Am I the Same Girl, τραγούδι σε πρώτη εκτέλεση από την Μπάρμπαρα Άκλιν το Φεβρουάριο του 1969. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς θα το διασκευάσει και η Ντάστι Σπρίγκφιλντ. Γεια σου Χάρη, απόψε μου λέει θα ξενυχτήσω και θα σε ακούσω, ελπίζω όμως να ανεβάσεις και τίποτα στο Mixcloud για εμάς τους πρωινούς τύπους. Η αλήθεια είναι ότι το έχω παραμελήσει λίγο το Mixcloud, αλλά είναι αρκετά φορτωμένο το πρόγραμμα τον τελευταίο καιρό. Σύντομα όμως πιστεύω ότι θα καταφέρω να επανέλθω και τουλάχιστον τα αφιερώματα τα οποία έχουν ξεκινήσει με αυτή τη νέα ραδιοφωνική σεζόν να ανέβουν και στο Mixcloud. Γεια σου Θοδωρή, καλησπέρα και σε σένα Χρήστο με το Casino Royale. Δίνα μου, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλώς ήρθες Έλενα και μάλιστα ήρθες πάνω στην ώρα που έπαιζε το Windmills of Your Mind. Μιχάλη, ενδεχομένως ναι, να ακούσουμε και το If You Go Away, γιατί θα ακούσουμε και αρκετές ακόμη διασκευές που έχει κάνει η Ντάστι Σπρίγκφιλντ. Καλησπέρα και σε σένα Ρένα, γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Σε μία ακόμη διασκευή θα πάμε για την συνέχεια σε τραγούδι του Mike Shapiro για τους Classics 4. Το πασίγνωστο Spooky, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1967, δέχθηκε δεκάδες διασκευές από εκεί και πέρα. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ανήκει στην Ντάστι Σπρίγκφιλντ από το 1970.

Τι εξαιρετική ερμηνεία της Dusty Springfield στο Spooky, τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε σαν single και μάλιστα σαν B-side, καθώς στην πρώτη πλευρά του single βρισκόταν το How Can I Be Sure. Η Springfield είχε την τύχη να δεχθεί και αμέτρητα βραβεία σαν τραγουδίστρια. Η τραγουδίστρια των τραγουδιστριών. Συχνά αποκαλείτο, ήταν αδιαφυσβήτητα η αγαπημένη των μουσικών, ακόμα και των μεγάλων δεύτερων φωνών, των συνθετών, για την μοναδική, αυθεντική και εύστροφη φωνή της. Η ίδια πάντα τους κατέπλησε με το αποτέλεσμα και την μαγεία που ασκούσε στο κοινό, ειδικότερα τις δεκαετίες του 60. Πέρα όμως από τα 14 hit singles της δεκαετίας αυτής, το μεγαλύτερο μέρος από την καλή και αθάνατη πλευρά της Springfield βρισκόταν σε μικρά διαμαντάκια μέσα στα albums, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτά που έγιναν επιτυχίες υστερούσαν. Μπαίνοντας στη δεκαετία του 70, φτάνουμε στο 1972 και στο album See All Her Faces, όπου μέσα εκεί θα διασκευάσει το Yesterday When I Was Young.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, οι Pet Shop Boys, δηλαδή ο Neil Tennant και ο Chris Lowe, εξουσιάζουν μουσικά την Ευρώπη με τη νέα pop μουσική τους και τραγούδια όπως το Western Girls, το Opportunities και το Love Comes Quickly. Το 1986 οι Pet Shop Boys ετοιμάζουν το δεύτερο άλμπουμ μετά το χρυσοφόρο ντεμπούτο, το Please. Το Actually, με το χασμουριτό του Tennant στο εξώφυλλο, περιλάμβανε μεταξύ άλλων και το What Have I Done to Deserve This, το οποίο είχαν γράψει με την θρυλική τραγουδοποιό από το Detroit, Allie Willis. Το τραγούδι, όταν φτιάχτηκε, αποζητούσε την ντίβα του για να το ερμηνεύσει, όπως έλεγε ο ίδιος ο Tennant. Το είχαμε γράψει το 1984 με την Allie Willis και σχεδιάζαμε να ερμηνευτεί ως ντουέτο. Αποφασίσαμε όμως ότι η Dusty Springfield θα έπρεπε να το τραγουδήσει μαζί μας. Μας πήρε λίγο καιρό να την εντοπίσουμε και να την πείσουμε να το πει, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο. Η Dusty Springfield είχε μάθει για την ύπαρξη των Pet Shop Boys με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, αφού τους άκουγε στην λεωφόρο που οδηγούσε και παραλίγο να τρακάρει. Η εμπειρία της ήταν αρκετά δυνατή ώστε να την παροτρύνει να τους ψάξει και να τους παρακολουθήσει. Όπως δήλωσε η ίδια στο βιογραφικό βιβλίο της, ήρθα στο Λονδίνο να το ηχογραφήσω μαζί τους, χωρίς να ξέρω ακόμα τι με ήθελαν ακριβώς να κάνω. Ούτε εγώ ήξερα τι ήθελαν, αλλά ούτε και αυτοί ήξεραν τι θέλουν, μέχρι που το δουλέψαμε μαζί. Ήταν πολύ ευγενικοί και ήσυχοι. Τους ρώτησα: «Τι ακριβώς θέλετε από εμένα?» Και μου απάντησαν: «Τον ήχο της φωνής σου». Έτσι η ζωή μου έγινε ευκολότερη. Σκεφτόμουν ότι μπορεί να ήθελαν να είμαι πιο άγρια, πιο συγκεντρωμένη, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Βασικά όμως ήθελαν να πω «Since you went away, I've hanging around».

What have I done to deserve this? Από το 1987. Το τραγούδι ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 2 του Βρετανικού τσάρτ και στην ίδια ακριβώς θέση και στο Αμερικάνικο. Μάλιστα έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία των Pet Shop Boys στο ενήλικο κοινό και ταυτόχρονα αποτέλεσε την εναρκτήρια αφορμή για τη συνεργασία του ντουέτου με την Dusty Springfield 3 χρόνια αργότερα, όταν εκείνη έκανε το comeback με το album Reputation, στο οποίο οι Pet Shop Boys έκαναν παραγωγή στα μισά τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το Nothing Has Been Proved, το οποίο ακουγόταν στην ταινία Scandal. 1990 λοιπόν, η επιστροφή της Dusty Springfield με το Reputation σε συνεργασία με τους Pet Shop Boys.

In Private, η Dusty Springfield μέσα από το album Reputation του 1990 και την συνεργασία της με τους Pet Shop Boys. Ανάλογη με τις φωνητικές της ικανότητες ήταν και η ζωή της, ρίγη προκάλεσε η ζωή της που δεν παρέκλεινε από τις πολυτάραχες ζωές άλλων γνωστών στάρ, καθώς η μετάβασή της από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικότερα στο Χόλιγουντ είναι γεμάτη από ποτό και ναρκωτικά, κάτι το οποίο δεν την εμπόδισε να χαρακτηριστεί ως μία από τις 100 σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Βελούδινες ενορχιστρώσεις, υπέροχα φωνητικά. Με αυτόν τον τρόπο η Dusty δημιούργησε ένα είδος όριμης σοφιστική pop που είχε σαν ειδωλάτη τον Frank Sinatra και την Peggy Lee, αλλά ήταν γεμάτη με την ενέργεια και την ζωντάνια της soul. Ένα ιδιαίτερο υβρίδιο που φάνταζε σαν μουσική του τότε παρόντος γεννημένη στο τότε παρελθόν, προσιλητίζοντας διαφορετικές γενιές και ηλικίες.

Η διασκευή της Dusty Springfield στο Piece of My Heart, η πρώτη εκτέλεση του οποίου ανήκει στην Έρμα Franklin, την μεγαλύτερη αδερφή της Αρίθα. Όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, η Dusty Springfield ήταν η μόνη λευκή γυναίκα τραγουδίστρια που άξιζε να αναφέρεται στο ίδιο βάθρο με τις σπουδαίες ντίβες της δεκαετίας του 60 της soul μουσικής.

Από την πρώτη της εμφάνιση, η Dusty Springfield συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις γυναικείες παρουσίες στο τραγούδι και όχι τυχαία κάθε νέα τραγουδίστρια, όπως παράδειγμα η Amy Winehouse, η Adele, η Duffy, πάντα θα συγκρίνεται μαζί της. Η επιτυχία της όμως και το ταλέντο της δύσκολα θα επισκιαστούν από κάποια νεότερη.

και διασκευή στο Sunny από την Dusty Springfield. Στη μακρόχρονη και επεισοδιακή κατά διαστήματα πορεία της, το τραγούδι ερμήνευσε soul στο ύφος της Motown, pop σε υψηλό επίπεδο και rhythm and blues με ποιότητα που μόνο οι μεγάλοι μαύροι τραγουδιστές από το Memphis μπορούσαν να προσφέρουν στα τέλη της δεκαετίας του 60. Στην ίδια δεκαετία το όνομά της παίρνει αντάξια μια θέση δίπλα σε φωνές όπως αυτές των Αρίθα Φράγκλιν, Diana Ross, Dionne Warwick και Martha Reeves. Ο Μπέρι Γκόρντι, μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Motown, την αναφέρει ως μία από τις βασικές αιτίες της επικράτησης της εταιρείας του στη Μεγάλη Βρετανία. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. If You Go Away σαν επιλογή, μου το έχει ζητήσει λίγο νωρίτερα και ο Μιχάλης. Ήρθε η ώρα για να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ, λοιπόν, γεννήθηκε στις 16 Απριλίου του 1939 στο Λονδίνο και πέθανε σε ηλικία 59 χρονών το 1999 από καρκίνο στο στήθος. Η διάγνωση του καρκίνου είχε γίνει το 1994. Πάλεψε για 5 χρόνια μαζί του και μάλιστα την ημέρα που έφυγε από την ζωή στο Henley on Thames του Λονδίνου ήταν η μέρα που είχε προγραμματιστεί να επισκεφθεί τα ανάκτορα του Buckingham για να παραλάβει τον τίτλο Officer of the Order of the British Empire. Εκείνη την ημέρα οι εφημερίδες και τα περιοδικά στο νησί έγραφαν: «Η βασίλισσα της pop είναι νεκρή. Λίγοι θα αρνούνταν ότι η Ντάστι Σπρίνγκφιλντ ήταν η καλύτερη γυναίκα pop τραγουδίστρια που είχε βγάλει ποτέ η Βρετανία. Η καλύτερη γυναικεία φωνή που είχαμε ποτέ, η Ντάστι έληξε τη ζωή της σαν βασίλισσα. Η φωνή που στήχιωσε μια γενιά, η μέρα που πέθανε η μουσική».

Anyone who had a heart. Λίγο πριν από το κλείσιμο σε αυτό το αφιέρωμα στην Dusty Springfield απόψε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Νίκος Απρανίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά μέχρι και αυτήν την ώρα. Καληνύχτα στον Βάγκο, καλό ξημέρωμα στην Μαρία, στον Γιώργο, στους ζωγράφους, στη Ρένα, στον Νίκο, στην Κατερίνη, στην Μαριλού, στον Νίκο και στην Σόφη. Καληνύχτα Δήμητρα, γεια σου Έλενα. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Χρήστο. Το τελευταίο που θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα δεν θα μπορούσε να είναι άλλο τραγούδι από το The Look of Love. Ίσως την σπουδαιότερη ερμηνεία στην καριέρα της Dusty Springfield, σε τέτοιο βαθμό που να καθιστά υπέροχη κάθε ηχογραφημένη της ανάσα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα τα ακούσουμε όλα τώρα, δηλαδή αυτό. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου, να ξέρεις. Είμαι με τους Ισπανούς.
1: Καλά κάνεις. Καλή τύχη και αυτό. Μπράβο. Και συγχαρητήρια και μπράβο. Σας
0: λέτε με την Αργεντινή μαζί, κλάψτε μαζί με την Αργεντινή.
1: Εντάξει.
0: 1-0. Καλημέρα.
1: Μια χαρά και στην Ισπανία και μπράβο τη και εξαιρετική απόδοση και εξαιρετική.
0: Και δεκαπλάσιες τελικές.
1: Και εξαιρετικό παιχνίδι και ήταν κυρίαρχη σε όλο το γήπεδο.
0: Και έπρεπε να περάσουν 110 λεπτά για να φτάσει η Αργεντινή να κάνει μια ευκαιρία.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνούμε, δεν διαφωνεί κανείς. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Μπράβο στην Ισπανία, μπράβο και στην Άγκυρα, γιατί από ό,τι ξέρω η Μαδρίτη με την Άγκυρα έχουν μια γέφυρα δρόμο.
0: Όχι, ρε Σιριζόγλη, μου έκανε μάτ τώρα.
1: Μια χαρά να είναι καλά. Φαντάζομαι ότι γιορτάσαν και στην Άγκυρα.
0: Πρόσεξε, άλλο τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά. Συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Γιατί ο Τραμπ δεν έφευγε από τη σκηνή. Άλλο τα αθλητικά, άλλο τα πολιτικά. Αλλά ο Τραμπ το κοντέψαν οι Ισπανοί, θέλαν να σηκώσουν το τρόπαιο οι Χριστιανοί.
0: Ήσαν το σκόρ αυτό βασικά.
1: Και δεν έφευγε. Τον τραβάγαν τέσσερι για να φύγει.
0: Αυτό θέλει να το σκόρ.
1: Δεν έφευγε. Και να σου θυμίσω ότι έχει πει ο Τραμπ για την Ισπανία, έτσι.
0: Έχει πει, ναι. Μου τη βγήκε πάρα πολύ ωραία. Σε παραδέχομαι γιατί αυτό το κομμάτι με την Άγκυρα όντως και εμένα με ενοχλεί, αλλά επαναλαμβάνω άλλο το.
1: Καλά, ήταν εξαιρετική ομάδα. Είναι άλλο ο αθλητισμός, αλλά το ποδόσφαιρο ο Τραμπ δεν έφευγε.
0: Πολιτική. Ο Τραμπ δεν έφευγε γιατί εντάξει.
1: Και αυτό πολιτική δεν είναι.
0: Μπορεί να έχει μένος με, το...
1: αλλά?
0: Με τον Σάντσες.
1: Αλλά το αρέσει το.
0: Αλλά το αρέσει το κύπελο.
1: Το αρέσει το χρυσό.
0: Και εμένα μου αρέσει το χρυσό. Είναι χρυσό. Αυτό ο χρυσός ο πρόεδρος υπάρχει.
1: Δεν
0: συγγένεια.
1: Περιμέναν οι άνθρωποι σε μια μηχανία από ό,τι είδα για να πάρουν το ρημάτι το τρόπαιο.
0: Δεν του έχει ξανασυμβεί αυτό.
1: Σου λέει θα φύγει, δεν μπορεί. Πάει και ο Ινφαντίνο διακριτικά όπως το διακρίνει και αυτή.
0: Πρόεδρε, φτάνει, έλα. Φύγε τώρα.
1: Κάνει μια μικρή πυροετίτσα.
0: Και επιστρέφει.
1: Επιστρέφει. Μήπως να φύγω και μετά λέει γιατί να φύγω τώρα. Τώρα θα φύγω. Με τέτοια τηλεθέαση.
0: Αυτό
1: και ξαναγυρνάει
0: είναι.
1: Πάλι πίσω. Σωστά βέρθηκε.
0: Δεν πέρασες.
1: Να πούμε βέβαια για την ιστορία. Η τηλεθέαση έφτασε περίπου στο 78% σε τέταρτο. Και μεσοσταθμικά ήταν περίπου 70%, 69,9.
0: Εντάξει, κοίταξε.
1: Όλοι βλέπαμε διάλεκτες.
0: Είχε παίξει ρόλο και ο μικρός τελικός, ο οποίος ανάμεσα στην Αγγλία και στη Γαλλία κέρδισε η Αγγλία βέβαια μετά πολλά γκολ. Και σκέφτηκε ο κόσμος, λέει: α, άμα ήταν έτσι ο μικρός, φαντάζομαι θα γίνει στο μεγάλο τελικό. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση. Ένα γκολ μπήκε, ήταν λίγο έτσι. Η μία ομάδα έκανε
1: ευκαιρίες. Καλά, ήταν οι Ισπανοί, βρε παιδάκι μου.
0: Κρατάτε, παιδιά, μην πέσει στο φρούριο.
1: Κατά κράτος. Και να πούμε ότι επειδή, όπως λες εσύ, άλλο πολιτική, άλλο ποδόσφαιρο, άλλο αθλητισμός, όταν μπήκε ο Εφαντίνο με τον Τραμπ μέσα, εγώ άκουσα κάτι από δοκιμασίες.
0: Ήταν μαζικότατες από δοκιμασίες.
1: Γι' αυτό λέω. Ναι. Άρα δεν είναι και πολύ άλλο.
0: Κοίταξε, ωραία, το δέχομαι γι' αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Το δέχομαι. Απλώς
1: η Ισπανία ήταν εξαιρετική.
0: Ως ρομαντικός, εστιάζω στην εκεχηρία. Όταν έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες σχέση στους αγώνες, Ολυμπιακούς αγώνες, έριχναν κάτω τα όπλα, τις ασπίδες δηλαδή, τα δόρια και τα ξύφη. Και μπαίνανε μέσα και συνήθως αγωνίζονταν. Αυτό πρέπει να ισχύει στον αθλητισμό, γιατί ισχύει βέβαια.
1: Δεν ισχύει.
0: Γιατί εδώ περιπλέκονται όλα έτσι όπως περιπλέκονται.
1: Εντάξει, η Ισπανία, το ξαναλέω, ήταν όχι εντυπωσιακή, πάνω από εντυπωσιακή. Mm. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική στιγμή που έσπασε ο Μέση στην παραλαβή των μεταλλίων. Αποθεώθηκε, λύγησε σε κλάματα. Τον αγκάλιασε ο Γιαμάλ και αυτή η πολύ ωραία στιγμή. Πάρα
0: επίλογος
1: πολύ
0: ωραία. Για το Μέση του Μουντιάλ, προφανώς δεν προλαβαίνει άλλο. Μάλλον, υποθέτω.
1: Και πώς θα προλάβει, τι γίνεται.
0: Στα 43 μπορεί. Λοιπόν. Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής και μια περίοδος όπου φαίνεται ότι δίνει τη σκυτάλη σε έναν άλλον. Δεν έχει γίνει βέβαια ακόμα Μέση, ούτε Κριστιανό Ρονάλντο. Αναφέρομαι στο Λαμάν.
1: Είναι νεκρούλης όμως, ρε παιδί μου. Είναι νεκρούλης. Και το Γιαμαλάκι βέβαια.
0: Ναι.
1: Μαζί με το Γιαμάλ είναι και το Γιαμαλάκι.
0: Ο Γιαμάλ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να γίνει Μέση στα επόμενα χρόνια ή Κριστιανό
1: Ρονάλντο. Είναι εξαιρετικός και οι κινήσεις του και όπως έπαιζε χθες.
0: Ή μπορεί να γίνει Γιαμάλ και να είναι διαφορετικός και από το Μέση και από τον Κριστιανό Ρονάλντο και να είναι και ανώτερος. Εμείς το ευχόμαστε.
1: Ναι, και ο Ρόδρυ όμως που αναδείχθηκε.
0: Τους έμαθε όλους, Ρόδρυ, Πέδρυ, τους έμαθε αυτούς εκεί κατευθείαν.
1: Τι να κάνω, αυτή η δουλειά μου. Να μαθαίνω. Θέλω να τα ξέρω όλα.
0: 12, 13 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Κουράγιο εκεί στους δρόμους. Τη υπομονή. Ήρθα και εγώ από έναν τέτοιο, να ξέρεις. Πήγα όλη την απόσταση με εξαιρετική ταχύτητα. Και μπήκα τώρα στην Αττική Οδό. Όταν μπήκα στην Αττική Οδό, έφαγα 35 με 40 λεπτά.
1: Από
0: το ύψος του Ζεφυρίου.
1: 6.
0: Μέχρι το ύψος της Κίνης. Μέχρι Κηφισίας, όχι, μέχρι Κηφισίας.
1: 11. 6-11. 5 έξω δηλαδή.
0: Ναι. Και έχει ταλαιπωρία και αναμονή. Δεν ξέρω αν έχει ακόμα, θα μας τα πεις λίγο ο Παναγιώτης Κολάνη.
1: Έχει φύγει λίγο ο κόσμος, έκανε κάτι.
0: Δύο πράγματα. Εκτός ημερήσιας διάταξης, κυρία Μπιζόγλη.
1: Παρακαλώ, κύριε Παγάνη. Ένα. Και συγχαρητία. Και μπράβο σας που κερδίσατε. Και μπράβο σας.
0: Εγώ.
1: Όχι, αλλά λέω.
0: Α, εντάξει, κοίταξε. Την Ισπανία τη βλέπω. Ως φιλάθλος.
1: Καλά, αυτό ήταν εξαιρετική, πρέπει. Δεν λέμε αυτό τώρα. Δεν κρίνουμε την απόδοσή της ποδοσφαιρικά. Ήταν εξαιρετική, ήταν ανώτερη, είχε κυριαρχία στο γήπεδο, είχε τις προσπάθειες. Οι άλλοι για να κάνουν προσπάθεια σηκωθήκαμε 10 φορές να κάνουμε το σταυρό μας.
0: Δύο πράγματα. Το πρώτο. Δεν είμαστε εμείς από αυτούς που έχουν αμελήσει ή θα αμελήσουν οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον να αποδίδουν φόρο τιμή στους 104 νεκρούς της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι. Αυτό. Η θλιβερή επέτειος, η τραγική επέτειος ήταν χθες, το 19, σήμερα έχουμε 20, αλλά δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τους ανθρώπους αυτούς που έφυγαν, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί στο μάτι, χωρίς καμία ενημέρωση, τους ηλικιωμένους που προσπάθησαν να σώσουν τα εγγόνια τους, τα ζευγάρια τα οποία έχασαν τη ζωή τους, τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν ή τους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους.
1: Όλους τους νέους, τα παιδιά, τον άλλον που πήγε να πάρει καφέ, μπήκε μες στο μάτι για να πάρει καφέ, δεν έχει καμία σχέση με το μάτι και δεν ξαναβγήκε ποτέ. Όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο.
1: Θέλω να σου πω ότι και δεν πρέπει και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε. Όχι. Για ποιο λόγο να ξεχάσουμε.
0: Τραγικές στιγμές ενός κράτους με τα πολύ σοβαρά προβλήματα, με τις πολύ σοβαρές παθογένειες, κάποιες από τις οποίες τις κουβαλάει ακόμα μέχρι σήμερα. Αυτό μόνο θέλω να υπογραμμίσω.
1: Όσοι το ζήσαμε αυτό, σε όποια πόστο και αν είμαστε, το ζήσαμε λεπτό-λεπτό. Δηλαδή, το
0: πότε
1: η φωτιά είναι στο Νεβουτσά, μην ανησυχείτε, και μέχρι που φτάσαμε να έχουμε τους καμένους.
0: Ακριβώς. Και το άλλο, βεβαίως, επίσης δεν πρόκειται να σταματήσουμε, ούτε να μνημονεύουμε, ούτε να θυμόμαστε, ούτε να ξεχνάμε τι συνέβη στις 20 Ιουλίου του 1974, όταν η Τουρκία εισέβαλε στο νησί, επικαλούμενη προσχηματικά το άρθρο 4 της Συνθήκης Εγγυήσεων. Ξεκίνησαν κατευθείαν την επίθεση, βεβαίως και δώσει αφορμή το πραξικόπημα της Χούντας. Σε τρεις μέρες είχαν καταλάβει το 3% από το βόρειο κομμάτι του νησιού. Αυτή είναι η επιχείρηση γνωστή με την επωνυμία Ατίλας 1. Δηλαδή εκεί στην Κερίνια είχαν εστιάσει την προσπάθειά τους και τις επιχειρήσεις τους. 23 Ιουλίου κηρύχθηκε και χειρία. Και εκεί προσπάθησαν οι δικτάτορες της Αθήνας να κάνουν διαπραγμάτευση με τους Τούρκους με τη γνωστή συνέχεια και τον Ατήλα 2. Ναι. Δεν ξεχνάμε.
1: Όχι, έτσι. Και ούτε αυτοί, γιατί επανήλθαν πριν από λίγες ημέρες και είπαν ότι εμείς είμαστε εδώ, οι Τούρκοι, και όταν χρειαστεί θα προσφέρουμε σταθερότητα και ασφάλεια στους
0: Τουρκοκύπριους.
1: Ναι. Τα ίδια και τα ίδια. Τώρα, πριν λίγες μέρες, δεν είναι παλιά που το κάνανε.
0: Ναι.
1: Δεν το ξεχνάμε. Τώρα, πριν λίγες ημέρες.
0: Ναι.
1: Η τουρκική προεδρία, αν θυμάμαι καλά.
0: Όπως το κάναν τότε. Γι' αυτό και εγώ θέλω να τους πω, αν θέλουν να παρέχουν ασφάλεια, να τους θυμίσω ότι η ασφάλεια έδωσαν εκείνη τη στιγμή σε ένα σκληρό πόλεμο, πόλεμο χωρίς στήριξη αεροπορική ή ναυτική, χωρίς πολλές εφεδρίες, ο Σωτήρης ο Σταυριανάκος, ο Γεώργιος Παπαμελετίου, ο Παύλος ο Κουρούπης, ο Στυλιανός Καλπουτζής, ο Ανδρέας Φωτιάδης και άλλοι πολλοί.
1: Ναι. Και σημασία έχει να το καταλάβει και η Ευρώπη κάποια στιγμή και να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εισβολή, γιατί είναι εισβολή σε κράτους της Ευρώπης, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Είναι το μοναδικό που είναι εισβολή κανονική. Λοιπόν, έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο για να δούμε αυτά που είπες για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κάπως περιορισμένη κατάσταση από νωρίς, αλλά κάτι γίνεται από κυκλοφορία.
1: Το πας ωραία. Κάπως, αλλά κάτι.
0: Τι για κάπως περιορισμένοι. Λιώσαμε εκεί πέρα στην Αττική Οδό, εσύ Βολάνιες. Ακούγαμε κιόλας που ήσουν στον Ιωσήφ και στην Αμαλία.
2: Αττική Οδό είχε.
0: Περάσαμε ωραία εκεί πέρα. Εκεί είπες μισή ώρα με 35 λεπτά μέσα.
1: Να μην πάμε από Αττική Οδό, να πάμε από το γύρο.
2: Όχι, όχι. Θα τα πω. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στο ρεύμα εισόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή είναι η ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Μάρνη στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανά τμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στη Μικρά Ασία, στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και αρκετές καθυστερήσεις, όπως είπαμε, στην Αττική Οδό, 25 έως 30 λεπτών από Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι Κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχει ακόμα, αλλά λίγο καλύτερα λες σε σχέση με νωρίτερα, έτσι αυτό
2: ναι,
1: λες.
2: Ναι, ναι. Καμία σχέση και με τις άλλες Δευτέρες δηλαδή, σήμερα είναι πιο χαλαρά.
1: Άμα δεν είναι σήμερα που είναι 20, Παναγιώτη μου, τι θα, άμα ήταν έτσι όπως τις προηγούμενες Δευτέρες, πάει. Είμαστε για πνίξιμο.

0: Μπήκαμε πάνω κατά πάνω στην είδηση και δεν είπαμε ποιοι είμαστε, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στην είδηση. Τέτοιο πράγμα, τόση αγάπη για την είδηση, βρεσί Γιώργο.
1: Τέτοιοι είμαστε.
0: Τέτοιοι είμαστε. Τίποτα δεν έχουμε. Ειδήσεις λέμε, τάχα μου. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλες, σε όλους. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Μαζί σας ο Γιώργος Παγάνης.
1: Βεβαίως, Δίτσα Μπιζόγλη εδώ μαζί σας.
0: Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Δελτία ειδήσεων και τίτλοι ο Θοδωρής Αξελός. Στα κλειδιά της εκπομπής, βεβαίως, η Δήμητρα Πανανού.

0: Και να πούμε ότι είμαστε εν μέσω, ή μάλλον την πρώτη μέρα του καύσωνα. Θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Μετά αλλάζει αρκετά το πράγμα. Δηλαδή θα έχουν και βροχές. Νομίζω κεντρικά και βόρεια θα έχει και οι βροχές, δηλαδή αυτό που λέμε μπουρνάκια. Θα έχει 41-42 βαθμούς. Είναι ο πρώτος καύσωνας. Πέρσι είχαμε αυτούς τους πολυήμερους. Ήταν κάτι δεκαήμεροι, δεκαπενθήμεροι.
1: Και είχαν ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα.
0: Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εδώ τώρα έχουμε ένα καύσωνα που ξεκίνησε χθες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Οριακά, ναι.
1: Λένε ότι θα είναι καύσωνας 100 ωρών. Σωστά λέει η Ρίτσα ότι αυτό θα καταλήξει σε θερμοκρασίες φυσιολογικές για την εποχή και ίσως λίγο πιο κάτω από το φυσιολογικό.
0: Και λίγο πιο κάτω, ναι.
1: Για να πάρουμε και μια ανάσα δηλαδή. Επομένως, κουράγιο. Σας τα είπαν εδώ και η Ιωσήφ με την Αμάλια. Σας
0: δίνω ένα πολύ. Δεν είναι και πολλές μέρες. Δεν είναι. Απλά σου λέω ότι σε σχέση με πέρσι είναι αργά ο πρώτος καύσωνας και πολύ μικρότερης διάρκειας σε σχέση με πέρσι.
1: Μάλιστα. Υπομονή, θα περάσει. Αυτός είναι ένας καύσωνας ο οποίος θα περάσει. Εκείνος που δεν θα περάσει με τίποτα, είναι πολιτικός καύσωνας και γίνεται ο κακός χαμός. Και έχω την εντύπωση ότι ξέρεις πότε θα σταματήσουν να.
0: Για πες, το 15
1: εκεί, δηλαδή υποθέτω.
0: Της Παναγίας μεγάλη χάρη.
1: Από 8 μέχρι 15-16 εκεί θα σταματήσουν. Καλά, θα έχουμε και σήμερα και θα ρωτήσουμε εμείς, θα βάλουμε θέματα. Θα έχουμε συζήτηση και με τον Νίκο Ρωμανό, τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, το στέλεχος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Να ξεκινήσω από την τελευταία, ένα ερώτημα που έχω. Ερώτημα θέλω να θέσω, άμα θες απαντάσεις ή κάνεις, δεν ξέρω τι. Ρε εσύ, σκεφτόμουν.
0: Τι.
1: Σωστό.
0: Βλέποντας
1: αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μια κυβέρνηση 4 χρόνια, 4,5, όπου προσπάθησε να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες, δεν το συζητάμε. Ήταν και το. Από πάνω ήταν οι πιστωτές, ήταν οι τρόγανο. Και γενικά βγαίνει και λέει, ρε παιδί μου, ότι η κυβέρνησή του κατά τον ίδιο ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση. Αυτό λέει.
0: Έτσι. Ναι, αυτό λέει. Με τα λάθη της.
1: Με τα λάθη της, αλλά ήταν μια εξαιρετική κυβέρνηση.
0: Ναι, αλλά παραδέχεται λάθη, ότι έγιναν πράγματα, ότι δεν έπρεπε να έχουν γίνει άλλα. Το έχει πει,
1: ναι, περιγράφει και στο βιβλίο του. Και στο βιβλίο του. Ναι. Όντως. Πώς γίνεται να είσαι περήφανος για την κυβέρνησή σου, αλλά να μην είσαι περήφανος για τους στενούς συνεργάτες.
0: Γίνεται, πώς γίνεται.
1: Δηλαδή, όλη η συντριπτική πλειοψηφία των συνεργατών του τη κυβέρνηση εκείνη. Δεν είναι μέσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μπορεί
1: και
0: να μπουν.
1: Και επίσης αυτοί που φεύγουν και παρκάρουν με τις έδρες τους στα έδρανα των ανεξαρτήτων, δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, από αυτά διαβάζω, αυτά μαθαίνω, δεν έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Περιμένουν να δουν αν θα τους φωνάξει.
0: Πρόσεξε. Ναι. Από τη στιγμή που είναι στα έδρανα, δεν πρόκειται να φωνάξει κανέναν. Τα έχουμε ξεκαθαρίσει αυτά. Έχουμε πει ότι πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτή όποιο θέλει για να πάει. Δεύτερον, αυτό που θα έρθει σου έχει πει ότι δεν υπάρχει πρώτη σειρά, θα έρθει και θα μπει κι εσύ μέσα σε αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα. Τρίτον, αυτό που παρουσιάζει είναι, ας το πούμε, μια νέα εικόνα. Και μετά ναι, θα έρθουν και οι άλλοι. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν θα συμπορευτούν μαζί του. Αλλά θέλουν τον χρόνο τους, δηλαδή με τους ίδιους. Θα πάει κατευθείαν.
1: Σε ρίτσα, πώς γίνεται και το ένα να ισχύει και το άλλο. Είμαι περήφανος για την κυβέρνησή μου, αλλά δεν θέλω κανέναν από αυτούς.
0: Μα δεν είπε ότι δεν τους θέλει. Θα παραιτηθούν και θα πάνε.
1: Ας σε με ρε ρίτσα τώρα.
0: Εντάξει, θες να τους βάλει και πρώτους δίπλα του.
1: Τους έχει βάλει στον εξώστη, αν θυμάσαι.
0: Ο εξώστης στο παλάτι, θα το ξαναπώ. Είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια. Ο εξώστης στο Παλάς, αν είναι άλλος εξώστης, ο κάθε εξώστης είναι διαφορετικός. Ο εξώστης στο Παλάς, για όσους έχουν δει παραστάσεις, ναι, είναι τα πιο ακριβά εισιτήρια.
1: Έχω καθίσει και εγώ εκεί πριν από χρόνια.
0: Δεν είναι ακριβά εισιτήρια.
1: Ακριβά ήταν.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, ισχύει, ακούω και ότι έρχεται και μια ανεξαρτητοποίηση η οποία θα συζητηθεί.
0: Έρχονται κι άλλες, ναι, ότι δεν έχουν τελειώσει εννοείς. Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν τελειώσει.
1: Ότι έρχεται μια συγκεκριμένα.
0: Δεν έχουν τελειώσει. Τώρα θέλουν λίγο.
1: Μέχρι προχθές ήταν επικεφαλής.
0: Ναι. Έρχεται, στο δρόμο είναι, αλλά ακόμα ξέρεις δεν το έχει, πρέπει μέχρι να το ανακοινώσει.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Μέχρι στιγμής είστε 10 οι βουλευτές, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας, κυρία Δούρου. Εντάξει.
1: Τι έχουμε, έχουμε τρόικα, έχουμε, εκεί.
0: Ναι, ένα είδος τρόικας, αυτή η συλλογική ηγεσία, ένα είδος συλλογικής ηγεσίας.
1: Τώρα για να είμαι απολύτως αναλυτικός, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω, η συγκολητική ουσία όλων εκεί των δυνάμεων της κεντροαριστερά, από το κέντρο κεντροαριστερά προς αριστερά, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανές. Από τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας σταμάτησε να υπάρχει ως ηγέτης το 2023 το καλοκαίρι, εκεί είχαμε πάρα πολλές διασπάσεις. Νωρίτερα κάποιοι είχαν απομακρυνθεί με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής των ΣΥΡΙΖΑ από την Διευθυντική Συμμαχία. Είχαν βάλει, αν θες, και ιδεολογικές διαφορές. Ή είχαν πιάσει το μνημόνιο και λέγανε εμείς θα αντιδρούσαμε εντελώς διαφορετικά στο δημοψήφισμα. Οκ. Okay. Αλλά φεύγοντας ο Τσίπρας από την επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, δες τι έγινε. Φύγανε, κάνανε τη Νέα Αριστερά. Φύγανε κάποιοι άλλοι μετά, ήταν αυτόνομοι, δεν ξέρω εγώ τι. Μετά φύγανε, έφυγε ο Κασελάκης με τους δικούς του, τους διώξανε. Ο Κασελάκης λέει: μας διώξανε. Οι άλλοι λένε: φύγατε, δεν είχατε καμία σχέση.
0: Εντάξει, υπάρχουν διεργασίες.
1: Και τώρα, ας πούμε, έφυγαν και οι τελευταίοι και μείναν 7. Πόσοι μείναν, 8 πόσοι έχουν μείνει.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ, 10.
1: Ναι, θέλω να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς απολούσε τη συγκολητική ουσία.
0: Πάντα έτσι για, είναι. Για το χώρο αυτό. Ένα πρόσωπο συνήθως είναι αυτό που
1: δεν είναι.
0: Δεν
1: είναι και πολύ τιμητικό για τους υπόλοιπους, ξέρεις αυτό.
0: Έχει χρόνο ακόμα, έχει. Θα δούμε πώς θα πάει τώρα. Θα δούμε. Δεν είναι. Τουλάχιστον έχει πάρει μια απόφαση ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν θα του βγει η απόφαση, δεν έχει σημασία. Αλλά πήρε μια απόφαση, προχωράει παρακάτω.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Κάνει το επόμενο βήμα, δεν ξέρω αν θα του
1: το
0: βγει.
1: Το πρόβλημα ποιο είναι, ρε ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, που νομίζω ότι αντιλαμβάνονται ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν η συγκολητική ουσία, αλλά δεν έχουν καμία διάθεση να συνεργαστούν μεταξύ του. Είναι αυτό, ρε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με ποιον να
1: συνεργαστούμε. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ελάτε να συνεργαστούμε.
0: Δύο χρόνια το λέει.
1: Η Νέα Αριστερά, λέει να το δούμε, μήπως να το συζητήσουμε με τον Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης λέει, ελάτε και θα δούμε, μήπως αν μπούμε στο κοινοβούλιο, ελάτε και εσείς που διαφωνείτε μαζί μας και μετά να εξαρτοποιηθείτε. Τι είναι αυτά, ρε.
0: Προσοχή, προσοχή.
1: Τι.
0: Αυτό δεν έγινε τώρα. Έγινε πριν δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ο Μέλος το είπε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα πια είναι και παλιακό να το πω.
1: Ωραία, εντάξει, αλλά δεν ισχύει, συγγνώμη.
0: Ισχύει. Αλλά δύο χρόνια λέει, παιδιά, πάμε να συμπορευτούμε. Πολύ πριν πάει και πει ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Αλέξη.
1: Τους βλέπεις να έχουν διάθεση να
0: συμπορευτούν. Όχι, όχι, όχι, καθόλου. Το αντίθετο, έχεις δίκιο απόλυτο. Αυτό σου λέω. Απλά λέω ότι δεν έγινε τώρα αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Συγγνώμη, okay.
0: Ότι αυτή έχει ζητήσει ο Φάμλος από την πρώτη μέρα της εκλογής του να συμπορευτούμε, να πάμε μαζί, να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα πάει. Όταν αυτό είδε ότι δεν πάει, μετά ήρθε η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Όπου ούτε αυτό πήγε. Πήγε, δεν πήγε.
1: Δεν ξέρω, να σου πω.
0: Τώρα έχει περάσει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και στη μεθ επόμενη μέρα.
1: Υπάρχει επόμενη μέρα. Μακάρι να υπάρχει. Για τους ανθρώπους
0: εκεί πέρα. Αλλά τουλάχιστον πήραν μια απόφαση, βρε Γιώργο. Δεν πήραν μια απόφαση. Καλή χρυσή. Θα αποδειχτεί και από τα πράγματα. Αλλά πήραν μια απόφαση τουλάχιστον.
1: Ωραία. Οκ. Okay.

0: Ένα πράγμα που θα ρωτήσουμε μετά που θα έρθει ο κύριος Ζωμανός, θα το ρωτήσουμε πολλά. Είναι και η ακρίβεια. Διότι αυτή η συμφωνία για τα 10 λεπτά και τα 5
1: τώρα
0: λεπτά.
1: Περίπου, το αναγκαστικά. Ναι.
0: Στα κάψιμα, χαιρετίσματα.
1: Ντένι, έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο κόβεται. Στο λέω για να το ξαναστείλει. Έχει στείλει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε σένα ο Ντένι.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε να γράφει κάτι, κόπη και δεν ξέρω τι. Και να πούμε και στο Real Blogger και σε όσους έχετε στείλει καλημέρα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: ξέχασα να σου πω ότι στην Ισπανία έγινε ο κακός χαμός φυσικά με την κατάκτηση. Ναι. Αντίθετα, στον Πάνος Άρης έγιναν σοβαρά επεισόδια.
1: Για, το θέλαμε οπωσδήποτε για αυτά.
0: Το θέλαμε.
1: Ναι.
0: Εδώ θέλω πληθυντικούς, ε. Εντάξει, εδώ μου αρέσουν οι πληθυντικοί της ευγενίας.
1: Έπρεπε να μπει ο Τραμπ στη μέση και να πει: είναι φίλος μου ο πρόεδρος.
0: Έτοιμος
1: θα το πάρει η Αργεντινή, τέλος.
0: Έτοιμος ήταν να μπει και μέσα.
1: Ναι.
0: Απλά δεν είναι τόσο ευλίγιστος.
1: Και να έλεγε μετά ο Εφαντίνο: είχε τους λόγους του πρόεδρος, δεν πειράζει, αυτό το Μουντιάλ. Καταγράφεται μια αλλαγή ενός κανόνα που δεν είναι σημαντική.
0: Που και τι έγινε. Που και άφου το μωρέ. Τι έγινε.
1: Είπες ότι έχουμε Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων.
0: Είπα.
1: Ειρήνη Κούρτη στο 2-1-200-8-200 το πες.
0: Ξαναπες το όμως εσύ.
1: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr για όλους εσάς το πες.
0: Το είπα, αλλά εσύ λέγε τον εσύ. Λέγε τον, θέλω να το ακούω.
1: Γι' αυτό έρχομαι.
0: Και να βάλεις πληθυντικό στο θέμα του ποδοσφαίρου.
1: Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού στο τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Και εμείς που την αποδεχτήκατε, θα ξεκινήσει η κυρία Μπιζόγλη.
0: Ναι, νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε σήμερα από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ποια θέματα θα τηθούν επιτάπητος, κύριε Ρωμανέ, τι είναι αυτό που θα συζητήσετε?
1: Εκλογές.
2: Κοιτάξτε, προφανώς καταρχάς η κοινοβουλευτική ομάδα είναι ένα όργανο το οποίο σε τακτά διαστήματα συνεδριάζει και έχει πάντα αξία και να υπάρχει έτσι μια κοινή περπατησιά με τους βουλευτές και να ακούμε τους βουλευτές, πρωθυπουργός και όλοι μας. Από εκεί και πέρα προφανώς η προετοιμασία της ΔΕΘ θα είναι μέσα στην ατζέντα. Είναι το επόμενο μεγάλο γεγονός που έχουμε μπροστά μας και νομίζω ότι θα έχουμε και πολλά να συζητήσουμε μετά τη ΔΕΘ με βάση τα όσα θα ανακοινωθούν εκεί σε μια πορεία που έχουμε χαράξει τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι θα ενταθεί με όσα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, στήριξη της κοινωνίας, στήριξη των συμπολιτών μας.

0: στήριξη των επιχειρήσεων, των συνταξιούχων κτλ.
1: Μετά τη δέθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου ή και την επόμενη εβδομάδα να κανονίσουμε κάτι ή να το έχουμε ελεύθερο?
0: Να κανονίσετε όποτε θέλετε, οι εκλογές θα γίνουν το 27.
1: Μην πάει χαμένο δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Ναι.
0: Το 27 μπορείτε να κανονίσετε ό,τι θέλετε και να λέτε ό,τι θέλετε και να συζητάμε ό,τι θέλετε.
2: Είστε σίγουρος όμως, και ακούω και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με μια σιγουριά λέει άνοιξε το 27, όταν θα κλείσει τετραετία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο σίγουροι μπορεί να είστε από τη στιγμή που έχουμε μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς, το οποίο στην πράξη ακυρώνεται και ξαναγυρνάμε εκεί που βρισκόμασταν πριν το μνημόνιο. Και ξαναπάει η ακρίβεια και χτυπάει εκεί που ήταν πριν το μνημόνιο. Και πάμε να βρούμε, πώς το λένε, πρατήρια καυσίμων με κάτω από 2 ευρώ και βρίσκουμε οριακά σήμερα. Υποθέτω ότι από αύριο δεν θα μπορούμε. Θέλω να πω την ακρίβεια. Ως φθορά για την κυβέρνηση την έχετε υπολογίσει σε αυτή τη σκέψη?
0: Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει το ζήτημα της ακρίβειας, προφανώς υπάρχει όλη αυτή η διεθνής αβεβαιότητα που περιγράφεται, που εντείνει το πραγματικό αυτό πρόβλημα, αλλά νομίζω ότι ειδικά σε συνθήκες και σε στιγμές διεθνούς αβεβαιότητας προέχει και υπογραμμίζεται ακόμα περισσότερο η ανάγκη μιας σταθερής κυβέρνησης που έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και έχει αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύει την κοινωνία από αυτές τις κρίσεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το τελευταίο που θα μπορεί να σκεφτεί κανείς, ειδικά σε τέτοιες στιγμές, είναι οι εκλογές. Από εκεί πέρα όμως ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι όταν λέει κάτι το εννοεί, ότι είναι θεσμικός, ότι πιστεύει στους σταθερούς εκλογικούς κύκλους, γιατί συνδέονται με τη σταθερότητα, άρα συνδέονται και με την ανάπτυξη της οικονομίας που έχουμε καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι όλα αυτά και έχουν αποτυπωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα τα τελευταία 7 χρόνια και θα αποτυπωθούν τους επόμενους μήνες και θα επιβεβαιωθούν με το να γίνουν οι εκλογές το 27.
1: Να ζητήσουμε ένα σχόλιο για την μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Νομίζω ότι είναι μια υπόμνηση του ότι οφείλουμε να μην ξεχνάμε, οφείλουμε να επαγρυπνούμε, οφείλουμε να είμαστε πιστείς στην εθνική μας γραμμή όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να το συνδέσω με τα ελληνοτουρκικά, το γεγονός ότι είμαστε στην ισχυρότερη θέση που υπήρξαμε ποτέ σε αυτό το πεδίο, προφανώς αποτιμάται στα θετικά και προφανώς είναι ένα κεκτημένο στο οποίο επάνω πρέπει να χτίσουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε λοιπόν εδώ τώρα τη συζήτηση που γίνεται και έχουμε στην ουσία ένα καινούριο, έτσι τουλάχιστον καταγράφεται δημοσκοπικά, ένα καινούριο πόλο απέναντί σας, ο οποίος σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις βρίσκεται στη δεύτερη θέση, με ένα παλιό αντίπαλο όμως, ο οποίος παλιός αντίπαλος έρχεται και μπαίνει σε μια διαδικασία να συμπληρώσει αυτό που λέει το Πασόκ του Νίκο Ανδρουλάκη. Ποιο είναι αυτό, για να το κλείσω και να σας δώσω τον τίτλο να απαντήσετε? Ότι ενώ μπορείτε, ενώ υπάρχουν πολιτικές, ενώ υπάρχουν εργαλεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλετε να μας απαλλάξετε από την ακρίβεια, διότι η κυβέρνηση, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει εκλεκτικές συγγένειες με κάποιους επιχειρηματίες, με τα τραστ, με τα καρτέλ, και επομένως, ενώ έχετε τη δυνατότητα, δεν το κάνετε. Απάντηση σε αυτό.
0: Ξεκινάω με τη σειρά που τα θέσατε. Καταρχάς, δεν υπάρχει καινούριος πόλος. Είναι ο πιο παλιός πόλος του πολιτικού συστήματος. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός από το 2008. Εντάξει, δεν ήταν πόλος τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει η παρουσία του ως αρχηγού κόμματος στο πολιτικό σύστημα είναι από το 2008 με ένα διάλειμμα ενός 1,5 έτους. Είναι ο ίδιος πόλος που αντιμετωπίσαμε το 2023 με τα ίδια πρόσωπα επί της ουσίας με τον κύριο Τσίπρα. Προφανώς έχει αλλάξει όνομα, προφανώς προσπαθεί να κάνει rebranding, αλλά δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι παραπάνω. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ακόμα και τα ποσοστά που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι μέχρι στιγμής τα ίδια ή και χαμηλότερα από τις δεύτερες εκλογές του 2023, που ήταν τα χειρότερα ποσοστά που έχει πάρει ποτέ ο κύριος Τσίπρας στις 5-6 φορές που έχει χάσει από εμάς. Όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ εν συνεχεία. Άρα λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κάποιο καινούριο πόλο. Βλέπω τον ίδιο πόλο, βλέπω τις ίδιες συνταγές που ακούμε από το 8, το 12, το 15, το 19. Βλέπω τα ίδια αφηγήματα, βλέπω το ίδιο υποτιθέμενο ηθικό πλεονέκτημα. Βλέπω ακριβώς τα ίδια που ακούγαμε πριν τα μνημόνια, που ακούγαμε μέσα στα μνημόνια, που μας έφτασαν ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ και που συνεχίσαμε μετά να ακούμε αιμονικά όσο ήταν αντιπολίτευση το 19-23.
1: Το ηθικό πλεονέκτημα είναι αυτό που λέγεται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, αν αναγνωρίζει κάποιος κάτι στον Αλέξη Τσίπρα, λέγεται το ηθικό πλεονέκτημα. Έτσι, και το λένε και τα στελέχη του.
0: Δεν ξέρω τι αναγνωρίζουν οι πολίτες πραγματικά. Ξέρω ότι προσπαθούν να χτίσουν ένα αφήγημα το οποίο, επαναλαμβάνω, ούτε αυτό είναι καινούριο. Το ακούγαμε πριν κυβερνήσουν, το ακούγαμε όσο κυβέρνησαν, το ακούγαμε μετά που ήταν αντιπολίτευση και κατάφεραν να χάσουν ποσοστά. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει να κερδίζει η κυβέρνηση και να χάνει αντιπολίτευση. Αυτό μόνο ο κύριος Τσίπρας το έχει καταφέρει. Και μέσα σε όλα αυτά τα ρεκόρ θέλει να επιστρέψει και με μια rebranded version, έχοντας καταστρέψει πρώτα το κόμμα του, έχοντας διώξει τους πάντες από το κόμμα του για να τους αγκαλιάσει στη συνέχεια με δεν ξέρω ποιο τρόπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά θα κριθούν από τους πολίτες. Τώρα, όσον αφορά το ανέκδοτο.
1: Οι προτάσεις πάντως δεν είναι, κύριε Ρομπανέ, διαφορετικές αυτές που καταθέτει, ας πούμε, 24 ώρη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς χωρίς καμία επιβάρυνση για όλους εκτός από τους τουρίστες. Σήμερα καταθέτει τις προτάσεις για την παιδεία, καταργήση των πανελλαδικών και άλλα πράγματα.
2: Τις αποδοχές των καθηγητών.
1: Ναι.
2: Επίσης.
1: Και των υγειονομικών.
2: Θα
0: πάρουμε ένα.
2: Εσείς μπορείτε, εγώ επαναλαμβάνω το ερώτημα. Όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση. Την οποία και εσείς στηρίζετε.
0: Θα πάω και εκεί. Θα πάω,
2: μπορείτε, αλλά δεν το κάνετε. Γιατί έχετε εκλεκτικές συγγένειες και είναι και η ιδεολογία σας αυτή.
0: Λοιπόν, καταρχάς, το ποιος έχει επιλεκτικές συγγένειες με ποιους, το ποιος παρέτεινε τις εκλογές κατά μία εβδομάδα για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα και να κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Χωρίς να μας έχουν εξηγήσει ποτέ γιατί το κάνανε, γιατί αντέδρασαν πολύ έντονα όταν υπόθηκε ότι αυτό είναι σκάνδαλο και ετέθησαν ερωτήματα για χρηματισμό με βάση αυτή την κίνηση, αλλά δεν απάντησαν αφού γελάγανε με αυτά που ακούστηκαν και δεν μπήκαν καν στη διαδικασία να τα απαντήσουν ή να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Δεν μας απάντησαν γιατί το έκαναν αυτό που οι ίδιοι οι υπουργοί τους κατηγορούσαν ότι είναι απαράδεκτο. Θυμίζω, που είναι οι ίδιοι υπουργοί που μιλούσαν για παρεπουργία δικαιοσύνης επί των ημερών τους. Που είναι στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με άλλους καταδικασμένους 13-0 στο δικό δικαστήριο υπουργούς, που επίσης είναι μοναδικό για κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, ίσως με εξαίρεση το ΠΑΣΟΚ που εν συνεχεία καταδικάστηκαν υπουργοί εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά, αφενός αυτός που πρέπει να τα απαντήσει είναι ο κύριος Τσίπρας και αφετέρου. Γιατί αναφέρθηκα σε ίδιες συνταγές, γιατί είναι ακριβώς η λογική του προγράμματος Θεσσαλονίκης. Το να τάζω στους πάντες τα πάντα, το να θέλω μέχρι τις εκλογές περίπου 2 ΑΕΠ για να υπάρχει κοστολόγηση και να δικαιολογήσω από πού έρχεται η κοστολόγηση για όσα προτείνω, που προφανώς δεν υπάρχει καμία σοβαρή κοστολόγηση, δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι αυτό που μας έριξε στα βράχια, είναι αυτό που έκανε τον κόσμο τότε να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα δηλαδή, και να λέει και το 1 στα 10 να κάνει θα είμαστε καλύτερα, και τελικά να αποδεικνύεται στην πράξη ότι έκανε, όχι απλά δεν έκανε ούτε 1 στα 10, αλλά έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Έβαλε 36 νέους φόρους, όταν εμείς έχουμε μειώσει 83, έχουμε προχωρήσει σε 83 μειώσεις φόρων. Άρα λοιπόν, όλα αυτά, επειδή η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και η πολιτική κρίνεται στην πράξη και όχι στα ωραία λόγια, ειδικά όταν αυτά τα ωραία λόγια εντός εισαγωγικών, καθόλου ωραία και καταστροφικά, αλλά εν πάση περιπτώσει έβυχα, επαναλαμβάνονται μέσα σε δεκαετίες με τον ίδιο τρόπο, χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία κοστολόγηση, χωρίς καμία σοβαρότητα, και φτάνει στο ακραίο σημείο του θράσους ο κύριος Τσίπρας να μιλάει χθες για τους φόρους στα νησιά μας, για το ΦΠΑ στα νησιά μας, που είναι αυτός ο οποίος το αύξησε.
2: Ναι.
0: Και τώρα έρχεται
2: ναι.
0: να μας πει να το μειώσουμε, που είμαστε κυβέρνηση που στα περισσότερα εξ αυτών επίσης τον μείωσε κόντρα στην πολιτική Τσίπρα.
2: Όπου σας λένε βέβαια από την αντιπολίτευση.
0: Μέσα σε 83 μειώσεις φόρων είναι και αυτό.
2: Και για αυτό το μέτρο αρχικά η κυβέρνηση πρέπει να το εφαρμόσει.
0: Θυμάστε, για να το συνδέσω και με τις επιλεκτικές συγγένειες με τους ισχυρούς. Θυμάστε ποιος είναι ο μόνος φόρος που μείωσε ο Τσίπρας, ο οποίος άξω 36 φόρους σε όλη τη μεσαία τάξη. Στα καζίνο. Και μιλάει για επιλεκτικές συγγένειες στους ισχυρούς. Αυτός που ο μόνος φόρος που μείωσε, ήταν στα καζίνο. Αυτός που έκανε το κακούργημα από, την δωροδοκία από κακούργημα πλημέλημα. Αυτός που έχει καταδικασμένους υπουργούς. Αυτός που έχει υποθέσεις Πετσίτη, υποθέσεις Αρτεμίου.
1: Καλά, και η κυβέρνηση έχει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι δεν είναι, κύριε Ρωμανέ.
0: Θα πάω και εκεί. Μεταξύ των υπουργών του καταγγελίες με επιστολές. Θυμίζω Κοτζιά.
2: Εν τω μεταξύ με τον Πασόκ δεν ασχολείστε καθόλου. Στο Τζίπρα απαντάτε τώρα.
0: Απαντάω στο Τζίπρα γιατί εσείς μου ζητήσατε.
2: Ναι, είπα και το Πασόκ έρχεται από πίσω.
0: Λοιπόν, άρα πάω και στο Πασόκ. Το Πασόκ και μετά περνάω και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην αφήσω τίποτα να απαντήσω. Το Πασόκ Αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει κάνει λάθος, αλλά δεν μου πέφτει λόγος γιατί δεν μπαίνω σε εσωτερικά τους, είναι ότι από εκεί που προσπαθούσε να χτίσει ένα διακριτό στίγμα σοβαρότητας, αυτό που πάει να κάνει είναι να γίνει ουρά του Τσίπρα, παλαιότερα της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου με τα Τέμπη κτλ. Και εκεί έρχεται και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επί της ουσίας έχουμε ένα Πασόκ που ξανά αντιγράφει τις χειρότερες πρακτικές όλων αυτών, Τσίπρα, Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου, που ουσιαστικά τι έχουν κάνει, την ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, τη λάσπη, την κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας, την προσπάθεια να πολιτικοποιούν κάθε υπόθεση η οποία πάει στη δικαιοσύνη και να πηγαίνουν από κουβά σε κουβά, στα Τέμπη, όλα αυτά τα fake news που ακούγαμε για την ξυλολιάδα, τα οποία είχαν βγάλει και τον κόσμο στους δρόμους σε μεγάλο βαθμό, ναι. Τα οποία τελικά διαψεύστηκαν και δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για το κόμμα Τσίπρα τότε, τον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, για την νεκρή Μαρία. Δεν έχουμε ακούσει μία συγγνώμη για βουλευτές οι οποίοι στοχοποιήθηκαν, οι οποίοι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση, για τους οποίους ζητεί το να παραιτηθεί ακόμα και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, και τελικά ο ένας μετά τον άλλον αθωώνονται. Και όλα αυτά προφανώς επειδή ακριβώς δεν υπάρχει καμία αντιπρόταση, καμία σοβαρή αντιπρόταση στα πραγματικά προβλήματα, και το μόνο από το οποίο μπορεί να θεωρούν ότι κερδίζουν πόντους, και μπορεί και να κερδίζουν, γιατί προφανώς η πρώτη εντύπωση μένει όταν ο πολίτης βλέπει 11 ονόματα στα μανταλάκια με τίτλο από πάνω εγκληματική οργάνωση, αυτό του μένει. Το αν μετά ήδη έχουν αθωωθεί 7 και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, έχουν αρχιθετηθεί, άρα αθωωθεί.
1: Καλά, και τέσσερις πολύ δεν είναι και Ρωμανοί, και ένας δεν είναι.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τους άλλους,
1: αλλά
0: το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί ακούγαμε για πλειοψηφίες υποδίκων. Οι υπόδικοι στη Βουλή ήταν, αν δεν κάνω λάθος, πέριξ των 90, και η πλειονότητα εξ αυτών από την αντιπολίτευση.
1: Ναι, αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το έστειλε, κύριε Ρωμανέ. Δεν τους ήρθε μόνο τους ένα πρωί και ξυπνήσανε και λέγανε για κυβέρνηση υποδίκων.
0: Σωστά, και κρίνεται και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία την έχουμε στηρίξει. Τη στηρίξαμε ψηφίζοντας το συγκεκριμένο νόμο για την δημιουργία της. Τη στηρίξαμε με ενίσχυση των δυνάμεών της και ούτω καθεξής, και προφανώς τη στηρίζουμε. Άρα λοιπόν οφείλει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν γνωρίζει ότι οτιδήποτε λέει ή κάνει έχει αυτό το πολιτικό αποτύπωμα που προανέφερα, να είναι προσεκτική, και πολύ περισσότερο όταν υπήρχε μια έκθεση τη Χεροπούλου, η οποία λίγες μέρες μετά κατέριπτε τα περισσότερα από τα επιχειρήματα τα οποία οδήγησαν στην άρση ασυλιών βουλευτών.
1: Μάλιστα, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρωμανός, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Σας ευχαριστούμε
2: καλημέρα
1: πολύ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την πρωτέρια. Μπείτε στα social της πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν δίπλες προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Να σας πω επίσης για εσάς που λατρεύετε την πλοήγηση στο μαγικό κόσμο του διαδικτύου και πολύ καλά κάνετε. Υπάρχει ένας νέος κόσμος που σας περιμένει. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr, μια εξαιρετική εφαρμογή, πολύ χρηστική, πάρα πολύ εύκολη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνη εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, μια εξαιρετική εφαρμογή. Τη βρίσκετε αναζητώντας τη ως real.gr, έτσι.
0: Λοιπόν, να δούμε και το διαγωνισμό μας. 7 τυχεροί. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής σε δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30% έως 40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Σαν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8:20, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο, Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να σου πω, βγήκε νωρίτερα στο Open ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Μας τα είχε πει ο Λικουρέτος φορά την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι παρέδωσε την έδρα του.
1: Ναι, μας το είχε πει, θυμάσαι, έλεγε ότι θα την παραδώσω, ήταν θέμα ημερών.
0: Και τώρα στην ΕΡΤ λέει ότι δεν έχω κάνει κράτηση στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Τι πράγμα κι αυτό, είδες? Πώς το είπα.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Και επίσης υπάρχουν και μερικά ωραία μηνύματα εδώ που λένε ότι δεν έπρεπε να βγάλουμε τον Νίκο Ρωμανό.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ σου έχω πει, αλλά δεν ακούς.
1: Τι να μου
0: να στέλνουμε ερωτηματολόγιο εδώ στους φίλους που γράφουν. Ποιον θέλουν να βγάζουμε.
1: Εντάξει, μπορείτε. Δεν μπορούν να έχουν άποψη οι ακροατές.
0: Ναι, παιδί μου, εννοείται. Προφανώς.
1: Έχουν άποψη. Καλημέρα στον Λεωνάρδο, καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίζελτο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ποιο άλλο είναι, στον Μάρκο, καλημέρα.
0: Στο Real Blocker επίσης καλημέρα.
1: Έχει στείλει και 2-3 ο Real Blocker. Φίλε μου Real.
0: Και να μην σφάζετε την τραγουδάρα, λέει. Αυτό προφανώς δεν αφορά την Πιζόκλη, αφορά εμένα. Εντάξει, το γνωρίζουμε.
1: Όπως θυμάσαι και ο Νίκος το ίδιο έκανε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν αφήσει τραγούδι να ακούσουμε ρεφρέν, γιατί θέλουν να πέσουν όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Εκτός από μένα.
0: Τέτοια.
1: Θέλω να πάω πίσω κατά πίσω από το ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι κίνηση συνεχίζεται, κύριε Παναγιώτη.
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Κάπως συνεχίζει την κίνηση. Βασικά συνεχίζει η ταλαιπωρία των οδηγών στην Αττική Οδό, που το λέγαμε και την προηγούμενη ώρα. Εκεί σημειώνονται τώρα τα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχουμε καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου και 15 έως 20 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία. Όλα αυτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
2: Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ρεύμα προς Πειραιά, λάθος μου, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Και στο κόκκινο είναι η Αλιπέδου, Κόνος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό, αυτά είναι τα ευχάριστα.
0: Κοιμάσαι και ονειρεύεσαι και βλέπεις Ολυμπιακό, μου φαίνεται, γιατί μου λέει εδώ πέρα φίλος, είπε στο θρύλο ότι βλέπεις κινησία. Στο θρύλο.
2: Στο θρύλο είπα.
0: Σε πειράζω.
2: Λέω και πότε το είπα αυτό στον αέρα.
1: Σε κοιτάω και εγώ με τρόμο, γιατί λέω τόσο πολύ χάθηκα πια. Και εγώ το ίδιο χάθηκα μαζί σου. Το ίδιο και εγώ κοίταξα.

0: Να πούμε στο Γιώργο Δημητριάδη που μας έχει στείλει μήνυμα. Ναι. Στο Γιώργο Μη, που είναι τόσο ευγενικός και τον ευχαριστούμε πολύ. Ανταποδίδουμε κατά καλά του γυρολόγια. Να σε καλά, Γιώργο μου. Τα καλύτερα και σε σένα και στην οικογένεια. Και στο Λεωνάρδο που έχει στείλει και εκείνος μήνυμα. Στην Αναστασία επίσης, καλημέρες. Στο Real Blocker το είπαμε, το είπες εσύ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Στο Γιώργο, στο Hate Γιώργο.
1: Hate Γιώργο.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Στο Δημήτρη δεν έχει, έτσι είναι το μικρό του, καλημέρα και σε εκείνον.
1: Ναι. Ο φίλος ο Γιώργος ο Δημητριάδης που λες έχει και ένα παράπονο για μένα. Λέει, δεν, να τονίσουμε ότι αυτό το 13-0 είναι πλημέλημα, όπως όταν είπαμε. Λέει το 13-0 που αφορά προφανώς τον Νίκο Παπά. Όπως λέει όταν είπανε από τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα και να καταδικαστούν, λέει, παιδιά, σιγά πλημέλημα είναι. Οπότε μην το λέτε έτσι, κύριε Ρωμανέ. Απευθύνεται στον Νίκο Ρωμανό που είχαμε νωρίτερα. Και
0: ναι.
1: Τέλος, ένα παράπονο, κύριε Παγκάνη, δεν διαβάζει τα μηνύματά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Δεν το είχαν επίτηδες, κύριε Δημητριάδη. Εδώ η Ρίτσα τα κοιτάει τα μηνύματα. Και εγώ τα κοιτάω. Και εγώ τα διαβάζω.
0: Όταν λειτουργεί το σύστημα, τα κοιτάω κι εγώ.
1: Όλα τα διαβάζουμε. Ναι. Απλά δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, τα και στο Σπύρο Πή και σε εκείνο καλημέρα. Σε όσους έχετε στείλει, στην Κατερίνα την Κάβουρα, την Κατερινούλα μας από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινάκη. Στο Λονάρντο που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα μας.
0: Και μην ξεχνάτε, έτσι, ότι είμαστε και λίγο ξενυχτισμένοι, από χτες. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, μας βγήκε η ψυχή.
1: Εμείς σηκωθήκαμε νωρίς.
0: Και τη χάσαμε κιόλας στην ψυχή μας.
1: Σηκωθήκαμε νωρίς γιατί ταξιδεύαμε εμείς.
0: Και εμείς νωρίς σηκωθήκαμε, κύριε Παγάνη. Λέμε όμως ότι μας πήρε η νύχτα και έγκυρες του καραβιού την πλώρη. Αυτό θέλω να πω. Μας πήρε το αγώνας μέχρι να φύγει ο Τραμπ από τη μέση του γηπέδου να πανηγυρίσουν και οι Ισπανοί. Καταλαβαίνεις τι. Δεν. Ήθελε και το χρόνο του όλο αυτό.
1: Θέλει, ναι, ρε παιδί μου. Μουντιάλ ήταν, τελικός μουντιάλ. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε το μουντιάλ. Πάει, θα μας λείψει τώρα το μουντιάλ.
0: Αλήθεια.
1: Σε 4 χρόνια πολύ.
0: Και τελικά ήταν επιτυχημένη η διοργάνωση, η οποία πρέπει να έφερε και πολλά λεφτά στα ταμεία. Πάρα πολλά.
1: Λεφτά έφερε. Ναι. Για το άλλο που λες τώρα δεν ξέρω, γιατί έτσι όπως την ανοίξαν τη φάση και την πήγαν σε 48 ομάδες, πώς την πήγαν. Νομίζω ότι είναι πολύ, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά το ήθελε ο κόσμος. Τι θέλω να πω. Άμα δεις τις μετρήσεις όλο τον κόσμο, θα δεις ότι οι αγώνες είχαν πολύ υψηλή.
1: Ναι, Σιρίτσα, αλλά παίζαν τα πράσινα κροτήρια με τα βλέπω τάμια όμως στην αρχή, καταλαβαίνω.
0: Α, ενοχλεί και το πράσινο κροτήρι, Γιώργο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μόνο η Ισπανία θέλουμε να φωνάζουμε.
1: Και τα βλέπω τάμια.
0: Μόνο την Ισπανία, το πράσινο ακροτήρι αποδείχθηκε η έκπληξη της οργάνωσης και ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική ομάδα.
1: Το ξέρω. Ναι.
0: Εσύ περίμενες να ξεκινήσουμε να πούμε καλησπέρα.
1: Να
0: δώσουμε το τρόπαιο στην Ισπανία, να ζωσοφούμε κι εμείς.
1: Οι ομάδες αυτές που έχουν πιθανότητα να το κατακτήσουν ή μπορούν να πάνε μέχρι ενό σημείο.
0: Οι ομάδες που θέλουν, είχαν πιθανότητα να το κατακτήσουν φύγανε και αρκετά νωρίς.
1: Ναι, έβλεπες το Κουρακάο, ξέρω
0: εγώ. Φύγανε, αγόρινα μου, φύγανε.
1: Τι?
0: Φύγανε νωρίς όμως οι ομάδες που
1: με το B52, αυτό είναι άλλο κοκτέιλ από παλιά εποχή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, πού το θυμίζει.
1: Και παίζανε, ξέρω εγώ, με την Γαλλία, με την Αγγλία. Καταλαβες.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Οι ομάδες φύγανε γρήγορα αυτές.
1: Και δεν είχε και μια Βόρεια Κορέα, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή που ήρθαν αυτοί το πήρανε και μόνοι τους. Πήγανε πίσω μετά στη χώρα τους και το. Και το πήρανε.
0: Κρίνεται επιτυχημένη από το αποτέλεσμα. Πολύ, με πολλές διαφημίσεις. Για μας κάπως στενάχωρη το αποτέλεσμα. Για μένα δηλαδή. Για σένα όχι. Ναι. Μεγάλη χαρά, μεγάλη χαρά.
1: Τι να πω, ρε Σιντένης, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Απλά συνηθίζω για να σε ενημερώσω, γιατί και με παρακολουθείς αρκετά με τα μηνύματα που στέλνεις και σε ευχαριστώ και μου κάνεις την τιμή. Πράγματα που δεν γνωρίζω δεν τα λέω. Καταλαβες. Πράγματα για τα οποία δεν έχω εικόνα δεν τα λέω. Άρα δεν μπορείς να κάνω αξιολογική κρίση εδώ σε αυτό που στέλνεις.
0: Και στην Ελένη που έχει στείλει από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Ελένη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον καλεσμένο μας που είναι στη γραμμή και μας περιμένει υπομονετικά και εκείνος. Είναι ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Καλημέρα σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση που την ήθελα να την κάνω πριν, αλλά δεν την έκανα. Το πράσινο ακροτήρι είναι το μόνο που έφερε ισοπαλία με την Ισπανία που πήρε το Μουντιάλ.
0: Μιλήστε, κύριε Χριστοδουλάκη. Μιλήστε επιτέλους να μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει βγάλει την ψυχή με την Ισπανία.
1: Αλλά, κύριε Χριστοδουλάκη, έλειπε η Ιταλία όμως. Καταλάβατε. Εμείς που είμαστε φίλοι της Ιταλίας, πονέσαμε λίγο με το πράσινο ακροτήρι. Και το κουρακάο επίσης.
2: Και η Ελλάδα, την επόμενη μα.
0: Και η Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι έτσι. Αυτή η ομάδα που είναι τώρα θα μπορούσε να είναι στο Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, ξεκίνα, κύριε Αμπουζόκλη.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Θα βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ σύντομα. Είχε πάει και πριν λίγες εβδομάδες πάλι.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Καταρχάς, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και βουλευτής της Θεσσαλονίκης. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή με την έννοια τη ευθύνη και τη κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Μήπως θέλει να δυναμώσει και την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα, που δεν είναι, ας πούμε, στα δυνατά του χαρτιά, ας το πούμε έτσι.
2: Δεν θα το έλεγα απαραίτητα ότι δεν είναι στα δυνατά του χαρτιά η Βόρεια Ελλάδα. Αν έπρεπε να κάνω μια αντικειμενική αποτύπωση των στοιχείων βελτίωσης που θα έπρεπε να επικεντρώσουμε, είναι κυρίως τα αστικά κέντρα έναντι των πιο περιφερειακών περιοχών της χώρας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι στις πιο περιφερειακές περιοχές της χώρας, όπου είναι πιο προσωποκεντρική η πολιτική διεργασία, το πάσο είναι πολύ πιο ισχυρό. Τα αστικά κέντρα έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας.
1: Είναι η αντίστροφη εικόνα από τη Νέα Δημοκρατία αυτή, έτσι όπως καταγράφεται. Ισχυρή στα αστικά κέντρα.
2: Ναι, δεν έχει τα άδικο. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή εντάξει, εμείς τα παρακολουθούμε και πιο ενεργά, είχα και τη θεσμική ιδιότητα του γραμματέα του κόμματος για μια σημαντική θητεία. Οπότε έχουμε δει το εξής, ότι από όταν ξέσπασε η κρίση στη χώρα, δηλαδή από το 2009 και μετά, η διαδικασία τη διόρθωσής της, το ΠΑΣΟΚ έπεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά όσον αφορά την εκλογική του και την κοινωνική του ευρύτερα επιρροή στα αστικά κέντρα, η οποία είναι πολύ δύσκολο να ξαναχτιστεί από την αρχή, γιατί μιλάμε για πολύ μαζικά ακροατήρια, τα οποία δεν είναι αντικείμενο μεμονωμένων δράσεων ή πρωτοβουλειών εξωστρέφειας.
1: Επομένως, ποιος είναι ο στόχος, κύριε Χρυστοδουλάκη? Γιατί δεν σας κρύβω ότι ακούμε από συντρόφους σας και πρώτοι με μία ψήφο, ξακολουθούν κάποιοι να λένε ότι είναι στόχος αυτό. Άλλοι συντρόφοι σας λένε να είμαστε δεύτεροι. Άλλοι συντρόφοι σας λένε να είμαστε αξιοπρεπείς, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω. Το ποστό της αξιοπρεπείας ποιο είναι. Ποιος είναι ο στόχος που βάζει στο ΠΑΣΟΚ και όποτε γίνουν οι εκλογές? Ο Πρωθυπουργός λέει θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας.
2: Ωραία. Να σας πω και παρακαλώ ότι η στοχοδεσία δεν είναι αριθμητική ή αποτέλεσμα μιας δημοσκοπικής ανάλυσης. Η στοχοδεσία είναι πολιτική. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι το μείγμα πολιτική που εμείς θεωρούμε ότι περιθωριοποιεί σήμερα τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, να το αλλάξουμε. Αυτή μπορεί να είναι η δική μας υποκειμενική κρίση, αλλά αν θέλετε αποτυπώνεται και ότι μια μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας σήμερα, ας πούμε ότι δεν πανηγυρίζει, για να το πω με τρόπο αυτό, σε μια σειρά από ζητήματα όπως η ακρίβεια, η καθημερινότητα, η ενέργεια, η στέγαση, το ρεύμα, το σούπερ μάρκετ, το κοινωνικό κράτος, η ευελιξία στην εργασία και πολλά άλλα, το αφήνω εδώ. Άρα αυτή η μαγιά επιζητά να δει ένα άλλο μείγμα πολιτική που θα ξαναβάλει στο προσκήνιο αυτού που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Πώς εισφέρει στην πολιτική αλλαγή αυτή? Αν είσαι καλύτερος δεύτερος από την προηγούμενη φορά, δεν εισφέρει την αλλαγή αυτή. Γιατί δεν εφαρμόζεις τις ιδέες σου, δεν εφαρμόζεις την πολιτική σου. Άρα ο μόνος τρόπος για να εισφέρεις την αλλαγή αυτή είναι να εφαρμόζεις την πολιτική σου πρόταση, άρα να βγεις πρώτος. Άρα η πολιτική στοχοδεσία είναι αυτή. Αν με ρωτάτε αν με βάζετε δημοσκοπικά δεδομένα του σήμερα, με το βαθμό της αξιοπιστίας που μπορεί να έχουν, όχι επειδή κάποιος μπορεί να παρεμβαίνει σε αυτά με όρους κακεντρέχειας ή κάποιος κακοπροαίρετος να ασκήσει μια κριτική, αλλά επειδή όντως αποτυπώνουν δυναμικά στοιχεία της κοινωνίας, βλέπουμε δυνάμεις που μέχρι πρώτη μας ήταν δεύτερες, τώρα είναι στο 17%, τώρα να είναι στο 4%. Βλέπουμε μια πολύ μεγάλη ευελιξία στα αποτελέσματα. Αλλά αν με ρωτάτε αν είμαστε κοντά με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα στη τοποθεσία μας, θα σας πω πραγματικά ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ ότι μπορούμε να πετύχουμε το στόχο της νίκης στις εκλογές, εγώ νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια είναι ένας στόχος ο οποίος είναι ακόμα εφικτός και πρέπει να δώσουμε όλη τη μάχη για αυτό.
0: Διαβάζουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από τη Χαριλάου Τρικούπη να επανενεργοποιηθούν τα 300.000 μέλη που ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές του 2024, δηλαδή να έχουν πιο ενεργή συμμετοχή σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία.
2: Ναι, κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ καταρχάς πριν από τρεις μήνες είχε τη συνεδριακή του διαδικασία.
0: Ναι.
2: Έτσι και αλλιώς η συνεδριακή διαδικασία είναι ένα σημείο επανεκκίνησης και επί των πολιτικών σου προταγμάτων και επί των οργανωτικών σου διαδικασιών. Μετά από αυτό ακολουθεί φυσικά και όλη η οργανωτική σου ανασυγκρότηση. Στο πλαίσιο αυτής, επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει διαχρονικά τουλάχιστον από το 2017 μέχρι σήμερα διαμορφώσει τις συνθήκες πολύ μαζικών προεδρικών εκλογικών διαδικασιών, από 212.000 το 2017, 270 το 2021, 300.000 το 2024. Αλλά αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια μαγιά ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζεται στα όρια του δικού μας πολιτικού χώρου και μάλιστα με ένα στοιχείο μια σχετική τελεσιακότητα και όχι απλώς ενός πληροφόρου για να συμμετέχει στην κομματική διαδικασία. Άρα, όντως είναι ένα κρίσιμο σημείο αναφοράς. Απλά, αν επιτρέπετε, εγώ θα έλεγα ότι το κεντρικό στοιχείο της προτεραιοποίησης δεν θα έπρεπε να είναι μόνο το οργανωτικό, που πολύ σωστά υφίσταται και υπάρχει,
0: αλλά
2: θα έπρεπε να είναι το πώς κάνεις ακόμα πιο εξωστρεφή την πολιτική σου πρόταση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, με αφετηρία κατά βάση την περασμένη ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, παρουσίασε το δικό μας πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας. Όχι μόνο τι δεν κάνει καλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά πώς εμείς θεωρούμε και θέλουμε να κυβερνήσουμε διαφορετικά τον τόπο και ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, κάθε φορά, κάθε εβδομάδα σχεδόν, βάζουμε στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένα σημεία ατζέντα που αφορούν τη δική μας πρόταση για τη στεγαστική πολιτική. Πώς ρίχνουμε τα ενίκια. Δική μας πρόταση για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, που είναι ρύθμιση σύστημα το ιδιωτικό χρέο, τη ρύθμιση του ρόλου των τραπεζών. Πολύ πρόσφατα το κομμάτι που αφορά του συνταξιούχου και την περασμένη Πέμπτη, μια ολοκληρωμένη πρόταση που αφορά την εκπαίδευση και την παιδεία στη χώρα μα συνολικά.
0: Παρεπιπτόντω, μια και αναφερθήκατε σε αυτή τη συνέντευξη για την παιδεία, σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς παρουσιάζει και εκείνη τη δική της πρόταση για την παιδεία, επειδή ακολουθεί το ίδιο, η ίδια λογική που είδαμε και στα εισιτήρια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ σύντομα η μία πρόταση διαδέχεται την άλλη.
2: Ναι, συνήθως βέβαια προηγείται το Πασόκ, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Απλά να βάλω να κάνω την επισήμανση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που αναφέρατε έχει κυβερνήσει πολύ πρόσφατα και έχει κρυθεί για τις επιλογές του στην παιδεία, στην υγεία, στην εργασία, στην οικονομία, στην επιχειρηματικότητα και σε πάρα πολλά άλλα. Ευτυχώς ή δυστυχώς το Πασόκ έχει να ασκήσει πολιτική και μάλιστα σε μη μνημονιακά χρόνια, περίπου ή ακριβώς 22 χρόνια. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να παρουσιάσουμε στον κόσμο ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη.
1: Καλά, είχατε συμμετοχή στην κυβέρνηση,
0: ναι,
1: Σαμαρά.
0: Ναι, προφανώς.
2: Είπα συγκεκριμένα, ίσως δεν ακούστηκε να το ξαναπώ. Ειδικά σε μη μνημονιακά χρόνια, 22 χρόνια. Δηλαδή, όταν λέμε μη μνημονιακά, εννοώ με την ελευθερία των δικών μας επιλογών, όχι μόνο οικονομικών και δημοσιονομικών, αλλά και ευρύτερων. Αυτό λοιπόν γιατί το λέω. Γιατί εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τον πύχη των χαμηλών προσδοκιών. Το που μπαίνει σαν δίλημα στην νεότερη, παιδί μου, το στήσιμα είναι μην διασταλευτεί η υποτιθέμενη σταθερότητα στη χώρα, δηλαδή πολύ απλά να μην πάμε χειρότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν είναι μόνο το στοίχημα να μην πάμε χειρότερα. Δεν απειλεί κανεί τη σταθερότητα στη χώρα. Εμείς θέλουμε να πάμε καλύτερα όμως. Και ο κόσμος μπορεί να ζήσει καλύτερα. Και το ΠΑΣΟΚ, πέραν του ελέγχου, που είναι ευθύνη μας να τον ασκούμε κοινοβουλευτικά και κοινωνικά στην κυβέρνηση, εμείς παρουσιάζουμε και τη δική μας οπτική για τη νέα κυβερνητική πολιτική και όλα. Για πιθανώς θα ήθελα να σας προλάβω ή εσάς ή αυτούς που ασκούν την κριτική σε εμάς. Και όλα αυτά με απόλυτα πιστολογημένο και υπεύθυνο τρόπο, γιατί εμείς ξέρουμε να εφαρμόζουμε πολιτική και όχι απλώς να την ανακοινώνουμε.
0: Κύριε Χρυστοτουλάκη, θα θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο και για τη σημερινή μαύρη επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο?
2: Ναι, κοιτάξτε, το στοιχείο της εθνικής ανεξαρτησίας που είχε μπει ως πρόταγμα από την 3η Σεπτέμβριο του 1974 συνδυόταν κατά μείζωνα τρόπο με ό,τι είχε να κάνει με τις εξωτερικές παρεμβάσεις στα εγχώρια της Ελλάδας, που δυστυχώς μία από τις πολύ κρίσιμες επιπτώσεις ήταν το πραξικόπημα στην Κύπρο και τελικά η εισβολή του Ατήλα, που έχουμε τη θλιβερή επέτειο σήμερα. Είναι μια ανοιχτή πληγή για το έθνος, είναι μια ανοιχτή πληγή για τη χώρα, μια ανοιχτή πληγή για την Ελλάδα και για την Κύπρο και μια ανοιχτή πληγή για την Ευρώπη. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές βλέπουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά της υπερευαισθησίας και ορθής υπερευαισθησίας, για παράδειγμα, σε θέματα εισβολής όπως στην Ουκρανία, με ορθό τρόπο, όπως διατυπώθηκε τα περασμένα χρόνια, ξεχνώντας ότι υπάρχει ακόμα μία διχοτομημένη πρωτεύουσα και μία διχοτομημένη χώρα εντός ευρωπαϊκών εθνών και κρατών, που είναι η Λευκωσία και η Κύπρος. Όλα τα ζητήματα αυτά πρέπει να ξαναμπούν στο προσκήνιο, προφανώς με εθνικά υπερβατικό τρόπο, και εμείς πάντα εισφέρουμε στην προσπάθεια αυτή.
1: Ένα ερώτημα πολιτικό. Επειδή αναφερθήκατε σε μια πλειοψηφία, όπως καταγράφεται δημοσκοπικά, η οποία είναι απέναντι στην κυβέρνηση και στον κόσμο που ενδεχομένως ακόμα τη στηρίζει, ψηφοφόρους της, δηλαδή όσους έχουν απομείνει της κυβέρνησης. Βλέπετε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με τις υπόλοιπες δυνάμεις, τις αντιπολιτευτικές, σε ένα ενδεχόμενο μετεκλογικό για το σχηματισμό κυβέρνησης, ή να υπάρχει συνεργασία προγραμματική στο κοινοβούλιο? Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση από κανέναν να συνεργαστεί. Έχετε άλλη εικόνα?
2: Ωραία. Κύριε Παγανέ, δύο διαφορετικά πράγματα κατά τη δική μου οπτική τουλάχιστον. Οι προγραμματικές συνεννοήσεις, ακόμα και συνεργασίες στο κοινοβούλιο, είναι παραπάνω από θεμητές και συμβαίνουν ήδη. Σε μια σειρά από ζητήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι πολύ καλό και υγιές. Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική ότι ο πολιτικός μου αντίπαλος είναι εχθρός μου και άρα δεν υπάρχει οποιοδήποτε πεδίο σύγκλησης ή συνεννόησης. Τουλάχιστον για τα μείζωνα, για τα σημαντικά, αυτό πρέπει να είναι πεδίο διαρκούς διαβούλευσης και όπου υπάρχει το αντίστοιχο αντικείμενο ή ο χώρος ή η ευκαιρία και συνεννόηση. Παράδειγμα, η συνταγματική διαδικασία που βρίσκεται εν εξελίξη τώρα είναι κατεξοχήν πεδίο που απαιτεί συνεννόηση και συγκλήσεις, και ευτυχώς το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει αυτήν τη συνεννόηση και τις συγκλήσεις. Το διαφορετικό που εντοπίζω εγώ είναι το θέμα που βάζεται όσον αφορά τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Ο εκλογικός νόμος στη χώρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, ισχυρά πλειοψηφικός, ακόμα και κλιμακωτά, όπως μετά την τελευταία μεταβολή. Αυτό λέει το εξής. Λέει ότι η εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να παράξει η κυβέρνηση χωρίς την συμμετοχή του πρώτου κόμματος. Έτσι κι αλλιώς εκ των αριθμών. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Άρα αυτό αντίστοιχα δίνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές. Ποιες είναι οι επιλογές, θα σας πω τη δική μου οπτική καθαρά. Mm. Πρώτη επιλογή, το Πασόκ δεν κερδίζει τις εκλογές, είναι δεύτερο και είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη. Εμείς έχουμε κάνει καθαρό ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε μια τέτοια κυβερνητική διαδικασία, ένα τέτοιο κυβερνητικό σχεδιασμό. Δεύτερη επιλογή, το Πασόκ είναι πρώτο και αυτοδύναμο. Αυτή είναι η ιδανική επιλογή για εμάς για να εφαρμόσουμε αυτοδύναμα την πολιτική μας. Τρίτη επιλογή, το Πασόκ είναι πρώτο αλλά μη αυτοδύναμο. Προφανώς και στη διαδικασία αυτή, στην επιλογή αυτή, στο σενάριο αυτό, θα επιζητήσουμε προγραμματικές συγκλήσεις όπου υπάρχει το πεδίο της προγραμματικής συνεννόησης. Αυτό όμως προϋποθέτει να προηγηθεί αποτύπωση των κοινωνικών και των εκλογικών σχεδιασμών. Δηλαδή, μπορώ να σας πω από τώρα, θα συνεννοηθούμε με τον ΤΑΔΕ, αν ο ΤΑΔΕ τελικά πάρει 1,5% και δεν είναι στην Βουλή, ή θα συνεννοηθούμε με τον άλλον, ο οποίος δεν έχει καταθέσει ακόμα το πρόγραμμα του και άρα δεν ξέρουμε τι λέει και τι εκπροσωπεί. Αλλά αυτό προϋποθέτει την εκλογική διαδικασία. Όμως, σας λέω ότι φυσικά και το Πασόκ στην περίπτωση που λάβει αυτή την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα επιδιώξει να την υλοποιήσει. Το βαθμό που αυτό θα γίνεται βάση προγραμματικών συμπλήσεων και συνεννοήσεων.
0: Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας.
2: Πολύ καλημέρα, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά. Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρε, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα, τι έγινε. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και να κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και τις επιχειρήσεις. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες, λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.

Φέρε να πατήσουμε λίγο πάνω σε αυτό το πανέμορφο τραγούδι. Τι θα κάνουμε, 3-4 λεπτά μετά τις 11. Εδώ είμαστε και θέλω να σας πω, για να το ξέρετε, ειδικά στο φίλο μου εδώ πέρα, τον Τζον. Γεια σου, Τζον. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στην νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311.

0: Να πούμε καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Χανιά που έχει στείλει το μήνυμά του.
1: Καλημέρα.
0: Στο Στέλιο και εκείνο έχει στείλει. Σε ευχαριστούμε, Στέλιο. Ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας, βρε παιδιά. Μέσα στον ήλιο, πραγματικά τώρα είναι πολύ. Στη Σόφη μας. Γεια σου, Σόφη.
1: Στο Θεόδωρο που κάνει αγώνα για το κόμμα του και πώς το λένε, και τις αντιλήψεις του.
0: Να
1: έτσι
0: καλά.
1: Θέλω, μαχητικό.
0: Να είναι καλά.
1: Με πάθος και στον καύσωνα.
0: Είναι πολύ, ξέρεις, είναι πολύ, είναι από τα ωραία στοιχεία των Ελλήνων ότι είναι, με την πολιτική είναι πάρα πολύ.
1: Από τα πολύ ωραία στοιχεία των Ελλήνων που δεν μπορούν να ακούσουν οτιδήποτε είναι απέναντι σε αυτά που σκέφτονται.
0: Ξενικό. Α, όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω ότι είναι παθιασμένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Καθόλου δεν με αφορά αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό
1: παθιασμένοι εσύ... είναι με το να ακούν τη φωνή τους οι περισσότεροι.
0: Αλλά είναι ωραίο το ότι ας πούμε δεν τους αφορά η πολιτική, ας το πούμε. Αυτό εννοώ. Όχι το άλλο το κομμάτι. Καλά, ποιος. Είμαστε 2026.
1: Ναι,
0: ποιος μπορεί να είναι έτσι.
1: Θα δεις εδώ μερικά μηνύματα, θα καταλάβεις.
0: Καλά, μωρέ, εντάξει, αλλά 2026 άλλο... να είσαι παθιασμένος με το κόμμα σου.
1: Άλλο κάποιος που είναι κομματικός, ο οποίος έγινε σε διαταγμένη υπηρεσία.
0: Γιατί σου λέει τώρα.
1: Α, βγει ο βουλευτής ο άνθρωπός μου, να μπορώ να συνεχίσω να παίρνω τα λεφτά.
0: Κομματικά στελέχη είναι άλλο πράγμα.
1: Άλλο άλλος ο οποίος μετέχει σε μια διαδικασία που υποτίθεται είναι δημοκρατική, αλλά δεν ακούει. Δεν ακούει. Γιατί έχει άποψη αποκρισταλωμένη την οποία την έχει.
0: Που δεν είναι κακό. Απλά ξέρεις, εννοώ, είναι λίγο ξεπερασμένο. Είναι ωραίο όμως ότι οι Έλληνες αγαπάνε την πολιτική. Ναι,
1: είμαστε στην κοσμάρα μας, είναι πολύ ωραίο, εννοείται.
0: Δηλαδή
1: ξεκινάω να μιλάω για μένα.
0: Δεν είναι ένας λαός, παιδί μου, που ξέρεις, δεν τους αφορά καθόλου. Ναι. Ασχολούνται πάρα πολύ με το τι, με την πολιτική, με τα τεκτενόμενα, με το ότι ψηφίζει ο γείτονας, με το τι έλεγε ο άλλος. Αυτό είναι πάρα πολύ μέσα στους Έλληνες. Τώρα, αν έχουν δίκιο, είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Απλά λέω δεν είναι αδιάφοροι. Δεν είναι ως λαός αδιάφορος με την πολιτική, τους αφορά κάτι άλλο, είναι πολύ μέσα στην πολιτική.

0: Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί είπαμε ότι έχει και αυτή τη συνέντευξη τύπου η Ελλάδα σήμερα για την παιδεία, να μας δώσει έτσι μερικά στοιχεία γι' αυτό και όχι μόνο και για όσα συμβαίνουν. Αλλά θα έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη για να δούμε τα του Μουντιάλ. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα να μην την σχολιάσεις.
1: Ελπίζεις
0: και εσύ να τσιμπήσεις κάτι. Ε?
1: Από ναι. Την τηλεθέαση αυτή.
0: Ναι, ναι. Τέτοια τηλεθέαση είναι κρίμα.
1: Αν φορέσει μια φανέλα που να λέει πίσω μέση ή μια άλλη που να λέει για μάλ, να την κλέψεις.
0: Θα κάνω 78%.
1: Ναι, κάτω.
0: Να βάλω πάνω κάτω. Σουρ με ζουρ. Να βάλω και σορτσάκια. Μέση για να φτάσω στο 100. Άσε με ρε Γιώργο.
1: Και να παρουσιάσει το δελτίο στα ισπανικά.
0: Άμα είναι σε οτιδήποτε. Άμα είναι ναι, να κάνω 78%. Ναι, μη σε νοιάζει εσένα.
1: Καλημέρα Διονύση μας, καλημέρα φίλε. Να είσαι καλά εύχομαι και καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, είναι

0: Κοντά μας η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα,
1: καλώς
0: κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τις προτάσεις, παρεμβάσεις της Ελλάς για την παιδεία. Σε λίγο είναι η συνέντευξη που να μας δώσετε έτσι 5 στοιχεία.
2: Κοίτα, θα περιμένουμε προφανώς τη συνέντευξη γιατί θα μπει όλο το πλαίσιο. Ναι. Αυτό το οποίο λέμε ποιο είναι, ότι πρέπει για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πάνω στις 5 εμβληματικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει, που είναι η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια, ουσιαστικά και η ελεύθερη πρόσβαση, ότι αυτό για να μπορέσει
3: αυτό
2: να γίνει.
3: Αυτό πώς το φαντάζεστε, επειδή είστε ακαδημαϊκοί εσείς.
2: Είμαι, ναι.
3: Δηλαδή, αυτό... θα γεμίσουν οι σχολές, ας πούμε, οι νομικοί Αθηνών, οι νομικοί Κομωτινής, η ιατρική, επικοινωνίας και μέσω μαζί ενημέρωση του Πανεπιστημίου Αθηνών, να πω και εγώ την πρώην δική μου σχολή. Αυτές θα γεμίσουν κατευθείαν και θα υπάρχουν και κόσμος, θα είναι κόσμος που δεν θα χωράει πλέον στα θέατρα τα φοιτητικά. Πώς το φαντάζεστε να λειτουργεί αυτό?
2: Ακούστε, για να γίνει αυτό που λέτε πρέπει να αυξηθούν, πρέπει να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους. Δηλαδή τι λέτε εσείς, ότι θα αυξηθούν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια? Εμείς δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε ότι βάσει του καθορισμού, το κάθε τμήμα καθορίζει πόσους φοιτητές θα πάρει κάθε έτος.
3: Μάλιστα.
2: Εμείς κάναμε τις τελευταίες μέρες που καθορίσαμε ποιοι θα πάρουμε, ποιους θα πάρουμε και πώς θα είναι η βάση της αγωγής. Αυτό δεν θα αλλάξει. Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να αλλάξει, ο τρόπος με τον οποίο μπαίνουν τα παιδιά μας στο πανεπιστήμιο. Και για να γίνει αυτό τι λέμε, ότι πρέπει να ξεκινήσει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήδη από το Λύκειο. Και το Λύκειο να μην είναι ένας μηχανισμός εισαγωγής σε τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά πρέπει να επιτελεί το βασικό του ρόλο που είναι η παιδεία και η εμβάθυνση στις γνώσεις που προσφέρονται σε αυτή τη συγκεκριμένη βαθμίδα.
3: Ναι, αλλά το αριθμητικό δεν μου το απαντήσατε όμως. Δηλαδή από το Λύκειο να γίνεται. Αλλά στο Λύκειο τι θα κάνουν, θα γράφουν ας πούμε διαγωνίσματα στο Λύκειο?
2: Θα
3: αξιολογούνται στο Λύκειο πώς?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν έχει αξιολόγηση.
3: Αυτό λέω ότι.
2: Η αξιολόγηση είναι μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος.
3: Η βαθμή στο τέλος της χρονιάς ήταν το κριτήριο για να μπουν στα ΑΕΗ, ας πούμε, οι υποψήφοι.
2: Θα περιμένετε λίγη ώρα που θα γίνει στην
3: Ελλάδα. Α, εντάξει, αυτό το λέω.
0: Ναι, όχι, γι' αυτό είπα, κυρία Αντωνοπούλου, λίγο τις παρεμβάσεις να δούμε πάνω κάτω.
2: Αυτό που λέω όμως από τώρα ποιο είναι. Ότι το ζητούμενο είναι πώς θα αλλάξει το Λύκειο. Απάντησα στον κύριο Παγάνη να είμαστε συγκεκριμένοι. Δεν αλλάζουμε τον αριθμό των φοιτητών. Πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι σε αυτό. Και σας λέω από εκ προημίου, γιατί ακριβώς είμαι και ακαδημαϊκός, αλλά είναι και θέμα εκπαιδευτικού συστήματος, όλων των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η διαδικασία αξιολόγηση είναι μέρος, θεμελιακό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει παιδευτική διαδικασία χωρίς αξιολόγηση. Από εκεί πέρα, πώς γίνεται η αξιολόγηση, με ποιους τρόπους γίνεται η αξιολόγηση, πόσο βάρος δίνουμε μόνο στην αξιολόγηση και στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι η ουσία και το θεμέλι των εκπαιδευτικών συστημάτων. Δηλαδή, υπάρχουν παιδευτικά συστήματα, ας πούμε, στο δημοτικό, με το οποίο ασχολούμαι λίγο πιο πολύ εγώ ερευνητικά, που δεν έχουν αξιολόγηση με βαθμούς. Έχουν άλλους είδους αξιολόγηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, αλλά να περιμένουμε λίγο να βγουν, να γίνει συνέντευξη, να εξειδικευτούν οι προτάσεις. Και μετά, όποτε θέλετε, μπορούμε να έρθουμε να κουβεντιάσουμε. Θα χαιρόμουν πολύ να κουβεντιάζαμε με τους πρεφικούς και το δημοτικό, που είναι, νομίζω, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το υποβαθμίζουμε σήμερα.
0: Αλήθεια είναι. Μέσα στον κυκαιώνα των ειδήσεων το καταπίνει η επικαιρότητα. Αλήθεια είναι. Αυτό το κομμάτι δεν πέφτει κανείς πάνω στο δημοτικό.
2: Και επειδή ασχολούμαι με το δημογραφικό, με αρχή κοινωνικής πολιτικής, αν δεν δούμε και τα κομμάτια αυτά. Της προσχολικής αγωγής, του νηπιαγωγείου, θα έχουμε δυσκολία πραγματικά να αντιμετωπίσουμε.
0: Κυρία Αντωνοπούλου, παρουσιάστηκε και της ουσίας σήμερα ή ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Δώστε μας το στίγμα λίγο για να καταλάβει και ο κόσμος για τα πρόσωπα που μετέχουν.
2: Το στίγμα ποιο είναι? Συμμετέχουν 72 άτομα, συμμετέχουν νέα πρόσωπα και παλαιότερα. Υπάρχει δηλαδή ένα μείγμα και παλαιότερων στελεχών και καινούριων. Αντιπροσωπεύονται όλοι οι χώροι. Έχουμε δώσει ένα ειδικό βάρος τοπική αυτοδιοίκηση, ένα ειδικό βάρος που σχετίζεται με τους αγρότες αλλά και τον πολιτισμό. Θα δείτε μέσα τους τομεάρχες που έχουν ανακοινωθεί ήδη. Θέλαμε να αφορά όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας και να είναι και εργαζόμενοι και επιχειρηματίες και άνθρωποι της παραγωγής. Και από όλη την Ελλάδα το ξαναείπα. Οπότε να υπάρχει και συνδικαλιστές να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των κλάδων, όλων των ταξικών στρωμάτων, όλες τις χώρες που θα αναλύουν μια έμφαση στο γεγονός τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και πιστεύουμε ότι η αποκέντρωση και η περιφερειακή ανάπτυξη είναι κεντρικό. Κεντρικός πυρήνας της διαφορετικής πολιτικής που θέλουμε να προωθήσουμε, της αλλαγής πολιτικής που λέμε συχνά. Χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα συνολικό για την οικονομία και την καθημερινότητα.
0: Η παρουσίαση του προγράμματος τώρα πώς πηγαίνει, η συγγραφή, να το πούμε έτσι, γιατί είναι δεν είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, θα το παρουσιάσετε από ό,τι καταλαβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη, στην ολότητά του εννοώ.
2: Στην ολότητά του, ναι, τούτη σήμερα έχουμε την παιδεία, όπως πολύ σωστά είπαμε και στην αρχή, και σε λίγες μέρες θα έχουμε και τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μέχρι τη ΔΕΘ θα έχετε σε πολύ λίγες μέρες σε επαρχιακή πρωτεύουσα. Οπότε θα έχουμε μέχρι τη ΔΕΘ θα έχει αναπτυχθεί, ήδη έχουμε αναπτύξει την ακρίβεια, ήδη έχουμε βγάλει τις προεμβληματικές προτάσεις. Σήμερα είναι η παιδεία και σε λίγες μέρες θα είναι και ένα από τα πιο κεντρικά ζητήματα που είναι τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Αυτό είναι το ένα που ρωτάει η Ρίτσα και έχει να κάνει με το πρόγραμμα που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε. Στο οργανωτικό πώς πάτε, γιατί ως κόμμα είσαστε στα σπάργανα, έτσι, έχετε λίγους μήνες που είσαστε στη ζωή. Οργανωτικά είστε ικανοποιημένοι με ομικρόν γιο τρανός.
2: Οργανωτικά, όπως είχε πει και ο πρόεδρος μας, ο Αλέξης Τσίπρας, στην ένταξη του Νίκου Χατζηνικολάου πολύ καιρό πριν, είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή όταν θα υποκηρυχθούν εκλογές. Τούτος και το σημαντικό που έχει συμβεί μετά και την παρουσίαση, μετά και την ανακήρυξη του κόμματος μας στις 26 του Μάη, έχουμε προσπαθήσει και αυτό γίνεται κτήμα νομίζω του ελληνικού λαού σιγά σιγά, να δημιουργήσουμε μια νέα σχέση με τους πολίτες. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουν γίνει πάνω από 10 με 15 και θα ολοκληρωθούν μέχρι την επόμενη εβδομάδα περίπου 25 με 30 εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα. Το τώρα μιλάμε, όπου ουσιαστικά παίρνουν το λόγο πολίτες από κάθε περιοχή και οι πολιτικοί τους ακούμε και ουσιαστικά δίνουμε το λόγο στις τοπικές κοινωνίες και στους ανθρώπους όλων των ηλικιών, όλων των διαφορετικών επαγγελμάτων, χωρίς να υπάρχει κάποιο κριτήριο σε σχέση με το αν ήταν παλιά ή μην, ή αν είναι καν μέλη της Ελλάδας. Εμάς το ζητούμενο ποιο είναι, να αναπτύξουμε μία νέα σχέση πολιτικής με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτές οι εκδηλώσεις είναι κυρίως τοπικές, με εξαίρεση τη Μυτιλίνη που πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος ακριβώς γιατί είναι ένα νησί το οποίο στοιχειοθετεί και την παρουσία του Προέδρου και όσον αφορά το αγροτικό που έχει γίνει όλη αυτή η κουβέντα στη σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσον αφορά τα εθνικά, γιατί η Μυτιλίνη είναι ένα από τα νησιά των συνόρων μας που πρέπει να έχουν μια ειδική, περισσότερη ανάπτυξη ακριβώς γιατί η εξωτερική πολιτική δεν είναι μόνο η κουβέντα στα μεγάλα φόρα αλλά είναι πώς η κοινωνία αναπτύσσεται. Και όλη αυτή η λειτουργία του τώρα μιλάμε, δηλαδή το πώς αναπτύσσει τη σχέση του, νέα σχέση με το κόμμα, ολοκληρώθηκε, πήρε μια νέα καμπή μετά τη συνέντευξη του Προέδρου με ανθρώπους από την ψηφιακή πλατφόρμα. Άρα λοιπόν έχουμε δείξει με έναν διαφορετικό τρόπο και ψηφιακά ένα εντελώς καινούριο πράγμα, γιατί έτσι μπορούν να συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών από το σπίτι τους και να ξαναγίνουν ενεργοί πολιτικά. Στο τώρα μιλάμε που μιλάνε οι τοπικές κοινωνίες, αναπτύσσεται ένας διάλογος συνδιαμόρφωσης θέσεων και πολιτικής εκπροσώπησης που μέχρι τώρα δεν έχει
0: ξαναγίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε
3: καλημέρα
0: πολύ.
3: Σας, κύριε Αντωνοπούλου.
2: Να είστε καλά, κύριε Παγάνη, που είμαστε και συντοπίτες. Έχετε
3: πάει καθόλου στην Παρισία. Υποθέτω πηγαίνετε, έτσι.
2: Να είμαι ειλικρινής, πήγα στη Μεσσηνιακή Μάνη. Δεν πήγα στη Τριφύλια.
3: Μας προδώσατε εμάς στη Δυτική Μεσσηνία.
2: Πρόδωσα τη Δυτική Μεσσηνία για τη Μεσσηνιακή Μάνη.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γεια.

0: anymore. Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή, θέλω να σου πω, κυρία Μπιζόγλη, η οποία σου εύχεται να αντέξεις.
1: Δεν είναι εύκολο, Κυριακή. Φέτο. Ναι. Φέτο. Με αν τη βγάλουμε με... και φέτο.
0: Λίγες μέρες έχουν μείνει με μένα, μετά θα πρέπει να αντέξει μόνη της με τα υπόλοιπα. Ναι. Εγώ πάντως στο εμπόδιο μετακινούμε, δεν έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Φεύγω από τη μέση. Γεια σου, Ρες Ευαγγέλη. Λοιπόν. Τι λες?
1: Πες για να πάμε στο Σαβρακάκι.
0: Α, ο Βαγγέλης λέει: εκπρόσωποι της ελληνικής αριστερής στην παράταξη έχουν τις λύσεις για όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούν να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Εντάξει, θα το παρουσιάσουν όταν θα
1: είναι. Ο καθένας στην ολότητά του. Ναι.
0: Εκεί θα παρουσιαστεί. Γεια σου, Ρε Παναγιώτη.
1: Mm-hmm.
0: Πού είναι ο άλλος ο φίλος
1: μου? Για πήγαινε για να δούμε και το Σαβρακάκι που τώρα έχουμε στη γραμμή.
0: Έχουμε το Σαβρακάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημήτρη μου, όχι, εγώ είμαι. Περίμενε, ο Γιώργος. Γιώργο μου, είμαι λίγο πιο. Όχι, είμαι προς χώρα εγώ. Προς Πετροχώρη. Λοιπόν, κύριε Σταυρακάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: σας.
1: Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Ισπανία.
1: Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Μόνο αυτό θα πω και θα σιωπήσω, Δημήτρη.
2: Για ποιο θέμα είσαι στεναχωρημένη?
1: Γιατί δεν κέρδισε η Αργεντινή, Δημήτρη. Μόνο αυτό. Θα σιωπήσω και τα υπόλοιπα όλα θα τα πεις με τον Γιώργο.
0: Έκλαιγε με τη Μαντόνα το πρωί όταν ξεκινάγαμε το... την εκπομπή.
1: Γιατί είμαστε συνομιλητές.
0: Έκλαιγε η Μαντόνα, έτσι ξεκινήσαμε.
1: Ναι. Don't cry for me, Argentina.
2: Έτσι. Αν ήθελε η Αργεντινή να το πάρει, πρέπει να παίξει. Γιατί η Ισπανία δικαιότατα.
1: Δικαιότατα, αλήθεια είναι αυτό. Δικαιότατα. Απλά είμαστε στενοχωρημένοι εμείς. Τι να κάνουμε.
0: Εσείς είσαστε στενοχωρημένοι.
2: Θα πάω να σας κεράσω μια πάστα, κυρία Ρίτα.
1: Ποντικάκι όμως. Πάστα, αλλά θέλω πάστα ποντικάκι, ε. Γιατί εγώ είμαι παλιά σκοπή άνθρωπο.
0: Πάρε μια πάστα.
1: Ναι, για προχώρα.
2: Λοιπόν, κέρδισε την κάτοχο τίτλου Αργεντινή 1-0 η Ισπανία στην παράταση. Σαν τελικό προσάχου σε 80.000 θεατέ στο Νιου Τζέρσεϊ. Ανώτερη Ισπανία. Δεν βρήκε διεκδικητή στην κανονική διάρκεια. Η Αργεντινή δεν είχε ούτε μία τελική. Δύο τελικές έκανε τα τελευταία λεπτά της παράτασης. Ήταν 22 οι τελικές. 20 η Ισπανία, 2 η Αργεντινή.
0: Ναι.
2: Είχε η Αργεντινή κορυφαίο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που λύγησε στο 106 όταν ο Φεραν Τόρες πέτυχε το χρυσό γκολ και οδήγησε την Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της στην κατάκτηση του τίτλου μετά από 16 χρόνια. Το 2010 ήταν ο Ινιέστα που είχε οδηγήσει την Ισπανία στην παράταση 1-0 την Ολλανδία. Τώρα ήταν ο Φεραν Τόρες, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ ωραίο το γκολ του. Αποβολή για τους Αργεντίνους, έμειναν με 10 παίχτες με τον Έντσο Φερνάντες να παίρνει την κόκκινη κάρτα. Μονίμως κλεισμένη άμυνα της Αργεντινής πίσω. Οι άλλοι προσπάθησαν να πάνε το παιχνίδι στην παράταση, στα πέναλτι. Όμως έχει την ποιότητα η Αργεντινή. Φαίνονταν στην παράταση ότι κάποια στιγμή θα το καθάριζε. Από εκεί και πέρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρίτο ημίχρονο, γιατί είχαμε στο τέλος τον Μέση να σπάει στην παραλαβή των μεταλλίων, γνώρισε την αποθέωση, λύγησε με κλάματα. Ο Γιαμάλ το πήρε αγκαλιά μετά το τέλος. Έμοιαζε να αποδέχεται σιωπηλά το τέλος μιας πολύ μεγάλης καριέρας με την τεχνική ομάδα της Αργεντινής. Απονομή μεταλλίων, όπως ήταν προγραμματισμένο από τον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, και τον πρόεδρο, τον είπα, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρεμπιπτόντως χαιρέτησε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας στις 4 επισήμων, αντάλλαξε είχαν χειραψία. Όταν τελείωσε η απονομή των μεταλλίων, πρώτα στην φιναλίστ ομάδα και μετά στην Ισπανία, ήταν στη σκηνή του γηπέδου ο Ρόδρι, παίρνει το τρόπαιο από τον Ινφαντίνο και τον Τραμπ και περιμένει ο Ρόδρι τώρα να το σηκώσει για να βγει και η φωτογραφία με την αυσίδα που είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια να είναι και τα πλάνα τα τηλεοπτικά. Αλλά ο Τραμπ εκεί στη γωνία δεν έφευγε.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσε άλλος.
0: Περίμενε μήπως του πέσει να το πάρει αυτός.
2: Και πάει ο Ινφαντίνο, τρέχει προς το μέρος του για να τον βγάλει από το πλάνο, δηλαδή από εκεί από τη γωνία που καθότανε. Όμως αυτός περίμενε εκεί. Με τον Ινφαντίνο, με τον Ρόδρι να το σηκώνει. Πάντως και ο Ινφαντίνο και ο Τραμπ όταν μπήκαν στο γήπεδο για να πάνε να ξεκινήσουν οι απονομές. Αποδοκιμάστηκαν ενώ χαιρετούσαν τον κόσμο.
1: Το καταλάβανε.
0: Γιατί
1: πιστεύω,
0: άραγε,
1: το καταλάβανε.
2: Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά.
1: Συμβαίνουν αυτά και στο ποδόσφαιρο
2: λοιπόν,
1: ακόμα.
2: Οι Ισπανοί μόνο ένα γκολ δέχτηκαν σε 8 αναμετρήσεις. Πρέπει να το πούμε, αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Είναι εντυπωσιακό, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Είναι εντυπωσιακό. Ναι. Κορυφαίος παίκτης, πολυτιμότερος τουρνά. Ο μέσος της Μάτες ο Ρόδρι, ο οποίος επειδή θα αρέσουν τα νούμερα Γιώργο, είχε περισσότερες εύστοχες πάσες που έχει καταγράψει ποτέ ποδοσφαιριστής σε μία διοργάνωση και περνούντας τις 650.
0: Αυτά είναι.
1: Μάτσεστερ Σίτι είναι
0: αυτός. Ότι αυτός ο παίχτης αυτοπροτείνεται να πάει στη Ρεάλ και ο Μουρίνιο δεν τον θέλει.
2: Ναι, η Ρεάλ που δεν είχε έναν ποδοσφαιριστή στην Εθνική Ισπανία.
0: Όχι, τον Κουκουρέγια έχει. Τον Κουκουρέγια, το αριστερό μπακ. Δεν έχει παίξει ακόμα και τη Real Madrid, αλλά τυπικά αυτόν έχει.
2: Ναι, τυπικά. Λοιπόν, επίσης ο Ρόδρι είχε τις επιτυχημένες πάσες το τελευταίο τρίτο του γηπέδου, πολύ βασικό αυτό επίσης, 170 μεταβιβάσεις σε εκείνο το κομμάτι του αγωνιστικού χώρου. Και μην ξεχνάμε ότι ήταν για πολύ καιρό εκτός λόγω τραυματισμού, αμφισβητήθηκε πάρα πολύ, ναι, αλλά ήταν ένας παίκτης αθόρυβος που έκανε πάρα πολύ δουλειά στην ιστορία της Ισπανίας.
1: Στο επόμενο Μουντιάλ που είναι, Δημήτρη, για να ξέρω.
0: Πού,
1: το ξέρω, τη διάρκεια την ξέρω.
0: Στη Βόρεια Κορέα.
2: Αν ήταν στη Βόρεια Κορέα δεν την ενδιαφέρει. Την ενδιαφέρει την κυρία Μπιζόγλη.
1: Μάλιστα, πείτε μας.
2: Γιατί είναι στην Ισπανία, Πορτογαλία και στο Μαρόκο.
1: Μα πες τα μας αυτά, αυτά με ενδιαφέρουν. Ναι, ναι.
2: Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν σε Αργεντινή, κάποια παιχνίδια θα γίνουν σε Αργεντινή, Παραγουάη,
1: Αργεντινή.
2: Γιατί,
1: ναι,
2: γιατί συγκρίνονται 100 χρόνια.
1: Μάλιστα. Α, μάλιστα, ωραίο θα είναι. Ωραίο μου.
2: Λοιπόν, και να σου πω και κάτι τελευταίο.
1: Και κλείσε με αυτό.
0: Δεν μπορεί να
1: κλείσει, ναι.
2: Ότι η Ισπανία κατέκτησε το Μουντιάλ φτάνοντας σε 38 συνεχόμενα μάτς σε όλες τις διοργανώσεις που παίζει χωρίς ήττα.
0: Πες τώρα, Δημήτρη.
1: Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη μας. Γεια σου.
2: Γεια σας, χρωστάω ένα γλυκό στην κυρία Μπιζόγλη.
1: Πάστα ποντικάκι. Πάστα ποντικάκι.
0: Συγκεκριμένο γλυκό.
1: Λοιπόν, γεια σας. Ακολουθεί ο Μπάμπης και ο Μάνος. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ναι, γεια σας.
1: Παρανάσα,
0: μια χαρά. Επειδή το πρωί-πρωί. Ποιοι είναι όλοι αυτοί που έχουν έρθει πρωί-πρωί κάτω από το Real FM?
1: Να σου πω κάτι, είναι και άλλες επιχειρήσεις που συστεγάζονται.
0: Και το χειμώνα, ξέρεις, έρχομαι τέτοια ώρα.
1: Υπάρχουν ανάγκες στον κόσμο, ξέρεις. Πρέπει να φτιαχτούμε τώρα, θα βγούμε παραλίες. Και το χειμώνα. Και το χειμώνα υπάρχουν ανάγκες.
0: Πρέπει να έρθουμε. Πιο εύκολο πάρκινγκ, αυτό παρά το καλοκαίρι.
1: Πρέπει να έρθουμε νωρίς, να προσέξουμε τους εαυτούς μας, ειδικά τώρα που θα βγούμε στις παραλίες.
0: Συμφωνώ. Έτσι, εγώ είμαι σε δίαιτα, παύλα διατροφή αυστηρή.
1: Ναι, η οποία
0: πότε... Το θυμήθηκα βεβαίως στις...
1: Στο λίγο παραπέντε, έτσι. Αλλά...
0: Στην προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, να σου πω. Τι προσανατολισμό, τι ορίζοντα
0: πολύ
1: έχει
0: δυνατή
1: η δίαιτά σου? Δηλαδή,
0: καταρχάς, δεν βλέπεις ότι έχω μεταμορφωθεί μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Μεταμορφωθείς, άλλη, είσαι. Εξακολουθείς να είσαι υπέροχη. Εγώ ομολογώ, δεν κατάλαβα την αιτία της δίαιτας. Ειλικρινά,
0: ότι δεν μου κάνουν τα ρούχα μου είναι η αιτία της
1: δίαιτας. Αυτό το βλέπεις εσύ. Μπορείς να πάρεις καινούργια ρούχα, παιδί μου.
0: Δεν μπορώ, όχι.
1: Εντάξει, οκ, κάτι. Κάτι τέλος πάντων υπάρχει.
0: Έξι σορτσάκια μου κάνουν.
1: Έξι σορτσάκια. Πόσα θέλεις?
0: Αυτά είναι.
1: Αυτά,
0: ούτε φορέματα, τίποτα. Αυτά.
1: Ένα σορτσάκι.
0: Παντελόνια, τίποτα.
1: Δύο-τρεις εβδομάδες δεν θα λείπεις. Λοιπόν, ένα σορτσάκι ανά δύο ή τρεις ημέρες είναι μια χαρά.
0: Τίποτα σου λέω, δεν μου έκανε τίποτα. Τίποτα.
1: Παιδί μου, πρέπει να δουλέψουν και τα πλυντήρια. Ένα σορτσάκι ανά δύο ή τρεις ημέρες.
0: Αν δουλέψει τόσο πολύ τα πλυντήρια, στο τέλος δεν θα.
1: Σιγά το πολύ, δεν είναι και τίποτα.
0: Λοιπόν. Αυτά ήταν. Δηλαδή δεν είναι κάτι. Μην με βλέπεις, δηλαδή μετά δεν κάνει τίποτα άλλο.
1: Στεφανία Κασίμη, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρος Κόντι στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι το αφεντικό στο στούντιο, στο 211-200-8200. Απαντάει οι φίλοι μας, η Εύη Βουλιοκλειώτη και όλοι εσείς. Για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο, στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Μπορώ να, αν με επιτρέπεις, να αρχίσω την εκπομπή με ένα λίγο διαφορετικό θέμα που δεν έχει σχέση με την επικαιρότητα. Λένε,
1: σου επιτρέπω τα πάντα.
0: Από αυτά τα θέματα που με απασχολούν, μπορεί μόνο εμένα.
1: Για πες.
0: Μετά θα πούμε για τη συντάξη κυρίας όμως. Λοιπόν, σου έλεγα προχθές για αυτό το βίντεο το οποίο έχει γίνει viral με τη δημοσιογράφο.
1: Ναι.
0: Με την κατσαρίδα που έκανε live, ναι, που πήγε στο πέτο της. Δεν το είδες? Το είδες.
1: Το είδα, ρε, εσύ.
0: Λοιπόν, αυτό το βίντεο μη σας τύχει. Λοιπόν, σαν τον άντρα με κορόδεψε. Μου λέει πρέπει να τύχει σε σένα, λέει, να γίνεις viral μέχρι στον αστερισμό της Ανδρομέδας. Λοιπόν, και... Ξέρεις, το συζητούσαμε φίλες και μου λέγανε εμείς θα είχαμε βγάλει την μπλούζα. Θα είχαμε γίνει για άλλο λόγο viral.
1: Εσύ πήγε και πάνω της, είχε και ντεκολτέ και πήγε πάνω.
0: Ναι, ναι, και ντεκολτέ να μην είχε, δεν είχε καμία σημασία αυτό. Λοιπόν, να σου πω, είδες τις ακρίδες στην Τουρκία?
1: Όχι, αυτό δεν το είδα.
0: Ρε, είναι τεράστιες, είναι κάτι ακρίδες, οι ακρίδες του διαβόλου. Μιλάμε στη βορειοδυτική Τουρκία. Είναι, ναι, γιγαντιές οι ακρίδες από τα Βαλκάνια, από ό,τι καταλαβαίνω. Που...
1: Τι, Ανατολική Θράκη, δηλαδή? Πού,
0: όχι,
1: πιο νότια.
0: Όχι, είναι, θα σου πω τώρα σε ποιες πόλεις. Λοιπόν, ναι, είναι και Αδριανούπολη. Είναι και Αδριανούπολη. Λοιπόν,
1: δηλαδή κοντά μας.
0: Κοντά μας. Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν πιστεύω να έρθουν εδώ. Προύσα, έχουν φτάσει μέχρι κάτω. Μέχρι κάτω, όχι, δεν το λες. Μέχρι μέσα.
1: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και τι κάνουν αυτές οι εκκριδούλες?
0: Τις έχεις δει?
1: Δεν τις έχω δει καθόλου. Θα γκουγκλάρω απευθείας.
0: Αν δεις αυτές τις ακρίδες, καταρχήν, εγώ όταν τις είδα, νόμιζα ότι ήταν AI οι ακρίδες. Είναι από 15 έως 20 εκατοστά. Μέχρι τη Μαρμαρίδα. Καλά, πια μέχρι τη Μαρμαρίδα έχουν φτάσει. Όντως τώρα από τη Μαρμαρίδα που πάνε την Κωνσταντινούπολη μέχρι τη Μαρμαρίδα, αυτό είναι τεράστια. Τεράστια απόσταση. Αυτό δεν είναι ταξίδι. Αυτό είναι υπερατλαντικό για την ακρίδα. Λοιπόν, 15-20 εκατοστά, το καταλαβαίνεις. Την καταγράφουν με τα κινητά οι άνθρωποι.
1: Έχω μείνει άναυδος τώρα.
0: Την είδες την ακρίδα τώρα?
1: Τις βλέπω τις ακρίδες.
0: Παιδιά, μπείτε να τις δείτε. Αυτό δεν είναι ακρίδα, είναι τέρας.
1: Είναι σαν pet.
0: Είναι
1: πραγματικά
0: σαν pet. Προσγειώνονται σε μπαλκόνια, σε κήπους, εισβάλλουν σε γραφεία. Άντε τώρα δουλεύεις, τώρα είμαι εγώ στον ελληνικό.
1: Τις
0: να
1: έχουμε ξανασυναντήσει αυτές τις ακρίδες? Σαν ανθρωπότητα?
0: Τι να σου πω τώρα, τα Βαλκάνια λέει έρχονται. Δεν ξέρω, άρα είναι κοντά μας, μπορεί να έρθουν. Και έχει γίνει χαμός. Πρόσεξε, τι έχουν κάνει κάποιοι? Δηλαδή αυτά δεν τα έχουν σκεφτεί ούτε εδώ, ούτε εμείς εδώ με τις κατσαρίδες. Ψεκασμοί με ξύδι, εντάξει, το ακούω. Εντάξει, να τους
1: φεύγουν με ξύδι.
0: Δεν ξέρω, τους, okay, τους ψεκάζουν. Πώς μας ψεκάζουν εμάς, ψεκάζουν και τις ακρίδες με ξύδι.
1: Συγγνώμη, μικρή παρένθεση, το ξύδι δεν έχει γίνει, να πούμε, το φάρμακο για τα πάντα?
0: Αυτό έχει σόδα
1: πλέον.
0: Ναι, αυτό και η μαγειρική σόδα.
1: Για λοιπόν, πες.
0: Ακρίδα την έβαλε σε βάζο, σιγά την πρωτοτυπία. Και ξεκίνησε βέβαια να την ταΐζει με μαρούλι, για να δει πόσο θα μεγαλώσει κι άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, αν δούνε, λέει, πολλές, να ειδοποιήσουν τις αρχές. Τι να πω. Φοβερό. Δεν είναι τεράστια.
1: Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
0: Παιδιά, ειλικρινά, δεν θα ξεκίναγα με αυτό. Είναι τεράστια η ακρίδα.
1: Είναι 15 με 20 εκατοστά.
0: Είναι τεράστια η ακρίδα, σας
1: λέω. Μην αναρωτιέσαι για το πώς έχουν πάει και λίγο πιο νότια και έχουν εξαπλωθεί και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας.
0: Συγγνώμη γιατί, για αυτή την παρέμβαση.
1: Όχι, με το που αν πηδήξει λίγο αυτή η ακρίδα, αναλογικά αν το πάρεις όπως γνωρίζουμε το άλμα της κανονικής ακρίδας, αυτή μπορεί να φτάσει από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι μια χαρά.
0: Δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη για την παρέμβαση, αλλά δεν μπορούσα. Όταν την είδα, παιδιά, την ακρίδα, λέω Παναγία μου και Χριστέ μου. Λοιπόν, κατά τα άλλα, εντάξει, καλοκαίρι είναι, εντάξει. Όπως έντονη είναι και αν είναι και δύσκολη επικαιρότητα.
1: Μην μεγαλώσουν κι άλλο τα κουνούπια. Δεν μπορώ τα κουνούπια, Στεφανία μου. Να σου πω κάτι. Χθες που είχα γυρίσει και ευτυχώς σχετικά νωρίς το απόγευμα στο σπίτι, έκλεισα πολύ πολύ καλά όλα τα παράθυρα και τα παντζούρια. Έβαλα το air condition στους 23, παρακαλώ.
0: Κακός. Δεν είναι σωστό.
1: Πόσο πρέπει να είναι, 26?
0: 26-27.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ το βάλω στους 23. Συγγνώμη, σου ζητώ. Συγχώρεσέ με. Σε κάθε περίπτωση όμως είχε εγκλωβιστεί και ένα κουνούπι.
0: Μέσα
1: στο σπίτι, εσύ. Μέσα στο σπίτι και δεν το βρίσκαμε τίποτα. Δεν το πιάνα καθόλου.
0: Έπρεπε να με φωνάξεις, θα ερχόταν κατευθείαν.
1: Και σε μένα, ρε, είσαι και σε αυτούς.
0: Δεν μπορεί τώρα, ναι.
1: Ναι,
0: αλλά μου έχει φάει τη δόξα ο άντρας μου. Προτιμούν μετά από τότε που το γνώρισα, προτιμούν τον άντρα μου και γλίτωσα.
1: Σου έχει τύχει να είσαι σε μια παρέα, ξέρω εγώ, 4-5-6 άτομα, να πηγαίνουν όλα σε ένα, να βάζει αντικουνουπικό ένας και μετά να πηγαίνουν στον άλλον. Φυσικά. Δηλαδή αυτό βασουπιστήκι.
0: Η ρόσκη
1: ρουλέτα με τα κουνούπια.
0: Βρήκα τώρα, προτιμούν το Σοκράτη, οπότε όλα καλά στη ζωή. Το τσιμπάρα αυτό και γκρινιάζει.
1: Λοιπόν, Τρίτη 21 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, είναι σήμερα το αποκορύφωμα του καύσωνα, Στεφανία.
0: Θα κάτσε να δούμε τώρα. Σήμερα είναι το αποκορύφωμα του καύσωνα. Έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Νομίζω ότι έως και αύριο πολλές περιοχές της χώρας θα είναι σε περισσότερες θα είναι σε συνθήκες καύσωνας. Και το εντωμεταξύ το κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Θα δούμε τώρα τον καιρό, να δούμε πρώτα αν γιορτάζει κανένας.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν
0: υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα. Τιμά τη μνήμη των μαρτύρων Αγκακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδόρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Μανθαίου και Τροφίμου. Λοιπόν, εκεί σύναξη Περαγίας Θεοτόκου εν της Μαρτίου. Δεν υπάρχει κάποιο πολύ γνωστό όνομα που να γιορτάζει σύμφωνα με το εορτολόγιο. Αν γιορτάζετε βεβαίως, να μας στείλετε να σας ευχηθούμε. Λοιπόν, και ο Κερούλης. Για να δούμε τον Κερούλη. Κάτσε να το βρω. Γιατί
1: λοιπόν, ο Κερούλης σήμερα στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι μέτρη με στροφή σε νότιους. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Βεβαίως τις μεσημεριανές ώρες και η αίσθηση
0: 30.
1: Αλλά και το τοπικό κλίμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Θα φτάσει και πάλι τους 40 σημειακά
0: σε
1: και τοπικά.
0: Πολλές περιοχές, σε πολλές περιοχές. Σε αρκετές περιοχές θα φτάσει τοπικά 40
1: με 30. Πιο αυξημένη λοιπόν η θερμοκρασία, η μέγιστη, προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη στους 39 βαθμούς Κελσίου. Τα μεσάνυχτα όμως και προς τα ξημερώματα της Τετάρτης στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αναμένεται να εκδηλωθούν ακόμα και μπόρες, ξεκινώντας αυτή τη μεταστροφή του καιρού την οποία μας λένε οι μετεωρολόγοι από τις αρχές της εβδομάδας για την πτώση της θερμοκρασίας.
0: Ένα λεπτό, γιατί είμαι στην ΕΜΗ μέσα να δω.
1: Και τις τοπικές μπόρες σε πάρα πάρα πολλά σημεία της χώρας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο
0: από
1: θα χρειάζεται
0: πέμπτη.
1: Από την Πέμπτη.
0: Όχι, από την Τετάρτη λέει η πτώση η ΕΜΗ.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά σε υψηλά επίπεδα και προφανώς από την Πέμπτη λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα σημειώσει πτώση όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περαιτέρω πτώση την Παρασκευή, οπότε Πέμπτη Παρασκευή. Εντάξει, θα δροσίσει, θα φτάσει από 40, 30 δεν νομίζω, ναι, θα φτάσει 32, μια χαρά είναι.
1: Και η αιτία λοιπόν για την μείωση της, για την πτώση της θερμοκρασίας είναι η ισχύ των ανέμων. Είναι τα μελτέμια. Θα έχουμε μελτέμια λοιπόν και σήμερα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έχουν χαρακτηριστεί ως το κλιματιστικό του Αιγαίου τα μελτέμια. Αν δεν τα είχαμε και αυτά, καταλαβαίνεις, θα γινόταν σε αυτή τη χώρα. Θα ψινόμασταν στα σαραντάρια σχεδόν όλο το καλοκαίρι.
0: Απ' Απλώς είναι ότι σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται πολλές περιοχές της χώρας. Βλέπω ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα. Προβλέπεται, ναι, είναι υψηλός κίνδυνος. Είναι κατηγορία κινδύνου 3. Ναι, για αρκετές περιοχές της χώρας.
1: Είναι
0: και
1: στο
0: η
1: κίτρινο.
0: Αττική.
1: Ναι.
0: Και η Αττική. Ναι. Και η Εύβοια και η Βιωτή, αρκετές περιοχές στο κίτρινο. Οπότε υπάρχει αυτή η έκκληση για αυξημένη προσοχή.
1: Να σου πω κάτι πάντως. Την έχουμε κάπως γλιτώσει σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Όχι κάπως γλιτώσει σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Πολύ γλιτώσει. Θυμά, έχουμε.
0: Κάθε φορά που το λες.
1: Δύο κύματα. Περίμενε, όχι με τις φωτιές.
0: Με
1: τον καύσωνα.
0: Θέλω
1: να σου πω.
0: Βέβαια,
1: γιατί
0: ναι.
1: Θυμάσαι τι έχει γίνει και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και στις αρχές του καλοκαιριού, σε μια σειρά από χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ισπανία.
0: Χιλιάδες
1: νεκρούς. Είναι. Διάβαζα χθες και τα στατιστικά του Κοπερνικού, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την μέτρηση των θερμοκρασιών και την ανάλυση των κλιματολογικών συνθήκων. Εννοείται ότι δεν αποτελεί είδηση ότι ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος μήνας όλων των εποχών,
0: ναι,
1: για αρκετές χώρες της Ευρώπης, κάτι το οποίο δυστυχώς βλέπουμε διαρκώς να εξελίσσεται και να έχουμε συνεχώς κάθε καλοκαίρι ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που γράφεται στα μετεωρολογικά δεδομένα.
0: Να πούμε ότι έχει βγει, συγγνώμη, εγκύκλειος με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και αθώων ομάδων από το Υπουργείο Υγείας, αναλυτικά στο ενικός, και από το Υπουργείο Εργασίας υπάρχει σχετική ανακοίνωση που υπενθυμίζει ουσιαστικά τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών στις περιπτώσεις που απαιτείται. Θέλω να ελπίζω ότι η επιθεώρηση εργασίας ελέγχει την τήρηση των μέτρων κατά της θερμικής καταπώνησης. Έχουν εκεί δήμοι ανοιχτούς χώρους και ο Δήμος Αθηναίων έχει ανοιχτές επταλέσχες φιλίας. Υπάρχει και σε λειτουργία, έχει τεθεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη, σε 24ωρη λειτουργία για όποιον χρειάζεται κάτι, 1595. Λοιπόν, και έχουν και μια γραμμή καύσωνα από τις 8.30 το πρωί σε 7.30 το απόγευμα, γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων. Λοιπόν, και ο Δήμος Αθηναίων επίσης καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην να αποθέτουν απορρίμματα στους κάδους το πρωί, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, για να προστατευτεί η δημόσια υγεία όλων μας.

0: Βλέπω στην Δράμα είχε και βροχή και ισχυρούς ανέμους, σαν ψέμα μου φαίνεται. Αλλά ναι, και πτώσεις δέντρων, κολόνες, ηλεκτροδότης επίσης έπεσαν.
1: Ακρίδες είχε... Τουρκίας δεν είχε ακόμα.
0: Όχι,
1: στη Δράμα.
0: 21 κλίσεις για κοπές δέντρων και 2 κλίσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων, μάλιστα.
1: Αυτό συνέβη τα ξημερώματα στην Δράμα.
0: Ναι, λένε, λόγω εκδήλωσης, σου λέω, ισχυρών ανέμων. Α, είχε γίνει, μάλιστα. Πολύ δέντρο έπεσε, δηλαδή βλέπω κάτι εικόνες. Οκ. Okay. Σαν σήμερα, πριν περάσουμε και στα διεθνή, γιατί δεν λένε κοπάσει ένταση και στη Μέση Ανατολή, έχουμε τίποτα ενδιαφέρον.
1: Έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς, το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών. Είναι η περίοδος των Ιουλιανών, συμπληρώνεται 61 χρόνια από τότε. Αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόμπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουαρδουλό. Τώρα, επίσης, πρέπει να σου πω, το 1972 είχαμε τη λεγόμενη Ματωμένη Παρασκευή. Έχουν γραφτεί και πολύ όμορφα τραγούδια για αυτήν. 9 άτομα χάνουν τη ζωή τους στο Μπέλφαστ της Βορειοϊρλανδίας, ύστερα από βομβιστική επίθεση του προσωρινού ήρα της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Ιρλανδίας. Επίσης, είχαμε στο 1974 στην Κύπρο την μυστική επιχείρηση Νίκη με σκοπό την αερομεταφορά καταδρομών από τη Σούδα Χανίων προς το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Και πρέπει να σου πω ότι σαν σήμερα, το 1899, γεννήθηκε ο Ernest Hemingway, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας, ο οποίος βραβεύτηκε ακολούθως με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954 και μπήκε σε πάρα πολλά σπίτια και στο θυμητικό εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Έλεγες όμως για το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Ναι, για πες.
0: Σαν σήμερα πέθανε και ο σπουδαίος Κώστας Καριωτάκης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ένας σπουδαίος ποιητής. Λοιπόν, και όλοι θυμόμαστε και τον ανεκπλήρωτο έρωτα με την Μαρία Πολυδούρη. Ξέρεις, όσοι έχουν διαβάσει, έχει μείνει αυτό σε όλες τις γενιές. Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας που κατά κάποιο τρόπο, σε πολλά εισαγωγικά, σκότωσε και τους, δύο ποιητές του Μεσοπολέμου. Θυμόμαστε όλοι τότε και το τραγούδι της Πολυδούρη, αυτό το μόνο γιατί μ' αγάπησες. Τι ωραίο.
1: Φοβερό.
0: Τι ωραίο. Μόνο γιατί μ' αγάπησες γεννήθηκα. Λοιπόν, νομίζω ότι τα ποίηματά τους φημίζουν αυτή την μεγάλη τους αγάπη. Και αν δεν ήταν ανεκπλήρωτος ο έρωτας αυτός, νομίζω θα είχαν αφήσει πολλά περισσότερα.
1: Λες ότι δηλαδή ο ανεκπλήρωτος έρωτας είναι μεγαλύτερος κινητήριος μοχλός για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες, ή το αντίθετο? Αν εκπληρώνεται δηλαδή ο έρωτας, μπορεί ο άνθρωπος να δημιουργήσει πολύ πιο όμορφα πράγματα?
0: Τώρα, δεν αποδείχθηκε, ρε παιδί μου, ποτέ τώρα ότι, ότι τα θέματα υγείας που... Πώς να στο, δεν αποδείχθηκε ότι ό,τι είχε να κάνει με τον ανεκπλήρωτο έρωτα. Αλλά εντάξει, αυτό έτσι.
1: Μήπως όμως, Στεφανία, αν έχεις ανταπόκριση, δεν ασχολείσαι με ποίηματα, μουσικές και άλλες δημιουργίες και πέφτεις
0: βούρνου
1: στον έρωτα και δεν ασχολείσαι με κάτι άλλο?
0: Ούτως ή άλλως δεν κατάφεραν να βρουν αυτή την ευτυχία μέσα από τον έρωτά τους, αλλά ούτως ή άλλως ήταν πολύ μελαγχολική η ποίηση και των δύο. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει απολύτως μόνο με τον έρωτα. Νομίζω ότι και πριν του Καριωτάκη ήταν.
1: Λοιπόν, βλέπουμε τώρα ότι εκτός από τη Δράμα είχαμε εξαιρετικά ισχυρή καταιγίδα και στην Κομωτινή και σε άλλες περιοχές της Βορειοανατολικής Ελλάδας. Μιλάμε για εικόνες τις οποίες δεν ξέρω αν είναι προμήνυμα για το τι θα ακολουθήσει στις υπόλοιπες ώρες και σε περιοχές της Μακεδονίας. Θυμίζουμε, σύμφωνα με την πρόγνωση, παρά τις αρκετά υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, θα έχουμε προς το βράδυ αρκετές μπόρες, σύμφωνα με τουλάχιστον με τις προγνώσεις, ενώ για μεθαύριο προβλέπεται αυτό να συμβεί και στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, πρέπει να πούμε τι έχει συμβεί στην Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το δικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή.
0: Δέκατη συνεχόμενη νύχτα,
1: Ναι, βεβαίως, σε ενημέρωση των Αμερικανικών Ενοπλών Δυνάμεων της CENTCOM μέσω του X αναφέρεται ότι στις 4 η ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, 11 χθες το βράδυ στην Ελλάδα, Αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να εξαπολύουν νέο γύρο επιθέσεων εναντίον του Ιράν με στόχο να περιορίσουν τη δυνατότητα των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων να επιτίθενται σε εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Μετά την εκεχηρία του Απριλίου, οι εχθροπραξίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης ξανά άρχισαν στις 7 Ιουλίου, ύστερα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον κόλπο, οι οποίες αποδόθηκαν στο Ιράν. Οι επιθέσεις που ακολούθησαν υπονομεύουν βεβαίως τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου και πιστεύω ότι έχουμε εγκλωβιστεί σε μια κατάσταση που δεν δείχνει πώς θα αποσυμπιεστεί. Αυτή τη στιγμή είναι η 10η ημέρα, βεβαίως, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, των εχθροπραξιών. Έχουμε νεκρούς και σε αυτήν την φάση του πολέμου της Μέσης Ανατολής και έχουμε και μία διαδικασία η οποία έχει πραγματικά παγώσει, καθότι δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων, κυρίως με το τι θα συμβεί στα στενά του Ορμούς.

0: Λοιπόν, υπάρχει και ένα δημοσίευμα του Άξιος που θέλει ένα, που κάνει λόγο για ένα σχέδιο για νέα δεκαήμερη και χειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ότι υπάρχουν περιφερειακοί μεσολαβητές οι οποίοι προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο χωρών και ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση, αλλά δεν έχει, λέει, εγκαταλείψει ακόμα το ενδεχόμενο μιας ευρείας, τι άλλο, πόσο ευρείας, κοινής με το Ισραήλ, κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ, αναφέρει το Άξιος. Αμερικανοί και Ισραηλοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν αν η κρίση αυτή θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε έναν ευρύτερο πόλεμο. Είναι οι πηγές που επικαλείται το Άξιος, αναφέρουν ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι δύο διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει μια τέτοια πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπαξίες προσωρινά και να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που τις έχουμε ξεχάσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Επίσης, να θυμίσουμε ότι και ο Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει, το έχουμε ξανακούσει αυτό από το Ισραήλ, να αποφεύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να κλείσουν κάθε παράθυρο διπλωματίας. Ωστόσο, ο Άσιγκτον ταυτόχρονα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αποτυχία των συνομιλιών. Γι' αυτό και λέγαμε από χθες ότι έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Αυτά. Πρέπει να πάμε. Όχι, ακόμα. Α, εντάξει, έχουμε χρόνο.
1: Ναι, έχουμε χρόνο να πούμε
0: και
1: άλλες ειδήσεις.
0: Και στόχος είναι πάντα και πρώτα απ' όλα η ασφάλεια στα στενά του Ορμούς και η πλήρης επαναλειτουργία των διαδρόμων εκεί στην περιοχή. Χθες είχαμε και στα, κάτσε να το βρω από τον Νικός, γιατί δεν θυμάμαι τα πλοία τώρα, πρέπει να, για να είμαι λίγο ακριβής, που δεχτήκανε τα, περίμενε, τα χτυπήματα. Τέσσερα είναι. Παιδιά, τι γίνεται, τι συμβαίνει στην περίμενε, λοιπόν, ένα λεπτάκι. Βοήθησε με λίγο, απλώς, Αλέξανδρε,
1: βοηθάω,
0: ένα
1: ναι.
0: λεπτό να το βρω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, είχαμε πλοία να τυλίγονται
0: στις φλόγες. Τέσσερα, τα βρήκα τα ονόματα. Λοιπόν, είναι στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν, τα τάνκερ των ελληνικών συμφερόντων. Στο πλοίο νήσος Ίος που δέχτηκε επίθεση από μία επανδρωμένα αεροσκάφη τα ξημερώματα στη Μαύρη Θάλασσα της Δευτέρας τα ξημερώματα. Υπάρχουν στο πλήρωμα και 7 Έλληνες ναυτικοί, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Υπέστη ζημιές κυρίως στη γέφυρα το πλοίο, αλλά κινείται, τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση είχαμε χθες, με προορισμό τον Βόσπορο. Επίσης, επίθεση δέχτηκε και ένα άλλο δεξαμενόπλιο, το Έζια, υπό σημαία Λιβερίας. Αυτό δεν επέβαιναν Έλληνες ναυτικοί. Και το Κάβο Μαλέα, σημαία Μάλτας, δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς και είχε εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του, που είναι καλά στην υγεία του. Και το τέταρτο περιστατικό αφορά δεξαμενόπλιο Αχελώος με σημαία Λιβερίας, που έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Λοιπόν, αυτά. Ήταν, απλώς δεν τα θυμόμουν να παίξω τώρα τα πλοία και θέλω να το βρω για να είμαι ακριβής.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και

Οι εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι επιληξάν οι φρουροί της επανάστασης. Συνεχίζεται και σήμερα το πρώτο κύμα καύσωνα που πλήττει από χθες στη χώρα. Στην Αττική το φαινόμενο θα κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Περισσότερα στο real.gr. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότης έριξαν ισχυροί άνεμοι στη Δράμα. Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Δεν έχω ήχο. Πρέπει να τραγουδήσω. Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Αληθινό ραδιόφωνο.
1: Στεφανία Κασίμη, φίλε και φίλοι. Θα τραγουδήσει σε λιγάκι κιόλα.
0: Ναι, ναι. Ο Λευτέρης εδώ πέρα. Πού είναι το πρόβλημα? Να, ο Τάκης Μαυράκης. Περίμενα να σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Του Λευτέρη, πού είναι το πρόβλημα τη ακρίβεια αφού τρώγονται. Καταλαβες. Φάτε. Αν έχει κάποιο θεματάκι. Εξάλλου, όπως έχουμε πει εδώ πριν 2 χρόνια τουλάχιστον, είναι πολύ μόδα η εντομοφαγία, όπως το λένε. Υπάρχουν και σεφ ειδικοί που φτιάχνουν με γρήλους και όλα τα υπόλοιπα, πολύ θρεπτικά συστατικά. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε να σας πω το εξής. Θυμάστε την καμπάνια του Φυσικού Αέρη, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι όπου και αν βρίσκεστε φέτος το καλοκαίρι, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα ψηφίζονται στην Βουλή, σας το είπαμε και νωρίτερα, οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους

0: συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 του 16, νόμος Κατρούγκαλου. Λοιπόν, θα τον ξέρουν οι περισσότεροι. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποσκοπεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, πάντα από την ανακοίνωσή του, έτσι αναφέρεται, στην αποκατάσταση στρεβλώσεων προκάλεσε ο συγκεκριμένος νόμος, καταργώντας τις περικοπές, προβλέποντας κύριες τάξεις χειρίας μετά την τριετία, αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφοντας οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Στόχος είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου. Υπάρχουν οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που επιφέρουν σχετικές διατάξεις αναλυτικά στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Στο enikos.gr θα τις διαβάζετε και στο real.gr. Μας τα είχε πει και ο κύριος Ρίζος αναλυτικά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά περιμέναμε να δούμε και την ρύθμιση.
1: Το άλλο το είδες.
0: Ποιο?
1: Με το νέο κύκλημα φοροδιαφυγής
0: από
1: εξάρθρωση ΑΔΕ.
0: Είδα την άστιγη που έμενε στη βίλα με την πισίνα.
1: Ακριβώς.
0: Αλίμονο.
1: Είναι πολύ ωραία η πισίνα. Τη βλέπουμε φωτογραφίες από αυτές τις οποίες έχει δώσει στη δημοσιότητα η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Πρόκειται λοιπόν για μια γυναίκα η οποία όντως δήλωνε άστεγη, αλλά στην πραγματικότητα δεν είχε δηλώσει ότι είχε εισοδήματα περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτοί εμπλεκόμενοι, προκύπτουν άμεσες
0: ή έμεσες. Πολύ ωραίο είναι, γιατί, πολύ ωραία επίσης. 17 εκατομμύρια δεν δήλωνε.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουν,
0: δεν
1: έχουν δηλωθεί. Κάτσε να δούμε.
0: Την πισίνα.
1: Κάτσε να δούμε και από πού βγαίνανε αυτά τα 17 εκατομμύρια. Προκύπτουν άμεσες ή έμεσες διασυνδέσεις μεταξύ αλλοδαπών προσώπων τα οποία εμφανίζονταν να συμμετέχουν σε μια σειρά επιχειρήσεων με παρεμφερές αντικείμενα δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή. Είχαμε λοιπόν πολλά έσοδα, ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές 25 εκατομμυρίων ευρώ, ηλεκτρονικό κατάστημα με εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τώρα, να κάνεις εικονικές συναλλαγές 15 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ατομική επιχείρηση επίσης μία ακόμα με εικονικές συναλλαγές άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ. Πού βρίσκονται αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά? Λοιπόν, φυσικό κατάστημα με εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη μια ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 28 εκατομμυρίων ευρώ και μια εισαγωγική εταιρεία με εικονικές συναλλαγές 3,25 εκατομμύρια ευρώ. Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών που χρησιμοποιήθηκαν στις ενδοκοινωτικές συναλλαγές, διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε, εμφανίζονται να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τις εταιρικές φραγίδες, στοιχεία ταυτοποίησης και άλλα εμπορικά χαρακτηριστικά.
0: Και μαϊμού προϊόντα.
1: Εννοείται ότι έχει μαϊμού προϊόντα.
0: Γιατί είδα κάτι.
1: Και επίσης πρέπει να σου πω.
0: Διαμαντάκια. 32.000 εννοείς.
1: Έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα. Ένα εκ των οποίων είναι μια αλλοδαπή γυναίκα που πιθανότατα είναι και η διαχειρίστρια και η ιδιοκτήτρια μιας από τις κύριες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δήλωνε άστεγη, μένει σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα λοιπόν
0: να
1: έχει διαπιστωθεί.
0: Κάτι.
1: Να ρωτήσω πολλά, αλλά να σου πω και αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Να αναλύσουμε και τα 17 εκατομμύρια. Έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή 9,6 εκατομμύριων ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατομμύρια ευρώ από εισόδημα. Έχουν δρομολογηθεί ενέργειες δέσμευσης των λογαριασμών και λοιπόν περιουσιακών στοιχείων και έχουν κατασχεθεί πάνω από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού. Η έρευνα συνεχίζεται σε βάθος.
0: Ωραία. Μπράβο στις υπηρεσίες.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Από αυτά θα τα επιστρέψουν όλα,
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν, δεν ξέρω τι υπάρχουν, δεν ξέρω τι έχει πιάσει τόπο, τι δεν έχει πιάσει, τι έχει ξοδευτεί.
0: Να επιστραφούν, ναι. Φαντάζομαι αυτά όλα, πόσα ελπίζουμε. Μέτρα, πόσα έκανε σούμα.
1: Δεσμεύονται περιουσίες.
0: Έκανε σούμα.
1: Έκανα σούμα όλα αυτά. Κοίτα, οι εικονικές.
0: Γιατί όλα αυτά αν είναι να επιστραφούν, πρέπει να επιστραφούν όλα, έτσι δεν είναι. Και με πρόστιμα και όλα αυτά.
1: Οι εικονικές
0: συναλλαγές. Στα δημόσια ταμεία. Εντάξει, δεν είμαι και δικαιοσύνη να τους βάλω φυλακή εγώ, αλλά σε ό,τι αφορά τα, δεν ξέρω για το κομμάτι το ποινικό, αλλά τα χρήματα νομίζω ότι μπορούν να επιστραφούν με τις προσαυξίες. Μην κυνηγάμε μόνο τους ως κράτος. Τα φυσικά πρόσωπα, βέβαια. Τα επιστρέψουν εταιρείες, δεν με ενδιαφέρει. Φυσικά νομικά, ας τα επιστρέψουν. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει τι πρόσωπα είναι. Ας τα επιστρέψουμε. Μην κυνηγάμε μόνο τον Κοσμάκη.
1: Ναι.
0: Για 5 και 10 χιλιάδες ευρώ τα οποία μπορεί να χρωστάει γιατί πολύ απλά δεν αντέχει να τα πληρώσει.
1: Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος των
0: Ο στόχος μπορεί να είναι, αλλά εντάξει. Γιατί νομίζω ότι ακόμα και σήμερα την κάνουν καλά τη δουλειά και μια χαρά την κάνουν. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν αρκετοί, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, που δηλώνουν άστεγοι, δηλώνουν 5-10 χιλιάδες εισόδημα και μένουν σε επανάκριβα σπίτια, έχουν βίλες και κυκλοφορούν με χλυδάτα αυτοκίνητα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ λέω απλώς να επιστρέφουν στα ταμεία όλα αυτά και τελικά στους πολίτες. Τελικά.

0: Λοιπόν, επίσης πριν πάμε και στα πολιτικά, εντύπωση μου έκανε ότι είδα επιτέλους το Λούβρο, την αίθουσα αυτή στο Λούβρο που είχε γίνει στόχος ληστείας, θυμάσαι, της κινηματογραφικής ληστείας. Ανοίγει, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι. Ανοίγει ξανά για το κοινό, εκεί που είχαν κλέψει αυτά τα κοσμήματα του στέματος που ήταν αυτά τα πανάκριβα φανταστικά.
1: Ανοίγει, αλλά έχει μερικά εκθέματα λιγότερα. Αξίες,
0: ναι, δεν θα έχει κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα.
1: Δεν τους έχουν βρει αυτούς ακόμα, έτσι.
0: Όχι. Λοιπόν, είχε γίνει χαμός με
1: τη
0: ληστεία, θυμάσαι.
1: Είναι,
0: δεν είναι πάρα
1: χαμός.
0: Πολύ, ούτε χρόνος δεν είναι. Ποτέ, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ήταν όταν είχαν μεταμφιεστεί σε εργάτες που είχαν μπει εκεί στην πινακοθήκη με τη βοήθεια ενός ανελκυστήρα,
1: ναι,
0: που ήταν σε ένα φορτηγό και άρπαξαν τα κοσμήματα του εστέματος, τα οποία ακόμα αγνοούνται, έτσι.
1: Αγνοούνται ακόμα και τα εκθέματα, ναι, και οι δράστες αυτής της ληστείας, της κινηματογραφικής. Υπάρχει εννοείται και σειρά στο Netflix η οποία ασχολείται με τέτοιου είδους θέματα και με συγκεκριμένη ληστεία. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Λούβρο η ληστεία που...
0: Γιατί η ζωή είναι βγαλμένη,
1: η ζωή είναι βγαλμένη από τις ταινίες ή οι ταινίες είναι βγαλμένη από τη ζωή.
0: Έλατε.
1: Πολλές φορές γίνεται και το αντίστροφο, λοιπόν.
0: Καμιά φορά εμπνέεσαι από τις ταινίες.
1: Λοιπόν, 6 και 44, Στεφανία, και λέω να μην ξεκινήσουμε τώρα τα πολιτικά, τα οποία θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ και αναλυτικά
0: στη σημερινή εκπομπή. Και στη συνέχεια, γιατί είχαμε και κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και τη συνέντευξη που δεν...
1: κάναμε χθες
0: με τον κύριο
1: Αμανατίδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από τον ΣΥΡΙΖΑ. Του έτυχε κάτι του ανθρώπου, δεν είναι, και δεν μπόρεσε.
1: Υπάρχει δουλίτσα στον ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες.
0: Εντάξει, υπάρχουν και προσωπικά θέματα, βρε Αλέξανδρε.
1: Υπάρχουν.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε σήμερα, ελπίζουμε.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξέρεις τι δεν είπαμε,
1: Για πες.
0: Ότι τους νέους δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων που ανακοίνωσε ο Τραμπ, υπέγραψε χθες το εκτελεστικό διάταγμα. Οπότε ερχόμαστε ξανά σε αυτό το... Δεν θα πω εμπορικό πόλεμο. Εμπορικός πόλεμος είναι, απλώς είναι μεταξύ άλλων χωρών αυτή τη στιγμή.
1: Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Δεν μας επηρεάζει άμεσα, τουλάχιστον για την ώρα.
0: Όχι, για την ώρα δεν μας επηρεάζει. Θυμόμαστε τι είχε γίνει πέρυσι. Αλλά εντάξει, με τον Τραμπ δεν ξέρεις. Θυμόμαστε τι είχε γίνει και με τα ευρωπαϊκά προϊόντα, που νομίζω δεν έχει κλείσει και το θέμα, και με τα προϊόντα από την Κίνα.
1: Παρένθεση, έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχουμε συμπληρώσει μόλις 18 μήνες προεδρίας,
0: της δεύτερης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ? Ναι, το λέει ο Σπύρος μέρα παραμέρα.
1: Και έχουν γίνει τα πάντα όλα σε όλη την Ιφίλιο. Ναι. Νομίζεις ότι αυτή η κατάσταση είναι εδώ και χρόνια και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτήν?
0: Αλήθεια.
1: Αλλά είναι μόνο 18 μήνες.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
1: Και έχουμε μπροστά μας κι άλλο τόσο κι άλλο τόσο.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Ο Τραμπ χθες είχε και μια συζήτηση με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Άντι Μπέρναμ.
1: Καλορίζικος, καλοστέργιωτος.
0: Καλοστέργιωτος είναι μια πάρα πολύ καλή ευχή.
1: Για Βρετανό πρωθυπουργό.
0: Για Βρετανό πρωθυπουργό. Δηλαδή, με το που κάθεται σε αυτή την καρέκλα, αρχίζουν τα στοιχήματα για το πόσο θα καθίσει.
1: Νομίζω έχουν υπάρξει ρεκόρ. Θυμάσαι την Τερέζα Μέη.
0: Δεν ξέρεις ποτέ ποιος μπορεί να το σπάσει το ρεκόρ.
1: Ρίση Σούνακ, αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποτέ ποιος μπορεί να σπάσει το ρεκόρ. Νομίζω. Εσύ τι λες?
1: Ναι, έχει αρχίσει να
0: θυμίζει. Δηλαδή, οριακά ανέκδοτο.
1: Η Downing Street, πάγκο ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας που ξεκινάει.
0: Οριακά
1: η
0: χειρότερα,
1: σεζόν.
0: Να ξέρεις.
1: Ξεκινάει η αθλητική σεζόν και λέμε, θα κάνει παρέλαση, θα βγάλει τον Νοέμβρη, θα φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Έλαντε. Πάντως, υπόσχεται μια νέα πορεία για τη χώρα ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι τη μείωση του κόστου ζωής, την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης, την αποκέντρωση ουσίας, και έχει και ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ανασυγκρόνηση οικονομίας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ πρωτότυπο αυτά που σας λέω. Αυτά θέλουν όλοι δηλαδή. Το θέμα είναι πώς θα τα κάνουν και που, κατά πόσο τα προεκλογικές δεσμεύσεις πάντα συμβαδίζουν και με τους αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η ερμηνεία είναι στα βρετανικά μημία ότι μάλλον θα χρειαστεί να αυξήσει φόρους, ούτε να περιορίσει άλλες δημόσιες δαπάνες, γιατί έχει διαβεβαιώσει τα νέα μέτρα στήριξης θα χρηματοδοτηθούν χωρίς να μείνουν τρύπες στα δημόσια οικονομικά.
1: Μάλιστα, και μετά από αυτή την παρένθεση, τη βόλτα μάλλον στη Βρετανία, να δούμε και τι υπόσχονται και οι Έλληνες πολιτικοί.
0: Για δεστε τι υπόσχονται, ναι, γιατί...
1: Χθες είχαμε λοιπόν την κοινοβουλευτική ομάδα, τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κομμάτος της Νέας Δημοκρατίας, χθες το απόγευμα. Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης, επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του κράτους δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης, όπως και στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook, ο Πρωθυπουργός και χθες την Δευτέρα στην ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας επικεντρώθηκε σε κάτι, Στεφανία, το οποίο νομίζω ότι έχει ανέβει στα πρώτα θέματα με τα οποία ασχολείται ο κόσμος, δηλαδή το κράτος δικαίου, την επιβολή της δικαιοσύνης και την επικράτηση της δικαιοσύνης οριζοντίως και καθέτως, όχι μόνο στην πολιτική και στην κοινωνική αλλά και στην οικονομική ζωή της χώρας. Για την αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η εικόνα είναι απογοητευτική, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα, το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, να κρύβεται πίσω από ένα δηλό παρόν, το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για την μάχη και τον εξυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία, δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγγελώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές. Ενώ τώρα ο βασικός πολιτικός σταθμός δεν είναι άλλος από την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: Σωστά,
1: δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε εκλογές, ξέρουμε όμως πότε θα έχουμε.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε άνοιξη του 27. και το έθεσε εμφατικά το διακύβευμα των εκλογών που επαναλαμβάνω επέμεινε για άλλη μια φορά ότι θα γίνει άνοιξη του 2027. Ναι. Το έθεσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, ξορκίζοντας και τη χαλαρή ψήφο, λέγοντας ότι η κυριαρχία των εκλογών είναι μία και αυτή δεν είναι πρόβα τζενεράλε. Και μπορεί, είπε, οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά ο εκλογικός συναγερμός υπάρχει από σήμερα και εκλογική ετοιμότητα και γι' αυτό κάλεσε όλους να τρέξουν σαν οι εκλογές να ήταν αύριο. Παρομοίασε δε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση με την πρωταθλήτρια Ισπανία, λέγοντας ότι έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτό το μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Έλληνα, που λοιπόν νομίζω πια, ας σταματήσουμε να ρωτάμε, αλήθεια το λέω τώρα, ναι. Το να το λέει κατά τη δική μου άποψη, τουλάχιστον ταπεινή, μπορεί να πέσω έξω, αλλά το να το λέει μέχρι και τις 21 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός και να επιμένει μονότονα το άνοιξη του 27. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πλέον πιθανό να έχουμε εκλογές το
1: νωρίτερα.
0: Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Νωρίτερα.
1: Θα το δούμε. Εγώ σου είχα πει ότι...
0: Το λέω γιατί έχουν φουντώσει πάρα πολύ τα σενάρια, κυκλοφορούν ημερομηνίες συγκεκριμένες.
1: Υπάρχει μια πληροφορία, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι.
1: Ότι ουσιαστικά η απόφαση θα ληφθεί εκεί γύρω στις 16 με 17 Αυγούστου.
0: Ναι, υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες.
1: Μετά το 15 Αυγούστου, λοιπόν, να δούμε και τι λένε οι δημοσκοπήσεις εκείνη την περίοδο. Να δούμε αν πιάνουμε ως κυβερνών κόμμα το 30%.
0: Εγώ νομίζω αν είμαστε λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Επειδή, θα σου πω, εγώ νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει πορευτεί λίγο με την... Με τη λογική ότι κρατάω το λόγο μου, με τη λογική της συνέπειας, εμένα θα μου κάνει εντύπωση να λέει μέχρι τις 20 Ιουλίου ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 και να
1: μην γίνουν και να γίνουν τελικά ακριβώς, νωρίτερα.
0: Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Δεν έχεις άδικο καθόλου. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε ότι...
0: Αυτή είναι η σημαία του δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Οπότε θα μου κάνει...
1: Εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για όλα τα ζητήματα. Θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή να το λέει. Και εκτός, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, σε κάθε
0: αν
1: περίπτωση
0: κάποιο σοβαρό λόγο που δεν ξέρω ποιο θα μπορούσε να είναι. Αλλά νομίζω ότι... Για να το λέει, εγώ περίμενα να τον ακούσω χθες. Γι' αυτό το λόγο. Mm-hmm. Πώς θα το πει ακριβώς. Mm-hmm.
1: Σε κάθε περίπτωση, η Στεφανία, ο λόγος του είναι προεκλογικός, ο λόγος του Πρωθυπουργού. Μιλώντας για τη ΔΕΘ, δεν περιορίστηκε στο τι θα γίνει φέτος, το 2026, αλλά μίλησε για την Ελλάδα του 2030. Mm-hmm. Να δει ουσιαστικά ορίζοντα τετραετίας από σήμερα. Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 και με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Βάλαμε και δουλίτσα στους βουλευτές, Στεφανία. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν, συνεχίζει ο Πρωθυπουργός, πρωτίστως στην στήριξη της μεσαίας τάξης, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο αιτήσεων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και συνέχισε, δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό πλεονάσματος παροχολογίας. Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ. Δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω απ' όλα, η φετινή ΔΕΘ, η τελευταία πριν από τις εκλογές της Άνοιξης, θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Και κάτι τελευταίο, εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου, όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων, μειώνοντας τους φόρους μόνο στα καζίνο.
0: Για τον Τζίπρα. Θα μου επιτρέψεις ότι τα δύο επίσης θέματα που ξεχώρισαν ήταν, κατά τη γνώμη μου, ένα το ασυμβίβαστο. Γιατί υπήρχαν αρκετές, υπήρχαν ενστάσεις, νομίζω πιο χαρακτηριστική αυτή του κυρίου Βλάχου, γαλάζιων βουλευτών σε σχέση με την πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Λοιπόν, νομίζω ότι, γιατί ο κύριος Βλάχος είπε ότι είναι αντίθετος στην λόγω πρόταση διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας, και από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού καταλαβαίνω ότι μπαίνει στο σιρτάρι η συγκεκριμένη πρόταση. Και νομίζω κάτι τέτοιο ήταν αναμενόμενο και για καθώς και στην Επιτροπή Αναθεώρησης δεν ήταν λίγοι οι οποίοι είχαν έτσι διαφωνήσει με την πρόταση που είχε εξαγγελθεί. Το ένα είναι αυτό Και το δεύτερο έχει, και πρέπει να κλείσουμε, ναι, έχει να κάνει και με την αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί είπε ότι δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το σεισμό, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις. Καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος τη δουλειά της συναστέλνου στο ακρίτερο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το θέμα και με τον κύριο Νότι Μηταράκη, ο οποίος να πούμε ότι επιστρέφει στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα, γιατί το ρολόι δείχνει 7 σε 1,5 λεπτό. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσει σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10 τη συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν ακόμη 2 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότηση έριξαν ισχυρή άνεμη και βροχοπτώσεις τη νύχτα στη Δράμα. Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη που είχε αποκομίσει μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών που εντόπισε η ΑΔΕ. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία λοδαπή γυναίκα, η οποία ενώ δήλωνε άστεγη, έμενε σε βίλα στα βόρεια προάστια. Περισσότερα στο ενικός.gr.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας μου, αναφέρει ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμά του μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως εξιμποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μου η Εύη Βουκυκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε και μερικές καλημέρες. Δεν τις έχουμε πει. Καλημέρα, καλημέρα στον.
1: Κάποιοι ξυπνήσατε και πιο νωρίς, βλέπω.
0: Είστε, νομίζω.
1: Κάποιοι έχετε. Κάποιοι ακόμα δεν έχετε ξυπνήσει, είστε διακοπές.
0: Έχετε εκμεταλλευτεί όμως αρκετοί τις δροσερές ώρες του 24ωρου. Δεν θα είναι και πολλές αυτές. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Κώστα Μεντεκίδη. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το μήνυμα που στέλνετε. Να διαβάσω απλά μια φράση. Μούγκα τα επιτελικά αργυρώνητα, λαλίστατα, κριτσιάρικα της καθιστωτικής επικοινωνιακής αποβλάκωσης, αποχάβνωσης. Εντάξει, οκ, okay, νονός,
1: είναι τεράστιο το μήνυμα.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Τα λεφτά θα επιστραφούν όπως τα πήραμε από Φραπέ, Χασάπη και Σεμερτζίδου. Ευχαριστώ, Χρήστος από Πειραιά. Μιλάει βεβαίως για τα 17 εκατομμύρια του κυκλώματος αποφυγής ΦΠΑ που εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Χαλκίδη. Εγώ είπα να κάνω δύο δουλειές σαν delivery με 17 ώρες την εβδομάδα. Αποτέλεσμα 1.200 ευρώ εφορία. Αυτό είναι ένα θέμα. Αρκετοί κάνουν δύο δουλειές, έχουν δύο μισθολόγια, φορολογούνται πάρα πολύ από από την εφορία.
1: Ναι,
0: τα δύο μισθολόγια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη.
1: Ο φίλος μου αυτός.
0: Είναι ο φίλος μας ο Νίκος ο Χαλκίδης.
1: Ο Νίκος ο Χαλκίδης έχει απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στον κύριο Άρη. Πλούσια κυρία τον αγρότη του Κολουνακίου που εισέπραξε 18 μοίρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί πείτε την ίσα. Μάλιστα.
1: Τα έχουμε πει εδώ, ειδικά για τον αγρότη του Κολουνακίου. Παιδιά, ο Σπύρος δηλαδή, πραγματικά λίγο ακόμα. Ο σκόπος τον λέει, δεν θυμάμαι.
0: Καλημέρα λοιπόν και στον κύριο Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα σε όλους εσάς και σε όλες. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας και στην κυρία Ελπίδα και στον φίλο μας που υπογράφει ως Nixon Hunt. Πάμε όμως να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Να δούμε πώς έχει καταγράψει ο τύπος την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε.
0: Ξεκινάμε από την Κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε δύο χρόνια. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Και μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ ξεσκέπασε ΑΔΕ, η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Ακόμη, θα χτυπήσει 43 βαθμούς, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος και δέσμευση Χριστοδουλίδη, τερματισμός της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Νομίζω ήταν πολύ σημαντική η δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας χθες με αφορμή την επέτειο για τα 52 χρόνια από τον Ατήλα, γιατί έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε τόσο καθαρά λόγια. Τερματισμό της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου, εν ώψη βεβαίως και της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών,
1: ναι,
0: με την παρουσίαση των βασικών σημείων του νέου σχεδίου για να λήξει επιτέλους αυτό το αγκάθι, αυτή η ανοιχτή πληγή για όλο τον ελληνισμό.
1: Υπήρχε και μια άκρος προκλητική ανάρτηση από τον Ερντογάν χθες για τη Μαύρη Επέτειο του Ατήλα, που μεταξύ άλλων αναφέρει δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκυπρίους και κάνει λόγο για γιορτή ειρήνης και ελευθερίας. Λοιπόν, πολύ προκλητική ανάρτηση τέτοια μέρα. Συνεχίζουμε την εφημερίδα απογευματινή. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδα. Τι πταίει, εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα. Για τα πατίνια είναι, τα ηλεκτρικά πατίνια και την αλόγιστη χρήση. Α, είναι όλο μαζί. Των social media μέχρι τα νυχτοπερπατήματα, τις παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, τελική λίστα των νεκρών στο Μάτι ζητούν οι συγγενείς. Ομαδικός τάφος στη Νέα Μάκρη, οι αταυτοποίητες σωροί, τα ερωτήματα και τα σκοτεινά σημεία. Θα προσπαθήσουμε με το θέμα να ασχοληθούμε αύριο αυτό. Επίσης, φοροδιαφυγία στη Σεβίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. 4 δεξαμενόπλα έγιναν στόχοι από ουκρανικές και ιρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. ΣΟΑ τα πληρώματα και την Άστιν Μπάνκα η αύξηση κεφαλαίου του Σάκτορα έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Καταλήτης επενδύσεων 3 δις. Και στη Βουλή με 5 αλλαγές, ρυθμίσεις και συντάξεις χειρίας.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, αμετανόητη και επικίνδυνος, ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρτη και στον εαυτό του, ξεπλένει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Καμία αυτοκριτική, καμία ανάληψη ευθύνης. Αυτοδιασύρθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Άβολοι και μοιραίοι βουλευτές προτίμησαν τη σιωπή και την συνενοχή ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατήλα.
1: Ελεύθερος τύπος, στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική, είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Επίσης τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Και σπάει τα μία η Οδύση, άνοιγμα με 151.000 και κάτι εισιτήρια στην Ελλάδα και 264 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο.
0: Εφημερίδα Εστία κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να τη συμπεριλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτισε τη θητεία της. Ένα θέμα το οποίο νομίζω, Στεφανία, ότι θα
1: συζητηθεί σίγουρα.
0: Επίσης, Δένδιας για τις ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων από την πρώτη σελίδα της Εστίας.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, διαχείριση υδάτων, τρεις σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο. Αντισταθματικότητα, λυσιτέλεια και προείμου ιδιωτικοποίηση βλέπουν φορείς της αυτοδιοίκησης. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εκλογικούς ρυθμούς ή παρέμβαση Μητσοτάκη, γκρινιάθηκε εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ταμείο Ανάκαμψης, μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο, είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
0: Πάμε και στην Καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Επίσης, τέλος σε περικοπές στις συντάξεις χειρίας, κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη, αλλά και, άκου Στεφανία, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 700 εκατομμύρια είναι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.
1: Το μανιφέστο, το rebranding της νέας καταστροφής, Σοφία Βούλτεψη, επιτυχίες σε εισαγωγικά Τσίπρα, σε αριθμούς δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος capital controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα και μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ, αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δύσκολα θα φτάσει το κόμμα σε εκλογές με τη σημερινή ηγεσία.
0: Τα νέα προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Τι ζητάω όσα. Με παρέμβασή του, ο οργανισμός ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα, η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Και Downing Street 10, νέος ο ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε.
1: Ριζοσπάστης. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούς. Να δυναμώσει αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και πανελλαδική απεργία στο εμπόριο. Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας. Δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας.
0: Και Εσπρέσο, η Σίση χαμογελά και πάλι. Η γνωριμία στην Κέρκυρα το Πάσχα και η πρώτη τους απόδραση. Ποιος είναι ο γοητευτικός επιχειρηματίας που έκλεψε την καρδιά της Χριστίδου.
1: Ελεύθερη ώρα, το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, προφητεία για Ατήλα 3, όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια, γράφει η Ελεύθερη ώρα. Και κλείνουμε με την Political. Ξοδέψαμε 8,3 δις σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρυσι, πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα.
0: Α, ξοδεύουν, αγοράζουν, μάλιστα.

0: Και πάμε λοιπόν τώρα, φίλες και φίλοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα φορολογικά αλλά και πολλά άλλα. Εκεί μας περιμένει ο οικονομικός σύμβουλος κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας. Κύριε Χατζησαλάτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Λοιπόν, ναι, έλα, Στεφανία.
2: Με τι να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τις 72 δόσεις, γιατί έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την ρύθμιση. Μιλάμε για τις 72 δόσεις της ΑΔΕ.
1: Σωστά, ξεκίνησε, άνοιξε η διαδικασία για τις 72 δόσεις, τις ρύθμιση 72 δόσεων της ΑΔΕ. Η αντίστοιχη για τον ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η υποβολή των αιτήσεων για την ΑΔΕ είναι έως 31 Δεκεμβρίου του 2026. Και αφορά ληξη πρόθεσμες οφειλές που έχουν καταστεί ληξη πρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Ο πρώτος αστερίσκος. Για ποιο λόγο βάζουμε αυτό τον κόφτη και δεν αφήνουμε τον κόσμο ο οποίος έχει οφειλές, ανεξάρτητα από ό,τι έχουν δημιουργηθεί, να μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση που είναι 72 δόσεις και όχι 12-24 που είναι η πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ. Επίσης, με αυτή τη διαδικασία, τιμωρούμε τους συνεπείς πολίτες οι οποίοι δεν ήθελαν να έχουν οφειλές και πήγαν και ρύθμισαν αυτές τις οφειλές τους την πάγια ρύθμιση 12-24. Ναι, η προϋποθέση.
0: Ναι,
1: πέστε μου.
0: Όχι, δηλαδή ένας που μπορεί να πληρώσει, θα μπορούσε να πληρώσει και αυτός 72 δόσεις, δεν μπορεί τώρα. Στην πραγματικότητα, εφόσον δεν έχει ληξη πρόθεσμες οφειλές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί αυτές οι ληξη πρόθεσμες οφειλές, οι οποίες είχε δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αυτός ο άνθρωπος συνεπής είχε πάει και τις είχε ρυθμίσει. Και πληρώνει μια συγκεκριμένη δόση σε 24 δόσεις όμως, όχι σε 72, άρα μεγαλύτερη δόση.
0: Η λογική του κράτους, κύριε Χατζησαλάτα, είναι ότι εφόσον δεν έχουμε εισπράξει όλα όσα μπορούσαμε να έχουμε εισπράξει, κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκολίες για να αυξήσουμε τα έσοδα. Κάτι τέτοιο βλέπετε?
1: Θεωρητικά θα μπορούσαμε να το πούμε ότι εφόσον μιλάμε για 72 δόσεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε να διευκολύνουμε τον οφειλέτη. Στην ουσία όμως το δυσκολεύουμε και τον οφειλέτη, αλλά και τους υπόλοιπους συνεπείς. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι οφειλές οι οποίες βάζουμε τον κόφτη 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπάρχει και μία προϋπόθεση που λέει όλες οι άλλες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η του 24 και μετά, για να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει να τις ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ 12-24. Δηλαδή, σχηματικά, έχουμε κάποιον αθλητή που τρέχει 100 μέτρα και του λέμε, τι νούμερο φοράς παπούτσι? 45. Ωραία. Θα φορέσει το ένα πόδι 43 και στο άλλο 46 και πήγαινε τρέξε. Πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης που έχει οφειλές, γιατί κακοδιαχείριση. Δεν του τα έφερε καλά η τύχη, Υπερεκτίμηση δυνάμεων. Οφείλει. Και του λέμε, θα πας σε μια ρύθμιση 72 δόσεων, αλλά θα μπεις και σε μια άλλη ρύθμιση 24 δόσεων, θα πληρώνεις 2 δόσεις κάθε μήνα με διαφορετικό ποσό και διαφορετικά επιτόκια. Γιατί? Δεν θα ήταν πιο εύλογο να πούμε ότι όποιος έχει οφειλές έρχεται και μπαίνει στη ρύθμιση των 72 δόσεων από τη μία μεριά, αλλά και όποιος είχε προνοήσει και είχε μπει στη ρύθμιση των 24 δόσεων μπορεί να μεταπηδήσει στη ρύθμιση των 72. Τι πιο απλό?
2: Ναι.
1: Επίσης, το επιτόκιο. Ναι. Το επιτόκιο στις 72 δόσεις είναι 5,84. Να θυμίσω ότι ήταν ένα όπλο ελάφρυνσης του ιδιωτικού χρέους που ήρθε η κυβέρνηση και είπε, εμείς θα σας δώσουμε τις 72 δόσεις, την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού και τον εξοδικαστικό μηχανισμό με πιο ευνοϊκά κριτήρια, χαμηλότερο όριο για να μπει κάποιος. Στον εξοδικαστικό, το όριο, το επιτόκιο, συγγνώμη, είναι 3%. Γιατί σε 72 δόσεις 5,84, διπλάσιο δηλαδή, είναι ένα επιτόκιο τράπεζας.
2: Ναι. Επίσης δεν υπάρχει κούρεμα στις προσαυξήσεις.
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, σε σχέση με παλαιότερες, τώρα τέλος πάντων, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποδοτικό για όσους θέλουν να μπουν στη ρύθμιση.
1: Όχι, θέλω να πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα προστρέξουν, όχι γιατί θέλουν να συνεχίσουν να οφείλουν. Είναι γι' αυτό που είπαμε ότι τους υποχρεώνεις αυτές τις οφειλές να τις είχαν αρρύθμιστες και να μπορούν να μπουν μέχρι 31 του 23, αλλά και να βάλουν και τις υπόλοιπες σε ρύθμιση 24 δόσεων. Είναι σαν να λες ότι εγώ έχω όλη την καλή διάθεση, φτιάχνω 72 δόσεις, αλλά στην ουσία έτσι όπως τις στείνω, ξέρω ότι δεν πρόκειται να μπει κόσμος μέσα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Εκτός από τις 72 δόσεις, να συζητήσουμε λίγο και το θέμα της άρση κατάστασης του τραπεζικού λογαριασμού που έχει ενεργοποιηθεί ήδη.
1: Όχι, περιμένουμε να ενεργοποιηθεί. και αυτό ένα μέσα το ακούει κάποιος, το διαβάζει και λέει: δόξα τω Θεώ, εγώ που δεν μου τα φέρε καλά η ζωή και μου έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί γιατί οφείλω, έχω τη δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία να τους ξεμπλοκάρω και να μπορώ πλέον να ζήσω εγώ, η επιχείρησή μου και η οικογένειά μου. Το ακατάσχετο όριο αυτή τη στιγμή είναι 1.600 ευρώ. Από 1.250 που ήταν, ανέβηκε στα 1.600. Που σημαίνει, αν έχω κατάσχεση, έχω δικαίωμα από το λογαριασμό μου να πάρω 1.600 ευρώ το μήνα. Όλα τα άλλα, σε όλους τους λογαριασμούς μου, κατάσχονται. Δεν μπορώ να πάρω τίποτα. Σου λέει λοιπόν, για να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός και να έχεις την αυτοδιαχείριση των χρημάτων σου, θα πρέπει να καταβάλεις το 25% της οφειλής. Στους στόχους και στις προσαυξήσεις που έχει δημιουργήσει αυτή η οφειλή.
2: Μάλιστα.
1: Και έχω μια απλή ερώτηση. Από τη στιγμή που είναι δεσμευμένοι οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί και δεν μπορώ να σηκώσω χρήματα, πού θα βρω το 25% να το πληρώσω για να αποδεσμευτεί ο τραπεζικός μου λογαριασμός?
2: Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Εκτός αν είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, αν βρεθεί κάποιος από αυτούς που έχει σχεδιάσει αυτά τα πράγματα, να μας πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει και αυτός ο δρόμος που εσείς κακώς δεν τον βλέπετε.
2: Νομίζω θέλω ο Αλέξανδρος να σας ρωτήσει κάτι. Να πω απλώς, ναι, αν έχουμε τελειώσει με το κατάσχετο, ότι σας το συζητούσα με τον κύριο Χατζαλάτα και χθες. Μου έλεγαν ότι αυτή η πλατφόρμα, θα μας βοηθήσει και ο κύριο Χατζαλάτα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, η δηλώση βραχυχρόνιας μίσθωσης της ΑΔΕ, που σήμερα, χθες μάλλον, 20 του μήνα, ήταν η καταληκτική ουσιαστικά προθεσμία που πρέπει να υποβάλλονται τις συγκεκριμένες δηλώσεις για τις αναχωρήσεις επισκεφτών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά?
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, η αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Κάποια στιγμή είχε πέσει και υπήρχε αγωνία σε αρκετούς ανθρώπους, γιατί σου λέει μετά έχω πρόστιμο. Και χθες ήταν η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω αν αποκαταστάθηκε η λειτουργία και δεν υπάρχουν προβλήματα. Απλώς το λέω, μήπως είχατε κάποια περαιτέρω πληροφόρηση.
1: Από ό,τι κοίταξα και εγώ, όντως η πλατφόρμα είχε πρόβλημα τις τελευταίες δύο ημέρες. Και όντως, στην ουσία, θα μου επιτραπεί ο όρος, αλλά ακούγεται, σέρνονταν.
2: Σέρνονταν, να δώσουν πολύ... παράταση τουλάχιστον.
1: Συμφωνώ. Yeah. Δίνουν παράταση σε άλλα και άλλα. Εδώ πλέον θα πρέπει αυτός ο πολίτης, ο οποίος κακώς επέλεξε τελευταία ημέρα να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά έχει το δικαίωμα, είναι εντός ορίων. Γιατί του θεωρούμε το δικαίωμα?
2: Προφανώς.
1: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα πρόστιμα εκεί, γιατί θα είναι εξωπραγματικό. Ευθύνομαι ως κράτος, γιατί αυτή τη λειτουργία τη δυσλειτουργώ, αλλά εσύ ο πολίτης θα πληρώσει το πρόστιμο. Εγώ πιστεύω δεν υπάρχει θέμα.
2: Αλέξανδρε.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Χατζησαλάτα. Δεν κάνουμε συχνά τις ερωτήσεις, αλλά πραγματικά θέλω την άποψή σας, κύριε Χατζησαλάτα, για τα πολλά κυκλώματα τα οποία βλέπουμε φοροδιαφυγής και αποφυγής απόδοσης ΦΠΑ. Είδαμε τώρα και μια ακόμα σειρά εταιριών να πραγματοποιεί εικονικές συναλλαγές. Πιάστηκε από την ΑΔΕ, 17 εκατομμύρια τουλάχιστον δεν έχουν καταβληθεί στο κράτος. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ένα ακόμα κύκλο με 46 εκατομμύρια και ξέπλυμα ούτους, όπως φαίνεται, χρημάτων με κρυπτονομίσματα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολο τελικά είναι να γίνουν αυτές οι απάτες και πόσο εύκολο είναι και για τις αρχές να να πιάνουν αυτούς τους ανθρώπους.
1: Είναι πιο δύσκολο να στηθούν αυτές οι απάτες σήμερα από ό,τι ήταν πριν από ορισμένα χρόνια, που υπήρχαν πολλαπλάσιες. Είναι πιο εύκολο σήμερα στην ΑΔΕ, στην ψηφιακή ΑΔΕ, να ανακαλύπτει τέτοιες φοροδιαφυγές. Το θέμα εδώ είναι ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με έκδοση εικονικών τιμολογίων. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω μια εταιρεία, πουλάω αέρα στην ουσία, γιατί δεν έχω ούτε προϊόντα ούτε παρέχω υπηρεσίες σε κάποια άλλη, κόβω δηλαδή και ένα παραστατικό νόμιμα με ΦΠΑ επάνω, το οποίο δεν έχει στην ουσία αξία, γιατί ούτε εμπορεύματα έχει μέσα, ούτε παροχή υπηρεσίας. Εγώ υποτίθεται ότι εισπράττω το ΦΠΑ από την άλλη εταιρεία που έχω πουλήσει τα εμπορεύματά μου και η άλλη εταιρεία ότι μου έχει πληρώσει το ΦΠΑ. Εγώ εξαφανίζομαι, άρα το ΦΠΑ το οποίο πήρα δεν το δίνω στο κράτος. Η άλλη εταιρεία όμως έχει το δικαίωμα είτε να συμψηφίσει το ΦΠΑ ή να το ζητήσει από την κυβέρνηση, από την πολιτεία. Αυτές οι διαδικασίες ήταν κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένο στο παρελθόν, η έκδοση εικονικών τιμολογίων. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ πολύ ελάχιστες περιπτώσεις όπου θα βλέπουμε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, γιατί υπάρχει και το My Data, που σημαίνει ότι όταν εγώ ανεβάζω ένα τιμολόγιο ως έσοδό μου, αυτόματα το παίρνει η άλλη εταιρεία ως έξοδό της. Δυστυχώς, επειδή ακούμε για πολλά εκατομμύρια βεβαιωμένων φόρων, να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτά δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Γιατί οι εταιρείες που έχουν
0: κλείσει
1: Μα είναι εταιρείες οι οποίες έχουν βάλει 5 μπροστινούς, οι οποίοι θα πούνε ότι δεν έχουν τα πληρώσω. Βάλτε με φυλακή.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν πρόκειται να εισπραχτούν τα χρήματα. Θα προσθεθούν στα 114 δισεκατομμύρια ληχθή πρόθεσμο και θα λένε κάπου εκτός των τυχών ότι κοίταξε να δεις πόσο πανταξίδες είναι οι Έλληνες. Δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ που μας βοηθήσατε όλη αυτή την σεζόν.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.
16: Το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: αναλυτικά στο real.gr. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 και πάμε τώρα να πούμε για την καμπάνια Milestones. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα. Συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.
1: Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Σας το είχαμε πει από χθες, είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Αμανατίδη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κυρία Κασίμ και κύριε Κόντι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα με συγχωρέσετε για χθες.
1: Εντάξει,
0: εντάξει. Ανθρώπινα είναι όλα.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία και στα νέα σας καθήκοντα. Η ερώτηση είναι, μετά τις εξελίξεις και τις τελευταίες, με την εκλογή και της κυρίας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την εκλογή του κυρίου Απολάκη στη θέση του γραμματέα, αλλά και την
2: ανακοίνωση
1: του κυρίου Παπά, συγγνώμη, στη θέση του γραμματέα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω για τον κύριο Πολάκη για τον ρόλο και βιάστηκε λοιπόν, η γλώσσα. Λοιπόν, αλλά και για την εκλογική επιτροπή, έχουμε κάποιες απορίες σε σχέση με τον ρόλο του κυρίου Πολάκη, γιατί έχουμε καταλάβει ότι μέχρι τις εκλογές προκρίνεται κατά κάποιο τρόπο αυτό το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας, οπότε προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος του κυρίου Πολάκη σε όλο αυτό.
2: Το λέει και ξεκάθαρα η απόφαση στην εκλογική επιτροπή, είναι υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη μέρα, μια σημαντική θέση και νομίζω ευθύνης έτσι ώστε να προχωρήσουμε συλλογικά, ενωτικά, συνθετικά στις επόμενες μέρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κασίμη και κύριε Κόντε, είναι εδώ, θα παραμείνει εδώ όπως έχω δηλώσει. Θα προσπαθήσουμε με όλους και όσους θέλουν να συγκροτήσουμε προοδευτικά ψηφοδέλτια ενωτικά, συμμαχικά αν το θέλετε να πω τη λέξη, με συνεργασίες. Γιατί κανείς, κατά την άποψη και τη δική μου, δεν μπορεί μόνος του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για τις εκλογές και γι' αυτό με κάθε εφόσον χρειαστεί. Αλλά σίγουρα θέλουμε να έχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε και καταλήτες για μια νέα πολιτική. Η χώρα δεν χρειάζεται απλώς αλλαγή κυβέρνησης, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
1: Με ποιους όμως συνεργασίες?
2: Με όσους και όλους όσους θέλουν. Εμείς θα απευθυνθούμε το επόμενο διάστημα και θα γίνουν κινήσεις. Δεν θα είμαστε πλέον ένα κόμμα, ένα αναμονή, ούτε μια αποθήκη στελεχών ή μελών. Θα είμαστε ένα κόμμα με πρωτοβουλία, έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε, όπως ξέρετε, σε όλους όσους πορευθήκαμε και παλιότερα μαζί και όλους όσοι έχουν πληρωθεί και το καταλαβαίνω. Το γεγονός, αλλά πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Έχουμε βαθιά ιστορία, βαθιές ρίζες και τα προβλήματα δεν λύνονται με προσωπικές λύσεις ή προσωπικές ατομικές προσχωρήσεις ή διαπραγματεύσεις χωρίς να είναι στο φως της δημοσιότητας.
0: Μάλιστα. Και κύριε Αμανατίδη, στόχος ποιος είναι? Η είσοδος στη Βουλή?

0: το ρωτάω βάσει των δημοσκοπικών δεδομένων των σημερινών ή η συμμετοχή σε κάποιο σχήμα το οποίο ενδεχομένως θα έχει κυβερνητικές βλέψεις.
1: Τα δημοσκοπικά δεδομένα αλλάζουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και είναι εγκοινή σε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα σας το αποδείξει. Έχουμε αποδείξει πολύ σκληροί. Οπότε, κύριε Κόντι, όλα τα κόμματα απευθύνονται στους Έλληνες πολίτες. Δεν απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένους. Βεβαίως, είμαστε το κόμμα σύγχρονης αριστεράς. Φιλοδοξούμε και να εκφράσουμε τη σύγχρονη αριστερά. Απευθυνόμαστε όμως σε όλο τον ελληνικό λαό, στους πολίτες. Επικαιροποιούμε το πρόγραμμά μας και καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει και να διαβάσει με βάση τα προγράμματα και τις λύσεις που προτείνει το κάθε κόμμα. Τα 10 συνένα σημεία νομίζουμε ότι αποτελούν και τη βάση για συνεργασίες, αλλά και τη βάση για την έξοδο της χώρας από αυτή την περιδίνηση που βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα μέσα στην ακρίβεια, μέσα στα σκάνδαλα, μέσα στο χτύπημα της δημοκρατίας και μέσα στην ανελευθερία η οποία υπάρχει σε σχέση με τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης.
0: Και με ποιους θα συνομιλήσετε, κύριε Μανατίδη? Το είπατε προηγουμένως ότι θέλουμε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους με τους οποίους συμπεριφερθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε στη Νέα Αριστερά, πάμε στο ΜέΡΑ25, πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Υπάρχουν σχηματισμοί και
2: αριστερή υπάρχουν... συμπαράταξη τώρα πριν από τις εκλογές, αφού έχει πει αριστερή συμπαράταξη, όχι. Πώς?
0: Για να δούμε, να μας πει ο κύριος Αμανατίδης.
1: Κοιτάξτε, το νέο κόμμα έχει διαχειλέον του ιδίου του αρχηγού της, έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασίες ή συγκλήσεις ή οτιδήποτε προγραμματικές. Δικαίωμά τους είναι. Όμως όλα αυτά, όπως και η άρνηση αν είναι και άλλων προοδευτικών δυνάμεων από το χώρο της προοδευτικού, αυτού που ονομάζουμε προοδευτικού χώρου, θα κριθούν από τον ελληνικό λαό. Εμείς πιστεύουμε στην προγραμματική σύγκληση και πιστεύουμε ότι η ένωση δυνάμεων είναι αυτή που μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Ξαναλέω, όχι μόνο κυβερνητική, και κυβερνητική χρειάζεται, αλλά καταρχάς χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
2: Ναι. Τώρα, επειδή επίσης προκάλεσε αίσθηση η ομιλία της κυρίας Δούρου, γιατί ερμηνεύτηκε από πολλούς ως άνοιγμα στην ελληνική συμπαράταξη, σε μετεκλογικά εννοώ πάντα, επειδή είπε ότι μπορούμε να ταυτιστούμε, όχι, αλλά μπορούμε να συμπουρευτούμε, ναι. Αυτό είναι μια γενική απόφαση.
1: Απευθυνόμαστε σε όλους.
2: Δηλαδή, αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πει ναι μετά, θα μπορούσατε να συνομιλήσετε για...
1: Μετά, μα μιλάμε τώρα για πριν από τις εκλογές.
2: Α, πριν από τις εκλογές.
1: Καταρχάς δεν μιλάμε πριν από τις εκλογές. Και μετά, αν θα είμαστε στη Βουλή, και όπως και τώρα κάνουμε, εφόσον κάνετε υποθετικά σενάρια που δεν...
2: Πάντα υποθετικά σενάρια, αναγκαστικά.
1: Ναι, να σας πω πολλές φορές, ή δεν μπορούν να απαντήσουν, αλλά να σας πω κάτι, ας πούμε. Σε αυτή τη σημερινή τη Βουλή δεν υπήρξαν πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά ή άλλους ανεξάρτητους βουλευτές που υπέγραψαν έτσι ώστε να στριμωχθεί η κυβερνητική
2: Βεβαίως,
1: πολιτική.
2: Αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο?
1: Άρα για μετά όταν μιλάτε, φυσικά εφόσον υπάρχουν συγκλήσεις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και υπάρχει συμφωνία σε ζητήματα τα οποία πρέπει να προωθηθούν όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με αυτούς που μπορεί. Και με το Πασόκ έχουμε ψηφίσει μαζί και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή.
2: Μάλιστα.
1: Δεν είναι κάτι δηλαδή, που πρέπει να μας είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό.
2: Ναι. Βλέπετε επιστροφές?
1: Ναι. Νομίζω ότι ένας κόσμος που είχε απογοητευτεί με την στάση τους τελευταίους μήνες που είχε το κόμμα μας, με μια στάση αναμονής, με μια στάση ασάφειας και με μια στάση κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έμοιαζε να έχει ένα μετέωρο βήμα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον με την σαφήνεια η οποία υπάρχει και με την ξεκάθαρη γραμμή για το πώς είναι ο δικός χάρτης από εδώ και μετά, νομίζω ότι θα δούνε την ελπίδα σε αυτό. Οπότε θα στρατευτούν. Είμαστε στην αρχή ακόμα, κυρία Κασίμη. Έχουμε δώσει όμως δείγμα γραφής και έχουμε δώσει δείγμα γραφής με αυτό που σας είπα, τη συλλογική ηγεσία, την ενότητα, οι αποφάσεις και οι τελευταίες σχεδιατικές επιτροπές έχουν ληφθεί με σχεδόν ομοφωνία, θα σας έλεγα, πέρα από 5 λευκά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια ενότητα. Αυτό θα προσπαθήσω και στην κοινωνική ομάδα την ευθύνη της λειτουργίας την οποία έχω, η οποία είναι βαριά ευθύνη. Αλλά ξέρετε, κύριε Κασίνη και κύριε Κόντε, η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει όχι από μόνο ιδεολογικούς λόγους ή το ότι έχει δώσει αγώνες από το παρελθόν του, αν το θέλετε. Αλλά θα υπάρξει κυρίως από το μέλλον του, και από το μέλλον του γιατί δίνει απαντήσεις στις αγωνίες και τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών σε μια νέα κατεύθυνση.
0: Βλέπετε και επιστροφές στελεχών, κυρία Μανατίδη?
1: Πιθανότατα. Εγώ σας το λέω πιθανότατα. Θεωρώ ότι πιθανότατα. Είναι εκτίμησή μου, αλλά αυτό θα φανεί. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να μιλήσω. Σήμερα είναι χθες ήταν η επέτειος για την εισβολή Κύπρου για τον Ατύλο για τα 52 χρόνια. Εμείς θέλω να πω, και επειδή υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες, είμαστε προσιλωμένοι στη θέση της επανακίνησης των συνομιλιών. Δίκαιη βιώσιμη λύση, να στηρίζεται σε όσα αποφασίστηκαν στο Κράτος Μοντανά. Φυσικά η πάγια θέση μας είναι αυτή που βασίζεται στη βάση της διζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία ηθαγένεια, μία κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα χωρίς εγγυήσεις τρίτων και τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Νομίζουμε ότι είναι η μόνη λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου.
2: Μάλιστα, θέλαμε αλλά δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να σας ρωτήσουμε λίγο και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα σχόλιο κάντε μας, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαπολύει και πειρά κατά της ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα.
1: Επειδή ακριβώς έγινε χθες η παρουσίαση.
2: Βεβαίως,
1: δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.
2: Προφανώς γι' αυτό, η παρουσίαση
1: λοιπόν,
2: από την πλευρά της ΕΛΑΣ.
1: Το σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο. Ο νόμος Πυριακάκη ακροβατεί σε μια διασταλτική ερμηνεία που έδωσε στη Συμβουλή της Πυριακής και το οποίο κατά την άποψή μου δεν ισχύει. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Παράγραφος 4 του άρθρου 16.
2: Ναι.
1: 5 μάλλον του άρθρου 16. Η ανώτατη εκπαίδευση παρήχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Είναι ζήτημα ισονομίας. Δεν μπορεί στην ανώτατη εκπαίδευση να εισάγονται μαθητές με πανελλαδικές ή άλλες εξετάσεις ή άλλους τρόπους ακαδημαϊκούς, θα σας έλεγα, και να υπάρχουν μαθητές οι οποίοι φοιτούν επειδή έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Θα πρέπει να γίνει αυτή. Τρίτο, η ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων και βεβαίως ο νόμος Πιερακάκη θα καταργηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, και για όσους λένε γιατί και δεν υπάρχουν δυσκολίες είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Θα σας πω ότι υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να μην υπάρχει ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων, και για όσους είναι μέσα προφανώς θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις.
2: Κύριε Αμανατίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φανταστείτε
2: να
0: είστε
2: καλά. Βεβαίως.
0: Εννοείται, πολύ αναλυτικό.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια
2: σας. Πριν να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επανέλθει για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής και θα πάμε αμέσως στον καλεσμένο μας για να μην χάσουμε χρόνο. Είναι και η πρώτη συνέντευξη μετά από αρκετό καιρό. Έχουμε τον κύριο Νότι Μηταράκη στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο οποίος επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με αρμοδιότητα και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Είναι σε συνέχεια των αρχιοθετήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Μηταράκη.
13: Καλή σας ημέρα. Πράγματι, μετά από 4 μήνες είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω σε αθηναϊκό μέσο.
0: Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μηταράκη, θέλουμε χωρίς καθυστέρηση να σας ρωτήσουμε αρχικά αν αισθάνεστε δικαιωμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης και προσωπικά ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Πώς είδατε και την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, χθες, την αναφορά του μάλλον στο προσφυγικό, καθότι είστε βουλευτής ΧΙΟ, αλλά έχετε θητεύσει και στην θέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με την μείωση των ροών?
13: Σας απαντήσω και τα δύο. Καταρχήν, η λέξη δικαίωση ισχύει, αλλά ήταν μια δύσκολη περιπέτεια. Νομίζω ότι πολλοί ακροατές νομίζουν ότι οι πολιτικοί δεν είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι, έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Έπρεπε να εξηγήσω σπίτι μου τι είναι όλο αυτό και τι σημαίνει αυτό που διαβάζει το παιδί μου στα social media για τον πατέρα του. Ήταν μια δύσκολη περιπέτεια, γιατί δυστυχώς οι πολιτικοί έχουμε το τεκμήριο της ενοχής. Δηλαδή, όταν ακουστεί το όνομά μας, η κοινή γνώμη αμέσως δημιουργεί το σενάριο ότι κάτι συμβαίνει. Όταν κατηγορηθείς, το μαθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Όταν δικαιωθείς, φαντάζομαι η επιστροφή μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν είναι πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα. Ναι. Η παρέτησή μου ήταν. Καταλαβαίνετε το δυσανάλογο πολλές φορές που αυτά τα θέματα έχουν στην προσωπική ζωή των πολιτικών. Προφανώς νιώθω μια δικαίωση που επέστρεψα, θεωρώ ότι ο βουλευτής έχει υποχρέωση συνταγματική να στηρίζει τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη. Αυτό είναι ο συνταγματικός του ρόλος και αυτό εφαρμόζω. Ως προς το άλλο που είπατε χτες, νιώθω μια διπλή δικαίωση χτες. Θεωρώ ότι το μεταναστευτικό μαζί με την ψηφιακή μετάβαση ήταν οι δύο μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη την πρώτη τετραετία, που οδήγησαν και στην πολύ ισχυρή επανεκλογή το 2023. Η ψηφιακή μετάβαση, έργο του Κυριάκου Πιερακάπη, και η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ένα έργο στο οποίο προφανώς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο όταν πήγαμε τις δομές από 125 στην Ελλάδα σε 30, από 90.000 διαμένοντες πέσαμε στις λίγες χιλιάδες και καταφέραμε τις ροές να τις περιορίσουμε κατά 95%. Με αποτέλεσμα, όπως ορθά είπε ο Πρωθυπουργός χτες, ενώ το μεταναστευτικό αποτελεί ένα βασικό ζήτημα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στη χώρα μας δεν αποτελεί σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης.
2: Μάλιστα. Σε σχέση με τα, αν έχετε ολοκληρώσει, ο κύριος Μητσοτάκης επίσης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ότι υπάρχουν και ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις. Και ήθελα το σχόλιο σας.
13: Επέλεξα από την πρώτη στιγμή να είμαι απόλυτα θεσμικός, στηρίζοντας πλήρως την διαδικασία που τηρήθηκε. Δεν έχω κάποιο σχόλιο επί της διαδικασίας. Απλώς.
2: Έχετε κάποια ερωτήματα όμως?
13: Είναι σημαντικό πολλές φορές να καταλάβουμε ότι οι επιπτώσεις σε ένα πολιτικό από την αναφορά του ονόματός του είναι υπερπολαπλάσιες από ό,τι είναι σε ένα απλό πολίτη. Και γι' αυτό χρειάζεται μια περισσότερο βάθος και ευαισθησία, όχι να μην, προφανώς όλα πρέπει να ελέγχονται, αλλά χρειάζεται μια περισσότερη ευαισθησία, γιατί οι πολιτικοί όταν ακούγεται το όνομά τους παρετούνται από θέσεις, δυσφημούνται στην κοινή γνώμη, και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και να θεωθούν, αυτό να επιστρέψει στη συνείδηση του κοινού.
2: Ναι.
13: Άρα χρειάζεται μια ειδική ευαισθησία. Βέβαια, από εκεί και πέρα η διαδικασία λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει.
0: Πάμε όμως και στην ουσία λίγο της υπόθεσης, κύριε Μηταράκη, γιατί τέσσερις συναδελφοί σας βρίσκονται κατηγορούμενοι, υπάρχει ποινική δίωξη πλέον. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο? Είναι σωστό, νόμιμο και ηθικό ένας βουλευτής να μεσολαβεί μεταξύ πολιτών και κράτους για τέτοιες υποθέσεις?
13: Είναι ο ρόλος του. Ο βουλευτής πρέπει να μεταφέρει στο κοινοβούλιο και στη διοίκηση,
0: ναι,
13: ομαδικά και ατομικά ζητήματα. Δεν μπορεί να ζητήσει την παράβαση του νόμου, αλλά ξέρετε πόσες φορές, ακόμη και εσείς στα κανάλια, βγάζετε θέματα πολιτών τα οποία αδικήθηκαν. Και ζητάτε και εσείς τα κανάλια.
0: Ναι, αλλά άλλο δημοσιογράφος, άλλο βουλευτής. Γιατί ξέρετε, στην τοπική κοινωνία.
13: Έχει σημαντικό ρόλο.
0: Ναι, στην τοπική κοινωνία όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ψηφίζει το κόμμα σας και δεν ψηφίζει και εσάς προσωπικά, δεν θα έρθει να σας ζητήσει χάρη. Αυτό δεν δημιουργεί, δημιουργεί πολυεθνικές σχέσεις? Έρχονται να σας ζητήσουν και χάρη από άλλα κόμματα?
13: Προφανώς δεν έχω. Καταρχήν, σήμερα, ναι, θα είμαι στο γραφείο στοιχείο.
0: Ναι.
13: Έχω 20 ραντεβού με πολίτες. 20. Νομίζετε ότι ξέρω αν κάποιος από αυτούς με έχει ψηφίσει ή όχι? Ή το ρωτάω ή έχω τρόπο να το μάθω?
2: Ναι.
13: Ζήτησε να δει το βουλευτή του. Και πολλές φορές ξέρω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απέναντί μας πολιτικά.
0: Εντάξει, στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν, αν όχι για όλους, αλλά για αρκετούς οι οποίοι δεν ψηφίζουν το ένα κόμμα και ψηφίζουν το άλλο παραδοσιακά και οι οικογένειές τους επίσης. Είναι δεδομένο ότι αυτοί οι πολίτες μπορούν να έρθουν να σας ζητήσουν, αν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με το κεντρικό κράτος, να έρθουν να σας ζητήσουν χάρη το ίδιο εύκολα με αυτούς που ξέρετε επίσης ότι σας ψηφίζουν?
13: Να σας πω επίσης ότι πάνε και βλέπουν βουλευτές άλλων κομμάτων και ως υπουργός δεχόμουν συστηματικά τηλέφωνα από βουλευτές άλλων κομμάτων οι οποίοι μου θέταν ζητήματα τα οποία ήταν ορθά. Και αυτό συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα. Δεν έχει, σε αντίθεση με άλλες χώρες, υπάρχουν άλλες χώρες που η πρόσβαση του βουλευτή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Ναι. Είναι σωστό να γίνεται όμως, κύριε Μηταράκη?
13: Βεβαίως είναι σωστό να γίνεται. Μάλιστα. Γιατί και αυτό είναι θέμα που συζητήσαμε και συνταγματική αναθεώρηση. Ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του βουλευτή. Ο βουλευτής από το Σύνταγμα, ξέρετε ότι ο βουλευτής από το Σύνταγμα είναι ο μόνος πολίτης που δεν υποχρεούται να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία έχει από πολίτη για οποιοδήποτε θέμα και έχει συνταγματικό απόρριτο.
2: Ναι.
13: Αυτή η σχέση του πολίτη με το βουλευτή που προστατεύεται από το Σύνταγμα και είναι η μόνη σχέση που το Σύνταγμα μας προστατεύει με αυτόν τον τρόπο.
2: Κύριε Μεταράκη, για να προλάβουμε και μία πολιτική ερώτηση, επειδή ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε την κυβουλευτική ομάδα του εκλογές.
13: Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: Θα γίνουν, είναι, ναι.
0: Και σίγουρα θα κρατήσει για αρκετό χρόνο.
2: Το 2027, ζητώντας παράλληλα όμως να δουλεύετε σαν να είναι αύριο οι εκλογές, και επειδή έχετε συμπληρώσει αρκετά χρόνια διακυβέρνησης, πιστεύετε πραγματικά ότι ο στόχος για τρίτη θητεία και αυτοδυναμία παραμένει ρεαλιστικός, ή πρέπει να προετοιμάστε ψυχολογικά για μια κυβέρνηση, για το ενδεχόμενο κυβερνήσεων συνεργασίας? Και για να το συνδυάσω, και ένα σχόλιο για το ενδεχόμενο, δημιουργίας κόμματος από τον κύριο Σαμαρά. Πόσο επικίνδυνο θεωρείται ένα κόμμα Σαμαρά για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας?
13: Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, αντί να καταραίει η κυβέρνηση, καταραίει η αντιπολίτευση. Είναι πλήρης η κατάρρευση της αντιπολίτευσης. Εγκαταλείπουν τα κόμματά τους και φεύγουν. Δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια που δεν υπάρχει εναλλακτικός υποψήφιος πρωθυπουργός. Δεν ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Στις προηγούμενες εκλογές πάντα υπήρχε ένα δίπολο. Και έλεγε ο κόσμος, είμαι με τον τάδε ή με τον τάδε. Αυτή τη στιγμή είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει δίπολο. Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θεωρώ πολύ πιο επιβεβλημένη την αυτοδυναμία το 27 από ό,τι θεωρούσα το 23. Και προφανώς δεν υπάρχουν εδώ, δεν μπορέσαμε συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να ψηφίσουν τις δικές τους προτάσεις. Δεν έχουν ξανασυμβεί αυτά στην Ευρώπη. Δηλαδή
2: όμως,
13: να μην υπάρχει καμία συζήτηση, καμία διάθεση συζήτηση από την αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι η ανάγκη της αυτοδυναμίας είναι μονόδρομος για τη χώρα εκ των πραγμάτων. Όχι από επιλογή δική μας. Από όποιος δει με ψυχραιμία το πολιτικό τόξο, το πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή στη χώρα, βλέπει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και όταν ρωτάνε τον κόσμο για καταλληλότητα πρωθυπουργού, ένα πρόσωπο εμφανίζεται.
2: Ναι.
13: Όλα τα άλλα μετά είναι χαμηλά.
2: Και ένα σχόλιο για τον κύριο Σαμαρά, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
13: Είναι δύσκολη ερώτηση. Η σχέση μου είναι πολύ προσωπική και πολύ βαθιά με τον Αντώνη Σαμαρά και μεγάλο σεβασμός. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα βρεθούμε σε τέτοιο σενάριο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος το Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσει τη θέση να απολαύσεις popcorn και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή αυτό το Σάββατο 25 Εβδόμου. Ώρα για surf, surf's up!
2: Φτάσαμε στο τέλος, πρέπει να κλείσουμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ακολουθεί η Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάντζου και εμείς
0: τα λέμε αύριο, για χαρά.
14: Real FM. Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
22: Real FM. Η ώρα είναι 8.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
29: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην Κάθο της Μεσογείων στο Χολαργό και στην Κυφσιές από Κατεχά και ως Πανόρμου. Καθυστέρηση μειώνονται στην Αρθιτού, στην Ποσειδώνος προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Αττιόδο από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότης έριξαν ισχυρή άνεμη και υβροχοπτώσεις τη νύχτα στη Δράμα, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι πάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν ακόμη 2 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ.
28: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
30: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
31: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
32: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε το βράδυ στη Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
32: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Εθρέως με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα!
1: Moustache en croc, la bucodo, s'en va rôder à pas feutrer sur le trottoir.
2: Σάλτα μέχρι το ψυγείο να πιάσει μερικά παγάκια να. Και το κορμί μου είναι στα όρια της θερμοπληξίας.
3: Έλα να κάνουμε λίγες αγκαλίτσες να σας περάσει, έλα.
2: Πίσω γκορίλα που μου θες και αγκαλίτσες μες στον καύσωνα.
1: Quand vient le soir, Nabucodonosor. Mon chat s'appelle Nabucodonosor.
4: 40 βαθμοί. Λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. 40 βαθμοί. Χαίρομαι πολύ. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία.

0: Δεν αντέχω άλλο, κοντά μου κλατάρω από τη ζέστη.
1: Και πού είσαι ακόμα, είπαν ότι θα κάνει περισσότερη ζέστη.
2: Πόσο περισσότερη, βρε Μπέκα.
1: Τι περισσότερη, καύσωνα. 39 βαθμούς, 40, 41.
3: Στους 42 καίγεσαι.
2: Ποιος το είπε?
1: Η μετεωρολογική υπηρεσία.
4: Αμαλία μου, 1-2, 1-2 το έχουμε, ακούγουμε, ωραία. Το είπε η μετεωρολογική υπηρεσία.
5: Ακριβώς.
4: Θα έχουμε λοιπόν και 40 και 41 και 42.
5: Σταμάτα.
4: Τι?
5: Δεν το αντέχω.
4: Γιατί? Δεν είσαι παντός καιρού.
5: Όχι, εδώ και 2 χρόνια δεν είμαι παντός καιρού.
4: Α, ναι, το ξέχασα.
5: Το ξέχασες.
4: Έχουμε διάφορα θέματα.
5: Εντάξει, ζω πολύ δύσκολα.
4: Κάθε πρωί
5: με τη ζέστη. Με τη ζέστη ζω πολύ δύσκολα.
4: Περνάω
5: δύσκολα. Ναι, και εσύ μαζί, αγόρι μου, τι να κάνουμε. Πάντως περνάω πάρα πολύ δύσκολα και επειδή αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα εδώ στην Αττική, να ξέρετε. Και όχι σήμερα. Η Τετάρτη θα είναι.
4: Εγώ διάβασα σήμερα.
5: Εγώ άκουσα αύριο.
4: Ότι η χειρότερη μέρα θα είναι σήμερα. Καλά, μην τρελαθούμε. Αττική λέει σήμερα 37 με 38 δηλαδή.
5: Υποσκιά είναι αυτά τα.
4: Ναι, εντάξει, αλλά 37 με 38. Εδώ δεν έχει σαραντάρια. Σαραντάρια θα έχει σε σημασμένες περιοχές.
5: Στη Λάρισα, σε ένα που είδα θερμομετρό φαρμακείου έξω, 44,5. Βαθμούς Κελσίου.
4: Εκεί πάντα γράφει πολύ ψηλά.
5: Εσύ θεωρείς ότι 37, εδώ είναι 37. Εγώ χθες επειδή ήμουν συγκρού και το ξέρεις, 39 συγκρού εκείνη η εφημερίδα. Αμάν.
4: Δεν είπα κάτι.
5: Εκεί είναι η εφημερίδα, η political. Γι' αυτό είμαι εκεί. Λοιπόν, 43 βαθμούς έδινε. Μη με τρελαίνετε, δεν είναι 37-38. Αυτό είναι υποσκιά.
4: Υποσκιά, και... ρε παιδί μου, υποσκιά. 37-38.
5: Πάντως εγώ τόνιωσα χθες και το βράδυ. Ναι.
4: Το κακό είναι ότι έχει λέει και αφρικανική σκόνη, δηλαδή δεν μας έφτανε η ζέστη. Είπαμε, παιδιά, όπα δεν τρομοκρατούμε κανένα, δεν μιλάμε για κανέναν καύσωνα.
5: Όχι, εντάξει, είναι φυσιολογικά πράγματα για την Ελλάδα αυτά.
4: Ακριβώς.
5: Έτσι, για να τα λέμε όλα.
4: Okay, καλοκαίρι είναι, 21 Ιουλίου έχουμε σήμερα.
5: Ακριβώς.
4: Αλλά ήρθε και αυτή η αφρικανική σκόνη από πάνω και μας έκατσε. Και έδεσε το γλυκό. Μια χαρά συνθήκες δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα και αύριο. Αλλά από την Πέμπτη.
5: Έχει πέφτει η θερμοκρασία, αλλά έρχονται καταιγίδες λέει και την Παρασκευή. Βροχές, αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Έντονες με κεραυνούς, με το ένα με το άλλο. Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχει τρελαθεί και ο καιρός, νομίζω.
4: Αυτό συνέβη ήδη στη Μακεδονία.
5: Το είδα.
4: Στη Δράμα, τι έγινε.
5: Και στη Ροδόπη, νομίζω.
4: Μιλάμε για μπουρίνη.
5: Ναι.
4: Πολύ ισχυρή άνεμη, βροχή, καταιγίδα, έπεσαν δέντρα.
5: Ναι. Και μεγάλες καταστροφές εννοώ. Καταλαβαίνετε και για τις καλλιέργειες τι σημαίνει αυτό, έτσι.
4: Βέβαια.
5: Την ώρα που κάποιοι έχουν. Είναι η εποχή που κάποια φρούτα και λαχανικά τα μαζεύουν. Σκεφτείτε τώρα να πέσει μια τέτοια βροχή, χαλάζει κτλ. Τι γίνεται. Άρα λοιπόν, ο λίγον τι, έχει τρελαθεί και ο καιρός, αλλά αυτός ο καιρός, εννοώ 40, 37, 38, 39 για την Ελλάδα, είναι συνηθισμένες θερμοκρασίες. Δεν είναι κάτι wow. Δεν είναι στην Βρετανία, στην Ολλανδία και στη Γερμανία που είχαν 37, 38 και 40 και άνθρωποι. Είδε πόσοι έχασαν τη ζωή του τότε από του δύο κάψονες.
4: Όταν αρχίζει κάτζου, παιδιά, και μετράει έτσι για τι θερμοκρασίες. Και το ένα και το άλλο, μου έρχεται στο μυαλό πόσο κάνει.
5: Εμένα μου έρχεται άλλο. 40 βαθμοί και το κορμί, πώς το λένε αυτό, αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
4: Α, αυτό είναι ποίημα. Δηλαδή...
5: Ποίημα, το ποίημα, αυτό το ποίημα. Το
4: ναι,
5: ποίημα.
4: Παιδί μου, ναι.
5: Ναι.
4: Για να το θυμηθούμε. Δεν το θυμόμαστε. Καλά, θα το θυμηθούμε
5: θα
4: μετά.
5: Εντάξει. Πάντα, έχει βάλει ο διάολος στο ποδάρι του που λέμε πρωί-πρωί. Ναι, το ξέρεις αυτό, ο διάολος βάζει το ποδάρι του.
4: Ακριβώς. Καλημέρα στον αγαπητό. Εκεί λέει στην Αφρική, δεν έχει μείνει καθόλου σκόνη. Όχι, φίλε, όλοι έχει έρθει προς τα δω. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Κομμένες λέει οι αγκαλίτσες σήμερα, γιατί δεν τις θέλει ούτε ο Θεός. Καλημέρα, Αβραάμ. Εκεί είστε καλύτερα.
5: Καλημέρα,
4: φαντάζομαι. Πάνω κάτω οι ίδιες θερμοκρασίες με την Αθήνα.
5: Πάντως ο Μιχάλης μου στέλνει το πρωί. 4:22. Λέει 35. Είναι 30 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί τώρα, τα ξημερώματα.
4: Το πρωί. Φαντάζομαι, άμα ξεκινάμε.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Άμα ξεκινάμε με 30 άρια.
5: Δεν υπάρχει.
4: Φαντάζομαι τώρα για την κατάσταση.
5: Είναι
4: μιλάμε,
5: και
4: έτσι.
5: Το βράδυ από την ατμόσφαιρα, αλλά εντάξει, ψυχραιμία, πολλά νερά. Μην τρώτε βαριά. Πιστεύω ο Καλαμάκη θε να έκανε ίσον αληπτό
4: δίαιτα. Πολύ ελαφρά. Όχι, αλήθεια. Πουρεδάκι. Ένα πουρεδάκι.
5: Μετά από ένα κορέτσια που έφαγε και τα κατσίκια. Λογικό είναι να φας πουρέ, αγόρι μου.
4: Και το βράδυ για ουρτάκι.
5: Σκέτο.
4: Σκέτο. Σκέτο, στεγνό.
5: Εσύ, σκέτο ναι. Γιαούρτι.
4: Ναι.
5: Και δεν έβαλε τίποτα πάνω.
4: Ναι, σου λέω.
5: Δεν τον πιστεύω τίποτα.
4: Ομορφιά μου.
5: Πρώτα απ' όλα δεν κάνει σωστά στο σταυρό σου.
4: Όπω θέλει, θα το κάνω το σταυρό.
5: Λοιπόν, αποκλείεται εσύ να μην έβαλε μισό βάζο κιδώνι, δεν ξέρω τι άλλο βάζει.
4: Δεν έβαλα, σου λέω, γιατί δεν είχα. Άμα είχα, θα το είχα ταράξει. Λοιπόν, εντάξει, ψυχραιμία, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Ζέστη μια-δύο μέρες θα περάσει, θα ξανάρθει καλοκαίρι. Έχουμε αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι,
5: ωραία,
4: έχουν
5: ωραία.
4: Αλλάξει γενικότερα και οι συνθήκες.
5: Και πηγαίνετε παραλία, όσοι μπορείτε, παραλίες.
4: Όσοι μπορείτε, λοιπόν, παραλία, όπως λέει και η ποιήτρια.
6: Ζέστη.
4: Έτσι.
6: Και όποιος αντέξει.
4: Δεν αντέχω.
6: Μωρό μου με έκαψε ο ήλιος.
4: Και
6: ζεσταίνομαι πολύ.
5: Και εγώ πάρα πολύ.
6: Σήμερα προτείνω να υδρώσουμε μαζί.
4: Να υδρώσουμε, γιατί να μην υδρώσουμε.
5: Όχι άλλο.
4: Να φύγουν και οι τοξίνες, να υδρώσουμε, παιδί μου μαζί.
5: Μην κάνετε πολλές αγκαλιές, το είπε και ο γιατρός, το λέει.
4: Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχει και συνέχεια το ποίημα.
6: 40 βαθμοί.
4: Αυτό.
6: Λιώνει το κορμί.
4: Ναι.
6: Η λύση είναι μία.
5: Αυτό.
6: Πάμε παραλία.
5: Α, πάμε.
6: 40 βαθμοί.
4: Ναι.
6: Χαίρομαι πολύ.
5: Και εμείς.
6: Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία.
5: Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε.
4: Φύγαμε. Παραλία, φύγαμε.
5: Πάρε τα μπρατσάκια σου.
4: Με συγχωρεί. Εγώ θα φύγω.
5: Να φύγει.
4: Δεν ξέρω για σένα.
5: Ένα γράμμα.
4: Εγώ θέλω περισσότερο καλοκαίρι. Θέλω sea jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, ναι καλά ακούσατε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets και κερδίσεις καλοκαίρι.
5: Λοιπόν, εγώ πάλι, επειδή τώρα θέλω να δώσω μία λύση σε όσους θέλουν να πάνε κάπου για μπάνιο, αλλά είναι κοντά στην Αθήνα, να μείνουν και καμιά δύο-τρεις μέρες. Έχω τη λύση. Μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα, καλαμαράκι. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και μιγελάς και υψηλό επίπεδο φιλοξενία, γιατί θα σε πάω για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Wyndham Lutraki Poseidon Resort, μία ώρα μόλις από την Αθήνα και φύγαμε. Πώς τα λέω.
4: Εκεί θέλω να με πας όμως.
5: Θα σε πάω.
4: Θέλω να πάω στο Wyndham, το έχω βάλει
5: να
4: στο μάτι
5: εσύ.
4: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί περνάω και το βλέπω.
5: Μην κάνεις έτσι τα χέρια σου.
4: Ναι, και θέλω να πάω, είναι και κοντά. Φύγαμε κάτσου, δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο πρέπει να πάμε οπωσδήποτε Wyndham. Αν γίνεται και καθημερινή, ακόμα καλύτερα.
5: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ο Godzilla's λέει: καλημέρα. Και εγώ έφαγα γιαούρτι χθες το βράδυ, όπως και ο Καλαμαράκης, με λίγο σκόρδο και αγκούρι και κάτι μπριζολίδια που έτυχαν εκεί δίπλα.
4: Ωραίο συνδυασμό.
5: Ωραίο. Εκεί δίπλα ήταν τα μπριζόλια και τα χάσεις. Σε κοιτάζανε, τα κοίταζε, στάφαγες, βρεκοτζίλα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στον Τόλι, στην Εμαία. 30 βαθμοί λέει και στην Εμαία από νωρίς το πρωί.
5: Νωρίς.
4: Είναι αυτό το οποίο λέγαμε, θα είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες σήμερα και αύριο. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλημέρα με την όμορφη φωτογραφία. Φύγαμε για βόλτα,
5: άκου,
4: Σόφη.
5: Και ο Παλιάτσος λέει καλημέρα. Και εγώ ελαφριά έφαγα χθες. Ένα γιαουρτάκι, αλλά αντί για ζάχαρη έβαλα κατά λάθος αλάτι. Οπότε έβαλα και λίγο σκόρδο και αγγούρι, το έκανα τζατζίκι για να μην πάει χαμένο. Και παρήγγειλα και δύο καλαμάκια.
4: Σωστός.
5: Είσαι σωστός, αλλά καλαμάκια τώρα με εντάξει. Με τζατζικάκι δεν είναι, ελαφρύ είναι. Δεν
4: ενώ
5: είναι.
4: Η Μαρία λέει καλημέρα, κύριε Καλαμαράκη, στο γιαούρτι να βάλεις γλυκό καρότο και άστους να λένε. Ευχαριστώ, Μαρία μου, καλή σου ημέρα.
5: Και λέει ο Κώστας, 40 βαθμοί λιώνει το κορμί και χωρίς βρακή, πιες και μια ρακή, σώσαμε το δημογραφικό. Έχει και ένα δίκιο ο Κωστάκης.
4: Θα έχουμε θέματα.
5: Καλημέρα.
4: Θα έχουμε θέματα. Καλημέρα και στον Κωστή, στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία. Γεια σου Κωστή. Ωραία όλα αυτά τα οποία λέμε και για ταξίδια, να φύγουμε είτε μακριά είτε κοντά, αλλά έχουμε αυτόν τον βραχνά, παιδιά, με τα καύσιμα.
5: Πω, τι πάθαμε.
4: Τι
5: το
4: πάθαμε.
5: Και ο Πρωθυπουργός, εδώ το παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία της κοινωνική ομάδα. Ότι ναι, δώσαμε, κάναμε τη συμφωνία με τα αντιληστήρια και μειώθηκαν οι τιμές. Είχαμε αυτή τη μείωση, αλλά η μείωση ουσιαστικά δεν θα φανεί.
4: Ξαφανίστηκε, παιδί μου, έφυγε.
5: Αυτό είπε ο ίδιος, δεν φάνηκε.
4: Έφυγε.
5: Γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο στις αγορές μετά την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, και όχι μόνο δεν είδαμε τη μείωση, είδαμε και αύξηση. Και θα δούμε και άλλη αύξηση. Σύμφωνα με όσα έχει ακούσει και ο Καλαμαράκης, έχω άδικο, ο Ιωσήφ μου.
4: Κοίταξε, διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα στο ενικός.gr και λέει ότι έρχονται νέες αυξήσεις.
5: Πολύ ωραία.
4: Μέχρι και το Σάββατο. Θα αυξηθούν λοιπόν οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης μέχρι την Παρασκευή και έχουμε και νέες αυξήσεις στη συνέχεια. Καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο εντός της εβδομάδας, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος των μετακινήσεων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης φτάνει το 1,97 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,93. Λοιπόν, βλέπουμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά περίεργο. Το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει περίπου στα επίπεδα της αμόλυβδης.
5: Έχουν
4: την ίδια τιμή.
5: Το είχαμε ξαναδεί, θυμάσαι, και πριν κάποιο καιρό. Αλλά και πάλι. Και μάλιστα, τώρα θα πω κάτι τεχνοκρατικό. Εχθές ένας αμερικανικός οίκος, ο Μόργαν Σταλή, λέει ότι η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με την κρίση στο ντίζελ κίνησης. Στο ντίζελ, γιατί πια οι τιμές έχουν ξεφύγει και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα, λόγω του πολέμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν βεβαίως δεν υπήρχε αυτή η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, καταλαβαίνετε που δεν θα φτάσει στα καύσιμα.
4: Το θέμα είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς και τους αναλυτές, τώρα κάτι θα ξέρουν εκείνοι παραπάνω, λένε ότι είναι θέμα ζήτησης, ότι είναι αυξημένη η ζήτηση δηλαδή για το πετρέλαιο κίνησης και ότι είναι και μικρότερη η διαθεσιμότητα, δηλαδή δεν υπάρχει επάρκεια στις ποσότητες που μεταφέρονται.
5: Ακριβώς, γιατί είχαν οι αποθήκες, δεν είναι σε πληρότητα 80 και 90% λόγω του πολέμου, είναι στο 70%, στο 60%, στο 50%, άρα δεν υπάρχει προσφορά και υπάρχει αυξημένη ζήτηση και λόγω καλοκαιριού, ταξιδιών και όχι μόνο. Έτσι, οπότε ανεβαίνουν και άλλο τα καύσιμα. Είναι αυτό που είπε ο Ιωσήφ.
4: Πρόσεξε να δεις, γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας εδώ στο ενικός.gr. Η αμόλυβδη λοιπόν έχει φτάσει στο 1,97, μέσος όρος μιλάμε τώρα, από 1,93 που ήταν στις αρχές Ιουλίου, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στο 1,65 πριν από 20 ημέρες και σήμερα είναι στο 1,93. Μιλάμε περίπου μια αύξηση κοντά στο 18%.
5: Ναι. Επίσης στην Αμερική το γαλόνι έχει φτάσει στα 4 με 5 ευρώ. Έχει πρόβλημα ο Τραμπ και μέσα στην Αμερική. Υπάρχει τεράστιο θέμα με την τιμή της βενζίνης. Και τώρα μου στέλνει ο Βασίλης και έχει δίκιο. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτό το χειμώνα με το πετρέλαιο και το πετρέλαιο.
4: Καλά,
5: και το... Αυτό ο άνθρωπος. Και... Να μου πεις, είμαστε Ιούλιο, αλλά δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο χειμώνας και θα αρχίσει να βάλουμε πετρέλαιο. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και οι τιμές πάρουν κι άλλο την ανηφόρα ή μείνουν σε ψηλά επίπεδα, γιατί οι αναλυτές αυτό λένε, ότι ακόμα και να ηρεμήσουν τα πράγματα, δεν θα δούμε πολύ χαμηλές τιμές πετρελαίου, 70, 60, 50. Δύσκολα θα τη δούμε, αυτές τις τιμές.
4: Έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι σημαντικές ανατιμήσεις καθιστούν ακριβότερες στις εκδρομές και τις καλοκαιρινές διακοπές με αυτοκίνητο. Ένα ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίζει έως και 10 ευρώ περισσότερο σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από 20 μέρες.
5: Έτσι είναι.
4: Μέσα σε 20 μέρες. Γι' αυτό σου λέω, παιδί.
5: Στην Καλαμάτα πήγα εγώ και ήθελα, έβαλα 15 ευρώ παραπάνω βενζίνη από ό,τι βάζω.
4: Γι' αυτό σου λέω. Πας στο Λουτράκι, στο Wyndham, μία ώρα και νομίζω ότι είσαι και σε νησί.
5: Ναι. Αλλά δεν είναι. Τώρα συζητάμε για τα καύσιμα που βεβαίως επηρεάζονται από το πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λέω όμως ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή θεωρεί κανείς ότι όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και είναι ψηλά τα καύσιμα, δεν ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων, τα μεταφορικά κόστη, άρα δεν θα ανέβουν και τα τρόφιμα και τα είδη διατροφής.
4: Όλα θα ανέβουν.
5: Αφού είναι όλα μια αλυσίδα. Όσο ο πόλεμος δεν σταματά πραγματικά να σταματήσει στη Μέση Ανατολή, θα είμαστε αντιμέτωποι, έτσι και όσο είχαμε ακρίβεια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, τώρα θα γίνει ακόμα χειρότερο.
4: Μπράβο, παιδιά, πολύ καλά.
5: Και γι' αυτό λοιπόν.
4: Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα.
5: Και διάβαζα μια έρευνα της McKinsey, πανευρωπαϊκή, για το πού κατευθύνονται, τι θέλουν, τι οι Ευρωπαίοι προτίθεται να κόψουν, πού βάζουν τα χρήματά τους, ξέρετε τι προτίθεται να κόψουν, και οι Έλληνες κατά 65% τις δαπάνες για τρόφιμα.
4: Δαπάνες για τρόφιμα.
5: Κατά 65% έτσι, οι Έλληνες σκέφτονται να κόψουν, δεν μπορούν να κόψουν. Τις δαπάνες για τρόφιμα. Βεβαίως και στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 50%.
4: Ναι, αλλά και τους περνάμε πάλι.
5: Τους περνάμε, αλλά είναι το 50%.
4: Είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο.
5: Ναι, το 50% στην Ευρώπη δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, αλλά και στην Ελλάδα είναι 65%, γιατί ο άλλος πού θα κόψει. Τι να κόψει, να μην πληρώσει την εφορία.
4: Εγώ,
5: που, 31 Αμαλία... Ιουλίου πρέπει να πληρώσουμε εφορία και ΦΠΑ. Άσε, γιατί τα λέω, γιατί ήρθανε όλα μαζεμένα. Έτσι, δεν θα πληρώσει τον έμφυα, δεν θα πληρώσει, τι θα πληρώσει το ρεύμα σου.
4: Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και για την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί το λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Δηλαδή, βλέπουν και φέτος το φαινόμενο οι Ευρωπαίοι τουρίστες που έχουν έρθει να προσπαθούν και εκείνοι να μειώνουν πάρα πολύ τα έξοδα και να συνεχίζεται αυτό το οποίο βλέπαμε πέρσι και πρόπερσι. Δηλαδή, Κλείνουν ένα δωμάτιο, κλείνουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ. Είτε για να μαγειρέψουν, είτε να πάρουν έτοιμα γεύματα, ώστε να μειώσουν το κόστος. Γιατί και εκείνοι είναι στριμωγμένοι. Αλλά εμείς είμαστε κατά τις περισσότερο.
5: Πάντως να ξέρεις ότι και στην Καλαμάτα μου λέγανε εκεί που συζητούσα με τους ανθρώπους της εστίασης και του τουρισμού και όλα αυτά ότι φέτος είναι μειωμένη η κίνηση. Με ποια έννοια? Ότι ο άλλος δεν θα πάει να φάει στην ταβέρνα. Είναι αυτό που ο Ιωσήφ θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάρει ό,τι χρειαστεί να μαγειρέψει ή τα έτοιμα φαγητά, θα τα ζεστάνει ή θα μαγειρέψει και θα φάει στο σπίτι ή στο κατάλημα που έχει νοικιάσει.
4: Παιδί μου, εμένα σου είπα, μου είπε ταξιτζής. Σε πολύ γνωστό ριζόρτ της Αθήνας, πολύ γνωστό ριζόρτ, τώρα που πληρώνεις τη βραδιά, καταλαβαίνεις. Κυρία τον κάλεσε από σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Πάει λοιπόν ο φίλος ο ταξιτζής, βγαίνει η κυρία ξένη, έτσι, με τις σακούλες γεμάτες από το σούπερ μάρκετ και την πήγε στο ριζόρτ. Η γυναίκα είχε πάει και είχε αγοράσει κανονικά από το σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
4: Έτσι και είχε πάρει τρόφιμα και άλλα πράγματα. Παλιοζωή, δηλαδή. Θέλω να σου πω, έχει χτυπήσει και τους τους πλούσιους, ρε παιδί μου, που πάνε στα ριζόρτ και εκείνοι τη βγάζουν με το σούπερ μάρκετ.
5: Ναι, ναι. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα παραμείνω στο θέμα και θα τονίσω το θέμα των καυσίμων. Γιατί πια σκέφτεσαι, και νομίζω όλοι σκεφτόμαστε, να κάνουμε μια μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή, όσο μπορούμε, κάνουμε λιγότερες διαδρομές. Δεν γίνεται, δηλαδή, όταν βλέπεις το ρεζερβουάρ σου γεμίζει με 30 ευρώ παραπάνω. Ξαναλέω, η τιμή του πετρελαίου στις αγορές έχει πετάξει πάλι. Πώς θα γίνει?
4: Και λέει ο Παναγιώτης, θυμάστε κανένα καλοκαίρι που να μην ανέβηκε το καύσιμο και δεν είχαμε και πολέμους. Η αλήθεια είναι όμως ότι πάντα ανεβαίνουν οι τιμές το καλοκαίρι. Πάντα.
5: Ναι. Όλο έχει έτσι.
4: Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό.
5: Δηλαδή τώρα το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή που πέφτει και 0,71 είναι στα 88,58 δολάρια το βαρέλι. 88,58. Δηλαδή κοντά στα 90 είναι. Δηλαδή καταλαβαίνετε γιατί αύξηση μιλάμε τις τελευταίες μέρες.
4: Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος φωνάζει: κάψτε τα ΙΧ. Όπα ρε Δημήτρη, όπα
5: ρε,
4: πάρουμε
5: Δημήτρη.
4: Φωτιά. Καλημέρα και στον Τεμάη, στην Ξάνθη. Χθες το βράδυ, λέει, εδώ έγινε, λες και είχαμε πόλεμο στον ουρανό από τις αστραπές. Αυτό που λέγαμε.
5: Ναι.
4: Για τα μπουρίνια, για τις καταιγίδες που σημειώθηκαν χθες στην κεντρική Μακεδονία και την Θράκη. Τι θέλεις να πεις, παιδί μου?
5: Θες να πεις κάτι ετοιμάζεις, για,
4: σε
5: για
4: βλέπω.
5: Την ακρίβεια, κάτι.
4: Σε βλέπω.
5: Θα πούμε μετά για τη συνταξιχειρία. Προλαβαίνουμε, δεν ξέρω τι μου πεις εσύ. Ποια είναι. Α, θες να πούμε μετά, τώρα να πω λίγο για τη συνταξιχειρία.
4: Πες ό,τι θέλεις.
5: Ωραία. Να πω λοιπόν, γιατί είναι ένα θέμα που πραγματικά αφορά πάρα πολλές συνταξιχειρίες. Λοιπόν, ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νέες ρυθμίσεις για τη συνταξιχειρία. Ουσιαστικά με αυτές τις ρυθμίσεις καταργούνται οι περικοπές μετά την τριετία. Και βεβαίως αποκαθίστανται και οι στρεβλώσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Λοιπόν, ουσιαστικά μετά την ψήφιση των ρυθμίσεων θα διπλασιαστεί η σύνταξη για όσους έχουν υποστεί μείωση από 70% σε 35% και βεβαίως δεν θα φέρει εφαρμογή περικοπών για 75.000 επιπλέον δικαιούχων. Επιπλέον, με τις ρυθμίσεις διασφαλίζεται η λήψη δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και σύνταξη λόγω θανάτου. Άρα λοιπόν, τέλος. Αυτή η μείωση από 70% σε 35% ψηφίζονται σήμερα οι σχετικές ρυθμίσεις. Ήταν μια αδικία που αποκαθίσταται και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Θυμάσαι όλο το προηγούμενο διάστημα που λέγαμε τι θα γίνει με τη συντάξη του ιδιωτικού χειρίας, του ιδιωτικού τομέα. Γιατί στο δημόσιο είχε εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο. Γιατί το ιδιωτικό τομέα δεν είχε εφαρμοστεί, ενώ θα έπρεπε. Και συζητάγαμε πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή, να μην ζητήσουν στους ανθρώπους τα χρήματα πίσω. Γιατί είχαν πάρει τα χρήματα και μετά, αν εφαρμοζόταν η ρύθμιση και δεν έβγαζε η κυβέρνηση νέα ρύθμιση, θα έπρεπε να γυρίσουν χρήματα πίσω. Βεβαίως, οι ρυθμίσεις δεν έχουν ανδρομική ισχύ. Δεν θα πάρει κανείς χρήματα πίσω γιατί του είχαν περικόψει τη σύνταξή του. Το λέω απλώς για να μην περιμένει κάποιος χρήματα. Όμως θα παίρνει τη σύνταξή του. Τη σύνταξη χειρίας.
4: Όπως έπρεπε ολόκληρη. Να την παίρνει.
5: Είναι δίκαιο, παιδί μου. Ακριβώς, δίκαιο. Αλίμονο. Έπρεπε
4: είναι
5: να το είχε κάνει, να το
4: είχε
5: κάνει η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν αποκαθίσταται μία αδικία και ευτυχώς πολύ μικρές συντάξεις χειρίας, όμως ένας διπλασιασμός, καταλαβαίνετε, και ιδίως σε τέτοιες εποχές θα είναι μια ανάσα ανακούφισης για κάποιους. Θα δουν κάποια λεφτά παραπάνω στην τσέπη τους και δει συνταξιούχοι.
4: Μακάρι και ειδικά σε αυτή την περίοδο. Καλημέρα και στο Λάμπρο, σας ακούω, λέει, κάθε πρωί, αλλά ρε παιδιά, γιατί τέτοια μυρλα λέει με τις τιμές, λες και μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στην τελική, εγώ που δεν κινούμαι δεν με ενδιαφέρει. Αγαπητέ φίλε, σε ενδιαφέρει. Γιατί μπορεί να μην κινείσαι, μπορεί να μην οδηγείς και δεν βάζεις λοιπόν βενζίνη ή πετρέλαιο, αλλά από την άλλη οι αυξήσεις θα γίνουν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, άρα και στα προϊόντα τα οποία και εσύ θα αγοράσεις. Οπότε μας ενδιαφέρει όλους. Και δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός μας, κοιτάμε καμιά φορά και τους διπλανούς.
5: Μας ακούει η υπουργός εργασίας, η κυρία Άννα Ευθυμίου, και την ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα. Ναι,
5: έχει δίκιο ότι καταργείται ένα μνημονιακό μέτρο. Ένας μνημονιακός νόμος.
4: Είναι αλήθεια.
5: Αλήθεια είναι αυτό και αυτή είναι και δεν μπορούμε να μην το πούμε.
4: Πάμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
7: Real FM.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά.
9: Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
16: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
15: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
16: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
15: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
16: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
18: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
17: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
18: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
17: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
19: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
19: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
20: Για πότε είναι αυτά?
19: Για σήμερα.
20: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
18: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
21: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
20: Ωχ, φτάσαμε!
19: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
18: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
22: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου. Μέσα από το realplayer.gr.
22: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου. Περισσότερα στο real.gr. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
24: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
22: Midea.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο, καταλαβαίνει.
22: Midea.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο, καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων, 33 λεπτά μετά από τις 8, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Πάνο στο φορτηγό, να σε καλά Πάνο, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Γρηγόρη. Στο θέμα του Άργους και της δολοφονίας του 20χρονου θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το έχουμε προγραμματίσει με την Αμαλία, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις μετά και την απολογία των αστυνομικών. Ναι. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Εδώ τώρα μας στέλνει, ψάχνουν το μήνυμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Και ποιος είναι τώρα, έχουν έρθει τα μηνύματα. Συγγνώμη, τώρα ψάχνω να βρω το μήνυμα. Α, ο Σπύρος ο λογιστής λέει ότι από τις 9 μέρες που δόθηκε παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τις 4-5 ημέρες το σύστημα δεν λειτουργεί. Αυτό δεν το γνωρίζω. Για να το λέει όμως ο Σπύρος που είναι λογιστής.
0: Είναι λογιστής ο άνθρωπος, το αντιμετωπίζει.
1: Ακριβώς, άρα τον πιστεύω. Δεν το ξέρω πραγματικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας αν όντως υπάρχει πρόβλημα με την υποβολή των δηλώσεων, γιατί είναι μέχρι τις 24. Τελειώνει. Εκμνέει η προθεσμία. Μια εβδομάδα δόθηκε παράταση. Αν έχει πρόβλημα το σύστημα. Γιατί αν έχει πρόβλημα το σύστημα, πώς θα κάνει ο κόσμος τις δηλώσεις μέχρι τις 24. Σπύρο μου, δεν το γνωρίζω. Αν μας ακούνε και άλλοι ακροατές, ας μας στείλουν και έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα να το γνωρίσουμε. Θα πάρουμε να το γνωρίζουμε κι εμείς. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο στην ΑΔΕ να δούμε τι θα μας πούν.
0: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Παιδιά, τώρα μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πας λοιπόν στα Lidl, αγοράζεις τα γευστικά δροσερά φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους.
1: Σας φέρει ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανακλωβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο day.gr και ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
0: Πάμε τώρα σε μια είδηση που πραγματικά μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Για να πάμε λοιπόν στην είδηση. Τη θυμάσαι αυτή τη μουσική, Αμαλία?
1: Βέβαια.
0: Από τη δυναστεία.
1: Δυναστεία, πού το θυμήθηκε, πουλάκι μου?
0: Dynasty, παιδί μου, γιατί άκουσα ότι μια κυρία.
1: Άστεγη.
0: Που δήλωνε άστεγη.
1: Πού ζούσε?
0: Άπορη.
1: Πού ζούσε?
0: Κατατρεγμένη. Ζούσε σε μια βίλα 280 τετραγωνικών.
1: Εντάξει, 280 τετραγωνικά. Στα βόρεια προάστια με πισίνα, παρακαλώ.
0: Αυτό σε πείραξε. Ότι ήταν 280 τετραγωνικά. Εσύ στάθηκε στην πισίνα.
1: Ναι, πισίνα, συγγνώμη. 280 τετραγωνικά βίλα με πισίνα. Πώς δεν με πείραξε. Και πισίνα και 280 τετραγωνικά και δηλώνει και άστεγη.
0: Ανάστεγη, κάπου έπρεπε να κάνει μπάνιο. Να μην έχει μια πισίνα.
1: Σωστό, και αυτό δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα, Ιωσήφη μου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι η ΑΔΕ εξάρθρωσε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τι έκαναν, ρε παιδί μου, αυτοί, δηλαδή, για να καταλάβω. Δηλαδή, τι κόλπα έχουν βρει πλέον για να βγάζουν λεφτά.
1: Λοιπόν, κοίτα, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχου για διασταυρώσει στοιχείων από ψηφιακές πλατφόρμες ΑΔΕ. ΑΔΕ, Παναγία μου. Και το My Data, ΑΔΕ, παιδιά. Λοιπόν, τι έκαναν λοιπόν οι ελεκτές, τι εντόπισαν? Ένα εκτεταμένο, λέω, εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων

0: που είχαν κοινά χαρακτηριστικά. Τι κάνανε αυτοί.
1: Χριστός.
0: Με έπνιξε πρωί-πρωί. Συνέχισε.
1: Ναι. Αυτοί λοιπόν είχαν φτιάξει ένα δίκτυο εταιριών.
0: Ακριβώς. Σκονικών.
1: Φαντάσματα όμως. Okay. Έτσι άφαντες ήταν επί της ουσίας οι εταιρείες. Ήτανε μαϊμού. Και έβγαζαν εικονικά τιμολόγια.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Κατάφεραν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αποκομίσουν περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ. Και η κυρία η συγκεκριμένη, η οποία φαίνεται ότι είχε ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, δήλωνε άστεγη, δεν, μηδενικά εισοδήματα, τίποτα.
0: Θα έπαιρνε και επιδόματα.
1: Και δεν μπορεί να έπαιρνε για κανένα επίδομα και έμενε σε μια βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια και κυρίως, όπως λέει και η Αμαλία Γκάτζου, Χριστός παιδί μου, πιες λίγο νερό.
0: Πίπια!
1: Με πισίνα.
0: Ναι, να πω ότι το δίκτυο το συγκεκριμένο και τα πρόσωπα αυτά επικεντρώνονταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.
1: Από μιμήσεις, μαϊμού.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Είχαν αυτά τα μαϊμού προϊόντα.
0: Έτσι, μπράβο. Μέχρι σήμερα, λέει, οι εικονικές συναλλαγές φέρεται να ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 99 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε.
1: Δηλαδή, αυτά που βγάζαν τα τιμολόγια και
0: ναι,
1: τα λοιπά.
0: Εικονικές συναλλαγές.
1: Το ύψος, δηλαδή,
0: ναι, 99 έφτανε... εκατομμύρια.
1: Τι κομπίνες είναι αυτοί, ρε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί.
0: Μια χαρά άνθρωποι είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Όχι, δεν είναι. Εντάξει.
1: Εμείς δηλαδή τι είμαστε, οι λύθοι. Προφανώς, έτσι.
0: Τι είσαι. Και εσύ και εγώ. Μάλιστα.
1: Τώρα η κυρία με την πισίνα.
0: Εντάξει, τώρα εντάξει.
1: Πάει διακοπές στο Κορυδαλό.
0: Στο Κορυδαλό,
1: δεν θα έχει πισίνα όμως.
0: Καλά.
1: Εκεί. Νομίζω.
0: Ναι, και εγώ αυτό είπα. Δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, πάντως μπράβο στην ΑΔΕ, γιατί να τα λέμε κι αυτά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά να πω όχι μπράβο στην ΑΔΕ, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα. Ότι έχει πρόβλημα το σύστημα υποβολής, η πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Και βλέπω εδώ και ο Γιώργος, βλέπω εδώ και ο Διονύσης, και ο άλλος ο Γιώργος, ότι λειτουργεί. Δηλαδή, τις ώρες αιγμής λέει δεν λειτουργεί. Δηλαδή, πότε θα λειτουργεί, 3 το βράδυ. Κάτι μου θυμίζει αυτό, 3 το βράδυ ή 5 το πρωί, γιατί αυτό διαβάζω στα μηνύματα. Ας το δουν εκεί στην ΑΔΕ, λοιπόν, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε ότι δεν υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί καθόλου η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
1: Τώρα να πούμε και μια τελευταία εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Άνδρας με μαχαίρι, ναι, τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Ένας άνδρας και μια γυναίκα λοιπόν είναι τραυματίες από την επίθεση. Είναι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ελαφρά τα τραύματά τους. Το περιστατικό έγινε στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, σήμερα το πρωί. Ένας άνδρας λοιπόν, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι, απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Διερχόμενοι ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό και κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους προκάλεσε ελαφρά τραύματα στα χέρια. Έχουμε λοιπόν και τέτοια φαινόμενα πλέον. Ναι. Μένει τώρα να μάθουμε τι και πώς.
0: Και γιατί.
1: Ποιος είναι αυτός, ναι, ο άνθρωπος και
0: για
1: γιατί έκανε αυτή την επίθεση.
0: Ακριβώς.
1: Προφανώς βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών. Αυτή είναι η τελευταία λοιπόν εξέλιξη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, κίνηση για τους, στους δρόμους. Για πες μας, Παναγιώτη, τι συμβαίνει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χθες λέγαμε 20 Ιουλίου πιο χαλαρά τα πράγματα. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, όπως γίνεται καθιερωμένα κάθε εβδομάδα, τις Τρίτες έχουμε περισσότερη κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρη. Και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Καϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή είναι ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Μάρνη Σταδίου και Πειραιός στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Από νωρίς και σήμερα με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Τώρα, χθες είχαμε και την επιστροφή των θριαμβευτών στην Ισπανία.
0: Ναι, ναι.
1: Η ομάδα λοιπόν της Ισπανίας επέστρεψε στη βάση της. Εκεί έτυχε θερμής υποδοχής στη Μαδρίτη από τους φιλάθλους. Εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές κόσμου, οι οποίοι έγιναν δεχτοί και από τη βασιλική οικογένεια. Ήταν ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετήθια. Ήταν εκεί το πρωτόκολλο, ξέρεις αυτό που μου αρέσουν εμένα, ωραία πράγματα. Τέλος πάντων. Ναι, ωραία. Έχει μια έγκλη, έχει μια
0: κόμπια. Ωραία, η Λετήθια μου αρέσει και εμένα και το στυλ της. Μ' αρέσει. Πανέμορφη και πολύ ωραίο στυλ και πολύ ωραίο το outfit όλα.
1: Και ο Φελίπε, μια χαρά. Παλικάρι, δύο μέτρα. Φθητενής. Χρωμοστασιά, μια χαρά. Τα λέμε.
0: Δεν πήγες εκεί πέρα να του πει.
1: Δεν προλάβαινα. Πού να βρω κάμω. Ναι. Μετά συναντήθηκαν και με τον
0: Φελίπε. Όμως πού θα την έβαζες εκεί.
1: Ε?
0: Εκεί είναι όλοι, ξέρεις, τις είδες πως είναι.
1: Και εγώ έτσι θα ήμουν, στιτός σαν Κυπαρίσι.
0: Θυμάσαι την κοιλιά πως θα ήσουν.
1: Κυπαρισένια.
0: Κοιλιά.
1: Ναι.
0: Θα την
1: ρούφαγες. Και μετά συναντήθηκαν και με τον Σάντσεθ εκεί πέρα. Εντάξει, όπως είναι
0: σε
1: λογικό,
0: πανηγυρικό κλίμα.
1: Είναι εορταστικό το κλίμα στην Ισπανία και δικαίως, γιατί η ομάδα πήρε το Μουντιάλ και ήταν η καλύτερη ομάδα εκεί. Η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και έρχεται χθες λοιπόν ο πρωθυπουργός, παιδί μου, στην ομιλία του εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να κάνει τον παραλυρισμό.
0: Καλά έκανε.
1: Δηλαδή.
0: Έχει, είναι, ρε παιδί μου, είναι trend τώρα, γι' αυτό.
1: Ναι. Και λέει, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία μοιάζει με την Ισπανία.
0: Αυτά.
3: Ίσως με έναν τρόπο και εμείς να θυμίζουμε λίγο την νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου, την Ισπανία. Προσέξτε. Τι έκανε η Ισπανία? Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας. Άρα δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ, τα κυνηγάς να πάρεις την μπάλα. Κάποιος άλλος μάλλον κινδυνεύει να δει. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Λοιπόν, έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δήθεν μεμονωμένοι. Σταρ.
1: Ίδια η Ισπανία. Ίδια αυτή η στιγμή και παράλλακτη.
0: Κερδίζουν οι ομάδες, όχι μεμονωμένοι. Οι σταρ.
1: Και όχι οι σταρ, ναι.
0: Τι, δεν σου κάνει για κάπου ρίχνει τα βέλη του.
1: Α, εγώ δεν κατάλαβα κάτι.
0: Εγώ για τον Τσίπρα νομίζω ότι το είπε. Ό,τι δεν είναι. Εμείς είμαστε ομάδα. Είμαστε ένα κόμμα που είμαστε ομάδα. Δεν είμαστε κάποιοι που το παίζουν star.
1: Α, ότι δεν έχει βγει ένας μπροστά, δηλαδή.
0: Τι
1: αυτό θέλεις να πεις.
0: Εννοώ ότι
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ όπως βλέπεις τώρα τη Νέα Δημοκρατία, σου θυμίζει την Ισπανία. Δηλαδή, ο Ρόδρυ ποιος είναι
0: αυτό.
1: Ο Γιαμάλ ποιος είναι. Θέλω να μάθω.
0: Δεν ξέρω τώρα, αλλά μου θυμίζει.
1: Σου θυμίζει.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Ναι. Παιδιά, πείτε μας και εσείς. Δηλαδή, ποιος είναι.
0: Είμαστε στην ομάδα. Παίζουμε ομαδικά.
1: Ποιος είναι ο Ρόδρυ. Ποιο είναι ο Γιαμάλ?
0: Δεν ξέρω αυτούς. Ο Γιαμάλ τον ξέρω.
1: Ο Ιαρθάμπαλ, ο Φεράν Τόρες, ο Νίκο Γουίλιαμς.
0: Δεν παραθεμάσαι.
1: Ο Πέδρη.
0: Α, αυτά είναι.
1: Πείτε μας εσείς, παιδιά, στο στούντιο 3LFM.gr, αν σας θυμίζει η Νέα Δημοκρατία την Ισπανία που κατέκτησε το Μουντιάλ. Πάντως ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός χθες για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές.
0: Τέλος, δεν θα γίνουν, εντάξει.
1: Θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
3: Δεν θα κουραστώ να το λέω. Βλέπω εδώ πέρα και δημοσιογράφους οι οποίοι παρακολουθούν την συνεδρίαση μας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Και αυτή η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει τη συνταγματική της θητεία. Και βέβαια, να κλείσω με αυτό. Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Και το ξέρετε αυτό για αρκετούς μήνες μέχρι να προκυρηθούν οι εκλογές.
0: Τους βλέπω τους βουλευτές, τους υπουργούς μέχρι τις εκλογές. Σιφλίδες θα γίνουν από το τρέξιμο. Γιατί έχουν ξεκινήσει. Άρα πόσο να τρέξουν. Τρέχουν μέχρι τις εκλογές. Θα έχουν γίνει όλοι. Μοντέλα θα έχουν γίνει.
1: Πάντως έπεσε και μια πρόβλεψη χθες στο τραπέζι, να ξέρεις. Την έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τώρα να κάνει πρόβλεψη έτσι τυχαία, δεν ξέρω πόσο τυχαία μπορεί να είναι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε στη χθεσινή πρωινή εκπομπή του Αντένα με τον Νίκο Ρογκάκο. Εκεί μίλησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, να ακούσουμε την πρόβλεψή του.
4: Εγώ κρατάω τώρα ότι ο κ. Μητσοτάκης λέει ο Πρωθυπουργός, τον Οκτώβριο λέει δεν θα πάμε σε εκλογές, ποτέ η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κερδίσει εκλογές τον Οκτώβριο.
5: Ναι, προτάσεις θεσμικότητα.
4: 2 Νοεμβρίου βεβαίως είναι η Κυριακή μετά από τον Οκτώβριο. Εγώ τώρα με κάτι άλλο θέλω να ξεκινήσω.
6: Αυτό σας έφυγε Οκτώβριο και πέρασε Νοέμβριο.
4: Ναι, μωρέ, 2 Νοέμβρη, γι' αυτό, για να μην πάει Οκτώβριο.
6: Θέλετε να σας κάνω πρόβλεψη εκλογών.
4: Να μου πείτε, ναι.
6: Μάιος του 27.
1: Ο Άδωνης λοιπόν Γεωργιάδης κάνει πρόβλεψη για Μάιο του 2027.
0: Δεν ξαναβάζω στοίχημα, ούτε γουρνοπούλες, ούτε κατσικάκια, τίποτα. Είχα βάλει στοίχημα, το έχασα τις προηγούμενες εκλογές. Έλεγα θα γίνουν νωρίτερα, δεν έγιναν. Άρα δεν ξαναβάζω στοίχημα. Τέλος.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Έχουμε και χρηστικές πληροφορίες που έχει ετοιμάσει το κορίτσι μας.
7: Real FM

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και λέει λοιπόν ο Αβραάμ στο ερώτημα το οποίο τέθηκε νωρίτερα, ναι. Η Νέα Δημοκρατία μοιάζει τελικά με την Ισπανία, παραμένει πρωταθλήτρια με μια μικρή διαφορά. Η Ισπανία κέρδισε επειδή οι παίκτες της έπαιζαν ο ένας για τον άλλον. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει επειδή οι αντίπαλοι της παίζουν ο ένας εναντίον του άλλου. Δεν έχει και άδικο ο Αβραάμ σε αυτό που γράφει στο μήνυμά του, εννοώντας τον κατακαιρματισμό που καταγράφεται εδώ και πάρα πολύ καιρό στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Συνεχίζονται οι κεντροαριστερά, να έχει προβλήματα η κεντροαριστερά.
0: Ο Νίκος λέει για παράδειγμα, ναι, ο Κωστής ο Χατζηδάκης είναι ίδιος ο Κουκουρέγια. Μπράβο ρε Νίκο, να είσαι καλά, καλή σήμερα. Τουλάχιστον έχετε και χιούμορ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω λίγο για τα πατίνια.
0: Έτσι,
1: γιατί ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και ατυχήματα και δυστυχήματα και νέα παιδιά να χάνουν τη ζωή τους. Έτσι, η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση σήμερα 4 νέες παρεμβάσεις. Για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, θυμάσαι που λέγαμε ότι κάποια τα πείραζαν κιόλας, τα παίρνανε και τα πείραζαν για να τρέχουν πιο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ότι τρέχαν στους δρόμους με ταχύτητες πάνω από τα αυτοκίνητα. Πολύ παραπάνω από τα αυτοκίνητα. Έτσι, με βάση και τη ρύθμιση που θα ψηφιστεί σήμερα, απαγορεύεται η χρήση, η πώληση και η μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Απαγορεύεται. Δεν θα μπορείς ούτε να νοικιάζεις, ούτε να μισθώνεις, ούτε να χρησιμοποιείς, ούτε να σου πωλούν, ούτε κάποιος να πωλεί σε ανήλικο κάτω το 17 πατίνι. Λοιπόν, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση, και αυτό είναι σημαντικό, και έτσι έπρεπε να είναι, για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και δημιουργείται ειδικό μητρό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όποιος χρησιμοποιεί πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Έπρεπε να έχει γίνει και άργησε να γίνει. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως η κυκλοφορία σε δρόμους, όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αν θες τη δική μου άποψη, την προσωπική μου, τα 50 χιλιόμετρα για ένα πατίνι είναι πάρα πολλά. Γιατί είσαι, δεν είσαι προφυλαγμένος από κάπου. Εντάξει, αφορά στο κράνος σου που είναι υποχρεωτικό και. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι. Και, δεν ξέρω αν έχει και ευστάθεια, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχει. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις 4 παρεμβάσεις προσπαθεί η κυβέρνηση να προστατεύσει τους ανήλικους που προγραμματικά έπαιρναν το πατίνι, γιατί μπορούσαν να το πάρουν οι άνθρωποι. Το έβρισκαν τα παιδιά, δεν φταίγαν τα παιδιά. Έτσι και κυκλοφορούσαν και στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Δηλαδή, έβλεπες τα πατίνια να τρέχουν πιο πολύ από ό,τι έτρεχαν τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα. Υποχρεωτική ασφάλιση, πραγματικά και αυτό για μένα, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ καλό. Και για αυτόν που έχει το πατίνι και που οδηγεί, αλλά και για αυτόν που αν γίνει ένα ατύχημα. Ένα ασφαλισμό το πατίνι.
0: Σωστά.
1: Σήμερα λοιπόν ψηφίζονται οι σχετικές παρεμβάσεις.
2: Come, come, είπα και cosa c'è.
0: Να επανέλθουμε για λίγο στην επίθεση που λέγαμε νωρίτερα, ναι, στην, ναι, Ακρόπολη. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες, όπως τις μεταφέρουμε από το ενικός.gr, είναι ότι ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι 2 Αμερικανούς τουρίστες. Γίνεται λόγος και για Έλληνο-Αμερικανούς, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί έξω περίπου από το μουσείο, απέναντι από το μουσείο της Ακρόπολης. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη. Οι τουρίστες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ, με τον άνδρα να φέρει πιο σοβαρά τραύματα στο πόδι. Να έχει χάσει αρκετό αίμα σύμφωνα με τις πληροφορίες και να νοσηλεύεται αυτή την ώρα στον Ερυθρό Σταυρό. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ναι. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρότερα στα χέρια. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Τώρα μένει να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Και βέβαια να ευχηθούμε ο άνθρωπος που νοσηλεύεται πιο σοβαρά στο νοσοκομείο να έχει καλή εξέλιξη για την υγεία του. Αλλά είναι ένα περιστατικό που εμείς εδώ τουλάχιστον δεν έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας. Μένει να μάθουμε τα κίνητρα του δράστη.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Που τέλος Ιουνίου τελείωσε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο.
1: Είναι, νομίζω,
0: και το
1: 40.500 ήταν οι άνθρωποι που είχαν ενταχθεί σε αυτό το πολύ σημαντικό και πολύ καλό πρόγραμμα, πραγματικά, με συγκεκριμένα κριτήρια. Εντάξει, όταν έχεις καρδιολογικά προβλήματα ή έχεις ένα δείκτη μάζα σώματος πάνω από. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν, 38 νομίζω. Λοιπόν, σταμάτησε το πρόγραμμα. Οι άνθρωποι τα συνταγογραφούσαν τα φάρμακά τους, που είναι πανάκριβα για την παχυσαρκία, και ξαφνικά βρέθηκαν να μην μπορούν να πάρουν αυτά. Είτε είναι χάπια, είτε είναι έσημα, ό,τι και αν είναι. Χθες η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, μιλώντας στο Άξιον, είπε ότι δεν θα σταματήσει. Θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση των συγκεκριμένων φαρμάκων. Επεξεργάζονται με τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, μία λύση. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα υπάρξει αυτή η λύση. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία θα συνεχίσουν να παίρνουν και να συνταγογραφούνται τα φάρμακά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, ξαναλέω, γιατί ξαφνικά, ενώ πήγαιναν πάρα πολύ καλά, σε πολλαπλά επίπεδα, δηλαδή είχε βελτιωθεί η υγεία τους, είχαν χάσει βάρος, βρέθηκαν ξαφνικά να μην μπορούν να πάρουν τα φάρμακα αυτά, γιατί δεν μπορούσαν να τα συνταγογραφήσουν και επειδή είναι πανάκριβα, δεν μπορούσαν να τα πάρουν, δεν μπορούσαν να πάρουν ιδιωτικά. Έτσι λοιπόν, κύριε Αγαπηδάκη, είπε ότι μέσα στο επόμενο 10 πενθήμερο θα έχουμε τη λύση. Και αυτοί οι 43.500 δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να παίρνουν κανονικά τα φάρμακά τους μέσω συνταγογράφησης.
0: Μακάρι, γιατί οι άνθρωποι ανησυχούν και το βλέπουμε στα μηνύματα τα οποία έχουν στείλει εδώ στην εκπομπή, με τον φόβο ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα και θα μείνουν εκτός, όπως σταμάτησε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που έχει κάνει η Αμαλία και τις πληροφορίες που έχει, θα βρεθεί λύση και θα συνεχιστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Η ενημέρωση λοιπόν ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr.
3: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφσό από Αγίους Αναργύρους ως Εγάλαιο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κυφσία, στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στην Αθηνό Ναπολεόν ως Εγάλαιο και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Επίθεση με μαχαίρι από άνδρα δέχθηκαν νωρίτερα δύο Αμερικανοί τουρίστες κοντά στο μουσείο της Ακρόπολης. Ο δράστης έχει συλληφθεί ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά στα υπηρετικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Θερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
22: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την Αϊμέγγεν, με την οποία κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων για την Ολλανδική ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της χώρας της. Περισσότερα στο philathlos.gr.
25: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, Αμαλία, παιδί μου, που θυμηθήκε στα νιάτα σου τώρα εκεί και μου χορεύει σαν απερκέτια μου.
1: Καλοκαιρινό κομμάτι αυτό.
0: Έτσι
1: είναι, έτσι. Σε καλοκαιρινό mood.
0: Είναι και από τα νιάτα μας. Τώρα να τα λέμε αυτά.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι από τα νιάτα μου.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από την εφηβεία μου.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, αιώνια έφηβη στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο Δούκας της Κεσαριανής, στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αυτός. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται στον χρόνο των εκλογών. Είναι ένα από τα ζητούμενα. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Άλλοι λένε τέλη Σεπτεμβρίου. Άλλοι λένε τον Οκτώβριο. Άλλοι τον Νοέμβριο. Άλλοι τον Μάρτιο. Ο Άδωνης λέει τον Μάιο. Κάποιοι λένε μέχρι και τον Ιούνιο. Το θέμα είναι όμως, Αμαλία μου, πέρα από τον χρόνο των εκλογών και το δίλημα αυτών των εκλογών.
1: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Ποιο θα είναι λοιπόν το δίλημα αυτών των εκλογών?
1: Βάζω τα διλήμματά τους τα κόμματα.
0: Ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο μπορεί να είναι το δίλημα των εκλογών.
2: Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Όχι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
1: Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Να, τώρα που είπε Βελόπουλος, τι λέει και ο κύριος Βελόπουλος?
1: Ναι, ναι.
3: Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής. Χάος ή Βελόπουλος. Διαλέγει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό είναι. Αυτό χάος είναι το δίλημα.
1: Βελόπουλος
0: ή χάος. Διαφορετικά χαθήκαμε. Ή Βελόπουλος ή χαθήκαμε.
1: Τι κάνεις έτσι?
0: Είμαι παραστατικός, το έχω πει.
1: Εντάξει, το ζεις.
0: Παίζω τώρα.
1: Εντάξει, έλα, έλα. Ναι. Σε παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε παρακαλώ. Πάμε.
0: Επόμενο δίλημα, γιατί είναι πολλά τα διλήμματα τα οποία έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έχω πολλά διλήμματα αυτόν τον καιρό. Δεν θέλω άλλα.
4: Το δίλημα είναι μνημόνιο, συνέχεια μνημονίου ή ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα είναι υποταγή ή αποφασιστική σκληρή διαπραγμάτευση. Το δίλημα είναι λιτότητα ή ανάπτυξη.
0: Όχι, αυτό είναι παλιό το δίλημα. Το μνημόνιο, η ΣΥΡΙΖΑ είναι παλιό. Όχι,
1: αυτό. Το κάνεις αυτό.
0: Το καινούριο θέλουμε. Το καινούριο δίλημα θέλουμε.
4: Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Αυτό είναι λοιπόν το καινούριο δίλημα.
1: Γιατί δεν έπαιρνες και το παλιό.
0: Παλιό ήταν, το μνημόνιο τώρα.
1: Ήταν λιτότητα.
0: Έχουμε και άλλα διλήμματα, όμως δεν σταματάμε εδώ.
5: Το πραγματικό δίλημα είναι το παλιό πολιτικό σύστημα ή κάτι καινούριο. Και αν είναι κάτι καινούριο, θα είναι λαϊκιστικό, θα είναι κάτι δηλαδή βασιμένο στο λαϊκισμό και σε ψεύτικες υποσχέσεις, ή θα είναι ρεαλιστικό?
0: Ο Στέφανος, ο Κασελάκης λέει το παλιό ή το καινούριο. Αυτό είναι
1: το δίλημα. Λαϊκισμός ή ρεαλιστικό.
0: Παιδιά, εμείς σας θέτουμε τα διλήμματα και εσείς αποφασίζετε και παίρνετε. Δηλαδή, ποιο δίλημα σας κάνει καλύτερο. Έχω κι άλλα, τι νομίζεις? Έτσι γρήγορα θα τελειώναμε.
1: Για να βάλτε, για ρίξτε.
0: Ανδρέας Λοβέρδος. Δίλημα.
6: Το πρώτο δίλημα είναι Πασόκ ή Κινάλ ή Κιδισό ή κάτι άλλο.
1: Είναι παλιό.
6: Εισηγούμε Πασόκ.
0: Πασόκ λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Όχι, πάλι παλιό έβαλε.
0: Ούτε Κινάλ, ούτε Κιδισό, Πασοκάρα, έτσι. Αυτό λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Έλεγε.
0: Αλλά το δίλημα δεν είναι μόνο το δίλημα των εκλογών. Είναι και το ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
1: Γι' αυτό είναι δίλημα. Γιατί είναι δίλημα?
0: Σου έχω και εκεί απάντηση.
1: Για ρίξω.
0: Έρχεται αμέσως τώρα από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.
7: Και εσείς τι θα επιθυμούσατε, Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή Τσίπρα πρωθυπουργό?
8: Κανένα από τους δύο.
7: Όχι, αν το δίλημα ήταν ή ο ένας ή ο άλλος.
8: Όχι, αυτό δεν είναι δίλημα.
7: Ποια ήταν, ποια είναι η άλλη
9: λύση?
8: Είναι ένα δίλημα.
7: Η άλλη λύση ποια είναι?
8: Τα διλήμματα εγώ.
7: Πρωθυπουργός.
8: Βέβαια, γιατί?
1: Μας φυλάξει.
0: Εδώ
1: ο Θεός.
0: Δεν υπάρχουν διλήμματα.
1: Όχι,
0: εδώ
1: δεν,
0: είναι μονόδρομος.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Παναγιώτης Λαφαζάνη. Για πρωθυπουργό.
1: Καλός χρυσός, αλλά όχι. Για, εντάξει, μην το ζήσουμε κι αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν στο βάζεις σαν δίλημα.
1: Σου λέει μόνο εγώ είμαι, παιδί.
0: Να διαλέξεις, να δυσκολευτείς.
1: Όχι, είναι μονόδρομος.
0: Σου λέει τέρμα, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Μερικά λοιπόν από τα διλήμματα διαλέγετε και παίρνετε.
1: Λοιπόν, τώρα μου. Κοιτάξτε, ξέρετε, αυτές οι γνωστοποιήσεις, ενημερώσεις που έρχονται στα κινητά και έτσι σου έρχονται τα push που λέμε. Και έρχεται λοιπόν μια είδηση από τον Bloomberg, έχει βγει Goldman Sachs. Στο λέω, πρόσεξε να δεις. Αμερικανικός οίκος, από τους μεγαλύτερους, και λέει ότι αν συνεχιστεί η κρίση στα στενά του Ορμούς, το πετρέλαιο θα εκτιναχθεί. Δεν είναι το βασικό του σενάριο βεβαίως, αλλά μπορεί στα 120 δολάρια το βαρέλι.
0: Καλά, δεν το είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάλι.
1: Το
0: που...
1: είδαμε, αλλά έχει πέσει στα 88, 87, 85.
0: Ξέρεις τι ακούω όμως, Αμαλία μου? από τους ειδικούς. Έτσι, εγώ δεν είμαι ειδικός, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω την τύφλα μου. Προσπαθώ να μάθω από τους γνωρίζοντες.
1: Ναι.
0: Αυτοί λένε λοιπόν ότι βλέπουν μια συγκρατημένη άνοδο. Δηλαδή οι αγορές. Ναι, λειτουργούν έτσι κάπως συγκρατημένα. Κάτι ξέρουν. Κάπου ποντάρουν.
1: Ναι, από την άλλη, ο Elon Musk δεν είναι το βασικό μου σενάριο. Το βασικό μου σενάριο είναι να παραμείνει το πετρέλαιο πάνω εκεί κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Αλλά αν συνεχιστεί η κρίση, μπορεί να φτάσει και τα 120. Και τα 80 πολύ ψηλά είναι. Αλλά τα 120 είναι φιάλτης. Αυτό εννοώ. Γιατί με 80 δολάρια το βαρέλι που είναι τώρα 88, έχουμε αυτές τις τιμές στα καύσιμα. Αν φτάσει 100, τι θα έχουμε.
0: Αντίο ζωή.
1: Αντίο ζωή. Και ο Real Blogger λέει και καλημέρα. Ένα είναι το δίλημα. Προφιτερόλ ή τούρτα παγωτό. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Μην βάζεις τέτοια δίλημα.
0: Άλλο δίλημα. Ο Γιώργος, προφιτερόλ ή τυραμισού. Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Ναι.
0: Για απάντησε λοιπόν.
1: Εσύ απάντησε, μου τρώω αγγλικά.
0: Δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
1: Εγώ θα διάλεγα το τυραμισού.
0: Εγώ και τα δύο.
1: Εντάξει, πρέπει να διαλέξω όμως.
0: Είμαι αναποφάσιστος.
1: Όχι, αποφάσισε. Δεν γίνεται, έτσι είσαι και στην κάλπη.
0: Καλά, εκεί να δεις. Εκεί να δεις.
1: Εγώ πω αποφασισμένη.
0: Εγώ ποτέ.
1: Ναι.
0: Εγώ ποτέ.
1: Αποφασισμένη μία ώρα πριν πω στην κάλπη.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική, στην Πάτρα. Μας καίει ήδη, λέει ο Κάψωνας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αγγέλικα, να είσαι καλά.
1: Και στην Ποθητή στη Σαντορίνη, καλημέρα που μου έχει στείλει δύο καταπληκτικές φωτογραφίες. Πραγματικά, εντάξει, υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα, Ποθητή μου.
0: Υπέροχη η Σαντορίνη για τους ξένους, έτσι. Γιατί, παιδιά, να τα λέμε και αυτά. Έλληνας δεν μπορεί να πατήσει το ποδαράκι του. Δηλαδή, το αν δεν
1: Σαντορίνη.
0: Είσαι από εκεί, να έχεις κανένα σπιτάκι ή κανένα γνωστό κτλ. Για να πας Σαντορίνη, κομματάκι δύσκολο. Τι βλέπουμε κι εμείς πλέον από φωτογραφίες και από βίντεο. Τελευταία ενημέρωση για την επίθεση νωρίτερα στην Ακρόπολη με τους δύο Αμερικανούς τουρίστες τραυματίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, αντιμετωπίζει λέει, ψυχολογικά προβλήματα. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει. Όπως σας είπαμε, ο άνδρας νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό με τραύματα στο πόδι, η γυναίκα ελαφρότερα τραύματα στα χέρια. Έχουν μεταφερθεί και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
0: Το σπα, γιατί το λες τώρα, Μπακογιάννη?
1: Έτσι το τονίζω, δεν κατάλαβα.
0: Δεν έχει το ίδιο αξάν, δεν έχει την ίδια προφορά με το σοκολατάκι.
1: Επανάθεμάσαι, δηλαδή, τι σου ήρθε στο μυαλό, επανάθεμάσαι.
0: Έτσι όμως το είπε το σπα.
1: Σπα. Σοκολατάκι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και ο Μιχάλης λέει, το μόνο δίλημα που ξέρω εγώ, δηλαδή ο Μιχάλης, είναι ούζα ή τσίπουρα.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Δίλημα μεγάλο.
1: Μεγάλο δίλημα, γι' αυτό δεν μπορώ να πω.
0: Εκεί ψηφίζω ούζα.
1: Εγώ τσίπουρο με γλυκάνισο.
0: Σιγά μη συμφωνούσα.
1: Ναι, εντάξει, άλλη μόνο. Και ο Δημήτρης λέει, καζάν τυπή ή κιούνεφε, το μόνο δίλημα.
0: Ωρε φίλε, τώρα εντάξει,
1: και εντάξει τώρα
0: βάζεις δύσκολα ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όπα, είπαμε κάπου δηλαδή. Ναι.
1: Και ο Βασίλης λέει, καλαμάρι, μόλις πέταξες ιδέα προφιτερόλ με γεύση τυραμισού και πάμε παραλία.
0: Ωραίος ο Βασίλης.
1: Ωραίος ο Βασίλης, ωραίος.
0: Καλημέρα,
1: ωραίος.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη μου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε φυσικά με τη ζέστη, η οποία σήμερα στην Αττική θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχές της χώρας θα χτυπήσει και 40 και 41. Εκεί η Λάρισα που είναι πιο επίφοβη μπορεί να δείξει και κανένα 40 διάρι. Αλλά Αττική 37 με 38, στην υπόλοιπη χώρα σε κάποια υπηρετικά 40 με 41 κατά μέσο όρο. Για τις τιμές των καυσίμων τα είπαμε, έχει εξαναμιστεί αυτή η έκπτωση που είχε προκύψει από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Έχουν φύγει λοιπόν και αυτά τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές που τουλάχιστον καταγράψαμε σήμερα το πρωί κυμαίνονται γύρω στο 1,998 για την αμόλυβδη, 1,949 για το πετρέλαιο κίνησης. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, σε πολλά πρατήρια, οι αμόλυβδοι με το πετρέλαιο κίνησης έχουν πολύ μικρή διαφορά στην τιμή. Έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης στην αμόλυβδη. Flirt avec toi, Η Αμαλία μας είπε και για τις συντάξεις χειρίας.
1: Έτσι, σήμερα ψηφίζεται αυτή η ρύθμιση. Δεν θα υπάρχει πια η περικοπή από το 70% στο 35%. Άρα θα διπλασιαστούν κάποιες συντάξεις. Είναι σημαντικά. Καταργείται ένας μνημονιακός νόμος. Έτσι. Και όποιος, αυτό γινόταν σε όποιος εργαζόταν ή έπαιρνε άλλη σύνταξη. Αυτό δεν θα γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν σε μεγάλη ανησυχία πάρα πολλοί συνταξιούχοι που ελάμβαναν συντάξεις χειρίας.
0: Σας είπαμε και για εκείνη την άτυχη γυναίκα η οποία δήλωνε άστεγη, άπορη.
1: Τη σκέφτομαι.
0: Τελικά, μετά τον έρευνο που έκανε η ΑΔΕ, αποκαλύφθηκε ότι ζούσε σε μια πισίνα, σε μια βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια
1: πράσα.
0: Με πισίνα, όπως λέει και η Κάτζου και το τονίζει
1: κιόλας. Με πισίνα!
0: Είναι ένα κύκλωμα λοιπόν που είχαν στήσει κάποιες εταιρείες φαντάσματα με εικονικά τιμολόγια.
1: Και πολλά λεφτά, 99 εκατομμύρια συναλλαγές.
0: Ακριβώς, με κέρδος περίπου 17 με 18 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή ούτε καν ένα μικρό εισόδημα. Δήλωνε άστεγη, απίστευτα πράγματα. Του τσίμπησε η ΑΔΕ βεβαίως.
0: Άκουσατε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι παρόλα αυτά θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι έτοιμη καθημερινά να τρέχει σαν οι εκλογές να γίνονται αύριο. Ενώ έκανε και την παρομοίωση της Νέας Δημοκρατίας με την Ισπανία που κατέκτησε το Μουντιάλ γιατί λειτουργεί ως ομάδα. Η Αμαλία μας είπε.
1: Για τα πατίνια που ψηφίζονται σήμερα οι τέσσερις παρεμβάσεις, έτσι. Είπαμε για την παχυσαρκία, τα φάρμακα, τα συνταγογραφούμενα. Το πρόγραμμα έλεξε, το προλαμβάνω. Αλλά όπως είπε η κυρία Αγαπηδάκη, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, θα αναζητούν μια λύση που θα βρεθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Έτσι, οι 43.500 δικαιούχοι θα παραμείνουν στο πρόγραμμα και θα παίρνουν τα φάρμακά τους για την παχυσαρκία δωρεάν.
0: Αρκετά μηνύματα σχετικά με τα πατίνια. Ο Διονύσης λέει να τα απαγορεύσουν από τους δρόμους και όχι να τα επιτρέπουν άνω των 17. Τα βλέπω να κυκλοφορούν στην Κηφισίας κανονικά.
1: Κοίτα, εγώ έχω και μια ένσταση. Δηλαδή, αυτός που είναι από 17 και πάνω, 17, 18, 19, μπορεί να έχει ένα πατίνι και να πηγαίνει σφαίρα στο δρόμο. Και αυτό είναι λάθος. Για μένα είναι προβληματικό κι αυτό. Έτσι.
0: Και ο Νικηφόρος, σωστό και δίκαιο να υπάρχει νομικό πλαίσιο για τα πατινιά, αλλά μήπως με προσοχή και πάνω απ' όλα μελέτη να υπάρξει νομικό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά αλλά και συμβατικά ποδήλατα. Το πάει ένα βήμα παραπέρα. Ο Νικηφόρος, καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία. Εδώ λέει υπάρχουν σοβαρές υποδομές και δρόμοι για τα ποδήλατα, τα ηλεκτρικά πατίνια τα έχουν απαγορέψει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια στην Ολλανδία.
1: Ποδήλατα, έχει ποδήλατα δρόμους.
0: Ναι, οπότε... αλλά σου λέει υπάρχει απαγόρευση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Καλημέρα και σε σένα, Αλέξανδρε. It's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you. Ο Πάνος δηλώνει την συμπαράστασή του και την αλληλεγγύη του στην κυρία η οποία πιάστηκε με την βίλα και την πισίνα. Την κακομήρα λέει την είχε φάει η υγρασία από την πισίνα.
1: Πονάγανε τα κοκαλά της.
0: Καλημέρα. Και ο Γιώργος, πάντως οι άνθρωποι λέει είμαστε κακοί. Αντί να χαρούμε που η γυναίκα δεν είναι άστεγη και δεν είναι στο δρόμο, να πούμε χαλάλι, αμέσως λέει κυρώσεις, ποινές και όλα τα υπόλοιπα. Έχεις και εσύ τα δίκια σου, Γιώργο. Πάμε παρακάτω γιατί εκεί στην πολιτική αντιπαράθεση έχουμε και τις παροχές. Έχουμε αντιπαράθεση για την παροχολογία η οποία έχει ξεκινήσει. Θυμάσαι και την αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στην 13η σύνταξη το προηγούμενο διάστημα όταν είχε παρουσιάσει τις προτάσεις του Πασόκ για την κοινωνική ασφάλιση. Χθες λοιπόν υπήρξε επίθεση από την πλευρά του Πρωθυπουργού προς το Πασόκ και με αναφορά για την ΔΕΘ.
9: Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω, είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν.
0: Στις κάλπικες υποσχέσεις λοιπόν κυκλοφορούν και συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός ότι στη ΔΕΘ θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είπε η επιλέξη.
1: Είναι κυρίως η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αφορά τη 13η σύνταξη. Και το γεγονός ότι το πρόγραμμα, το οικονομικό και ό,τι ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ λένε στην κυβέρνηση ότι είναι κοστολογημένο. Και τους καλούν να πάνε το πρόγραμμά τους και αυτό που λένε για την 13η σύνταξη στο Γενικό Λογιστήριο. Να τα κοστολογήσει.
0: Θες υπήρξε η απάντηση και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
10: Λέει η Νέα Δημοκρατία, είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Και αν το έχουμε κοστολογήσει, η πρώτη δόση είναι 400 εκατομμύρια, διότι ήδη έχει δοθεί ένα κομμάτι, και η δεύτερη δόση που θα δοθεί τον τρίτο χρόνο είναι 800. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα στη Βουλή το είπε 2-3 φορές, ενώ την προηγούμενη μέρα είχα κάνει εκδήλωση που παρουσίασα την απόλυτη κοστολόγηση.
11: Λεφτά υπάρχουν.
10: Λεφτά υπάρχουν για λογικά μέτρα. Γι' αυτό δεν είπαμε 14η σύνταξη. Είπαμε αυτό που θεωρούμε και μάλιστα τμηματικά ότι σηκώνει η ελληνική οικονομία.
1: Αυτό. Θα σηκώνει η ελληνική οικονομία τμηματικά, γιατί σου λέει ότι στο τέλος της τρίτης χρονιάς, της τριετίας, θα δοθεί ολόκληρη η 13η σύνταξη, ότι εμείς θα τα έχουμε βρει τα χρήματα και ότι είναι κοστολογημένο το μέτρο. Αυτό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Καλά, την καλύτερη απάντηση για το θέμα της 13ης σύνταξης. Α, η κυρία Βάσια Αναστασίου,
1: ναι,
0: αγαπημένη
1: φίλη μας.
0: Αυτή τη εκπομπή. Εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open, όπου εκεί είχε αντιπαράθεση με την κυρία Σδούκου από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και η συζήτηση έφτασε φυσικά και στην 13η σύνταξη.
12: Όταν ένα σπίτι έχει προβλήματα, έχει μέσα ποντίκια, βάζεις μια γάτα, δεν τον γκρεμίζεις, κυρία Σδούκου. Γιατί έτσι αποδεικνύεις ότι είσαι ανίκανος να διαχειριστείς μια κατάσταση που λειτουργεί στην υπόλοιπη
13: Ευρώπη.
12: Όπως κάνατε το ίδιο και με τις κοινωνικές κατοικίες και με τη δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τη μείωση του ΦΠΑ. Πω να κλείσω λίγοντας κάτι για να μιλήσει η κυρία Σδούκου. Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ό,τι προτείνει το Πασόκ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονικότητα, μια που λέμε για την Ευρώπη. Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει! 400 εκατομμύρια η σύνταξη, 13η σύνταξη.
13: Είναι, ναι.
12: Πόσο έκανε η κατάρρευση του νόμου Κατρούγκαλου που λέγατε ότι θα φέρετε και δεν
13: κυρία,
12: έκανε.
13: Πόσο
12: έκανε η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
0: Έχει βαρεθεί η γυναίκα.
1: Δεν βαρέθηκε να την ρωτάνε πόσο κάνει και πόσο κάνει.
0: Εμένα μου αρέσει και ο τρόπος που το λέει.
12: Ναι. Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
1: Μου θυμίζει τα παιδάκια, δεν είμαστε μικρά, δεν σε ερωτησιμάσου.
0: Ναι, αυτό το ναζιάρικο.
1: Πόσο κάνει, παιδί μου, αυτό πώς είναι.
12: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο.
0: Τη συμπαθούμε πολύ την κυρία Βασιά Αναστασίου, γιατί κατά καιρούς μας δίνει υλικό εδώ σε αυτή την εκπομπή, το οποίο χρησιμοποιούμε, είναι έτσι και χαρούμενη, της αρέσει πάρα πολύ και η ελληνική μουσική.
14: Πίσω από τη γλάστρα με το γεια σε μη ξέρεις που.
0: Ξέρω.
14: Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού σε περίπτωση που.
0: Σε περίπτωση που.
14: Θέλεις ξανά να έρθεις.
1: Τα λέει όλο.
14: Καρδιά σου να
1: μας ακούει κύριε Αναστασίου, μας ακούει.
0: Α, την καλημέρα μας, την καλημέρα.
1: Είστε θεότητες.
0: Την αγάπη μας, καλημέρα.
1: Είναι εξαιρετικό κορίτσι και έξω καρδιά η Βάση Αναστασίου.
0: Δεν αμφιβάλλω καθόλου, φαίνεται η γυναίκα.
1: Και κάνει, έχει και αίσθηση του χιούμορ και της αρέσει όλο αυτό. Εμένα, δηλαδή, την πάω με χίλια.
0: Κυρία Αναστασίου μου, αφού μας ακούς αυτή την ώρα, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
12: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει.
0: Την αγάπη μας, καλημέρα, καλή συνέχεια. Παναγιώτης Μολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
15: Καλημέρα και πάλι. Απτόητη η κίνηση. Περισσότερα θα πάμε την προηγούμενη ώρα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίωνδη εξέγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος του Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Έχεις και δύο προσωπικά μηνύματα. Το ένα είναι από τον Νίκο. Άρχοντα Βολάνη, πες μας την κίνηση και στον Αϊμέγγεν.
15: Θα τη μάθουμε σε δύο εβδομάδες.
0: Και ο Γιώργος, ο οποίος φαίνεται να μην σε αγαπάει πάρα πολύ, σε καλωσορίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι από τη δική μου πλευρά, καταλάβεις.
15: Μπορώ να δω το μήνυμα.
0: Μετά θα στο δείξω.
15: Εντάξει.
1: Έλα από το παρελθόν θα στο δείξω εγώ.
15: Project, θέλω τα μηνύματα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μην πειράζει το βολάνιο.
0: Λίγο, ρε παιδί μου, λίγο, ένα κομματάκι. Τώρα, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
11: Real FM.
13: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
16: Δεξιά.
13: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
13: Γιατί εσύ,
16: αριστερά.
13: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
13: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
13: Δεξιά.
16: Αριστερά.
13: Δεξιά.
16: Αριστερά.
13: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
18: Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου 2026 και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του θεσμού. Γεννημένος στις 21 Ιουνίου του 1961, ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο σε ηλικία 65 ετών και 28 ημερών και έγινε ο γυραιότερος προπονητής που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Βισέντε Ντελ Μπόσκε, ο οποίος πριν από 16 χρόνια, σε ηλικία τότε 59 ετών, οδήγησε τη Ρόχα στην πρώτη κατάκτηση μουντιάλ της ιστορίας της στη Νότια Αφρική.
19: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
20: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Περισσότερα στο real.gr. Επίδεσμη μαχαίρι από άνδρα δέχθηκαν νωρίτερα δύο Αμερικανοί τουρίστες κοντά στο μουσείο της Ακρόπολης. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διτάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Νέα Φιλαδέλφεια ως Εγάλιο και από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσιο Μπελόκηπη, ανατμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας Κατεχάκη Αθηνών Βουλιαγμένης Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Ηράκλειο από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

0: χιούμορ σπανίζουν. Γι' αυτό και μ' αρέσει η Αμαλία.
1: Σας ευχαριστώ
2: και
1: πολύ.
2: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
1: Μη ζουλεύεις, μη ζουλεύεις.
0: Εγώ.
1: Ο άνθρωπος έχει.
0: Είπα εγώ τίποτα.
1: Ο άνθρωπος εγώ έχει
0: είπα
1: άποψη.
0: Τίποτα.
1: Και έτσι έχει και γούστο.
0: Με άκουσες να πω κάτι, όχι. Δεν διάβασα το μήνυμα.
1: Ναι, αλλά έβαλε ηχητικό.
0: Εγώ μόνος του πετάχτηκε.
1: Μόνος του πετάχτηκε, ναι. Όλα μόνος του πετάγονται σε αυτή την εκπομπή. Δημήτριε, άστονε, δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θετικά σχόλια. Για τα κοπλιμέντα.
0: Ναι, η Αρετή έχει στείλει ένα μήνυμα να το διαβάσεις. Αν γνωρίζεις κάτι για να της απαντήσουμε, έχει να κάνει με τη σύνταξη χειρίας. Ρίξε μια ματιά, Αμαλία μου, γιατί εσύ τα γνωρίζεις αυτά τα θέματα. Καλή. Αν μπορούμε να της δώσουμε μια απάντηση, να το επεξεργαστούμε και να της απαντήσουμε αύριο ενδεχομένως.
1: Όχι, τώρα θα απαντήσω. Α, γιατί με okay. Τις ρυθμίσεις που ψηφίζονται σήμερα θα πάρετε τη δικιά σας σύνταξη. Οπότε καταθέσετε τα χαρτιά σας να πάρετε. Η αρετή δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τη σύνταξη δικιά σας και θα πάρετε και τη σύνταξη χειρίας κανονικά και δεν θα έχετε αυτή τη μείωση μετά από την τριετία από το 70 στο 35. Άρα πλέον. Και εκείνος που έχει δική του σύνταξη παίρνει και τη σύνταξη χειρίας. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε γιατί. Να, τώρα η Αρετή είναι μια κυρία η οποία έχει θέμα. Σου λέει να κρατήσω τη σύνταξη χειρίας, μάλλον του συζύγου της, και γιατί εγώ δεν θα. Να μην πάρω τη δική μου και θα μου την κόψουν. Όχι. Δεν θα κόβεται τώρα η σύνταξη χειρίας για κάποιον που εργάζεται ή έχει δική του σύνταξη.
0: Πιάσα. Στην επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί, ναι, εκεί στην Ακρόπολη, όπως σας είπαμε, οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, έχει χάσει αρκετό αίμα μετά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι από έναν δράστη, ο οποίος είναι 60 ετών, είναι άστεγος, με ψυχολογικά προβλήματα και έχει και ποινικό παρελθόν σύμφωνα με τις πληροφορίες. Καθώς λέει, μόλις τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη, ενώ το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού.
1: Γιατί είναι έξω αυτός ο άνθρωπος όμως.
0: Και με ψυχολογικά προβλήματα, όπως αναφέρουν τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες.
1: Λέω με βάση τις πληροφορίες. Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος, εφόσον έχει και ένα ποινικό παρελθόν.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ.
0: Να ευχηθούμε να.
1: Ναι, να πάει καλά στην υγεία του.
0: Ο τραυματίας που βρίσκεται στο νοσοκομείο.
1: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω, και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
0: Χθες στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν επιτέθηκε μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για τις τζάμπα παροχές που δίνει, αλλά επιτέθηκε φυσικά και στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα το έκανε και δύο φορές. Η μία φορά ήταν και χιουμοριστική, ας ναι, το πούμε έτσι, γιατί έκανε αυτήν την αναφορά.
3: Μια κουβέντα για το μεταναστευτικό. Επειδή είδα ότι ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε και πρόσφατα στη Λέρσο και στη Μυτιλίνη, μα ταυτόχρονα.
0: Είπε για τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί στην ομιλία του και μετά πέρασε στην επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους. Για μας όλοι οι φόροι οι οποίοι φεύγουν από τους ώμους των πολιτών και ήταν πολλοί αυτοί, 83 στον αριθμό, βελτιώνοντας το εισόδημα, είναι πατριωτικοί φόροι και αυτές τις πολιτικές μείωσης φόρων εμείς εξακολουθούμε να υλοποιούμε. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν, διότι κάποιοι τον ανέδειξαν. Σε αυτή τη θέση που κάθεται αγαπητός πρόεδρος της Βουλής, καθότανε ο κύριος Τσίπρας ως εκλεγμένος, προσέξτε, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάποιοι τον τίμησαν, τον ανέδειξαν αρχηγό. Έφυγε τώρα λοιπόν, έφταξε ένα καινούριο κόμμα, δήθεν καινούριο, στο προθάλαμο του οποίου συνοστίζονται απελπισμένοι όλοι οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης σκοτεινής δεκαετίας.
1: Εντάξει. Καρφιά!
0: Εντάξει, η επίθεση είναι ευθεία τώρα και φαίνεται ότι υπολογίζουν σαν τον πιο άμεσο αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα.

0: Καλημέρα και στον Κώστα. Αμαλία, χθες στην τηλεόραση το χτένισμά σου τα έσπαγε. Ποιο χτένισμα, μαζεμένα δεν τα έχεις τα μαλλιά.
1: Ναι, αλλά ήταν ένας.
0: Ποιο χτένισμα, θα μας τρελάνετε.
1: Τι εννοείς.
0: Την είδα εγώ.
1: Δεν ήταν απλό πιάσιμο.
0: Την είδα εκεί που είχε τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη και συζητούσαν. Είχε και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Α, τώρα που είπα αυτό, η κυρία Παπαδοπούλου ρωτήθηκε χθες από την Αμαλία Κάτζου και τον Νίκο Ελευθερόγλου για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, μετά, γιατί χθες η Ελλάδα είχε την παρουσίαση όλου του πλάνου για την παιδεία, το σχέδιο της για την παιδεία και την κατάργηση των Πανελληνίων σε συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκε και αυτό τους έκανε την ερώτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Άννα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα.
2: Δεν θα προχωρούσαμε ποτέ στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι. Ωστόσο, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, με τις αποφάσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης, υπάρχει μια τετελεσμένη κατάσταση. Εμείς αναλαμβάνουμε μια ευθύνη. Μια ευθύνη απέναντι στην ελληνική οικογένεια, απέναντι στα παιδιά. Ερχόμαστε να αναμορφώσουμε το πλαίσιο με τροποποίηση του νόμου Πιερακάκη και Κεραμέως, ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερες εγγυήσεις και δικλείδες σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ότι θα παρέχουν υψηλού επίπεδου και ποιότητας εκπαίδευση. Διότι υπάρχει ένα τετελεσμένο και προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου κατόπιν και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό.
0: Ναι. Τι λέει λοιπόν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη? Δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Απόφαση.
0: Επειδή υπάρχει και η απόφαση και από το Συμβουλίο της Επικρατείας, θα βελτιώσουμε το πλαίσιο.
1: Ακριβώς. Και θα αναβαθμιστεί και το επίπεδο των ιδιωτικών.
0: Αυτό έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
1: και της
0: Νέας Αριστεράς. Έτσι, γιατί ήταν διαφορετική η θέση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λοιπόν ξεκαθαρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η κυρία Παπαδοπούλου αλλά και η κυρία Λαλιώτου νωρίτερα. Ακριβώς, ότι δεν θα καταργήσει μια κυβέρνηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Λοιπόν, επειδή ρωτούσε η αιρετή για τη συντάξη χειρίας, να πω ξεκάθαρα ότι οι διατάξεις που θα ψηφιστούν σήμερα διασφαλίζουν τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων για όσους δικαιούται σύνταξη από δικό τους δικαίωμα αλλά και λόγω θανάτου. Άρα δύο εθνικές συντάξεις. Δεν κόβεται η μία σύνταξη, παραμένουν και οι δύο συντάξεις. Δεν υπάρχουν βέβαια αναδρομικά. Έτσι, αυτό το τονίζω για να μην περιμένει κάποιος συνταξιούχος με σύνταξη χειρίας θα πάρει αναδρομικά. Όχι. Δεν θα πάρει αναδρομικά. Από εδώ, από τούτο και στο εξής, δεν θα περικόπτεται η σύνταξη χειρίας.
0: Καλημέρα, αρετή μου. Άκουσα, λέει αρετή και έστειλα μήνυμα. Είναι άλλη αρετή.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι
1: αρετή.
0: Καλά. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Όταν γελάει, λέει η Αμαλία, όποια διάθεση και αν έχω, φτιάχνει αμέσως. Ειδικά όταν λέει εκείνο το εμβληματικό, τι ζω.
3: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Αυτό θυμάσαι πως είχε προκύψει.
1: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι. Με είχατε βάλει μέσα να γράψω ένα τρέιλερ με τον Γιώργο Κουδά.
0: Κάνεις λάθος.
1: Τι?
0: Ήταν όταν φτιάχναμε το τρέιλερ για τη μεσημεριανή εκπομπή.
1: Α, ο ήλιος του μεσημεριού.
0: Για τον ήλιο του μεσημεριού.
1: Ναι, έχει δίκιο, δεν ήταν με τον Τζόρτζ.
0: Εκεί που την είχα βάλει να απαγγέλει.
1: Ένα κοχύλι μέσα στο φως του φεγγαριού, το στόμα του παλικαριού.
0: Oh.
1: Μέσα στο φύσιμα τα νέ μου, σε καρτερό να έρθεις καλέ μου, στον ήλιο του μεσημεριού.
4: Τι, έλα Χριστέ και Παναγιά. Από μικρή την είχε στην πετρία.
3: Εγώ φταίω. Που με βάλει στο φάκελο πείμα.
0: Την είχα βάλει λοιπόν να λέει τον ήλιο του μεσημεριού.
1: Γράφω στην άμμο με κλωστές του φεγγαριού το όνομα του παλικαριού.
0: Oh.
1: Γίναν πουλιά τα δυο μου χέρια και απλώνονται ψηλά στα αστέρια στον ήλιο του μεσημεριού.
4: Στο κατσαρό σου το μαλλί κάθεται ψήρα και λαλί.
3: Σταμάτα να με μάσε, δεν μπορώ αλήθεια.
0: Όταν λοιπόν πέρασε.
1: Εσύ δεν μιλάς.
0: Όταν πέρασε όλη αυτή τη δοκιμασία ολοκλήρωσε.
3: Καλή, τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
0: Είχα απαγγείλει κι εγώ.
3: Α, βάλε το και τα δικά σου.
0: Θα βάλω και τα δικά μου.
3: Βέβαια.
0: Α, τα βάλω. Ένα στεφάνι παπαρούνε στα μαλλιά. Και στην καρδιά μου φτερουγίζουν δυο πουλιά. Στάζουν τα χείλη σου αρμύρα. Δέθηκα στη δική σου μοίρα. Στον ήλιο του μεσημεριού.
4: Δεν φταίσαι εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίσαι εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπος.
3: Εμείς το έχουμε καταλάβει, να ξέρεις.
0: Ναι. Ιστορικές στιγμές.
3: Ιστορικές στιγμές.
0: Έχει προκύψει λοιπόν και η ατάκα. Αχ, καλέ τη ζωή.
3: Να είσαι καλά, Ιωσήφ μου.
0: Αχ, καλέ τη ζωή.
3: Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες να είσαι καλά.
0: Να με. Δεν το βλέπω, αλλά. Να με.
1: Να είσαι γερός και καλά να μας φτιάχνεις τη διάθεση.
0: Τώρα για να είμαστε καλά, θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι. Και άμα θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, θέλουμε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Το ενδιαφέρον είναι οι τιμές. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Καλά ακούσατε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι. Take off your coat.
1: Don't you know. Ολυμπία μου, με παρεξήγησες. Δεν είπα τον μπουζουριά σου, γιατί έτσι γράφεις το μήνυμά σου. Τον κύριο αυτόν που τραυμάτισε τους δύο τουρίστες. Ότι έπρεπε να τον παρακολουθεί κάποιος ειδικός γιατρός και αν έχριζε νοσηλείας να τον βάλουν σε μια ειδική μονάδα, σε μια. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, για ο άνθρωπος να έχει μια επίβλεψη και να βελτιωθεί. Αυτό εννοούσα, Ολυμπία μου. Όχι να τον μπουζουριάσουν μέσα.
0: Τώρα είδες τι έγινε στο Σάλτσμπουργκ.
1: Ναι, μου το λες.
0: Παιδιά, απίστευτο.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Το Σάλτσμπουργκ γέμισε με μικροσκοπικούς χρυσούς Μότσαρτ.
1: Ναι.
0: Τα αγαλματίδια του μεγάλου Μότσαρτ. Το ίδρυμα εκεί πέρα παρουσίασε 300 χρυσά αγαλματίδια του Μότσαρτ. Είναι δημιουργίες ενός οικαστικού του Ότμαρ Χέρλ. Η εγκατάσταση στοχεύει στην ανάδειξη της ανθρώπινης πλευράς του συνθέτη, απεικονίζοντάς τον μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Πίμπερλ. Συνολικά κατασκευάστηκαν 400 αγαλματίδια. Τα 300 εκτίθενται αυτή τη στιγμή στην πόλη για το κοινό εκεί στο Σάλτσμπουργκ. Τοποθετήθηκαν σε ιστορικά σημεία της πόλης, όπως η κήπη Μίραμπελ και η πρώην κατοικία του συνθέτη. Ωστόσο, οι φόβοι των διοργανωτών επιβεβαιώθηκαν. Ήδη δύο αγαλματίδια κλάπηκαν από τις πρώτες ώρες της έκθεσης. Μα και αυτοί οι αθεόφοβοι. Γεμίζουν τώρα το Σάλτσμπουργκ, μια πόλη με 300 χρυσά αγαλματίδια.
1: Δεν περιμέναν ότι κάποιος
0: θα, περιμένουν,
1: θα τα ψηρίσει.
0: Με το που τα βάλανε, τα δύο εξαφανίστηκαν.
1: Καλά, όλα θα εξαφανιστούν.
0: Και πολλά έμειναν. Δηλαδή
1: φυσικά.
0: Και λίγα εξαφανίστηκαν. Σκέψατε
1: και πάλι εδώ, στην Αθήνα.
0: Ποιο? Δεν θα είχαν προλάβει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν θα είχαν προλάβει. Με το που θα τα ακουμπάγανε, θα είχαν εξαφανιστεί.
5: Real FM.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα άντρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
11: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Ελένη. Θέλω να ρωτήσω, λέει, γιατί σε όλα τα πάνελ έχουν πιάσει θέση οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Βουλή, λέει, δεν έχει μπει ακόμα. Εντάξει, όμως από την άλλη, αυτό. Καταγράφεται πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, σταθερά στη δεύτερη θέση. Και είναι ο πρώην πρωθυπουργός, είναι νέο κόμμα.
1: Όχι, και τη κυρία Καρασιάνη το κόμμα. Νομίζω σε όλα τα πάνελ καλούν. Αυτούς που υπάρχουν ακόμα δεν έχουμε δει και πάρα πολλά στελέχη. Πώς είναι, επειδή είναι νέο κόμμα.
0: Είναι λογικό. Όχι, είναι λογικό να υπάρχει εκπροσώπηση. Καλημέρα στη Φανή. Φανή, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε νωρίτερα κάποια στιγμή για εκείνο το τραγικό περιστατικό. Τραγικό. Δολοφονία ήταν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, του 20χρονου παιδιού στο Άργος μετά την καταδίωξη από τους δύο αστυνομικούς. Η νεότερη εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι στην απολογία του ένας αστυνομικός παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε σε ευθεία βολή.
1: Ναι.
0: Και όχι στον αέρα, όπως είχε υποθεί στην αρχή. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και αυτά τα οποία έλεγε και η οικογένεια του παιδιού, ακριβώς, η μητέρα του και η δικηγόρος της μητέρας. Το παιδί λοιπόν είχε χτυπηθεί στο πίσω μέρος του κρανίου. Όταν έριξαν περισσότερες από 20 σφαίρες οι δύο αστυνομικοί και όπως παραδέχεται ο ένας αστυνομικός στην απολογία του, έριξε σε ευθεία βολή. Τώρα, Γιώργο, σχετικά με την ερώτηση που κάνεις, αυτές οι πληροφορίες είχαν δοθεί από όλους τους αστυνομικούς ρεπόρτερ από την πρώτη στιγμή του συμβάντος. Οπότε δεν ήταν δικές μας πληροφορίες, ήταν πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα, μεγάλη συζήτηση έχει γίνει στην Ιταλία με τον Κοσμηματοπόλη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αυτές τις μέρες καταδικάστηκε τελεσίδικα από την Ιταλική δικαιοσύνη σε 14 χρόνια κάθειρξη για το φόνο δύο ληστών που είχαν μπει στο κοσματοπολείο του και τον είχαν κλέψει.
1: Ακριβώς, τους δολοφόνησε.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί ανοίξε μεγάλη κουβέντα και στην Ιταλία.
0: Η Μελόνι ζήτησε να του απονεμηθεί χάρη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και ο Σαλβίνι. Είναι ένα περιστατικό που είχε γίνει όχι τώρα, είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και βίντεο. Όντως μπαίνουν τρεις, νομίζω, ένοπλοι μέσα στο κοσματοπολείο, πραγματοποιούν την ληστεία και την ώρα που φεύγουν παίρνει εκείνο το όπλο του, βγαίνει έξω, τους κυνηγάει και πυροβολεί τους δύο από αυτούς, οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. Καταδικάστηκε λοιπόν σε 14 χρόνια. Αυτή είναι η απόφαση της Ιταλικής δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση και πολιτική και κοινωνική στην Ιταλία. Είναι διχασμένη. Άλλοι λένε ότι πρέπει να του απονεμηθεί χάρη, άλλοι λένε ότι ένα τέτοιο μήνυμα θα ήταν μήνυμα υπέρ της ανομίας και ταυτόχρονα του ρατσισμού, βάζουν και άλλα θέματα μέσα.
1: Πάντως είναι δεμόνο ότι μπήκαν να το ληστέψουν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος έπρεπε να τους δολοφονήσει.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν άμυνα την ώρα ακριβώς, της ληστείας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έφυγαν εκείνοι και όταν έφυγαν πήρε το όπλο του, βγήκε έξω, τους κυνήγησε και τους πυροβόλησε. Και βέβαια στην Ιταλία είχαμε και ένα περιστατικό στην Πολώνια με το θάνατο ενός Μαροκινού μετανάστη από αστυνομικούς που θύμισε πάρα πολύ την περίπτωση του George Floyd στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τον έβαλαν κάτω, τον είχαν ακινητοποιήσει με τα πόδια τους, εκείνος φώναζε βοήθεια και τελικά μετά από λίγο έχασε τη ζωή του, έχασε τις αισθήσεις του.
1: Γίνονται και διαδηλώσεις και τα λοιπά.
0: Έχει προκαλέσει μεγάλο κύμα αντιδράσεων και αυτά συμβαίνουν στην Ιταλία. Καλημέρα Σωτήρη, εμείς εξαφανίσαμε την Καριστιανού. Πώς την εξαφανίσαμε εμείς?
1: Δεν ξέρω εγώ. Πες μου κι εσύ.
0: Όπου εμφανίζεται, όπου κάνει δηλώσεις, μεταδίδονται κανονικά.
1: Έχει περιορίσει τις ιδιωτικές εμφανίσεις. Και δεν υπάρχουν και πολλά στελέχη, γιατί μαθαίνω ότι όλοι καλούμε στελέχη, προσπαθούμε να βρούμε από το κόμμα της κ. Καριστιανού, αλλά είναι κυρία Γρατσία, ο κ. Αυγερίνος. Ποιοι είναι? Δεν υπάρχουν και πολλά στελέχη.
0: Πάντως, για να έχει εξαφανιστεί από τους δημοσιογράφους, δεν νομίζω.
1: Και εγώ.
0: Τώρα έχουμε και νέο μεγάλο διαγωνισμό σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο στο Πήλιο, το βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δεύτερο δώρο, κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU για να απολαύσετε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Και βέβαια στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά. Μπράβο τους, καλά παιδιά.
1: Μπράβο, πολύ καλά παιδιά, τους ξέρεις.
0: Ναι, κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάρει τα αυτή μου.
1: Μπράβο.
0: και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20, 11, 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sea Jets. 28 και 70 για Άνδρο σε 1 ώρα, 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο πάρω Νάξο γρήγορα. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Αγαπητοί Αμαλία μου, αφήνουμε την Κούβα, αφήνουμε και το Αιγαίο και πάμε να σαλπάρουμε για άλλες πολίτες, καθώς σε πολύ λίγο.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
0: Θα κλείσουμε σήμερα με μια φωνή που λατρεύω. Είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου φωνές ever. Είναι ο Τόνι Μπένετ, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, 21 Ιουλίου του 2023. Έτσι λοιπόν, με τον Τόνι Μπένετ θα σας αφήσουμε σήμερα για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Real FM. Η ώρα είναι 10.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέριο σε Γάλλο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κυφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καθυστερήσει μείνονταν ατμήματα σε Μεσογείων Αλεξάνδρας Αθηνών και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Μαρούσι από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Επίθεση με μαχαίρι από άνδρα δέχθηκε νωρίς το πρωί ζευγάρι Αμερικανών τουριστών κοντά στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο δράστης που έχει συλληφθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά στα υπηρετικά του 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Τερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
13: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό, με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός, σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Θλίψη έχει σκορπίσει στο αγγλικό και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο ο θάνατος του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι που εγώ έχω ξυπνήσει κάπως. Γιατί ξυπνάω 7 παρατέταρτο και τι να δω, 9 και 20. Είναι που έχει και η Ρίτσα κάτι θέματα εδώ με τον Καραγευρέκη για τα φώτα. Σαν να πλακώνεστε στις διακόπες και να είστε ζευγάρι και να κάθομαι και να σας κοιτάω έτσι άκεφος.
1: Ξεκινάς από κάτι. Πρέπει πρώτα να μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικός παράγοντας αυτήν την εξίσωση που έβαλες, η λέξη διακοπές. Όταν βάλεις τις λέξεις διακοπές, βλέπεις και τον Καραγευρέκη και εμένα. Άρα είναι όλο το σενάριο στον αέρα. Έχεις γράψει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση.
0: Έχουμε κάνει δηλαδή λάθος από την αφετηρία.
1: Έχεις κάνει από την αφετηρία.
0: Καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα.
0: Βλέπεις την Ρίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, αλλά βλέπεις και το μήνυμα που σε περιμένει με το που μπαίνεις στο ραδιοθάλαμο από τον ποιητή Λελούδα. Και ένα βήμα που μπορεί να διαβάσει κιόλας. Στείλε κάτι ποιητή μου να μπορώ να διαβάσουμε.
1: Εννοώντας ότι δεν μπορεί να διαβάσει.
0: Είναι λίγο το τολμηρό, ρε παιδί μου, για το.
1: Α, ένα κάτι
0: τολμηρό. Τολμηρού περιεχομένου.
1: Ναι. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μαζί μας, όπως ακούσατε, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail. Ο μήνας έχει 21. Έχω χάσει και τις μέρες. 21 Ιουλίου.
0: 21 Ιουλίου, ναι.
1: Τάσο θα δείξει αν θα έρθει, γιατί έχει τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο κύριος Βρογκάκος πια. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για star.
0: Έρθει, δεν έρθει, εγώ πάντως σε εγκαταλείπω την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρνάω στη ζώνη μου. Εκεί να είσαι εδώ.
1: Και εδώ αρχίζουμε πάλι από, από το λάθος σενάριο. Δηλαδή, εγώ είμαι σταθερά.
0: Εσύ είσαι σταθερά, τα κάνουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Σας
0: δηλαδή,
1: ευχαριστώ.
0: Λες, 10,
1: ευχαριστώ
0: 12,
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Παγκάκη.
0: Ιούλιος, Αύγουστος. Ναι. Ρίτσα, μη ζωγλυπάει το μυαλό κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Λες, ας πούμε. Ναι, τι.
1: Καλημέρα και καλά κρασά.
0: Λες, Παναθηναϊκός, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο πράσινο.
1: Ναι.

0: Δεύτερη μέρα του καύσωνα.
1: Ναι.
0: 38 στην Αττική. Mm. Είναι η δεύτερη. Πάμε προς κορύφωση. Δηλαδή, αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά η αίσθηση είναι δυσκολότερη γιατί έχουμε συσσόρευση και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας.
1: Και άργησε να έρθει, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Άργησε, ναι.
1: Θυμίζω ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια, τον Ιούνιο ήταν εδώ. Περάσαμε έναν Ιούνιο ζεστό μεν, αλλά όχι στη λογική
0: καλά,
1: του καύσωνα.
0: Καλά, πέρσι είχαμε και τον 15ήμερο, το θυμάσαι,
1: βεβαιότατα.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δύο εβδομάδες καύσωνα,
1: ναι.
0: Συνεχόμενο, δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή, όπως λέει η Κυρίτσα, οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες από Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από λένε... Πέμπτη θα έχει και μεγάλη πτώση, δηλαδή θα είναι ίσως και κάτω από την εποχή η θερμοκρασία και
1: μάντε,
0: θα έχει και
1: δούμε.
0: Κάτι μπόρες.
1: Να το δούμε.
0: Ξέρεις, μετά τις μεγάλες ζέστες όταν έρχονται μπόρες, καλό πράγμα δεν το λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λες.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Δεν λειτουργεί καλά και η γη, είδε το έδαφος.
1: Δεν λειτουργεί, παράδειγμα, σελίες που ξέρω κάτω από τη μέση.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Δεν βοηθάει. Ναι. Δεν βοηθάει. Και ειδικά η βροχή τέτοια περίοδο δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Φίλε Γιώργο, επειδή φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια και μερικοί ακόμα πεινάμε, αναφέρομαι σε μένα, όχι στη Ρίτσα, δεν. Αλλά αυτή η ιστορία με το επειδή εγώ είμαι, πιστεύω σε ένα αφήγημα κομματικό. Αφού το πιστεύω, το αφήγημα πάει να πει ότι θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες, ήμουν ανιός και γέρασα. Όχι, εγώ δεν το θρέφω άλλο αυτό. Θες να το πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου. Να το διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι εντελώς παράλογο και ανόητο.
0: Δεν ξέρω τι γράφει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, ας πούμε μια καλημέρα. Στούντιο
1: παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Στούντιο
1: παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα.
1: Σε λίγο θα έχουμε τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπει στο real.gr ή στο nikos.gr, πόσοι το ακούσατε στο realfm. Για την υπόθεση αυτή με τον άνδρα με το μαχαίρι που τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες που στα εκδοτήρια.
0: Ναι,
1: για να επισκεφθείς τον Ιερό Βράχο.
0: Οι οποίοι τους είχαν πάει νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη λόγω ζέστης. Και τους είχαν πάει νωρίς για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι ο δράστης έχει ψυχιατρικά και όχι ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχιατρικά.
1: Ενδεχομένως είναι αυτό και δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόβαθρο.
0: Ενδεχομένως. Πάντα είμαστε πολλοί. Ο ένας νομίζω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ο άντρας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τη γυναίκα. Και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή, εκεί για να σας δώσουμε μια εικόνα να έχετε τι συνέβη, όπως λέει η Ρίτσα, νωρίς για να μην τους χτυπήσει ο ήλιος, ένα γκρουπ από τουρίστες μπροστά στα εκδοτήρια περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται με το μαχαίρι και επιτίθεται σε δύο από αυτούς. Ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τραυματίζει στα χέρια τη γυναίκα, σοβαρότερα τον άντρα στο πόδι. Και έλα, έλα κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Έλα, Σοφία, έλα, έλα.
1: Και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα ακούγοντας τη Σοφία, βέβαια, η οποία έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλημέρα, αν το ξέρεις αυτό.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εκεί υπάρχει σταθερή αστυνομική δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Σταθερή, όχι.
1: Δηλαδή, δύο-τρεις αστυνομικοί.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν, παιδιά.
2: Πλησίων του μουσείου, βέβαια, της Ακρόπολης.
0: Έχει
2: περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Ναι. Και ειδικά
2: τις ώρες αιχμής υπάρχουν
1: αστυνομικοί. Δεν υπάρχει. Εγώ περιμένω να υπάρχουν δύο αστυνομικοί, δύο λέω, στα εκδοτήρια. Συνέχεια.
0: Α, στα εκδοτήρια δεν
2: υπάρχει.
1: Γιατί, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα να επισκεφθεί ένας τουρίστας.
0: Ναι, αλλά αστυνομία έχει εκεί. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει από το σημείο. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Λέτε.
0: Στα εκδοτήρια δεν έχει. Αλλά τώρα να έχει στα εκδοτήρια δίπλα αστυνομικό.
1: Ναι, επειδή δεν γίνεται όλα να τα σκέφτεται ένας υπουργός, τον οποίο θα τον κριτικάρουμε και καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και αυτόν καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Η στρατηγία σκεφτούν κάτι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας αστυνομικός στα εκδοτήρια. Αν υπήρχε αστυνομικός εκεί, θα έβγαζε αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι. Αν έχει πρόβλημα, ναι, θα το έβγαζε. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Αστυνομικούς.
0: Με αστυνομικό. Αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
1: Θα το δεσμεύανε λοιπόν.
0: Θα το δεσμεύανε, άλλο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας αυτό το που αναφέρει.
0: Εννοείται.
2: Ο
0: εννοείται.
2: Σίγουρα εκτός βέβαια στον εξωτερικό χώρο από το Μουσείο της Ακρόπολης, συνήθως υπάρχει και η περιπολικό, η αστυνομία τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Είναι βιτρίνα της χώρας τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Είναι βιτρίνα της χώρας.
0: Ναι. Εντάξει. Για πες μας τώρα, Σοφία.
2: Περίπου λοιπόν στις 8 και 5 το πρωί άνοιξε η κάρτα στην ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα 60 ετών, έχουμε μάθει, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ένας 53χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση. Η γυναίκα έχει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι, ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρι. Ευτυχώς κλήθηκε η αστυνομία γρήγορα, πήγε η ομάδα Δίας εκεί, έκανε τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει τις αιμορραγίες. θεραπείες, νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο άνδρας τώρα μένει να δούμε, γιατί είναι όντως έχει πιο σοβαρό τραύμα στο χέρι. Έχει συλληφθεί ο 60χρονος αυτός. Κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Πιθανόν είναι και άστεγος και έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Έχουμε πληροφορίες για εξίβεση και για κατοχή μαχαιριού πριν κάποια χρόνια. Αυτό να μην τα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Ναι.
0: Αλλάζει το. Τότε αλλάζει.
2: Έχει κάποιο παρελθόν αυτό. Οπα. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Αν οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει παρελθόν, έχει συλληφθεί και προφανώς θα έχει νοσηλευτεί, αλλάζει το πράγμα.
2: Πολύ
0: τότε,
2: πιθανό. Θα το πιστοποιήσει τώρα, γιατί θα εξεταστεί και, και ψυχιατρικά. Είναι βέβαιο αυτό. Να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, όταν εξετάζεται από ψυχίατρο, μετά ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα διατάξει τον εγκλεισμό του ή όχι. Ενδεχομένως να έχει ξανά εγκλεισμό στο παρελθόν και να έχει βγει. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια περίπτωση πάντως που δεν είναι η μόνη. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά στο
0: κέντρο. Απλά είναι να έχει έρθει από το Όρεγκον τώρα, από το Όρεγκον ή από την Αριζόνα, να έχει έρθει εδώ τώρα και να σου έρθει ξαφνικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Ελπίζω να πάρουν εξιτήριο και οι δύο οι τουρίστες από το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον δεν είναι βαριά τα τραύματα.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού και στην είσοδο της Ακρόπολης.
2: Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο που έχει αυξημένη και τουριστική κίνηση. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά κανόνα τέτοια πράγματα, και έγινε και 8 ώρα το πρωί. Ναι. Δηλαδή σε μια ώρα που είναι πολύ φυσιολογική. Δυστυχώς, να το επαναλάβω, επειδή από την ελληνική αστυνομία μαθαίνουμε συχνά πυκνά περιστατικά για επιθέσεις από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ευτυχώς πήγε γρήγορα η αστυνομία από εκεί και πέρα.
1: Σοφία μου, δεν είναι το ίδιο και δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ σου ή με τη μεταφέρεις πληροφορίες σου. Δεν είναι το ίδιο με οποιαδήποτε επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Και επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα πρέπει και οι αξιωματικοί υψηλόβαθμοι της ελληνικής αστυνομίας να σκέφτονται και από μόνοι τους. Πόσο μυαλό θέλει για να βάλει εκεί δύο αστυνομικούς.
0: Και βέβαια να δούμε τι κάνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι άλλο πράγμα. Αν έχει συλληφθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν, αν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί είναι άλλη περίπτωση, προφανώς έχει περάσει από εγκλεισμό. Δεν έχει περάσει από εγκλεισμό. Γιατί είναι ελεύθερος, είναι ένας άστεγος άνθρωπος.
1: Είναι...
0: Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και βάθος.
1: Αυτό επίσης είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δεν είναι. Θα το δούμε όμως.
1: Πάντως εσύ μας μετέφερες το ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τις πληροφορίες και για τις εικόνες. Ευχαριστούμε, Σοφία Γαλάνη.
2: Εγώ.

0: Λοιπόν, η επικαιρότητα χθες είχε και οι δυσφουλές αρκετές και σε πολιτικό επίπεδο και μη. Όχι να μην τα. Σε αρκετά. Δηλαδή, είχαμε παρεμβάσεις, ομιλίες και πράγματα τα οποία έβγαλαν οι δυσφουλές. Συμφωνείς? Δεν σε βλέπω, είμαι σαν τον πατέρα του Βέγκου. Εσύ είσαι ο Βέγκος.
1: Εγώ είμαι ο Βέγκος.
0: Εγώ είμαι ο Λαβρέντης. Εγώ είμαι ο Λαβρέντης στην άλλη πλευρά. Δεν σε βλέπω.
1: Στην ταινία του Βέγκου είσαι ο Βέγκος.
0: Δηλαδή, να δώσουμε και ρόλους. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά. Είμαι ο Λαβρέντης.
1: Εγώ τι θέση είμαι, ναι.
0: Για πες μου.
1: Ωραία, ναι. Ανάλογα πώς το βλέπεις, παιδί μου. Την είδηση τη βλέπεις από δεξιά ή από αριστερά την είδηση.
0: Δεν τη βλέπω καθόλου έτσι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ίσα που δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, αλλά για το πολιτικό πεδίο μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ότι η κάθε πλευρά έχει ναι. κάποια είδηση.
1: Ναι, έχουν ειδήσεις, έχουν. Είπαμε. Είχε. Προχωράει το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, σαν να μην υπάρχει καλοκαίρι.
0: Δηλαδή και η αποστροφή του Πρωθυπουργού εχθές ότι πάει στις καλένδες η πρόταση για το ασυμβίβαστο περιβουλευτή και υπουργού. Το οποίο το συζητούσαμε. Ναι. Και προφανώς λόγω των αντιδράσεων μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα προχωρήσει αυτό στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Είναι δυσουλά.
1: Είναι είδηση, βεβαίως και είναι είδηση.
0: Δηλαδή άλλα λέγαμε, το συζητήσαμε, το λιώσαμε στη συζήτηση. Έτσι κάνουμε εμείς. Και εγώ είμαστε στην προθέρμανση στα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το κομμάτι αυτό που είπε η Ελλάς στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την παιδεία, ότι δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, mm-hmm. αλλά δεν πρόκειται και να τα καταργήσει. Είναι mm-hmm. τελείως διαφορετική γραμμή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα παιδεία ήταν, ας το πούμε, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ας το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι δεν τα είχαμε ιδρύσει εμείς, δεν θα τα καταργήσουμε όμως, γιατί σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ωραία. Είναι λίγο πιο θεσμική θέση αυτή από το παρελθόν.
0: Άρα τι σημαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ψηφίσουν δηλαδή.
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που μας
0: δίνουν
1: θα τα βρουν.
0: Όταν θα
1: συνεννοηθούν στην επόμενη βουλή και θα συνεννοηθούν. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα βρουν καμία πουθενά σε κανένα σημείο. Τίποτα. Απολύτως. Κανένα κοινό σημείο.
0: Έχουμε και τον Παναγιώτη Βολάνη που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι για να μπει μέσα.
1: Είναι όμως
0: ευγενέστατο.
1: Είναι συνεπής.
0: Ευγενέστατο.
1: Και τυπικός.
2: Συνεπής, ναι. Καλημέρα. 21 Ιουλίου, καλά συνεχίζει την κίνηση.
0: Μπράβο.
2: Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα, σήμερα έχει τόσο. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Πειραιός στην Ομόνοια.
1: Μάλιστα.
2: Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Κηφισίας, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανούρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πικρή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Πέτρου Ράλι από Ταύρο μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Και η Κηφισίας, εγώ είδα από κάτω όταν ανεβήκαμε ότι είχε αρκετή κίνηση και στην ναι. κάθοδο και στην άνοδο. Δηλαδή για 3η-21 του μήνα δεν το λες.
2: Λίγο υπερβολική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Κηφισίας.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να μου επιτρέψεις λίγο να βοηθήσεις το φίλο μου τον Δημήτρη να καταλάβει τι εννοούσα, το φίλο μας τον Δημήτρη το Μαντά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει.
0: Τι λέει
1: δεν το αντιλαμβάνεται πώς το είπα. Λέει: καθόμαστε στην ουρά 10 άτομα και υπάρχουν όχι 2 αλλά 5 αστυνομικοί, ο οποίο με μαχαιρώνει. Πώς ακριβώς θα τον γλιτώσουν οι αστυνομικοί? Άκου λοιπόν, φίλε Δημήτρη, οι αστυνομικοί από το παρελθόν που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ πριν από χρόνια δηλαδή, έχουν μια λειτουργία και έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αποτροπή. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχουν γίνει 4-5 διαρρήξεις μέσα σε ένα δίμηνο, βάζουν ένα περιπολικό το βράδυ, το οποίο γυρνάει αναποσβήνοντας το φάρο. Αυτό λέγεται αποτροπή. Εάν έχεις έναν δύο αστυνομικούς στο εκδοτήριο, επαναλαμβάνω, δίπλα, εν στόλους, ένας τύπος που έρχεται με το μαχαίρι, έχει μαχαίρι πάνω του. Έρχεται με το μαχαίρι εκεί. Θεωρείς ότι θα το βγάλει εύκολα για να τραυματίσει, να απειλήσει κάποιον? Αυτό λοιπόν λέγεται αποτροπή.
0: Γιατί τι λέει ο Δημήτρης, λέει ότι δεν μπορεί να είναι.
1: Λέει ότι δεν γίνεται να. Και δεν κάνανε αστυνομικοί, άμα άλλος έχει το μαχαίρι στην ουρά και με καρφώσει. Ναι.
0: Εντάξει, και
1: παναλαμβάνω. Ένας τρόπος που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια, 5,5, είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό καθένας για τις ανάγκες μας.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Αλλά ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου, επαναλαμβάνω, έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνουν οι αστυνομικοί. Αν έχεις ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον, Δημήτρη μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή έχει πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικό. Στο συγκεκριμένο σημείο,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Λέω, αν έχει σταθερά, αν έχει σταθερή δύναμη.
0: Έχει, δηλαδή, δυνάμει. Όποιο περάσει από εκεί με τα πόδια θα δει ότι έχει αστυνομικού. Τώρα, να έχει στα εκδοτήρια, όχι. Στα εκδοτήρια δεν έχει. Στα εκδοτήρια δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, ότι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι μια σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Και επιβαρύνει στον καταναλωτή. Εντάξει. Επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες προστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία τώρα με τις ανακοινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει διάθεση και η δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθούν οι πιστώσεις, κολλάνε λέει σε κάποια συστήματα μηχανοράβησης που έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι λέει απαρχαιωμένα.
0: Ναι, δεν έχουν προχωρήσει όλα. Φαντάζομαι ότι αυτό κινείται πιο γρήγορα.
1: Ναι, είναι απαρχαιωμένα, αλλά παιδιά, κρατάτε ένα λογαριασμό. Έρχεται το Καραγεβρέκης να βάλει, ξέρω εγώ, τις πλάκες. Έρχεται ο Παγάνης να βάλει τα παράθυρα. Έρχεται η Μπιζόγλη να βάλει τα λογισμικά. Να ξέρουμε όμως. Ήρθαν πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται ότι πρέπει να. Οι προμηθευτές, λες, του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Α, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές χρωστάει το δημόσιο.
1: Τεράστιο θέμα αυτό.
0: Και εκεί 3 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους προμηθευτές, 3 δισεκατομμύρια οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαπιστωσή σου και εγώ με πολύ τη άποψη ότι μπορώ να περάσω υπέροχα και να φάω και να πιω και να κουβεντιάσω και να γελάσω με ανθρώπους κυρίως με τους οποίους διαφωνώ. Με αυτούς που συμφωνώ θα πούμε πω Παναθηναϊκός φοβερή ομάδα. Φοβερή. Πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για πρωτάθλημα. Εκεί θα κάπου θα κλείσουμε τη συζήτηση.
0: Τα βρήκατε με τον Γιώργο, μπράβο.
1: Μου λέει εδώ πέρα ο Γιώργος και εγώ είναι μια αρχή που έχω πάγια. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την παρέα των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνώ.
0: Α, εγώ δεν μου αρέσει καθόλου. Άμα είναι να έχω ένταση στη ζωή. Δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Είμαι μέσα στην ένταση. Να πάω να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να ξαναέχω ένταση. Παιδιά, δηλαδή, ένταση 16 ώρες την ημέρα. Στρες από εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ, στρες στην οδήγηση, στρες στη δουλειά, στρες στην άλλη δουλειά. Και να πάω να συναντήσω και έναν άνθρωπο και να έχω διαφορετική άποψη.
1: Κάτσε, Βερίτσα μου.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Χωρίς ένταση να συζητήσεις και με λίγο χιούμορ, δεν σε πειράζει. Δεν μπορείς, πώς θα το
0: δεις. Δεν μπορώ. Ένταση δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πιάσει, έχω γεμίσει όλα τα κουβαδάκια της έντασης. Δεν έχει τίποτα. Μια σταγόνα να πέσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν θέλω.
1: Πάντως, εντάξει, σε έχει επηρεάσει λίγο αυτή η επικαιρότητα και έτσι όπως τρέχει, ειδικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Βλέπω ότι σε έχει επηρεάσει. Δεν είσαι η Ρίτσα που θυμάμαι μια φορά.
0: Τη θυμάσαι πριν 25 χρόνια αυτή τη ρίτσα.
1: Ίδια παραμένει, Ζαμπουλάκη. Κάποιες λεπτομέρειες έχουμε.
0: Συν 25.
1: Πάντως το έχω ξαναπεί να ξεριζούμε τα σως θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της ιστορίας του 2150. Αν αυτό σε κάνει να αλλάξει άποψη για τον τρόπο που σκέφτεσαι, εγώ εδώ είμαι.
0: Καλά. Έχω και το Σταυρακάκι. Δεν έχουμε όλα τα, αλλά έχουμε και το Δημήτρη Σταυρακάκι που είναι άυπνο στο Σιάτλ πρωί.
1: Τι θέλει αυτό.
0: Και στέλνει μηνύματα. Πρωινιάτικα.
1: Θα με βγάλετε να πάω να κοιμηθώ ποτέ.
0: Ναι, άυπνο στο Σιάτλ. Ναι. Δημήτρη Σταυρακάκι, ένα άνθρωπο με ιστορία.
1: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε το ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα κοντά στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης που έχει συλληφθεί αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Περισσότερα στο real.gr.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ρέθυμνο.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού από Λιωσίων έως Αχαρνών, στην κάθο της Κατεχάκη και στην Αττική οδό της εξόδου Γιαλαμία.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό ήταν αφιερωμένο στο Real Blocker που λέει: ελπίζω να μην μου σφάξετε και την Dolly Parton.
1: Καλά, εμείς. Όπως ξέρεις.
0: Την Dolly Parton.
1: Έτυχε μια φορά, ε. Θα τη θυμάσαι ιστορική, γράψει ημερομηνία. Γράψει το
0: χαρτί. Ρε, παιδί μου,
1: κύκλωσε το ημερολόγιο Real Blocker. Ναι. Δεν θα το ξαναδεί.
0: 21 Ιουλίου 2026.
1: Κύκλωσε το, καρδούλα μου. Κύκλωσε το.
0: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδος σήμερα να σου γράψει ήρεμο και καθαρό μυαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μοναδικό χαμόγελο.
1: Καλά, καλά. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και μπράβο σου, Λεωνάρδε, σε παραδέχομαι.
1: Όλοι. Είσαι, και εσύ, Σοφ Μαραγκίδου, να πούμε την καλημέρα μα που πάντα μα γλυκένει. Στην Κατερίνα από την Πάτμο, την Κατερινούλα μα. Καλημέρα. Σε όλου σα δηλαδή, καλημέρα. Είτε μα στέλνετε μηνύματα για τα γλυκά, είτε όχι. Και η διαφωνία μα στο πρόγραμμα είναι.

Πάνος, ο οποίος με προκαλεί και μου λέει: δεν λέω ανέκδοτα όπως έλεγα παλιά, και περιμένει, λέει, και είναι στο φορτηγό. Το θέμα είναι ότι και εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση πολιτική και δεν τα λέω, ξέρεις, πάνω μου νωρίς, τα λέω πιο αργά. Περίμενε. Βέβαια, ξέρω ότι ο άνθρωπος που έρχεται είναι και χιούμορ έχει και μοντέρνος είναι, αλλά δεν μπορώ. Επίσης σκέφτομαι και την, και τη Ρίτσα, η οποία δεν της πολύ αρέσει. Δηλαδή, ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει όταν βαράω με τα ανέκδοτα εγώ. Τα λέω.

0: Λοιπόν, θα σου πω όμως μετά την υποδοχή και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νίκο Παπά για τα πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά.
1: Κρατήσου, λέω. Και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς το ανέκδοτό σου. Κάνε μια αναμονή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, παιδάκι μου.
0: Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από το, με το φορτηγό, κατάλαβες.
1: Πάνω, πάνω μου, κάνε μια υπομονή, παιδάκι μου. Θα είναι το ανέκδοτο όπως του πρέπει, την ώρα που του πρέπει.
0: Πάνω, δέχομαι πόλεμο, το βλέπεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που περιμένει.
1: Ναι. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα. Κυρία Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Παγάνη. Κυρία Μπιζόγλη, σήμερα ήταν ακριβής ως προς την ιδιότητά μου, διότι την προηγούμενη μου είχε κάνει μια προαγωγή ο ΝΕΑΡ.
1: Κούτσα κούτσα όμως, κύριε Παπά. Κούτσα κούτσα, έρχονται τα πράγματα. Αλλάζει όμως το πράγμα. Δηλαδή είμαι και τυχερούλα, μην νομίζετε.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω σιδεροκέφαλος, αλλά από την άλλη, εσείς έχετε μια πορεία συνεχή. Έχετε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα. Την θέλατε, την επιθυμούσατε στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία?
2: Εγώ επιθυμούσα το κόμμα να ξεθελώσει το στίγμα του και να σταθεί στα πόδια του. Η επιλογή αυτή δεν έγινε οικία βουλήση. Είχα παρότρινση. Προφανώς και δέχτηκα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και... Ξέρετε, και για μας είναι και μια ηθική αναγνώριση και ικανοποίηση όταν σου ζητούν οι συναγωνιστές σου μια τόσο κρίσιμη θέση να υπηρετήσεις.
0: Αλλά στα δύσκολα μας, κύριε Παπά. Στα πολύ δύσκολα όμως. Στα πολύ δύσκολα.
2: Στα πολύ δύσκολα, στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα κρινόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι γενικής εφαρμογής δήλωση. Και στα προσωπικά μας και στα πολιτικά και στα επαγγελματικά.
1: Σας ακούω και χθες το βράδυ, κύριε Παπά, έτσι στους συναδέλφους, στους δύο συναδέλφους στη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάπως ασυλλογική ηγεσία, έτσι όπως το είπατε. Περίπου, ή είμαστε σε αυτή τη διαδρομή της συλλογικής ηγεσίας, περίπου.
2: Είμαστε, κύριε Μπιζόγλη, να σας πω γιατί. Γιατί το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τα μέλη για να εκλεγεί τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα που μιλάμε, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό για εκλογές στο φθινόπωρο. Το κόμμα είναι σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση. Και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή η οποία ξαναβάλλει.

0: αναγκάζει τα μέλη μας να επιλέξουν επικεφαλής αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη εκλεγεί στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Ρεναδούρου, είμαι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εγώ. Μπορούμε να πυκνώσουμε το βηματισμό μας, ούτως ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερο σάρκα και οστά σε αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία και, αν θέλετε, με βάση και την πείρα όλων των τελευταίων ημερών και τα τηλεφωνήματα που δέχομαι και τις επικοινωνίες που κάνω με ανθρώπους της παράταξης, είναι κάτι το οποίο αναμένουν από εμάς. Δεν θα ανέμεναν μία εντός εισαγωγικών αναμέτρηση για την ηγεσία με τους τυπικούς όρους.
1: Εσείς ως γραμματέας τώρα συσπηρώνετε δυνάμεις. Έχετε αναλάβει ένα κεντρικό ρόλο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, εγώ βλέπω διαφορές ανάμεσα σας, για παράδειγμα, και τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος και αυτός έχει μια. Τώρα, δεν θέλω να την πω Τρόικα, γιατί η Τρόικα συνδυάζεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και με τις συγκρούσεις που είχατε μια τριάδα.
0: Τρόικα δεν είναι επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη.
1: Θεσμοί, τους λέγατε θεσμούς εσείς. Εντάξει.
0: Καλά, όπως θέλει να τους πούμε και Τρόικα, αλλά ήταν εδώ τους βρήκαμε εμείς.
1: Ναι. Θέλω να πω. Είστε αισιόδοξος ότι θα συνδυάσετε δυνάμεις, ότι θα συνθέσετε δυνάμεις? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε πολυδιάσπαση, κύριε Παπά.
0: Ναι, η πολυδιάσπαση είναι απότοκο επιλογών οι οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς ήταν ένα αρνητικό γεγονός το γεγονός ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν και υπήρξαν και μετά αποχωρήσεις και διασπάσεις. Απότοκο αυτής της επιλογής είναι η σημερινή εικόνα, η οποία ήρθε και έδεσε εντός εισαγωγικών με την ασάφεια των αποφάσεων που πήραμε πριν περίπου 1,5 μήνα, που έλεγε ότι θα υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, ατελέσφορη επιλογή. Δεν μπορεί μια συντεταγμένη δύναμη μονομερώς να παίρνει μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει συζητήσει συντεταγμένα, χωρίς να έχει χτίσει συμμαχία, χωρίς να έχει προγραμματική συμφωνία. Και αποτέλεσμα είναι η δημοσκοπική εικόνα, η οποία όλοι γνωρίζετε είναι την πιο αρνητική της θέση από ιδρύσεως συνασπισμού. Υπάρχει όμως, συγγνώμη, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με έμφαση αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα. Ένα σήμα παρουσίας και αποφασιστικότητας. Ένα πολιτικό δυναμικό και βρίσκεται και στις ίδιες μετρήσεις που καταγράφουν τόσο αρνητικά ποσοστά για μας. Βλέπετε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, το οποίο κενό πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να το καλύψουμε και να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη.
2: Ετοιμάστε δηλαδή τώρα για ψηφοδέλτια, για τη συγκρότηση, ας πούμε, ψηφοδελτίων, για το τι θα κάνετε στη ΔΕΘ, πώς θα εμφανιστείτε, γιατί και η ΔΕΘ είναι πολύ κοντά. Δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται. Είμαστε πολύ κοντά.
0: Εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να είναι αύριο. Και η ΔΕΘ και οι εκλογές. Ήδη το πρώτο σήμα δόθηκε και από την Κεντρική μας Επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η δουλειά, όπως επισημάνατε σωστά, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ξεκινάει και τυπικά με την συγκρότηση σχετικής ομάδας δουλειάς στην επόμενη Πολιτική Γραμματεία, η οποία θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα, και μπαίνουμε στην τελική σιγά σιγά διάταξη μάχης. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είμαι πολύ αισιόδοξο ότι ο κορμός των ψηφοδελτίων μας θα είναι έτοιμα και θα είναι ένα διαρκές σήμα. Λίγες, πολύ λίγες μέρες είναι σαφές ότι θα πάμε διακοπές.
2: Το κομμάτι των αποχωρήσεων ανεξαρτητοποιήσεων έχει τελειώσει. Θέλω να πω, υπάρχουν τα σενάρια, τα ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Φάμελος.
0: Ναι, θα είναι αρνητικό. Θα είναι λάθος να το κάνει αυτό ο Σωκράτης Φάμελος. Βέβαια, ξέρετε, να σας πω για κάτι. Φτάσαμε σε μια δημοσκοπική εικόνα με όλους όσοι είχαν αποχωρήσει εντός του κόμματος.
2: Ναι.
0: Λέω, μήπως τελικά η παρουσία τους εντός και η ταυτόχρονη προπαγάνδηση άλλου κόμματος είναι αυτό που γέννησε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος.
2: Η διγλωσία, λέτε δηλαδή.
0: Όχι απλώς διγλωσία. Δεν είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για την ακρίβεια, λέει ο ένας ότι πρέπει να γίνει το Α και ο άλλος λέει ότι πρέπει να γίνει το Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εντός των τάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσαν από τον κόσμο να ψηφίζει άλλο κόμμα. Αυτός ο πολιτικός παραλογισμός θα αναλάβει ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βέβαια θα κριθούν και όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς συμπεριφέρονται και πώς υποδέχονται ή δεν υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την κοινοβουλευτική έδρα υπομάλης για την περιτριγυρίζω στο πολιτικό χρηματιστήριο.
1: Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πιο συναισθηματικό τώρα, γιατί είμαι πιο ρομαντικός σε περιπτώσεις όπως ο Νίκος Παπάς. Το λέω γιατί πάντα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι όταν βάζει νερό το πλοίο, το έχω ξαναπεί. Μένουν στη γέφυρα, μένουν στο μηχανοστάσιο όπου είναι το πόστο τους. Ο Παπάς το αποδεικνύει, δεν είναι μόνο ο κύριος Παπάς, είναι και κάποια συντροφή του, ελάχιστη δυστυχώς. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος αριστεράς αυτό να το δει. Γιατί ξέρετε, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει μια τάση, εγώ το αντιλαμβάνομαι, προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί φαίνεται ως ο μεγάλος παίχτης, το βάζω εισαγωγικά, ή ένας πόλος που αναπτύσσεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει, μπορεί ενδεχομένως να έχει και κυβερνητική λογική. Εσείς δεν έχετε.
0: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη της ανασύνταξης.
1: Της επιβίωσης, να μου επιτρέψετε, πολιτικά είναι.
0: Της ανασύνταξης, ανασυγκρότησης και όχι μόνο της επιβίωσης. Όμως θα μου επιτρέψετε να βάλουμε τον πύχη πιο πάνω στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι ο κατακαιρματισμός στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει μόνο ένα ευνοημένο και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να ξανακινήσει τα πράγματα για να συγκροτηθεί ένα μπλοκ που μπορεί να κερδίσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή περνάει μέσα από τη δική μας ενίσχυση. Είναι το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο, το οποίο δεν κατάφερε δυστυχώς για λόγους υποκειμενικούς, θα σας πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή. Την πρότασή μας για κοινά ψηφοδέλτια μετά τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, την αρνήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Και η συνθήκη, η πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται.
2: Καλά, και είχαμε και περιγραφές για τοξικό κόμμα το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή, ακούσαμε διάφορα κατά τη διάρκεια αυτή.
0: Τώρα μου δίνεται αφορμή να πω το εξής. Από συναδέλφους σας γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει μία πονηράδα. Λένε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται με τη συνέντευξη να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους και να παραθέσω απλώς γεγονότα χωρίς αξιολόγηση, επιτρέψτε μου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεξαρτητοποιήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξης του κόμματός του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιο τύπου αμήχες επιθέσεις, δικαίωμά τους είναι και αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
2: Κύριε Παπά,
0: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
2: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς, στην παιδεία δηλαδή, το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτωτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν «Μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα». Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία. Κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες και μαζί έχουμε ψηφίσει τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και λέει ότι θα υπερασπιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν παραλλαδικές εκτάσεις και ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή να είναι η θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύπτουν τους αποφύτους λυκείου. Πιστέψτε με, δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιο εύκολο εντός πολλών εισαγωγικών, επειδή μειώνονται οι απόφοιτοι λυκείου. Ναι. Ζούμε δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε
2: γενική σε παραδοχή,
0: φάση...
2: γενική παραδοχή, ναι.
0: Α, δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση δημογραφικής κατάρρευσης και να λέμε εμείς μια τόσο αναπτυγμένη οικονομία ότι δεν μπορούμε να έχουμε επαρκείς θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά μας που τελειώνουν το λύκειο. Και εντάξει, βεβαίως μέσω πανελλαδικών, γιατί οι πανελλαδικές κατά ψέματα έχουν το αδιάβλητο. Έτσι, το κρίσιμο.
1: Και εδώ διαφωνείτε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές.
0: Καλά, εντάξει, νομίζω είναι δευτερεύουσα αυτή η διαφωνία. Η ουσία είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν και να μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξάρτητα από το βαλάντιο των γονιών τους. Διότι μάλιστα, πάρα πολλά νοικοκυριά υποφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα φροντιστήρια, για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε μια πόλη της επαρχίας. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η ρίζα και να μου επιτρέψετε να σας πω και εγώ δύο κόρες έχω. Η μία σπουδάζει στην επαρχία και η άλλη ετοιμάζεται για να δώσει τα
1: κορίτσια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τις μεγαλύτερες
2: επιτυχίες μου. Έτσι δεν
1: είναι.
2: Πάντα έτσι είναι τα παιδιά.
0: Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό να σπουδάζει ένα παιδί και να ετοιμάζεται άλλο ένα για πανελλαδικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λύνεται ότι παιδί μου δεν πειράζει αν δεν περάσει. Ο μπαμπάς μπορεί να καλύψει τα δίδακτρα των 9 ή των 10.000 ευρώ το χρόνο για να πας σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μην κουπιάσεις τόσο πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
1: Κάποιοι μπαμπάδες μπορούν όμως να το κάνουν.
0: Προσέξτε όμως, εγώ σας μιλώ ανθρώπινα και ως πρόσωπο.
1: Ναι, ναι.
0: Ποτέ δεν είπα στα παιδιά μου, μα ποτέ, ότι δεν θα κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Θα κοπιάσουν, θα κουραστούν για να κυνηγήσουν κάτι και να πετύχουν κάτι. Έχει κόπο η γνώση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα να τους λένε όμως και ότι μπορούν να σπουδάσουν ανεξάρτητα αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να καλύψουν τα δίδακτα.
2: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να πω ξανά εγώ ότι πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που επιλέγουν τη μάχη. Ο Νίκος Παπάς είναι ένας τέτοιος γιατί θα επιλέξει τη μάχη. Δεν είναι εύκολο να είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Πιο εύκολο θα ήταν κάπου αλλού, ενδεχομένως και με προγραμματισμένη την έδρα του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
0: Να είστε καλά. Δεν είμαι των προσωπικών διαπραγματεύσεων, κύριε Παγάνη, είμαι τη συντεταγμένη πορεία.
1: Χαίρομαι.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business και ανακαλύψε το.
1: Το βιάζεσαι, πήγαινε στο Καραγευρέκι που πιέζει τη Ρίτσα εδώ πέρα, το κορίτσι μου, να τα πει γρήγορα.
0: Ρίτσα! Ρίτσα!
1: Λοιπόν, και εγώ μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο με το Release Athens Festival. Γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική, γίνεται εμπειρία από την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και απολαύστε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
0: Λέει ένα ωραίο Γιώργος εδώ που έχει και χιούμορ. Λέει φίλτα τη Ρίτσα, δεν υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα.
1: Να σου πω, Καραγευρέκη, θα φυγείς. Φεύγεις. Εγώ φεύγω. Λοιπόν, ακούς Ρίτσα. Ρίτσα. Λοιπόν, Θεσσαλονικιός ναύτης με τον Κολόμβο. Λοιπόν, πιάνουν στεριά που λες στην Αμερική.
0: Ο Κολόμβος και ο Θεσσαλονικός είναι ναύτης.
1: Ναι, είχε έναν. Ρε παιδί μου, στο πλήρωμά που ήταν Θεσσαλονίκη. Φτάσαμε, αδέρφια. Και τότε πετάγει το Θεσσαλονικιός και λέει ναι, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι, και μετά.
1: Όταν φτάσει στην Αμερική, ρε.
0: Τελείωσε δηλαδή.
1: Είχαν φτάσει στην Αμερική, ρε εσύ. Και λέει, παιδιά,
0: ναι,
1: η Αμερική.
0: Μου, ναι, άσε με, βρε παιδί.
1: Για τον πάνω με το φορτηγό το είπα.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης.
11: Σε κλειό καύσωνα και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν στα επιρωτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Επίθεση με μαχαίρι από άνδρα δέχτηκε νωρίτερα το πρωί ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στη νότια είσοδο της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι και διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν μετά από κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχτηκε τη νύχτα από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κεντρικές υποδομές δεδομένων Αμερικανικής Εταιρείας Τεχνολογίας στο Μπαχρέιν και στρατιωτικούς στόχους στην Ιορδανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική Εύβοια, περιοχές της Θερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
15: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου ο ΠΑΟΚ, έχει όραμα και φιλοδοξίες, δήλωσε ο Τζέντι Όσμαν κατά την παρουσίασή του από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Ο Τούρκος διεθνής φόργορντ που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους του ΠΑΟΚ στο κλειστό γήπεδο της Πηλέας χθες το απόγευμα, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για την ένταξή του στην ομάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είπαμε να αφήσουμε τα κομμάτια, το παρακάναμε, ρε Σίριτσα.
1: Είπαμε, γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
0: Και αυτό σ' άρεσε.
1: Ναι, είναι σήμα εκπομπής πριν 25 χρόνια. 20 χρόνια τουλάχιστον, το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Το είχε ένα κουβελιώτη.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Ήταν...
1: Στο επιγόντως. Άρα πρέπει να είναι 2003, 2004, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. 9 λεπτά μετά τις 11 έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι υπάρχουν νεότερα για την κίνηση, για την κυκλοφορία, κύριε Βολάνια.
2: Έχουμε νεότερα για την κίνηση. Λέτε εδώ για τραγούδια του 2003, εγώ τότε γεννήθηκα δηλαδή.
1: Τι να πω. Ναι, εντάξει, κάνει υπομονή, εσύ θα μεγαλώσει. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα είσαι.
0: Το 3 ήταν ένα χρόνο μετά αφού είχα λιώσει εκείνο το καλοκαίρι με 17 Νοέμβρη. Μιλάμε, το 2 ήταν 17 Νοέμβρη, το 3 ήταν ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο μετά, ναι.
2: Τι να πω.
1: Τίποτα. Από περιγραφές θα τα λες. Αλλά για
2: την κίνηση, την κίνηση θα πω. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στην άνοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ξέρεις
0: που είναι η Αρδιτού.
2: Εννοείται. Εκεί κοντά μένω.
0: Παγκρατιώτης είσαι.
1: Τώρα θα τα πείτε. Γιώργο μου.
2: Αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε.
1: Ρε Γιώργο.
0: Σε ποιο όρο. Έλα, συνέχισε.
2: Και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση και στις Μάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφορίας σε Κηφισό, ούτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βελτιωμένη κατασκευή.
0: Αυτό είσαι. Να πω ότι και σε εσάς που έχετε πιο καινούργια αυτοκίνητα, παρακαλώ μια συμβουλή. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει ή έχετε δυνατότητα οικονομικά να πάτε στα συνεργεία για να κάνετε σέρβις, αν επίκειται ταξίδι. Παρακαλώ, δείτε έστω σε ένα πρατήριο καυσίμων η μόνη σας παραφλού. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα από το Σάββατο και μετά στα δεξιά να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Είναι και ο καιρός έτσι, είναι και τα πολλά χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πάρτε μια σχετική πρόνοια, μην ευνηδιάζεστε. Για να μην ταλαιπωρήσετε, γι' αυτό το λέω. Τα λέω καλά, κύριε Παναγιώτη.
2: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, αφού συμφωνήσατε. Χωριστείτε τον.
0: Εσύ, Ρίτσα, ανοίγεις το καπό ποτέ να βλέπεις το παραπλού.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν τα λαδάκια, Ρίτσα.
1: Αν τα κάνω όλα, αν ήξερα να τα κάνω και αυτό, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν συνεργεία, υπάρχουν εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Δεν σου είπαμε να μετρήσεις την μπαταρία. Λαδάκια σου είπαμε να δεις και να δεις και το παραφλού.
1: Θα βγάλει την ένδειξη, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει.
0: Περιμένεις την ένδειξη,
1: Ναι, περιμένω την ένδειξη. Άξι, τι να κάνω, να αποκτήσω και ειδίκευση στο θέμα.
0: Να περιμένεις την ένδειξη να πάει να πάρεις και ένα τριγωνάκι να έχεις πίσω.
1: Έχω τριγωνάκι.
0: Έχει τριγωνάκι.
1: Ναι, αλλά βγάζει αμέσως ένδειξη και αμέσως κινούμε. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε σε όλα ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι.
0: Δεν είπα εγώ ότι μηχανικός αυτοκίνητο της
1: Ελλάδας. Καθόλου. Καθόλου ειδική δεν είμαι. Έχω μείνει και κάνα 2-3 φορές.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Με έχουν σύρει και διάφορα αυτά. Μια χαρά. Έχω μείνει και στην αριστερή. Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ναι βέβαια.
0: Πώς το κατάφερες αυτό το εργαλείο.
1: Τώρα δεν θες να ξέρεις. Δεν είναι πάντως εύκολο.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο, το λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο Δημητριάδης. Συγγνώμη. Ναι, λέει το συγκεκριμένο τραγούδι το 2004 ήταν σε ένα παιχνίδι, σε μια παιχνιδομηχανή το 2001. Γι' αυτό το θυμάμαι εγώ, από εκείνο το παιχνίδι.
1: Α, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν και τηλεοπτικό σήμα πάντως, να το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά πριν σίγουρα. Από αυτό ήταν στον Gran Turismo. Να, λέω αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Μπράβο, Γιώργο, και εγώ το έχω παίξει αυτό.

0: Εντάξει, βρίσκω έναν ειρωνικό τόνο στο μήνυμα του φίλου μου του Νίκου του Κεσαριανιώτη που λέει τι ώρα θα βγάλετε πάλι τον παπά. Όχι, μία φορά να τον βγάζουμε τον παπά. Ναι, δεν τον ακούς και τόσο συχνά. Βγαίνει, μένει εδώ στον Real FM.
1: Βγαίνει, βγάζουμε... ναι, τον άνθρωπο.
0: Νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να βγάλουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που το συζητούμε από χθες, μετά την παρουσίαση, την επίσημη συνέντευξη τύπου που δώσατε για την παιδεία. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη θέση σας ότι βεβαίως δεν θα τα είχατε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσετε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έκανε αίσθηση η τοποθέτησή σας. Είχαμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Θέλουμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει τι λέει πριν γίνει. Θα ήταν το μόνο εύκολο όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνηση της χώρας να υπόσχεσαι πράγματα οποία δεν είναι εφικτά να γίνουν και στην πράξη μετά να μπορείς να εφαρμόσεις. Καταρχήν πρέπει να νιώσει ο πολίτης στη χώρα επιτέλους ότι υπάρχει μια κυβερνός αριστερά που ό,τι λέει το έχει κοστολογήσει και το έχει ιεραρχήσει και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, σε βάση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Οπότε οι νόμοι μπορεί να ρυθμίζουν μελλοντικές υποθέσεις, αλλά όχι μελλοντικές υποθέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν εμείς, εκεί νομίζω συνοψίζεται όλο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό θα προφυλάξει και τους γονείς και τους μαθητές που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους έχουν επιχειρήσει και έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, λέει, ας πούμε για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή το νόμο Πιγερακάκη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κόντρα το ένα στο άλλο.
2: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Επικρατείας και δεν μας επιτρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Οπότε νομίζω ότι έχουν κουραστεί οι Έλληνες πολίτες να φιλοσοφούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της ελεύθερης αγοράς, πραγματικής αγοράς. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς τι είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό να βάλουμε προϋποθέσεις για το πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι
0: εφικτό. Να βάλουμε... Γι' αυτά θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, μόλις ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Είναι δύο σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ.
2: Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι στο πραγματικό θεωρούμε, εμείς είμαστε στο πλαίσιο μας να βελτιώσουμε τον νόμο και να βάζουμε τις προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, τόσο για τα προσόντα του τακτικού προσωπικού. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους να ορίζει τις προϋποθέσεις, ειδικά όταν αφορά το υψιστό άνθρωπο της παιδείας.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νιφούδη, και σας αναγνωρίζω πλήρως αγαθές προθέσεις, αναφέρουμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όμως, όταν λέτε, γιατί τα μελέτησα, τα διάβασα, τις 5 συν 1 παρεμβάσεις για την παιδεία και την κατάργηση των πανελλαδικών, όταν λέτε στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το απολυτήριο της τρίτης λυκείου και για όσα τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με το βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της τρίτης λυκείου, τι σύστημα είναι αυτό? Θα εξετάζονται τα παιδιά από τα ΕΗ, θα εξετάζονται μόνο τα παιδιά τα οποία, για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στην φιλοσοφική των Αθηνών, που ξέρω εγώ, είναι οι θέσεις περιορισμένες, είναι πολλαπλάσιες οι θέσεις των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν, που θέλουν να μπουν εκεί? Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο θα το κάνετε?
2: Πήγα στις πανελλαδικές, πήγα να βοηθήσω τα πανελλαδικά. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των πανελλαδικών, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχουν 2-3 χρόνια που θα είναι ένα στάδιο μεταβατικό. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, πρέπει να...
1: Θα δοθεί χρόνος, δηλαδή, λέτε. Θα δοθεί χρόνο να οριμάσει το σύστημα, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές. Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές για τους υποψήφιους που θέλουν να μπουν σε τμήματα που δεν υπάρχουν πολλές ελεύθερες θέσεις πρόσβασης.
2: Ναι, ναι, να σας πω. Να το πω, δηλαδή, όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ναι. Να το καταλάβουμε, όσο πιο απλά γίνεται.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στα πανεπιστήμια.
0: Άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια, είπατε.
2: Άδειες θέσεις, ναι, γιατί είναι κάποιες σχολές.
0: Εξαρτάται τη σχολή όμως.
2: Λέτε.
0: Εξαρτάται τη σχολή. Στην νομική Αθηνών, ας πούμε, στην νομική Κομωτινή δεν θα βρει άλλε θέσει.
2: Ναι, όχι, θα σα πω να γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το ζήτημα πολύπλοκο και πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζορίζουμε του μαθητέ και φτιάχνουμε ένα λύκειο το οποίο από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου σε προετοιμάζει να μπει στο πανεπιστήμιο σε πολύ σκληρέ εξετάσει. Ενώ η σχολή η οποία εσύ επιθυμεί να μπει. Μπορεί να έχει και άδειες θέσεις. Άρα τι κάνουμε, ιεραρχούμε τις σχολές, αυτές οι εσείς οι οποίες είναι ελεύθερες επιλογής, είναι οι σχολές οι οποίες έχουν άδειες θέσεις, άρα υπάρχουν θέσεις φοιτητές να σπουδάσουν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτές δεν υπάρχει λόγος ο μαθητής να υπόκειται όλο αυτό το μαρτύριο των εξετάσεων, εφόσον οι σχολές αυτές επιζητούν φοιτητές. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις σχολές αυτές οι οποίες έχουν και μες θέσεις. Ελεύθερη επιλογή. Υπάρχουν όμως άλλες σχολές που ενδεικτικά θα πω ότι θα βάζουν ιατρική, νομική.
1: Υψηλή ζήτηση, οι λεγόμενες υψηλή ζήτηση.
2: Ακριβώς. Που αυτές λοιπόν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που θέλουν να μπουν από ότι υπάρχουν θέσεις, θα υπάρχουν εξετάσεις. Σκοπός όμως του συστήματός μας είναι να βελτιωθεί το λύκειο, τόσο ώστε το λύκειο, δηλαδή το απολυτήριο λυκείου του, να είναι αυτό εν τέλει που σε οδηγεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δηλαδή, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που οι πανελλαδικές, να το πω απλά, όχι όμως με τη μορφή των πανελλαδικών, να μην χρειάζεται αυτό το διάβλητο σύστημα, γιατί όλοι σεβόμαστε και όλοι λένε ότι υπάρχει ένα διάβλητο σύστημα πανελλαδικών. Προφανώς. Αλλά αν εμείς ισχυροποιήσουμε το λύκειο, δεν θα χρειάζεται αυτό το συνοδηματικό για να αποδείξει γιατί θα βελτιωθεί η παιδεία που προσφέρουμε στους μαθητές από την πρώτη, από τη δευτέρα και στην τρίτη φοιτητά. Και οι εξετάσεις θα μείνουν μόνο στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση. Αλλά εφόσον έχουν προετοιμαστεί οι μαθητές από το Λύκειο με τον τρόπο που εμείς επιζητούμε να προετοιμαστούν, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, είναι, και αυτό το λέω από την αρχή. Γιατί εμείς το συνδέουμε και με την οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή οι μαθητές, οι γονείς ξοδεύουν περίπου συνολικά, ξοδεύει η χώρα μέσω των γονιών, 600 εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις, αν υπολογίσουμε και όλα τα οποία δεν καταγράφονται, καταλαβαίνετε ότι είναι μια οικονομική και οικονομική ελάθηση. Πέρα από το γεγονός ότι βελτιώνουμε το επίπεδο μόρφωσης των μαθητών στο Λύκειο, σε ένα καλύτερο Λύκειο.
1: Ναι.
2: Που είχαμε και την ελληνική οικογένεια που δεν θα χρειάζεται να υπόκειται αυτό το βάσανο των πολλών εξόδων των φροντιστηρίων για τις πανελλαδικές.
1: Μάλιστα. Τώρα να περάσουμε. Τι μένει τώρα, πού θα παρουσιάσετε κάτι άλλο τώρα, κύριε Νηφούδη, δηλαδή έχετε δρομολογήσει κάτι άλλο σε κάποιο άλλο τομέα?
2: Έχει πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ναι.
2: Τα οποία θα παρουσιαστούν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάξει ένα κενό το 15 Αύγουστο.
1: Τη Παναγία που λέμε, να προσευχηθούμε όλοι.
2: Γιατί σκεφτείτε, γιατί όλοι εμείς, όλοι το μεάρχη μας δηλαδή, δουλεύουν έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες τις προτάσεις μας, όλους τους τομείς της οικονομίας.
1: Κοστολογημένες, να υποθέσουμε, γιατί όπως ξέρετε, η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις.
2: Ναι. Θα είναι όλες κοστολογημένες. Νομίζω ότι αυτό θα το παρουσιάσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το πόσο κοστίζουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία δεδομόμαστε και από πού θα βρούμε τα θέματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, τις διακυβέρνησεις, τις οποίες εμείς δεδομόμαστε να εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νηφούδη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: θα του κάνω μια πάσα λίγο έτσι, να είναι extreme ενημερωτική.
1: Ναι.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας με τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη.
2: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό. Λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα και στο σημείο σημειώθηκε. Και...
3: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός λοιπόν.
2: Ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
0: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς αποτελείται.
3: Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα έχει κίνηση. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
0: Ναι.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Πάρα πολύ. Σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ που λέει ο Παναγιώτης. Βρείτε εναλλακτικές. Ναι. Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
3: Βέβαια θα δυσκολεύει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ΔΑΠ, την Ευτική Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο...
1: Ποιον?
0: Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη, ναι. Λέει, κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφισαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σοι αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Αυτή είναι η κριτική από δεξιά, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια πάντα.

0: Λεωνάρδε, του έχει δώσει και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου, πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδε. Γιατί βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω και εγώ τα μηνύματα κάποια στιγμή.
1: Θα το πω και δεν έχει να κάνει με τη ρίσα μου και λίγα γράφει. Παραπάνω πάνω
0: σιγά. Ναι, λοιπόν, έχει δώσει και έχει καταλάβει.
1: Γράφει λοιπόν ο Λεωνάρδο, καρδούλα μου.
0: Έλα.
1: Αυτό και κάποια στιγμή βαράει και ένα oh my god. Θαυμαστικό.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρδε.

0: φίλη μου η Κατερίνα Κάμπρα λέει πώς καταφέρνω και σε αφήνω παγωτό και σένα και τον καραγευρέκι.
1: Α, καλά, μα είναι γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε τελειώνει το ανέκδοτο. Ξέρεις ότι. Δηλαδή, καταρχάς σε ειδοποιεί. Ναι. Σε ειδοποιεί ότι,
0: έχω ηχητικά σήματα.
1: Ότι ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να γελάσεις, να το ευχαριστηθείς.
0: Πρέπει να μπει στη διαδικασία του
1: ρόλου. Φτάνει το, στο τέλος του ανέκδοτο χωρίς να έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις γελάσει.
0: Ναι, γιατί η Ρίτσα περιμένει αυτά τα ανέκδοτα διαρκείας. Δεν γίνεται στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό με τις ιστορίες και τα αυτά.
0: Μέχρι 10
1: δευτερόλεπτα. Λέει και μου είπε και του είπα και αυτό. Αυτό περιμένω.
0: Και να βγάλει άκρη μετά.
1: Ναι, αυτό περιμένω.
0: Που θα βγάλει άκρη αν πάρει τη Real News, γιατί η Real News έρχεται με πολύ δυνατές προσφορές. Έρχεται με δύο βιβλία αυτή την Κυριακή. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφή Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News με δύο βιβλία. Πάρτε τη στην παραλία και θα με θυμηθείτε, γιατί έχετε και τη Real News, θα έχετε και τα δύο βιβλία.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Σε κλειό καύσωνα βρίσκεται και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν στα υπηρετικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε το ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άνδρα στην νότια είσοδο της Ακρόπολης. Ο δράστης που έχει συλληφθεί αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Νέες επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε στο Ιράν μετά από το κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχθηκε από τις ΗΠΑ για 10η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στη Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία. Διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από την Οδό Ηρακλειδών στον Κεραμικό λόγω σύγκρουσης αυτοκινήτου με φορτηγό.

Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Ή κλείρω ιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr.

0: στα εκδοτήρια. Το είπαμε. Το είπε και η Σοφία Γαλάνη. Είναι άστεγος. Είναι Έλληνας. Φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ξανά για τέτοια ζητήματα.
1: Αν είναι αλλοδαπός ή Έλληνας, αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας έχουν περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
0: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Σειρά μου τώρα να τα πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Proteria Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Proteria Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Proteria για μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Proteria App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιλαγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε ποιο τομέα είστε, κυρία Σιλαγγέλα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, δυτικό τομέα.
0: Ναι, σιγά σιγά πρέπει να τα λέμε κι αυτά, ε.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές πρέπει να είμαστε όχι μόνο προεκλογικά, αλλά όλη τη διάρκεια της τετραετίας κοντά στους πολίτες.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν μία από τις ειδήσεις της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι η πρόταση περί ασυμβίβαστου βουλευτή και υπουργού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση φαίνεται ότι πάει στις καλένδες. Είχε αντιδράσεις έντονες από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συμφωνούσατε με αυτή?
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ. Σαφώς κάθε τι έχει και τα υπέρ και τα κατά. Ενδεχομένως σε μια προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία να ήταν διαφορετικά. Να ξέρετε όμως ότι το άρθρο του Συντάγματος που αφορά το πολίτευμα είναι από τα άρθρα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Πέρα από αυτό, το να μπαίνουμε σε μια λογική, ότι να είναι διαφορετικός τελείως ο ρόλος των βουλευτών ή των υπουργών, της κυβέρνησης δηλαδή, εκτελεστική εξουσία με νομοθετική εξουσία, σαφώς σε κάποιες χώρες αυτό υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, όποιος είναι στην κυβέρνηση ή στην Κύπρο. Εκεί όμως είναι και διαφορετικό το πολίτευμα. Υπάρχει, εκλέγεται πρόεδρος και ο πρόεδρος ορίζει και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Άρα η συνέλευση, όπως λένε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση ή αντίστοιχα η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, όπως λέγεται, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άρα διαφωνούσατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς εσείς?
2: Θα έπρεπε να υπάρχει, να σας πω για ποιο λόγο διαφωνώ, βάζοντας κάτω και τα αρνητικά και τα θετικά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο στο πώς έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή. Αν δούμε πώς λειτουργούν άλλες δημοκρατίες που έχουν να κάνουν με προεδρικά συστήματα, μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, δεν μπορούν να έρχονται, να πηγαίνουν οι υπουργοί. Όλα τα νομοσχέδια γίνονται μόνο από τους βουλευτές. Όπως υπήρχε, υπάρχουν και διαφορετικές εκλογές. Άλλοτε ψηφίζεις για πρόεδρο, άρα και για κυβέρνηση, και άλλοτε ψηφίζεις για βουλευτές.
1: Ξέρετε, πιο δύσκολα ένας παγάνης θα πάρει την κυρία Σιλαγγέλα για να τη ζητήσει οποιαδήποτε χάρη. Αν είναι, ας πούμε, αναξιώνει, επειδή είναι στην εκλογή της περιφέρειας, ότι πρέπει να μου κάνει το ρουσφέτη. Και θέλω να πω, μήπως αυτό θα ήταν μια λύση οριστική? Να αποκοπούμε εμείς που έχουμε τη λογική, θα πάρω το βουλευτή διότι με σταματήσανε για τροχονομικό έλεγχο. Μήπως αυτό ήταν μια λύση να σταματήσει?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ο ρόλος του βουλευτή ή της βουλευτή είναι το εξής. Είναι ο εξής. Το να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ακούει τα προβλήματα και να απευθύνεται πολλές φορές, είτε μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας κυρίως, στην εκτελεστική εξουσία, στους υπουργούς, ώστε τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Υπάρχουν πολλές φορές κάποιες αδικίες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σύστημα, το οποίο ο βουλευτής ή η βουλευτής μπορεί αυτό να το αντιληφθεί, έρχονται σε επαφή με τους πολίτες. Και επίσης,

0: να πω το εξής. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα συστήματα. Οι βουλευτές να έρχονται σε επαφή με τους πολίτες και να κάνουν τις ερωτήσεις ή να απευθύνονται στους υπουργούς. Χωρίς όμως, όπως είπατε, να αξιώνει κάτι το οποίο απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται ή δεν είναι νόμιμο.
1: Ναι, γιατί είναι άδικο, είναι άδικο για τους υπόλοιπους, ξέρετε αυτό. Είναι άδικο.
0: Ναι,
1: και αν το κάνω όμως, εγώ, αν ναι. το κάνω εγώ για μένα και για τους οικείους μου, είναι άδικο για τη Ρίτσα που δεν το κάνει.
0: Η δεν οποία... το αμφισβητώ. Γι' αυτό και τα πολιτικά μας γραφεία, έτσι, γι' αυτό έχουμε πολιτικά γραφεία. Έχουμε πολιτικά γραφεία για να έρθει το κόσμος. Εγώ όταν έρθει κάποιος στο πολιτικό μου γραφείο για να μου πει κάτι, δεν θα το ρωτήσω πρώτον τι ψηφίζεις, ή και δεύτερον, αν θα με ψηφίσεις. Καταρχάς, δεν το ξέρω αυτό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ψηφοφορία είναι μυστική.
1: Εγώ το δέχομαι ότι, εσείς, αυτό, ότι το κάνετε εσείς. Άλλοι συναδελφοί σας όμως
0: νομίζω,
1: δεν το κάνουν.
0: Υπάρχουν,
1: από όλα τα κόμματα. Νομίζω, προσέξτε. Από όλα τα κόμματα.
0: Η ψηφία των συναδέλφων, από όλα τα κόμματα, δέχονται κόσμο στο γραφείο τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεκριμένα, να σας πω, υπάρχουν τα λένε surgery, αν θυμάμαι καλά, days. Που πηγαίνουν οι βουλευτές σε διάφορες γειτονιές, όπως κάνουμε και εμείς, έρχονται πολίτες, τους λένε τα προβλήματά τους, απευθύνονται στο απευθείας στις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν δεν το λύσουν οι δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απευθύνονται στους υπουργούς και μάλιστα θεωρείται ότι πρέπει να προηγηθούν τα αιτήματα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε τι έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Σε τόση όμως, μην ποινικοποιήσουμε. Ότι ο βουλευτής έρχεται σε επαφή, το μέλος της Ελληνικής Βουλής έρχεται σε επαφή με τους πολίτες για να ακούει τα προβλήματα.
2: Ναι.
0: Αυτό νομίζω.
2: Απλά έχουμε δει πάρα πολλά, κυρία Σιρεγγέλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν αποκαλυφθεί πολλά και πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Να έρθουμε τώρα στο κομμάτι των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, από ό,τι καταλάβαμε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, να εξορκίσει αυτό που λέμε τη χαλαρή ψήφο. Είπε ότι είναι μοναδική η Κυριακή της Κάλπης. Μία, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογικές διαμαρτυρίες, πρόβες τζενεράλε με δίθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκο καταστροφής. Δηλαδή, προφανώς προσπαθεί να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σε ρυθμούς εκλογών. Γι' αυτό και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα ποσοστό που είναι αναποφάσιστο, το οποίο όμως υπάρχει πάντα πριν, αρκετό καιρό πριν τις εκλογικές διαδικασίες. Άρα υπάρχει ένας κόσμος αυτή τη στιγμή που βλέπει, προσπαθεί, τον ενδιαφέρουν κυρίως η καθημερινότητά του, πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του, μα τους. Άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητα από την ώρα που λέω που βγαίνει ένας άνθρωπος από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του ή να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, μέχρι την ώρα που θα μπει στο σπίτι του. Άρα πώς είναι η μέρα του, πώς θα να είναι καλύτερο οι δημόσιες συγκοινωνίες, να είναι καλύτερο, εκεί έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Πέρα από αυτό όμως, το θέμα είναι ότι τι υπάρχει και απέναντι και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση που αντί να κάνει κριτική, που σαφώς πρέπει να γίνεται κριτική. Σαφώς πρέπει να υπάρχει...
2: καταθέτει και προτάσεις όμως η αντιπολίτευση και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Κοστολογημένες δεν θα.
2: Άλλο αν είναι σωστά κοστολογημένες, αλλά κοστολογημένες είναι.
0: Μισό λεπτό. Γιατί το θέμα είναι να είναι και σωστά κοστολογημένες. Και τι έχουμε πει, ότι όποια προγράμματα έχει κάθε κόμμα εν ώψη εκλογών, θα πρέπει να τα καταθέτει, ώστε να κοστολογούνται, ώστε να ξέρει ο κόσμος και ο καθένας, αυτός που θα ψηφίσει, αν αυτά που λέει θα γίνουν κιόλα. Διότι. Έχουμε τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης.
2: Την έχει κοστολογήσει το Πασόκ. Την έχει κοστολογήσει 400 συν 800 το τρίτο έτος.
0: Εάν θεωρεί ότι είναι σωστή αυτή η κοστολόγηση, γιατί δεν την πάει στο Γενικό Λογιστήριο όπως έχουμε πει, γιατί δεν την καταθέτει με τροπολογία στη Βουλή, γιατί δεν την πάει να την φέρει εδώ στη Βουλή.
1: Το θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Τσουκαλά, αυτό ακριβώς που λέτε. Το θέσαμε το ερώτημα και μας είπε να την πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όπου εκεί η κυβέρνηση ελέγχει την ηγεσία του, για να μας πει τι, ότι είναι λάθος η κοστολόγηση.
0: Ακούστε, οι κοστολογήσεις δεν γίνονται από τον υπουργό ή τον υφυπουργό. Οι κοστολογήσεις γίνονται από τους υπηρεσιακούς. Αν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πάλι να λέμε ότι οι άνθρωποι που είναι στο Γενικό Λογιστήριο, που ειδικά αυτοί έχουν δώσει την ψυχή τους με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και είχαν τραβήξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, πιο πριν τρόικα που μετά γίνανε θεσμοί, με όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε μια λογική να πούνε κάτι που θα είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή υπέρ κάποιου άλλου κόμματος ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τι πήγαμε εμείς στο γενικό λογιστήριο και φέραμε όλους τους υπαλλήλους να είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τραγικά και νομίζω ότι είναι προφάσεις αναμαρτίες. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί πολύ απλά λέμε κάτι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά ότι εμείς θα δώσουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Εμάς αυτά που δίνουν τα 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι 500 κάτι, 530 εκατομμύρια.
2: Ναι, μα αυτά προστίθεται το ποσό του πρώτου χρόνου στο Πασόκ.
0: Αν είναι δυνατόν. Ως στο Πασόκ προστίθουν αυτά τα 300, λένε ότι ναι, οκ. Okay, αλλά θα δώσουμε και άλλα 100.
2: Ναι,
0: εάν αποκλείεται να είναι 450. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι το θέμα να καθόμαστε να τσακωνόμαστε. Αν εγώ λέω κάτι διαφορετικό, κάποιο από το Πασόκ λέει κάτι διαφορετικό. Ωραία. Ελάτε είτε στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν θέλετε στο Γενικό Λογιστήριο. Υπάρχουν εδώ οικονομικές υπηρεσίες και τις βουλές. Αν κατατεθεί το τρομολογία συγκεκριμένη, θα πρέπει, μα πάντα κάθε νομοθεσία, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, όταν έχει δαπάνη, από το Γενικό Λογιστήριο γίνεται η κοστολόγηση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή τώρα θα το αλλάξουμε.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι από σύσταση του ελληνικού κράτους.
2: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο. Θερμοκρασίες πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα έδειξαν οι θερμικές κάμερες στην Αττική. Πότε θα πέσει ο υδράργυρος? Ψηφίζονται στη Βουλή ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Καταργούνται ύστερα από 10 χρόνια οι περικοπές μετά την τριετία. Αναλυτικά οι αλλαγές, ποιοι θα δουν άμεσα αυξήσεις, τι δηλώνει η Υπουργός Εργασίας. Συναγερμός νωρίς το πρωί στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Άνδρας μαχαίρωσε 2 Αμερικανούς τουρίστες, η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Κάνω μια πρόβλεψη.
1: Μα δεν προλαβαίνει ούτε να πει κοπέλα η κοπελίτσα να πει το τραγούδι. Ε? Το ρεφρέν της, ναι, πες
0: αυτό
1: μου, μάνα
0: το τραγούδι,
1: μου.
0: Να ξέρεις, θα μπει μπαρ φέτος, θα γίνει χαμός, να ξέρεις.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν το αφήνεις μια βρε αγάπη μου.

0: Ορίστε που λέτε εσείς παλιό, δεν βγαίνουν πλέον ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Άκου εδώ πέρα τι ωραία από τα Λιάννη Λένοξ. Τίποτα, κουβέντα.
1: Μα ας την Άννη τη Λένοξ. Ας την Άννη τη Λένοξ.
0: Πώς να την αφήσω δηλαδή. Είναι 17 λεπτά τραγούδι. Μέχρι να τελειώσει θα έχουμε φύγει, θα έχει μπει η φίλη μου το πάλι μέσα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα γιατί δεν τα ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει ένα φοβερό app. Έχει έρθει μια εφαρμογή καταπληκτική. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Σύγχρονη, γρήγορη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Λοιπόν, και έχω και νεότερα να σου πω από τη Σοφία Τηγαλάνη για το περιστατικό στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα ο δράστης, είχε εγκλεισμό πρόσφατα για... Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ψυχολογικά προβλήματα. Ναι. Το λέω για πολλωστή φορά.
0: Ναι,
1: ο εγκλεισμός δεν είναι ψυχολογικά προβλήματα, είναι ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ωραία. Το θέμα βέβαια είναι γιατί ήταν ελεύθερος, έτσι δεν ήταν σε κάποια δομή ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να του παρέχουν και αυτά που πρέπει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να του παρέχει κάποιος φροντίδα. Χρειάζονται φροντίδα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σωστά,
1: Χρειάζονται φροντίδα.
0: Και επίβλεψη βεβαίως. Και επίβλεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Γιάννης λέει: έχετε ακούσει για πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καύσωνα?
1: Όχι ακόμα. Όχι. Υπάρχουν συστάσεις, αλλά όχι. Αυτό το να βγει η γενική οδηγία προς ώρας δεν έχει βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει τις επόμενες ώρες. Γιάννη, μπορεί και να βγει, αλλά προς ώρας δεν έχει βγει, όχι.
0: Ξεχωρίζω από τα μηνύματα το μήνυμα της Ελένης από τη Θεσσαλονίκη που είναι εκπαιδευτικός.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Η οποία σημειώνει ότι η επιλογή επαγγέλματος για τα παιδιά ορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε διόντως μέσα από το σχολείο, ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός να είναι μια σταδιακή πορεία και όχι μια κρίσιμη δοκιμασία μια στιγμή. Αυτό που διαβάζω, για να είμαι δίκαιος, είναι ο επίλογος του μηνύματος. Ένα εξαιρετικό μήνυμα. Το διάβασα ξανά και ξανά, Ελένη, το μήνυμά σου.
1: Σας ευχαριστούμε όσους έχετε στείλει μηνύματα και στην Εύη, που είναι δηλώνει και ακροάτρια του σταθμού, για τους, το αν κινδυνεύουν ή δεν κινδυνεύουν οι πολίτες και οι θύτες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και στο Γιάννη από το Ήλιον, που και εκείνος έχει στείλει αρκετά μηνύματα με διαφορετική άποψη.
0: Γεια σου, Γιάννη. Και να πω στον Κώστα, πού ήσουν, ρε Κώστα, και δεν βρεθήκαμε? Γιατί εκεί δίπλα ήμουνα κι εγώ, το 92 που λες. Τέλος πάντων. Πιτσιρίκι.
1: Ήσουν κι εσύ, κάπου εκεί.
0: Εκεί ήμουνα, ναι.
1: Λοιπόν, σιγά-σιγά εμείς θα σας αφήσουμε, μουσικά θα σας αφήσουμε.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης στα καλύτερά τους.
0: Περίμενε, άκου.
1: Τι ήθελες?
0: Άκου.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ήταν ένας έρωτας που δεν μπορούσε να διασχίσει το δρόμο μόνος του. Και βρέθηκε ένας άλλος έρωτας και τον πέρασε απέναντι. Συμπέρασμα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Ρε Γιώργο, έλα, εντάξει. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα, για τις απόψεις σας. Είτε είναι θετικές είτε διαφορετικές, σας ευχαριστούμε
0: δεν
1: πολύ.
0: Ήταν ρομαντικό.
1: Πολύ, πολύ. Yeah. Και τους συνεργάτες μας, τον Γιάννη, τη Δήμητρα, την Εύη, τη Σοφία, όλους σας. Να είστε καλά.

0: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
1: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
0: Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Καλώς ήρθατε!
8: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό το ζευγάρι των Αμερικανών τουριστών που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι το πρωί στη νότια είσοδο της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης που έχει συλληφθεί φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν στα υπηρετικά τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Νέες επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν μετά από κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχτηκε για 10η συνεχόμενη νύχτα από τις ΗΠΑ. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν κεντρικές υποδομές δεδομένων Αμερικανικής Εταιρείας Τεχνολογίας στο Μπαχρέιν και στρατιωτικούς στόχους στην Ιορδανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Ψηφίζονται σήμερα από τη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου του 2016. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εδώ Πειραιώς, η οποία είχε διακοπεί στο ύψος της Ηρακλειδών λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιόταχη αυτοκίνητο. Η κίνηση είναι αυξημένη αυτή την ώρα σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Επιστροφή στη δράση με την Sporting Λισαβόνας για τον Φώτη Ιωαννίδη μετά από 5 μήνες λόγω του σοβαρού τραυματισμού που αντιμετώπισε. Πέρασε αλλαγή στο 67ο λεπτό στο νικηφόρο φιλικό παιχνίδι με 7-0 επί της Στρασμπούρ, πετυχαίνοντας το 7ο τέρμα. Βασικός έπαιξε ο Γιώργος Βαγιανίδης, ο οποίος έβγαλε την assist στο 5ο γκολ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Για λέγε λοιπόν.
1: Δεν έχω να πω και πολλά.
0: Α, εντάξει.
1: Θες να πω κάτι?
0: Ω, εγώ τι να θέλω. Εσύ θέλεις να πεις κάτι?
1: Εγώ θέλω να πω κάτι.
0: Τότε σε ακούμε.
1: Θέλω να πω ότι πρέπει να τα προλαβαίνουν.
0: Ποια?
1: Περισσότερη αστυνομία. Εγώ μερικές φορές που περπατάω, ζούμε, όχι τώρα που κάνει ζέστη, δεν βλέπω την αστυνομία εκεί που έχει πάρα πολύ κόσμο. Ενώ σε όλα αυτά τα σημεία.
0: Εννοείς για την μιλάς για την Ακρόπολη και το περιστατικό αυτό που
1: περιστατικό
0: είχαμε.
1: Που. Που μαχαίρωσαν αυτούς τους δύο ανθρώπους.
0: Ναι, τους
1: λοιπόν,
0: τουρίστες.
1: Όποια να πας στον κόσμο, mm-hmm. και υπάρχουν σημεία τέτοια υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος και μαζεύεται, εν πάση περιπτώσει, κόσμος, υπάρχει αστυνομία έντονη. Έντονη, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Και ένα ασθενοφόρο δίπλα να περιμένει.
0: Γιατί νομίζω γενικά υπάρχει. Δεν ξέρω αν στο συγκεκριμένο σημείο τώρα δεν υπήρχε. Κατάλαβες θέλω να πω. Έτσι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ναι, επειδή αυτός γυρνούσε και απειλούσε και τα λοιπά, ναι, από ό,τι φαίνεται δεν ήταν.
1: Αν υπήρχαν αστυνομικοί.
0: Ναι, θα είχαν σπέψει.
1: Ειδικά οι οπεκεπέδες και αυτοί, mm-hmm. έτσι, πώς τους είπα.
0: Οπεκεπέδες.
1: Τους μπέρδεψα. Αυτοί, πώς τους λέμε, οι όπλα.
0: Οπκέδες, οπκέδες. Όπλα, σταμάτα.
1: Ξέρω και εγώ τώρα, δεν ξέρω.
0: Όπκε λέγεται.
1: Α, λέγεται όπια, θα τους κάνει όπλα ο Τσίπρας.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Τσίπρας, άμα τώρα θα γίνει πρωθυπουργός, θα τους κάνει όπλα.
0: Άνοιξε το σιγά που θα γίνει πρωθυπουργός και εσύ κατευθείαν έχεις περάσει τις δημοσκοπήσεις και έχεις πάει μπροστά.
1: Δεν θέλω, να πηγαίνεις κόντρα στα όνειρα και τις ελπίδες
0: του Αλέξη Τσίπρα.
1: Της μεγάλης αστικής τάξης στη χώρα.
0: Δηλαδή,
1: η οποία ελπίζει να διώξει το Μητσοτάκη διότι τον έχει βαρεθεί. Και ο μόνος που μπορεί να το κάνει αυτό είναι ο κύριος Τσίπρας.
0: Α, έτσι λες. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση είναι αυτή.
1: Με τον άλλον δεν καταφέρνουν να μιλήσουν, να συνεννοηθούν. Δεν. Ναι. Ναι, με τον Τσίπρα μια χαρά γίνονται οι συνεννοήσεις. Μα θέλω μάλιστα ότι γίνονται εντατικότατα οι συνεννοήσεις. Υπάρχει και κτίριο συγκεκριμένο. Άντε. Δεν τους βλέπει κανείς. Μόνο που και εσύ και εγώ να περάσουμε, αμέσως θα καταλάβουμε ποιανού είναι το ένα αυτοκίνητο. Ναι. Ποιοι είναι οι άντρες συνοδείας του ενός επιχειρηματία και ποιοι του άλλου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι δύσκολο, δεν τους ξέρεις, παιδί μου. Λοιπόν, αυτά τώρα εγώ θέλω να σας πω και άλλα και πολλά ακόμη, αλλά πρέπει να περιμένετε. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό την ιστορία με τα τουριστικά μέρη πρέπει να φυλάσσονται άγρια, πολύ προσεκτικά, πάρα πολύ προσεκτικά. Εντάξει αυτό, και να σου πω και κάτι άλλο, μάλλον υφλή. Αυτή η έκφραση τυποποιημένη ότι ο άνθρωπος λέει είχε ψυχολογικά προβλήματα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και εγώ έχω ψυχολογικά προβλήματα. Και εσύ, αν το κοιτάξεις προσεκτικά.
0: Γιατί τα απλοποιείς όλα?
1: Δεν είναι ψυχολογικά. Ο άνθρωπος έχει ψυχιατρικά βαριά προβλήματα.
0: Έχει διαταραχές. Αυτά λέγονται διαταραχές.
1: Είναι βαριά κατάσταση.
0: Ναι, διαταραχές. Οκ. Έχει διαταραχές. Που μπορεί να επιτείνουν, μπορεί να είμαι και εγώ διαταραγμένος και εσύ διαταραγμένος. Είναι η συνθήκη που σε κάνει να μην παίρνεις τη θεραπεία σου. Αν παίρνεις θεραπεία, ακολούθησε αγωγή.
1: Εγώ είμαι 12-2, μια χαρά παίρνω την αγωγή μου.
0: Είμαι πολύ. Με εντείνει την κατάστασή μου, την επιβαρύνει πολύ ζέστη. Την επιβαρύνει πολύ κοσμία. Την επιβαρύνει πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μηδενίζεις, να γενικεύεις πράγματα. Δεν είναι ωραίο.
1: Δεν μηδενίζω. Αντιθέτως. Το να λέμε έχει ψυχολογικά
0: νομίζω
1: προβλήματα.
0: Νομίζω ότι είσαι κουρασμένος από τις δημοσιογραφικές εκφράσεις κλισέ. Αυτό διαπιστώνω.
1: Μπράβο, αυτό το κλισέ.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, βρε μπάμπι μου. Και δηλαδή είναι σαν να πηγαίνεις στο δικηγόρο, στο δικαστήριο, που λέει Μπάμπης Παπαδημητρίου, λέει το δικαστήριο.
1: Μα
0: λέει,
1: αφού έχει.
0: Άκουσε με να πω. Και λέει παρίσταται διά. Και του πει, αχ, έχω βαρεθεί την έκφραση. Παρίστατε βία. Αυτό είναι η έκφραση. Παρίστατε βία.
1: Εντάξει, εσύ, το δικαστήριο. Το δικαστήριο έχει τυποποιημένες εκφράσεις.
0: Και εδώ έχει τυποποιημένες εκφράσεις. Τι θα πει.
1: Ψυχολογικά δηλαδή. Προβλήματα έχουμε όλοι, επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος είχε ψυχιατρικές διαταραχές.
0: Τι λες, ρε γιατρέ, πού το ξέρεις εσύ?
1: Τώρα που το ψάξανε καλύτερα, τον ξέρουν.
0: Το ξέρουν.
1: Έχει ποινικό παρελθόν. Άλλο. Τον έχουν ξαναπιάσει. Ήταν στο νοσοκομείο. Ήταν όλα αυτά. Ψυχολογικά προβλήματα.
0: Είναι εντάξει, τότε να το κάνουμε διαφορετικά για να μην κλειστεί. Είναι εξόλυση και προόλυση.
1: Όχι, αυτό.
0: Άσε μας, ρε συμπάθη.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Με συγχωρείτε. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ τώρα να λέω τέτοια. Με ενοχλούν, εμένα έχει δίκιο ο Μάνος. Με ενοχλούν οι φλάσεις κρισέ. Φανταστείτε, μετά από 40 χρόνια στο επάγγελμα, με ενοχλούν οι φλάσεις κρισέ. Δεν πρόκειται να γιάνω. Έχω ψυχιατρικά θέματα.
0: Μα ρε παιδάκι, δεν είναι ψυχιατρικά. Σταμάτα. Έχει μεγάλη διαφορά η ψυχολογία από την ψυχιατρική. Σταμάτα. Έχει διαφορά. Είναι η ψυχολογία, είναι η κλινική ψυχολογία. Είναι ψυχιατρική. Σταμάτα. Μην τα ισοπεδώνει όλα.
1: Αυτό ακριβώς. Το ψυχολογικό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτά. Πάρτε τώρα, συμφωνήσαμε σε κάτι.
0: Τι?
1: Ότι πρέπει να υπάρχει πιο αυστηρή επιφυλακή της αστυνομίας. Ναι, γιατί αν τον είχαν δει τα παιδιά της Όπια, αμέσως θα τον μαζεύανε.
0: Ναι.
1: Αν ήταν εκεί δίπλα δηλαδή, θα τον καταλαβαίνανε.
0: Κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει από τον Εμίλιαν. Το διαβάζω μόνο και μόνο τώρα από την αρχή, γιατί είδα ότι έχει υπογραφεί ότι είναι από τη Μεσαριά, από τη Θύρα. Πώς μου έχει λείψει η Σαντορίνη. Δίπλα εμποριό είμαστε εμείς.
1: Σε σένα, λείπει σε ένα εκατομμύριο τουρίστες.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι λέει ο Εμίλιος. Έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε πώς θα το σχολιάσει και πάλι ο κύριος Μπάμπης. Πώς θα μας πάει από εδώ και από εκεί και θα καταλήξουμε ότι και πάλι εμείς οι καταναλωτές φταίμε. Και έχει από κάτω: η Σουηδία μείωσε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα από τον Απρίλιο, επιτυγχάνοντας πτώση πληθωρισμού μείον 6,6%. Τη σκυτάλη πήρε η Αυστρία από 1η Ιουλίου, ενώ σειρά έχει η Δανία. Στην Ελλάδα, λέει, ακόμα περιμένουμε.
1: Δεν τα έχω δει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
0: Εμίλια, αυτή είναι μια κλασική περίπτωση. Μια κλασική απάντηση. Επίσης, αν έλεγε και στοιχείο, αν έλεγε είναι έρευνα του BBC, θα σου έλεγε δεν είναι έμπιστο το BBC. Κατάλαβες. Όταν δεν θέλει να απαντήσει, δεν είναι έμπιστη η πηγή. Λοιπόν, να καταλάβεις.
1: Όχι, θέλω.
0: Ή δεν το έχω διαβάσει.
1: Ναι, δεν το έχω υπόψη μου, αλλά θέλω να το δω, διότι εμείς έχουμε τα τρόφιμα, όλα τα τρόφιμα τα έχουμε στον χαμηλό συντελεστή. Και κάποια τα έχουμε στον ακόμη πιο χαμηλό.
0: Ναι.
1: Όπως ας πούμε εμείς έχουμε το ρεύμα στο 6% που δεν το έχουν άλλοι. Τώρα κάποιοι πήγανε στο χαμηλό.
0: Με τσίκλησες τώρα, τι έκανες τώρα, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό.
1: Είδες που λέμε ψυχολογία, έχω 12-2, μια χαρά παίρνω τα φάρμακά μου.
0: Ναι, τώρα χτύπησε πολύ ευαίσθητο σημείο, δώσε τώρα. Τι είπες τώρα για ρεύμα, είπες.
1: Λέω, το ρεύμα το έχουμε στο χαμηλό συντελεστή.
0: Το πρωτοσέλιδο της καθημερινής, το δες.
1: Τι?
0: Άκου να στο διαβάσω.
1: Τρία από εδώ, τρία από εκεί.
0: Άκουσε με. Έβλεπες το πρωί την εκπομπή, γι' αυτό τώρα κάνεις το αυτό.
1: Όχι, διαβάζω πρωί την καθημερινή εδώ και 50 χρόνια.
0: Γιατί άλλο, είπες τρία από εδώ, τρία από εκεί. Προσθέτεις και άλλα τρία.
1: Εντάξει, θα τα πούμε και τα τρία έτσι και τα τρία αλλιώς.
0: Θα προτρέξεις κι άλλο για να ακυρώσεις το θέμα.
1: Όχι, προχώρα.
0: Ναι.
1: Προχώρα στο παρασύνθημα.
0: Ρε Συμπάμπη, να σου πω κάτι. Μου θυμίζει, αυτό είναι για να σε έπαιρνε για κομφερασιέ η Ρούλα Κορομιλά που να βγαίνει πριν και θα έλεγε παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν θα δείτε και τίποτα σπουδαίο. Θα βγει τώρα η Ρούλα Κορομιλά, θα κάνει ένα αυτό, ένα σοου και μετά πάτε σπίτια σα. Ρε Μπάμπη.
1: Και μετά θα νιστάξουμε να πάμε για ύπνο.
0: Πρέπει να παρουσιάσει και λίγο τα θέματα. Όχι να δημιουργεί αγωνία σα πέντε.
1: Βρε, θα πει το
0: να
1: θέμα.
0: Να πει στον κόσμο. Βρε, κάνε μου τη χάρη, άσε με το πω πώ το θέλω το θέμα. Τρία από εδώ, τρία από εκεί τελείωσε. Έλειξε. Τι καταλάβει ο κόσμο, επειδή διαβάζει 50 χρόνια καθημερινή. Το διαβάζει. Μάλιστα. Λοιπόν, άκουσε εδώ να δει. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Δηλαδή, τι λέει το θέμα? Ότι οι πάροχοι ενέργειας, οι πάροχοι ρεύματος έχουν λαμβάνει από τους ασυνεπείς, κακοπληρωτές, αυτούς που πάνε από πάροχο σε πάροχο 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τους λείπουν 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, επειδή δεν μπορούν να τα εισπράξουν, έρχονται στους συνεπείς. Αυτό λένε τα στοιχεία εδώ, που παρουσιάζει σήμερα η καθημερινή.
1: Με ποιο τρόπο έρχονται στους συνεπείς?
0: Έρχονται, διαμοιράζονται στους λογαριασμούς. Μη με ρωτάς τον τρόπο, δεν τα βάζω εγώ. Πάμε λοιπόν στο άλλο κομμάτι. Επειδή ρώτησα να δω, παιδιά, μέσα σε αυτά τα 3 δισεκατομμύρια είναι και η ρευματοκλοπή? Μου λένε όχι. Η ρευματοκλοπή είναι κάτι άλλο.
1: Από πάνω.
0: Από πάνω.
1: Και αυτό εμείς το πληρώνουμε.
0: 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπή ετησίως. Που αυτό είναι δεδομένο, εγγυημένο, μας το έχουν πει. Ότι παιδιά μοιράζεται η ρευματοκλοπή. Το κόστος το παίρνουν οι υπόλοιποι που πληρώνουν. Άρα 3 δισεκατομμύρια 450 εκατομμύρια ευρώ.
1: Κάτω 3,5 θα τα αφήσω.
0: 3,5 δισεκατομμύρια τα μοιράζονται αυτοί που πληρώνουν.
1: Αμέ.
0: Έχει καμία λογική όλο αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Τι?
1: Είναι το κόστος της επιχείρησης.
0: Χαίστηκα.
1: Oh,
0: κάτσε. Μισό. Πάρτε τον Πεταλάνη τηλέφωνο. Πηγαίνει εσύ στο Σκλαβενίτη. Εντάξει. Και την έχουν κοπανίσει, χωρίς να μπορείς να τους πιάσεις γιατί δεν έχεις security, γιατί οτιδήποτε άλλο. Την έχουν κοπανίσει 10 και δεν πληρώνουν. Έρχεται ο Σκλαβενίτης και σου λέει, να σου πω κάτι, επειδή οι προηγούμενοι 10 δεν πλήρωσαν, σου μοιράζω, θα πληρώσει και τους άλλους 10. Τι λες, ρε Μπάμπη?
1: Όχι, αλλά όταν υπολογίζει το κόστος λειτουργίας του,
0: ναι,
1: ο σούπερ μαρκετάς,
0: ναι,
1: βάζει μέσα και το κόστος που υπολογίζει ότι έχει από τις κλοπές.
0: Άκουσε με ρε Μπάμπη, εγώ όταν κάνω το κόστος, κάνω το πλώρο και το κόστος της οικογένειάς μου, δεν το βάζω μέσα.
1: Κακός.
0: Ότι τι θα κλέψεις εσύ από το σούπερ μάρκετ, το X. Τι θα κλέψει από το σούπερ μάρκετ, τι θα κλέψει το ρεύμα.
1: Όταν λες το κόστος της οικογένειας, εσύ, Μπάμπη, τώρα,
0: αλήθεια μου λες ότι ένα, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ, όταν κάνει τον σχεδιασμό της, τον οικονομικό, που είναι γερός, είναι πράγμα και βάζει μέσα και το κόστος των απολειών που θα έχει από κλοπές οτιδήποτε άλλο. Τότε με συγχωρείς.
1: Είμαι βέβαιος, δεν τότε, το ξέρω. Δεν έχω σούπερ μάρκετ.
0: Δεν μπορώ να σε αμφισβητήσω.
1: Αλλά βάζω στοίχημα θα το βάζει.
0: Μου φαίνεται απίστευτο όμως.
1: Και τι θα το κάνει εσύ.
0: Τι εννοείς θα το κάνει, βρε Μπάμπη μου.
1: Μα αν δεν το βάλει στις δαπάνες της, στα έξοδα της ή στις απώλειές της.
0: Έλα Χριστέ.
1: Πού θα το βάλει.
0: Έλα Χριστέ.
1: Εκεί που γνωρίζει, δεν λέω, αλλά. Πού θα το βάλει.
0: Μπάμπη, συγγνώμη, δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή αυτό που λες. Να σου το πω γιατί δεν είναι έτσι. Γιατί στην πραγματική οικονομία ο βενζινάς. Στη γωνία έχει τη μία εταιρεία και την άλλη. Δεν έχουν εταιρείες από πίσω τους. Ο βενζινάς, ελεύθερο πρατήριο το ένα και ελεύθερο πρατήριο το άλλο. Επειδή δεν πέρασε ο γιος του στις Πανελλήνες και τον έβαλε σε ιδιωτικό σχολείο και έχει αυξημένο κόστος, πρέπει να αυξήσει και τη βενζίνη. Δεν είναι ακριβώς έτσι, βρε Μπάμπη.
1: Γιατί δεν θα το κάνει.
0: Όχι, δεν θα το κάνει.
1: Ό,τι κόστος έχει ο καθένας.
0: Δεν θα καταφέρει να μου σπάσει τα νεύρα.
1: Είτε είναι πραγματικό, είτε το φαντάζεται.
0: Δεν θα καταφέρει να μου σπάσει
1: τα νεύρα.
0: Δεν θα καταφέρει να μου σπάσει τα νεύρα.
1: Και τι θα γίνει.
0: Θα σου ξανα...
1: Πάμε ανάποδα.
0: Όχι, όχι. Θα πρέπει να. Καταρχάς, εδώ πρέπει να παρεμβαίνει για μένα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Λέω, αδερφέ, συγγνώμη. Την απώλεια τη δική σου που δεν έχει εσύ τρόπο να εντοπίσει. Καταρχάς, η αλλαγή των παρόχων έτσι, έγινε για να κερδίζουν πελατεία. Αδελφές ναι. Ή το επιδότησες αυτό.
1: Εντάξει. Τώρα πια πρέπει να είναι εξοφλημένος ο προηγούμενος.
0: Τώρα πια. Πολύ
1: εδώ και κάποιους μήνες.
0: Ναι. Εδώ και κάποιους μήνες. Με συγχωρείς βρε Μπάμπη. Εμείς είμαστε δύο πάροχοι. Και λέμε να σου πω κάτι. Μπάμπη, να κάτσουμε να τα βρούμε λίγο και όποτε θέλει να πηγαίνει στον ένα, να πηγαίνει στον άλλο και τα λοιπά γιατί μας βολεύει. Έτσι. Και λες και εσύ ναι. Αυτός είναι παταχτσής. Λες, άμα τελικά δεν μας πληρώσει, θα τα πάρουμε από τους συνεπείς. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι, αλλά τα 3 δις πρώτον πρέπει να είναι μέσα μεγάλοι λογαριασμοί. Πάντα είναι.
0: Πρόβλημά του.
1: Πρόβλημά του όλα. Έτσι. Όλα όσα θα πω είναι πρόβλημά του. Mm. Αλλά έτσι, πρέπει να είναι αυτοί που το κάναν για ένα διάστημα όταν άνοιξε η αγορά και άργησε η πολιτεία και οι εταιρείες να αντιδράσουν σε αυτό. Προφανώς η πολιτεία εκ του πονηρού να μην στεναχωρέσει τον κόσμο και οι εταιρείες εκ του πονηρού να μην στεναχωρέσουν τους πελάτες που παίρνανε. Αυτές που χάνανε πελάτες δεν λέγανε «Οπ, δεν μπορεί να πας πουθενά διότι μου χρωστάς, ξοφλησέ με και μετά πάει πήρα που θέλεις».
0: Α, μπράβο.
1: Κακώς.
0: Δεν το έκαναν.
1: Δεν
0: αρχικά,
1: το κάναν.
0: Τώρα το κάνουν.
1: Αλλά δεν ξέρω μέσα σε αυτά τα τρία δις, και στο ρεπορτάζ δεν νομίζω το λέει η καλή συνάδελφος, πόσα είναι μεν, πόσα είναι δε.
0: Δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω. Και δεν το λέω με καμία κακία. Προς τις εταιρείες, δεν είναι ταξικό το πρόβλημά μου. Δεν είναι ταξικό το πρόβλημά μου, για να μην παρεξηγηθώ. Είναι θέμα σωστής λειτουργίας της αγοράς.
1: Απολύτως.
0: Δηλαδή, εγώ, επειδή έχω, όπως ξέρεις, και ιδιαίτερο κόλλημα με τα καταναλωτικά, εγώ απαιτώ ως καταναλωτής, αν η εταιρεία που έχω, για παράδειγμα κινητής τηλεφωνίας, μου πει ότι η ίντερνετ, ξέρετε, για 3 μέρες δεν έχετε ίντερνετ, σε κανονικές συνθήκες. Θέλω να έχω τέτοιες αίσθησες που θα πω τις 3 ημέρες δεν θα τις πληρώσω. Δεν μου παρέχεις την υπηρεσία.
1: Όχι μόνο τις 3. Και μπόνους, διότι.
0: Και εγώ θα πω το
1: εσύ
0: απλό.
1: Μου λες, εσύ μου λες όλο το μήνα, όλες τις ώρες.
0: Εγώ θα πω το απλό.
1: Κατάλαβες. Είσαι καλός άνθρωπος.
0: Τις 3 ημέρες δεν θα μου τις χρεώσεις.
1: Στην Αμερική δεν θα έλεγες τίποτα. Μόνη της η εταιρεία θα έρχονταν και να το
0: έκανε. Συμφωνούμε. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν βλέπεις τι γίνεται.
1: Όχι, βλέπω έχεις... αυτό. Βλέπω και κάτι άλλο. Ναι. Η ΔΕΗ, λέω ότι ΔΕΗ, διότι η ΔΕΗ είναι η μεγάλη εταιρεία, πάει και σούπερ. Τις προάλλες σήκωσε λεφτά. Έτσι. Κανονικά, όταν πας να σηκώσεις λεφτά από τον κόσμο, από τους μετόχους, από αυτά έτσι, που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία μιας επιχείρησης, ειδικά όταν είναι μεγάλη. Όπως ας πούμε τώρα μπαίνει η Actor και πάει, σούπερ. Ζήτησε λεφτά μετόχους. Ο μέτοχος τι κάνει, ο μέτοχος σου δίνει λεφτά χωρίς να περιμένει επιτόκιο, χωρίς
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι,
1: τα δίνει και ελπίζει να πάνε όλα καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όταν ζητάς λεφτά, ένα πράγμα που πρέπει να κοιτάνε αυτοί που τα παίρνουν, που τα βάζουν μάλλον τα λεφτά, είναι αυτός μαζεύει αυτά που του χρωστάνε. Είναι ικανός να εισπράττει τους λογαριασμούς ή τα αφήνει και τα βάζει όπου να είναι ή στους υπολείπους. Αυτό δεν είναι καλή πρακτική και θέλει έλεγχο.
0: Ναι. Απλώς όμως θέλω να πω ότι αυτό δείχνει μια ειδικά με τη ρευματοκλοπή για παράδειγμα με εξοργίζει. Είναι αδυναμία ελέγχου της αγοράς της δικής σου που την πληρώνω εγώ. Και δεν θέλω πια άλλο να πληρώνω κερατιάτικα. Θέλω να πληρώνω αυτό που μου αναλογεί. μπορώ ακόμα και στις διακοπές ρεύματος που έχω, γιατί πρέπει να σου πληρώσω την ημέρα που είχα διακοπή ρεύματος?
1: Έχω δεν σταματήσει θέλω. Στο βενζινάδικο απέναντι από τον παλιό Αλφα στην Αττική Οδός,
0: ναι, ναι,
1: που λέω κι εγώ. Το ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ψωνίζω κάτι.
0: Ναι.
1: Και περιμένω να εξυπηρετηθεί ο προηγούμενος από μένα και ακολούθως είμαι εγώ. Είναι ένας κύριος ο οποίος έχει κάνει άνω κάτω το ψυγείο για να βρει το κρύο νερό. Του λέει η κυρία, του λέει, μην ψάχνετε στο βάθος, τα κρύα τα βγάζουμε μπροστά, βάζουμε τα ζεστά πίσω και τα σωστά. Κρύα τα τραβάμε μπροστά. Δηλαδή έχει κάνει τη δουλειά της υπέροχα η κυρία. Έτσι, αυτός έχει κάνει έτσι το ψυγείο, διότι πιστεύει ότι τα κρύα είναι στο βάθος.
0: Έτσι κάνουνε μωρέ, γι' αυτό και
1: ναι. Ακολούθως έρχεται να το πληρώσει. Κρατάει ένα 50 λεπτά, ένα κέρμα των 50 λεπτών. Έτσι, και του λέει η κυρία, περιμένετε διότι πρέπει να το χτυπήσω.
2: Έλα κυρία, 50 λεπτά εδώ, δεν σου κάνουνε, δεν σου κάνουν τα δικά μου λεφτά.
1: Του λέω εγώ, ήρεμα ρε φίλε, του λέω, δεν έγινε τίποτα, σταμάτα κι εσύ. Αυτά. Βγήκα έξω, ήταν και η οικογένεια, τον περίμενε κανονικά, σε διπλό double deck Nissan.
0: Εσύ,
1: τι θες να κάνουμε τώρα? Πιστεύεις ότι αυτός πληρώνει το ρεύμα του, ρε Μάνο?
0: Εσύ γιατί είναι πλάκι στην ιστορία? Δεν το πάμε. Δεν το βλέπεις εσύ καλά, Γιβράκη. Βλέπεις τι γίνεται. Καταλάβεις. Τέλος πάντων.
2: Άντε ρε, άντε ρε κυρία.
0: Ναι, εντάξει, έχει πολύ.
1: Μου λέει η κυρία, μου λέει, καταλαβαίνετε ότι πόσοι αν μπουν μέσα και πούνε πήρα αυτό και μου αφήσουν τα λεφτά, εγώ πόσο μπορώ να μπω μέσα που βγάζω ένα μεροκάματο.
0: Ναι.
2: Έλα, κύριε.
0: Ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι πολύ διάστατο θέμα.
1: Α, τώρα είναι πολύ διάστατο.
0: Ναι, είναι πολύ
1: τώρα
0: διάστατο.
1: Είναι ψυχολογικό. Δεν, είναι καθόλου, ψυχολογική κατάσταση.
0: Καθόλου ψυχολογικό. Αν θέλεις να το συζητήσουμε αυτό, γιατί το κράτος ξέρει αυτή την κοινωνική ομάδα που δεν πληρώνει το ρεύμα, δεν ξέρει, ας πούμε, ότι ξέρει ότι οι Αθήγανοι, οι Τσιγκάνοι, όπως θέλουν να λέγονται, όπως θέλουν οι ίδιοι, δεν πληρώνουν σε πολλές περιπτώσεις, είναι γιατί το κράτος σε πολλές εκφάνσεις του τους χρησιμοποιεί και ως πελάτες. Ε, νομίζω. Αναγιά σου.
1: Μα φυσικά.
0: Λοιπόν, Μάνο, σήμερα είσαι εντελώς φάουλ. Ο Μπάμπης έχει απόλυτο δίκιο. Οι τιμές προσαρμόζονται πάντα και για να καλύπτουν οι απόλυτες εταιρείες κάνουν το ίδιο. Οι ασφαλιστικές κάνουν το ίδιο. Όλοι, Μάνο, έτσι δουλεύουν όλοι. Λέει ο Κάπα Γαλάνης. Ελπίζω να μην είναι ο γνωστός. Θα σε βρω. Δεν είναι ο Κάπα Γαλάνης.
1: Είναι σίγουρο. Ναι. Αυτός για άλλους λόγους.
0: Σου ζητώ συγγνώμη, φίλε. Διάβασα το μήνυμά σου. Διαφωνώ. Και κάθετα οριζόντια, όπως θέλεις, πες το. Πες τα, Μάνο, αυτό με τη ρευματοκλοπή είναι σκάνδαλο. Παλιότερα που υπήρχε μόνο το μονοπόλιο της κρατικής ΔΕΗ, okay, εντάξει, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Τώρα σε ιδιωτικές εταιρείες καμία υποχρέωση των καταναλωτών. Όλες οι ιδιωτικές είναι, παιδιά. Και πρέπει να τελειώνει αυτή η απάτη.
1: Όταν είχαμε τη ΔΕΗ μόνη της, οι απώλειες της ΔΕΗ από λογαριασμούς που δεν πληρωνόντουσαν και που δεν αφορούσαν βεβαίως την γνωστή συμπαθή μειονότητα που έχει ψυχολογικά προβλήματα με όλες τις άλλες, έτσι, ήτανε απίθανα ποσά. Στο τέλος της θητείας του Τσίπρα είχε φτάσει ένα ποσό, δεν θυμάμαι ποιο, επειδή η ΔΕΗ δεν εισέπρεται γενικώς, διότι ήταν ευάλωτη, διότι μπήξε, διότι δείξε.
0: Αυτή η συζήτηση πάντως τώρα που κάνουμε μου θυμίζει ένα προηγούμενο καυγά που κάναμε σε σχέση, γιατί τότε είχα φέρει το παράδειγμα του ΔΔΕ που έλεγε ότι θα πάρεις, πληρώνουμε κάτι τόσο στο λογαριασμό παραπάνω για ανάπτυξη ή αναβάθμιση, αν θυμάμαι, ή εξυγχρονισμό του δικτύου του ΔΔΕ. Λέω, τι λες αδελφέ, θυμάσαι που τσοκωνόμασταν γι' αυτό και λέγαμε ότι τότε ποιο ρίσκο παίρνει μια εταιρεία, ότι ας πούμε η εταιρεία τηλεπικοινωνιών λέει, παιδιά, πήρε απόφαση, πρέπει να αλλάξω τις κεραίες, εντάξει, θα χρεώσω παραπάνω τον καταναλωτή για να αλλάξω εγώ τις κεραίες. Τα λεφτά δεν τα έκανα τόσο καιρό.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο με την έννοια ότι είναι μια επένδυση, άρα είναι στο κόστος μου, άρα εγώ τα υπολογίζω όλα και σου λέω τόσα θέλω.
0: Ναι. Αλλά σου βάζω μια τιμή. Καλημέρα, λέει, απαντώ λοιπόν στον κύριο Μπάμπη. Δεν πρέπει η εταιρεία να βάζει τις μελλοντικές ζημιές της στους πελάτες, διότι η διαφορά του επιχειρηματία με τον απλό θνητό, το βάζει ο άνθρωπος εισαγωγικά, είναι το ρίσκο, κύριε Μπάμπη, σου λέει. Έχει ποντέσια να πάρει περισσότερα λεφτά από εμένα που είναι ιδιωτικό, που είμαι ιδιωτικό υπάλληλο, από σένα που μπορεί μέσα σε ένα μήνα να βγάλει εκατομμύρια. Αλλά εσύ έχει τεράστιο ρίσκο, ενώ εγώ όχι. Δεν γίνεται εσύ σαν εταιρεία να μεταφέρει τον κίνδυνο του ρίσκου σε μένα. Γιατί αν
1: κίνδυνο
0: το κάνει, τότε θέλω, λέει, και εγώ μετοχέ και μέρισμα από τα έσοδά σου. Απλή λογική. Εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα τι λέει, οπότε δεν μπορώ να συμφωνήσω να διαφωνήσω.
0: Κάτσε, να σου πω τι λέει, πολύ πολύ απλά. Σου λέει ότι εγώ, αδελφέ, η τύχη μου τα έφερε έτσι. Δεν θα πω επιλογή, η τύχη. Και λέει ότι εγώ είμαι ένας υπάλληλος που βρέξει χιονίζει, θα πάρω το μισθό μου. Εσύ ανέλαβες ένα ρίσκο, είχες την τύχη, το κεφάλαιο, το μυαλό, την εκπαίδευση, οτιδήποτε, και έγινες επιχειρηματίας. Αν αναλαμβάνουμε μαζί το ρίσκο, πρέπει να μου δώσεις μέρισμα. Αυτό σου λέει.
1: Εντάξει, τώρα κατάλαβα, αλλά δεν πάει έτσι. Διότι για παράδειγμα τώρα, επειδή κάθε πρωί είσαι στην ίδια κουβέντα και κάθομαι και την ακούω, γιατί πλέον είναι το σημείο που ξυπνάω. Mm-hmm. Σίγουρα, έχω ξυπνήσει ήδη δύο ώρες, αλλά εκεί ξυπνάω σίγουρα. Είναι το από το χωράφι στο ράφι.
0: Ναι.
1: Διότι, αυτό το θυμάμαι, διότι ήμουν πολύ νεαρός τότε και πολύ πιο επαναστάτης από ό,τι είμαι τώρα σίγουρα. Και με το που αναλαμβάνει το Πασόκ την κυβέρνηση, τίθεται το θέμα, διότι το Πασόκ το είχε κάνει φλάμπουρο αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ναι, αλλά όταν έγινε η κυβέρνηση έπρεπε να το λύσει.
0: Ναι, συμφωνούμε.
1: Και ήταν πολύ δύσκολο να λυθεί.
0: Εμείς τηλεοπτικά φύγαμε, Γιάννη. Τηλεοπτικά δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε κάτι. Χρειάζεται όμως. Δεν είναι ανάγκη να καταγγέλεις πάντα ή να αποκαλύπτεις πάντα, να παρατηρείς.
1: Έτσι. Βεβαίως.
0: Και έχει σημασία. Δηλαδή, ρώτησε σήμερα τον Καρπουζού παραγωγό. Το ακριβότερο, επειδή μας τρελαίνουν με τις απαντήσεις και τις έχεις ακούσει. Όταν πεις είναι ακριβώς, λέει είναι ανάλογα την ποιότητα του καρπουζιού και τα λοιπά. Ρωτάς τον καρπούζο παραγωγό. Το ακριβότερο, το καλύτερο καρπούζι, πόσο φεύγει το χωράφι? Λέει 12 λεπτά. Έτσι.
1: Ναι, αλλά λίγο αργότερα βρήκατε άλλη τιμή.
0: Όχι από το χωράφι.
1: Όχι, καλά θυμάμαι.
0: Όχι από το χωράφι.
1: Από πού?
0: Στο Μανάβι ήταν σήμερα το συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, ήταν 65 λεπτά. 60 κάτι λεπτά. Οκ. Okay. Εδώ σου βάζει ο Μανάβης, δεν σου βάζει ποιότητα, γιατί έχει ακούσει το χωράφι που σου λέει το ακριβότερο. Σου λέει ναι, αλλά εγώ έχω και φύρα.
1: Ποιος έχει τη φύρα τώρα?
0: Ο έμπορος ο ενδιάμεσος. Και ο Μανάβης. Καταλαβαίνεις τι λέμε τώρα?
1: Μωρέ, πολύ καλά καταλαβαίνω. Αλλά εγώ καταλαβαίνω ένα πράγμα, ότι στην Ελλάδα όλοι δουλεύουν με ποσοστά κέρδους 100-200%.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Θα πω κι εγώ στην επιχείρηση ότι κοίτα να δεις, 12-2, ποσοστό κέρδους 200%. Πόσα είναι συμφωνημένη η αμοιβή μου, τόσο βάλει και 200% κέρδος.
0: Πάμε αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε για συνέχεια της κουβέντας.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ, αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
9: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
8: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
9: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
10: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα ωφέλη της ανάπτυξης διαχέονται προς όφελος όλων των Ελλήνων και σκοπός είναι να φτάσουν σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό το ζευγάρι των Αμερικανών τουριστών που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι το πρωί στη νότια έσοδο της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο. Ο δράστης συνελήφθη. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν στα υπηρετικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Αύριο αναμένεται να κορυφωθεί το φαινόμενο στην Αττική. Περισσότερα στο real.gr.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 33 σε Θεσσαλονίκη και Πρέβεζα, 32 στη Σύρο.
6: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος της Θηβών.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Έχει πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για το θέμα αυτό. Και το.
1: Τα άλλα τρία δεν τα.
0: Και το κόστος του που επομιζόμαστε για το ρεύμα.
1: Τα άλλα τρία δεν τα είπαμε.
0: Ποια άλλα τρία?
1: Τα τρία που δεν έχει πληρώσει το κράτος σε αυτούς που τα χρωστάει.
0: Α, 3 δισεκατομμύρια, ναι. Που δεν έχει πληρώσει στους προμηθευτές. Λεφτά που λείπουν από την αγορά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια κάποια δεν μπορείτε να τα δει ποτέ η αγορά. Ας πούμε. Φάρμακα, υπηρεσίες κτλ. Λειτουργούμε ακόμη σε συνθήκες μνημονίου. Mm-hmm. Που το κράτος λέει: εγώ, παιδιά, τόσα θα δαπανίσω για την υγεία. Αλλά στο μεταξύ δεν μπορούν οι εταιρείες να αρνηθούν να παραδώσουν φάρμακα. Όταν ζητήσει το νοσοκομείο φάρμακα, οι εταιρείες πρέπει να δώσουν τα φάρμακα.
0: Ναι, οκ. Okay. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχει 3 δισεκατομμύρια σε καθυστέρηση, τα 3 δισεκατομμύρια λείπουν από την αγορά.
1: Ναι, βεβαίως λείπουν. Και είναι απαράδεκτα υψηλό το. Το ποσό, ειδικά για ένα κράτος το οποίο υποτίθεται ότι έχει περάσει δημοσιονομική εξυγίαση, δημοσιονομική ισορροπία, δημοσιονομικό υπερπλεώνασμα, δημοσιονομικό τέτοιο.
0: Αποπληρώνει νωρίτερα το.
1: Δεν σου έχει κολλήσει αυτό, έτσι.
0: Βέβαια μου έχει κολλήσει. Και βέβαια. Να σου πω κάτι. Όπως μου εξηγούσε άνθρωπος που μου είχε βάλει, σου θυμίζω, άνθρωπος που μου είχε βάλει, συνάδελφος που μου είχε βάλει χοντρό χέρι και μου λέει από αυτό ετησίως από την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους μας κερδίζουμε 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Τι να το κάνω μάστορα όταν η ρευματοκλοπή είναι 450 εκατομμύρια και το πληρώνω στο λογαριασμό μου.
1: Από τη μία βάζεις, από την άλλη βγάζεις.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι μόνο βγάζουμε. Αυτή είναι η ιστορία. Το λοιπόν, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κοινάλ. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Αποστολάκη.
2: Χαίρετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Νησλή, κύριε Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι στο κρατέ σας.
0: Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσεις?
1: Από την κριτική του ΠΑΣΟΚ επί των όσων.
0: Συντάξεων, για τις συντάξεις λες τώρα,
1: και επί των όσων άκουσε από τον Πρωθυπουργό. Αυτό, να ακούσουμε την κυρία Αποστολάκη, την κριτική κάνει στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ελάτε, κυρία Αποστολάκη, ενώ φαντάζομαι για τα οικονομικά.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση ανάμεσα σε ένα αφήγημα που θέλει να παρουσιάζει ο Πρωθυπουργός ως προς την θεσμικότητά του, το κύρος ενός εξυγχρονιστή Ευρωπαίου ηγέτη και τα λεγόμενά του το τελευταίο διάστημα, αλλά κυρίως χτες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Ένας πρωθυπουργός, για παράδειγμα, που επιτίθεται με έναν, θα έλεγα, αήθη τρόπο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και παίρνει μια αποστομωτική απάντηση από τον Επίτροπο Δικαιοσύνης, τον κύριο Μαγκράθ. Ένας πρωθυπουργός που έχει σηκώσει τη ροφέα της αυστηροποίησης με αλλεπάλληλες τροποποίησης του ποινικού κώδικα, διαβεβαιώνοντας όλους ότι για 2 χρόνια όποιος παίρνει μια ποινή για 2 χρόνια θα μπαίνει στη φυλακή και λέει ο ίδιος πρόκειται για απλά πλημελήματα. Ένας πρωθυπουργός που εν πάση περιπτώσει προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ρογμές σε ό,τι αφορά το κόμμα του, τις σοβαρές ρογμές που προέκυψαν με το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ, έρχεται να διαβεβαιώσει τους πάντες ότι είστε όλοι μέσα στα ψηφοδέλτια, απλά πλημεληματάκια είναι. Και μας κρέμασαν στα μανταλάκια. Μας κρέμασαν στα μανταλάκια τη στιγμή που, προσέξτε, 2 υπουργοί του αμνηστέστηκαν και προστατεύτηκαν με έναν εξόφθαλμο εξωθεσμικό τρόπο. Θυμίζω τις αθλειότητες με την επιστολική ψήφο. Τη στιγμή που 4 βουλευτές διώκονται για ηθική, για ηθική αυτουργία σε απιστία ή και σε απάτη. Mm-hmm. Και τη στιγμή που όλα αυτά, ξέρετε, περιορίζονται σε ό,τι αφορά τις έρευνες για το 2021. Γιατί επισυνδέσεις διατάχθηκαν νόμιμα από τις εισαγγελικές αρχές και με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας και για τα έτη 22, 23 και 24 και οι έρευνες αυτές τρέχουν.
0: Ναι.
2: Κατά συνέπεια αυτός ο Πρωθυπουργός που κουνάει το δάχτυλο και για να πάμε και στον τομέα της οικονομίας, μια που γι' αυτά αναφερόσασταν, ο οποίος στην συνέντευξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης την τελευταία που έδωσε όταν ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και ερωτήθηκε από συνάδελφό σας πόσο κοστολογεί και πού θα βρει τα χρήματα για όσα έταζε τότε και απάντησε με τον εξίσου εξυγχρονιστικό και μεταρρυθμιστικό τρόπο ότι αυτά θα προκύψουν από την περικοπή των κρατικών δαπανών και της κρατικής πατάλης, νομίζω ξέρετε ότι καθίσταται ακόμα περισσότερο αναξιόπιστος

0: με την σημερινή επίθεση στο Πασόκ, με μια επίδειξη τοξικότητας από την πλευρά του, την οποία χρεώνει στους αντιπάλους.
1: Επιτρέψτε μου να επιστρέψω στην αρχή σας τοποθέτηση που αφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί εδώ υπάρχει το εξής. Από τη μία πλευρά ελέγχονται όσοι αναφέρατε, όσοι είναι εμπλεκόμενοι και είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας και χίλια δύο πράγματα. Αλλά το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, μια και είστε νομικός, ότι ελέγχονται. Και η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση είναι καλά. Τους αθωώσετε πριν ελεγχθούν. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι εσείς τους βάλατε φυλακή. Η αντιπολίτευση εννοώ, τους βάλατε φυλακή πριν ακόμα ελεγχθούν.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει η αντιπολίτευση, η κατακαιρματισμένη, η ρευστοποιημένη, αλλά υπάρχουν και τα κόμματα με την ταυτότητά τους και με την παρουσία τους. Mm-hmm. Το Πασόκ δεν έβαλε κανένα στη φυλακή. Το Πασόκ κατήγγειλε τις μεθοδεύσεις, τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις που εμπόδισαν τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής προκειμένου να φυγαδεύσουν και να προστατεύσουν και να άμνηστεύσουν δύο υπουργούς για τον ΟΠΚΠΕ, συνέναν για τα Τέμπη. Και το Πασόκ κατήγγειλε μεθοδεύσεις και κατά τη διάρκεια των εξεταστικών επιτροπών. Εγώ θα επαναλάβω μία διατύπωση της έγκυρης και πάντως όχι αντιπολιτευόμενης καθημερινής την Κυριακή που μας πέρασε, που γράφει στο κύριο άρθρο της ότι οι επιθέσεις σε εισαγγελείς και οι πανηγυρισμοί για κάποιες αρχιοθετήσεις mm-hmm. αποτυπώνουν αλαζονία και προκαλούν το κοινό αίσθημα. Και νομίζω ότι τα συμπεριλαμβάνει
2: όλα. Ναι, και εγώ συμφωνώ με τη διατύπωση της εφημερίδας στην οποία εργάστηκα τόσες χιλιάδες χρόνια, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνούσα καθόλου όταν όχι εσείς προσωπικά, αλλά το κόμμα σας και ο αρχηγός του σίγουρα κατηγορούσε συλλήβδην τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ένα κόμμα απατεώνων και συμμορία. Πολλά συμμορία και όλα αυτά. Μήπως θα ήταν καλύτερα, αφού σε κάτι που συμφωνείτε τα κόμματα, δόξα τω Θεώ και ευτυχώς, είναι ότι πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά και την κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά. Μήπως είναι καλύτερο να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς μας, λίγο πιο μαζεμένοι, έτσι να το πω λαϊκά.
0: Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι το Πασόκ έχει κινηθεί πάντοτε στα όρια της θεσμικής ευπρέπειας και όσες φορές.
2: Το να λες συμμορία. Τον πολιτικό σου αντίπαλο δεν είναι ακριβώς η πολιτική
0: και
2: ευπρέπεια.
0: Όσες φορές υπήρξε μία όξυνση, υπήρξε πραγματικά μία τροφοδότηση από τα πραγματικά περιστατικά. Τι θέλω να πω κύριε Παπαδημητρίου. Ερχόμαστε σε μία περίοδο ακραίας απονομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, ελλείμματος εμπιστοσύνης, που πλέον τα λόγια έχουν χάσει κάθε σημασία. Όταν ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, διαβεβαιώνει την πρόθεσή του να λάμψει αλήθεια, να αφαιθεί ανεμπόδιστη δικαιοσύνη και διαβεβαιώνει ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση και με τις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση, τόσο στο άρθρο 86 όσο και στο άρθρο 90, διαμορφώνει κατά τέτοιο τρόπο την πρότασή του ώστε η κυβερνητική πλειοψηφία να εξακολουθεί να είναι εκείνη η οποία αποκλειστικά μόνη της θα αποφασίζει είτε για τις ποινικές διώξεις υπουργών είτε για το διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα δεν συμβαίνουν τυχαία.
2: Ωραία, σε αυτό μπορεί να πει η αντιπολίτευση: εγώ δεν θέλω απλή πλειοψηφία, θέλω ενισχυμένη πλειοψηφία.
0: Μα είναι. Το λέει η αντιπολίτευση και μας καταγγέλουν γιατί δεν ψηφίζουμε τα άρθρα για την αναθεώρηση του συντάγματος.
2: Θέλω να πω, η συζήτηση αυτή μπορεί να γίνει εύκολα, δεν είναι δύσκολη η συζήτηση. Το άλλο, το να λες τον άλλον ότι είναι αλήτης, ότι είναι μπήξη, ότι είναι δείξη, ότι είναι συμμορία και αυτά, δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή εξυπηρετούν. Αλλά τώρα να δούμε λίγο και στο πρακτικό, γιατί έχετε ξεφύγει από τα οικονομικά και είχαμε πει να πούμε δύο κουβέντες.
1: Και να πούμε, να πάμε στον καυγά για την 13η σύνταξη για όλο το υπόλοιπο κομμάτι.
2: Καυγά αμέσω, δεν είναι καυγά.
1: Είναι καυγά, έλα. Καυγάς είναι τώρα. Λοιπόν, γιατί δεν πάτε να κοστολογηθεί η πρότασή σας, όπως σας καλεί η Νέα Δημοκρατία?
0: Εμείς δώσαμε μία πλήρη τεκμηριωμένη πρόταση σε ό,τι αφορά τη 13η σύνταξη, η οποία προφανέστατα και όχι τυχαία προσπάθησαν να την παραφράσουν και να την παρεμηνεύσουν. Εμείς είπαμε ότι είναι μια πρόταση που θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, την κοστολογήσαμε αφαιρώντας ένα ποσό το οποίο σήμερα καταβάλλεται εν είδη επιδόματος. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία επίσης δεν κοστολογεί τίποτα από τις εξαγγελίες της. Δεν κοστολόγησε ποτέ την υποτιθέμενη κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, την οποία ποτέ δεν έφερε. Δεν κοστολόγησε προσφάτως την ψηφιζόμενη σήμερα διάταξη για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου σε ό,τι αφορά τις συντάξεις χειρίας. Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι το δείγμα γραφής της
2: Τι εννοείται τώρα, τη ρύθμιση που συζητάει η Βουλή τώρα της κυρίας Κεραμέως?
0: Ναι.
2: Είναι κοστολογημένη, είναι ναι. Μέσα, υπάρχει έκθεση του λογιστήριου.
0: Ναι, υπάρχει σήμερα που ψηφίζεται. Δεν την συνόδευε όταν την εξήγηλε. Υπάρχει σήμερα γιατί ψηφίζεται. Αυτό που θέλω να πω, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νυφλή, είναι ότι δεν έχετε έναν εκπρόσωπο, μία εκπρόσωπο ενός κόμματος απέναντί σας που πλειοδοτεί σε παροχολογία. Είναι πάρα πολύ συνετή και πάρα πολύ περιορισμένη, αν θέλετε, με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας, η παρέμβαση που κάνει το ΠΑΣΟΚ και ως γενικό παρανομαστή, τον οποίο εκ του περισσού επικαλούμε, mm-hmm. θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα είναι πρωταθλήτρια στις απευθείας αναθέσεις, στην χρησιμοποίηση εξωτερικών συμβούλων που υποκαθιστούν υπηρεσίες που η δημόσια διοίκηση σήμερα μπορεί να προσφέρει, καθώς επίσης και σε διενέργεια διαγωνισμών με έναν μόνο συμμέτοχο και μειοδότη.
2: Να τελειώσουμε το άλλο όμως, κύριε Αποστολάκη, είναι σοβαρά αυτά που λέτε, δεν λέω όλα. Mm-hmm. Δεν μπορείτε να συμφωνήσετε με την κυβέρνηση, με την πλειοψηφία, ότι θα αναθέσουμε στον ΤΑΔΕ. Θέλετε να είναι το Γενικό Λογιστήριο? Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι το Γενικό Λογιστήριο, αλλά υπάρχει και η πρόταση να είναι, ας πούμε, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Να είναι κάποιος ανεξάρτητος, ο οποίος θα λέει αυτή η πρόταση έχει αυτό το κόστος, αυτά τα έσοδα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του. Δεν μπορείτε να συμφωνήσετε σε κάτι τέτοιο?
0: Το κάνει η κυβέρνηση αυτό, κύριε Παπαδημητρίου.
2: Εγώ ρωτάω εσάς, αν εσείς θα συμφωνούσατε με κάτι τέτοιο. Αν μπορείτε να το προτείνετε εσείς, αφήστε την κυβέρνηση τι κάνει.
0: Εμείς ακριβώς επειδή ούτε πλειοδοτούμε, ούτε πετάμε έτσι κανονιές στον αέρα, αλλά οτιδήποτε παρουσιάζουμε είναι κοστολογημένο και τεκμηριωμένο.
2: Από εσάς?
0: Από εσάς.
2: Ποιος μας εξήγησε την πρόταση την επόμενη μέρα? Ο κύριος, πες μου το όνομα.
1: Κύριος Τσουκαλάς, λες?
2: Όχι, βρε, την επόμενη μέρα. Την πρόταση αυτή για τα συνταξιοδοτικά.
0: Από μας, αλλά με τρόπο διάφανο και διαυγή. Κατά συνέπεια, όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε, είναι εκ του περισσού, κύριε Παπαδημητρίου. Και εν τέλει, η αξιοπιστία του καθενός διαμορφώνεται, ξέρετε, από παράλληλους κύκλους. Όχι μόνο
2: μάλιστα.
0: Από...
2: Άρα δεν συμφωνείτε να βρείτε ένα κοινό παρανομαστή, να πηγαίνετε σε αυτόν?
0: Ναι, σας λέω ότι κατά την άποψή μου δεν είναι αυτή τη στιγμή το μείζον, ούτε αυτό πάνω στο οποίο θα μετρηθεί η αξιοπιστία του καθενός. Η αξιοπιστία του καθενός μετριέται από το τι έλεγε στην αντιπολίτευση και τι λέει στην κυβέρνηση. Το λέω αυτό γιατί ο κ. Μητσοτάκης την τετραετία 15-19 που ήταν στην αντιπολίτευση έχει δώσει ένα δείγμα γραφής. Ναι. Και πάνω σε αυτό σήμερα μπορεί κανείς να του κάνει μια αξιολόγηση κατά πόσο σήμερα ως κυβερνήτης τηρεί αυτά που κατήγγειλε και ορθώς κατήγγειλε τότε τον κύριο Τσίπρα, ξέρετε. Συμφωνώ με την κριτική την οποία ασκούσε στον κύριο Τσίπρα την τετραετία 15-19, έχει αποστεί όμως όλων όσων έλεγε τότε.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλώς σας μεσημέρι.
2: Γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο. Θερμοκρασίες πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα έδειξαν οι θερμικές κάμερες στην Αττική. Πότε θα πέσει ο υδράργυρος? Ψηφίζονται στη Βουλή ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Καταργούνται ύστερα από 10 χρόνια οι περικοπές μετά την τριετία. Αναλυτικά οι αλλαγές, ποιοι θα δουν άμεσα αυξήσεις, τι δηλώνει η Υπουργός Εργασίας. Συναγερμός νωρίς το πρωί στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Άνδρας μαχαίρωσε 2 Αμερικανούς τουρίστες, η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
5: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
7: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
6: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
7: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
7: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
13: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
12: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
13: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το πιο ενδιαφέρον μήνυμα, να ξέρεις, έχει έρθει από τον Παναγιώτη, το οποίο απευθύνεται στην κυρία Αποστολάκη. Και λέει, αχ, κυρία Αποστολάκη μου, μη λέτε σε αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπή εκ του περισσού, γιατί θα έχουμε πρόβλημα για το υπόλοιπό της. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, Γιάννη Καραγευράκη? Δώσε, γιατί έρχεται Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα ρε Πάνο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Κόρναρα, πάρκαρα ήρθα.
0: Έτσι, για πες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Κάπως βελτιωμένα σήμερα, βασικά αυτή την ώρα, για τον πρωί είχε κίνηση περισσότερη από χθες. Ναι. Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας, στην Άνδο Τσαρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας, αυτά για το κέντρο. Στο κόκκινο είναι η Μάρνη και στα δύο.
0: Βασιλιάς και Βασίλισσα έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Ισχύει.
0: Δηλαδή, αν αλλάξουμε τα ονόματα, θεωρώ ότι κάτι θα γίνει.
2: Μπορεί, σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα υπάρχει λόγω κακής διευθέτησης της κυκλοφορίας.
0: Νομίζω της μοναρχίας.
2: Ναι, προφανώς.
0: Ναι. Έλα, με συγχωρείτε, Παναγιώτη μου.
1: Φάζουνε πάντως και εκεί Αρδιτού, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, πολλά πρωινά και τροχονόμους.
0: Σωστό.
1: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Φυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Καθυστερήσεις σημαίνονται στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω και επικλίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών και πάλι στο Εγάλεω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Γεια σου.
2: Γεια σου, γείτονα. Λοιπόν, σου διαβάζω από το ρεπορτάζ του Προκόπη Χατζηνικολάου, εξαιρετικός συνάδελφος, για το αυτά που χρωστάει, τα 3 δισεκατομμύρια που χρωστάει το δημόσιο.
0: Ναι.
2: Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία χρωστούν περίπου 1,5 δις.
0: Ανέκαθεν ήταν αυτό το
2: πάντα
0: νοσοκομείο ήταν πρώτο.
2: Ναι. Οι καθυστερήσεις στις συμπληρωμές δεν οφείλονται στην έλλειψη πόρων,
0: αλλά
2: στις χρονοβόρες διαδικασίες εκαθάρισης των δαπανών από τις διοικητικές υπηρεσίες, ενώ παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εκκρεμότητες συνδέονται και με τους συμψηφισμούς rebate και clawback. Είναι αυτά που έλεγα πριν, ότι δεν πρέπει να τα δουν ποτέ. Από την άλλη πλευρά, οι προμηθευτές επικαλούνται ακριβώς αυτές τις μεγάλες καθυστερήσεις για να δικαιολογήσουν τις υψηλότερες τιμές με τις οποίες προσφέρουν ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό στα νοσοκομεία.
0: Ωραία λησβερίς είναι. Πολύ ωραία λησβερίς.
2: Τι ωραία χώρα είμαστε, ρε παιδί μου. Μετά τη δημοσιονομική εξυγίαση. Τώρα που έχουμε δημοσιονομική εξυγίαση.
0: Όχι, μπάμπη.
2: Βέβαια.
0: Περίμενε, μπάμπη. Περίμενε, μπάμπη Παπαδημητρίου. Τι είπες πριν? Λες, Μάνο, περίμενε. Δικαίως σου μοιράζει ένα μέρος της χασούρας του, λες, υποθέτω το σούπερ μάρκετ ή και ο πάροχος ενέργειας, γιατί κάποιοι δεν θα πληρώσουν, οπότε έχει προϋπολογίσει, θα στο περάσει. Έτσι λοιπόν ο προμηθευτής του νοσοκομείου δικαίως υπολογίζει, αφού θα καθυστερήσω να πληρωθώ, σου βάζω το κάτι παραπάνω.
2: Μα το γράφει ο Προκόπης. Λέει, πρόκειται για μια αλυσιδωτή διαδικασία όπου οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οδηγούν σε ακριβότερες προμήθειες. Οι ακριβότερες προμήθειες αυξάνουν το κόστος του συστήματος και τελικά ο λογαριασμός μεταφέρεται στον Έλληνα φορολογούμενο.
0: Μάλιστα.
2: Ω, Περέδη, δείξε. Να. Τι ωραία είναι αυτή η φορολογική εξυγίαση.
0: Τα βλέπεις λοιπόν?
2: Ναι. Εγώ δεν τα βλέπω.
0: Εσύ τα βλέπεις, δεν τα λες
2: όλα. Το θέμα είναι ότι βαρέθηκα να τα βλέπω. Μα βαρέθηκα να τα βλέπω.
0: Δεν τα λες όμως όλα. Αυτό είναι το θέμα. Για να ακούω τι κάνουμε τώρα. Αλλαγή, αλλάζουμε ώρα. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημένοντας ότι η σύγκληση με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό το ζευγάρι των Αμερικανών τουριστών που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι το πρωί στη νότια είσοδο της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν στα επιρροτικά τους 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Νέες επιθέσεις σε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν μετά από κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχτηκε για 10 τη συνεχόμενη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοδο καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent που προσεγγίζει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Ψηφίζονται σήμερα από τη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου του 2016. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν 4 λουόμενοι σε επανομή Θεσσαλονίκης, Αίγιο, Μυτιλίνη και Χαλκίδα. Πρόκειται για 3 άνδρες και 1 γυναίκα από 65 έως 81 ετών.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Σε καθαρισμό στον δεξί αγώνα υποβλήθηκε ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού Ματίας Λεσόρ. Θα δώσει κανονικά το παρόν στην έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας στις 25 Αυγούστου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Έφριος με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μια στιγμή να ανέβει και ο Μάνος Νυφλής, έρχεται. Μέχρι τότε να προλάβω εγώ να σας πω, δεν θα το ξέρει, αλλά θα το κρατήσουμε μυστικό. Το brand είναι στα 89. Το πρωί ξεκίνησε η μέρα ότι κάτι γίνεται, δεν σηκώνεται άλλο. Προχώρησε η μέρα, σηκώθηκε κι άλλο η τιμή του. Εκεί είναι περίπου λογικό, διότι έχουμε κανονικότατο πόλεμο. Κανονικότατο μιλάμε. Οι εχθροπραξίες ένθεν κακήθεν συνεχίζονται και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή φως ότι μπορεί να συνεχιστούν ξανά, να ξαναπιάσουν δηλαδή το νήμα εκεί που το άφησαν για την συμφωνία, την όποια συμφωνία. Έτσι πάνε τα πράγματα και όχι αλλιώς. Να σας συμπληρώσω την εικόνα για αυτό που σας έλεγα πριν από το εξαιρετικό ρεπορτάζ του καλού συναδέρφου Προκόπη Χατζηνικολάου στην Καθημερινή για το τι χρωστά το δημόσιο στην οικονομία, που είπαμε ότι χρωστά πάνω από 3 δισεκατομμύρια και ότι το μεγαλύτερο ποσό είναι το 1,5 δις, είναι προς τους προμηθευτές των νοσοκομείων. Τα είπαμε αυτά και το πώς αργεί η εκαθάριση αυτών των πληρωμών. Σε το δημόσιο λοιπόν γράφει εδώ ο Προκόπης Χατζηνικολάου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, έχει λήξει πρόθεσμες υποχρεώσεις 3,73 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια 730 εκατομμύρια. Από αυτά τα 3 δισεκατομμύρια και 8 εκατομμύρια είναι χρέη προς προμηθευτές και 719 εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Αυτές οι επιστροφές φόρων είναι προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις όσες έχουν επιστροφή φόρου. Άρα αυτό το τελευταίο ποσό τσούζει, κυριολεκτικά τσούζει, μπορεί να είναι μικρότερο, αλλά τσούζει διότι οι άνθρωποι έχουν πληρώσει παραπάνω φόρο. Λες και δεν τους φτάνουν οι φόροι που πληρώνουν, τώρα πληρώνουν και κάτι τις παραπάνω. Στο μεταξύ στη Βουλή έλεγα νωρίτερα ότι η κυρία Κεραμέως ολοκληρώνει το σχέδιο νόμου για την τακτοποίηση των υποθέσεων με τις συντάξεις χειρίας, όπου είχε γίνει κάτι εντελώς τρελό. Όταν ο κύριος Τσίπρας πέρασε το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, μεταξύ όλων των άλλων βάλανε, προφανώς οι χείρες δεν τους απασχολούσαν εκλογικά και τόσο πολύ, και κάνανε κάτι εξωφρενικό. Είπανε θα κόβεται μετά τα τρεις μήνες η σύνταξη που παίρνει μια γυναίκα η οποία δεν εργάστηκε στη ζωή της, χάνει τον άντρα της ή ανάποδα, γιατί μπορεί να συμβεί και το ανάποδα, μπορεί να είναι λίγες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν και αυτές. Και από το 70% που είναι μια μείωση, σου λέει δεν θα τα παίρνεις όλα, θα παίρνεις κάτι λιγότερο. Τι θα παίρνεις ως σύνταξη χειρίας? 70%. Okay. Εγώ δεν το έβρισκα ποτέ κανονικό, αλλά εν πάση περιπτώσει, άντε πάει στο καλό, πάει στο σατανά.
1: Κάτσε γιατί καθυστέρησα, δεν έβρισκα κανονικό.
0: Ότι κόβουν από το 100% τη σύνταξη. Σου λέει η χείρα θα παίρνει το 70.
1: Λέω και εγώ μπήκα μέσα κάτι. Θα δεις ότι κάτι έχει γίνει τώρα, είναι το δεν κανονικό προς το κανονικό.
0: Τελείωσα.
1: Για πες.
0: Εντάξει, okay, πάει στο καλό. Ναι. Μετά λοιπόν βρήκανε μια τέτοια και όταν πέρασε ο Τσίπρας στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, mm-hmm. που το έχουμε φορτώσει στο καντρούγκαλο, είπε.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Το Τσίπρα φορτώνεται αυτό.
0: Μα ήταν εντελώς δικό του.
1: Ναι, ναι, okay.
0: Μα ήταν το θέμα του ασφαλιστικού, ήταν σε εκκρεμότητα και ναι. με το πρώτο και με το δεύτερο μνημόνιο. Είχαν γίνει περικοπές, αλλά ήταν περικοπές μέχρι ότου να σταθεροποιηθεί η οικονομία, να ξαναβρει το κράτος μια ισορροπία κτλ. Δεν είχε αλλάξει το ασφαλιστικό σε βάθος. Είχαν γίνει κάποιες. Έρχεται ο Τσίπρας λοιπόν και τα αλλάζει. Και μεταξύ άλλων λοιπόν κάνει και αυτό. Λέει, ω, τι 70, πολλά. 35%. Στη μέση.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν τρελό. Και το άλλο τρελό ήταν ότι τόσο καιρό αυτό δεν είχε διορθωθεί. Δεν είχε διορθωθεί. Και εμένα παραμένει τώρα που συζητάμε Μάνο Νυφλή η μεγάλη μου απορία.
1: Πες.
0: Αφού, εντάξει, okay, πάνω που ξεκίνησε ο Μητσοτάκης, πήρε την εξουσία το 19, άρχισε να τα διορθώνει, κάθισε η πανδημία. Okay, η πανδημία ήταν τεράστια ζημιά. Τεράστια, τεραστίων διαστάσεων. Η μείωση της οικονομίας, η πτώση της ήταν μεγαλύτερη από ό,τι ήταν με τα μνημόνια. Περισσότερο πέσαμε με την πανδημία.
1: Καταλαβαίνω okay. τι λες.
0: Περνάει και αυτό το 22, μπαίνουμε 22, το τέλος, 23, 24, δεν διορθωνόταν.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα έρχεται και το διορθώνει και το κάνει τι. Λέει παιδιά, 70 οι χείρες. Δηλαδή αυτή είναι η διόρθωση. Ξαναγυρνάμε εκεί που ήταν πριν και έχω την ίδια απορία για όλες τις ρυθμίσεις που έγιναν επί μνημονίων.
1: Γιατί δεν τις παίρνουμε πίσω, λες.
0: Ναι, αφού ναι. λοιπόν τότε έγιναν γιατί είχαμε έκτακτες καταστάσεις. Μην συζητήσουμε τώρα τι έπρεπε, τι δεν έπρεπε. Έγιναν γιατί ήταν έκτακτες. Τώρα που έχουμε επανέλθει σε κανονική κατάσταση, γιατί ξεκινάμε κόβοντας αυτές, βγάζοντας, λέγοντας έκτακτη σφορά,
1: περίμενε.
0: Ειδικό τέλος.
1: Άρα, γιατί, περίμενε. Άρα γιατί μου λες ότι έχω κολλήσει με το υπερπλεώνασμα το οποίο οδηγεί σε ταχύτερη, πιο σύντομη αποπληρωμή του χρέους? Δεν είναι θέμα επιλογής, θέμα πολιτικής επιλογής? Ή κάνω εγώ λάθος, ειλικρινής απορία?
0: Ναι, αλλά είναι εκεί που εγώ τι point κάνω. Λέω, ναι, ότι το να μειώσουμε το χρέος είναι προτεραιότητα.
1: Άρα τότε, δηλαδή, αυτό που λες δεν αποτελεί και απάντηση που θα μπορούσε να σου δώσει αυτομάτως ο Μητσοτάκης? Και σου λέει, έχω βάλει σε προτεραιότητα να μειώσω το δημόσιο χρέος πιο γρήγορα. Okay, γιατί αυτό μου αποδίδει και μου αποδίδει συγκεκριμένα ποσά ετησίως. Και μόλις τελειώσω με αυτό, να πάω σε αυτό που λες.
0: Ναι, αλλά το ποσό που δίνουμε σε ταχύτερες αποπληρωμές χρέους, ναι, είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή δίνουμε ένα κομμάτι από αυτά που και θα έπρεπε να το έχουμε στις τακτικές δαπάνες.
1: Κάτσε ρε μπάμπι.
0: Δεν είναι μεγάλο το ποσό.
1: Κάτσε ρε μπάμπι, γιατί θα μας τρελάνει σε λίγο.
0: Τώρα έχουμε τον Τζιόδρομο στη γραμμή.
1: Ναι, θα πάμε στο κύριο.
0: Θα σε τρελάνει ο Δημήτρης.
1: Προσπαθώ να καταλάβω και να μου δώσετε να καταλάβω το εξής μετά τον κύριο Τσιόδρα. Δεν μου λες ρε συμπάμπη, όταν προτείνει για παράδειγμα, εκεί θα στο λέω συνέχεια, προτείνει τη δωρεάν μετακίνηση για τους νέους ο Ανδρουλάκης, το λες πού θα τα βρει? Από πού και σπου τα δίνει ο Ανδρουλάκης?
0: Δεν είπα πού θα τα βρει.
1: Έτσι έλεγες.
0: Όχι, λέει.
1: Θα σου βάλω την εκπομπή.
0: Αντιβάζει.
1: Τώρα λες, όχι να μην επιστρέψουν σύνταξη χειρίας. Να επιστρέψουμε να γυρίσουμε κανονικά. Πού θα τα βρει, από πού θα τα δώσει?
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είπα ότι είναι ανόητη ιδέα. Αυτά. Δεν είπα από πού θα τα βρει.
1: Τι
0: αυτά τα λέει
1: η
0: κυβέρνηση.
1: Τι λέει
0: η θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσιόδρα τώρα.
1: Με πολύ, πολύ μεγάλη χαρά.
0: Είναι ζήτημα ευγένεια. Επιπλέον ο Δημήτρη Τσιόδρα έχει κάνει κάτι το οποίο θα σε έχει ικανοποιήσει, φαντάζομαι, σφόδρα πολλά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Θα σε έχει ικανοποιήσει. Δεν το περίμενε από τον Τσιόδρα να το κάνει.
1: Όχι, δεν
0: το περίμενε. Ο κ. Τσιόδρα είναι ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, είναι και καλό συνάδελφο. Έχουμε δουλέψει και μαζί. Έχουμε δυνατότητα να πειράζουμε ένα τον άλλο.
1: Καλό σα μεσημέρι, κύριε Τσιόδρα.
0: Χαίρετε, κύριε
2: Τσιόδρα. Καλό σα μεσημέρι, αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Οφείλω να πω, καταρρύπτοντα την εισαγωγή, μάλλον διαγράφοντα την εισαγωγή του Πάπα Παπαδημητρίου, εγώ το περίμενα να το κάνετε αυτό. Την επιστολή των 21 ευρωβουλευτών να προσυπογράψετε με πρωτοβουλία δική σα προς την Κομισιόν σχετικά με τις διαφορετικές τιμές ίδιων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να μας τα πει ο κ. Τσιόδρας τι ακριβώς είναι αυτό που
1: το
0: ρωτάτε.
1: Το ερώτημα θέτω γιατί μονίμως δεν κάνει εισαγωγή. Ναι. Μιλάς για κάτι που νομίζω το ξέρουν όλοι.
0: Έγινε.
1: Ελάτε και εσείς.
2: Για τις αδικαιολόγητα διαφορετικές τιμές, γιατί η διαφορετικότητα σε μια τιμή μπορεί να δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο από την. Από το ότι μπορεί να διανεμηθεί παραδείγματος χάρη από τη Γερμανία στην Ελλάδα ή σε ένα νησί, οπότε το μεταφορικό κόστος είναι πιο μεγάλο, ή μπορεί να υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τους φόρους.
1: Okay.
2: Με το ΦΠΑ, που δεν έχουν όλες οι χώρες το ίδιο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν τιμές οι οποίες δεν δικαιολογείται και παραδείγματος χάρη, κάναμε μια ολόκληρη συζήτηση. Η όλη κουβέντα περιστρέφεται γύρω από τους εδαφικούς εφοδιαστικούς περιορισμούς, αλλά όχι μόνο. Το λέω γιατί να μην μπορεί ένας προμηθευτής. Mm-hmm. Για ναι, μπορείς να το πω είτε σούπερ μάρκετ ή οτιδήποτε, να αγοράσει από κάποιον άλλο προμηθευτή που θεωρώ ότι είναι λιγότερο σε μια άλλη χώρα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, να πούμε, από κάποιος από το Βέλγιο να μπορεί να αγοράσει από την Ολλανδία, mm-hmm, το ίδιο προϊόν. Λέω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Και βλέπεις εκεί διαφοροποιήσεις. Παραδείγματος χάρη στην ίδια τη χώρα, mm-hmm, κάναμε μια συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου έχω αναδείξει επίσης το θέμα με πολύ, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, όπου ανάμεσα στις περιοχές των Φλαμανδών και των Βαλώνων, το ίδιο προϊόν, για μιλάμε για την ίδια χώρα, mm-hmm, να έχει διαφορετική τιμή επειδή είχε διαφορετική ετικέτα. Τη mm-hmm μία στα φλαμανδικά, την άλλη στα γαλλικά.
0: Όπα, ξαναπείτε το αυτό, κύριε Τσιόδρα.
2: Ναι, ναι. Λέω.
0: Δηλαδή ότι στις Βρυξέλλες Α και έξω από τις Βρυξέλλες Β.
2: Στις Βρυξέλλες Α, ναι, όχι στις περιοχές των Βαλώνων, μάλλον και των Φλαμανδών. Ναι.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί οι Βρυξέλλες είναι και από τα δύο.
1: Ναι, σωστό. Ναι.
2: Λοιπόν, ναι, να έχει διαφορετική τιμή. Και είχε ρίξει η Κομισιόν ένα πρόστιμο 200 εκατομμύριων σε μια εταιρεία μπύρας, η οποία το ίδιο προϊόν με διαφορετικό πακετάρισμα το πουλούσε με διαφορετικές τιμές στην Ολλανδία, διαφορετικές στο Βέλγιο. Που μιλάς τώρα, δεν μιλάς τώρα για μεταφορές, έτσι, γιατί μιλάμε τώρα για μια ευθεία, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, δεν έχει κανένα μεγάλο κόστος. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα τα οποία στρεβλώνουν την αγορά και κατά την εκτίμηση της Κομισιόν, Αυτό κοστίζει στους Ευρωπαίους καταναλωτές 14 δισεκατομμύρια κατά χρόνο.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, 14 δισεκατομμύρια πληρώνουν παραπάνω οι καταναλωτές λόγω της εμπορικής πολιτικής που κάνουν κάποιες εταιρείες.
2: Για να μην παρεξηγηθώ, δεν θα αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός με αυτό, έτσι, γιατί είναι ένα πολύ μεγαλύτερο δομικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για μια στρέβλωση της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός είχε στείλει μια επιστολή στην
1: Ρώσο. Μπράβο. Ήταν το επόμενο ερώτημα μου. Με αυτή την επιστολή τι έγινε, κύριε Τσιόδρα?
2: Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Λοιπόν, συζητήθηκε το ζήτημα στο Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλία των Ολλανδών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι μέχρι το τέλος του 2026 θα φέρει πλαίσιο. Εμείς γιατί κάνουμε την κίνηση τώρα, οι 21 ευρωβουλευτές, γιατί πήρε αυτή την πρωτοβουλία? Και πρέπει να πω ότι είναι 21 ευρωβουλευτές από 16 χώρες και 5 διαφορετικές πολιτικές ομάδες.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή είναι και από εμάς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι από τους Σοσιαλιστές, είναι από το ECR, από τους Μεταρρυθμιστές και Συντηρητικούς, είναι από τους Πράσινους και είναι και από το Renew, από τους Φιλελεύθερους. Λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουμε, τι λέμε, είναι στην Κομισιόν, επειδή ξέρετε κάποια πράγματα καθυστερούν, ότι να το φέρει άμεσα, τώρα, και να είναι μια ισχυρή πρόταση. Γιατί και εδώ έχουμε πάλι, θέλω να πω, μια συζήτηση ανάμεσα στις εταιρείες και στους φιλιανοπολιτές και στα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έρχονται με το που καταθέσαμε, με το που κάναμε στην Επιτροπή, να κάνουμε κουβέντα, έρχονται, σε βρίσκουν. Λένε οι σούπερ μαρκετάτες ότι οι εταιρείες οι οποίες πουλάνε διαφορετικά, εκμεταλλευόμενες τέλος πάντων το μέγεθος της αγοράς. Γιατί αυτά που λέμε τώρα συμβαίνουν συνήθως σε μικρές και μεσαίες αγορές. Mm-hmm. Στις μεγάλες αγορές υπάρχει πιο μεγάλος ανταγωνισμός, οπότε και οι τιμές είναι διαφορετικές. Έρχονται οι εταιρείες, σου λένε, δεν φταίμε εμείς, φταίμε οι λιανέμποροι, δηλαδή οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι ελέγχουν την αγορά ουσιαστικά και, παράδειγμα, λέει, εντάξει, τα προϊόντα τα δικά μας, αλλά στις ετικέτες που φτιάχνουν αυτοί, γιατί τις πουλάει η ίδια αλυσίδα διαφορετικά στο Βέλγιο, διαφορετικά στη Γαλλία, διαφορετικά στην Ολλανδία?
0: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι η αλήθεια ίσως βρίσκεται κάπου στη μέση.
0: Δηλαδή.
2: Αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει, δηλαδή, μπορεί να είναι και ζήτημα εταιριών, μπορεί να είναι και ζήτημα και των σούπερ μαρκετάδων. Έτσι, και το πώς, ας πούμε, εδώ πέρα λειτουργούν, λειτουργούν, να το πω έτσι, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τιμές με έναν τρόπο που...
1: Άρα, κύριε Τσιόδρα, με ποια λογική τότε κάνουμε την παρέμβαση, ή και έστειλε την επιστολή ο Πρωθυπουργός, αλλά και εσείς παρεμβαίνετε τώρα, υπό ποια είναι το λέω? Εάν γενικώς η πολυεθνική απαντήσει ότι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να πουλάω το ίδιο στην Ελλάδα, επειδή είναι μια μικρότερη αγορά, και το ίδιο στη Γερμανία.
2: Μα δεν έχει λόγο να. Δεν μπορεί να σου πει αυτό.
0: Mm-hmm.
2: Είναι άλλο. Δηλαδή, με ποιο λόγο το. Για ποιο λόγο μπορεί να σου βάλει ένα κόστος σχέση με τις μεταφορές.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπορεί να πουλάς όμως. Πώς να το πω, σε εντελώς διαφορετικό, επειδή έτσι γουστάρω να το πω.
0: Ναι. Κυρίως είναι ότι δεν μπορεί να πουλάς ακριβότερα. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, και γι' αυτό λέω ότι έχουν πέσει και πρόστιμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει ότι θα παρέμβει. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε, γιατί τελική ανάλυση δεν, όταν είσαι καταναλωτής και εμείς ως ευρωβουλευτές, συγγνώμη, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι μας ψηφίζουν.
0: Προφανώς.
2: Καταναλωτές. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εμένα δεν με νοιάζει αν είναι ο ένας ή ο άλλος, εμένα με νοιάζει το να μην υπάρχει το φαινόμενο. Λοιπόν, και γι' αυτό ζητάμε από την Κομισιόν, η οποία έχει στα χέρια τις εκθέσεις που έχουν γίνει και έχει παραγγείλει και άλλες, να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως έχει πει, σε ένα πλαίσιο. Και αυτό το πλαίσιο θέλουμε να είναι αυστηρό, να μην είναι απλώς γενικά, πώς να το πω, κάποιες τάσεις, αν χρειαστεί. Να υπάρχει νομοθεσία πάνω σε αυτό.
1: Ναι, εδώ όμως δεν εμπλέκεται και η εθνική νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να ελέγξεις αν, επειδή είπατε ότι η αλήθεια μπορεί να είναι κάπως στη μέση, είτε από την πολυεθνική είτε από τους σούπερ μαρκετάδες. Εδώ θα μας επιστρέψει με μια απάντηση που λέει ελέγξτε τους σούπερ μαρκετάδες, να δείτε ότι δεν συμβαίνει αυτό και πάμε στους πολυεθνικές.
2: Όχι, κοιτάξτε, γιατί και το άλλο το φαινόμενο που λέμε σχετικά με την δυνατότητα να αγοράσεις να αγοράσεις όπου θέλεις και mm-hmm. να μην είσαι υποχρεωμένος να αγοράσεις από μια χώρα, αυτό ισχύει μέχρι τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή τα territorial supply constraints, η εδαφική, η εφοδιαστική εδαφική περιορισμοί είναι γεγονός. Ισχύουν σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Και το λέω γιατί είναι μέσα στο πλαίσιο. Εμείς και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, σε αυτά που έχουμε βάλει για να προωθηθεί η ενιαία αγορά, είναι από τα πρώτα θέματα. Που αν τελειώνει αυτό και να μπορεί να έχει μια αγορά η οποία λειτουργεί πραγματικά με ανταγωνισμό και προς όφελος του καταναλωτή. Και όχι προς όφελος μερικών.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Για το πώς δηλαδή μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, και σίγουρα αυτό το θέμα θα μπει, θα το πω έτσι, στην πρόταση της Κομισιόν και θα είναι πολύ ψηλά.
1: Συνήθως αυτό όταν μπαίνει ένα πλαίσιο, κύριε Τσιόδρα, σε αυτή, προβλέπει κανόνα εφαρμογή, πρόστιμο μη εφαρμογής. Πώς υλοποιείται αυτό για να καταλάβουμε, δηλαδή σε μια πολυεθνική που εντοπιστεί μετά το νόμο, μετά το πλαίσιο που θα θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οδηγία, είναι κανονισμός που αν παραβιαστεί έχετε πρόστιμο?
2: Αυτό περιμένουμε να δούμε και για το είπα στην αρχή, θέλω να δω σε τι μορφή θα το φέρει η Κομισιόν, γιατί εμείς θέλουμε να είναι όσο δυνατόν πιο αυστηρή αυτή η μορφή, να μην είναι απλώς κάποιες συστάσεις.
0: Mm-hmm. Ναι, λοιπόν, διότι το πρόβλημα...
2: Και εδώ και γι' αυτό και η πρωτοβουλία, έτσι. Ναι. Δηλαδή το να το φέρει και σύντομα, αλλά να είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι ως το δυνατόν πιο αυστηρό και υλοποιήσιμο.
0: Ναι, το πρόβλημα υπάρχει διότι αν η ίδια εταιρεία πουλάει στη μία αγορά α και στην διπλανή αγορά πουλάει πιο ακριβά και δεν έχει καμία λογική εξήγηση αυτό, τότε κάποιο πρόβλημα υπάρχει στο οποίο χρειάζεται παρέμβαση.
2: Σαφώς.
0: Διότι τι θέλουμε την ενιαία αγορά? Το 1992 είπαμε μπράβο μας, ωραία, πάμε σε ενιαία αγορά. Να έχει κανένα όφελος η ενιαία αγορά για τους καταναλωτές, όχι μόνο για τις εταιρείες?
2: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή το να λειτουργήσει μια ενιαία αγορά η οποία θα λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών.
1: Εσείς ως ευρωβουλευτής.
2: Ναι, κατακαιρματισμένη σε διάφορους τομείς, mm-hmm. και δεν είναι ο μοναδικός, έτσι. Το οποίο λειτουργεί τελικά σε βάρος και της οικονομίας και των καταναλωτών.
1: Εσείς ως ευρωβουλευτής, αν σας ζητηθεί, έχετε στοιχεία που δείχνουν συγκεκριμένες τακτικές πολυεθνικών που πολλούν ακριβότερα στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να κάνεις σύγκριση τιμών και να το δεις. Αλλά ξέρετε κάτι, τώρα με το νέο εργαλείο, το οποίο έχει φτιάξει η κυβέρνηση σχετικά με το να μπορεί να βλέπει...
0: Το πόσο κάνει, λέτε.
2: Ναι, το πόσο κάνει ακριβώς. Αυτό βοηθάει στο να δεις τις τιμές εδώ και να δεις έξω. Και αυτό με βοηθάει και εμένα. Ναι. Στο να μπορώ, τέλος πάντων, να δω αποκλήσεις. Λέω και πάλι αποκλήσεις, οι οποίες δεν δικαιολογούνται, γιατί σε κάθε τιμή πρέπει να δεις τι είναι μεταφορικό, τι είναι φόρος και τι είναι αθέμητο κέρδος.
1: Μάλιστα.
2: Στην όλη ιστορία. Λοιπόν, μάλιστα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν έλεγχοι, υπάρχουν εκθέσεις Κομισιόν το προηγούμενο διάστημα και δεν το λέω για να πω ότι εκθέσεις θα πει κάποιος εντάξει ωραία, αλλά αυτοί που μπορούν να στοιχειοθετήσουν το γιατί χρειάζεται αυτή η παρέμβαση, η νομοθετική που λέμε τώρα.
0: Μάλιστα. Okay. Yeah, yeah. Όταν απαντήσει η Κομισιόν να μας ειδοποιήσετε, γιατί μπορεί να μην το πάρουμε είδηση.
2: Yeah. Λοιπόν, ναι, και ελπίζω να είναι, τουλάχιστον έχω θέσει υποψηφιότητα να πάρω και την νομοθετική εισήγηση στο κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, γιατί επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα, το έχω
0: ασχοληθεί
2: και έχω γίνει ένα σημείο αναφορά σε αυτό και ελπίζω ότι θα γίνει έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Μάλιστα,
1: και
0: εσύ, Άντρα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
9: Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου 2026 και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του θεσμού. Γεννημένος στις 21 Ιουνίου του 1961, ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο σε ηλικία 65 ετών και 28 ημερών και έγινε ο γυραιότερος προπονητής που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Βισέντε Ντελ Μπόσκε, ο οποίος πριν από 16 χρόνια, σε ηλικία τότε 59 ετών, οδήγησε τη Ρόχα στην πρώτη κατάκτηση μουντιάλ της ιστορίας της στη Νότια Αφρική.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο.
3: Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 4 αεροσκάφη. Κορυφώνεται αύριο το κύμα καύσωνα που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Περισσότερα στο real.gr. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται το ζευγάρι των Αμερικανών τουριστών που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι το πρωί στη νότια είσοδο της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο. Ο δράστης συνελήφθη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος των Κτέλεων στη Νέα Φιλαδέλφεια και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα.

0: Λοιπόν, πρώτον να σου πω ότι επειδή συζητούσαμε πριν για το τι χρωστάμε σε ρεύμα και πώς το χειρίζονται οι εταιρείες, να πούμε, γιατί το βλέπω το στοιχείο αυτό, ότι έχει μειωθεί το ποσό αυτό. Σε σχέση με το 2024 μειώθηκε κατά 16%. Επίσης,
1: τι εννοείστε, ποιο ποσοστό είναι αυτό?
0: Το ρεύμα που χρωστάμε. Και μας το περνάει η εταιρεία στην τιμή του ρεύματος.
1: Το ποσό μειώθηκε.
0: Τα 3 δισεκατομμύρια.
1: Okay. Ναι, ναι.
0: Έχει μειωθεί σε σύγκριση με το 24.
1: Άρα χρωστούσαν περισσότερα.
0: Βεβαίως. Και γράφει εδώ η Χρυσαγιάγκου αναλυτικά ότι αυτό λέγεται ενεργειακός τουρισμός. Που φεύγεις από τον ένα, πας στον άλλο και αφήνεις φέση τον προηγούμενο.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών του 2025 είναι ύψους 1,5 δισεκατομμύριο. Από το σύνολο των 2,98 τα μισά είναι τέτοια, ενεργειακός τουρισμός. Από καταναλωτές, λέει, που έχουν ήδη φύγει από τη μία εταιρεία και άφησαν την οφειλή και η ύπαρξή της έχει καταστεί δυσχερής. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι δεν είναι επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Ακόμα
1: χειρότερα.
0: Ναι. Ένα πολύ μεγάλο ποσό είναι επιχειρήσεις, δεν είναι νοικοκυριά. Τα νοικοκυριά χρωστούν 710 εκατομμύρια. Έτσι, ενώ οι οφειλές εμπορικών, βιομηχανικών και άλλων μικρών επιχειρήσεων 820 εκατομμύρια.
1: Okay.
0: Αν βάλεις και τη μέση τάση, διότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν με πιο υψηλή τάση ρεύμα, είναι άλλα 600. 800 και 600, 1400. Διπλάσια από όσα χρωστάνε οι καταναλωτές.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Okay.
0: Δεν έχει, για την ευπαθή κατηγορία των συμπολιτών μας δεν έχει κάτι στοιχεία.
1: Ναι. Okay, όπως και να έχει.
0: Οι καταναλωτές.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Okay.
0: Δεν έχει, για την ευπαθή κατηγορία των συμπολιτών μας δεν έχει κάτι στοιχεία.
1: Ναι. Okay, όπως και να έχει. Έτσι.
0: Ναι. Τώρα τα ξέρετε όλα όμως.
1: Ναι.
0: Τίποτα.

0: μετεωρολόγοι είναι αναγκαίοι, δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Έτσι είναι. Όχι, δυστυχώς καθόλου.
2: Όχι, μόνο ευτυχώς. Τι λέτε τώρα.
0: Καμιά από τις περισσότερες φορές είμαστε άγγελοι κακών ειδήσεων.
1: Όχι, κοιτάξτε. Είμαστε, δυστυχώς, έχουμε και αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν πρόγνωση, κάνουν πρόβλεψη.
2: Ναι.
1: Έχουμε εσάς ευτυχώς που κάνετε πρόγνωση, κύριε.
0: Ναι, ναι, καλά,
2: ναι, ναι, ναι, τα επιστημονικά μοντέλα λένε αυτό, αλλά εγώ νομίζω
1: ότι αυτό. Ναι. Ή τρέξτε να σωθείτε, βρείτε καταφύγιο κτλ. Ναι.
2: Είναι και τα μερομήνια μέσα, είναι. Τι τραβάτε κι εσείς.
0: Όλα έχει ο Μπαξτές, ο καθένας επιλέγει όμως.
1: Σωστό,
0: όπως
1: σωστό.
0: Σε όλα τα πράγματα.
1: Σωστό.
0: Και στη λαϊκή που πας έχει 40.
2: Μην πιάσουμε το θέμα της λαϊκής με το Μάνο Νιφλή στο μικρόφωνο, ναι, κύριε.
1: Δεν κάνει. Λοιπόν, θα μας δώσετε μια ελπίδα, ένα λοιπόν, ψήγμα ελπίδας.
0: Υπάρχουν ελπίδες, αλλά υπάρχουν και θέματα που χρειάζονται προσοχή.
1: Βέβαια.
0: Καταρχήν η ελπίδα είναι ότι σήμερα δεν έχουμε τη ζέστη τη χθεσινή.
1: Mm-hmm.
0: Εχθές είχαμε αυτή την ώρα 3-41 βαθμούς. Σήμερα έχουμε ένα 40 μόνο.
1: Mm-hmm.
0: Στη Σπάρτη αυτή τη στιγμή. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι πιο ήπιες οι θερμοκρασίες σήμερα. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στο Θεσσαλικό κάμπο θα φτάσουμε και θα ξεπεράσουμε τους 40. Στην Φθιώτιδα, στην περιοχή της Μακρακόμης όπως και χθες. Στην Σπάρτη, καλή ώρα που είπα, στο Αγρίνιο, στην Ηλία θα έχουμε 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Αλλά δεν είναι μόνο η ζέστη, είναι ότι έχουμε και μπουρίνια. Έχουν ξεκίνησαν από χθες τα μπουρίνια στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και μάλιστα προξένησαν αρκετές ζημιές.
1: Έβλεπα τις εικόνες στη Δράμα, κύριε Αρνιακή, και λέω είναι από άλλη χώρα, δεν γίνεται να είναι την ίδια χώρα.
0: Όχι, έτσι είναι, δυστυχώς. Είχαν προβλεφθεί αυτά από χθες, το λέγαμε ότι θα είναι επιβαρημένη η κεντρική, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη και πράγματι έτσι είναι. Αύριο τώρα η ψυχρή μάζα αυτή από τα βόρεια θα αρχίσει να κατεβαίνει νοτιότερα. Έτσι, μέχρι τη Λάρισα τα πράγματα θα είναι καλά από άποψη θερμοκρασίας, όμως στις περιοχές αυτές, καθώς η ψυχρή μάζα έρχεται πάνω από τη θερμή, θα δημιουργήσει πάλι ισχυρές καταιγίδες με κεραυνοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις, επικίνδυνες για τη γεωργία για αυτή την εποχή, αλλά και τοπικά μπουρίνια και κυρίως γύρω από το Θερμαϊκό, τη Χαλκιδική, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Βόρεια Εύβοια. Εκεί θα είναι το επίκεντρο της κακοκαιρίας μέχρι αύριο το μεσημέρι. Στις νοτιότερες περιοχές θα εξακολουθήσει η ζέστη να υπάρχει και μάλιστα συμπιεσμένη από την ψυχρή μάζα. Και η Αθήνα θα έχει αύριο 40 βαθμούς Κελσίου τοπικά, αλλά σιγά σιγά τα πράγματα θα βελτιωθούν όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Οι βροχές και οι καταιγίδες όμως την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή θα επηρεάσουν σχεδόν ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα με έντονα φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου. Περιμένω δηλαδή την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο τοπικά έντονα φαινόμενα που φοβάμαι ότι μπορεί να δημιουργήσουν και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
2: Δηλαδή, κύριε Αρνιακέ, θα βρέξει την Πέμπτη?
0: Ναι, θα βρέξει την Πέμπτη, κυρίως την Παρασκευή και το Σάββατο στην Αττική, πιστεύω.
1: Μπράβο, μάλιστα. Τώρα αυτός είναι ένας συνδυασμός που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου, γιατί ήδη έχει πυρώσει που λέμε το πράγμα και η ζέστη με βροχή είναι ότι χειρότερο,
0: ναι,
1: για μένα.
0: Θα έχουμε υγρασία, θα έχουμε συνδυασμό υγρασίας και βροχής. Καταλαβαίνει τη δυσφορία θα φτάσει ιδιαίτερα σε ευάλωτες ηλικιακές ομάδες και αν υπάρχουν και ιατρικά θέματα χρειάζεται προσοχή. Προσοχή στους δρόμους, διότι και το Σάββατο θα είναι, και η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι βροχερά τη χώρα μας. Mm. Ο κόσμος τώρα, λόγω των διακοπών, είναι όλοι στους δρόμους. Χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα.
2: Θα γλιστράει που λέμε, κύριε Αριακέ, θα γλιστράει άσχημα.
0: Θα γλιστράει, αλλά και θέλω να τονίσω επίσης την επικινδυνότητα των κεραυνοπτώσεων και των χαλαζοπτώσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα που δημιουργούνται αρκετά μπουρίνια. Εκεί, άμα δούμε ότι ο ουρανός συννεφιάζει και αρχίζει και μαζεύει και ακουστούν βροντές, καλό είναι να βγαίνουμε από τη θάλασσα και οι κυρίες να μην φοράνε την Άρτα και τα Γιάννενα απάνω, διότι είναι επικίνδυνα να έχουμε θύματα από
1: τέτοιου είδους. Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Καθίστε, να τα ξαναπούμε, κύριε Αρνιακέ.
1: Ναι.
2: Μία φορά δεν φτάνει αυτά.
0: Για τη φιλοξενία.
2: Πρώτον, βγαίνουμε από τη θάλασσα. Το λέω εγώ γιατί εγώ μικρός, όταν έβλεπα μπουρίνι, έμπαινα στη θάλασσα.
1: Ναι.
2: Και δεν υπήρχε ένας χριστιανός, ούτε οι γονείς μου, να μου πούνε μην μπαίνεις στη θάλασσα, αν και η μάνα μου ήταν ανήσυχη. Αλλά λόγω θαλασσίων φαινομένων, όχι επειδή θα με κατακεράβλωνε ο κεραυνός, τώρα λέμε βγαίνουμε από τη θάλασσα.
0: Βέβαια βγαίνουμε και το ασφαλέστερο καταφύγιο είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Με

0: τα τζάμια κλειστά. Εκεί, λόγω των ελαστικών που έχουν τα αυτοκίνητα είναι μόνο τεστ. Και έτσι δεν μας τυπάει ο κεραυνός μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό να το ξέρετε.
1: Πολύ ενδιαφέρον γι' αυτό. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον και ενδιαφέρουσα και αυτή η πληροφορία. Και είπε κάτι ο κ. Ανιακός, για χάρη να αστείωτος, ότι μη φοράτε κοσμήματα και τα λοιπά στη θάλασσα και οτιδήποτε άλλο.
0: Πέρσι σκοτώθηκε όταν ένα κοριτσάκι. Πέρσι σκοτώθηκε, αν θυμάστε καλά, ένα κοριτσάκι από μια μικρή μεταλλική εγγραφούλα που είχε στο μαγιό του.
1: Απόστο. Είναι τρομακτικό.
0: Μια μικρή. Ένα μαγιό τώρα τι εγγράφα να έχει.
1: Ναι,
0: μια, διακοσμητική, μια διακοσμητική σιδερένια μεταλλική εγγραφούλα. Και σκοτώθηκε το κοριτσάκι εξαιτίας αυτού. Είναι αμαρτία να
1: ακούω. Φοβερό, βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρανιέ. Και καλώς σας
0: ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Κορυφώνεται σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο κόκκινο. Θερμοκρασίες πάνω από 75 βαθμούς σε ταράτσες και αυτοκίνητα έδειξαν οι θερμικές κάμερες στην Αττική. Πότε θα πέσει ο υδράργυρος? Ψηφίζονται στη Βουλή ρυθμίσεις για τις συντάξεις χειρίας. Καταργούνται ύστερα από 10 χρόνια οι περικοπές μετά την τριετία. Αναλυτικά οι αλλαγές, ποιοι θα δουν άμεσα αυξήσεις, τι δηλώνει η Υπουργός Εργασίας. Συναγερμός νωρίς το πρωί στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Άνδρας μαχαίρωσε 2 Αμερικανούς τουρίστες, η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
4: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε κιόλας.
6: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Η επιχείρησή σας, κυρίες και κύριοι, πρέπει να βάλετε το ερώτημα αν μπορεί να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Διότι υπάρχουν πάρα πολλές. Μπορεί να είναι ασφαλής. Με τις υπηρεσίες Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη που σας δίνει το Vodafone Business, με το Lookout Mobile Security που προστατεύει κινητά, με το Trend Micro Worry Free που προστατεύει laptop και server, ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασία του δικτύου. Θα τα μάθετε όλα αυτά στο Vodafone.gr / business. Να ξέρετε ότι το δίκτυο της Vodafone είναι κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο και αυτό έχει πιστοποιηθεί, έχει λάβει διάκριση της μεγαλύτερης βελτίωσης στις επιδόσεις του δικτύου στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια από τις μετρήσεις της έγκυρης εταιρείας που κάνει αυτή τη δουλειά, της Umlaut. Περισσότερα θα μάθετε στο Vodafone.gr.

0: Λέει εδώ ο Πουαρό. Μια γυναίκα έμαθε πως ο άντρας της είχε τρεις ερωμένες. Όταν τον έπιασε με τη μία, εκείνος απέτησε να του ζητήσει συγγνώμη. Γιατί τελικά δεν τον έπιασε με τρεις. Τώρα, επειδή χρησιμοποιείς το επιχείρημα που χρησιμοποιήσε και ένας συνάδελφος στη τηλεοπτικά σε πάνελ Πουαρό μου σε σχέση με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, επιτρέψέ μου να συνεχίζω να θεωρώ ότι έχει χαθεί το μέτρο σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι αυτό για το οποίο φωνάζω συνέχεια. Από τη μία φωνάζει η κυβέρνηση γιατί ελέγχονται στελέχη της για την εμπλοκή του στον ΟΠΕΚΙΠΕ. Δηλαδή, απίστευτο. Φωνάζουν γιατί ελέγχεται. Έτσι, ελέγχονται στελέχη της. Από την άλλη είναι αντιπολίτευση που ανακοινώθηκε ότι ελέγχονται ή κατηγορούνται, τους κρέμασε όχι απλά στα μανταλάκια, τους ξέσχισε. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Ούτε αυτό που συμβαίνει τώρα, να έχουμε φτάσει σε σημείο να είμαστε σε τέτοια κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι κανονικό. Αυτή είναι τουλάχιστον η άποψή μου.
1: Κοίτα, ό,τι και αν κάνει η εισαγγελέας ή ο εισαγγελέας ή η ευρωπαϊκή ή η ελληνική, οι πολιτικοί καλά θα κάνουν να μην το σχολιάζουν. Δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Αυτή είναι η γνώμη. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι η ίδια αυτή η εισαγγελία που κατηγορείται εδώ και αρκετό καιρό,
0: ναι,
1: είναι που απάλλαξε όσους απάλλαξε τους περισσότερους.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τι έκανε, είπε, παιδιά, εγώ βρίσκω εδώ ο Μάνος Νιφλής, mm-hmm, να έχει πάρει τηλέφωνο τον Παπαδημητρίου που είναι προϊστάμενος στον, mm-hmm, ΟΠΕΚΙΠΕ και να του ζητάει χάρη. Αυτό χάρη σημαίνει ότι θα πάνε τα λεφτά εκεί που δεν πρέπει να πάνε.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή τον βρήκα και δεν είναι δουλειά μου να τον πάρω και να τον πάω παρακάτω να τον τιμωρήσω,
0: mm-hmm,
1: πρέπει εσείς να μου δώσετε το OK.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή ήταν η διαδικασία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά ήταν τα ονόματα. Στη συνέχεια έδωσαν το OK η Βουλή. Έσπευσε δε ο Μητσοτάκης, έξω όλοι. Φυγέτε, δεν σας θέλω κοντά μου.
0: Mm-hmm.
1: Το συνέχισε να ψάχνει η εισαγγελία και είπε: OK, τα κοίταξα περισσότερο και διαπίστωσα ότι στις 7 περιπτώσεις είναι 11 περιπτώσεις. Ότι εντάξει, παιδιά, OK, ό,τι κάνανε δεν προκύπτει όμως κάποιο αδίκημα, κάτι να πάμε να το δικάσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Μείναν 4.
0: Mm-hmm.
1: Για τους 4 αυτούς, αυτό που θα δικάσει, που λέει η εισαγγελία ευρωπαϊκή, δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα.
0: Okay.
1: Και αυτό έπεσε βαθμίδα. Ναι. Έχει διαφορά.
0: Καλά. Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Όχι, έχει διαφορά. Άλλο κακούργημα.
0: Νομικά, ναι, δεν το συζητάμε. Προφανώς.
1: Ναι, επειδή αλλιώς δεν τα διαχωρίζαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά και πράγματι, γιατί το λέει ο Αδίνος Γεωργιάδης αυτό σε όλους τους τόνους, ότι παιδιά και αυτά που τους κατηγορούν ότι ενδεχομένως συμμετείχαν σε μια ζημιά είναι ένα μικρό ποσό. Κάτσε τώρα. Μικρό ή μεγάλο
0: δεν
1: πάει έτσι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω
1: δεν
0: ότι
1: πάει έτσι.
0: Νομικά έχει διαφορά από
1: δεν
0: το
1: είναι
0: ηθικό.
1: Ο λίγον έγκυος.
0: Ακριβώς. Εκεί είναι και το ηθικό ζήτημα. Έτσι. Και γι' αυτό νομίζω ότι όπως και να έχει, πολιτικά έχει μετρήσει περισσότερο αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πολιτικά έχει μετρήσει για τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα, για τους αγρότες. Οκ. Okay.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Αυτή είναι η
1: ολοκλήρωση. Και η αναστάτωση που προέκυψε είναι ευθύνη του ανθρώπου της του κόμματος, της κυβέρνησης,
0: ναι, ναι, ναι,
1: που έχει τη, έτσι, και δεν έχουμε τελειώσει. Αυτό είναι γεγονότα του 21, τα οποία επειδή παραγράφονται αλλιώς,
0: mm-hmm,
1: έπρεπε,
0: mm-hmm,
1: να πάνε εσφεσμένα. Κάτσε να δούμε και το 22 και το 23.
0: Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας αφήνουμε αύριο Τετάρτη, 12 το μεσημέρι, θα
1: πάμε
0: είμαστε εδώ.
1: Έχει κρύο εδώ στο στούντιο, πάμε λίγο έξω.
0: Υπέροχα είναι, ναι, έχει μια ωραία ζεστούλα. Γεια. Yeah.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μας ημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κορυφώνεται το πρώτο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού. Στα ηπειρωτικά οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 41 βαθμούς, ενώ στα δυτικά οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Αποπνικτική η ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, στο επίκεντρο Μεσσηνία, Λάρισα, Αγρίνιο και Λαμία. Στην Αττική αναμένεται αύριο να είναι η πιο δύσκολη μέρα. Αυξημένος παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή οι διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Δεν θα υπάρξει όμως αναδρομική καταβολή για όσους έχουν ήδη υποστεί περικοπές. Επιπλέον διασφαλίζεται η καταβολή και των δύο εθνικών συντάξεων. Στη Βουλή και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για τα ηλεκτρικά πατίνια δεν θα επιτρέπεται στο εξής η χρήση τους από άτομα κάτω των 17 ετών, ενώ θα είναι υποχρεωτική η ασφάλιση τόσο του οχήματος όσο και του χρήστη. Η κυκλοφορία τους θα επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο έως 50 χιλιόμετρα. Νέο άλμα για τις απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον περασμένο Μάιο τα συνολικά χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής ανακαλύψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Διακινούσε εικονικά τιμολόγια ύψους σχεδόν 100 εκατομμυρίων ευρώ και η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται στα 17 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ανάμεσά τους και μία γυναίκα που δήλωνε άστεγη, αλλά έμενε σε βίλα με πισίνα. Νέες επιθέσεις σε 2 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν μετά από κύμα αεροπορικών επιδρομών που δέχθηκε για 10η συνεχόμενη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Χούθοι απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Συναγερμός το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός ζευγαριού τουριστών και τους τραυμάτισε στο χέρι και στο πόδι. Στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση μεταφέρεται ο άνδρας. Ο δράστης που έχει ποινικό παρελθόν συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Ακρόπολης. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ, επισημένοντας ότι η σύγκληση με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Στην πολύχρονη πορεία του στα γράμματα εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία. Την αποθέωση γνώρισαν από 2 εκατομμύρια Ισπανούς οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της νέας παγκόσμιας πρωταθλήτριας στη φιέστα που έγινε στη Μαδρίτη. Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση σε μήνυμά του για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Και κληρωθήκαμε με έναν δύσκολο αντίπαλο, ανέφερε για την Ολλανδική Νέη Μέγγεν που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Χωσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούδιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής της Σοφίας και Βασιλής της Αμαλίας. Αυξημένη κίνηση στη Σμάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια, πυκνή ροή στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Τις πιο δύσκολες μέρες του πρώτου φετινού καύσωνα διανύουμε, καθώς το κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές να φτάνει τους 41, ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο κόκκινο βρίσκονται Μεσσηνία, Λάρισα, Αγρίνιο και Λαμία, αν και στη Βόρεια Ελλάδα επικρατεί κάποια αστάθεια και υπάρχει ενδεχόμενο για βροχές. Πάντως τα δύσκολα για την Αττική είναι ακόμη μπροστά μας από ό,τι φαίνεται τα σόρτια και.
3: Πράγματι, όπως τα λες, είναι Ελισάβετ, ο καιρός είναι σήμερα πολύ ζεστός. Έχουμε και αρκετά σαραντάρια μέχρι στιγμής, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές και στα δυτικά. Σιγά σιγά, καθώς θα περνάει η ώρα, θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς πάλι στις γνωστές παιδινές περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Αττικοβιωτία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αιτωλοακαρνανία. Έτσι λοιπόν, μετά τη σημερινή.
0: Το θέμα είναι ότι είναι αποπνιθική η ατμόσφαιρα, Τάσου. Ναι. Καμιά φορά το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει κάτω από 40, αλλά η αίσθηση να είναι χειρότερη.
3: Ναι. Βεβαίως, έχει και υγρασία και όχι μόνο υγρασία, αλλά και μεταφορά αφρικάνικης σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο, με κυρίως συννεφιές στα βόρειο-ανατολικά, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν βροχές και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Αύριο περιμένουμε εκεί με εξασθένηση το βράδυ, με συνέπεια η θερμοκρασία να αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Το βράδυ περιμένουμε στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μάλιστα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν ασθενείς, μεταβλητοί. Το μεσημέρι θα γυρίσουν σε δυτικούς 3 με 4 έως 5 μποφόρ, μεταφέροντας σκόνη από την Αφρική. Ενώ το βράδυ θα γυρίσουν σε βορείους βορειοανατολικούς στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση στα βόρεια, όμως στα νότια ηπειρωτικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα θα φτάσουμε πάλι αύριο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 34 με 35 και στα υπόλοιπα νησιά, αλλά και τα βόρεια πια τους 36 με 38. Άρα αύριο περιμένουμε υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου από τα βόρεια. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά λιακάδα με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι νοτιάδες στην αρχή θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου, αλλά τα παράκτια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και χαμηλότερα στην πόλη. Ασθενείς ανέμους που το μεσημέρι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αύριο. Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και σταδιακά εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λιακάδα, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σε ολόκληρη τη χώρα, θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Άρα από την Πέμπτη τελειώνει ουσιαστικά το κύμα του καύσωνα. Ναι.
3: Όμως είναι επικίνδυνες οι βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες την Παρασκευή θα είναι πολύ ισχυρές. Περιμένουμε χαλαζοπτώσεις, δυστυχώς και ραυνοπτώσεις και δεν αποκλείται και τοπικά μπουρίνια. Κυρίως τα έντονα φαινόμενα θα είναι στην περιοχή γύρω από το Θερμαϊκό, στην κεντρική Μακεδονία δηλαδή, στη Χαλκιδική, απέναντι στην Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πύλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια. Κατά το που στα φαινόμενα λέω θα είναι ισχυρά, δεν αποκλείται να έχουμε και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
0: Είδαμε ήδη από χθες τις ζημιές που προκλήθηκαν σε περιοχές της Δράμας.
3: Ναι. Βέβαια. Ο καύσωνας δυστυχώς, Ελισάβετ, φεύγει με έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές και αστραπόβροντα και μπουρίνια. Έτσι λοιπόν και η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι επικίνδυνα σε όλη τη χώρα για σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Και χρειάζεται προσοχή, διότι είναι ημέρες καλοκαιριού, ο κόσμος είναι στη θάλασσα, στους δρόμους και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στο οδήγημα αλλά και στο μπάνιο στη θάλασσα. Όταν δούμε αστραπές και βροντές πρέπει να βγούμε αμέσως έξω και να πάμε να προφυλαχθούμε. Το καλύτερο καταφύγιο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο με τα τζάμια ανεβασμένα.
0: Πάντως, επειδή ζούμε ημέρες ζέστης, να πούμε ότι η εντύπωση μας προκάλεσαν τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις θερμικές κάμερες εδώ στην Αττική. Χθες, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, η θερμική κάμερα κατέγραψε θερμοκρασίες στην άσφαλτο άνω των 60 βαθμών Κελσίου, παρακαλώ. Χειρότερη ήταν η εικόνα στο Γαλάτσι, στο Άλσος Βεϊκού. Οι ταράτσες των κτηρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν με λευκά στις θερμικές λήψεις, κάτι που έδειχνε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους ξεπερνούσε τους 75 βαθμούς.
3: 75-80, ναι.
0: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό και να πούμε εμείς ότι οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε αρκετές περιοχές. Ποιες είναι αυτές? Είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φιώτιδα, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αιτωλοκαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτεία, η Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Αχαΐα, Αρκαδία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Κρήτη. Ώρα να περάσουμε σε οικονομικές ειδήσεις, αρχίζοντας από τη διάταξη που καταργεί οριστικά τις μειώσεις στις συντάξεις χειρίας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Τέσσερις είναι οι βασικές αλλαγές που κλείνουν μια εκκρεμότητα πολλών ετών και ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή. Ωστόσο, Γιώργο Λικουρέτζο, δεν προβλέπεται η επιστροφή των ποσών που έχασαν χιλιάδες δικαιούχοι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή αναδρομική καταβολή, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, δεν υπάρχει αναδρομική καταβολή, αλλά δεν υπάρχει και αναδρομική απέτηση για τους περισσότερους. Ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Η διάταξη έχει εισαχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και θα ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στη Βουλή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε θετική γνώμη πέραν του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, θετική ψήφο σε αυτές τις διατάξεις. Η πιο σημαντική ρύθμιση είναι ότι καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης κυρίας μετά την πάροδο τριών ετών. Θυμόμαστε πριν από λίγες ημέρες την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να εξαγγέλει αυτή τη ρύθμιση. Εκτάκτως μάλιστα, δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν ήταν κάτι γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι, προκάλεσε μια μικρή έκπληξη αυτή η κίνηση του Υπουργείου Εργασίας. Επί της ουσίας, όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση του ποσοστού τους, το σύνηθε ήταν από το 70 στο 35%, θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, με αποτέλεσμα το ποσό που λαμβάνουν να διπλασιαστεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, στους οποίους οι προβλεπόμενες μειώσεις δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, οι περικοπές καταργούνται οριστικά πριν τεθούν σε ισχύ, ενώ παράλληλα το δημόσιο παρατείται από κάθε αξίωση αναδρομικής επιστροφής ποσών, απαλλάσσοντας έτσι τους δικαιούχους από το φόβο των μελλοντικών καταλογισμών. Στο ίδιο πλαίσιο διατάξεων το οποίο έχει κατατεθεί σήμερα, πρέπει να πούμε ότι διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις. Δηλαδή, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου προερχόμενος από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Και από εκεί και πέρα, η τέταρτη αλλαγή, την οποία φέρνουν οι διατάξεις που έχουν κατατεθεί και θα ψηφιστούν σήμερα, αφορούν στα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. Το εξής, θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά και όχι το μισό μιας εθνικής σύνταξης όπως λάμβαναν μέχρι σήμερα.
0: Άρα μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει η ευρύτερη συνένεση, όπως είπες, γιατί αναμένεται να ψηφιστεί και από άλλα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, δεν είναι η μόνη ρύθμιση που συζητείται σήμερα στη Βουλή, Γιώργο. Προς ψήφιση τίθεται και νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό φέρνει αυστηρούς κανόνες στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και κυριότερη ρύθμιση είναι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.
4: Πολύ σωστά. Η σκοπιμότητα αυτή, ο σκοπός αυτή τη τροπολογία είναι να μειωθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα ή ακόμα και δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους με πρωταγωνιστές τα πατίνια. Το έχουμε δει όλοι όσοι οδηγούμε στους δρόμους, ειδικά εδώ, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Η ρύθμιση η οποία έρχεται φέρνει την καθολική απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Εκεί πρέπει να πούμε ότι με δεύτερη διάταξη απαγορεύεται στις εταιρείες η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών των πατινιών, καθώς η προστασία της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί την προτεραιότητα, όπως είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Δεύτερον, θα προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Και τρίτον, σε περιπτώσεις, είπε ο κύριος Κότσιρας, που παρατηρείται ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, ένας κλασικός δρόμος εδώ είναι η Λεωφόρο Συγκρού στην Αθήνα, εκεί οι κυρώσεις, λέει το Υπουργείο, θα είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.
0: Μια διάταξη λοιπόν που έρχεται να βάλει τάξη στην αταξία που επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο τα συνολικά χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα χρόνια των μνημονίων, Σύση Σταυροπιεράκου.
5: Πράγματι, η Ελισάβετ είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά και να στηρίξουν τους προμηθευτές παραμένουν στα ταμεία του δημοσίου, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όχι να υποχωρούν, αλλά να αυξάνονται σταθερά. Πρόκειται για κεφάλαια που λείπουν από τις επιχειρήσεις, περιορίζουν τη ρευστότητα της οικονομίας και αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης όλων όσων συνεργάζονται με το δημόσιο. Όπως ανέφερες, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς ιδιώτες και φορολογούμενους ξεπέρασαν στο τέλος Μαΐου τα 3,7 δις. Από αυτά, όπως είπα, τα 3 δις αφορούν οφειλές προς προμηθευτές και τα 719 εκατομμύρια εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου έχουν αυξηθεί κατά 13% σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ μόνο μέσα σε ένα μήνα η αύξηση ανήλθε σε 43 εκατομμύρια ευρώ. Για μία ακόμη φορά, προμηθευτές, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να είναι οι πρωταθλητές των οφειλών. Τα δημόσια νοσοκομεία χρωστούν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια στους προμηθευτές τους, με τις καθυστερήσεις να μεγαλώνουν. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 346 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 715 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα περίπου 235 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις επιστροφές φόρων, παρά την επιτάχυση των διαδικασιών το τελευταίο διάστημα από την ΑΔΕ, εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, ήταν 719 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το συνολικό ποσό τα 166 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους και τα 450 σχεδόν έμεσους φόρους.
0: Κάτι μου λέει εσύ ότι και τον επόμενο μήνα μια παρόμοια είδηση θα έχουμε.
5: Έχουμε βαρεθεί, Ελισάβετ, εδώ και χρόνια από την εποχή των μνημονίων και τη μεταμνημονιακή περίοδο έως σήμερα να ασχολούμαστε με το ίδιο θέμα.
0: Τώρα πάμε και στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ανακάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Φαίνεται ότι αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, μέσω εταιριών που πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ, μέσω εξαφανισμένων εμπόρων. 17 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά του δημοσίου.
5: Πράγματι, αυτή είναι η ζημιά. Συνεχίζεται βέβαια η έρευνα, γιατί μπορεί να μεγαλώσει το επίπεδο της φοροδιαφυγής. Τι έκαναν οι ελεγκτές? Υπήρχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο δίκτυο που αποκόμιζε, όπως είπες, τεράστια κέρδη. Οι ελεγκτές με μια σειρά από ψηφιακές διασταυρώσεις που έκαναν, συγκέντρωσαν στοιχεία για το Μητρό Επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτών, και μόλις κατέληξαν, πήραν τα πρώτα στοιχεία στα χέρια τους, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά και κοινό τρόπο λειτουργίας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έστειναν διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι, ετερόρυθμοι εταίροι, και αφού τις λειτουργούσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, διέκοπταν την λειτουργία τους. Χρησιμοποιούσαν βέβαια κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινά τηλεφωνικούς αριθμούς, στοιχεία που βοήθησαν την ΑΔΕ να τους εντοπίσει, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διάφορα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές τις εταιρείες, κατάφεραν όμως να τους εντοπίσουν και διαπίστωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Όπως γνωρίζουμε, έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα μέχρι στιγμής. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι διαχειρίστρια μιας από αυτές τις βασικές επιχειρήσεις δήλωνε άστεγη, ενώ έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πιστεία.
0: Ήταν μια καλωστημένη επιχείρηση από ό,τι φαίνεται, ωστόσο εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα που εξακολουθεί να επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν 2 στους 3 καταναλωτές σχεδιάζουν περιορισμό των δαπανών τους για τρόφιμα. Την ίδια ώρα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Κάνουν ό,τι μπορούν οι καταναλωτές για να μειώσουν τα έξοδα, Δημήτρη Χριστούλια. Το ερώτημα είναι αν τα καταφέρνουν στο τέλος.
6: Και γιατί κάνουν ό,τι μπορούν, Ελισάβετ, για να μειώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά τα έξοδά τους, διότι δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι τα καύσιμα, είναι και τα ενίκια. Πριν πάμε στην εντυπωσιακή έρευνα της McKinsey & Company, όπου δείχνει ουσιαστικά το τι βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία χρόνια και τι πιστεύουν θα κάνουν από εδώ και στο εξής, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Χτες σου είπα ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι 1,97 το λίτρο.
0: Έχει τσιμπήσει κι άλλο.
6: Έχει τσιμπήσει, είναι στο 1,98 το λίτρο σήμερα. Επίσης, θες σου είπα ότι το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,93. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, είναι στο 1,95. Και όπως όλα δείχνουν, αυτό που είπαμε και χθες, Ελισάβετ, μέσα από το κεντρικό δελτίο του Real FM, είναι ότι αύριο, το αργότερο μεθαύριο,
0: θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
6: Η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης θα πωλούνται στην ίδια τιμή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο πεδίο ακρίβειας για τους καταναλωτές, οι οποίοι προκειμένου για να αντιμετωπίσουν αυτό που μόλις τώρα αναφέραμε, προσπαθούν να περιορίσουν από όπου μπορούν τις δαπάνες τους, έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν το μήνα. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι καταναλωτές περιορίζουν τη δαπάνη για τρόφιμα, αναζητούν προσφορές εντείνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αλυσίδες, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική. Είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της νέας έρευνας της McKinsey & Company. Σύμφωνα με την έρευνα, το 63% των Ελλήνων καταναλωτών δηλώνει ότι σχεδιάζει να μειώσει τις δαπάνες τους στα τρόφιμα, έναντι 50% που ισχύει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριες στρατηγικές στη στροφή σε πιο οικονομικά προϊόντα και την ενεργή αναζήτηση προσφορών, με τη διείσδυση των εκπτωτικών αλυσίδων αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Επίσης, στην έρευνα καταγράφεται υψηλή διαφοροποίηση της αγοραστικής συμπεριφοράς βάσης εισοδήματος. Για παράδειγμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περίπου 1 στους 2 καταναλωτές εμφανίζουν παρόμοια στάση αναφορικά με την τιμή ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στην Ελλάδα, υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα. 7 στα 10 νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή του προϊόντος.
0: Άρα η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο για τις αγορές τους, ακόμη και αν οι αγορές αφορούν τα τρόφιμα.
6: Ακριβώς.
0: Που είναι άμεσης ανάγκης.
6: 7 στους 10 κοιτάζουν την τιμή και μόνο την τιμή. Την ίδια στιγμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και εδώ βλέπουμε, να σου πω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή είναι τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν τη φίρμα ενός σούπερ μάρκετ, είναι τα προϊόντα που βγάζουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με συνεργασία με τις βιομηχανίες, στην Ελλάδα έχουν 24% μερίδιο αγοράς, στην Ευρώπη έχουν 40% μερίδιο αγοράς. Ωστόσο όμως πρέπει να σου πω ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους, αρκετοί καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, διότι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, Ελισάβετ, θα εξοικονομήσουν χρήματα και θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα για τις καθημερινές τους αγορές για βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είπαμε νωρίτερα για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Παρόμοιες οφειλές όμως έχουμε και από τους ιδιώτες προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως δείχνει η έκθεση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, το 2025 τα συνολικά φέσια νοικοκυριών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξέρω, Μέρη Παπακοσταντίνου, αν είναι η δυσκολία μερίδας του πληθυσμού να αποπληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος η αιτία, ή μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
7: Το πρόβλημα, Ελισάβετ, των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έχει λάβει διαστάσεις δομικής απειλής τώρα για την εγχώρια οικονομία και την ενεργειακή αγορά, με τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές να αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, το φαινόμενο αυτό δεν είναι οριακό, καθώς επηρεάζει σχεδόν 4 στις 10 παροχές στη χώρα, με περίπου 2,9 εκατομμύρια μετρητές να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Τώρα, αναζητώντας τα αίτια, η ανάλυση των χρεών δείχνει μια βαθιά διαρθρωτική παθογένεια, με το 83% του συνολικού ποσού να εντοπίζεται στη χαμηλή τάση, στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο δηλαδή των οφειλών χωρίζεται, να σου πω, σχεδόν στη μέση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουμε τους συνεργούς πελάτες, όπου τα χρέη ύψους ανέρχονται στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν καταναλωτές που παραμένουν στους παρόχους τους, αλλά δυνατούν ή καθυστερούν να πληρώσουν. Και έχουμε και τον ενεργειακό τουρισμό, μια πρακτική τώρα που εφαρμόζουν ασυνεπείς καταναλωτές ρεύματος,
0: αλλάζοντας παρόχους και αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς πίσω τους.
7: Ακριβώς, αφήνοντας απλήρωτο τον προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίου, 53 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, προέρχονται από καταναλωτές που άλλαξαν προμηθευτή, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς ή αποκλειστούς κομμένους μετρητές. Το φαινόμενο αυτό του ενεργειακού τουρισμού, όπως αποκαλείται, έχει διωγγωθεί λόγω της απουσίας τώρα ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου, ενός τηρεσία για την ενέργεια, να το πούμε. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν άμεση και θεσμοθετημένη πρόσβαση στο ιστορικό οφειλόν ενός νέου πελάτη, με αποτέλεσμα να τον δέχονται χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ασυνεπής. Τα κενά τώρα αυτά του ρυθμιστικού πλαισίου τα εκμεταλλεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι μετακινούνται από τον ένα πάροχο στον άλλον χωρίς να εξοφλούν τα χρέη τους. Και έτσι αυτό το κόστος του τεράστιου ελλείμματος ρευστότητας δεν χάνεται, αλλά μετακυλείται άμεσα και άμεσα στην αγορά και στους συνεπείς καταναλωτές, με αποτέλεσμα να πούμε ότι οι πάροχοι ενέργειας τώρα πλέον αναγκάζονται να ενσωματώσουν αυτή τη χασούρα από τα φέσια στις τελικές τιμές των τιμολογίων για να διασφαλίσουν
0: τη βιωσιμότητα. Άρα τα πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή.
7: Ακριβώς,
0: οι συνεπείς.
7: Σωστά, και η επιβάρυνση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 28,90 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που ισοδυναμεί με έμεσο καπέλο σχεδόν 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα για κάθε συνεπή πολίτη. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, προκαλεί ασφυξία στη ρευστότητα των εταιριών ενέργειας, απειλεί τη σταθερότητα δικτύου και απονομεύει τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση. Συνολικά τώρα βραχνά στον 3 δισεκατομμύριο ευρώ είναι μια ανοιχτή πληγή που τιμωρεί βέβαια τη συνέπεια, έτσι, και διωγγώνει τον ενεργειακό κόστος για όσους περιμένουν τυπικές υποχρεώσεις τους. Όμως να σου πω ότι η κυβέρνηση και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δρομολογούν ένα αυστηρό πλαίσιο για να αναχαιτήσουν τον ενεργειακό τουρισμό και να περιορίσουν τα φέσια. Αφού η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η τελική υπουργική υπογραφή για να τεθεί σε πλήρη ισχύ και, μεταξύ άλλων, δεν θα επιτρέψει σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφείλες να αλλάζουν προμηθευτή, εκτός αν εξοφλήσουν πρώτα το χρέος.
0: Μάλιστα.
7: Ενώ ο παλιός πάροχος θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και από το ΔΔΕ τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, εάν ο πελάτης αθέτει το διακανονισμό του. Έτσι, αυτό όλο για να εντοπιστούν εύκολα οι κακοπληρωτές. Θα έχουμε και μια κεντρική βάση όπου οι καταναλωτές θα κατηγοριοποιούνται με βάση την αιτία τους. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, να λυθεί το πρόβλημα και να σταματήσουν αυτές οι επιβαρύνσεις, οι παράλογες και οι μη νόμιμες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχή νύχτα, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά του Ιράν, το οποίο με τη σειρά του απάντησε με πλήγματα κατά δεξαμενόπλαιων στα στενά του Ορμούζ. Στο παιχνίδι της κλιμάκωσης μπαίνουν και οι Χούθοι, που απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
8: Ο στρατός του Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους ως αντίπεινα για τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη 10η νύχτα βομβαρδισμών. Πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε στο θαλάσσιο χώρο στα ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράν ανακοίνωσε επίσης πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμα ισχυρότερες επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δύο πετρελοφόρα στο στενό του Ορμούς, υποστηρίζοντας ότι κινούνταν σε θαλάσσια οδό που δεν είχε εγκριθεί από την Τεχεράνη. Η σαουδαραβική πλευρά χαρακτήρισε την απειλή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη θαλάσσιας πειρατείας, διαμηνύοντας ότι θα προστατεύσει τα εμπορικά πλοία και τις θαλάσσιες οδούς. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, ο εκπρόσωπός τους ανέφερε ότι θα ξεκινήσει αμέσως και ότι αποτελεί αντίπεινα για τον αποκλεισμό λιμένων και αεροδρομίων από τη Σαουδική Αραβία, την ελεγχόμενη από τους Χούθοι Βορειοδυτική Ιεμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, σύμφωνα με το Άξιος, γίνονται προσπάθειες για νέα διπλωματική λύση. Το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, με στόχο ασφαλώς να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυτιλιοπλοείας στο στενό του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
0: Για την κατάσταση αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Θανάσης Παπανικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία.
9: Είναι η 10η πράγματι νύχτα που συνεχίζουν οι Αμερικανικές δυνάμεις να χτυπάνε τόχους στρατιωτικούς, όπως τη λένε, εντός του Ιράν. Και σαφώς το Ιράν να αντεπιτίθεται και να έχει επιφέρει πλήγματα σοβαρά εναντίον Αμερικανικών βάσεων και στην Ιορδανία αλλά και σε άλλες αραβικές χώρες. Όπως και ο πρόεδρος του Ιράν είπε, βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, μέχρι κάποιο βαθμό αληθεύει. Εδώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και έχει τις ενεργειακές επιπτώσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν χώρα, διότι από τα στενά του Ορμούς πλέον, λόγω των χτυπημάτων αυτών και των Αμερικανικών εναντίον Ιρανικών στόχων, αλλά και εναντίον δεξαμενόπλοιων τα οποία προσπαθούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ξανά αποκλεισμού των στενών, με αποτέλεσμα να μην διέρχονται ο αριθμός των δεξαμενοπλοίων που μπορεί να ικανοποιήσει τις παγκόσμιες ανάγκες.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμό στο πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά τουριστών. Η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με το συναγερμό που σήμανε το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, όταν ένας 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά ενός ζευγαριού τουριστών. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν στο χέρι και στο πόδι. Μάλιστα, ο άνδρας μεταφέρεται στο ΚΑΤ για χειρουργική επέμβαση, ενώ ο δράστης που συνελήφθη έχει ποινικό παρελθόν, Σοφία Γαλάνη.
2: Λοιπόν, στις 8 περίπου το πρωί σήμερα η ελληνική αστυνομία ειδοποιείται για ένα περιστατικό στη νότια πύλη της Ακρόπολης απέναντι από τα εκδοτήρια, όπου δύο τουρίστες, δύο Ελληνοαμερικανοί, περίμεναν ανύποπτοι για να μπουν στο μνημείο. Όταν ένας άνδρας, 60 ετών όπως μάθαμε, τους πλησίασε και τους τραυμάτισε με μαχαίρι χωρίς καμία αφορμή. Η γυναίκα 48 ετών, όπως είπε, τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ευτυχώς, έχει ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο άνδρας 53 ετών τραυματίστηκε πιο σοβαρά στο χέρι, στο σημείο έσπευσαν
1: άμεσα. Στην προσπάθειά του να την προστατεύσει κιόλας, από την καταλάβαμε.
2: Όπως φαίνεται, ναι, γιατί μπήκε μπροστά και δέχθηκε το πιο σοβαρό χτύπημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν τουρνικέ, κλήθηκε το ΕΚΑΒ και κατόπιν διακομίστηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας, όπως είπες, το πιο σοβαρό χτύπημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι έκαναν

0: Ιατρικό Νοσοκομείο Δαφνή από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης. Το 2019 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας Δία στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού, ενώ έκτοτε και έως το 2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών τότε δεν εντοπίστηκε για να εκτελεστεί σχετική εντολή και πρόσφατα, το 2026, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για εξύβριση από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Τον Ιούνιο, πριν από 1,5 μήνα περίπου, οδηγήθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς και παρέμεινε εκεί για νοσηλεία. Ο ίδιος δηλώνει άστεγος και όπως φαίνεται αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Τώρα μένουμε σε σένα, Σοφία, γιατί νωρίτερα παρουσιάστηκε ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στην Αττική. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
0: Τώρα, το Traffic Commander παρουσιάστηκε σήμερα. Δίνει στην τροχέα τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τροχέα, με βλάβες και κάθε περιστατικό που μπλοκάρει την κυκλοφορία στην Αττική. Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο νέο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τι γινόταν μέχρι σήμερα? Η ενημέρωση της τροχέας βασιζόταν κυρίως σε τηλεφωνήματα οδηγών και στις αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονταν στον δρόμο. Με το νέο σύστημα, στόχος είναι το κέντρο επιχειρήσεων να μπορεί να βλέπει άμεσα το συμβάν, να αξιολογεί την έκταση και να στέλνει άμεσα τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις.
1: Να φανταστούμε ότι αυτό θα γίνει μέσω της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σαφώς, μέσω καμερών τελευταίας τεχνολογίας, όπως είπες, και λογισμικού που αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι αξιωματικοί της τροχέας θα αποκτούν ζωντανή εικόνα της κατάστασης στους δρόμους. Θα βλέπουν δηλαδή σε πραγματικό χρόνο την εικόνα στους δρόμους της Αττικής. Έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τροχέα, για παράδειγμα, που εμποδίζουν την κυκλοφορία, κινητοποιημένα οχήματα λόγω βλάβης, αντικείμενα ή άλλα εμπόδια στο οδόστρωμα. Πολύ επικίνδυνο αυτό για τους οδηγούς και βέβαια, το έχουμε δει πολλές φορές να προκαλούνται και τροχαία. Σημεία στα οποία δημιουργείται ξαφνικά έντονη συμφόρηση. Περιστατικά που απαιτούν παρουσία γερανού ασθενοφόρου ή αστυνομικής δύναμης. Και βασικό στοιχείο επίσης να πούμε εδώ είναι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας, της περιφέρειας Αττικής και του ΕΚΑΒ. Δηλαδή, σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου, οι χειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν γρηγορότερα τις αρμόδιες υπηρεσίες και να οργανώνουν και τις απαραίτητες κυκλοφοριακές εκτροπές. Η τροχέα θα μπορεί να στέλνει στοχευμένα δυνάμεις εκεί και να ενημερώνεται άμεσα και το ΕΚΑΒ και όποιος άλλος πρέπει να ενημερωθεί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τώρα, Μιχάλης Χρυσογοίδης, χαρακτήρισε το Traffic Commander μια ακόμη επιχειρησιακή προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μία επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο της επόμενης πενταετίας και θέτει τις βάσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Η ενίσχυση του προγράμματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μέγεθων και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
3: Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες. Και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κριθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε η πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών.

0: Που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
1: Στην αντιπολίτευση τώρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση με αφορμή την παρουσίαση των θέσεων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την παιδεία και συγκεκριμένα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη. Δεν θα τα καταργήσουμε, θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο, είναι η απάντηση της Ελλάς. Να ακούσουμε εμείς την αντιπαράθεση που είχαμε στον αέρα του Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη και τις θέσεις που ανέπτυξαν για το θέμα ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Νίκος Νηφούδης.
2: Εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν: μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα. Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω. Ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία.
3: Στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου, είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα, εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρξει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Δημοκρατίας και δεν είμαστε τέτοιοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται.
1: Απάντηση στις αναφορές και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Τουρκίας περί παραβίασης των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Θράκη σχετικά με την αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων δίνει το Υπουργείο Παιδείας, τονίζει ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα τα αντικειμενικά, εκπαιδευτικά και δημογραφικά δεδομένα. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Έχει σημασία να αναφερθεί ότι στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς το θέμα είναι υπηρεσιακό, εκπαιδευτικό και όχι πολιτικό. Η απάντηση στους ανυπόστατους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι αποστομωτική, φέρνοντας στο φως τα αριθμητικά δεδομένα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τα επίσημα στοιχεία καταρρύπτουν πλήρως το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας περί στοχοποίησης των μειονοτικών σχολείων, αποδεικνύουν ότι η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολείων αποτελεί αποκλειστικά απόρρια του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος, ενώ αποκαλύπτουν το καθεστώς ιδιαίτερης μέρημνας που απολαμβάνει η μειονότητα από το ελληνικό κράτος. Η εικόνα των σχολείων που ανέστειλαν τη λειτουργία τους αποτυπώνεται λοιπόν ως εξής με βάση τα αριθμητικά δεδομένα ανανομώ. Στον ομό Εύρου έκλεισαν ένα μειονοτικό έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στον ομό Ροδόπης 5 μειονοτικά έναντι 11 δημόσιων και στον ομό Ξάνθης 2 μειονοτικά έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στο σύνολο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκλεισαν 8 μειονοτικά έναντι 39 δημόσιων σχολείων. Τονίζεται επίσης ότι για τα μειονοτικά σχολεία ισχύει ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς. Στα μειονοτικά απαιτούνται τουλάχιστον 9 μαθητές, ενώ στα δημόσια το όριο είναι 15. Στα μειονοτικά αντιστοιχούν 2 εκπαιδευτικοί για 9 μαθητές έναντι 1 εκπαιδευτικού για 15 μαθητές στα δημόσια σχολεία. Επίσης, το ελληνικό κράτος καλύπτει εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, ελληνόγλωσσου και μειονοτικού προγράμματος, τα λειτουργικά έξοδα, τις μεταφορές μαθητών, την καθαριότητα καθώς και τον τεχνολογικό και εποπτικό εξοπλισμό. Σε αντίθεση με αυτή την πρακτική, όπως αναφέρεται, το τουρκικό κράτος παρέχει στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και της Ύμβρου μόνο αθλητικό υλικό, με την ολιγάριθμη μειονότητα να επιβαρύνεται με το σύνολο των υπόλοιπων δαπανών.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τις πρώτες κινήσεις του για να μειωθεί το αυξημένο κόστος ζωής ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από ό,τι φαίνεται, Τζένι Κρυθαρά θα προχωρήσει σε μείωση φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
5: Παρουσίασε τόσο το πρόγραμμά του στα οικονομικά και ενεργειακά, όσο και στο χαρακτήρα που θα έχει η νέα κυβέρνηση, καθώς προχώρησε σε εκτεταμένο ανασχηματισμό λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε σημαντικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομακρύνοντας αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του προκατόχου του, του Κιρ Στάρμερ, ενώ διατήρησε ορισμένα έμπειρα στελέχη σε κέρυες θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυάσει την ανανέωση με την διοικητική συνέχεια. Μάλιστα, προκάλεσε έτσι το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών τοποθέτησε τον πρώην ηγέτη του κόμματος, τον Ed Miliband, ενώ σε ό,τι αφορά στα κορυφαία υπουργεία, μόνο η Σαμπάνα Μαχμούτ κατάφερε να παραμείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελώντας μία από τις πολύ λίγες βασικές υπουργούς που διατηρούν τη θέση τους.
1: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε πρόσθετους δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, τους οποίους επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν σχέση αυτοί οι δασμοί με την απειλή που είχε εξαπολύσει ότι θα επιβάλει δασμούς ως τιμωρία για τον καπνό από τις πυρκαγιές?
5: Αυτό μένει να μας το απαντήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναλυτές αναφέρουν πως πρέπει να έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο και αυτό, αν και το σχέδιο φαίνεται να υπήρχε στο σιρτάρι του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και αρκετές εβδομάδες. Μιλάμε για επιβολή δασμών 50% σε ένα πολύ ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνεση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, του γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για μονομερείς ενέργειες που, όπως είπε, παραβιάζουν τη μεταξύ τους συμφωνία και παράλληλα δήλωσε ότι η καναδική κυβέρνηση είναι έτοιμη να εντείνει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον τις επόμενες εβδομάδες, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της κρίσης.
1: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πιο φτωχός είναι από σήμερα ο κόσμος των γραμμάτων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Στην πολύχρονη πορεία του είχε εκδώσει 34 βιβλία, 20 εκ των οποίων μυθιστορήματα, Νίκη Κότσου.
6: Ναι, Ελισάβετ, ο θάνατός του σε ηλικία 66 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, βυθίζει στη θλίψη τον κόσμο του πολιτισμού αλλά και τους χιλιάδες αναγνώστες του. Γεννημένος στην Αθήνα το 1960, ο Αλέξης Σταμάτης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η δημιουργία αποτελούσε τρόπο ζωής. Ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη και του καταξιωμένου αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη. Η σχέση του με τη μητέρα του υπήρξε βαθιά και ξεχωριστή, όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί τον Ιανουάριο στην Real News για εκείνον. Με το γιο μου έχουμε μία σχέση συγκλονιστική. Παρότι σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στον κινηματογράφο, η λογοτεχνία ήταν εκείνη που τελικά τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Στην πολύχρονη πορεία του εξέδωσε, όπως είπε σε Ελισάβετ, 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, ενώ ασχολήθηκε με την ποίηση, το θέατρο, το σενάριο και τα λιμπρέτα. Έργα όπως το Μπαρ Φλομπέρ, η Αμερικάνικη Φούγκα, η Βίλα Κομπρέ, το βιβλίο της Βροχής, οι Χαμελέοντες και τα Μελίσια ανέδειξαν τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει την υπαρξιακή αγωνία με την αστική πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν απολύτως προσωπικό λογοτεχνικό κόσμο. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, ενώ η Αμερικάνικη Φούγκα τιμήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το International Literature Award και του National Endowment for the Arts. Πίσω από τον καταξιωμένο δημιουργό υπήρχε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του ηθοποιό Εύα Σημάτου και τον μονάκριβο γιο του, τον 8χρονο Ερμή, που αποτελούσε τη μεγάλη του αδυναμία και συχνά το σημείο αναφοράς της ζωής του.
1: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και θα αρχίσουμε, Δημήτρη, και με Μουντιάλ πάλι, γιατί έχουμε την επίσημη κατάταξη από τη FIFA.
7: Από τη FIFA, του ranking της FIFA, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, των εθνικών ομάδων, πώς είναι η κατάταξη. Η νέα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανίας καρφάλωσε στην πρώτη θέση, με την Αργεντινή να υποχωρεί στην δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ η πεντάδα κλείνει με τη Βραζιλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Μαρόκο ανεβαίνει στην έκτη θέση, ενώ την μεγαλύτερη άνοδο είχε η Νορβηγία, η οποία σκαρφάλωσε 12 θέσεις και είναι 19η. Να σημειωθεί πως εκτός δεκάδας είναι η Γερμανία που βρίσκεται στη 13η θέση, 15η θέση για την Ιταλία που δεν μετήχε στο Μουντιάλ. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, έχει ανέβει δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 1.473 πόντους.
1: Τώρα το όνειρό του ζουν από ό,τι φαίνεται οι Ισπανοί παίκτες, γιατί γνώρισαν την αποθέωση από 2 εκατομμύρια Ισπανούς φιλάθλους.
7: Την αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε χθες το βράδυ στην Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. 2 εκατομμύρια περίπου ήταν οι Ισπανοί που βρέθηκαν στην πλατεία Θιμπέλες μετά την πορεία στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας με διόρροφο λεωφορείο. Προηγήθηκαν οι επισκέψεις των θριαβευτών του Λουίς ντε λα Φουέντε στον βασιλιά Φελίπε, στο βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης, και στη συνέχεια στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, γιορτάζοντας έτσι την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της ομάδας της Ισπανίας. Και να πούμε και μια είδηση που έχει σχέση με την Ισπανία, ότι επεκτείνει η Ισπανική Ομοσπονδία το συμβόλαιο του Λουίς ντε λα Φουέντε, του προπονητή. Ήταν μέχρι το 2028, όμως σύμφωνα με τη Μάρκα θα το επεκτείνει για ακόμα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030, όπου το Μουντιάλ θα γίνει μία από τις χώρες, θα είναι και η Ισπανία.
1: Έχοντας κατακτήσει το Euro, έχοντας κατακτήσει Μουντιάλ, τι άλλο να γίνει παρά να προσπαθήσεις να δέσεις τον προπονητή για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείς.
7: Πολύ σωστό. Τώρα πάμε στα δικά μας. Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για την Αϊμέχεν, με την οποία ακυρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου στο γύρο Καρεσκάκης, ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου με τη Λίμπαρ. Η Αϊμέχεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημά της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως είναι αλήθεια πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους, την Αντβέρπ και την Αλκμαρ. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες. Πάμε στο μπασκετικό. Ολυμπιακό απέρριψε άμεσα πρόταση 600.000 δολαρίων της Ντουμπάι ο Ολυμπιακός για τον Τόμας Γόκαπ, όπως επίσημα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ γνωστοποίησε. Ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στην αποθέωση γνώρισε όμως από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ χθες το απόγευμα στο κλειστό της Πηλέας και ο Τζέντι Όσμαν, που παρουσιάστηκε επίσημα από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί μεταγραφή του διεθνή Τούρκου Φόρουαρτ, ο οποίος αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριετές με τον ΠΑΟΚ έναν του ποσού των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι πισωγύρισμα για την καριέρα μου. Ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και φιλοδοξίες, ανέφερε ο Τζέντι Όσμαν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Ήταν εκπληκτικό. Δεν ήξερα τι να περιμένω, γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει στον ΠΑΟΚ εκεί που του αξίζει. Την Πέμπτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στολιόπουλος, που αποχώρησε επίσης από τον Παναθηναϊκό για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Άρη.
1: Τώρα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, είχαμε και μήνυμα του Λιονέλ Μέση προς τον κόσμο της Αργεντινής.
7: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Οι φίλαθλοι της Εθνικής Αργεντινής υποδέχτηκαν την αποστολή στο Buenos Aires μετά την επιστροφή της από Νέα Υόρκη, σαν να έχει πάρει τον τίτλο. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος που ήταν στο Buenos Aires στους δρόμους. Πέρασε το πούλμαν της αποστολής από την επιστροφή της μετά την Νέα Υόρκη και με συνθήματα υποδέχτηκαν πίσω την εθνική ομάδα σαν να είναι νικήτρια και όχι φιναλιστ. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, θλίψη στην Αγγλία και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ, είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελλο πρωταθλητριών. Με το Αμβούργο είχε πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία, ήταν 63 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σε Μοσχάτο και Ρέντι, λόγω σύγκρουσης γιο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε στον παράδρομο στο ύψος της Λαχαναγοράς. Η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό συνεχίζεται στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων και Πειραιώς στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπαίδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Φωτιά στην Επίδαυρο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν εν αέρια. Και στο ενικός.gr, καύσωνας, πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από τη θερμοπληξία, τι λέει στο ενικός.gr ο πνευμονολόγος Τέλειος Λουκίδης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
16: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
20: Έλα εδώ, δεξιά.
19: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
20: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
19: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
17: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
21: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Real FM. Η ώρα είναι 3.
22: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχει καταλάβει, ε.
1: Ε, ναι, χθες ήθελα Σακύρα και μου βάλε Σακύρα. Θυμάσαι που σου λέω χθες θέλω Σακύρα.
0: Έτσι,
1: γιατί δεν... έτσι έλεγα. Α, δεν το έκανες για μένα, ε. Εντάξει.
0: Η Σακύρα ήταν.
1: Ήθελα Σακύρα χθες.
0: Ναι.
1: Το Ντάι, πώς το λένε, αλλά δεν
0: λόκα,
1: πειράζει.
0: Λόκα.
1: Εντάξει.
0: Για να μείνουμε σε ρυθμό μουντιά.
1: Έτσι.

0: Ήταν από τις πρωταγωνίστριες στην κάκιστη, κατά την γνώμη μου, Φιέστα.
1: Όχι, εμένα μου άρεσε.
0: Όχι, εγώ είδα
1: εκεί
0: και σχόλια.
1: Εκεί διαφωνούμε. Μ' άρεσε κρατήσει. Και αυτό που φόραγε, σαν Χαβανέζα ήταν.
0: Σχόλια στο διεθνή τύπο ότι αυτό ήταν μια παροδία. Δεν επιτρέπεται τώρα σε ολόκληρο μουντιάλ με μπάτζετ δισεκατομμύρια να κάνεις μια γιορτούλα με 5 τραγουδιστές και να φεύγουν. Μα τι είναι,
1: ναι, αλλά
0: τώρα
1: δεν ήταν οι όποιοι 5. Κάτσε, ήταν Σακύρα, ήταν Μαντόνα. Είδαμε τον Ντόμ Κρούζ μετά από 5 βίντεο κλιπς
0: για το οθόνο, θα φύγουν. Δηλαδή, το θέμα είναι να κάνεις μια φιέστα συνολική.
1: Ναι, που όπως κάνανε παλιά, η αλήθεια είναι. Που ήταν πιο φαντασμαγορικές. Παλιότερα ήταν πιο φαντασμαγορικές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Θυμάσαι, Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνας, 2004. Τι είχε γίνει το Ολυμπιακό Στάδιο, μια απέραντη λίμνη με φωτιές.
1: Καλά, ναι, τώρα απλά βγήκαν και είπαν τραγούδι στο ημίχρονο. Ναι.
0: Γιατί να πούνε από τραγούδι στο ημίχρονο.
1: Αυτό είπανε, μόνο είναι τραγούδι στο ημίχρονο.
0: Ελληνική ταινία αυτό, να πάει Κωνσταντάρα να διασκεδάσει.
1: Τραγούδι στο ημίχρονο.
0: Να ακούσει τζαμπέτα και μετά να φύγουν. Μα τι λες τώρα, αυτό ήτανε. Πώς πήγανε στην ελληνική ταινία ο Ηλιόπουλος με την Καρέζη και ο Κωνσταντάρας.
1: Η αλήθεια είναι ότι μας είχαν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη σε άλλα μουντιάλ. Είχαν συνηθίσει σε άλλες διοργανώσεις, πολύ πιο φαντασμαγορικές και συνήθως και σε ντουέτα. Εγώ θυμάμαι ένα παλιά Σακύρα Τζένιφερ Λόπες, ναι, που είχε γίνει ο κακός χαμός.
0: Ναι, ναι, ναι. Επίσης πρέπει να σου πω ότι ο άλλος λόγος που διάλεξε αυτό το τραγούδι για να μείνουμε στο ρυθμό του Μουντιάλ είναι η εκπληκτική υποδοχή των θριαμβευτών του Μουντιάλ, των Ισπανών στη Μαδρίτη. Αυτό που έγινε δεν έχει προηγούμενο. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος. Πάρτι μέχρι τα μεσάνυχτα συνέχιζαν. Ξεκίνησαν ανοιχτό λεωφορείο, κλειστό λεωφορείο, αποθέωση στους δρόμους, πρωθυπουργός, βασιλιάς Φελίπε και Λετίτια.
1: Το Μουντιάλ έφεραν, το κύπελο.
0: Ναι, μετά είχε σοου, ο Γιαμάλ έκλεψε τις εντυπώσεις. Πολύ ωραίος χορευτής,
1: Α, ναι.
0: Πολύ ωραίος. Σαν ανταγωνίστη της Ακύρα.
1: Άντε, τι μου λες, το έχει με τους γοφούς κι αυτός.
0: Πολύ καλός, πολύ καλός. Εντάξει, φαίνεται. Λοιπόν, τέλος. Τέλος του Μουντιάλ, πάμε για το επόμενο.
1: Πάμε για άλλα τώρα.
0: Έτσι, και τι κρατάμε από αυτό το Μουντιάλ? Το τέλος του Θεού, του Μέση.
1: Εννοείται, το
0: τους νέους Τραμπ, θεούς, τους Ισπανούς. Και τον Τραμπ με τα μούτρα.
1: Και τον Τραμπ με τα μούτρα, που θέλει να πάρει το χρυσό και δεν τα άφηνε.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά τις 3, ZLFM 97,8. Φτάσαμε εσύ ως 21 Ιουλίου.
1: 21, έλα, πόσες είναι
0: για το Σεπτέμβριο.
1: Όχι,
0: είναι...
1: όχι, για τον Αύγουστο είπαμε, Νίκο μου. Για 31 Αυγούστου είπαμε, Νίκο μου.
0: Τελεία το καλοκαίρι.
1: Μη μου κάνει skip τον Αύγουστο. Σε παρακαλώ, τότε που θα κάνουμε διακοπές. Όχι, όχι, όχι. Μην μου κάνει skip τον Αύγουστο.
0: Κατερίνα,
1: είναι
0: έλα,
1: ψυχολογικό, παιδί μου, το θέμα. Θες να πάθω κατάθλιψη.
0: Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα από την επιστροφή μας και την
1: όχι, είμαστε μια ανάσα από τις διακοπές μας.
0: Πώς λέμε καλό χειμώνα όταν γυρίζουμε εδώ,
1: είσαι καλό χειμωνάκιας. Μην μου πεις ότι είσαι καλό χειμωνάκιας. Δεν θα τα αντέξω.
0: Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε ένα καυτό μεσημέρι. Δεν έχει 43, δεν έχει 42.
1: Έχει 48.
0: Όχι, έχει 41.
1: Μοιάζει με 48.
0: Τις θερμοκρασίες.
1: Εγώ δεν μπορώ να κυκλοφορήσω έξω, δεν μπορώ να αναπνεύσω πάντως.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, γιατί είναι ο δείκτης δυσφορίας.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι μόνο τι γράφει το θερμόμετρο.
1: Ναι, είναι πώς νιώθεις.
0: Πόσο ασφυκτική είναι η ατμόσφαιρα.
1: Ακριβώς.
0: Και επειδή είναι και ο καυτός αέρας και όλη η ξηρασία, νιώθεις πολύ πιο έντονη
1: ζέστη. Και επειδή
0: ζέστη
1: το κλίμα μας είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ναι, να τα λέμε κι αυτά. Δεν έχουμε καμία κλιματική κρίση, όχι τίποτα.
0: Λοιπόν, ο Λένη Ηλίας 41,4 τώρα. Είμαστε στα ίδια επίπεδα με χθες τέτοια ώρα. Μπορεί να πάει παραπάνω, αλλά είμαστε λίγο πάνω του 41. Δεν φτάσαμε στο 42 ή 43.
1: Εντάξει.
0: Ένα κλασικό,
1: το θέμα είναι πώς νιώθεις, βέβαια.
0: Κλασικό ελληνικό καλοκαίρι.
1: Στη Λάρισα, η Λάρισα συνήθως ψήνεται.
0: Περίμενε. Σπάρτη 40,8. Μεγαλόπολη 40,3. Πετροκεφάλι Ηρακλείου 40,1, Τήρια Ιωαννίνων 39,9 και η Κόνιτσα, η οποία για πολλωστή μέρα είναι στην πρώτη οκτάδα, 39,8. Η Κόνιτσα βράζει. Τι έχει πάθει η Κόνιτσα?
1: Κόνιτσα.
0: Ναι, ναι. Ήτανε πρώτη το Σαββατοκύριακο η Κόνιτσα. Με 40,4.
1: Εδώ
0: και 39,8.
1: Σε εμά, τι λέει το θερμόμετρο, για να δούμε.
0: Γύρω στου 38 έχει.
1: Γύρω 38, αλλά το θέμα είναι πώς
0: αλλά
1: νιώθεις.
0: Η αισθητή είναι πολύ υψηλότερη.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Θέλω να σου πω ότι και αύριο θα είναι μια πολύ ζεστή μέρα και επειδή φορτώνει. Όσο βράζουν τα κτίρια και φορτώνει, είναι πιο εύκολο να ανέβει η θερμοκρασία. Και από την Πέμπτη θα έχουμε βουτιά του Ιδραργύρου ως και 10 βαθμούς.
1: Τι μου λες. Και
0: θα έχει,
1: λέει, μπορεί να έχει καταιγίδες και την Παρασκευή.
0: Έτσι πάει.
1: Έτσι πάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αύριο έχω πει να μιλήσουμε με ειδικό για το θέμα του καιρού. Και να δούμε και πώς πάει το καλοκαίρι, διότι τόσο καιρό μας έλεγαν γλιτώσατε τους καύσωνες. Είναι αλήθεια.
1: Τους γλιτώσαμε όμως.
0: Αυτό το τριήμερο της
1: ζέστης. Για τα καλά.
0: Κάτσε, Λουκία. αυτό το τριήμερο της ζέστης δεν έχει καμία σχέση με τον καύσωνα με απίστευτες θερμοκρασίες 45 επί δύο εβδομάδες στη Δυτική Ευρώπη.
1: Όχι.
0: Που έχουμε απολογισμό 12.000
1: νεκρούς. Καλά, εμείς είμαστε και πιο μαθημένοι βέβαια στις υψηλές θερμοκρασίες, ναι, αλλά δεν έχει από τους Ευρωπαίους.
0: Πάλι καμία σχέση αυτό το καλοκαίρι το φετινό. Είναι ένα κλασικό ελληνικό καλοκαίρι και θα σου έλεγα μέχρι στιγμής ότι έχουμε 21 Ιουλίου.
1: Ναι, δεν έχει κάνει κάποιο γερό καύσωνα. Δεν έχουμε κάτι ακραίο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Επίσης, μην πω μεγάλη κουβέντα, έχουμε γλιτώσει τις μεγάλες φωτιές. Λέω μεγάλη κουβέντα γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ακριβώς, μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: προς το παρόν έχουμε από ό,τι βλέπω μια φωτιά στο Βαρθολομιό.
0: Εντάξει. Το γεγονός που με σόκαρε σήμερα είναι το μαχαίρωμα στην Ακρόπολη.
1: Και εμένα το ίδιο. Δηλαδή σκέψου να πηγαίνεις, να είσαι τουρίστας.
0: Αμερικανή,
1: Αμερικανός. Να πηγαίνεις ανέμελος να μπεις μέσα και να σου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε παρελθόν, αν θα έπρεπε να έχει μπει από περιορισμό νωρίτερα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Είχε
1: αυτό είναι κάτι
0: ξανά
1: που ερευνούν οι αρχές.
0: Είναι ένας 60χρονος με ψυχιατρικά προβλήματα. Mm. Το 19 είχε συλληφθεί ξανά με μαχαίρι στο Σύνταγμα. Στην Κυψέλη είχε συλληφθεί.
1: Αλλά και κατά τα άλλα είναι ελεύθερος
0: και
1: έξω.
0: Περίμενε. Υπήρχε εισαγγελική παραγγελία για εγκλεισμό του το 22, που δεν εκτελέστηκε γιατί δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισμός του.
1: Μάλιστα.
0: Τι έκανε λοιπόν σήμερα, 8 το πρωί. Μία διερχόμενη είπε: υπάρχει ένας με μαχαίρι στα εκδοτήρια της Ακρόπολης.
1: Mm-hmm.
0: Δεν πρόλαβαν δυστυχώς. Τραυμάτισε ζευγάρι Αμερικανών τουριστών.
1: Που ένας από τους δύο είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι λένε.
0: Κοίταξε. Τραυμάτισε τη γυναίκα στο πόδι. Ο άντρας πήγε να την σώσει και του έκοψε το ολένιο νεύρο στο χέρι, στον καρπό. Είναι πολύ σοβαρός αυτός ο τραυματισμός. Δεν ξέρω αν ο άνθρωπος, αν αυτό αποκαθίσταται ή όχι. Αλλά είναι σοβαρός τραυματισμός. Μιλάμε για δύο Αμερικανούς τουρίστες, άντρας και γυναίκα, που περίμεναν στα εκδοτήρια.
1: Εντάξει, αυτό σκέψου τι δυσφήμιση είναι και διεθνώς όμως, έτσι, για τη χώρα μας και για το. Γιατί εντάξει, το μουσείο στο μνημείο της Ακρόπολης είναι το νούμερο ένα που επισκέπτονται όλοι οι τουρίστες.
0: Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ώρα εκεί και κράδαινε το μαχαίρι στα εκδοτήρια της Ακρόπολης.
1: Καλά, κανένας δεν υπήρχε να τον μαζέψει, να το πω έτσι.
0: Ο άντρας που πήγε να σώσει την γυναίκα αιμόφυρτος έχασε πάρα πολύ αίμα επειδή του κόψα το ολένιο νεύρο εκεί, τον μαχαίρωσε στον καρπό. Ξέρεις που είναι οι φλέβες, είναι πάρα πολύ.
1: Εν τω μεταξύ, να κάνω μια ερώτηση. Στους χώρους αυτούς δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση.
0: Υπάρχει.
1: Και τι κάνανε, τον κοιτούσανε εφόσον κράτενε το μαχαίρι.
0: Καλή ερώτηση.
1: Τι κάνανε.
0: Πάρα πολύ καλή ερώτηση.
1: Τον παρατηρούσαν.
0: Βλέπω τους. Η γυναίκα είναι 48, το θύμα, ο άνδρας 53 και οι δύο Αμερικανοί. Πρέπει να πω ότι οι αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι ήταν ώρα εκεί η Λουκία. Αυτό είναι,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Ναι, το έδειχνε, λέει, στους διερχόμενους στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου το μαχαίρι. Το κράτενε και το έδειχνε. Γι' αυτό αναρωτιέμαι, γιατί συνήθως όλο και κάποιος θα υπάρχει να φυλάει το χώρο. Είναι, έτσι θα πρέπει τουλάχιστον. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, απλά τον κοιτούσαν να κραδένει το μαχαίρι στους τουρίστες.
0: Υπάρχει ένας ομογενής αυτόπτης από την Αυστραλία, ο οποίος λέει ότι ενώ περιμέναμε να μπούμε μέσα, ακούσαμε φωνές, τρέξαμε να φύγουμε, δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Είδαμε έναν άνθρωπο που θεωρούσαμε ότι πήγε να σφάξει μία γυναίκα. Mm. Είναι η εικόνη αυτή που τα λέει, ομογενής από την Αυστραλία. Μετά είδαμε τη γυναίκα που ήταν κάτω πεσμένη και έτρεχε αίμα στην πλάτη της. Και μετά είδαμε τον άντρα αιμόφυρτο με κομμένο το χέρι στο ύψος του καρπού. Ενώ το υπέστη τρώση του ολένιου νεύρου ο άντρας. Πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει αποτραπεί εάν είχε υλοποιηθεί η απόφαση για εγκλεισμό του ανθρώπου αυτού, που είναι προφανές.
1: Ναι, είναι ακόμα ένα κενό στα πολλά κενά που συζητάμε ότι υπάρχουν στην όλη τη διαδικασία, ότι κάπου χωλαίνει όλο
0: και
1: αυτό.
0: Και δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί,
1: ναι,
0: εκεί στην Ακρόπολη.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, σκέψου σε οποιοδήποτε μουσείο ή οτιδήποτε, στο Λούβρο να έχει γίνει αυτό ή οπουδήποτε. Είναι μια δυσφήμιση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Όπως και να το κάνουμε.
0: Λοιπόν, τώρα έχω να σου πω για την καθημερινότητά μας ότι σήμερα παρουσιάστηκε. Τρέχω να προλάβω, δεν είμαι ειδικός. Το έχω μάθει ότι η κυρία Δημογλίδου μας το εξηγήσει. Το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander, έτσι, με στόχο να αντιμετωπίζονται και πολύ πιο γρήγορα περιστατικά στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Το σύστημα αυτό αξιοποιεί κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη. Να που και εδώ μπαίνει τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, Λουκία. Δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια στρατηγική παρακολούθηση καμερών από όλο το οδικό δίκτυο, να εντοπίζονται συμβάντα, να, για παράδειγμα Κηφισός, πρωί. Ακινητοποιούνται, γίνεται ένα μικρό τρακάρισμα. Κλείνει ο δρόμος. Και αν μείνει κλειστός, Λουκία, ο Κηφισός το πρωί για λίγη ώρα, η ουρά φτάνει ως την Κηφισιά. είναι χαοτική η κατάσταση, αλλά είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εντοπίζει γρήγορα τέτοια ζητήματα, παρεμβαίνει άμεσα και μας δίνει την ευχέρεια, την αστυνομία δηλαδή, να απελευθερώσει την κίνηση. Το κουβεντιάζουν καιρό, ήταν καιρός να γίνει, και αυτό δεν έχει καμία σχέση, επειδή βλέπω να το συνδυάζουν, με τις κάμερες που μπαίνουν στα φανάρια. Αυτό είναι άλλο. Είναι η περιφέρεια. Αυτό πάρα πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει. Οι 388 κάμερες περιφέρειας για το κόκκινο, Λουκία.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν μπαίνουν, θα μπουν, είπε ο κ. Παπαστεργίου σήμερα ότι είναι στην τελική ευθεία. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό.
1: Πρέπει να το δούμε να γίνεται επιτέλους αυτό.
0: Οι οποίες θα καταγράφουν αυτοκίνητα που παραβιάζουν τον κόκκινο σηματοδότη.
1: Και θα λέγεται traffic commander.
0: Όχι, traffic commander είναι της αστυνομίας.
1: Αυτό είναι το άλλο.
0: Το είναι κάμερες, στις περιφέρειες, αυτό έχουμε πει, 388. Μέχρι τώρα έχουν καταγράψει ο κ. Παστεργίου 4.000 παραβιάσεις του κόκκινου.
1: Ναι, το θέμα είναι, πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει. Αυτά που έρχονται κάτι μηνύματα στο κινητό, πώς είναι, ποια είναι τα αξιόπιστα και ποια είναι αυτά τα οποία είναι, μπορεί να είναι phishing ή οτιδήποτε.
0: Είναι μαϊμού, ναι.
1: Ναι, γιατί έρχονται κάτι μηνύματα και δεν ξέρεις αν είναι, τι δεν είναι. Δηλαδή, εμένα μου έχει έρθει ένα τέτοιο, το οποίο είναι από έναν αριθμό. Έρχεται από τον Gov,
0: το
1: λέει Gov. Όχι, δεν τα ανοίγω.
0: Το ανοίγεις, δεν σου στέλνουν ποτέ μήνυμα στο κινητό. Αν ανακοινωθεί επίσημα, θα είμαστε πρώτοι, θα το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Επίσης, σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η ρύθμιση για τα πατίνια. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν φτάνει απλώς να περάσει ένας νόμος.
1: Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνονται έλεγχοι. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Και να υπάρξει και παιδεία. Ότι το πατίνι είναι ένα φωνικό όπλο. Αν βγεις χωρίς κράνος και χωρίς προϋποθέσεις να δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, είναι κίνηση αυτοκτονίας. Ή θα την πληρώσει ο φουκαράς ο οδηγός, θα πέσει στις ρόδες του και θα σε τραυματίσει χωρίς να έχει προλάβει να αντιδράσει. Θέλει, νομίζω, πλήρη αναθεώρηση το θέμα των πατινιών. Δεν λύνεται με μια απαγόρευση μέχρι τα 17 να μπορείς να οδηγείς πατίνι. Θέλει πολύ πολύ περισσότερη δουλειά.
1: Επίσης να πούμε ότι στη Βουλή σήμερα ψηφίζεται η κατάργηση περικοπής των συντάξεων χειρίας.
0: Βέβαια.
1: Κάτι που αφορά πάρα πάρα πολύ κόσμο.
0: Και γι' αυτό θα, έχουμε τον, κύριο
1: και γι' αυτό θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο να μας τα πει όλα αναλυτικά. Τι αλλάζει, τι δεν αλλάζει, τι γίνεται με το ποια κομμάτια του νόμου Κατρούγκαλου ισχύουν, ποια δεν ισχύουν.
0: Θα μας πει κάτι ακόμα,
1: θα μας τα πει αναλυτικά.
0: Ποιοι μένουν απ' έξω, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ποιοι μπαίνουν μέσα και θα δουν στο τέλος του καλοκαιριού αυξήσει τις συντάξεις, γιατί επιστρέφει, πάει το 35% η μεγάλη αδικία. Μετά από 3 χρόνια, ο άνθρωπος που παίρνει σύνταξη χειρίας έπεφτε η σύνταξη από το 70% του Μακαρίτη στο 35%, ψίχουλα δηλαδή. Επιστρέφει στο 70%, θα μας πει ο καθηγητής, ποιοι επωφελούνται και ποιοι μένουν απ' έξω. Που και αυτό είναι θέμα, Λουκία. Και αυτό που είπες για τον νόμο Κατρούγκαλου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διότι ο καθηγητής, υπάρχουν διάφοροι μύθοι για τον νόμο Κατρούγκαλου.
1: Ακριβώς.
0: Θα μας πει ποιες διατάξεις του παραμένουν.
1: Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, λέει ότι καταργεί σιγά σιγά τον νόμο Κατρούγκαλου. Από την άλλη, δεν έχει καταργηθεί ολικώς και υπάρχουν ακριβώς αυτό που είπες, πάρα πολλές κάποιες διατάξεις του, οι οποίες είναι σε ισχύ και οι συντάξεις τωρινές υπολογίζονται με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Έτσι.
1: Με αποτέλεσμα να βγαίνουν πάρα πολύ μειωμένες.
0: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από το Σπύρο. Καταρχήν να πούμε ποιοι είμαστε για να διαβάσουμε και μηνύματα.
1: Φυσικά.
0: Είμαστε λοιπόν 17 λεπτά μετά τις 3. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, και είμαστε εδώ, Λουκία.
1: Εδώ είμαστε όπως κάθε μεσημέρι. Έχουμε κοντά μας τη δημοσιογραφική υποστήριξη, τη Δήμητρα την Πανανού. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα τη Βουτσά, και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο studio@papakirialfm.gr. Εδώ μέχρι τις 5. Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου.
0: Με προκαλεί ο Σπύρος.
1: Για πες, για να δω.
0: Καλησπέρα,
1: να δω
0: και συγγνώμη που το λέω, λέει, είστε και οι δύο άσχετοι με το Μουντιάλ. Καλά, Σπύρο,
1: να
0: πεις άσχετη τη Λουκία.
1: Εμένα να με πείτε, δεν έχω πρόβλημα.
0: Να πεις εμένα άσχετο.
1: Τον Νίκο λίγο δύσκολο.
0: Από το 87 αθλητικό συντάκτη. Λοιπόν, μας λέει και με ενημερώνει, ευχαριστώ Σπύρο που με ενημερώνεις, αλλά μάλλον δεν με ακούς, ότι αυτό που έγινε ήταν υπερβολικό για τελικό ποδοσφαίρου Μουντιάλ. Ήταν, λέει, Μουντιάλ και όχι Ολυμπιακή Eurovision. Και συνεχίζει ο Σπύρος, παίξτε καλύτερα μπαλίτσα με τα πολιτικά θέματα, γιατί μάλιστα, στο Μουντιάλ είστε offside, όπως και ο Τραμπ που δεν έφευγε από την ώρα της απονομής από το βάθρο των νικητών. Άκου, Σπύρο μου, αυτό το Μουντιάλ δεν ήταν ένα κλασικό Μουντιάλ για να το συγκρίνω με τα προηγούμενα. Ήταν μια φιέστα που είχαν στήσει οι Αμερικανοί. Ξεκίνησε με τρεις τελετές έναρξης στις τρεις χώρες που έγινε: Καναδά, Μεξικό και Αμερική. Κανονικά. Α, δεν ήταν Ολυμπιακή Eurovision, γιατί έγιναν τελετές έναρξης. Θέλεις να μου πεις? Πολύ ωραία. Έγινε με όρους show όλη η διοργάνωση. Άρα εγώ περίμενα τη στιγμή. Πες, Λουκία, ξανά ποιοι ήταν στη φιέστα.
1: στη Μαντόνα. Φιέστα, Μαντόνα. Μαντόνα με δύο παίκτες μαζί. Ήταν
0: Ρονάλντο
1: και Ρονάλντινιο. Μπράβο. Σακύρα, Τόμ Κρούζ. Τζάστιν Μπίμπερ, καλά. Λοιπόν, αυτή εμφάνιζε μάρκα καθόλου. Τόμ Κρούζ είδαμε με την κάλτσα εκεί και την ορχήστρα.
0: Τη στιγμή, αγαπητέ μου Σπύρο, που επιλέγουν οι διοργανωτές να έχουν τα πρώτα ονόματα παγκοσμίως Μαντόνα και Σακύρα, δεν τα βγάζουν να τραγουδήσουν όπως πάει ο Κωνσταντάρας και βλέπει Ζαμπέτα. Στείνουν ένα σοου κανονικό.
1: Όπως γινόταν και παλιότερα.
0: Δεν βάζουν ένα κυκλάκι με χρώματα, βγαίνει ο τραγουδιστής, λέει ένα τραγούδι και φεύγει. Αυτό είναι γελίο. Κάνεις μια κανονική φιέστα. Επίσης δεν την κάνεις έτσι σαν κλέφτης. Δηλαδή, άσε που το break του ποδοσφαίρου ήταν 15 λεπτά το πολύ, ήταν 27. Το υπερέβησαν. Αυτό το κανόνα τον παραβίασαν. Όλο ήταν λάθος. Εγώ θεωρώ ότι τη στιγμή που θέλησαν να με όρους σοου να αποχαιρετήσουν τη διοργάνωση οι Αμερικανοί ή να κάνουν ένα σοου κανονικό, μια φιέστα ή τίποτα. Το να βγει η Μαντόνα να πει
1: αντίθετα. Καλά, τίποτα δεν γινότανε. Αλλά...
0: Έτσι λέει ο Σπύρος. Δεν είναι, λέει Eurovision. Τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ το Παπαρίζου, την άλλη
1: το ακούμε αυτό, αλλά από την άλλη είχαμε και σούπερ ονόματα, έτσι. Δηλαδή, εμένα η Σακύρα μ' άρεσε. Ήταν αυτό που έκανε. Θα μπορούσε πες να ήταν πιο εντυπωσιακό πάνω σε μια σκηνή, να είχαν δοθεί περισσότερα χρήματα, να το πω έτσι.
0: Ο Μιχάλης ρωτάει, η σύνταξη για τις κύρες του ΟΓΑ θα περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις. Θα ρωτήσουμε σε λίγο
1: τον κύριο Μητρόπουλο.
0: Για να απαντήσουμε και στείλτε γενικά τα ερωτήματά σας. Μια και θα έχουμε σε λίγο τον καθηγητή στις 4:25, σε ένα τέταρτο από τώρα. Ό,τι έχετε για συνταξιδοτικά, ασφαλιστικά, νόμο Κατρούγκαλου, υπολογισμό συντάξεων, αδικίες, καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων, στείλτε να μας απαντήσει ο καθηγητής που πάντα είναι πρόθυμος και έχει την ευγένεια να είναι μαζί μας. Θέλω να σου δώσω ένα στίγμα, Λουκία, της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά προηγουμένως θέλω να σου πω για την Πολώνια. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό εκεί. Δεν μιλάμε για περιστατικό, μιλάμε για δολοφονία. Mm-hmm. Θυμίζει Φλόιντ, θυμάστε την ιστορία του Φλόιντ, I can't breathe, μπορώ να αναπνεύσω, ναι, ναι, που πήγε άδικα. Έχουμε λοιπόν τον Ευρωπαίο, δεν Ευρωπαίος, είναι Μαροκινός στην Πολώνια, έχει πρόβλημα υγείας, είναι κάτω, δύο αστυνομικοί τον περνούν για ύποπτο, τον πατάνε με τα γόνατα στο λαιμό, φωνάζει, δεν μπορώ να αναπνεύσω, βοήθεια και πνίγεται ο άνθρωπος. Ξεψύχησε. Έχει ξεσηκωθεί η Μπολόνια, κάει και τη νύχτα. Τρομερά επεισόδια με διαδηλωτές, συγγενείς του ανθρώπου. Μιλούν για δολοφονία. Κανονικά είναι ψυχρό δολοφονία και έχουν δίκιο, γιατί είναι στην κάμερα όλο. Είναι δολοφονία. Ο άνθρωπος του ύποπτος είναι, ούτε επικίνδυνο, ούτε μαχαίρι κρατάει, ούτε όπλο.
1: Είναι ξεκάθαρο. Γιατί είχε γονατίσεις. Κινητοποιηθεί από την αστυνομία.
0: Γιατί να γονατίσουν στο λαιμό του. Δεν καταλαβαίνω. Είχε μαχαίρι. Είχε όπλο. Τους απειλούσε. Είχε καταγγελία ότι είχε κάνει ληστεία πριν. Γιατί. Μία δολοφονία ενός άρρωστου ανθρώπου που είναι στο δρόμο, μπρούμητα. Ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι στην Πολώνια, διαδηλωτές, φωτιές, τη νύχτα, συγκρούσεις.
1: Εν τω μεταξύ και οι κατηγορίες είναι ανθρωποκτονία εξ αμελίας. Αλλά πού είναι η αμέλεια. Εμένα μου φαίνεται, δεν θέλω να το παίξω δικαστής, αλλά μου φαίνεται εκπροθέσεως με βάση αυτά που είδα.
0: Ο αντιπρόεδρος Σαλβίνη, αυτό που λέει η Λουκία, είναι... Ότι η αστυνομία πάντα έχει δίκιο. Ωραίο, πολύ δίκιο.
1: Πολύ βέβαια. Πολύ δημοκρατικό κιόλας αυτό. Πολύ δημοκρατικό. Πολύ δημοκρατία.
0: Να σε πάρουμε και εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, να σε πάρουμε και εδώ να διδάξεις δημοκρατία.
0: Επίσης, πριν πάμε στα πολιτικά, θέλω να σου πω: χθες κουβεντιάζαμε τον καθηγητή Λιαργκόβα. Σήμερα τον είχα στο Open μαζί με όλους τους παράγοντες της αγοράς, την κυρία Ζιάγκα, τον κύριο Αληφτήρα, τον εκπρόσωπο των Λαϊκών Αγορών, τον πρόεδρο του Κροπολών, τον κύριο Κεσίδη. Πρέπει να σου πω ότι τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Διότι από ό,τι μας έλεγε ο καθηγητής.
1: Καλά, και έτσι όπως μας τα περιέγραψε ο κύριος καθηγητής, θες δεν τα λες και θετικά.
0: Πρόσεξε. Ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Ποια είναι η νέα εξέλιξη? Οι Χούθοι προχώρησαν σε αποκλεισμό
1: αυτό
0: των λιμανιών.
1: Ναι, τις Σαουδικές Αραβίες.
0: Το ξεκίνησαν.
1: Ναι. Το ξεκίνησαν.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Πάτσαν το κουμπί.
0: Κλείνει εκτός από τα στενά του Ορμούς και η Ερυθρά Θάλασσα. Άρα μιλάμε για ολοκληρωτική θηλιά στην παγκόσμια οικονομία και ναυτιλία. Μετά από αυτό, ενώ βλέπουμε το πετρέλαιο σταθερά κοντά στα $90 το βαρέλι και σενάρια για αυξήσεις και στο ρεύμα, κράτη το αυτό με τα κλιματιστικά τώρα, 20-22%.
1: Καλά, εννοείται.
0: Ναι, βγαίνει η κυρία Ζάγκα και λέει ότι πάμε ολοταχώς, η βενζίνη έχει σήμερα μόλις 97-98, θα έχουμε, μέσα στη βδομάδα θα πάει 2, θα πάει και το πετρέλαιο 2, επιδοτούμενο και είχαμε τον Πρωθυπουργό.
1: Η κυβέρνηση ακούει όμως.
0: Ναι, ακούει.
1: Κανείς.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι είπε λίγο αργότερα ο κύριος Λιαργκόβας. Λέει οι πολίτες, Μητσοτάκης τώρα πρόσεξε, δεν θα δουν τις μειώσεις των δηληστηρίων, αλλά αν δεν υπήρχαν θα βλέπαν αυξήσεις. Ναι, σωστά.
1: Ναι, μισό όμως.
0: Αλλά δεν θα δουν τις μειώσεις.
1: Υπάρχει μια άλλη παράμετρος αυτή τη στιγμή και μια άλλη πραγματικότητα.
0: Άκου τώρα, Μητσοτάκης, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα.
1: Άρα δεν ακούει η κυβέρνηση.
0: Άκου, οι ανατιμήσεις στα καύσιμα θα μεταφερθούν αλυσιδωτά σε όλα τα προϊόντα. πάντα.
1: Πάρα πολύ Μητσοτάκης. Ωραία. Το παραδεχόμαστε,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Μα τι να κάνει, να μην το πει αυτό.
1: Ναι, ναι, κάτσε όμως, κάτι να γίνει.
0: Πάμε λοιπόν τώρα. Λέει μόνος του, απαντά στο ερώτημα, τι θα γίνει με τις μειώσεις στα σούπερ μάρκετ που έχουν συμφωνηθεί από το Σεπτέμβριο. Έως 20%. Λέει ο Πρωθυπουργός, παραμένει η προσπάθεια για πάγωμα τιμών τώρα στα σούπερ μάρκετ. Προσπάθεια. Προσπάθεια.
1: Προσπάθεια.
0: Ναι, ναι. Και αποκλιμάκωση στα βασικά αγαθά από Σεπτέμβριο.
1: Ωραία. Προσπάθεια. Πόσο καιρό θα προσπαθούμε, ρε παιδιά.
0: Περίμενε. Βγαίνει ο κύριος Κεσίδης. Λέει, συγγνώμη, πρόσκειο απολών. 20% κάτω το κρέας. Να το πω για το χοιρινό, ναι. Είναι δυνατόν όταν έχουμε 30% πάνω το πετρέλαιο να πάμε
1: 20%
0: το κρέας.
1: Αφού είναι αλυσιδωτό όλο αυτό.
0: Βγαίνει ο κύριος Αληφτήρας, λέει, έχουμε 70% αύξηση κόστους. Και πάλι το ίδιο πουλάμε εμείς. Βγαίνει ο παραγωγός των λαϊκών αγορών, το ίδιο. Θέλω να πω ότι η εικόνα από το χωράφι στην παραγωγή
1: δεν μπορούμε να μένουμε στην προσπάθεια πλέον.
0: Είναι ότι καθίστανται ανέφικτες. Τι είπε ο κ. Ζαγκόβας? Πρώτον, ότι τεινάζεται στον αέρα η συμφωνία στα σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτό.
1: Ότι με τον προϋπολογισμό θα υπάρχει θέμα. Μπορεί να χρειαστεί συμπληρωματικός.
0: Και ότι πρέπει να ξαναδεί ο πρωθυπουργός εξαγγελίες της ΔΕΘ, γιατί δεν βγαίνουν οι λογαριασμοί για δύο δις. Πρέπει να κρατήσουμε καβάντζα, γιατί ξέρουμε τι γίνεται. Άρα το μεγάλο θέμα που έχουμε μπροστά μας το καλοκαίρι είναι η οικονομία. Με τις δραματικές εξελίξεις, γιατί εκτός του ασθενά του ορμού έχουμε και ερυθρά θάλασσα τώρα. Πάμε στην πολιτική. Στην πολιτική έχουμε σκλήρυνση των επιθέσεων της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού και κορυφαίων στελεχών κατά Κοβέση, Λουκία. Διότι βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει για τον ΟΠΚΕΠΕ, δεν έκανε εννοώ για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΚΕΠΕ, για τις διώξεις 4 βουλευτών, δεν έκανε τη δουλειά όπως έπρεπε. Και το παίρνει αυτό ο Κώστας Κυριανάκης, το πρωί γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, και λέει μια στιγμή. Είχαμε βουλευτή Πασόκ, βουλευτή Νέας Δημοκρατίας. Δίωξη στον έναν, όχι στον άλλον. Άρα λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μερολύπτησε υπέρ του Πασόκ και σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ
1: επειδή
0: έχουμε
1: το
0: θέμα.
1: Ακούω από πολλά στελέχη έχουμε αυτό, θέμα. Επειδή το ακούω από πολλά στελέχη και έχουν πάρει θέση με την κυρία Κοβέση, από την άλλη πρέπει να μας πει η κυβέρνηση αν θεωρεί ευθέως ότι η κυρία Κοβέση, ας πούμε, είναι πιασμένη, να το πω έτσι.
0: Άκου, ο Πρωθυπουργός το είπε σαφώς στην πρώτη του αντίδραση, ήταν υπουργικό τότε,
1: ναι,
0: ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον κομματικό ανταγωνισμό.
1: Ανταγωνισμό.
0: Εδώ είναι βαριά κατηγορία αυτή.
1: Ναι.
0: Άρα εγώ περιμένω απάντηση επίσης. Ο κ. Κυριανάκης λέει μια στιγμή, πώς είναι 4, πώς είναι η ζημιά, 7 χιλιάρικα. Τα βάλα στην τσέπη τους, όχι. Κάνα κάτι άλλο, όχι, δεν καταγγελία, 7 χιλιάρικα.
1: Ναι, αλλά από την άλλη ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ποινική δίωξη είναι
0: απάντησα.
1: Ποινική δίωξη. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όταν η ανεξάρτητη δικαιοσύνη ερευνά μια υπόθεση.
1: Είναι ανεξάρτητη
0: ενδείξεις,
1: δικαιοσύνη ή δεν είναι
0: έρευνα.
1: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μας απαντήσουν σε αυτό. Τι θεωρούν ανεξάρτητη δικαιοσύνη ή θεωρούν ότι η κυρία Κοβέση, ότι ο θεσμός είναι ανεξάρτητος και δεν είναι η κυρία Κοβέση.
0: Δηλαδή είναι σαν να περάσω εγώ με κόκκινο και να πει τρώγω, έλα μωρέ τώρα,
1: ναι,
0: πέρασε, δεν έγινε και τίποτα.
1: Δεν έγινε και τίποτα, το σβήσουμε το πρόστιμο. Αλλά εφόσον ασκήθηκε ποινική δίωξη, υπάρχουν
0: και
1: τέσσερις
0: ποινικές
1: δίωξεις.
0: Και το άλλο θέμα
1: δίωξης,
0: το οποίο ανοίγει, είναι η παιδεία, διότι βγήκε
1: ναι,
0: χθες
1: μεγάλο
0: ο,
1: θέμα,
0: η
1: ο Αλέξης Τσίπρας, ναι,
0: βγήκε
1: η Ελλάς,
0: η κυρία Κονικολάκου
1: ναι, η κυρία, και η κυρία Λαγιώτου.
0: Έτσι, και είπαν ότι, μεταξύ άλλων, αφού είπαν κατάρρηση πανελλήνων εξετάσεων κτλ. Πιάστηκε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, στα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και λέει, όπα ο κύριος Κυριανάκης, συμφωνεί
1: δεν
0: ο Τσίπρας μαζί μας.
1: Για τα ιδιωτικά,
0: όχι, προσχωρεί στη θέση μας, λέει ο Τσίπρας, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βγαίνει η κυρία Λαλιώτου, λέει, και όχι ο Ανδρουλάκης. Βγαίνει η κυρία Λαλιώτου, εξηγεί, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι πιο σύνθετο το θέμα, αλλά επί της ουσίας.
1: Δεν
0: ναι,
1: αναφέρθηκαν πάντως στην κατάργησή τους.
0: Όχι, όχι, λένε ναι, ναι.
1: Λένε
0: ναι,
1: ναι, ναι, δεν αναφέρθηκαν στην κατάργησή τους. Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μιλάμε.
0: Και
1: εκεί δέχτηκαν κριτική σε αυτό το θέμα.
0: Το Πασόκ δεν λέει αυτό το πράγμα.
1: Εγώ, από ό,τι κατάλαβα χθες, προσπάθησαν λίγο να το. Πώς να σου πω, να τον μπερδέψουν το θέμα.
0: Το
1: θέμα είναι ότι δεν είπαν για κατάργηση.
0: Ποιο είναι το spicy εδώ, το πικάντικο?
1: Ότι δεν είπαν για κατάργηση.
0: Όχι. Ότι έχουμε για πρώτη φορά τη Νέα Δημοκρατία να λέει συμφωνεί μαζί μας ο Τσίπρας και όχι ο Ανδρουλάκης και να δέχεται σφοδρά πειρά ο Τσίπρας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.
1: Και, Νέα Αριστερά,
0: και λέω στον κύριο Κυριανάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ, έλα μωρέ, ο ΣΥΡΙΖΑ 100% έχει.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Λοιπόν,
1: δεν
0: πάμε διαφημίσεις και αμέσως
1: το
0: μετά τους τίτλους ειδήσεων ο καθηγητής ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος ήταν μαζί μας.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές.
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι δύο πυρκαγιές στο Βαρθολομιό Ηλίας και στα Βορίζια Ηρακλείου. Με μήνυμα το 112 καλούνται οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση φωτιάς. Κορυφώνεται αύριο το κύμα καύσωνα για συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές περιοχές, προειδοποιεί μετεωρολογική υπηρεσία. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real FM.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Επιστρέψαμε. Θέλω να πω, Λουκία, επειδή βλέπω ότι έγιναν, λέει, σαρωτικοί έλεγχοι από το πρωί στην Αθήνα, τροχέας και δημοτικής αστυνομίας για ηλεκτρικά πατίνια. Πρώτον, δεν ξέρω πόσο σαρωτικοί ήταν, σαν ένα μπλόκο εκεί στο Ζάπιο, στο λεωφόρο Αμαλίας και στην Ομόνια.
1: Και πόσοι έπιασαν?
0: 6. Ναι, οι 5 ήταν για κράνος και οι 6 για υπέρβαση ταχύτητας. Αλλά ακόμα και αν είναι σαρωτικοί έλεγχοι, το θέμα είναι να ζητούμε και αύριο και μεθαύριο.
1: Εννοείται, και σε ένα κάθε χρόνο. Μέρα.
0: Γιατί αν βγαίνουν για τις κάμερες σήμερα που ψηφίζεται ρύθμιση και μετά φύγουν μεθαύριο, αυτή η ρύθμιση χωρίς έλεγχο δεν έχει κανένα νόημα.
1: Πολύ
0: ο καθένας τα βγαίνει. Τι θα
1: δεν
0: κάνουμε.
1: Είναι ότι σήμερα επειδή ψηφίζεται αυτό στην Βουλή σήμερα 18. Να βγούμε και μετά να το ξεχάσουμε. Πρέπει να συνεχιστεί κάθε μέρα.
0: Πρέπει να πω ότι
1: όπως
0: δεν
1: έγινε
0: νοείται.
1: Με το αλκοτέστ, ας πούμε, και είχε αποδώσει.
0: Βέβαια. Δεν νοείται πατίνι χωρίς κράνος. Η ταχύτητα είναι, επειδή κάποια είναι φτιαγμένα, μέχρι 25 χιλιόμετρα αυστηρά, πρόσεξε το αυτό.
1: Ναι, γιατί τα βλέπουμε όμως και τρέχουν, γιατί τα έχουν φτιάξει. Αυτό μπορεί να το τσεκάρουν οι αστυνομικοί.
0: Κοίτα, ένα βρήκαν 3 Σεπτεμβρίου που έτρεχε με 36.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι δεν τα έχουν φτιάξει. Απλώς είναι
1: καραφιαγμένα.
0: Φουλ.
1: Αν υπάρχει λέξη, καραφιαγμένα.
0: Και το πρόστιμο σιγά είναι 105 ευρώ για κάθε παράβαση. Εντάξει. Επιμένω.
1: Εντάξει, άμα μαζέψουν πολλά, θα του τσούξουν βέβαια λίγο.
0: Από σήμερα είναι η ρύθμιση για τα έως 17 απαγορεύεται να κυκλοφορείς με ηλεκτρικό πατίνι. Θέλει ελέγχους και θέλει παιδεία και θέλει ενημέρωση και θέλει σύστημα και οργάνωση. Γιατί. Να
1: σου πω, εδώ είναι δύσκολο να... και επικίνδυνο με μηχανάκι να πηγαίνεις. Πόσο μάλλον με πατίνι, που είσαι εντελώς εκτεθειμένος.
0: Σαν να λέω, φωνικό όπλο και λέγαμε χθες και το θυμίζω. Ότι λίγο πριν φτάσει αυτή η ρύθμιση και να ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή, 17χρονος, χωρίς κράνος, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, γωνία δεγνή και αχαρνών, χθες τέτοια ώρα.
1: Να.
0: Αμαρτία. Δηλαδή και χτύπησε το παιδί στο κεφάλι.
1: Εννοείται.
0: Ελπίζω όχι σοβαρά, αλλά εντάξει. Και είναι όλο και πιο συχνό φαινόμενο. Λοιπόν, καλούμε τον καθηγητή Μητρόπουλο για να αρχίσουμε τη συζήτηση. Να πω ότι ψηφίζεται, αν δεν έχει ήδη ψηφιστεί τώρα,
1: στη
0: η ρύθμιση
1: Βουλή,
0: για τις αυξήσεις των συντάξεων χειρίας. Υπάρχουν επιμέρους ρυθμίσεις για αναδρομικά, για ορφανά, θα μας πει ο καθηγητής και θα μας πει επίσης και ποιοι μένουν εκτός του νόμου, που είναι ο πιο άδικος νόμος, Λουκία. Επίσης γλιτώνουν οι ασφαλισμένοι και την περικοπή δύο εθνικών συντάξεων, το θυμάσαι?
1: Ναι. Και έχουμε και κάποια ερωτήματα από ακροατές μας να κάνουμε στον καθηγητή.
0: Ναι, ψάχνουμε τον καθηγητή και επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον να σου πει ο καθηγητής τι μένει πίσω από τον νόμο Κατρούγκαλου. Θυμίζω ότι ήταν χθες μέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης ο νόμος Κατρούγκαλου, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξη το πρωί είπε στον Πρωθυπουργό: να σας ρωτήσω, μας λέτε πόσο κοστίζει 13η σύνταξη. Σας έχουμε πει 1,7 δις. Σας έχουμε πει και πού θα τα βρούμε.
1: Λέει
0: ο κύριος Ανδρουλάκης τώρα.
1: Ναι.
0: Και απαντάει η Δημοκρατία. Και μετά λέει ο κύριος Ανδρουλάκης: εσείς θα μας πείτε πόσο, αν είπατε πόσο κόστιζε πριν το καταργήσετε ο νόμος Κατρούγκαλου. Πόσο κόστιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, που βέβαια είναι πολλά δισεκατομμύρια, γιατί είναι επιμέρους διατάξεις στο ασφαλιστικό που ουσιαστικά λειτουργούν σαν σπίδα στο ασφαλιστικό.
1: Και χθες υπήρξε και κόντρα, γιατί ο Πρωθυπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα επιτέθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη, λέγοντας το δήθεν σοβαρό Πασόκ. Θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη. Άρα έχουμε εκεί ένα μπιφ, να το πω έτσι.
0: Εκεί το ζήτημα είναι ποιος θα αξιολογήσει την κοστολόγηση, Λουκία. Θα είναι το
1: διότι το Πασόκ λέει ότι δεν το πάει στο γενικό λογιστήριο του κράτους, διότι δεν θεωρεί ότι είναι ακριβώς ότι είναι ένα όργανο το οποίο είναι αμερόληπτο.
0: Ναι, από την άλλη, εγώ περιμένω μία απάντηση. Το θέμα δεν είναι πώς κοστίζει. Αν σου πω εγώ ότι ένα αυτοκίνητο που είναι να αγοράσει κάποιος κοστίζει 100.000, ωραία, κοστίζει 100.000. Να έχει το τιμολόγιο. Πού τα βρω?
1: Να σου πω κάτι. Εγώ
0: πού τα βρω?
1: Δεν
0: πρέπει να δούμε πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γιατί η απάντηση από εξοικονομήσεις και περικοπές.
1: Και όχι μόνο αυτό, και έτσι όπως το λένε, εμένα λένε.
0: Πρέπει να δούμε πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γιατί η απάντηση.

0: τα καθαρά είναι 320, τα καθαρά. Το κράτος ξοδεύει τα μεικτά.
1: Αυτό σου λέω,
0: περίμενε. Ναι. Αν λοιπόν είναι με τη λογική του Πασόκ 4,20 και 4,20 είναι 8,40. Επί 2 είναι 1,680-1,700.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ λέει, δίνουμε τον πρώτο χρόνο αν κερδίσουμε τις εκλογές.
1: 840.
0: Όχι. Τη μισή εθνική σύνταξη. Τη μισή 13η σύνταξη.
1: Δηλαδή
0: τη μισή.
1: Πόσα.
0: Τη μισή, 420.
1: Ναι, 420.
0: Ναι, δίνουμε τη μισή.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο καθόλου.
1: Ναι.
0: Το τρίτο τη μισή. Και ολόκληρη τον τέταρτο χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει ο κ. Τσουκαλάς αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα, ουσιαστικά εμείς μιλάμε
1: σε βάθος τετραετίας.
0: Δύο συντάξεις.
1: Ναι.
0: Δύο συντάξεις, μια τετραετία. Λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι το ποσό αυτό. Δεν είναι δηλαδή αυτό που μας λέτε 1,700. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Ναι. Επιστρέφω στο Πασόκ. Μου λένε, εμείς λέμε τα καθαρά. Εκεί δεν είμαι καλός να σου πω για τα καθαρά και τα μεικτά. Λέω ότι επιμένει το οικονομικό επιτελείο ότι είναι 2,5 δις. Και επιμένει το Πασόκ ότι είναι 1,7. Πάμε πίσω τώρα. Πού θα βρεθούν τα λεφτά αυτά? Το Πασόκ λέει από τα υπερπλεονάσματα, από την καλύτερη αξιοποίηση. Και απαντά το οικονομικό επιτελείο, αυτό που σου πει και στο μεταφέρω σε εισαγωγικά, μην παρεξηγηθώ, το λέω αυτό.
1: Να.
0: Λέει ότι δεν μπορεί να εξοδευτεί ούτε ένα ευρώ από τα υπερπλεονάσματα για παροχές στους ευάλωτους. Αυτά πάνε αλλού. Και έτσι έχουμε υπογράψει. Πάνε αυτά στην εξυπηρέτηση του χρέους. Πάνε στην πρόωρη αποπληρωμή οφειλών που ρίχνει τα επιτόκια, άρα κερδίζουν οι φορολογούμενοι, οι ασφαλισμένοι, οι πολίτες. Και δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ περισσευούμενο για να δώσουμε αυτά που λέει, όχι 1,7, ούτε 0,7 δις, για να δώσουμε 13η σύνταξη. Επίσης, να σου πω, επειδή είχα μια μεγάλη συνέντευξη με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα. Η οποία θα μεταδοθεί τις επόμενες ημέρες από το Open. Και η οποία θα ανάψει πάρα
1: πολύ
0: πολλές φωτιές.
1: Πολύ σημαντικό. Α, θα ανάψει και φωτιές.
0: Πάρα πολλές φωτιές.
1: Κάτι ξέρεις.
0: Μιλάει για Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη,
1: Σαμαρά. Τα έχουμε να συζητάμε.
0: Μνημόνια, παρελθόν, μέλλον, πλεονάσματα, συντάξεις, μισθούς.
1: Πότε μεταδίδεται, είπαμε, την Πέμπτη.
0: Την Παρασκευή. Το αγαπημένο σου θέμα,
1: ναι,
0: αν μπορεί να μειωθεί
1: το ΦΠΑ.
0: Έτσι, πόσο μπορεί να μειωθεί, αν έχουμε υψηλό ποσοστό έμεσον σε σχέση με τους άμεσους φόρους και γιατί το έχουμε. Και μία φράση που θα γίνει χαμός για τα μνημόνια.
1: Βόμβες.
0: Για τα μνημόνια. Λοιπόν, δεν απαντάει ο καθηγητής. Λέω, Κατερίνα, να πάρουμε το διάλειμμα για να κερδίσουμε χρόνο να βρούμε τον καθηγητή. Πάμε.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά,

0: Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έχνοιες. Για να έχεις λίγες έχνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
3: Επιστρέψαμε και με τον καθηγητή Μητρόπουλο αυτή τη φορά, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
4: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε λοιπόν. Πάμε κατευθείαν. Ψηφίζετε τώρα, δεν έχει διψηφιστεί, η ρύθμιση για τις συντάξεις κυρίας και με αυτό να ξεκινήσουμε. Τι σημαίνει αυτό, από πότε θα δουν οι ασφαλισμένοι τις αυξήσεις, την αποκατάσταση που είχε πάει 35 αδίκως και θα επανέλθει στο 70% της αρχικής σύνταξης και ποιοι μένουν εκτός, ποιοι επωφελούνται, ποιοι μένουν εκτός, κύριε καθηγητά.
4: Παρά το ότι η κυβέρνηση είπε ότι με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου που θα τα καταβληθούν 28 με 30 Αυγούστου,
3: σωστά,
4: θα δουν τις ωφέλειες, οι τέσσερις κατηγορίες που συμπεριλαμβάνονται στη ρύθμιση της κυβέρνησης. Έχω την πληροφορία ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει αμέσως να εφαρμόσει τη ρύθμιση. Δεν ξέρω αν θα προλάβει με τις συντάξεις του Αυγούστου που καταβάλλονται σε 6 με 8 μέρες.
3: Ναι, θα προλάβει. Αλλά, ναι. Μάλιστα, ο κ. Καρακούνης μου λέει ότι θα προλάβει, βεβαίως.
4: Αλλά και εγώ έχω ασφαλείς πληροφορίες ότι θα ωφεληθεί. Τώρα, είναι μια θετική ρύθμιση που μαζί με την κατάργηση, κύριε Στραβελάκη και κυρία Γκάτσου, της προσωπικής διαφοράς. Το άλλο σκληρό πυρήνα απαράδεκτο του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου είναι τα δύο κεφάλαια τα οποία η κυβέρνηση τα αποψηλώνει και καλώς. Τώρα, η συντάξη κυρίας δεν θα κόβεται καμία μετά κάτω από το 70%. Είτε η κύρα παίρνει δικό της μισθό, δηλαδή αν δουλεύει, μέχρι τώρα απεκλείοντο οι χείρες που δούλευαν, διότι είχαν μεγάλη περικοπή, είτε η χείρα έχει δική της σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Είτε η χείρα έχει άλλη η κατάσταση πραγματική ή οικογενειακή που μέχρι τώρα ήταν ο λόγος περικοπής. Άρα όλες τις συντάξεις κυρίας θα μένουν στο 70%, δεν θα γίνονται 35%, δεν θα γίνονται 25% στο δημόσιο τομέα, θα μένουν στο 70% εφόρου ζωής. Πολύ σημαντική εξέλιξη, δώσατε μάχη στις εκπομπές σας. Δώσαμε όλη μάχη γι' αυτό και βεβαίως η κυβέρνηση, παρά το ότι πριν ένα μήνα βγήκε μια σκληρή και απαράδεκτη, και είναι κακό που το λέω ως καθηγητής Πανεπιστημίου του Συμβουλίου Επικρατείας, που έδωσε πράσινο φως για ακριβώς το αντίθετο. Κόφτε, είπε, τις συντάξεις κυρίας. Άρα λοιπόν είναι σημαντική εξέλιξη. Τώρα, γκρίζα ζώνη. Το ότι δεν περιλαμβάνει τις συντάξεις κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου. Είτε του ιδιωτικού, είτε του δημόσιου τομέα. Αυτό.
5: Άρα εκεί τι γίνεται στην πράξη.
4: Φοβάμαι ότι εκεί θα έχουμε δύο κατηγορίες, δύο ταχύτητες. Η μία σύνταξη κυρίας μετά το Μάιο του 2016 το χιλιάρικο θα μένει εφόρου ζωής 700, δεν θα γίνει 450 ευρώ που απαραδέκτως με τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου γινότανε και δυστυχώς πεινούσαν οι περισσότεροι όταν λέμε για αγροτικές συντάξεις. Και εκεί ήτανε συντάξεις πείνας. Και μία άλλη που έτυχε να καταστεί σύνταξη κυρίας 1 Μαΐου του 2016 που δεν εμπίπτει στο προστατευτικό, στο ρυθμιστικό πεδίο του νόμου Κατρούγκαλου, το χιλιάρικο θα συνεχίζει να γίνεται 450. Αδικία. Δεύτερο, εξαιρούνται οι επικουρικές συντάξεις. Η διάταξη λέει για κύριες συντάξεις. Τρίτο, εξαιρούνται οι αγροτικές συντάξεις που και οι τρεις μνημονιακές κυβερνήσεις τις έντυσαν με ειδικό καθεστώς απαράδεκτο, όταν η αγρότησα παίρνει τη δική της και έχει πάρει και του αείμνηστου συζύγου, της κόβεται η βασική σύνταξη.
5: Άρα εξαιρούνται οι αγροτικές συντάξεις χειρίας.
4: Αγροτικές, επικουρικές και προνόμου Κατρούγκαλου. Και αυτό θα δημιουργήσει, κυρία Γκάτσου και αγαπητέ Νίκο, κύριε Στραβελάκη και αγαπητέ ακροτές, νομίζω δικαστήρια. Και δεν πρέπει να ματώνει φτωχός κόσμος.
3: Άρα οι χείρες του ΟΓΑ είναι εκτός, κύριε Καθηγητά.
4: Είναι εκτός, είναι εκτός.
3: Γιατί μας ρωτάει ο Μιχάλης.
4: Είναι εκτός.
3: Με ποιο σκεπτικό.
4: Με ποιο σκεπτικό. Γιατί έχουν ένα ειδικό καθεστώς με τα τρία μνημόνια μέχρι το 2031. Εκεί υπήρχε μια παράδεκτη λογική για τις συντάξεις, ότι παλιότερα ερχόντουσαν ως προνοιακές, αργότερα θεσπίστηκαν οι εισφορές και τώρα έχουν μια συμπεριφορά ότι η Εθνική Σύνταξη και οι συντάξεις κυρίας αγροτικού τομέα θα εξισωθούν με όλες τις άλλες το 2031. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Νόμος Κατρούγκαλου και νόμος Βρούτσι του 20.
5: Μάλιστα. Τώρα από τον νόμο Κατρούγκαλου, τι έχει απομείνει, κύριε Μητρόπουλε, το οποίο ενδεχομένως πρέπει να καταργηθεί κατά τη γνώμη σας?
3: Έχουμε βαρεθεί να ακούμε χρόνια τώρα ότι καταργήθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου.
4: Έχουν απομείνει δύο σκληρές ρήτρες που πρέπει ο ίδιος να πάρει πρωτοβουλία να τις καταργήσει ή να συμβάλλει στην καταργήση. Σκληρές ρήτρες. Οι ρήτρες Τσίπρα. Η μία είναι ότι ανά τριετία τα όρια ηλικίας θα αυξάνονται ανάλογα με το προσδόκιμο για ζωής, και η δεύτερη, η χειρότερη, ότι η σύνταξη δεν βγαίνει με βάση την τελευταία ή την καλύτερη πενταετία, αλλά βγαίνει με το μισθούς όλου του εργασιακού βίου.
5: Που αυτό μειώνει τη σύνταξη, έτσι δεν είναι, για να το καταλάβουμε.
4: Με την έννοια, όλες οι συντάξεις Τσίπρα έτσι καθιερώνονται στη διεθνή, και γιατί δεν υπάρχει προηγούμενο σε καμία χώρα του πλανήτη με αυτό που σας εξηγώ. Παντού οι συντάξεις βγαίνουν με τα τελευταία ή τα καλύτερα χρόνια μισθών, ενώ έρχεται η ρήτρα Τσίπρα, λέω δεν υπάρχει προηγούμενο στον πλανήτη, πώς τη διανοήθηκε αυτός ο άνθρωπος και καταδικάζει σε φτωχοποίηση όλους τους νέους συνταξίουχους. Όλοι θα πάρουν από 30% και πάνω μικρότερη σύνταξη από τους προ του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Και πρέπει ο ίδιος να πάρει πρωτοβουλία αυτή η απαράδεκτη, η απάνθρωπη ρήτρα Τσίπρα υπολογισμού των συντάξεων των νέων συνταξιούχων να σταματήσει.
5: Άρα ένα μεγάλο στοίχημα που θεωρείτε αυτή τη στιγμή ότι θα μπορούσε να κερδιθεί, να το πω έτσι, για να επωφεληθούν οι συνταξιούχοι, είναι αυτό. Δηλαδή η ρήτρα Τσίπρα να μπορεί να υπολογίζεται η σύνταξη με βάση την καλύτερη τριετία ή πενταετία, κάτι τέτοιο.
4: Όπως βγήκαν οι γονείς μας.
5: Ακριβώς, όπως υπήρχε αυτό παλιότερα.
4: Ο πατέρας σας και καλός μου φίλος και αγωνιστής βγήκαν με βάση τα τελευταία καλά χρόνια. Ξέρω τις περιπτώσεις, γι' αυτό λέω, και υπ' αυτήν την έννοια αυτό είναι το χειρότερο. Και το άλλο χειρότερο είναι του κοινού Τσίπρα Κατρούγκαλου, εδώ το έχω στείλει και στον Πρωθυπουργό ως επικεφαλής Επιστημονικής Ένωσης, πόρισε ο κύριος Τσίπρας τους συνταξιούχους αναπηρίας σε τέσσερις κατηγορίες και είπε, δυστυχώς δεν εφαρμόζει σήμερα η κυβέρνηση, και είπε ο απόλυτος κοινωνικός ρατσισμός στη βάρος αυτής της κατηγορίας των αναπήρων. Είπε ο νόμος Τσίπρα ότι όποιος ανάπηρος έχει αναπηρία πάνω από το 80% παίρνει ολόκληρη την εθνική σύνταξη. Ισχύει ακόμη. Όποιος έχει ποσοστό αναπηρίας από 67 έως 75 παίρνει το 75% της εθνικής σύνταξης. Και όποιος έχει αναπηρία από 50 έως 67% παίρνει τη μισή εθνική σύνταξη. Είναι η απόλυτη ευθανασία, δυστυχώς, από μια κυβέρνηση που κυβέρνησε στο νόμο της αριστεράς. Ο χωρισμός των αναπήρων, των συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, με βάση τα αναπηρικά ποσοστά, και η καταδίκη των εχόντων μικρά αναπηρικά ποσοστά από 67 και κάτω να παίρνουν τη μισή εθνική σύνταξη. Πρέπει να πάρουν πρωτοβουλίες όλοι να μιλήσουν για την κατάργηση του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου.
3: Κύριε καθηγητά, επειδή έχω ακούσει από συναδέλφους εργατολόγους παραδείγματα τα οποία πραγματικά ήταν απίστευτα, μπορείτε να μας πείτε, ένας άνθρωπος που είναι 65 χρονών και δικαιούται, δεν ξέρω πόσο είναι για να βγει σε σύνταξη, δικαιούται να βγει στη σύνταξη και έχει δουλέψει όλη τη ζωή, 40 χρόνια, πόσο θα έπαιρνε, πείτε μας ένα ποσό, ας πάμε ένα εικονικό παράδειγμα, με τι σύνταξη θα έβγαινε, τι κύρια, τι επικουρική θα έπαιρνε και τι εφάπαξ και τι παίρνει τώρα με τον νόμο Κατρούγκαλου, το λέω γιατί αν ισχύουν αυτά που λένε εργατολόγοι, παίρνει λιγότερα από τα μισά.
4: Με τον νόμο Κατρούγκαλου η μέση μείωση των νέων συντάξεων, έχουμε το Σάββατο στην επιστημονική σελίδα της ΕΝΙΠΕΚ και καλούμε να καταργηθεί άμετα σε αυτή η ρήτρα, με σύνταξη με βάση όλο το μισθό ολόκληρου του εργασιακού βίου. Η μέση μείωση των συνταξιούχων, των νέων συνταξιούχων, μετά το 28 και το 2030 κυρίως, γιατί το όλο αυτό κύριε Στραβελά, κύριε Γκάτσου, διότι θα βγαίνουν από το 30 και μετά συνταξιούχοι με αποκλειστικά μόνο με τον νόμο Κατρούγκαλου. Σήμερα όποιος βγαίνει το 26 έχει και χρόνια προνόμου Κατρούγκαλου, με το παλιό σύστημα. Έχει και τα άλλα χρόνια μετά τον νόμο, με το νέο σύστημα. Εκεί μπερδεύονται τα συστήματα και υπερέχουν τα χρόνια προνόμου Κατρούγκαλου. Όταν όμως τώρα βγουν οι συνταξιούχοι νέοι με τα περισσότερα χρόνια με το νέο σύστημα, τότε η μείωση θα είναι τουλάχιστον 30%. Δηλαδή, ενώ με το χιλιάρικο κάποιος παλιότερα με τα 40 χρόνια, ιδιαίτερα επιτιδευματίες λοιπά, ή αγρότες με τα 40 χρόνια παίρνανε και 1.000 και 800 και 1.200, τώρα κανένας του νέου συστήματος από όλες αυτές τις κατηγορίες δεν θα ξεπερνά τα 750 ή τα 800 ευρώ μεικτά. Άρα λοιπόν
5: με τι μισθό πάνω κάτω, ποιον υπολογίζουμε ως ένα μεσαίο μισθό, ας πούμε.
4: Ο μέσος συντάξιμο μισθός ακόμη δεν έχει βγει, ο αλγόριθμος στενεύει, δηλαδή δυσκολεύεται και το Υπουργείο. Mm-hmm. Δεν έχουν ακόμη βγει τα συστήματα που υπολογίζουν τους μέσους μισθούς από το 2002 μέχρι το χρόνο που θα βγει κάποιος στη σύνταξη με το νέο σύστημα Τσίπρα. Δηλαδή αυτό το πρέπει να εκλείψει πάση θυσία, διότι θα υπάρχει ένας μηχανισμός φτωχοποίησης νέων συνταξιούχων που υπολογιζομένων όλων των μισθών όλου του εργασιακού βίου και με δεδομένο ότι τα νέα παλικάρια, αγόρια, κορίτσια μπαίνουν στα 400, 500, μερική απασχόληση, δεν έχουν τη γραμμική εξέλιξη των μισθών του δημόσιου τομέα ή δεν έχουν μεγάλους μισθούς, δεν είναι στελέχοι, δεν παίρνουν τα λεγόμενα πακέτα, όλοι αυτοί θα έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις, λόγω του ότι αντί για 30 ή για 40 ή για 12 μισθούς, τους τελευταίους, τους καλύτερους, το σύστημα θα λαμβάνει υπόψη 400 και 500 και 600 μισθούς, δηλαδή όλα τα μηνιάτικα όλου του εργασιακού βίου.
3: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με καλά να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά νομίζω κατέρευσε ένας μύθος, ότι ο νόμος Κατρούγκαλου δεν υπάρχει πια, είναι εδώ, ζει και βασιλεύει
5: εδώ,
3: και επηρεάζει τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων.
4: Και να πούμε και κάτι τελευταίο, μισό λεπτό, το 6% στις συντάξεις χειρίας και επικουρικές τις επέβαλε ως νέο μέτρο ίσπραξης ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Δηλαδή οι επικουρικές δεν είχαν 6% υπερηγίας, είχαν μόνο οι κύριες 4%. Ήρθε η κυβέρνηση.
5: Τώρα έχουν και οι επικουρικές δηλαδή.
4: Τώρα έχουν και επικουρικές.
3: Γιατί είχαν οι κύριες από το πρώτο ευρώ 15% εισφορά αλληλεγγύης.
4: Η εισφορά αλληλεγγύης. Άλλο σύστημα. Αυτό το οποίο κράτησε.
3: Από το πρώτο ευρώ.
4: Όλες. Βεβαίως νόμος της πρώτης κυβέρνησης Παπανδρέου.
3: Βεβαίως.
4: Έτσι.
3: Έχει μείνει. Και αυτό έχει μείνει. Δεν είναι Κατρούγκαλος, είναι Παπανδρέου, αλλά έχει μείνει και αυτό.
4: Που διατηρήθηκε όμως, μάλιστα.
3: Κατά τα άλλα, βγήκαμε το μνημόνιο. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
5: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
3: Πάμε διευθύνσεις, Κατερίνα. Πάμε δελτίο ειδήσεων. Ωραία, πάμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ, και την κυρία Σδούκου, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα και να δούμε.
5: Και όλα τα υπόλοιπα.
3: Ναι, γιατί εδώ υπάρχουν ζητήματα, ειδικά η κυρία Σδούκου, περιμένω να δούμε τι θα μας πει για το θέμα των δηλώσεων από τη Νέα Δημοκρατία ότι λειτουργεί κοβέση με 2 μέτρα και 2 σταθμά.
5: Ναι, ναι.
3: Και αυτό αποτελεί παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Το να λες τη δικαιοσύνη ότι τα βλέπει.
5: Είναι ανεξάρτητη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά τη Νέα Δημοκρατία.
3: Είναι ροζ γυαλιά και όχι με γαλάζια.
5: Ναι.
3: Και επίσης το ΠΑΣΟΚ θα μας πει πού θα βρει τα χρήματα της 13ης σύνταξης. Ωραία. Το κοστολογεί 1,7. Ναι, από πού?
5: Θα μας πει ότι μπορεί να μας πει ότι έχουν κουραστεί να τους ρωτάμε. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να ρωτάμε.

0: Real FM.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
13: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Βαρθολομιό Ηλίας και τα Βορίζια Ηρακλείου και με μήνυμα το 112 καλούνται οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε κατάσταση κόκκινου συναριαρμού τίθενται αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση φωτιάς. Κορυφώνεται αύριο το κύμα καύσωνα και η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα επιρροτικά του 42 βαθμούς Κελσίου. Για συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές περιοχές προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ και πως η σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Μειωμένο κατά 9,4 μονάδες μέσα σε έναν χρόνο εμφανίζεται το ελληνικό δημόσιο χρέος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα μας πέτυχε τον υψηλότερο ρυθμό μείωσης του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΑΣΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ψηφίζονται σήμερα από τη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Δίνεται οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, υπογράμμισε στην Ολομέλεια Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στα 90 δολάρια το βαρέλι αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της κλιμάκωσης για 10η ημέρα των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και των επιθέσεων του Ιράν σε πλοία στα στενά του Ορμούζ.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
14: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στην ΚΑΕΑΕΚ παραχωρείται για 49 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων, το οποίο μέχρι τώρα μίσθωνε η ομάδα μπάσκετ της Ένωσης και χρησιμοποιούσε ως έδρα. Η ΚΑΕΑΕΚ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που θα περάσει την προσεχή Πέμπτη από τη Βουλή, υποχρεούται να πραγματοποιήσει επενδύσεις τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στα επόμενα 12 χρόνια και να αποδίδει ετησίως στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου ανήκει συγκεκριμένη εγκατάσταση, ποσοστό 30% επί των καθαρών εσόδων. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
13: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Λουκία, τι έλεγες προηγουμένως ότι δέχεσαι κάποια απατηλά μηνύματα και φοβάσαι. Μάλιστα. Ναι, ναι, βλέπω τώρα ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Το νέο κόλπο. Έχει πρόβλημα η ταυτότητά σας. Τηλεφωνούν υποψήφοι, αν χτυπήσει το τηλέφωνο και πούν ταυτότητα κλειστό.
1: Ταυτότητα, το κλείνει.
0: Στα υποψήφια θέματα, Λουκία λέει. Εμφανιζόμενοι.
1: Όχι, για ταυτότητα δεν με έχουν πάρει προς το παρόν.
0: Ακόμα. Εμφανιζόμενοι ψευδώς ως ελληνική αστυνομία. Γεια σας, κυρία Γκάτσου, αστυνομία εδώ. Mm-hmm. Και μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ισχυρίζονται ότι υπάρχει πρόβλημα με τα στοιχεία της ταυτότητας για να σας κλέψουν προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία. Συμβουλές. Ένα. Κλείστε το τηλέφωνο. Μη δίνετε, αυτό το λέω γενικώς, τραπεζικά στοιχεία από το τηλέφωνο.
1: Ποτέ,
0: δεν σας ζητάει
1: κανένας,
0: πιστωτική κάρτα, το τραψίδιο πίσω. Κοινοποιήστε το τηλεφώνημα, την απάτη, τον φορέα, ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Είναι ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
1: Εγώ πάντως την είχα πατήσει με το. Όχι, δεν την είχα πατήσει. Μ' είχαν πάρει τηλέφωνο για το γνωστό αυτό ότι έχετε πρόβλημα με το ρολόι κάτω του ΔΔΕ μετά που πολλοί την πάτησαν.
0: Σου ζήτησαν να βάλει και κοσμήματα.
1: Όχι, δεν μου ζήτησαν. Δεν φτάσαμε εκεί. Γιατί όταν του είπα θέλω να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο, άρχισαν και μου λέγανε κάτι γαλλικά και το κλείσαν.
0: Λοιπόν, άκου ένα ενδεικτικά που έχει. Σε παίρνουν, λέει, από άγνωστο αριθμό και ακούσει γραφημένο μήνυμα στα αγγλικά το οποίο λέει ψέματα ότι ταυτότητά σα έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Illegal activity. Στη συνέχεια τους προτρέπει να πατήσουν το 1 για να στεθούν με εκπρόσωπο. Εάν το κάνεις αυτό, τέλειωσες. Αν πατήσεις το 1, είναι αυτό που θέλουν αυτοί.
1: Αυτό που θέλουν.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς, άρα δεν πατάτε τίποτα, το κλείνετε κατευθείαν.
0: Τερματίζει την επικοινωνία. Μην πατήσεις πλήκτρο, μην δώσεις κανένα στοιχείο. Το κατάλαβες το ελπίζω,
1: Εγώ φυσικά σου λέω ότι χάρηκα και που την άλλη φορά με το που είπα μπορείτε να μου δώσετε το προϊσταμενό σας, τον υπεύθυνό σας, άρχισαν και έβριζαν.
0: Και εδώ είναι αυτόματο.
1: Τηλέφωνο.
0: Εδώ είναι αυτόματο. Δεν υπάρχει να βρει. Ναι, δεν γίνεται. Δεν θα σε βρει. Δεν γίνεται.
1: Δεν μπορεί να σε βρει το αυτόματο, όντως.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά τις 4, 21 Ιουλίου, Real FM 97,8, με το θερμόμετρο πάνω από τους 40 βαθμούς. Για να δω πόσο έχει φτάσει τώρα. Περίμενε, Λουκία. Περίμενε να δω. Λοιπόν, πριν ήταν 41,4 στην Ολένη Ηλίας. Τώρα παραμένει 41,4 στην Ολένη, 40,8 Γαβαλού Ετωλοκαρνανίας Σπάρτη, 40,3 έχουμε περισσότερα, 40,3 Μεγαλόπολη, 40,1 Ηράκλειο, 40,1 Εικόνιτσα,
1: είναι και η ώρα, ναι, βέβαια τέτοια,
0: 40 Σίβα, και θα σου πω και ποια άλλη θερμοκρασία ανεβαίνει εδώ, είναι αυτή της τσέπης, διότι το πετρέλαιο είναι αυτή τη στιγμή 91,14, παρακαλώ. Είναι ρεκόρ των τελευταίων, έχει να ανέβει τόσο από τις αρχές Ιουνίου. Έφτασε 91,19 πριν από λίγο, τώρα 91,14. Θυμίζω ότι ξεκίνησε όταν ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου ήταν στο ξεκίνημά του. 72 δολάρια το βαρέλι και τώρα έχει 91. Είναι 30% επάνω.
1: Τόσο καλά.
0: Εδώ.
1: Και εμείς εδώ δεν θα πάρουμε μέτρα, θα γίνει κάτι, λέω εγώ τώρα.
0: Τι μέτρα να πάρουμε?
1: Κάτι να γίνει, διότι το πλαφόν πάει, ξανεμίζεται. Το
0: είναι,
1: αυτό
0: πάει,
1: που είχαμε
0: αυτό
1: ανακοινώσει.
0: Ήταν.
1: Αυτό ήταν. Γεια σας.
0: Μας είπε και ο Σκοτογιώργης Θέση ότι αν χρειαστεί, η κυβέρνηση είναι σε επιφυλακή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Η κλασική απάντηση. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει αύριο μέτρα, αλλά αυτό. Μάλιστα. Βλέπω τώρα μήνυμα από την Τουρκία. Παραιτήθηκε ο Ζελ από την προεδρία του ΤΣΕΧΑΠΕ. Είναι ο ηγέτης της τουρκικής αντιπολίτευσης που επιχείρησε να ξυλώσει, Λουκία, ο Ερντογάν. Θυμάσαι ότι μεθόδευσε δικαστική απόφαση με την οποία κατήργησε τις εσωκομματικές διαδικασίες στο ΤΣΕΧΑΠΕ, το κόμμα της αντιπολίτευσης, για να φυτέψει ξανά τον Κιλιντάρο, τον κύριο με τα κρεμμύδια στην κουζίνα, και να μην έχει αντίπαλο ο Ερντογάν. Ο Ζελ, λοιπόν, ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι παραιτείται και ιδρύει νέο κόμμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν. Πρόσεξε που, τι δημοκρατία είναι, το απάβγασμα της δημοκρατίας στην Τουρκία. Κύριε Χριστίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
2: της. Δεν πιστεύω, κύριε Στραβλάκη, να σας θυμίζει κάτι όλο αυτό.
1: Τι εννοείται,
0: κύριε Χριστίδη? Εμένα τίποτα.
2: Παραιτείτε κάποιο από ένα κόμμα και πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα και φτιάχνει κάτι άλλο.
0: Και πού πάει το μυαλό σας, δεν ξέρω, κύριε Χριστίδη. Τι να σου πω, με εφηδιάζετε. Πείτε μου εσείς.
2: Εγώ ειλικρινά δεν την είχα παρακολουθήσει την είδηση, αλλά αν δεν άκουγα τα τουρκικά ονόματα, θα πίστευα ότι αναφέρεστε ό,τι γίνεται στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα κλπ.
0: Κοιτάξτε, δεν υπήρχε κάποιος που το σκατήργησε με μεθοδευμένη δικαστική απόφαση. Εδώ είναι ένας από τον κύριο Τσίπρα πήρε μια πρωτοβουλία
2: να φύγει από το πρόβλημα.
0: Ας πω, ο ΖΕΛ, επειδή το έχει τελειώσει το κόμμα του ο Ερντογάν μέσω κατευθυνόμενης δικαστικής απόφασης.
1: Με δημοκρατικές δηλαδή διαδικασίες.
0: Και έχει φυτέψει τον Κιλιστάρογλου, ακυρώνοντας την εσωκομματική διαδικασία εκλογής, είναι και πιο προχωρημένα τα πράγματα, εκλογής του ΟΖΕΛ, για να μην είναι θεατής και να μην τον βάλει και φυλακή, ιδρύει νέο κόμμα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν. Είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα.
2: Ωραία, εκεί, εντάξει, και για να μην δημιουργεί καμία παρεξήγηση. Εντάξει, ναι, τα σενάρια είναι λοιπόν, επιστημονικής φαντασίας.
0: Τώρα, έχω εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε χθες μαζί με τον κύριο Μαρινάκη. Αμφισβήτησαν τους υπολογισμούς που κάνετε, κύριε Χριστίδη. Γίνει πάρα πολύ ζήτηση αυτό, όχι εσείς, το Πασόκ, για 13η σύνταξη. Θύμισα στη Λουκία, πριν μας τα έχει πει ο κ. Τσουκαλάς, ότι εσείς λέτε ότι θα δώσετε τη μισή σύνταξη στον πρώτο χρόνο, 420 εκατομμύρια, ότι κοστίζει άλλο τόσο το 300, το οικονομικό επιτελείο λέει 500, άρα αυτό είναι σχεδόν ένα 700 το χρόνο, και λέτε ότι θα δώσετε τη μισή 13η τον πρώτο χρόνο, καθόλου το δεύτερο, τη μισή τον τρίτο και ολόκληρη τον τέταρτο. Άρα το κόστος λέτε ότι είναι 3,4 δισεκατομμύρια. Λέει η κυβέρνηση ότι είναι 2,5 δις το χρόνο, αλλά κυρίως αυτό που αμφισβητεί είναι πού θα τα βρείτε, ακόμα και αν είναι 1,7 δις. Πού θα τα βρείτε αυτά, κύριε Χριστίδη, περισσεύουν.
2: Κύριε Στραβελάκη, κοιτάξτε, αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Μόλις βγήκα από την αίθουσα του κοινοβουλίου, που είχα μια πολύ έντονη αντιπαράθεση με την κυρία Κεραμέο.
0: Α, για τις συντάξεις κυρίας. Πείτε μας γι' αυτό τώρα. Νομίζω ο κύριος Μητρόπουλος προηγουμένως και μας έλεγε ποια ωφελούνται και ποια αποκλείονται από τη ρύθμιση.
2: Ωφελούνται όλοι όσοι είναι συνταξιούχοι κυρίας μετά το 2016, όταν είχε γίνει ο επανεπολογισμός συντάξεων με τον νόμο Τσίπρα Κατρούγκαλου. Και μένουν μια πολύ σημαντική κρεμότητα για τους συνταξιούχους πρώτου 2016. Όμως θέλω να σας πω, κύριε Στραβελάκη, ότι συνδέεται αυτή η συζήτηση με την προηγούμενη που κάνατε, διότι το Σεπτέμβριο, με συγχωρείτε, του 2025, το Πασό κατέθεσε την πρότασή του για τις συντάξεις χειρίας, όπου περιλάμβανε σχεδόν αυτά τα πράγματα που ψηφίσαμε σήμερα. Τότε λοιπόν πάλι
0: το έχω ζήσει. Γιατί είχα στο στούντιο Κεραμέως Τσουκαλά και το έχω ζήσει αυτό. Να λέει ο κύριος Τσουκαλάς ότι εμείς το προτείνουμε και λέει η κυρία Κεραμέως ότι δεν το προτείνατε εσείς. Το έχω ζήσει.
2: Πού θα βρείτε τα λεφτά, πράσινα λευτόδεντρα κλπ. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση λοιπόν είναι μια συζήτηση η οποία ένα χρόνο μετά βλέπετε ότι γίνεται πράξη. Γιατί γίνεται πράξη? Γιατί όταν θέλει να βρει χρήματα για κάτι η κάθε κυβέρνηση, ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να βρει. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ισχυριζόμαστε και το έχει πει πολλές φορές και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι τα χρήματα τα οποία καταθέτουμε είναι χρήματα τα οποία είναι πολύ τεκμηριωμένα με την επιστημονική κατάρτιση την οποία έχει αν θέλετε, ο πιο έμπειρος στα κοινωνικά ασφαλιστικά της τελευταίας 15 ετίας, όπως είναι ο Γιώργος Χουτρουμάνης, που έχει περάσει από θέση υπουργού στα συγκεκριμένα ζητήματα και έχει υπολογίσει στο επιπλέον 300. Πόσα χρήματα είναι αυτά?
0: Λέει ότι είναι 420, ο κύριος Πυρακάκης λέει ότι είναι 500 εκατομμύρια. Αλλά σταθείτε, έχω απάντηση, επειδή το έχω ζήσει live, σας το λέω. Έλεγε ο κύριος Τσουκαλάς αυτό και είπε η κυρία Κεραμέως ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα και τα εξασφαλίσαμε τώρα από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και εξασφαλίσαμε 500 εκατομμύρια. Αυτό είπε η κυρία Κεραμέως. Δεν υπήρχαν τα χρήματα.
2: Με την ευκαιρία την οποία μου δίνετε σήμερα, θέλω να πω ότι σήμερα εγώ ρώτησα την κυρία Κεραμέως με σαφήνεια την εξής ερώτηση. Υπάρχει σενάριο τους επόμενους μήνες η Νέα Δημοκρατία να δώσει 13η σύνταξη?
0: Όχι, είναι η απάντηση.
2: Εάν βρεθούν τα χρήματα από τον οποιοδήποτε τρόπο καταναλογία των χρημάτων που βρέθηκαν τώρα. Η κυρία Κεραμέως δεν απάντησε, κύριε Στραβελάκη. Και το λέω ότι δεν απάντησε παρά το γεγονός ότι ρωτήθηκε πολλές φορές και πήρε το λόγο τουλάχιστον δύο φορές. Θα μπορούσε η κυρία Κεραμέως να έχει πει αυτό που έχει πει ο κύριος Πιερακάκης, ότι και να τα είχαμε τα λεφτά, δεν θα τα δίναμε. Η κυρία Κεραμέως επέλεξε να μην απαντήσει, γιατί ξέρει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να υπάρχουν άλλου τύπου επιλογές. Άρα, εγώ τι λέω? Εγώ λέω ότι αν κάποιος θέλει να πάρει συμπέρασμα, το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει είναι το πολιτικό. Ότι όταν θέλει κάποιος να βρει χρήματα για κάτι.
0: Όταν εγώ σας ρωτάω πού θα βρείτε 1,7 δις, η απάντηση δεν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να τα βρει αν ήθελε να τα δώσει, γιατί δεν τα δώσει η Νέα Δημοκρατία, θα δώσετε εσείς. Εγώ λοιπόν εσάς ρωτάω πού, όταν έρθει η ώρα, ας πούμε ότι είστε στην κυβέρνηση, πού θα βρείτε 1,7 δις?
2: Λοιπόν, κύριε Στραβελάκη, ο προϋπολογισμός της χώρας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από την υπεραπόδοση η οποία υπάρχει της έμεσης φορολογίας, γνωρίζετε ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει επιλογές. Σε αυτές λοιπόν τις επιλογές ένα κομμάτι των χρημάτων που πρέπει να δοθούν τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που είναι τα χρήματα τα οποία είπατε προηγουμένως ότι είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, τον πρώτο χρόνο τον οποίο συζητάμε και τα υπόλοιπα είναι για τον τρίτο χρόνο που συζητάμε, μπορούν να δοθούν και από αυτή τη διαδικασία την
0: όχι
2: οποία συζητάμε.
0: Αλλά αυτό, σας έχω φρέσκες αυτό... απαντήσεις από τις δύο κορυφαίες πηγές, που είναι Πιαρακάκης και Στουρνάρας. Η απάντηση είναι λοιπόν, επειδή τους έθεσα το ερώτημα, η απάντηση είναι όχι. Ότι επεπλεονάσματα δεν διατίθενται για αυτό που λέτε. Διατίθενται για την εξυπηρέτηση, για την πρόορια πληρωμή του χρέους, για το πρώτο μνημόνιο, για όλα τα υπόλοιπα. Και δεν περισσεύει ούτε ένα ευρώ παραπάνω. Και επίσης, αν δώσουμε επιπλέον χρήματα, λένε το Οικονομικό Επιτελείο και η Διοικητική Τράπεζα της Ελλάδος, αν δώσουμε επιπλέον χρήματα, θα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε από μια μόνιμη πηγή εσόδων. Δεν παίζει, λένε, το σενάριο, παίρνω το επεπλεόνασμα ένα δις και το δίνω στην 13η σύνταξη. Σας λέω ότι θα σας πούνε και να τους ρωτήσετε διαζώσεις.
2: Αυτή η συζήτηση.
0: Είναι το κάνει το ρεπορτάζ και έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από
2: όλα. Θέλω να σας πω το εξής. Πόσο κόστησε το ΦΠΑ στα νησιά, η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά?
0: Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό αποδίδει, ενώ στα αστικά κέντρα δεν αποδίδει.
2: Γιατί?
0: Τι ξέρετε τη συζήτηση?
2: Γιατί
0: δεν θα φτάσει τσέπες των καταναλωτών ποτέ.
2: Ενώ φτάνει όταν φοράει ισοσύβιο και πηγαίνει στα νησιά.
0: Φτάνει, ναι.
2: Φτάνει. Ωραία. Επίσης, είναι ένα ζήτημα το οποίο άκουσα να το λέει υπουργός της κυβέρνησης, ότι εδώ στην. Α, όχι, ψέματα, το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσφατα συζήτησε με τον κ. Ανδρουλάκη, ότι το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ο τουρισμός στην Αθήνα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν το κάνουμε, ενώ δεν υπάρχει στα νησιά. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σέβομαι απολύτως τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούν οι πολιτικοί μου αντίπαλοι. Αλλά θέλω να σας πω ότι στην κουβέντα την οποία κάνουμε, επαναλαμβάνω, για τα χρήματα τα οποία θέλει να δώσει η κυβέρνηση σε συγκεκριμένες οδούς, πάντοτε βρίσκεται τρόπος. Πάντοτε. Εγώ διαβάζω ρεπορτάζ όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα που λένε αυγατίζει το ρεπορτάζ, το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτά λοιπόν τα χρήματα, ο τρόπος με τον οποίο κάποιος θα τα δώσει, είναι μία επιλογή. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι ένα κομμάτι των χρημάτων αυτών είναι χρήματα τα οποία πρέπει κατά την άποψή μας να δοθούν στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χαμηλές συντάξεις. Αυτό είναι το οποίο λέμε, αυτό είναι το οποίο υποστηρίζουμε και αυτό είναι το οποίο υπερασπιζόμαστε.
0: Το πού θα βρεθούν δεν το άκουσα πάντως, Λουκία, δεν ξέρω εσύ το άκουσες.
2: Όχι, ένα λεπτό, σας το είπα. Απλά μου είπατε εσείς ότι ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Στουρνάρα διαφωνούν.
0: Όχι, σας είπα, κάνοντας ρεπορτάζ, το έλεγα και με τη Λουκία.
1: Γιατί
0: τη Λουκία
1: δεν το στέλνετε να κοστολογηθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κύριε Χριστίδη? Αυτό που σας ζητάει η Νέα Δημοκρατία και που πάντα έχουν ως αντίλογο. Δηλαδή, όταν λέτε εσείς αυτό, φαντάζομαι το έχετε ακούσει κι εσείς και σε πάνελ και στη Βουλή, στείλτε το να κοστολογηθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2: Δεν είναι ψηφισμένος νόμος αυτός.
0: Ποιος?
2: Ότι θα κοστολογήσουμε τα προγράμματα μας.
0: Ναι, βεβαίως. Από το Γενικό Λογιστήριο.
1: Σας το λένε όμως. Γιατί ενδεχομένως δεν το στέλνετε πριν, δεν ξέρω.
2: Η Νέα Δημοκρατία κάθε φορά που ανακοινώνει κάτι.
1: Γιατί κάποια στελέχη σας λένε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατά κάποιο τρόπο δεν είναι τόσο αξιόπιστο.
2: Όχι, κυρία Αγκατσού, εγώ λέω κάτι που είναι.
1: Το έχω ακούσει δηλαδή αυτό.
2: Αυτό είναι θεμητό. Απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ψηφίσει ένα νόμο, ο οποίος λέει ότι όλα τα πολιτικά κόμματα θα καταθέσουν το πλαίσιο του.
0: Μια στιγμή. Επειδή ο κύριος Τσουκαλάς έχει πει σε μένα ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είναι αξιόπιστο, γιατί είναι σαν ένα παράρτημα του Υπουργείου Οικονομικών. Εσείς λέτε ναι στο Γενικό Λογιστήριο? Διότι έχω μπροστά μου την ομιλία του Πρωθυπουργού χθες, που λέει για τον κύριο Ανδρουλάκη, ακόμα και πρωτοετής φοιτητής θα υπολόγιζε πόσο κοστίζει 13η σύνταξη, αλλά ο κύριος Ανδρουλάκης αρνείται τον έλεγχο της κοστολόγησης. Είπε χθες ο Μητσοτάκης και ο Μαρινάκης είπε, όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, είναι ανέκδοτο. Σας λέω τι είπαν Μητσοτάκης και Μαρινάκης.
2: Είναι ωραίες ατάκες αυτές, θα μπορούσα και εγώ να θυμηθώ. Ότι τα μαθηματικά στη χαρτοπετσέτα που έκανε η Νέα Δημοκρατία δεν τα φτάνει κανένας. Αυτό είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Θα θυμάσαι ότι έχει υπουργούς οι οποίοι είναι και καθηγητές πανεπιστημίων.
0: Σήμερα το έχει πει ο κύριος Παθανασίου το 2009, το καλοκαίρι.
2: Άρα θέλω να σας πω.
0: Είχε φάει με την κυρία Λαγκάρτ και είχε βγάλει τη χαρτοπετσέτα. Και μας έλεγε τον Μιχάλη Συγνατίου στο Μέγκα ότι η Λαγκάρτ του είχε πει για τη χαρτοπετσέτα. Στο Λογκστόρ Σκάν, δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
2: Επομένως. Στα πραγματικά πολιτικά αποτελέσματα, εμείς έχουμε ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος αφορά την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων. Αυτό θα γίνει ό,τι και να λέει η Νέα Δημοκρατία. Απλά εγώ, να ξέρετε, όταν θα γίνει αυτό, θα ζητήσω τον αλγόριθμο για να υπολογίσετε το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 19 και το 23. Για να μπορέσουμε να δούμε τι ακριβώς είχε υποσχεθεί το 19 και το 23 η Νέα Δημοκρατία. Γιατί φαντάζομαι ότι έχετε βάλει να παίξει την εκπομπή σας. την φράση του κυρίου Μητσοτάκη, ο νόμος Κατρούγκαλου δεν αλλάζει.
0: Το είπε, κύριε Σανδουλάκη, το είπαμε. Ναι.
2: Ωραία. Ναι. Άρα, θέλω να σας πω ότι έχουμε πολλά να
0: εσείς
2: πούμε.
0: Ρωτάτε πόσο, ότι δεν έχουν κοστολογήσει τότε, πόσο θα κόστιζε η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
2: Εγώ διάβασα πολλά.
0: Καταρχήν δεν έχει
2: ομιλία.
0: Καταργηθεί, κύριε Χριστίδη. Για να κοστίσει πρέπει να καταργηθεί. Είναι εδώ, μισός νόμος είναι εδώ.
2: Απλά θέλω να σας πω ότι εγώ διάβασα την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη το 2019 πριν γίνει πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει ούτε μία κοστολόγηση. Ούτε μία. Και όταν το ρωτάνε πού θα βρει τα λεφτά, ποτέ δεν λέω πού θα βρεθεί τα λεφτά. Αυτό όμως το οποίο είναι το σημαντικό είναι ότι εδώ η εποχή προχωράει. Θα βρούμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε. Απλά εγώ ζητώ από τους πολίτες να κρατήσουν το εξής. Όταν το ΠΑΣΟΚ προτείνει κάτι, έφερα ως παράδειγμα τη συντάξη χειρίας, μας λένε δεν γίνεται. Ένα χρόνο μετά που γίνεται, μας ρωτάνε αν θα το ψηφίσουμε. Το ίδιο πράγμα λοιπόν έγινε με τη συντάξη χειρίας, το ίδιο πράγμα έγινε με μια σειρά επιλογών ακόμα τα οποία συζητάμε και μετά διαστρεβλώνουν και την πραγματικότητα όπως το έκαναν οι συνεργάτες του κυρίου Γεωργιάδη, διορισμένοι συνεργάτες του κυρίου Γεωργιάδη, όπως είναι ο κύριος Ανθόπουλος, ο οποίος έλεγε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τα βαρέα και ανθίγυνα.
0: Θα έχουμε την κυρία Σδούκου, σας ακούει, θα σας απαντήσει.
2: Ναι. Να μας πει η κυρία Σδούκου, να ρωτήσει την κυρία Σδούκου, να μας απαντήσει.
0: Όλα αυτά
2: εάν το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τα βαρέα και ανθίγυνα, και αν σκοπεύει να δώσει 13η σύνταξη η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
0: Σας είπα, όχι, δεν χρειάζεται να ρωτήσω. Έχω ρωτήσει 30 φορές. Δεν σκοπεύουν. Ο πρωθυπουργός θα κάνει 400 ευρώ στη ΔΕΘ, 400 και θα πει ότι δίνει 13η εθνική σύνταξη. Αυτό είναι η κίνηση. Τώρα, Λουκία, πάμε στο θέμα του το άλλο, το μεγάλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Ναι, για να πάμε λίγο, κύριε Χριστίδη, σε αυτό, διότι το ΠΑΣΟΚ, το Πρωθυπουργός ουσιαστικά είπε ότι υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Δεν έγινε η δουλειά όπως πρέπει, είπε ο κ. Μητσοτάκης χθες στην βουλευτική του ομάδα. Και σήμερα ο κ. Κυριανάκης, κύριε Χριστίδη, είπε κάτι πολύ πιο δυνατό που τον είχα στο Open. Είπε ότι υπήρχε ένας του ΠΑΣΟΚ και ένας Νέας Δημοκρατίας. Του ΠΑΣΟΚ δεν του άσκησε δίωξη η Κοβέση, στη Νέα Δημοκρατία άσκησε, άρα λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, άρα είπε σε εισαγωγικά μεροληπτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπέρ του ΠΑΣΟΚ και κατά της Νέας Δημοκρατίας, σε εισαγωγικά. Τι λέτε, κύριε Στήλ.
2: Χρειάζεται κάποιο σχόλιο για το κόμμα το οποίο είδησε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Λέει ότι μεροληπτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπέρ του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει βαριά κουβέντα.
1: Σας είπαν να ζητήσετε και συγγνώμη, βέβαια, για την. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Φαντάζομαι το ακούσατε.
2: Εγώ θέλω να αναρωτηθεί ο μέσος ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας πώς νιώθει για το κόμμα το οποίο ισχυρίζεται ότι έβαλε την χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά στην ανάγκη υπεράσπισης κάποιων δικών του στελεχών να βγαίνει και να λέει ότι η κυρία Κοβέση είναι ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θέλω να πω ότι
0: αυτό δεν είναι
1: ότι ΠΑΣΟΚ, ότι ανακατεύεται στα εσωτερικά των κομμάτων.
2: Ότι κάποιος, ας πούμε, έχει κάνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να βγει στον κόσμο και να πει γιατί 22 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΚΠ, γιατί αυτόν τον οποίο παρουσίαζαν ως άριστο επιστήμονα καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό πριν από λίγες ημέρες, αναφέρομαι στον κύριο Μελά, και για το αν πρέπει ο κύριος κατά τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Γεωργιάδη, φυσικά, εάν επειδή κάποιος διώκεται για 2.350 ευρώ, πρέπει να βρίσκεται αθώος εκ των προτέρων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα κρίνει η δικαιοσύνη όταν έρθει η ώρα και θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Απλά εγώ οφείλω να πω ότι για ένα κόμμα το οποίο θέλει να εμφανίζεται ως φιλοευρωπαϊκό, φιλοδυτικό, που σέβεται τους θεσμούς. Η στάση του κυρίου Μητσοτάκη, αυτή καθ' αυτή, δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει όταν αυτοί οι θεσμοί κάνουν τη δουλειά.
0: Μητσοτάκη, σας απαντώ. Είπε χθες για σας το ΠΑΣΟΚ και για τον κύριο Τσίπρα, μαζί σας έβαλε. Διασύρουν βουλευτές μας με αθλειότητες, δέχονται τεκμήριο της αθωότητας μόνο για ακροαριστερούς μπαχαλάκηδες και εξήγησε πώς κάνετε το κλίμα τοξικό και στρώνατε χαλί για δολοφονικές επιθέσεις τύπου Βάγιας Νέστορα που την δολοφόνησαν ουσιαστικά με αυτήν την εμπριστική επίθεση, λέγοντας «Η εργολάβη της τοξικότητας, Τσίπρας Ανδρουλάκης, προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας». Επίσης πολύ βαριές κουβέντες για τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα, κύριε Χριστίδη. Πρωθυπουργό, σε εισαγωγικά.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς έχει επιλέξει ένα δρόμο οξύτητας. την ποινικοποίηση.
0: Εσείς λέτε ότι έχετε επιλέξει το τοξικό δρόμο.
2: Αυτό,
0: εκείνος...
2: είναι κάτι, αυτό είναι κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση για έναν πολιτικό ο οποίος
1: έχει
2: αυτόν τον τρόπο.
1: Όταν και εσείς όμως, κύριε Χριστίδη, τους λέτε υπόδικους.
2: Ναι, ναι, κύριε Αγκατσού, είναι υπόδικοι. Τέσσερις βουλευτές είναι υπόδικοι.
0: Είναι κυβέρνηση υποδίκων, είναι τέσσερις.
2: Τέσσερις βουλευτές είναι υπόδικοι. Σταθμό
0: πλημελήματος.
2: Για εντάξει, επειδή είναι πλημέλημα δηλαδή, δεν είναι υποδικός.
0: Όχι, ναι,
1: όχι, επειδή λέμε για τοξικό λόγο. Τοξικό δεν είναι και το κυβέρνηση υποδίκων. Να κάνουμε λίγο το δικηγόρο του διαβόλου εδώ.
2: Ακούστε. Εμένα η συζήτηση η οποία αφορά το παρελθόν, επειδή ξέρω καλά την ιστορία, με ενδιαφέρει. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρόεδρος ενός κόμματος που αποκαλούσε τον εκλεγμένο πρωθυπουργό αρχιερέα της διαφθοράς και της διαπλοκής για τον Κώστα Σιμίτη. Mm. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο έστειλε τον εκλεγμένο πρωθυπουργό σε ειδικό δικαστήριο. Αναφέρομαι στον Ανδρέα Παπανδρέου. Επειδή λοιπόν η συζήτηση αυτή είναι μια συζήτηση η οποία δεν ξαναγράφει την ιστορία, εγώ λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάγκη του να φτάσει το 25% λέει πράγματα τα οποία θα τον γράψουν με λανά γράμματα στην ιστορία. Αυτά τα πράγματα είναι πολύ μακριά από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύτηκε πριν γίνει πρωθυπουργός. Και το λέω διότι αυτό δεν έχει κανένα πολιτικό πολιτισμό. Δηλαδή το να βάζει τον Ανδρουλάκη με τον οποίο κάνταν δίπλα-δίπλα στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, στο ίδιο σακούλι με οποιονδήποτε άλλον για να φτιάξει δίπολα, είναι κάτι, ξέρετε, το οποίο είναι προσβλητικό. Και δεν στέκει κιόλας με τη λογική. Εγώ, κύριε Στραβελάκη, δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να πορευτεί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Κυρανάκη. Δηλαδή, αν θεωρεί ο κύριος Κυρανάκης ότι η κυρία Κοβέση είναι υπάλληλος ή υπηρετεί, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ. Εάν ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι εμείς υποθάλπτουμε την τρομοκρατία, πρέπει να γυρίσει και να δει την πρόσφατη ελληνική ιστορία, στην οποία πολλοί άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ δέχτηκαν ακραίες επιθέσεις. Θυμίζω το 2011-2012 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έβλεπε τα πρόσωπά της με κρεμάλες σε όλη την Αθήνα και τότε κάποιοι ήταν στο αντιμνημόνιο. Λοιπόν, άρα ψυχραιμία, δεν θα ξαναγραφεί η ιστορία και ούτε πρέπει να βγάλουμε από το ντουλάπι εμφυλιοπολεμικές λογικές, ψυχραιμία. Εμένα είναι πολύ μακριά από αυτά ο τρόπος με τον οποίο πορεύομαι και ειλικρινά πιστεύω ότι δεν έχει κανένα νόημα. Ο κόσμος αποστρέφεται.
0: Τούτον το θέτω πάντως, όπως βλέπω κύριε Χριστίδη και εσάς και ακούω και τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, εάν το μόνο σενάριο να κυβερνηθεί η χώρα, αν δεν έχει αυτοδυναμία και είναι πρώτη, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και εσείς δεύτερο ή τρίτο κόμμα. Άρα φαντάζομαι, δεν σκέφτεται κανείς ότι θα κυβερνήσουν Μητσοτάκης Τσίπρας, Μητσοτάκης Ανδρουλάκης έχουν κυβερνήσει. Βενιζέλος, Σαμαράς και Κουβέλης μαζί. Καταλαβαίνω ότι η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη. Δεν βλέπω προοπτική να συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ όπως σας άκουσα σήμερα και όπως άκουσα χθες τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Κυρανάκη σήμερα. Δεν το βλέπω. Θα μείνουμε ακυβέρνητοι.
2: Έτσι όπως το λέτε.
0: Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί άλλο δεν βλέπω. Δηλαδή Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου δεν το βλέπω. Μητσοτάκης Κουκουέ δεν το βλέπω. Βελόπουλος δεν το βλέπω. Σαμαράς εκεί και αν δεν το βλέπω. Άρα καταλαβαίνω ότι θα μείνουμε κυβέρνητοι.
2: Μα κοιτάξτε να δείτε. Πάρα δεν καταλαβαίνω. Ένα λεπτό λίγο για Στραβελάκη.
0: Όχι, δεν το λέω για εσάς. Βλέπω ως συνολική πολιτική παρατήρηση.
1: Όλα τα πόλα να
2: ξέρετε. Μου κάνει εντύπωση η λογική. Θα σας απαντήσω.
0: Η λογική είναι ότι ο πολίτης θέλει να κυβερνηθεί η χώρα και η μόνη που έχει κυβερνήσει μαζί είναι ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτή τη στιγμή,
0: τι να θέλει, Κουκουέ και Κωνσταντοπούλου.
2: Έχουν κυβερνήσει κι άλλοι μαζί. Δεν έχει κυβερνήσει μόνο ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά εν πάση
0: και ο Τσίπρας το καμένο. Δεν υπάρχει καμένο.
2: Εντάξει, και η Νέα Δημοκρατία με το ΚΚΕ. Δεν είναι πράγματα που τα έχουμε. Εντάξει. Το βασικό ζήτημα λοιπόν εδώ δεν είναι να πάμε την ιστορία πίσω. Το θέμα είναι ποια πολιτικά προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Ποια
2: πολιτικά προγράμματα που μπορούν να εφαρμοστούν, αυτά τα οποία εμείς σήμερα λέμε, με αυτά τα οποία λέει η Νέα Δημοκρατία, είναι πολύ διαφορετικά. Δεν γεφυρώνονται, είναι άλλη πολιτική αντίληψη, άλλη αξιακή αντίληψη, άλλος ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε εμείς στη δημόσια σφαίρα από αυτή που πορεύεται ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι κάτι το οποίο πια είναι επιβεβαιωμένο.
0: Αυτό και είπα, ότι το χάσμα μεγαλώνει αντί να μικραίνει καθημερινά.
2: Είναι προφανές,
0: σε μεραγδαίο τρόπο.
2: Εγώ κύριε Στραβελάκη, εκτός από τα οικονομικά ζητήματα, βάζω ας πούμε πολύ σημαντικά και τα ζητήματα αξιακά. Και να κλείσουμε αυτό βέβαια. Μου κάνει εντύπωση ότι από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία βγαίνουν κάθε μέρα στην τηλεόραση και κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, δεν έχει βγει ένας στέλεχος να καταδικάσει τις δηλώσεις του Δημάρχου Άργους για την τραγική δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή.
0: Εκείνη την ημέρα πρέπει να σας ακούσετε με τη Λουκία. Αφήστε
2: δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ ειλικρινά, ένας άνθρωπος, τι φοβούνται και δεν βγαίνουν να πούνε μισή κουβέντα για κάποιον ο οποίος ισχυρίστηκε ότι πρέπει να έχουμε σύγχρονα Κωνσταλέξη. Δηλαδή να γυρίζουμε τα παιδιά τα οποία έχουν αυτισμό μέσα στο σπίτι και να τα ξανακρατάμε μέσα. Ένας από τη Νέα Δημοκρατία, μεγαλύτερος ή μικρότερος, ξανθός ή μελαχρινός, ένας άνθρωπος, ένας να βγει και να διαχωρίσει τη θέση του. Από αυτό το πράγμα δεν υπάρχει.
0: Και έχει τη διευθυνθούμε πάρα πολύ. Ο Παύλος Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κυρία Σδούκου να ακούσουμε την άλλη άψη, την Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας.
3: Real FM.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ, αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κορυφώνεται αύριο το κύμα καύσωνα για συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε πριν από λίγο η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας, χωρίς ενεργό μέτωπο στα βορίζια Ερακλείου. Το στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων, έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 38 στα Τρίκαλα, 33 στα Κύθυρα.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
15: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Έχουμε εξέλιξη, Λουκία, με το θρίλερ με την γυναίκα που είχε βρεθεί μέσα σε μια βαλίτσα στην Κυψέλη. Mm-hmm. Την είχε βρει ένας άστεγος και εξήχε μάλιστα ένα πόδι από τη βαλίτσα. Η γυναίκα αυτή δεν είναι η Κινέζα που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα προκαιρού. Έδωσε ο σύζυγός της στοιχεία από το DNA της για να γίνει ταυτοποίηση. Δεν υπήρξε ταυτοποίηση. Άρα δεν είναι η Κινέζα που είχε εξαφανιστεί στην Αρτέμιδα. Άρα δεν ξέρουμε
1: ποια είναι η γυναίκα.
0: Είναι αυτή η γυναίκα. Είναι ένα φοβερό θρίλερ. Μια γυναίκα με στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Δεν μπαίνει κάποιος, δεν πεθαίνει φυσιολογικά σε μια βαλίτσα. Ούτε βάζουν πτώμα σε βαλίτσα συνήθως. Είναι μακρά βεζίτσια.
1: Αλλά
0: επειδή είναι συγκλονιστική ιστορία.
1: Και πρέπει να μάθουμε και να δούμε, είναι υπόθεση θρίλερ αυτή.
0: Σίγουρα
1: είναι θρίλερ.
0: Ένα πτώμα σε βαλίτσα που εξέχει ένα πόδι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστική ιστορία και δεν υπάρχει απάντηση μέχρι στιγμής από την αστυνομική έρευνα. Λοιπόν, μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία ο κύριος Χριστίδης για το θέσμα υπόψη τη κυρία Δούκου. Καταλαβαίνω, εγώ σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξα. Γιατί ξέρει, στο τέλος της μέρας περνάει η κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περνάει για την κοστολόγηση των συντάξεων. Τι μένει, το κλίμα.
1: Ακριβώς.
0: Το κλίμα λοιπόν που βλέπω είναι όχι απλώς οξύτατο, δεν λέω τοξικό, είναι μια πολύ έντονη αντιπαράθεση.
1: Εντάξει, θα μπορούσες να το πεις και τοξικό πάντως.
0: Ναι, δεν θέλω, ναι. Σε βαθμό που αποκλεί την οποιαδήποτε, βέβαια ποτέ μιλες ποτέ στην πολιτική, αλλά όπως το βλέπουμε τώρα,
1: την οποιαδήποτε
0: το χάσμα
1: συνεργασία.
0: Δεν είναι ρήγμα,
1: ναι, το χάσμα,
0: το
1: είναι
0: χάσμα
1: μεγάλο.
0: Βαθαίνει, επειδή όταν πρωτοψήφισε το ΠΑΣΟΚ όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, σειρώμενο κατά τη γνώμη μου από τον κύριο Δούκα, λέγαμε μα εδώ προκύπτει και από τα πιο. Ο κ. Χριστίδης δεν είναι από τα. Είναι από τα ήπια στελέχη.
1: Από τα ήπια στελέχη.
0: Έχει
1: ακριβώς.
0: Μια γλώσσα και,
1: πιο
0: ήπια. Δεν είναι ο φανατικός που επιτίθεται στον πολιτικό αντίπαλο. Βλέπω λοιπόν ότι και από τις δύο πλευρές, και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, το χάσμα, όχι το ρήγμα, βαθαίνει σε τέτοιο βαθμό που αν προκύψει ένα εκλογικό αποτέλεσμα, και επειδή ακούω συνεχώς τα κρίνουν οι πολίτες, και έλεγα το πρωί στον κύριο Κυριανάκη, ο πολίτης θα διαχειριστεί διερευνητική εντολή.
1: Όχι,
0: διότι
1: βέβαια.
0: Ας πούμε ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει τον πόνους τελικά ή όχι, εξαρτάται από το κόμμα Σαμάρα, κατά τη γνώμη μου. Είναι δεύτερος ο Τσίπρας, λέω τώρα πώς είναι δημοσιοποίηση.
1: Όπως είναι τώρα τα πράγματα.
0: Ναι, και τρίτο,
1: τρίτο το ΠΑΣΟΚ.
0: Και παίρνει ο Μητσοτάκης διερευνητική εντολή. Η μία περίπτωση να πει: την επιστρέφω, δεν με ενδιαφέρει να κάνω μια κυβέρνηση από αυτές τις συνθήκες. Θέλω να κυβερνήσω αυτοδύναμος, πάμε ξανά σε εκλογές. Και να πάει και στο δεύτερο που θα είναι ο Τσίπρας, πάει και στον τρίτο που είναι ο Ανδρουλάκης. Και οι δύο έχουν πει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για κάποια μεταεκλογική συνεργασία. Θέλουμε να είμαστε πρώτοι, μια ψήφο διαφορά, με 100 ψήφους διαφορά. Άρα πάμε σε εκλογές. Μάλιστα. Πάμε σε δεύτερες εκλογές. Το ίδιο. Πάμε.
1: Εκεί βέβαια μπορεί να υπάρξει μια συσπήρωση.
0: Αν υπάρξει συσπήρωση, θα το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Αν δεν υπάρξει, εγώ παίρνω το άλλο ενδεχόμενο. Αν υπάρξει συσπήρωση, η ζωή θα δώσει τη λύση. Όποιος κερδίσει, θα κάνει κυβέρνηση. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει συσπήρωση, δεύτερες, τρίτες, τέταρτες,
1: ποιος
0: θα κυβερνήσει?
1: Δεν ξέρω.
0: Διότι εδώ δεν είναι θέμα οι πολίτες. Ο πολίτης θα ψηφίσει. Πού να ξέρει ο πολίτης, εγώ θα πάω ψηφίσω. Είτε ψηφίσω Μητσοτάκη, είτε Τσίπρα, Ανδρουλάκη.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Η ΣΥΡΙΖΑ, η Λατινοπούλου, η Κουτσούμπα.
1: Πόσες εκλογικές αναμετρήσεις μπορούν να γίνουν?
0: Άπειρες.
1: Άπειρες. Το Σύνταγμα δεν έχει προβλέψει κάτι γι' αυτό.
0: Όχι, να γίνει κυβέρνηση. Όχι, θα σφίζουμε μέχρι.
1: Μέχρι.
0: Γιατί στο ποδόσφαιρο όταν.
1: Να σβήσει ο ήλιος.
0: Όταν εκτελούν πέναλτι, υπάρχει όριο στο
1: ποδόσφαιρο. Όχι, δεν ξέρω. Πέναλτι, λέω μήπως το Σύνταγμα έχει προβλέψει κάτι στις πόσες εκλογές.
0: Ακούτε, κυρία Δούκου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Δούκου.
0: Μέχρι πόσες εκλογές μπορούμε να φτάσουμε?
1: Μέχρι πόσες εκλογές μπορούμε να φτάσουμε, το ξέρετε.
0: Μέχρι το 2050. Να ψηφίζουμε συνεχώς.
2: Εκλογές στην άνοιξη του 27, τελεία.
1: Όχι, λέω, όχι, αν πέρα από αυτό.
0: Πατήσαμε λάθος νούμερο στον αυτόματο τηλεφωνητή. Όχι το 1, πάτε το 2, Λουκία.
2: Στην άνοιξη του 27, τελεία.
1: Όχι, λέω.

0: Κοστολόγηση το έχει πει 1,7 δις. Επίσης είπε κάτι, το έχει πει και ο Ανδρουλάκης. Ναι, δεχόμαστε να πάει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για κοστολόγηση. Κρατήστε το αυτό. Είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Όμως το από πού θα βρεθούν, η απάντηση είναι: άμα θέλει η Νέα Δημοκρατία, τα βρίσκει. Λέω, όχι, εσείς θα τα δώσετε. Όχι. Η απάντηση είναι ότι άμα θέλει, τα βρίσκει, όπως έκανε με τη συντάξη κυρίας, που τώρα ήμουν, λέει, σε κόντρα με την κυρία Κεραμέως, διότι εμείς το προτείναμε, μας έλεγαν δεν υπάρχουν χρήματα. Τελικά, να. Τους σύραμε σε ρύθμιση και τα βρήκαν και δίνουν συντάξεις κυρίας και αποκαθιστούν το 35, το κάνουν 70. Τι λέτε?
1: Λέω ότι αυτό το αλαλούμ με το να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, εγώ θα δώσω αυτά και κοστίζουν όσο πιστεύω και λέει
0: ο ψέματα. Είναι το ΠΑΣΟΚ, είναι η εξωματική λέει... αντιπολίτευση.
1: Βέβαια, ναι, την αντιπολίτευση. Αναφέρομαι και για το ΠΑΣΟΚ και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Εδώ και ένα μήνα έχει ξεκινήσει μεταξύ τους ένας ανταγωνισμός. Αυτός είναι ανταγωνισμός για το ποιος θα είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις ή τρίτος στις δημοσκοπήσεις. Οπότε έχουν γίνει και πάρα πολύ γενναιόδοροι στις παροχές. Και θα δείτε ότι αυτό θα κλιμακώνεται κιόλας. Δηλαδή θα βγαίνουν κάθε εβδομάδα και με μία συνέντευξη και θα τάζουν κι άλλα. Όμως, κοντός ψαλμός αλληλούια, πρώτα απ' όλα έρχεται η έκθεση Θεσσαλονίκης και όπως λέμε εκεί, νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους, κύριε Στραβελάκη. Mm. Δηλαδή να μιλήσει ξεκάθαρα ο καθένας και να μας κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά οι πολίτες που θα μας παρακολουθήσουν. Να μιλήσουμε με αριθμούς, με κόστος και συγκεκριμένο σχέδιο.
0: Εδώ είπε δηλαδή ο κ. Συστήδης, άμα θέλετε, ωραία, μπορείτε να τα βρείτε. Άρα ξέρετε που θα βρεθούν τα χρήματα για να δώσετε. Και ρωτάει, εσείς θα δώσετε? Γιατί εμείς θα δώσουμε. Εσείς θα δώσετε, ρωτάει τη Νέα Δημοκρατία του ΠΑΣΟΚ.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Στραβελάκη, αφού λοιπόν καταρχάς έχουμε αυτή τη διαφωνία με τη 13η σύνταξη, που φαίνεται ότι η κακιά η κυβέρνηση της Δημοκρατίας λες και δεν θέλει να δώσει στους ανθρώπους, στους συνταξιούχους που τους τιμά, τους σέβεται και έχει κάνει πράγματα.
0: Επικαλούνται, δήλωση Πιαρακάκη και να είχαμε, δεν τα δίναμε. Έτσι είπε ο κ. Στήδης.
1: Ναι, μισό λεπτάκι. Εμείς επί της αρχής πρώτα απ' όλα κάνουμε πράγματα για να αυξάνουμε διαρκώς τις συντάξεις των συνταξιούχων, τους οποίους ανθρώπους τους σεβόμαστε, επαναλαμβάνω, τους τιμούμε και δικαιούνται να πάρουν και ακόμη περισσότερα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά λέμε το πολύ απλό. Αφού λοιπόν λέει η Νέα Δημοκρατία ότι κοστίζει αυτό το μέτρο 2,5 δισεκατομμύρια. Και λέει το ΠΑΣΟΚ
0: 1,7 δις.
1: 420-800.
0: Σας λέω το σύνολο 1,7 δις.
1: 1,7. Για να μην τσακωνόμαστε και ο κόσμος να μπερδεύεται και λέει μάλλον είναι κακιά η Νέα Δημοκρατία, μάλλον ίσως μπορεί να έχει δίκιο το ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν προσέρχονται σε έναν θεσμό?
0: Το δέχτηκε ο Στήδης, λέει πάμε στο Γενικό Λογιστήριο, το είπε.
1: Πολύ ωραία. Επομένως θα κρυθεί το μέτρο πολιτικής τους, θα βάλει τη σφραγίδα ο φορέας που κοστολογεί τις πολιτικές της χώρας, τις δημόσιες πολιτικές. Και στο τέλος, αφού λοιπόν πει ότι η μείωση του ΦΠΑ που λέει για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια...
0: Εγώ σας ρώτησα, λέει ότι και εσείς τα έχετε, αλλά εσείς δεν θέλετε να δώσετε 13η σύνταξη, αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, που και εκείνο τα έχει, αλλά θα τα δώσει. Εγώ σε αυτό θέλω να απαντήσετε, ότι τα έχετε, αλλά δεν τα δίνετε.
1: Κύριε Στραβελάκη, πρώτα απ' όλα, ακόμη δεν είναι ακριβές το ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί και θα διατεθεί και θα ακουστούν τα μέτρα πολιτικής στην έκθεση. Θα είναι 1 δισεκατομμύριο, θα είναι 2, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Από εκεί και πέρα το μείγμα των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας πήρατε μία γεύση από την προηγούμενη έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου τότε βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε πολύ ξεκάθαρα «Έχω να διαθέσω 1,76 δισεκατομμύρια, ούτε 2, ούτε 1,6, έχω 1,76 και επιλέγω αυτά τα 1,76 δισεκατομμύρια να τα μοιράσω σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μου μέσω του μέτρου της μείωσης των φορολογικών βαρών για να αυξηθούν τα εισοδήματα. Με στόχευση στις οικογένειες, στους νέους, στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Περιμένετε να δείτε πώς το καινούριο οικονομικό πακέτο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και το επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, τι στόχευση θα έχει και ποιους θέλει να βοηθήσει.
0: Να το προχωρήσει ο Λουκία. Μήπως δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το 300 θα γίνει 440 και εσείς θα πείτε ότι δίνουμε τη 13η Εθνική Σύνταξη μονίμως κάθε Νοέμβριο? Λέω εγώ τώρα τυχαία.
1: Εμείς μέχρι τώρα πάντως, κύριε Στραβελάκη, επαναλαμβάνω, αυξήσεις στις συντάξεις έχουμε κάνει. Σορευτικά δηλαδή, αν δείτε από το 19 μέχρι σήμερα, δεν έχουν μείνει αυξήσεις. Δεν λέω προς
2: Ναι, απλά από την άλλη δεν επαρκούν, κυρία Σδούκου, το ξέρετε αυτό. Ότι παραμένουν συντάξεις πείνας κάποιες από αυτές.
1: Συμφωνούμε απόλυτα και κάνουμε πραγματικά.

0: κύριε Αγκάτσου, ό,τι καλύτερο με τα πλεονάσματα που έχουμε και με αυτά και με τα όρια των δαπανών που μπορούμε να ξοδεύουμε, έτσι. Γιατί δεν είναι ότι επειδή έχεις 10 δισεκατομμύρια, λέω τυχαία το νούμερο πλεονάσματα, μπορείς να τα τεινάξεις όλα, όλη την μπάνκα στον αέρα. Σημειωτέχνω μια παρένθεση, το σχολιάζετε και εσείς κύριε Σαβελάκη, έχουμε κλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Έχουμε
1: πραγματική επιδείνωση με τον αποκλεισμό των λιμανιών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη, βέβαια.
0: Και επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε αυτό, τι θα συνεπάγεται στις τιμές ρεύματος.
2: Επειδή όμως έχουμε μια ιδέα, κυρία Σδούκου, τι θα συνεπάγεται. Δηλαδή, με έναν οικονομολόγο να μιλήσετε, χθες μιλούσαμε εμείς με τον κύριο Γιαργκόβα και μας παρουσίασε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Θέλω να πω ότι μια ιδέα την έχουμε. Και εκεί είναι και ένα δεύτερο ερώτημα, το πώς θα βγάλει ο κόσμος το καλοκαίρι.
0: Κυρία Αγκάτσου, φανταστείτε, εγώ θα σας έλεγα, εάν πέρυσι, ανατρέξτε πίσω και ακούστε αυτά που έταξε το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρσι στην έκθεση. Εάν είχαμε μια κυβέρνηση η οποία τα έδινε όλα έτσι όπως έλεγαν ότι θα έκαναν, δεν θα έμενε σήμερα ούτε ένα ευρώ στην τσέπη για να διαχειριστούμε κρίσεις όπως αυτές. Θυμίζω πριν από λίγους μήνες, η κυβέρνηση έδωσε 800 εκατομμύρια. Αυτά τα 800 εκατομμύρια που δώσαμε, λίγα θα μου πείτε, δεν έπιασαν απόλυτα τόπο, ναι, συμφωνώ, αλλά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό ως προς το ΑΕΠ της χώρας μας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και τα δώσαμε δίνοντας 150 ευρώ σε κάθε παιδί στις οικογένειες, διευρύνοντας τα κριτήρια έτσι ώστε να πιάσει ακόμη περισσότερους ενοικιαστές, τους συνταξιούχους που δώσαμε παραπάνω. Σας λέω και πάλι ότι αυτό δεν επαρκεί, ναι, αλλά δεν ξέρω το Πασόκ που βρίσκει τα λεφτόδεντρα όμως κάθε φορά.
1: Πάμε,
0: και λέει ότι θα κάνω...
1: Επειδή λέγω το ρολόι, Λουκία, πάμε και στον ΠΚΠ και στην δήλωση, στα αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης θες στην κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέχισε σήμερα ο κύριος Κυρανάκης, ότι δεν έγινε η δουλειά όπως έπρεπε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και σήμερα, κυρία Σδούκη, ο Κυρανάκης μου είπε στο Open κάτι πολύ πιο προχωρημένο, ότι είχε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πασόκ δεν άσκησε δίωξη, άσκησε Νέα Δημοκρατία, άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά, άρα μεροληπτής η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπέρ του Πασόκ και κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να πείτε ότι είναι στημένη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εναντίον της κυβέρνησης? Είναι πάρα πολύ βαρύ αυτό.
0: Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω. Δεν έχω στοιχεία και ως δικηγόρος δεν μπορώ να σας πω, κύριε Σαβελάκη, εάν μεροληπτήσε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, υπέρ του Πασόκ και εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Θα σας πω όμως για να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό πρόβλημα με την κυρία Κοβέση. Το θέμα είναι η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Και η κριτική αφορά τον χειρισμό στην συγκεκριμένη υπόθεση και όχι τον θεσμό αυτών καθ' αυτών, κύριε Σαβελάκη.
2: Άρα δηλαδή, πιστεύετε στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στην ανεξαρτησία του?
0: Φυσικά, τότε
2: και δεν πιστεύετε στην κυρία Κοβέση, για να καταλάβω?
0: Όχι, το ξεκαθαρίζω. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένας θεσμός ο οποίος δημιουργήθηκε το 2021 για να διερευνά τις υποθέσεις απάτης σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πολύ ορθά κάνει τη δουλειά της και πρέπει να σας πω ότι και η ελληνική κυβέρνηση συνέδραμε πολλές φορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε πάρει και συγχαρητήρες επιστολές και για το προσωπικό τους Έλληνες εισαγγελείς και για την υλικοτεχνική. Ό,τι ζητήθηκε, εν πάση περιπτώσει, από την εισαγγελία το έχει πάρει. Από την άλλη, ξέρετε κάτι, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Από τη μια έχουμε, ας πούμε, μια αντιπολίτευση η οποία σχολιάζει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους υπουργούς, τους βουλευτές, ότι είναι μαφιώσεις, συμμορίες, εγκληματικές οργανώσεις και πάει λέγοντας. Και όταν η Νέα Δημοκρατία θέλει να σχολιάσει την πολιτική πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή έναν προβληματισμό. Και ποιος είναι ο προβληματισμός, κύριε Στραβελάκη, ως προς το χειρισμό αυτής της υπόθεσης, είναι ότι πρώτα απ' όλα είχαμε μια δικογραφία την οποία την ακούγαμε για μήνες μέσα από τον τύπο. Έτσι δεν είναι? Θυμάστε για πόσους μήνες υπήρχαν διαρροές, έρχεται δικογραφία και
1: όντως, και τώρα υπάρχουν διαρροές για επόμενες δικογραφίες, διαβάζω.
0: Για τα πρόσωπα τώρα, αυτά, κύριε Στραβελάκη, φαντάζομαι τους έχετε ερωτήσει και τους ελεγχόμενους, θα διάβαζαν πρώτα σε διαρροές και σε δελτία τύπου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το ότι διώκονται.
1: Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος διέρευε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στοιχεία για να δημιουργήσει κλίμα κατά της κυβέρνησης?
0: Τι φαίνεται, κύριε Σαββαλά, γιατί πήραν οι άνθρωποι στα χέρια τους κάποιο κλητήριο θέση
1: πριν
0: για να ξέρουν, ναι. Όχι, εγώ σας λέω ότι...
1: Προσθέτεται σε αυτό που σας είπα και ότι σκοπίμως διαρρέουν στοιχεία για να δημιουργήσουν κλίμα κατά της κυβέρνησης. Άρα ένας λόγος παραπάνω. Κάποιος τα διαρρέει. Εγώ δεν τα ξέρω, για κάποιους από αυτούς που τα ξέρει τα διαρρέουν. Και ποιος τα ξέρει, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν υπάρχει άλλος.
0: Κύριε Σαββαλάκη, εγώ δεν ξέρω αν το κάνει σκοπίμως ή άθελα. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κακό πολλές φορές να κάνει μια αυτοκριτική και να μαθαίνει και από λάθη. Δηλαδή
2: ποιο θεωρείτε λάθος αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας?
0: Ακούγαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες για δεμένες υποθέσεις στις δικογραφίες και τελικά οι δεμένες υποθέσεις, κυρία Γκάτσου, κατέληξαν στο 9 να μπουν στο αρχείο.
2: Ναι, αλλά οι 4 κατέληξαν σε ποινική δίωξη.
0: Βεβαίως και εγώ αυτό που λέω, γιατί δεν θέλω ούτε να πανηγυρίζω εδώ, ούτε να σηκώνω τους τόνους, αφενός σέβομαι και τη βαρύτητα της υπόθεσης στο ΠΚΠ, που είναι μια βαριά υπόθεση αυτή καθ' αυτή, και συμφωνούμε ότι έχει τραυματίσει και την ελληνική κοινωνία και έχει ζημιώσει πρωτίστως τους έντιμους αγρότες, αλλά γιατί πρέπει να περιμένουμε όλοι να τελεσιδικήσουν αυτές οι υποθέσεις των 4 βουλευτών που παραπέμπονται στη δίκη. Αλλά από την άλλη, δεν σας φαίνεται και λίγο περίεργο να έρχονται δικογραφίες? Νομίζω σε κάποιες δεν υπάρχει και σαφής καταλογισμός, δηλαδή στο πόσα, ποια είναι η οικονομική ζημία.
1: 7.000 είναι συνολικά για τα ευρωπαϊκά ταμεία από τις 4 υποθέσεις που είναι υποδίωξη τώρα.
0: Ωραία, αυτό
1: 7.000
0: όλο...
1: ευρώ.
0: Πόσο είπατε?
1: 7.000 ευρώ συνολικά.
0: Εγώ κύριε Σαββαλάκη δεν θα το υποτιμήσω. Και ένα ευρώ θα πω ότι κακώς. Κανένα ευρώ κανενός Έλληνα φορολογούμενου πολίτη ή εδώ των ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν πρέπει να πηγαίνει σε λάθος χέρια αν δεν το αξίζεις και δεν το δικαιούσε. Αυτό που λέμε όμως ως προς τον χειρισμό της υπόθεσης είναι ότι ίσως δημιουργήθηκε πάρα πολύ ντόρος και τελικά εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι μπλέκονται στελέχη της κυβέρνησης.
2: Ναι, αλλά οι 4 είναι 4, κυρία Σδούκου. Δηλαδή, αντί να απολογηθείτε κατά κάποιο τρόπο και να πείτε ότι 4, στους 4 ασκείται και ποινική δίωξη, ζητάτε, λέτε να σας ζητήσουν και συγγνώμη από πάνω η αντιπολίτευση.
0: Ναι, γιατί
2: το ακούσαμε και αυτό.
0: Εγώ λέω, κυρία Γκάτσου, να τελεσιδικήσουν υποθέσεις αυτές που έχουν παραπεμφθεί και τότε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να μην βιαζόμαστε από πριν, όπως και έγινε...
2: Και εσείς όμως λέτε προκαταβολικά να σας ζητήσουν συγγνώμη. Ξέρετε βέβαια ότι όταν τελεσιδικήσουν θα είναι αθώοι.
0: Το λέω για τις άλλες όμως. Γιατί
2: ναι, οι άλλες ήταν 9. Εντάξει, υπάρχουν και 4 όμως, στους οποίους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
0: Συγγνώμη τώρα, για το Πασόκ είναι όλοι ένοχοι μέχρι να αποδείξουν ότι είναι αθώοι. Και νομίζω ότι έχουν αντιστρέψει και την νομική πραγματικότητα.
1: Τώρα πρέπει ο κύριος Συστήδης, κοίτα ποιος μιλάει για δημιουργία τοξικού κλιμάτος και κατηγορία εμάς του Πασόκ δηλαδή. Αυτοί που παρέψαν στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Επειδή ο κύριος Συστήδης μας πήγε δεκαετίες πίσω και μιλάει για σκάνδαλα, να θυμίσω, κύριε Σαββαλάκη, ότι ανήκει στο κόμμα που έλεγε κάποτε είπαμε να πάρεις ένα δωράκι, αλλά όχι και έτσι. Ανήκει στο κόμμα που κάποιοι έλεγαν, πώς το έλεγαν, δεν θα μας ρίξουν για ένα σπίτι. Δεν το έλεγαν σπίτι.
1: Θα αρχίσω να διαβάζω για το 1821, κυρία Στόπ, για να είμαι έτοιμος για την επόμενη.
0: Όχι.
2: Μην το πάμε τόσο πίσω.
0: Δεν μπορεί να λέει το Πασόκ, λοιπόν, για σκάνδαλα. Αλλά τέλος πάντων, ανήκει στο κόμμα που πιάστηκαν εξ απορρίτω τότε σύμβουλοι του Πρωθυπουργού με κανένα εκατομμύριο. Και εν πάση περιπτώσει. Δεν θα αναφερθώ σε Τσοχατζόπουλους και λοιπά. Μπορώ να συνεχίσω και να μιλάω για τα κατορθώματα του Πασόκ. Αλλά μην ξεχνάμε λοιπόν τι ήταν το Πασόκ κάποτε. Εδώ, στη Νέα Δημοκρατία, έχετε ακούσει για βουλευτή και υπουργό της κυβέρνησης που να έχει πιαστεί με ένα ευρώ στην τσέπη του?
1: Μένουμε εδώ. Βλέπω το ρολόι.
0: Κύριε Σαβελάκη, η διαβίβαση ενός email θεωρείτε τελικά ότι είναι σοβαρότατη αξιόπινη πράξη?
1: Έχουμε πολλά επεισόδια αυτό μπροστά μας στη σύγκρουση μέσα στο καλοκαίρι και ας είναι κατά καλό καιρό, αυτό καταλαβαίνω.
2: Θα βαρεθούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό απόγευμα, πάμε διαφημίσεις. Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Για καταλάβεις, Λουκία, πόσο σημαντικό είναι ο αποκλεισμός των λιμανιών και της Ερυθράς Θάλασσας από τους Χούθης της Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Βλέπω ότι είχε φτάσει λόγω στενών του Ορμούζ, από εκεί έβγαζαν το πετρέλαιο και το έστειλαν στον υπόλοιπο κόσμο. Είχαν φτάσει στα 5,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα για κάθε εβδομάδα ως 17 Ιουλίου. Ναι. Και τώρα πέφτουν ραγδαία, γιατί έκλεισαν τα λιμάνια. Αυτό τι σημαίνει 5,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ότι αυτά χαθούν.
5: Βέβαια,
4: να κλείσουν τα λιμάνια, χάνονται.
5: Φυσικά.
4: Και χάνονται από την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Είναι τεράστια ποσότητα. Λοιπόν, να πω ότι προηγουμένως ενημερωνόμουν από την αυτόματη εφαρμογή του real.gr στα κινητά μας. Κατεβάστε το, είναι εξαιρετική.
5: Αλλά τώρα,
4: νέα εφαρμογή, βέβαια. Real.gr, φέρνετε ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά Real FM 97,8. Από το πρωί ως τη νύχτα. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Τεχνητή νοημοσύνη. Γρήγορη, σύγχρονη, δωρεάν. Εφαρμογή διαθέσιμη για iOS και Android στα κινητά σου, υπολογιστές παντού. Real.gr. Λουκία, πάμε
5: λοιπόν,
4: ταξίδι.
5: Πάμε ταξιδάκι. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Πρόκειται για το Πήλιο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, στα δώρα μας, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.
4: Α, πολύ ωραία. Και επίσης έχουμε Real News που έρχεται την Κυριακή με δύο βιβλία, Λουκία.
5: Ναι, δύο βιβλία. Το ένα είναι καινούριο, Το Δάσος των Παραμυθιών. Πρόκειται για μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού. Το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Και μαζί,
4: και δεύτερο
5: βιβλίο. Και φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού Απ, όπως κάθε Κυριακή.
4: Φτάσαμε στο τέλος.
5: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς πρώτα απ' όλα. Τη Δήμητρα την Πανανού, την Κατερίνα τη Βουτσά και τη Βάσια την Κούτρα. Όλους εσάς, όπως είπαμε, να προσέχετε. Γιατί έχει καύσωνα έξω και πολύ πολύ ζέστη. Εμείς θα είμαστε, ακολουθεί ο Γιώργος ο Χουδαλάκης. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Εδώ να είστε όλοι και όλες καλά.
4: Καλό απόγευμα και να προσέχετε τη ζέστη. Αν δεν υπάρχει λόγος, μην βγείτε έξω. Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ειδικά οι ευπαθείς. Κλιματιζόμενος χώρος και περιμένετε από 5 θα δροσίσεις. Δεν είναι, Λουκία?
5: Έτσι, έτσι λένε. Άρα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα και Εύβοια για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω του καύσωνα. Σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός και σε γενική επιφυλακή η πυροσβεστική μετά από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Αύριο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά του 42 βαθμούς Κελσίου. Για συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές περιοχές προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ και πως σε σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κρυθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Μειωμένο κατά 9,4 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο εμφανίζεται το ελληνικό δημόσιο χρέος σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η χώρα μας πέτυχε τον υψηλότερο ρυθμό μείωσης του χρέους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ψηφίζονται σήμερα από τη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας στο πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Δίνεται οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες επί 10 ολόκληρα χρόνια, υπογράμμισε στην Ολομέλεια Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
13: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Απέρριψε η ΚΑΕ Ολυμπιακός την πρόταση 600.000 δολαρίων της Ντουμπάι προκειμένου να αποκτήσει τον Τόμας Γουόκαπ. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ περιμένει τον παίκτη να είναι κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather.
12: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, welcome to the jungle. Κάπως έτσι. Θα μπορούσα να τρολάρω τον εαυτό μου, ξέρετε, με αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι χτες τέτοια ώρα εδώ πέρα δεν είχαμε καθόλου ρεύμα, είχαμε μείνει, να είναι καλά οι γεννήτριες και να μας ακούγατε κτλ. Κτλ. Στάζαν τα παιδιά του υδρώτες, ένα τάλο. Σήμερα όλα μια χαρά εδώ. Στο Χαλάνδρι που είναι 10 λεπτά δρόμος, δεν είναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι χτες ανέβηκα τα σκαλιά για να έρθω εδώ κτλ. Σήμερα κατέβηκα για ανέβηκα τα σκαλιά στο Χαλάνδρι, γιατί το Χαλάνδρι, η Φιλοθέη κτλ. Είχαν μια τρίωρη τουλάχιστον, έτσι ήταν. Ξέρετε, είναι και αυτό το απρόσωπο, ρε παιδί μου. Παίρνει τηλέφωνο να ρωτήσει κτλ. Και στέλνουν σε διάφορους τηλεφωνητές. Δεν υπάρχει άνθρωπος, να. Εντάξει, μετά πολλά πρέπει να πω ότι μας έτυχε και αυτό. Το κορίτσι μου, η σύζυγος δηλαδή, έμεινε μέσα στο σανσέρ. Περιμένουμε αρκετά, όχι πάρα πολύ. Από το τηλεφώνημα που είναι στην πυροσβεστική ήταν ψιλοκαλός ο χρόνος, δεν μπορώ να πω. Οι άνθρωποι ήρθαν, πολύ πρόθυμοι κτλ. Βέβαια, τώρα έχουμε ρεύμα, έχει έρθει το ρεύμα, αλλά δεν έχουμε σανσέρ. Α, δεν βαριές, όλα καλά. Από τη For Distraction, έτσι το λέγανε το άλμπουμ των αγαπημένων Guns N' Roses που κάνανε τρελό ντεμπούτο. Ας πούμε, είχαν πουλήσει 30 εκατομμύρια δίσκους. Μιλάμε τώρα για ρεκόρ όλων των εποχών του κτλ. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι αυτό και αν είναι τρολάρισμα, σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1987. Με αυτά και με αυτά, να θυμίσω σε όλους αύριο να έχετε το νου σας. Μιλάμε για την πιο κρίσιμη ημέρα, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Είπαμε ότι ήταν ένα ήπιο καλοκαίρι, καλά μας πήγε μέχρι εδώ και η ζέστη που κάνει είναι απολύτως αναμενόμενη, δεν το συζητώ. Ιούλης είναι, βαθύς Ιούλης κιόλας, 21η Ιουλίου, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν θα μπορούσαμε να μην περιμένουμε και τα δύσκολα. Ήρθαν λοιπόν τα δύσκολα, να το πω ότι και εδώ στην Αττική και σε άλλες 4 περιοχές. Θα γίνω πιο αναλυτικός αργότερα, αλλά το λέω για μας που εδώ πέρα, γύρω-γύρω, τέτοια ώρα, πάρα πολύ, είσαστε στα αυτοκινητάκια, γυρνάτε στο σπίτι, ξέρω εγώ, εντάξει, οκ, δεν θες να τα ακούσεις, το ξέρω. Σου λέω ότι αύριο πρέπει να έχουμε το νου μας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι. Αυτό που λένε επικίνδυνοτητα και διάφορα τέτοια, το χάρτη κόκκινο και πάλι λέγοντας, μην τα κάνω χειρότερα από ό,τι είναι από μόνα τους, να έχετε το νου σας, αύριο είναι μέρα που αν μπορείς να μην κάνεις τίποτα, μην κάνεις. Αυτό. Καιρό έχουμε, ρε Κατερίνα, να κάνουμε κομπή παρέα. Άντε να μου φτιάξει το κέφι. Κατερίνα Βουτσά, η συμπάθειά μου, το ξέρετε όλοι. Τη γουστάρω, μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που χαμογελάει και κυρίως πως ανέχεται όλες αυτές τις βλακίες που ακούει από μένα. Όχι από τους υπόλοιπους, από μένα εδώ, στο αληθινό ραδιοφωνό στο Real FM. Η Βάση ακούει τρένο στο 211-200-8200 και περιμένει τα σχόλια, τα σχολιανά και πάει λέγοντας. Η Σοφία Γάλλη έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί κάθε μέρα. Σε λίγο θα την καλέσω για να μας πει και την ιστορία αυτή με τον τύπο, ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος βοήθεια χρειάζεται, αλλά μέχρι να πάρει τη βοήθεια μαχαίρωσε ο ίδιος στην Ακρόπολη, έτσι. Αυτά δεν είναι καθόλου άντε να περάσουν, πρέπει να πω. Γιατί όταν δεν περνάνε, και δεν περνάνε αν δεν υπάρξει σοβαρή υποστήριξη σε αυτούς τους ανθρώπους και εννοώ και ψυχιατρική και ιατρικού χαρακτήρα και πάλι λέγοντας, μετά είμαστε για να μας κλείνει ρέγγες, έτσι. Studio papakirialfm.gr, studio papakirialfm.gr για τα σχόλια και τα σχόλιανά σας που έρχονται μέσω email και να αποθέσω πάρα πολύ που κάθε απογευματάκι. Ιδίως όλα τα φαγκάρια που είμαστε με το γύρο τον Παγάνη, αλλά και αυτά που έχουμε περάσει είτε με την Κασιανή είτε εδώ σε όλο τώρα πια. Και τέτοια εποχή δεν μπορεί, περιμένει κάποιος, ας πούμε, να γεμίζει το καντράν με μηνύματα, και όμως γεμίζει. Κάτσε τώρα η μία που το είπα, να πάμε κατευθείαν Σοφία τη Γαλάνη να μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί η αλήθεια είναι ότι ακούς πάρα πολλά και γράφονται ακόμα περισσότερα. Πάμε στο ρεπορτάζ όμως που προσπαθεί τουλάχιστον να έχει τσεκαρισμένες, διασταυρωμένες πληροφορίες. Έλα Σοφάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, και η αλήθεια είναι ότι από τις 8 το πρωί σήμερα που έγινε το συμβάν στην Ακρόπολη συζητιέται, γιατί έγινε στις 8 το πρωί σε σημείο όπου συγκεντρώνεται πάρα πολύ κόσμος, όπου υπάρχει πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση. Δηλαδή ουσιαστικά στις 8 ώρα το πρωί ενημερώθηκε η ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα περίπου 60 ετών, ο οποίος στη νότια πύλη της Ακρόπολης, εκεί δηλαδή είναι η νότια πύλη, για να εξηγήσουμε λίγο, όπου περιμένει ο κόσμος για να μπει μέσα στο μνημείο της Ακρόπολης. Εκεί λοιπόν συγκεντρώνεται ο κόσμος απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης και τα εκδοτήρια, προκειμένου να μπει και να πάει πάνω στον Ιερό Βράχο εκεί της Ακρόπολης. Εκεί λοιπόν ήταν ένας άνδρας 60 ετών, ο οποίος δηλώνει άστεγος και όπως έχουμε μάθει αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, ο οποίος τελείως ανέτεια, κρατώντας ένα μαχαίρι, επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών, 53 χρονών ο άνδρας, 48 χρονών η γυναίκα. Τον άνδρα τον τραυμάτισε πολύ πιο σοβαρά στο χέρι.
0: Του κάνει λέει τουρνικέ για να του γλιτώσουν το πόδι και τα λοιπά.
1: Να πω ότι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο χέρι, γιατί φαίνεται ότι μπήκε μπροστά για να προστατεύσει τη γυναίκα ακριβώς. Η αστυνομία κλείθηκε στο σημείο, έφτασε ευτυχώς γρήγορα. Όντως έκαναν τουρνικέ, κλείθηκε το ΕΚΑΒ και τους πήγε αρχικά στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άντρας
0: και τουρνικέ είναι στο χέρι τελικά δηλαδή.
1: Ναι, ο άντρας σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία, γιατί οι πληροφορίες ήταν λίγο συγκεκριμένες στην αρχή. Η γυναίκα τραυματίστηκε ευτυχώς πολύ ελαφρότερα στο πόδι και είναι εκτός κινδύνου, δηλαδή βγήκε από τον Ερυθρό Σταυρό. Ο άντρας στο χέρι, πιο σοβαρά, έχασε και αρκετό αίμα, γιατί ακριβώς μπήκε μπροστά για να την προστατεύσει. Από εκεί και πέρα συνελήφθη άμεσα ο 60χρονος από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών. Το θέμα είναι όμως εδώ ότι είχε και ποινικό παρελθόν, δηλαδή είναι γνωστό στις αρχές, είχε πρόσφατα και εγκλεισμό σε ψυχιατρική κλινική. Το 2022 επίσης υπήρξε εισαγγελική εντολή για τον εγκλεισμό του, τότε η αστυνομία δεν τον είχε εντοπίσει, οπότε δεν μπόρεσε να εκτελεστεί η συγκεκριμένη εισαγγελική εντολή. Είχε συλληφθεί ξανά πριν από κάποια χρόνια για κατοχή μαχαιριού στο Σύνταγμα και επίσης έχει δικογραφία εις βάρος του για εξύβριση από αστυνομικό τμήμα. Γενικότερα φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, Γιώργο, και δυστυχώς είναι μια υπόθεση που την έχουμε ξαναδεί και άλλες φορές. Άνθρωποι δηλαδή να μπαίνουν και να βγαίνουν σε ψυχιατρικά ιδρύματα, που εκεί δεν μπορούν να τους κρατήσουν επαόριστον, τους κρατούν ένα διάστημα, οι άνθρωποι αυτοί επανέρχονται μετά στο σπίτι
0: και
1: τους
0: μετά,
1: ή οπουδήποτε.
0: Και μετά τι γίνεται? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Και μετά ακριβώς τι γίνεται? Αυτό το οποίο γίνεται μετά είναι δυστυχώς αυτό το οποίο είδαμε και σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός έχει ιστορικό, δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος, κυκλοφορούσε σε ένα πολύ σύγχρονο σημείο. Τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη.
0: Και τη μέρα που τα πήρε ανάποδα, κόντεψε να είναι η τελευταία μέρα για τους δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες, φαντάζομαι, για να περιμένουν, ξέρω εγώ, να δουν την Ακρόπολη, ό,τι ονειρεύονταν.
1: Ακριβώς.
0: Να ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σοφία. Σοφία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φιλιά. Ξέρετε, είναι μία από τις πάμπολες περιπτώσεις. Δεν είναι μία, δύο, ξέρω εγώ τι, να το θυμόμαστε για να το επικαλούμαστε και να στηρίξουμε, ξέρω εγώ, μία πολεμική, μία καταγγελτική εκπομπή για κάτι άλλο. Απλά είναι τα πράγματα. Είμαστε αμελείς. Και εννοώ σε κεντρικό επίπεδο. Ένας άνθρωπος ο οποίος προφανέστατα χρειάζεται βοήθεια, μπαίνει, βγαίνει στα ψυχιατρία, συλλαμβάνεται, ξανασυλλαμβάνεται το ένα το άλλο, αλλά μέχρι να συλληφθεί, ξέρετε, μπορεί να έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ζημιά, αλλά και όταν συλληφθεί, μετά θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα πάει σε κάποιο ψυχιατρίο, γιατί είναι εμφανές ότι χρειάζεται βοήθεια, αλλά και που θα μπει, πάλι για ευγάλισμα τον έχουν όπως μπαίνει να βγει. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, ειλικρινά. Δηλαδή, το έχουμε δει τόσες πολλές φορές που νομίζω ότι δεν χρειάζεται ούτε επανάληψη από την πλευρά μας, ούτε να το παίζουμε απαντητική, τίποτα από όλα αυτά. Χρειάζεται απλώς κάποιοι να δείξουν μια στοιχειώδη ευαισθησία. Γεια σου Στελά, να είσαι καλά. Πολλά φιλιά. Και εμάς μου σε κάνεις παρέα με το μήνυμά σου. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ. Να είσαι καλά φίλε. Καλοκαίρι στα 90, μπάνιο το πρωί, φαγητό, νεκρική σιγή το μεσημέρι, γιατί κοιμούνταν οι μεγάλοι. Ναι. Και μετά τι γινόταν? Γινόταν λίγο της τρελής. Αυτή είναι η αλήθεια. Επίσης να πω ότι φίλος εδώ μας στέλνει και κάθισα να το βρω, γιατί ο Λουκάς ήταν νομίζω που έστειλε για τη διακοπή του ρεύματος. Έχει διακοπή ρεύματος σε μια μεγάλη έκταση περιοχή και ψέλει κάτω Πατήσια και άνω Πατήσια και ο ΔΕΔΙΕ δεν έχει εικόνα πότε θα γίνει αποκατάσταση της βλάβης. Αυτό γράφει ο Λουκάς. Εγώ, ο Λουκά μου, στην αντίστοιχη περίπτωση με εσένα πριν από 2-3 ώρες, η απάντηση ήταν ότι η εκτίμηση, το estimation, καλά, μας λείπουν και τα αγγλικά, αργά, ναι. Ένα τριωράκι λέει θέλανε. Εντάξει, πιο γρήγορα το φτιάξανε πρέπει να πω. Απλώς λέω τώρα ας πούμε, η αλήθεια είναι ότι εσύ έχεις μείνει χωρίς ασανσέρ. Είναι αυτό που σας έλεγα χτες με αφορμή την εχθεσινή που ήταν σε εμάς η διακοπή εδώ στο Real FM. Έτσι. Δεν ήταν στο σπίτι ας πούμε κτλ. Και τι ήταν, έλεγα ότι Μπορεί να έχει μια τηλεόραση. Και την ώρα που βλέπει να σβήσει γιατί έπεσε το ρεύμα, ένα ψυγείο, οτιδήποτε άλλο κτλ. Και με την πτώση της τάσης και όλο γυρνάω, φεύγω, θα ξανάρθω το ρεύμα γιατί κάποια στιγμή γυρνάει, εσύ απλά έχεις κάψει τη συσκευή χωρίς να τις καταλάβει. Και μην πας να βγάλεις άκρη, δεν θα βγάλεις. Τώρα με αυτά και με αυτά η αλήθεια επίσης είναι ότι σήμερα θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα για παραπάνω, γιατί κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται τώρα, το καλό στο κακό δεν το ξέρω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσαμε να αφήσουμε την κατάσταση να συνεχίζεται να είναι έτσι. Παιδιά να χτυπάνε, παιδιά να σκοτώνονται, παιδιά από εδώ, παιδιά από εκεί, παιδιά παραπέρα, να παίρνουν το πατίνι, και το πατίνι αυτό αντί να τα εξυπηρετεί να τα στέλνει στον αγύριστο. Επίσης να πω ότι πάρα πολύ προκλητικές εικόνες στον δρόμο, ξέρω εγώ, να βλέπεις τώρα τον άλλο να κατεβαίνει κεντρικούς δρόμους με το πατίνι και τα αυτοκίνητα περνάνε δίπλα, ζουμ, ξέρω εγώ, τίποτα, να μην μασάει ο άλλος, Χριστό. Εντάξει, αλλάζει το πράγμα. Έχουμε νόμο από χθες. Πρέπει να πω δε ότι με το που ψηφίστηκε ο νόμος, βγήκαν έξω για κλήσεις και έγινε ελέγχους και τα λοιπά, και έχει γίνει λίγο από χθες τις τρελίες, έτσι. Πάρα πολλοί κόσμος να έχει να το λέει. Δεν ξέρω αν είναι καλό, κακό ή οτιδήποτε άλλο σχετικό το να λέει κάποιος ψηφίσαν τον νόμο για την επόμενη μέρα. Πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν είναι να σκοτωνόμαστε στους δρόμους με δεβατίνια. Έτσι. Δεν είναι. Και να θυμίσω και κάτι, ότι ήδη αυτή την κουβέντα την είχαμε κάνει με τον Ιαβέρη Τζούνιορ και θα τον βγάλουμε να τα συζητήσουμε και σήμερα. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η λεγόμενη μικροκινητικότητα υποτίθεται ότι ήρθε για να μείνει, έτσι. Δηλαδή είναι μια οικονομικότερη κατάσταση, δεν χρειάζεται να έχεις χώρο να παρκάρεις κτλ. Ναι, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί, κάποιοι όροι και κανόνες για να λειτουργεί αυτό το πράγμα σωστά. Εμάς μας βρήκε να το μιμούμαστε σχεδόν αμέσως, δηλαδή ό,τι βλέπαμε σε ξένες πρωτεύουσες να το μιμούμαστε, αλλά να το μιμούμαστε χωρίς να υπάρχουν κανόνες και νόμοι. Και για να μην νομίζετε ότι μας έπιασε, ξέρω εγώ, και καμιά ευρωλιγουριά τρελή, να πω ότι και στο εξωτερικό σε πάρα πολλές πόλεις εφαρμόστηκε χωρίς να έχουν ούτε εκεί προβλέψει τι θα γινότανε, που γίνεται τρελής δηλαδή. Άντε, να πάμε να δούμε τα γίνει για ένα traffic control καινούριο σύστημα που έχουν και το οποίο περιμένουν να δουν οι αστυνομικοί, να τους βοηθάει πραγματικά. Λέει ότι μπορεί να μειώσει την κίνηση. Είναι, ξέρετε, τα μεγαλύτερα προβλήματα, τουλάχιστον στις δύο μεγάλου πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι της τρελής πραγματικά. Δηλαδή, ξεκινάς να πας στη δουλειά σου και όταν φτάνεις, είσαι κομμάτια. Και το απόγευμα, όταν να γυρίσεις, το μόνο που σε νοιάζει είναι να δεις το κρεβάτι σου, τον καναπέ σου αγκαλιά. Λοιπόν, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, μακάρι να υπάρχει κάποιο μαγικό ηλεκτρονικό, καινούργια τεχνολογία, τρόπο, δεν ξέρω τι, και αυτή η ιστορία να βοηθήσει. Μακάρι. Θα τα κουβεντιάσουμε. Να σας πω και κάτι ακόμα που μου έκανε μια σχετική εντύπωση, αλλά και νομίζω ότι δεύτερη ή τρίτη χρονιά που παρατηρώ. Βγαίνουν από το Υπουργείο Επιτυχίας, μια επιτροπή που υπάρχει εκεί πέρα, και λένε: έχουμε τόσες γαλάζιες παραλίες, γαλάζιες σημαίες, όλα πεντακάθρα και δεν μαζεύεται. Και μετά βγαίνει το ΠΑΚΟΕ που λέει: εμείς παιδιά μετρήσαμε και μετρήσαμε σε εκείνη την τοποθεσία που είναι, ξέρω εγώ, δίπλα σε αυτή που έχει τη γαλάζια σημαία. Και τα πράγματα είναι άστα να πάνε. Μου κάνει εντύπωση, αρνητικότατη πρέπει να πω, ιδίως όταν σκέφτεσαι ότι εδώ έχουμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, και με κάποιες παραλίες που έχουν απομείνει χωρίς. Έχουν απομείνει, δεν είναι ωραία λέξη. Πώς να το πω, δίνουν συνέχεια σε μια παράδοση που είχε να έχουμε πάρα πολλές καθαρές και χωρίς να πληρώνεις παραλίες. Να πηγαίνεις να κάνεις τον μπανάκι σου να το ευχαριστιέσαι. Για να δούμε και από αυτά τι ακριβώς μας έχει μείνει. Ποιες είναι, ποιες δεν είναι, αν πρέπει να τις πιστεύουμε τις γαλάζιες σημαίες, αν όχι δεν ξέρω. Το δούμε. Listen, λοιπόν, επίσης θέλω να πω κάτι το οποίο έκανε ένα σχετικό τέλο. Μου στέλνετε αρκετά μηνύματα χθες και μετά στο Messenger. Μου έκανε εντύπωση, σας είπα δύο πράγματα για την ταινία. Πήγα ανάμεσα, είπα στους πολλούς που πήγαν να δουν το Σάββατο το βράδυ την ταινία, μάλιστα από ό,τι θυμάμαι δεν υπήρχαν free εισιτήρια, ήταν όλα κλεισμένα, έτσι. Εγώ σε θερινό σινεμά πήγα, στη Νέα Μάκρη. Λοιπόν, με δύο λόγια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι οι άνθρωποι που είχαν την τύχη να είναι, ξέρω, στους πρώτους, δεν είπαν κακή κουβέντα. Και υπήρχαν άνθρωποι που δεν είδαν την ταινία και μαγιά τους, έτσι, δεν κάνεις υποχρεωμένος να τη δει. Απλώς, ρε παιδί μου, μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς θέλεις να έχεις μία γνώμη που είναι ισχυρότερη από τη γνώμη κάποιου άλλου που έχει τη γνώση. Ενώ εσύ δεν την έχεις. Δεν την είδες στη ρημάδα, ρε γάμωτο. Δεν την είδες. Ρε παιδιά, το θυμάμαι, μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Και σε ένα διάστημα το οποίο, ξέρω εγώ, δεν πολύ έκανα τηλεοπτικές εμφανίσεις. Τέλος πάντων, με πήραν τηλέφωνο, μου λένε γύρω, θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Πίτσερ Τσίπρα. Να έρθω. Ήμουν ο μόνος που είχε διαβάσει τμήμα του βιβλίου. Εμένα όταν με ρωτήσανε, παιδιά, λέω, είμαι στην 360 κάτι σελίδα. Έχω φτάσει στη φόβη γεννηματά. Αυτά που με ρωτάτε, που είναι πολύ πιο μετά, δεν τα έχω διαβάσει, δεν τα ξέρω. Αλλά αυτό κάνει τρομερή εντύπωση σε αυτή τη χώρα. Να πεις, ρε παιδιά, μέχρι εκεί ξέρω, μέχρι εκεί έχω διαβάσει, αυτό μου κάνει εντύπωση, ή εκείνο ή τούτο ή τ' άλλο. Εδώ ήθελα να συζητήσουν άνθρωποι για ένα βιβλίο που δεν είχαν διαβάσει. Και ορθώς δεν είχαν διαβάσει. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο ήθελε, ξέρω εγώ, 20 τόσες ώρες ανάγνωσης. Τις ησυχίες, δυσυχίες. Μάστε. Να κάνουμε κουβέντα. Να κάνουμε. Να κάνουμε κουβέντα, να βγάλουμε τα σωθικά μας, τα αποθυμένα μας, να πούμε τα στραβά μας. Έτσι λοιπόν βλέπω και τώρα. Στην ίδια λογική. Μα έχει μαύρη Ελένη. Και τι σε νοιάζει, ρε φίλε. Που είχε μαύρη Ελένη. Την είδες η ταινία. Δεν την είδες. Το μόνο που ξέρεις λοιπόν είναι ότι αυτός ο κατάπτυστος σκηνοθέτης, ο Νόλαν, έκανε μια ταινία για την Οδύσσια. Συζητάει όλη η γη, ας πούμε, σε σχέση με αυτό. Πρέπει να είναι και από τις. Η Ιθάκη πρέπει να είναι μια από τις ελάχιστες περιοχές στην Ελλάδα που έχει άνοδο στον τουρισμό. Θα μας τα πει ο Δήμαρχος στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Μου κάνει όμως εντύπωση πόσο πολύ έμφαση δίνεις στη γνώμη σου όταν δεν έχεις τη γνώμη σου στηριγμένη στη γνώση σου. Πραγματικά, παιδιά, με απογοητεύει και με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Αφήστε δε που θέλω να πω, χωρίς να την καλοθυμάμαι την Οδύσσια, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα σχολικά μου χρόνια δεν έχω ξανασχοληθεί ποτέ. Έτσι. Μπορεί να έχω δει κάποια άλλη Οδύσσια ή κάτι που να θυμίζει Οδύσσια στο σινεμά ή ξέρω εγώ, Netflix, πώς το λέμε, το Apple TV κτλ. Έχω δει διάφορα έτσι κατά γέρους. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο σου φρεσκάρουν το μυαλό. Χθες λοιπόν, το Σάββατο το βράδυ, λέω, βγαίνοντας έξω, ρε παιδιά, λέω, η Λωτή ήταν της Καλυψό. Καλυψό το καλύβω, έτσι, από το καλύπτω με. Τέλος πάντων, λέω, η Καλυψό, η κουκλάρα στο μεταξύ, δηλαδή ποια ωραία Ελένη, και βγαίνει η Καλυψό και είναι η Σαρλίς Θερόν. Να γελάμε κιόλας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον, δεν τα είχα έτσι, ρε παιδί. Τους λεστριγόνες, ας πούμε, δεν τους είχα σαν εξωγήινους. Θα κάνουμε τώρα. Και πιάσαμε κουβέντα και διαπίστωσα αυτό που ήξερα ήδη για τον εαυτό μου, ότι συνέβαινε και στους άλλους. Ή δεν τα είχαμε διαβάσει ποτέ με την απαραίτητη προσοχή. Ή κάπου στο βάθος της μνήμης είχα χαθεί τα πάντα όλα. Ας πούμε, και τώρα τι σε νοιάζει, αν ήταν εκεί, αν ήταν αλλού παραπέρα κτλ. Το κύριο γεγονός με κάποιο τρόπο θα το φιλτράρει καλά το μυαλό σου και θα το πετάξει σε μια καλύτερη θέση. Τα άλλα θα τα πετάξει στα σκουπίδια. Λοιπόν, και μου κάνει πάντως εντύπωση ότι πραγματικά, ενώ δείχνουμε να είμαστε ευαίσθητοι κάθε φορά που κάτι έχει να κάνει με την πατρίδα μας, την ιστορία μας, την παράδοσή μας κτλ, αυτή την ιστορία, ακόμα και αν είναι η πιο πολυσυζητημένη ιστορία του κόσμου, γιατί σίγουρα η Οδύσσια και η Ιλιάδα είναι πολυπεγμένα έπι, έτσι, δεν είναι λίγο μια-δυο φορές. Λοιπόν, ενώ λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο γνωστό, έχουμε τέτοια άγνοια γι' αυτό. Και δεν το λέω για έναν, το λέω για όλους μας ως παρέα, την ώρα που το συζητάγαμε. Ήταν σαφές. Κανείς δεν θυμόταν. Όμως, όταν έχει να κάνει με τη γνώμη σου, εκεί θα την υποστηρίξεις με τρέλα. Εσύ. Δηλαδή, είσαι σιγουράκι, ας πούμε. Για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Ντουροστίκ. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Ντουροστίκ έχει τη λύση. Πάτε τη τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδή υπαστόδη με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.ντουροστίκ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Λουίς Ντελαφουέντε οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του θεσμού. Γεννημένος στις 21 Ιουνίου του 1961, ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο σε ηλικία 65 ετών και 28 ημερών και έγινε ο γυραιότερος προπονητής που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Βισέντε Ντελ Μπόσκε, ο οποίος πριν από 16 χρόνια, σε ηλικία τότε 59 ετών, οδήγησε τη Ρόχα στην πρώτη κατάκτηση μουντιάλ της ιστορίας της στη Νότια Αφρική.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Επιχειρούν 12 αεροσκάφη. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά του 42 βαθμούς Κελσίου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων προχώρησαν οι αρχές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με τη στήριξη της Europol. Έγιναν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Ψηφίζονται σήμερα από τη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 36 βαθμοί Κελσίου και 38 σε Άργος και Καρδίτσα.
16: Μιντέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση και στην Κηφισία, στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

0: House of Pain, έτσι, να το θυμόμαστε και τα λίγο παλιότερα. Αυτό είναι το 92, είχε κάνει τρελό σουξέ. Ακόμα φαντάζομαι το Jump Around ακούγεται ευχάριστα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα. Κάποιοι από εσάς απλά μοιραζόμαστε τον πόνο μας. Με κάποιους συμφωνούμε, κάποιους διαφωνούμε ή τέλος πάντων ο καθένας καταθέτει αυτά που του αρέσουν. Ιδίως στο στούντιο papakirialfm.gr. Να μου επιτρέψετε να διαλέξω ένα από τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και αφορά το πρόβλημα το οποίο. Α, και το Γιώργο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας λέει και στην Κηφισιά έχει διακοπή. Ωραία, καταπληκτικά. Αντίτο δεν έχει να κάνει αμιγώς με τη διακοπή, τέλος πάντων έχει κάνει με τη σχέση που έχει με το ρεύμα. Μας λέει εδώ πέρα ο κύριος, μισό λεπτάκι να σας βρω, η κυρία Μάρθα. Καλησπέρα Μάρθα. Καλησπέρα σας. Είμαι μπροστά στον υπολογιστή ακούγοντας την εκπομπή σας. Πριν λίγο έκλεισα το τηλέφωνο που, με τη ΔΕΔΙΕ. Δεν έχω πρόβλημα με διακοπή ρεύματος για την ώρα τουλάχιστον. Η διακοπή είχε συμβεί με τις συνεννοήσεις και τη διασύνδεση των υπηρεσιών της ΔΕΔΙΕ και της πλατφόρμας του προγράμματος Ανακαινίζω. Παλεύω 1-1,5 μήνα σχεδόν να βγάλω βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πατρικό μου. Έχω όλες τις προϋποθέσεις που ζητά το πρόγραμμα, αλλά το ακίνητο βγαίνει με μη επιλέξιμο λόγω υπέρβασης κατανάλωσης ρεύματος που θα το χαρακτήριζε κενό. Η προϋπόθεση είναι 50 κιλοβατόρες, ενώ τα έτη, για τα έτη 24-25 και η δική μου κατανάλωση από το ΔΕΔΙΕ διαπιστώνει ότι είναι 12 κιλοβατόρες. Το σύστημα όμως δεν το αναγνωρίζει. Θα μου πείτε, επικοινωνήστε με τη ΔΕΔΙΕ. Επικοινώνησε. Επικοινωνήσω με την πλατφόρμα. Επικοινώνησα. Και κάπως έτσι ακούγοντάς σας είπα, ας το μεταφέρω κάπου που μπορεί να το ακούσει κάποιος αρμόδιος. Πιστεύω ότι δεν είμαι η μοναδική που έχω πρόβλημα. Sorry για το άσχετο της επικαιρότητας. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας και εμείς για την προσοχή σου και για την εμπιστοσύνη σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, το είπα ότι θα ασχοληθούμε και για τα πατίνια βεβαίως, τα οποία είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Αυτές για να καταλάβετε, στην Κυψέλη ένα πατίνι σχεδόν αυτό αναφλέγει, ας πούμε, έτσι, και πήρε φωτιά ένα αυτοκίνητο από δίπλα και πάει λέγοντας. Αυτά βέβαια δεν είναι τα συνηθισμένα. Τα συνηθισμένα είναι άλλα πράγματα, όπως και για το Traffic Commander, το οποίο είναι ένα ψηφιακό εργαλείο καινούργιο για την ελληνική αστυνομία και κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να τους κάνει τους τροχονόμους να αισιοδοξούν κτλ. Από εκεί και πέρα, εμείς θα πάμε από την καλησπέρα μας στον Κωνσταντίνο Μαρκουίζο, ο Βενιζού Τζούνιορ και βεβαίως αντιπεριάρχης οδικής ασφάλειας Αττικής και οδηγός αγώνων και ήταν και πάρα πάρα πολύ καλός. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλες και όλους.
0: Να είσαι καλά. Κωνσταντίνε, μπορείς καταρχήν να μας βάλεις σε τίτλους όσο είναι δυνατόν. Τι άλλαξε με τα πατίνια, γιατί... Πάρα πολλές φορές, όποτε ανοίγουμε θέμα, βλέπω να συμμετέχει ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι τον ενδιαφέρει.
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Είναι ένα κομμάτι που ενδιαφέρει την κοινωνία και θα έπρεπε να μας ενδιαφέρει. Να ξεκινήσω όμως από το ότι πώς ήρθαν αυτά. Ξαφνικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισαν να έρχονται και προς τη χώρα μας κάποια πατίνια έτσι ώστε να αντικαταστήσουμε τα αυτοκίνητα με έναν ελεκτρικό τρόπο μετακίνηση που θα είναι τα πατίνια σε σχέση με τα αυτοκίνητα, όπου ενήλικα άτομα θα μπορούσαν να πάνε στη δουλειά τους, στις υποχρεώσεις τους. Αυτό τελικά...
0: Μικροκινητικότητα, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Αυτό είναι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι θα αφήσαν το αυτοκίνητό τους. Οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το δικό μας αυτοκίνητο. Σε αντίθεση όμως μπήκαν περίπου 60.000 πατίνια και τα χρησιμοποιούν συνήθως ανήλικοι. Και έχουμε δει όχι μόνο κατά την ηλικία των 12 και πάνω ετών, αλλά και μικρότερα παιδιά. Το έχω δει προσωπικά εγώ σε πολλές περιπτώσεις. Με τους γονείς να μην μπορούν να αντισταθούν στις πιέσεις που ασκούνται από τα παιδιά τους, γιατί είδαν το φίλο τους, τη φίλη τους, το συμμαθητή τους να έχει ένα αντίστοιχο πατίνι στην ηλικία των 8, 10, 12, 13 χρονών. Να πω όμως ότι εδώ η Ελλάδα ήταν η πρώτη η οποία θέσπισε κανόνες όταν εισήλθαν αυτά τα πατίνια στη χώρα. Που ήταν ο εξής κανόνας πρώτος, ό,τι κινείται μέχρι 6 χιλιόμετρα, που σημαίνει στην ταχύτητα ενός πεζού, μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά και μόνο σε πεζοδρόμιο σαν πεζός. Και υπήρχε και η δεύτερη κατηγορία που πάει μέχρι 25 χιλιόμετρα, που μπορούσε να κινηθεί σε ένα δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, δηλαδή δημοτικό δίκτυο, όχι λεωφόρους.
0: Θυμάμαι πάντως, μας είχες πει σε μια κουβέντα εδώ, ήταν και ο Γιώργος Παγάνης, ήμασταν όλοι παρέα. Μας είχες πει ότι μερικοί τα φτιάχνουν, έτσι, δηλαδή ένα πατίνι φτιαγμένο για να πάει με 25 χιλιόμετρα μπορούσε να πάει με πολλά πολλά περισσότερα, 70-80%.
1: Τα πειράζουν, έχουν κάνει δηλαδή βελτιώσεις στα κιλοβάτ της μπαταρίας, στους κινητήρες και πηγαίνουν σαφώς πιο γρήγορα από ό,τι επιτρέπεται. Αυτό πλέον ούτως ή άλλως απαγορευόταν και θα απαγορεύεται. Δεν θα αλλάξει κάτι, απλά θα είναι πιο αυστηρό το πλαίσιο πλέον, θα είναι μεγαλύτερα τα πρόστιμα, μεγαλύτερες ποινές για όποιους πειράζουν τα οχήματά τους. Από την άλλη, για να πάμε στην ουσία του τι γίνεται τώρα, και είναι και βασικό και θεωρώ πως είναι και προσωριστή κατεύθυνση. Ότι απαγορεύεται σε ανήλικους κάτω από το 17 τους. Από την άλλη, για να πάμε στην ουσία του τι γίνεται

0: και να πηγαίνει και να μην αντιλαμβάνεται ότι το θύμα από όλη αυτή την υπόθεση θα είναι η ίδια και οι συγγενείς της και η οικογένειά της. Γιατί πραγματικά αν ακουμπήσει με ένα άλλο όχημα, επειδή είναι δύσκολο όχημα, δεν είναι εύκολο το πατίνι, επειδή έχει αρκετά ψηλό κέντρο βάρους, θα φύγει κατευθείαν ο αναβάτης και θα είναι άσχημος και ο τραυματισμός. Το ζητούμενο δεν είναι τι λέει ο νόμος, το ζητούμενο είναι στο τέλος, εμείς οι ίδιοι να...
1: Καλά, δεν το συζητώ τώρα. Χρειάζεται λίγο μυαλό, αλλά επειδή έχουμε κάνει και αν έχουμε κάνει βλακίες ζωή μας, ας το αφήσουμε. Θέλω να πάω να κρατήσω κάτι. Δεν επιτρέπεται κάτω των 17 να το πάρεις.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ έτσι και αρχίσει, ξέρω εγώ, πιτσιρικάς ή πιτσιρίκα στον μπαμπά, ψιστήρι και τα λοιπά, υπάρχει, δεν γίνεται αν δεν έχει κλείσει τα 17.
0: Λοιπόν, το αντιμετώπισα αυτό στην Πάρο, κατά το Μάιο που πήγα να μιλήσω σε σχολεία και τα λοιπά, βρέθηκαμε κάποιες παρέες ανθρώπων που τα παιδιά τους είναι στην ηλικία των 8, 10, 12, 11, 13 χρονών, τα οποία θέλανε πατίνι. Και τους τα πήραν τελικά, γιατί είχαν συμφωνήσει ότι αν γράψουν καλά στο σχολείο, αν αποδώσουν καλά στις γλώσσες, αν αποδώσουν καλά στα αθλητικά τους, σε αθλητικές δραστηριότητες, θα σε εφοδιάσω με ένα τέτοιο. Γιατί και πιέστηκαν τα παιδιά και αναγκάστηκαν να το κάνουν αυτό. Τους λέω, παιδιά, δεν είναι ο πιτσιρικάς ή η πιτσιρίκα το πόσο θα σου ασκήσει πίεση. Εσύ πρέπει να πάρεις μια απόφαση για να μην τρινήσεις το παιδί σου ή να μην το δεις τραυματισμένο σοβαρά. Και τους δίνεται αυτή τη στιγμή ένα εφόδιο σε όλους αυτούς τους γονείς που να πούνε ευθαρσώ στα παιδιά τους, παιδιά μας απαγορεύονται. Δεν επιτρέπεται να πάρετε πριν τα 17. Και όταν θα ενηλικιωθείτε σε εισαγωγικά στα 17 και θα μπορείτε να πάρετε ακόμα και αυτοκίνητο με συνοδό ή μηχανάκι χαμηλού κινδυνισμού, τότε θα μπορείτε να επιλέξετε και ένα πατίνι με προδιαγράφες.
1: Και θα ισχύει και εκεί όπως ισχύει, επειδή είπες τώρα για τα παιδιά που θα νοικιάσουν μηχανάκι ή θα αγοράσουν μηχανάκι κτλ. Είναι αυτονόητη η ασφάλιση και του οδηγού και του οχήματος. Και
0: το λέω.
1: Και για τα πατίνια θα είναι αυτονόητη η υποχρέωση ασφάλειας.
0: Έτσι έπρεπε να είναι, διότι πραγματικά και αυτά τα οποία ενοικιάζονται από διάφορες εταιρείες τόσο στην Αθήνα όσο στη Θεσσαλονίκη, ίσως και αλλού, όσο και τα ιδιωτικά, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα. Έχω την εντύπωση τα εταιρικά έχουν κάποιοι, είχαν ήδη μια ασφάλεια. Τα ιδιωτικά σίγουρα δεν είχαν. Οπότε ένα ενήλικας 17 πλάσ ετών που έχει ένα τέτοιο πατίνι πρέπει να το ασφαλίσει, με σκοπό να είναι καλυμμένος και αυτός και το θύμα το οποίο, γιατί μπορεί να πηγαίνει ένας άνθρωπος ηλικιωμένος 70-80 χρονών στο πεζοδρόμιο ή κάπου στο δρόμο και να πατίνει με 25 χιλιόμετρα επί 80 κιλά το παιδί, ας το πούμε, μπορεί να χτυπήσει τον άνθρωπο αυτόν και να τον σκοτώσει ακόμα. Είναι το πιο απλό να σας πω μια τραυματιά σε ένα αυτοκίνητο. Όχι, μα είναι και αυτό και πρέπει να καλυφθεί. Η ασφάλεια είναι εκ των ουκάν. Δεν το συζητάμε καν και θεωρώ πως έτσι έπρεπε να γίνει. Έχουν πάει ήπια, πιστεύω. Δεν είναι τόσο αυστηροποιημένο το πλαίσιο. Θα μπορούσε να ήταν ακόμα χειρότερα.
1: Πάντως, εχθές βγήκαν έξω και γράφανε. Δηλαδή, το λέω σε επίπεδο ρεπορτάζ.
0: Δεν πρέπει να το κάνουν.
1: Δεν το κατακρίνω. Λέω με το που ψηφίστηκε, βγήκαν και το κάνουν. Και επειδή ακριβώς το κάνουν, μην αρχίσουμε μετά. Εντάξει, ρε παιδιά, χθες δεν το ήξερα κτλ. Έχει περάσει, θέλω να πω, στην πρακτική εφαρμογή το πράγμα. Οπότε δεν το άκουσα, δεν το ήξερα κτλ. Έχει τελειώσει. Τώρα, θέλω να μας πεις δύο πράγματα για το Traffic Commander. Από αυτά που διάβαζα, είδα ότι έχει μέσα drones, έχει, ξέρω εγώ, ό,τι βάλεις και δεν βάλεις, τεχνικές νοημοσύνες, αστυνομικούς, εποχούμενους αστυνομικούς και πάει λέγοντας. Και ότι όλοι αυτοί δίνουν την πρωτογενή πληροφορία, να το λέω έτσι, σε ένα κέντρο. Και από αυτό θα αρχίσουν να κουμαντάρουν καλύτερα την κίνηση αστυνόμοι, οι τροχονόμοι.
0: Ναι, είναι ένα κέντρο σύγχρονο διαχείρισης κυκλοφορίας. Σήμερα δεν πρόλαβα να παρευρεθώ στο σύνολο της παρουσίασης, γιατί ήμουν σε άλλες υποχρεώσεις. Παρευρέθηκα. Άκουσα κάποια πραγματάκια, αλλά να πω την αλήθεια, μην το σχολιάσω, γιατί δεν έχω εικόνα σαφή. Ήταν υπηρεσιακή μου εκεί, οπότε θα με ενημερώσουν σχετικά. Και θα κάνουμε και μια συνάντηση και με την Τροχέα σε επίπεδο θεσμικό να δούμε και για άλλα ζητήματα και πάνω σε αυτό, γιατί συνεργαζόμαστε. Το ΘΕΠΕΚ, ξέρετε, παίρνει και εικόνα από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας. Και όσο καλύτερη εποπτεία έχεις, όσο περισσότερα συστήματα εποπτείας έχεις, υπό την έννοια ότι αν κάτι συμβεί, ένα ατύχημα, μια μικροσύγκρουση, μια εγκατάλειψη ενός οχήματος, να μπορεί άμεσα να επεμβαίνει τόσο η Τροχέα με μια παρουσία αρχικά τροχονόμου και να πραγματοποιείται η πρώτη ενέργεια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το περιβάλλον, το σημείο από άλλα οχήματα και να μπορέσει και να διευθετηθεί πιο εύκολα η διαδικασία. Θεωρώ πως θα τα βάλει πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες του προστασίας του πολίτη και ο Υπουργός ο ίδιος, αλλά και οι διοικητές των

0: κατατόπους τροχαίων, τμήματων τροχαίων, και θεωρώ πως κάθε βηματάκι προς την εξέλιξη και την βελτίωση και τον εξυγχρονισμό είναι σημαντικό για όλους μας, διότι βελτιώνει τις συνθήκες στις οποίες όλοι οδηγούμε καθημερινά, και κάθε άμεση επέμβαση, ας πούμε, θα έχουν μια εικόνα που θα μπορούν να καθοδηγήσουν πιο εύκολα ένα ασθενοφόρο, αν χρειαστεί να μεταβεί κάπου. Ένα πυροσβεστικό όχημα που και αυτό με τη σειρά του σε μια ενδεχόμενη πυρκαγιά, είτε δασική, είτε στον αστικό ιστό κάποιο σπίτι, να προσεγγίσει πιο γρήγορα.
1: Ένα τελευταίο θέλουμε, Κωνσταντίνε Μαρκούζο, να θυμίσω έτσι ο Γιαβέρης. Έχει έρθει μια ερώτηση, η οποία είναι μια πολύ λογική ερώτηση, αν την καταλάβει κάποιος. Την έχει στείλει ο Αλέξανδρος και λέει: γιατί στην Ολλανδία που ζω, με αρκετά καλούς δρόμους για τα ποδήλατα, έχουν απαγορεύσει το ηλεκτρικό πατίνι, ενώ στην Ελλάδα που δεν υπάρχουν δρόμοι για τα ποδήλατα, επιτρέπεται το ηλεκτρικό πατίνι?
0: Ναι. Σωστό το ερώτημα. Εγώ σε κάθε περίπτωση, ακόμα και για το ποδήλατο, γιατί έχω υπάρξει ποδηλάτης όχι σε επίπεδο αθλητικό, αλλά σε επίπεδο μετακινήσεων για πάρα πολλά χρόνια και με mountain και εκτός δρόμου, έτσι, για ευχαρίστηση ψυχαγωγία, πλέον δεν ποδηλατώ. Φοβάμαι γιατί πάρα πολύ εύκολα, ακόμα και στο δημοτικό δίκτυο, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να σε πετάξει κάτω, ακόμα και μόνος σου να πέσεις. Είναι αδύσκολο κι αυτό.
1: Πάντως, να σου πω κι εγώ
0: πιο εύκολο μεταφορικό μέσο πάντως από το πατίνι. Γιατί κάνεις με το ποδήλατο και η υποβοήθηση είναι πάνω στα πετάλια, δηλαδή. Δεν πατάς κάτι και πηγαίνεις, έτσι, σημαντικό. Θα έπρεπε να έχουν μια αντίστοιχη αντιμετώπιση. Τώρα, αν ήταν στο δικό μου χέρι, από την αρχή δηλαδή, θα προσπαθούσα να είναι ακόμα πιο αυστηρά το πλαίσιο για τα πατήματα.
1: Θυμάμαι που είχες πει για την απαγόρευση εδώ στην εκπομπή. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας Αττικής και οδηγός αγώνων. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα.
0: Να είστε καλά.
2: Real FM. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Ο Κατ Στίβενς. Ή αν προτιμάτε ο Στέφανος Γεωργίου. Ή αν προτιμάτε ο Ιουσέφ Ισλάμ. Γιατί κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Το ελληνικό του όνομα οφείλεται στην καταγωγή του. Το Κατ Στίβενς στην αγγλική του ζωή. Και το Ιουσέφ Ισλάμ όταν αποφάσισε να αλλάξει και την θρησκεία του και να γίνει μουσουλμάνος. Η γενέθλια σήμερα. Έκανε σπουδαία καριέρα και νομίζω ότι αν το είχε στο νου του τόσο πολύ να εξακολουθήσει να είναι στα πράγματα θα ήταν, γιατί είχε γράψει πάρα πολύ ωραία τα τραγουδάκια. Α, και το τελευταίο σήμερα δικό του θα είναι. Κώστα, πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σου. Κύριε Χουδαλάκη, απαγόρευση με τη βία της χρήσης των πατινιών για τα παιδιά δεν είναι στα όρια της Χούντας? Αν εννοείς το ηλικιακό όριο, μα υπάρχει για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να καβαλήσεις ένα πράγμα το οποίο, να σας πω και την αλήθεια, δεν είμαι καταρχήν, είμαι όχι ο αναμάρτητος, είμαι αυτός που έχει κάνει πάρα πολλές βλακίες, εξάλλου και η δημοσιογραφική ζωή για μένα ξεκίνησε από τις μοτοσυκλέτες, οπότε μπορείς να καταλάβεις. Καλύτερα δηλαδή λέω. Αν με ρωτάς όμως αν έπρεπε να μπορούν να οδηγούν τα παιδιά, ξέρω εγώ, χωρίς κάποιο ηλικιακό όριο ή οτιδήποτε άλλο κτλ., να μου επιτρέψεις να πω ότι δεν το θεωρώ χουντικό καθόλου. Μπορούμε να διαφωνήσουμε. Αυτό που πιστεύω βέβαια είναι ότι για οποιαδήποτε ηλικία, ανεξάρτητα αν είσαι 17, 27, 57, 67, 77, θα πρέπει να έχεις την εκπαίδευση και την ικανότητα. Αν δεν έχεις το ένα από τα δύο, την εκπαίδευση και την ικανότητα, να μου επιτρέψεις να πω ότι το πιο φυσιολογικό πράγμα είναι να μην οδηγείς. Γιατί είσαι επικίνδυνος για τον εαυτό σου και πιθανότητα να είσαι επικίνδυνος για τους άλλους. Στην περίπτωση του πατινιού δε, είναι σίγουρα πολύ επικίνδυνο για σένα πρωτίστως, έτσι. Αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος το αγαπάει το πράγμα της κίνησης, και εγώ ανήκω σε αυτούς που το αγαπούν. Εξάλλου του χρωστάω, γιατί μια οικογένεια κάναμε. Να είμαστε καλά από τα αυτοκίνητα, την ενασχόλησή μας κτλ. Καλά μας μεγάλωσε, δεν έχω παράπονο. Λέω όμως ότι η μικροκινητικότητα, για παράδειγμα, δεν θα έπρεπε να έχει κάποιους όρους και κανόνες και κάποιες υποδομές? Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να οδηγεί κάποιος, ας πούμε, σε Συγκρού ένα πατίνι και να είναι επί της ουσίας πάνω σε δύο ροδάκια τόσα δά και να μπάζει από παντού? Αν έπρεπε να συγκρίνω την επικινδυνότητα μιας γρήγορης, μεγάλης, βαριάς μοτοσυκλέτας και του πατινιού, εγώ παιδιά για λόγους ασφαλείας θα έπαιρνα τη μοτοσυκλέτα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά για να το ολοκληρώσω, για να μην μένουμε και στον αέρα, να πω ότι προφανέστατα και χρειάζεσαι και τους δρόμους, έτσι, αυτό που ρώτησε ο φίλος πριν, ο φίλος από την Ολλανδία. Εκεί υπάρχουν οι ποδηλατόδρομοι, εξάλλου, πώς να πω, η Ολλανδία είναι ιδανική χώρα για το ποδήλατο, είναι ένα επίπεδο πράγμα, δεν έχει ανηφοροκατηφόρες και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ εύκολη. Και έχει πολύ μεγάλη παράδοση το ποδήλατο, ο κόσμος οδηγεί το ποδήλατο, αν πας ας πούμε σε ένα σταθμό του μετρό στο Άμστερνταμ, θα δεις χιλιάδες ποδήλατα. Εκεί λοιπόν επιτρέπεται να πας με το ποδήλατο που έχει τις ποδηλατόδρομους, δεν επιτρέπεται το ηλεκτρικό πατίνι, όπως μας έγραψε ο φίλος. Εγώ ομολογώ δεν το ήξερα. Αυτό μην το πετάξεις, γιατί και εδώ θα έπρεπε να έχουμε ανάλογα καλούς δρόμους, ειδικούς δρόμους και πάει λέγοντας. Εμείς στο Χαλάνδρη προσφάτως αποκτήσαμε ένα αρκετά έτσι, μεγάλο ποδηλατόδρομο θα έλεγα. Εκεί πέρα λοιπόν πολύ σπάνια βλέπεις ένα ποδήλατο. Πολύ σπάνια. Τις περισσότερες φορές οι πεζοί περπατάμε μέσα στο... ενώ έχουν ανοίξει τα πεζοδρόμια, τα έχουν φτιάξει κτλ. Κτλ. Γουστάρουμε τον δρόμο, τι να κάνουμε. Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις σε 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets και κερδίζεις καλοκαίρι.
και κάτι που έχει να κάνει με την ενημέρωσή σας. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97.8 αλλά και τα θεαματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχή σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.

0: Real FM. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Real FM.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
15: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν με τη συνδρομή 12 αεροσκαφών στην αγροτοδασική φωτιά η οποία μένεται στην περιοχή Αδάμι της Αργολίδας. Σε κόκκινο συναγερμό τίθενται αύριο Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Εύβοια για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω του καύσωνα. Κρατικός μηχανισμός και πυροσβεστικοί βρίσκονται σε ύψιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά. Αύριο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά του 42 βαθμούς Κελσίου. Για συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές περιοχές προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ σε επιφυλακή έχει τεθεί το ΕΚΑΒ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε μετά από κοινή επιχείρηση Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με επικεφαλής των ερευνών της αρχές της χώρας μας και με την υποστήριξη της Europol. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Τον στόχο να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος όλων των Ελλήνων έθεσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τόνισε ότι οι πόροι που θα διατεθούν ανέρχονται σε 23 δισεκατομμύρια ευρώ και πως η σύγκληση με την Ευρώπη την επόμενη πενταετία θα κρυθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Ψηφίζονται σήμερα από τη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας.
14: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Πολύ κοντά στην απόκτηση του διεθνούς Ρουμάνου μέσου Άντριαν Σουτ που αποχωρεί από την Αλαΐν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων είναι ο Λεβαδιακός. Στην ΑΕΚ ο Κροάτης μέσος Ρόμπερ Λιούμπιτσιτς δίνεται δανεικό στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
17: Real Weather.
15: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Με The Wall ξεκινάμε αυτή τη δεύτερη ώρα. Καθόλου τυχαίο, μια τέτοια ωραία μέρα στο πολύ πολύ μακρινό 1990, εκεί που κάποτε ήταν το τείχος, έπαιζαν οι Pink Floyd και έπαιζαν το Another Brick on the Wall.

0: Ωρα δεύτερη, εντός αληθινών ραδιόφωνο, 97 και 8, 96 και 8. Έκαναμε και μερίμα, τι να κάνουμε. Ο κύριος Γιώργος Διβελεκίδης παρέλαβε την κονσόλα. Πολιτικός και κονσολιέρης, εδώ μας πάει μέχρι 7. Με τα θέματά μας, δόξα τω Θεώ. Και εσάς βεβαίως πρέπει να πω στο στούντιο papakirialfm.gr και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Και πάρα πολλοί από εσάς βάζετε τα θέματά σας, τα προβλήματά σας κτλ. Τώρα τι να απαντήσω στο φίλο που ρωτάει, γιατί δεν φτιάχνουμε δρόμους, λέει, γιατί δεν φτιάχνουμε δρόμους τα αυτοκίνητα τα οποία δεν χωράνε πια και πάει λέγοντας. Αλλά λέω, επειδή η μικροκινητικότητα δεν ήρθε για να κάνει ένα περασματάκι, ήρθε για να μείνει, ή τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι ειδικοί. Εγώ ειδικός δεν είμαι, έχω απλά ασχοληθεί λιγάκι παραπάνω νομίζω με τα θέματα της αυτοκίνησης. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι μοιάζει σχεδόν αδύνατο σε αυτή τουλάχιστον τη μεγαλούπολη της Αθήνας να περιμένει κάποιος ότι θα βρεθεί μια μαγική λύση. Και μια μαγική λύση που θα έλεγε, ωραία παιδιά, έχουμε δύο λωρίδες κυκλοφορίας, θα έχουμε μία και άλλη μία θα είναι τα ποδήλατα και τα πατίνια. Σήμερα τουλάχιστον μου φαίνεται τελείως τρελό. Καλησπέρα Παύλα, άρα να είσαι καλά. Λοιπόν, τώρα επιτρέψαμε να πάμε σε ένα θέμα το οποίο δεν το είδα να παίρνει και την απαραίτητη, να το πω έτσι, δημοσιότητα που χρειάζεται κτλ. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Από τη μια πλευρά έχουμε το ΠΑΚΟΕ, είναι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, πολύ γνωστή οργάνωση στην Ελλάδα, κάνει τις δικές μετρήσεις και κάνει τις δικές μετρήσεις στις θάλασσες, και οι δικές της μετρήσεις, σύμφωνα με όσοι έχει ανακοινωθεί, είναι πολύ διαφορετικές και πολύ χειρότερες, να μου επιτρέψετε να πω, από την λεγόμενη εδώ έχουμε να κάνουμε με ότι από τη μια πλευρά κάποιον να λέει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ότι οι γαλάζιες σημαίες φυσάνε, σκίζουν και έχουμε πάρα πολλές κτλ. Και το ΠΑΚΟΕ από την άλλη πλευρά κάνει μέτρηση που διαψεύδει αυτά που λέει η ΕΕΠΟΦΟ. Έτσι. Οπότε να μας επιτρέψετε να πάμε κατευθείαν στον Παναγιώτη Χριστοδουλάκη, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΚΟΕ και καθηγητής Πανεπιστημίου. Καλώς τον, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα πω ότι δεν ήθελα να κάνω ένα debate για να πλακωθείτε και δημοσίως, αλλά αυτό έχει συμβεί ήδη. Δηλαδή, ήδη έχει ξεκινήσει ένας καυγάς. Να ρωτήσω, γιατί καταρχήν, γιατί δεν θα ήταν λογικό να είχατε κάποια συνεργασία, ξέρω εγώ.
1: Λογικό είναι, πολλά πράγματα είναι λογικά. Αλλά επειδή ακριβώς η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, που έχει το θεσμό της γαλάζιας σημαίας, συνεργάζεται αποκλειστικά με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο βγάζει, είναι υπεύθυνο και για τα αποτελέσματα των μετρήσεων των ακτών κολύμβησης, είναι λίγο δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με το ΠΑΚΟΕ, που είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Κλείνει μισό αιώνα λειτουργίας του και από τότε που λειτουργεί μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα που βγάζει δεν είναι και τόσο διαφορετικά, όπως τονίσατε στην εισαγωγή, από αυτά του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
0: Αυτό που είδα πάντως στην Ανατολική Αττική, επειδή εγώ εκεί πέρα πηγαίνω και κάνω τις βουτιές μου, δίνεται, αν το θυμάμαι καλά, αλλιώς δεν θα ήρθαμε, κύριε Στοδουλέκη, ότι το 60% των παραλίων που έδινε ως κατάλληλη η εταιρεία της προστασίας της φύσης, που λέγεται, είναι ακατάλληλες.
1: Ναι, το 64,4% είναι ακατάλληλες, όχι, ναι, της Ανατολικής Αττικής, και το 35,6% είναι κατάλληλες.
0: Ξέρετε, αυτό το νούμερο...
1: αυτό, κύριε Χουδαλάκη.
0: Λέω ότι αυτό το νούμερο από μόνο του δεν χρειάζεται καμία δημοσιογραφική δραματοποίηση, κάποια υπερβολή.
1: Όχι. Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία βγήκαν μετά από συνεχείς δειγματοληψίες από την 1η Μαΐου μέχρι και το τέλος Μαΐου, σε συνεχείς μετρήσεις που κάνουμε. Σε κάθε σημείο παίρνουμε 3 δείγματα και βγάζουμε το μέσο όρο. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι σε όλη την περιοχή της Ανατολικής Αττικής, γιατί είναι, αν δείτε το έτυπο το οποίο έχουμε βγάλει των 40 σελίδων και το μοιράζουμε δωρεάν σε όλο τον κόσμο, η Αττική γενικά έχει 72% παραλίες για κολύμβηση καλές και το 27,9% είναι ακατάλληλες για κολύμβηση. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία στην Ανατολική Αττική που μιλάμε, να μην βγαίνουμε από το θέμα. Η αγωγή βοθρολυμάτων και οι βιολογικοί καθαρισμοί που υπάρχουν αναπτύσσονται μόλις στο 34% της εκτάσεως και τον πληθυσμό της αντιπεριφέρειας, ας το πούμε. Οπότε δεν είναι πολύ άσχημο να πούμε ότι υπάρχουν βοθρολύματα, υπάρχουν πηγές ρύπανσης, υπάρχουν πηγές μόλυνσης που δημιουργούν τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, ξέρετε, ακόμα ψαχνόμαστε για το βιολογικό καθαρισμό της Ραφίνας, έτσι. Ναι. Ακόμα λέμε για την Ραφίνα και όλη αυτή την περιοχή που έχει τα ρέματα που πέφτουν πάρα πολλά λίμματα. Είναι όλη αυτή η περιοχή που έχει προβλήματα.
0: Ένα λεπτάκι. Για να γίνει σαφές και ο λόγος που είπα ότι υπάρχει μια κόντρα, το λέω έτσι.
1: Κόντρα, ακούστε, υπάρχει, σας είπα για τον απλούστατο λόγο ότι η ελληνική εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά για τις γαλάζιες σημαίες, εμείς δεν δίνουμε ούτε γαλάζιες, ούτε πράσινες, ούτε κόκκινες σημαίες. Εμείς κάνουμε μια έρευνα εδώ και 50 χρόνια, είμαστε επιστήμονες στο ΠΑΚΟΕ που κάνουμε εθελοντισμό με μπόλτο γράμματα αυτό. Και προσπαθούμε εδώ και 48 χρόνια να τονίσουμε το πρόβλημα όχι μόνο για αυτό το θέμα, για το θέμα της ατμοσφαιρικής ρήμας που μιλάγατε προηγουμένως για τα αυτοκίνητα και όλα αυτά, για πάρα πολλά θέματα. Δεν είναι δηλαδή το μόνο μας κομμάτι.
0: Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε να το ρωτήσω. Εγώ θέλω να μάθω αν στο 64% που μας είπατε στην Ανατολική Αττική, για παράδειγμα, μια που αυτό ήταν το παράδειγμα που εγώ διάβασα και μπήκα, να το πω έτσι, στον πειρασμό να σας ενοχλήσω από γεμάτιάδικα. Σε αυτό το 64% που είναι κατάλληλο, εσείς λέτε είναι κατάλληλο και από την άλλη πλευρά λένε εδώ βάζουμε γαλάζιες σημαίες.
1: Δεν ξέρω αν ξέρετε, οι γαλάζιες σημαίες που μπήκαν, μια που το φέρατε το θέμα και να το συζητήσουμε, στην Αττική γενικά είναι 15 μόλις. Εμείς ξέρετε πόσα δείγματα πήραμε στην Ανατολική Αττική.
0: 15, συγγνώμη,
1: 15 γαλάζιες σημαίες είναι στην Αττική.
0: Ναι.
1: Στην Αττική μόλις είναι 15 γαλάζιες σημαίες από τις 600 που βάλανε σε όλη την Ελλάδα. Μόλις 15. Και οι περιοχές που εμείς βγάλαμε ότι είναι στην Ανατολική Αττική καθαρές είναι, να φανταστείτε, 154. Στα δείγματα τα οποία πήραμε από την Αττική, για παράδειγμα, εμείς πήραμε 154. Ούτε 15, ούτε 16, ούτε 13. Πήραμε 154. Από αυτά τα 111 βρέθηκαν κατάλληλα.
0: Κύριε Στοδουλάκη, ακούστε, σας ακούμε μεγάλη προσοχή. Ένα λεπτάκι. Εγώ αυτό που ρωτάω όμως είναι το εξής. Βγαίνει κάποιος και λέει, εδώ έχουμε μια γαλάζια σημαία.
1: Ναι.
0: Εγώ μένω στο Μάτι, ας πούμε. Έτσι, και έχουμε βάλει μια γαλάζια σημαία. Μάλιστα. Και έρχεται μετά το ΠΑΚΟΕ και λέει, παιδιά, εδώ πέρα είναι οι ταβέρνες, τα βοθρολήματα κτλ. Και δεν είναι καν κατάλληλο για να κάνεις μπάνιο. Όχι για γαλάζιες σημαίες, δεν είναι κατάλληλο. Θέλω να μάθω πραγματικά. Σε αυτό το ποσοστό που λέτε ότι είναι ακατάλληλο, με αλφα κεφαλαίο. Το ακατάλληλο συνοδεύεται για από γαλάζια σημαία.
1: Όχι, βέβαια, καμία σχέση. Μάλιστα. Εμείς είμαστε άσχετοι με τις σημαίες.
0: Όχι από εσάς. Μα δεν ρωτάω εσάς αν δεν είναι γαλάζια σημαία. Η γαλάζια σημαία είναι η σημαία που δίνει η άλλη οργάνωση, να το πω έτσι, του δημοσίου, τι είναι. Και μας λέει εδώ πέρα κάνετε μπάνιο γιατί είναι μια χαρά, παιδιά, η θάλασσα. Και μετά έρχεσαι εσύ που είσαι καθηγητής πανεπιστημίου και έχεις και όλη αυτή τη βαρύτητα και λες, παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν είναι. Συμβαίνει ή δεν συμβαίνει, αυτό ρωτάω.
1: Όχι, δεν συμβαίνει, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν συμβαίνει απλά. Δηλαδή, και αριθμητικά να το βάλουμε, αν συγκρίνουμε τα 111 σημεία που εμείς μετρήσαμε κατάλληλα στην Αττική με τα 15 σημεία που βρέθηκαν μόλις για τις γαλάζιες σημαίες, δεν έχουν καμία σχέση.
0: Άρα όλα καλά.
1: Όχι, όλα καλά, όχι όλα καλά.
0: Σε καμία
1: περίπτωση όλα καλά. Εμείς λέμε στην Ανατολική Αττική, εξαιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν, τα περισσότερα σημεία είναι ακατάλληλα.
0: Ανάμεσα στα κατάλληλα σημεία αυτά, τα ακατάλληλα, υπάρχει η άλλη άποψη ότι δεν είναι κατάλληλα.
1: Για τα σημεία που μετρήσαμε εμείς, δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Άρα δεν ξέρετε αν εκεί πέρα που έχουν πάει γαλάζια σημαία είναι η σημαία.
1: Εμείς πρόσφατα, επειδή ακριβώς δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, στα σημεία που πήγαν οι γαλάζιες σημαίες, ναι, πήγαμε και μετρήσαμε πάλι πριν από 10 μέρες.
0: Και τι βγάλατε?
1: Βγάλαμε ότι 3 σημεία από αυτά τα 15 είναι ακατάλληλα. Αν θέλετε να σας πω.
0: Εντάξει, τώρα κύριε καθηγητά μου, απαντάτε συγκεκριμένα. Αυτή είναι η απάντηση που τόση ώρα προσπαθώ να πάρω. Είναι από τις 15 σημαίες υπάρχουν 3 σημαία που είναι ακατάλληλα.
1: Μετρήσαμε στα σημεία που είναι οι γαλάζιες σημαίες.
0: Ωραία.
1: Μετρήσαμε και τις 15. Και από τις 15, 3 σημεία είναι ακατάλληλα.
0: Μπορείτε να τα πείτε ποια είναι αυτά τα 3. Μην σας βάλω στον κοπτό τα 15. Τα 3 αυτά σημεία μπορείτε να τα βάλετε στο τραπέζι εδώ πέρα, να τα ακούσει και ο κόσμος να ξέρει που δεν θα πάει και που θα πάει.
1: Μισό λεπτό να σας τα πω. Τα έχω εδώ μπροστά μου.
0: Αλίμον. Και όσο χρειάζεται. Να είμαστε χρήσιμοι, ελπίζω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί κόσμος πάει στα σημεία τα οποία δεν έχουν και εισιτήρια. Πληρώνεις απλώσεις και ό,τι άλλο.
1: Είναι συγκεκριμένα. Από τα 15 σημεία, όπως σας είπα, από το Δήμο Γλυφάδας μέχρι το Δήμο Μαραθώνα, που είναι η Μπρέκτιζα, που είναι γαλάζια σημαία εκεί, τα 3 σημεία είναι ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη Βουλιαγμένη, που υπάρχει γαλάζια σημαία, με 260 εσερίχια κόλλη, που είναι το όριο 250 για εξαιρετική ποιότητα νερά που πρέπει να είναι οι γαλάζιες σημαίες. Ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης, Αστέρας Βουλιαγμένης, αφού θέλω να σας τα πω, είναι 250.
0: Βεβαίως και θέλω.
1: Ορίστε.
0: Βεβαίως και θέλω.
1: Ναι, μπράβο, ναι,
0: εάν είχα και, πώς να πω, θα ήθελα να το προβάλλω.
1: Αύριο θα βγει και δελτίο τύπου γι' αυτό.
0: Απλά προλάβαμε το δελτίο τύπου.
1: Οπότε παίρνετε και το... Τα πρωτεία που λέτε.
0: Άρα έχετε 2 σημεία στο...
1: Τρία, είναι και το Λαγονίσι.
0: Α, ωραία. Δύο σημεία στο Βάρης Βούλια Βουλιαγμένης και στο Λαγονίσι.
1: Στο Λαγονίσι, στα Κοχεία, στο Grand Resort.
0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένα.
0: Τι άλλο.
1: 255 εσερίχια πόλη.
0: Μάλιστα. Κύριε Στοδουλάκη.
1: Που είναι βακτηρίδια αυτά τα οποία είναι επικίνδυνα και δημιουργούν ορολιμέξεις ιδιαίτερα στη γυναίκα.
0: Απαντάτε λοιπόν και στην τελευταία ερώτηση. Αυτό που λέμε ακατάλληλο μπορεί να είναι και επικίνδυνο για να κολλήσει κάποιος κάτι, για να έχει ρολιμάξει τα λοιπά.
1: Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η νομοθεσία λοιπόν δίνει 4 περιπτώσεις καταλληλότητας νερών. Η πρώτη περίπτωση είναι εξαιρετικής ποιότητας. Που οι γαλάζιες σημαίες πρέπει να έχουν εξαιρετική ποιότητα νερά. Που σημαίνει το όριο είναι για την εσερίχια κόλλη τα 250, τις 250 αποικίες στα 100 ml νερού και για τους εντερόκοκους τα 100 αποικίες στα 100 ml νερού. Υπάρχει μετά η καλή ποιότητα νερό. Μετά είναι η επαρκής ποιότητα και μετά είναι η ανεπαρκής.
0: Άρα και εγώ εξαιρετική, κάνω... καλή, επαρκής, ανεπαρκής. Μπράβο. Αυτές είναι οι 4 κατηγορίες.
1: Αυτές είναι οι 4 κατηγορίες. Εμείς λοιπόν εδώ και 48 χρόνια, κύριε Χουδελάκη, υιοθετούμε πάντοτε, γιατί έχει δικαίωμα ο Έλληνας πολίτης να κολυμπά σε πολύ καλά νερά, μια που περιβρέχεται από 15.500 χιλιόμετρα νερών, να κολυμπά σε νερά εξαιρετικής ποιότητας.
0: Μπορείτε να δώσετε και μια συμβουλή γενικότερη στους ακροατές μας αυτή την ώρα. Γιατί η αλήθεια είναι, για παράδειγμα, αύριο θα βγει ένα δελτίο τύπου, θα πει σε αυτά τα 3 σημεία, μάλιστα κάποιοι από τους συναδέλφους θα το προβάλλουν, κάποιοι άλλοι θα το γιώσουν και θα τρέχει τίποτα. Μπορείτε να μας πείτε, αν είναι και με το μάτι, τι να αποφεύγει κάποιος?
1: Αποφεύγει μια θάλασσα που έχει σκουπίδια. Μια θάλασσα η οποία μόλις πατάς κάτω βγάζει από κάτω λάσπη και την κάνει θολή τη θάλασσα. Μια θάλασσα η οποία να ηριδίζει γιατί θα έχει πετρελοειδή. Μια θάλασσα η οποία θα έχει φουσκάλες που είναι απόβλητα αστικά λίμματα. Μια θάλασσα η οποία θα έχει διάφορα περιττώματα. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό καλά βγάζει και μάτι. Τελευταία ερώτηση. Επειδή παλιότερα οι γονείς μας και οι μεγαλύτερες ηλικία μας δίναν συμβουλές σε σχέση με την καθαρότητα της θάλασσας, θυμάμαι ένα παράδειγμα. Το βάζω, μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά να μην τα ξέρω εγώ. Θυμάμαι τους αχινούς. Μας λέγανε, άμα έχει αχινούς, είναι καθαρά.
1: Ναι, είναι, είναι ένας δείκτης ποιότητας νερών, καλής ποιότητας νερών. Δυστυχώς όμως εκεί που ήταν πολύ καθαρά τα νερά και είχαμε και αχινούς σε διάφορα βραχάκια, στο λιμανάκι, εκεί στη Ραφίνα, πιο πέρα και όλα αυτά, αυτοί έχουν εξαφανιστεί τώρα.
0: Κύριε Στογλάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του ΠΑΚΟΕΤ και καθηγητής Παπαστημίου. Βασίλη, νομίζω ότι απαντήθηκε με το κατάλληλη, ακατάλληλη, επαρκής, ανεπαρκής και τα λοιπά. Λες τα όρια που χρησιμοποιεί το ΠΑΚΟΕ, αν είναι τα ίδια με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Δυστυχώς έστειλες την ερώτηση τώρα ακριβώς πάνω στο κλείσιμο και δεν την προλάβα. Θα το χαιρόμουν πραγματικά. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Να ξέρεις ότι η γαλάζια σήμερα δεν έχει να κάνει μόνο με την ποιότητα του θαλασσινού νερού, έχει και άλλες προϋποθέσεις. Το ΠΑΚΟΕ λέει μόνο μετράει το νερό. Παιδιά, γι' αυτό που μετράει, γι' αυτό το ρωτήσαμε. Και θέλω ειλικρινά το λέω. Εμένα μου κάνει μια πάρα πολύ κακή εντύπωση, γι' αυτό και αν θυμάστε την πρώτη ερώτηση που έκανα στον κύριο Στοδουλάκη, ήταν γιατί δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών. Η μία που βγάζει τις γαλάζιες σημαίες και παίρνει μάλιστα μετρήσεις, τις παίρνει το δημόσιο. Έτσι. Τώρα, θα μου πεις και ο άλλος 50 χρόνια ιστορία έχει και φαντάζομαι ότι δεν μπορεί κανένα να αμφισβητήσει ότι υπάρχει ευαισθησία κτλ. Και τέλος πάντων. Είναι γνωστός ο τρόπος που δουλεύει το ΠΑΚΟΕ, κάνει μετρήσεις και βγάζει μέσους όρους και πάει λέγοντας. Ό,τι θέλεις κρατάς. Από εκεί και πέρα πρέπει να πω ότι για μένα υπάρχουν κάποια πράγματα που μου κάνουν εντύπωση. Δεν είμαι όμως ο ειδικός, ούτε ο μετρών την ποιότητα του νερού. Τι μου κάνει εντύπωση. Αν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, σε μια περιοχή που έχει λίματα, τα οποία ξέρεις ότι τα έχει, γιατί δίπλα, ξέρω εγώ, έχει μια κατασκήνωση. Πολλοί κόσμος κτλ. Και όλα αυτά φεύγουν αφιλτράζα, χωρίς βιολογικό καθαρισμό στη θάλασσα. Να πούμε ότι είναι όλα καλά, δεν θα το πούμε.

Καλό, καλό του Κώστα. Αν κατουράς τη θάλασσα, θα βρεις το αλάτι. Αυτό το χρησιμοποιούσαμε και στην πολιτική παλιότερα. Είναι από, από τις παροιμίες ελληνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον. Τώρα 250 λέει με το όριο 260, σύμπλην δεν έχει. Προφανώς θα έχει, αλλά νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι πήρε το πράγμα μια διάσταση. Απλώς, ακριβώς επειδή υπάρχει έπαιρση από όλους μας σε σχέση με την ποιότητα των νερών. Έχουν να κάνουν με τον τουρισμό μας και πάει λέγοντας. Το να... Αν αρχίσουμε να ανακατεύουμε κάτι το οποίο μπορεί να κάνει κακό, μας κάνει και καρτιόμαστε. Εγώ αντιθέτως, για να πω την αλήθεια, είπα κάθεσε ρε παιδί μου. Αντί να το διαβάζω και να αρχίζει να κάνει και ένα τελείωτο γύρο στα social media κτλ., δεν καλύτερα να βγάλεις όλα να τον ρωτήσεις. Και βγάλαμε όχι το εύκολο, το δύσκολο, έτσι.

Για λίγο μέχρι τις Ελισσόν Ειδήσεων στο διαφημιστικό μας περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostek. Με εμπειρία από το 1988 στις σχόλες πρακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostek είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πρακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πρακιδίων πάνω από τα παλιά σας πλακάκια, η Durostek έχει τη λύση για δύσκολες πλακιδίων.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
10: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές.
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε κόκκινο συναγερμό αύριο Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στα υπηρετικά του 42 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ προβλέπει θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Οι αρχές συνεργάστηκαν σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ολλανδία με τη στήριξη της Europol. Έγιναν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Ψηφίζονται σήμερα από τη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις που καταργούν την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
14: 35 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα και Πάργα, 36 στη Θεσσαλονίκη, 31 στο Καστελόριζο και 32 στην Καλαμάτα.
15: Μητέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση έως Κόκκινο Μήλο. Ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Κηφισίας, στην παραλιακή από τη Μαρίνα του Φλίσβου έως το Καλαμάκι, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική οδό από Κόμβο μεταμόρφωσης προς Πεντέλης.

Από εκείνες τις φωνές σου μένουν. Σαν σήμερα έφυγε τον Ιμπένετ. Τον Ιμπένετ που έκανε πολλά πράγματα στη ζωή του, από πολέμους εκτός στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκανε τεράστια καριέρα ως φωνή, αλλά έκανε ταυτόχρονα τεράστια, όχι τεράστια, μια πολύ καλή καριέρα και ζωγράφος.

0: Με αυτά τα ωραία να πω και κάτι από το διαφημιστικό μας μεν, αλλά πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον, ιδίως σε δύο μέρες. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajet, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Seajet. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μια ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, όπως και Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως με 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajet, και κερδίζεις καλοκαίρι. Λοιπόν, υπάρχουν μέρες που έχω πει, παιδιά, στείλτε μας να δούμε τι γίνεται με τα νησιά. Έχουν περισσότερη κίνηση, δεν έχουν, περισσότερο γκρινιάζεται. Θυμάμαι, ας πούμε, για αρκετούς από εσάς. Φίλους που τους βλέπουμε κάθε μέρα να εμφανίζονται εδώ στο στούντιο papakirialfm.gr να μας κάνουν τα παράπονα τους. Πάντως πρέπει να πω ότι το μάτι μου έπεσε στο ρεπορτάζ κάποιου συναδέλφου, νομίζω στο εφημερίδα ήταν, ο οποίος έγραφε ότι η Θάκη φαίνεται να έχει περισσότερο κόσμο από άλλες χρονιές και μάλιστα υπάρχει πολύ αισιοδοξία ακριβώς λόγω της ταινίας, την οποία πολλή κουβέντα γίνεται κτλ. Συμμετέχω κι εγώ σε αυτήν, για την Οδύσσια μιλάω. Φαίνεται ότι περιμένουν ακόμα περισσότερα. Ζητήσαμε και βλέπω τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον Δήμαρχο Ιθάκης. Καλώς τον, καλησπέρα. Είναι ο κύριος Διονύσης Στανίτσας. Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Καλώς σας, καλό απόγευμα.
0: Καλώς σας βρίσκουμε. Για πέστε μας λιγάκι καταρχήν για το μαγικό νησί σας, έτσι, το οποίο φαντάζομαι έχει γίνει, τώρα έχει ξαναγίνεται, να το πω έτσι, ακόμα περισσότερο της μόδας.
1: Ναι, εντάξει, έχουμε πάρει μια φάλα τα τελευταία χρόνια, είτε από βιβλία είτε από ταινίες. Έχουμε γίνει γνωστοί. Πιο γνωστοί, μάλλον, όχι γνωστοί. Γιατί γνωστοί είμαστε.
0: Για το marketing αυτό είναι τρομερό. Ξέρετε, είναι τρομερά καλό. Εσύ να μην κάνεις τίποτα, αλλά.
1: Να τρέχουν οι άλλοι για σένα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Εντάξει, κοιτάξτε. Όπως θα είπατε, έτσι είναι. Φέτος υπάρχει μια άνοδο στην επισκεψιμότητα του νησιού, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος. Δεν θεωρώ ότι έχει παίξει ρόλο η ταινία αυτή τη στιγμή, γιατί η ταινία τώρα ξεκίνησε και προβάλλεται και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι για να πάει κάποιος σε έναν προορισμό δεν πάει την τελευταία στιγμή, το έχει ψάξει, έχει ασχοληθεί, έχει κλείσει για να μπορέσει να έρθει. Η Θάκη τα τελευταία χρόνια έχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση και επισκεψιμότητα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και μάλιστα αυτό αποδεικνύεται ότι οι επισκέπτες που έρχονται ξανάρχονται και ξανάρχονται γιατί τους αρέσει το νησί. Αγοράζουν σπίτια, αγοράζουν οικόπεδα, θέλουν να χτίσουν εδώ, να μείνουν εδώ και αυτό είναι σημαντικό για το νησί το δικό μας. Και βέβαια θεωρούμε ότι καθοριστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια θα παίξει και η προβολή της ταινίας, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη διαφήμιση που γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί της Θάκης.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Φοβάστε καθόλου αυτού του είδους το μπουκάρισμα που θα δεχθεί το νησί? Και ξέρετε γιατί σας ρωτώ? Γιατί σε πάρα πολλά μέρη και μέρη που έχω επισκεφθεί και εγώ, σας διαβεβαιώ ότι ο υπερτουρισμός σκοτώνει τον τουρισμό.
1: Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε υπερτουρισμό, γιατί είναι συγκεκριμένα και τα δωμάτια κλίνες που έχουμε και η ανάπτυξη του νησιού είναι συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει άναρχη ανάπτυξη. Το νησί είναι παραδοσιακό σχετισμός ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα ξενοδοχεία, συγκεκριμένα σπίτια που ασχολούνται με τον τουρισμό και οι δομές είναι τέτοιες ότι το μοναδικό που μπορεί να κάνει είναι να επεκτείνει τον τουρισμό και να έχουμε μεγαλύτερη πληρότητα πιο νωρίς από ό,τι έχουμε τώρα.
0: Όχι υπερτουρισμό πάντως. Αυτό λέτε.
1: Όχι, ναι, αυτό όχι. Δεν το θέλουμε ούτε εμείς, αλλά ούτε και μπορεί να γίνει στην Ιθάκη, γιατί εμείς, όπως σας είπα και πάλι, δεν έχουμε τις μεγάλες κλίνες, δεν έχουμε τα μεγάλα ξενοδοχεία που θα μπορέσουν έτσι να δημιουργήσουν υπερτουρισμό.
0: Ναι. Πάντως, επειδή σκεφτείτε τώρα με το που είπα ότι κάτι πάει καλά, στέλνει φίλος, είναι και ραδιο, είναι ταξιτζής, ο Παντελής, και λέει: είμαι στο πάρκι του αεροδρομίου, συγγνώμη, και είναι άδειο. Με θεωρώ τυχερό που έχω ήδη άφηξε. Καταλάβατε. Γι' αυτό ακριβώς και λέω ότι εσείς είστε το θετικό παράδειγμα τώρα.
1: Ναι, εδώ πάμε καλά. Έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα σκαφών στο νησί και έχουμε και τουρισμό, ο οποίος είναι ποιοτικός τουρισμός. Και όταν λέμε ποιοτικό τουρισμό, δεν εννοούμε πλούσιο τουρισμό. Αυτό το λέω συνέχεια, σκαφών στο νησί. Και έχουμε και τουρισμό, ο οποίος είναι ποιοτικός τουρισμός. Και όταν λέμε ποιοτικό τουρισμό, δεν εννοούμε πλούσιο τουρισμό. Αυτό το λέω συνέχεια, εννοούμε τουρισμό που σέβεται το νησί.
0: Πάντως, εγώ θυμάμαι

0: 99,9% είναι ξένοι οι οποίοι έρχονται στο νησί. Έξω σε ξενοδοχεία και στα δωμάτια κτλ. Είναι πάρα πολλοί οικογενειάρχες, Έλληνες, οι οποίοι ξέρετε γιατί. Γιατί εδώ έχουμε και κτηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Δηλαδή, για να σας καταλάβετε, μια οικογένεια για να έρθει από το Ναυτικό ή από την Πάτρα, με το αυτοκίνητο μόνο για να έρθει, δεν πρέπει να ξεπερνάει την τραπεζική οικογένεια τα 120 ευρώ για να έρθει. Οπότε δεν είναι σε 50 μίλια απόσταση. Έτσι. Οπότε δεν είναι ακριβά τα εισιτήρια για να επιλέξει κάποιο να έρθει.
1: Επιτρέψτε μου τώρα για μια ερώτηση, η οποία έχει να κάνει με το θόρυβο αυτών των ημερών. Εσείς έχετε δει την ταινία, εγώ την είδα. Αλλά...
0: Όχι, εγώ δεν είδα ταινία, γιατί κάναμε ο Δήμος δύο προβολές. Θα κάνουμε άλλες δύο προβολές τον Αύγουστο και άλλες δύο προβολές στον Σεπτέμβριο, που είναι δωρεάν για τον κόσμο. Αλλά επειδή θεωρεί ότι η κινηματογράφη είναι μικρή, περίπου 120 άτομα, επέλεξα να μην πάω εγώ και να πάνε να μπορέσω να δώσω τη δυνατότητα να πάνε κάποιοι του νησιού να
1: το ευχαριστηθήκανε, σχολιάσανε θετικά, αρνητικά.
0: Κοιτάξτε, είναι κάποιοι που σχολιάσανε πολύ θετικά, είναι κάποιοι οι οποίοι πιστεύουν ότι η ταινία αυτή πρέπει να ήταν σωστή αποτύπωση τη ταινία, μάλλον των λεγόμενων του Ομήρου. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αν γίνεται μια χολιδιανή ταινία, δεν βασίζεται μονάχα σε αυτά που γράφει ο Όμηρος. Θα βάλει και τα δικά του μέσα σκηνοθέτη. Αυτό δεν είναι εύκολο να υπάρχει πλήρη αποτύπωση. Όμως θεωρώ ότι με τα λεγόμενα από τις κριτικές που άκουσα μετά την προβολή της ταινίας στο νησί, ότι είναι μια πολύ, πολύ καλή ταινία.
1: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Στάνιτσα, αφού ευχαριστήσω, όταν με το καλό τη δείτε, θα τα πούμε τηλεφωνικά τουλάχιστον. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σεζόν.
0: Γεια, γεια.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Real FM.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας

Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα. Είδα ότι σας σήμερα έφυγε ο Τζέρι Γκόλτσμιθ. Έχει συμμετοχή σε καταπληκτικές ταινίες. Για αυτήν όμως είχε πάρει το Όσκαρ μουσικής. Ήταν η προφητεία. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι, για να έρθω τώρα στα δικά σας. Καλησπέρα στον Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πρώτα καλά σου λόγια. Χαίρομαι πολύ που παρακολούθησε και τον Άρη Σταθάκη. Άλλωστε είμαι 4 χρόνια λίγο μικρότερος από σένα, από μένα δηλαδή. Τρελός με την οδήγηση και γι' αυτό έχω αγωνιστικό καρτ ακόμα από τα 24 μου. Όταν κατάλαβα τι σχολείο είναι το καρτ, σκέφτηκα ότι όλοι όσοι θέλουν να γίνουν οδηγοί θα πρέπει οπωσδήποτε να μπουν σε ένα καρτ για να νιώσουν πως είναι ένα γλιστράς και γενικά να πάθεις σε μερικούς γύρους ό,τι μπορεί να σου συμβεί σε μερικά χρόνια. Όχι απαραίτητα αγωνιστικό. Το αγωνιστικό είναι πολεμική μηχανή και θέλει σεβασμό και μεγάλη ικανότητα. Θα ήθελα να μάθω τη γνώμη του Ιαβέρη και των άλλων που είναι η δουλειά τους, η ασφάλεια στους δρόμους. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να σας μεταφέρω ήδη τη γνώμη τους. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το πρώτο μάθημα εύκολα θα μπορούσε να είναι το καρτ. Για οποιονδήποτε φιλοδοξεί να γίνει καλός οδηγός. Γεια σου Στάρα, να ξέρεις πως οι Θακιώτες δεν πολύ θέλουν τους τουρίστες, ούτε τους Έλληνες, ούτε τους ξένους. Υπάρχουν συγκεκριμένες κλίνες ξενοδοχεία, 2 αν δεν κάνω λάθος, εκπληκτικό το νησί, παντού και κοντά όλα. Πρέπει να πω το εξής, γιατί δεν θέλω να φύγουμε σε μια χαμένη κουβέντα που απλώνεται πάρα πολύ. Ο τουρισμός για την Ελλάδα είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Βεβαίως και δεν είναι βαριά βιομηχανία, γιατί δεν είναι βιομηχανία. Το ότι υπάρχει τέτοια ευαλωτότητα σε μια οικονομία, το ξέρετε όλοι κτλ. Τώρα, να έρθουμε στο ζουμί. Το ζουμί είναι ότι ένα πράγμα είναι η ανάπτυξη και ένα άλλο να σκοτώσει αυτό που έχεις. Ο υπερτουρισμός σκοτώνει τον τουρισμό. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Δηλαδή, τέτοιες εμπειρίες από τη Βαρκελόνη μέχρι τη Βενετία τα έχουν δει πριν από εμάς. Έτσι. Και όταν λέω τα έχουν δει πριν από εμάς, εννοώ την αρνητική τους διάσταση, που είναι και πάρα πολύ έντονη. Έντονη αρνητική διάσταση. Δηλαδή, να μην μπορεί να περάσει κανείς καλά, ούτε αυτός που έρχεται, ούτε αυτός που έτυχε, να είναι τόσο τυχερός, να γεννηθεί, ξέρω εγώ, στη Βενετία. Ή το αντίστοιχο ήταν να γεννηθεί στη Μύκονο. Φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, και δεν το λέω για να κάνω καλό ή κακό σε κανέναν, το λέω γιατί τι να κάνουμε, αυτή είναι η δουλειά των δημοσιογράφων. Όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος αρνείται πια να πάει κάπου. Γιατί σου λέει, α, πάω εκεί πέρα, θα με ζαλίσουν, θα έχει το φασαρία, το νατάρο κτλ. Και αυτό, αυτή η γκρίνια, ας πούμε, ή τέλος πάντων δυσαρέσκεια, μετατρέπεται σε οικονομικό μέγεθος, σε αρνητικό οικονομικό μέγεθος. Είναι φράγκα που λείπουνε, έτσι. Και να σας πω και την αλήθεια, και φέτος, εντάξει, για μένα τα πολλά τελευταία χρόνια, η Κρήτη ήταν σχεδόν μονόδρομος. Αυτές οι συνήθως 4 εβδομάδες παίρνω άδεια. Συνήθως στις 3 τις περνάμε στην Κρήτη. Μου έκανε εντύπωση ότι η περιοχή γύρω από την Κίσαμο αναπτύσσεται με τέτοιο γοργό ρυθμό και ξαφνικά, ας πούμε, ο άλλος λέει, έχουμε ένα ξενοδοχείο εδώ. Και λέω, εντάξει, οκ, ακούω ένα ξενοδοχείο. Και μετά ακούω ότι είναι 1200 κλίνες το ξενοδοχείο. Και την ώρα που περνάς από δίπλα, από το φράχτη δηλαδή, κάνεις 5 λεπτά να περάσεις περπατώντας. Είναι κάτι χιλιόμετρο. Αυτά είναι γιγαντιαία πράγματα, είναι φαραωνικά, τα οποία στα αλήθεια αλλάζουν τελείως το χαρακτήρα μιας περιοχής. Δεν σας κρύβω δε ότι από τους γνωστούς φίλους και τα λοιπά και κάποιους που ξέρουν την ιδιότητα τη δημοσιογραφική και απευθύνονται σε αυτήν, σου λέει, θα έχουμε θέμα με το νερό. Γιατί άμα έρθει τόσος κόσμος εδώ πέρα, πώς θα τη βγάλουμε εμείς? Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το θέμα του πόσιμου νερού, το οποίο είναι προϋπόθεση για να ζήσεις, δεν το συζητώ. Έτσι, είναι σαφές ότι αν δεν υπάρχει πόσιμο νερό, τα κάναμε σκατούλες. Είναι όμως και το κομμάτι που αφορά όλους όσοι είτε ζουν από τις αγροτικές δουλειές, είτε ζουν και από τον τουρισμό και από τις αγροτικές δουλειές. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος έχει καταλήξει να έχει, ξέρω εγώ, μερικές εκατοντάδες ελιές ίσως, και ταυτόχρονα να έχει και κάποια δωμάτια τα οποία τα νοικιάζει. Αυτό, ξέρετε, που ήταν ένα υβριδικό μοντέλο αγρότης, τουριστικός επιχειρηματίας, ας πούμε, εντός εισαγωγικών όλο αυτό το πράγμα, ξαφνικά θα βρεθεί απέναντι σε κολοσσιαίες μονάδες που δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα του αφήσουν και μεγάλα περιθώρια. Επίσης, ένα τελευταίο, και να το κλείσω γιατί στα αλήθεια
καταλαβαίνω ότι αντί να χαιρόμαστε και τα λοιπά, εγώ γκρινιάζω. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, αλλά όταν πας σε μια περιοχή και κάνεις μια επένδυση και φτιάχνεις ένα ωραίο πράγμα ή τέλος πάντων ένα μεγάλο πράγμα κτλ. Έχεις κάνει κάποια πρόβλεψη από τη συγκεκριμένη περιοχή να ζητάς τα βούτυρα, τις μαρμελάδες, τα γάλατα, ξέρω εγώ, να δώσεις κάτι πίσω στην περιοχή που σε ταΐζει, έτσι, που σε κάνει και μάλιστα είσαι και πάμπλουτος, εάν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Ξέρετε, είναι κάπως να κάθεσαι να φας ένα πρωινό και να βλέπεις τα βουτυράκια να έχουν έρθει το Βέλγιο σου.

Βασίλη, που γράφει τα εθικοπολιστικά, να σου πω ότι δεν πληρωνόμαστε για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, όχι τίποτα, γιατί είναι και πολύ άσχημο να πιστεύεις ότι οι δημοσιογράφοι μπορεί όλοι να είμαστε τέτοια σκατά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και για τους συναδέλφους. Λοιπόν, εβδομαδίες διαγωνισμός για όλους τους παραγωγούς. Από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7 τυχεροί θα κερδίσουν. Πάμε τώρα στο ζουμί της ιστορίας. Τρεις μέρες στο πηλίο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο πηλίο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, είναι μία λέξη το selectarentacar, έτσι.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Offit V12 Inverter 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωση βλαβών, αποτελείται εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Επίσης, 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Είπαμε, κάθε μέρα σαλπάρεις από Ραφίνα. 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7:40, 11, 14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της SeaJets. Από 28.70 για άνδρο σε μια ώρα, 28.70 για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Σεπτόμου, άντε παιδιά, λίγες μέρες μείνανε, προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

Και ένα φίλο στην Ιωάννα που λέει στα συγκρόματα του Λίνα Πάρκ πάντα ήμουν μόνη μου. Επειδή πήγαινα γύρω-γύρω, λέει άκρη-άκρη, δεν είχε πλάκα. Εντάξει. Να σου πω, πολλές φορές στην οδήγηση φαίνεται και η πραγματική ψυχολογία, ο χαρακτήρας πάρα πολλών ανθρώπων. Η επιθετικότητα, για παράδειγμα, που βγάζουν κάποιοι άνθρωποι είναι να σε κάνει να πόρεις. Αν είναι δυνατόν, ο ίδιος άνθρωπος, αυτός που περπατάει, με αυτό που οδηγάει. Αλλά οι συμπεριφορές είναι πολύ διαφορετικές.

Με τον Κατ Στίβενς που σήμερα έχει γενέθλια, θα σας αφήσουμε. Κατ Στίβενς ή Ιουσούφ Ισλάμ ή Στέφανος Γεωργίου, ανάλογα που θυμάται. Και δεν μιλάω όλο γιατί είναι και αγαπημένο της Εύης, της Ρεαλίτσας, στο συγκεκριμένο τραγουδάκι. Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε, τα λέμε αύριο στις 5.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα?
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30% έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εν όψη των αυριανών καιρικών συνθήκων που θέτουν σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς πολλές περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους Αττική, Κορινθία, Βιωτή, Αυθιώτιδα και Αργολίδα. Για συνθήκες με ισχυρούς ανέμους που προσομοιάζουν με εκείνες που είχαμε στο μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για αύριο θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί πυροσβεστική ΕΚΑΒ και στρατός. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται εντωμεταξύ η αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Αδάμη της Αργολίδας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό κοντά στον κόμβο Μέστη στον Εύρο. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, ενώ ασθενοφόρα παρέλαβαν τραυματίες, ο αριθμός των οποίων δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός. Μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν. Ανέφερε επίσης ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο πυρηνικό φρούριο του Ιράν ή οπουδήποτε αλλού επιχειρήσει να αναστήσει αντίστοιχη βάση. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε μετά από κοινή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με την υποστήριξη της Europol. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ομόφωνα η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισε τη συμμετοχή της στη διαδικασία της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης που θα συζητηθεί στη Βουλή για το θέμα της ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
16: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανέμι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακόμα και αν δεν ξέρεις τίποτα για αυτήν, αν ακούσεις ότι ήρθε σε επαφή στη σκηνή με τη Μερκούρη, ότι υποδίθηκε την Έντιθ Πιαφ, ότι τώρα αυτή την εποχή είναι στο σανίδι, τραγουδώντας βέβαια, στη θέση που βρισκόταν πριν από 60-70 χρόνια η Κάθριν Χέμπορν, θα πεις ότι εδώ κάτι τρέχει. Κυρία Ζουγανέλη, καλώς ήρθατε.
1: Ελεονόρα
0: μου, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Πώς είναι αυτές οι συναντήσεις με τη Μερκούρη, με την Edith Piaf, τώρα με τη Χέμπορν?
1: Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που έρχεται κάτι τέτοιο στη ζωή μου είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, και το ευχάριστο είναι ότι μου αφήνει πάρα πολύ μεγάλα δώρα μετά. Μπαίνω με πολύ χαρά σε αυτό, γιατί είναι κάτι έτσι που με βγάζει από τα τερτύπια μου και την καθημερινότητά μου, τη ρουτίνα μου, τη ζωή μου. Με βάζει σε άλλους δρόμους, με κάνει να οραματίζομαι διαφορετικά και να βλέπω διαφορετικά τη ζωή. Άλλοι συνεργάτες, νέοι άνθρωποι μέσα στη ζωή. Οπότε όλα αυτά είναι προκλήσεις που τις θέλω, τις αναζητώ και θα ήθελα έτσι να συνεχίσει να συμβαίνει μέσα στη διάρκεια της ζωής μου.
0: Μιας και μιλάς για ζωή, έχουμε όλες τις πλευρές της ζωής εδώ, δηλαδή προσωποποιημένες θα έλεγα. Η Μερκούρη είναι το φως, η Πιαφ μάλλον είναι το σκοτάδι.
1: Είναι το σκοτάδι. Η αλήθεια είναι πως εκείνη την εποχή, επειδή έτυχαν και πολύ κοντά αυτές οι δύο παραστάσεις, ήταν πολύ... πολύ ωραίο πράγμα, δηλαδή πραγματικά με τη Μελίνα οδηγήθηκα στο φως και είχα ένα δυναμισμό και μια βέβαια. Στη Μελίνα είπα μόνο τα τραγούδια της, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι η ενέργειά της ήταν εκεί, γιατί έπρεπε να είναι. Στην Edith ήταν, υποδίθηκα το ρόλο, αυτήν δηλαδή τη γυναίκα, και μπήκα στη διαδικασία εκτός από το να τραγουδήσω τα τραγούδια της, να μπω πολύ κοντά στη ζωή της. Προσπάθησα να καταλάβω, να νιώσω το σώμα της, τις δυσμορφίες που είχε αποκτήσει με όλες αυτές τις καταχρήσεις και τα ατυχήματα και όλα αυτά. Οπότε με οδήγησε σε πολύ βαθιά δικά μου προσωπικά σκοτάδια, τα οποία τελικά μου έφεραν και τα πολύ μεγάλα δώρα. Οπότε ήταν πολύ έντονη έτσι αυτή η περίοδος της ζωής μου.
0: Τώρα εκατομμυριούχος στο Παλάς.
1: Τώρα εκατομμυριούχος, ξανά χαρά. Δεν ξέρω αν είναι φως ή όχι, πάντως είναι χαρά. Είναι ένα έργο που βασίζεται στη χαρά και χρειάζεται να μπει στη διαδικασία του, να έχει την παιδική, την αυθόρμητη, την ατόφια χαρά. Και επίσης είναι κάτι που το ήθελα. Μου έχει βγάλει άλλες πτυχές του χαρακτήρα μου και αυτή η διαδικασία.
0: Τεράστιος θείασος, εκπληκτικός θείασος, Κακλέας, ο Νίκος ο Κουρής, ο Κόσμος Πολύς. Πώς το ζείτε?
1: Το ζούμε υπέροχα. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η διαδικασία των προβών. Περάσαμε πολύ καλά. Εγώ γνωρίστηκα και πρώτη φορά με τον Γιάννη Κακλέα. Συνεργαζόμαστε δηλαδή πρώτη φορά και ήταν έτσι πολύ ωραία εμπειρία. Και στη συνέχεια με τα παιδιά και το Θείασο και τον Νίκο συγκεκριμένα είμαστε πολύ, τολμά να πω, αγαπημένοι, γιατί είμαστε πραγματικά ο ένας για τον άλλον εκεί. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, με έχουν βοηθήσει όλα τα παιδιά, έχουν υποστηρίξει πολύ αυτό το θέλω μου που δεν είναι αυτονόητο, και έτσι μας έχει δημιουργηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα, ένα πολύ καλό κλίμα.
0: Εσένα η σχέση σου με το θέατρο είναι πάρα πολύ κοντινή, έτσι, ο περισσότερος κόσμος ξέρει ότι είσαι μια τεράστια τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια κτλ. Αλλά η σχέση με το θέατρο ξεκινάει από την παιδική ηλικία.
1: Ξεκινάει από την παιδική ηλικία, λόγω του ότι γενικά είμαι ένας άνθρωπος που έχω παρακολουθήσει αρχικά πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολύ. Από πάρα πολύ μικρή μέχρι σήμερα είμαι πολύ φανατική έτσι, στο να βλέπω παραστάσεις. Σπούδασα και θέατρο. Που ήταν
0: ήσουν στη δραματική σχολή, ε?
1: Ναι, ναι. Και ήταν. Βασικά μέσα από το θέατρο μου ξεδιπλώθηκαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, οπότε νιώθω ότι του οφείλω πολλά σε αυτή την επαφή μου με το θέατρο. Στο σχολείο δεν είχα βρει, πώς να πω, δεν είχα βρει κάτι που να με συνεπάρει, τόσο ώστε να μπω στη διαδικασία της μάθησης, της εκπαίδευσης. Ήμουν λίγο πιο άναρχη, όχι από θέση, όσο ότι δεν είχα γοητευτεί από κάτι. Οπότε μέσα από τη σπουδή μου με το θέατρο βρήκα πρώτη φορά κάτι.
0: Η δραματική σχολή, λες, ήταν σχολείο έμπνευσης.
1: Ναι.
0: Εκεί το βίωσες αυτό.
1: Κατάλαβα ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε άνθρωποι που να έχουμε γνώσεις και εκπαίδευση. Εκεί έφαγα τη φλασιά.
0: Εσύ έχεις και ένα μόνιμο σχολείο, βέβαια. Έχεις το Γιάννη του Ζουγανέλη που είναι ένα μόνιμο σχολείο.
1: Είναι. Του αρέσει κιόλας να είναι δάσκαλος. Είναι και καλός δάσκαλος. Εγώ έτσι είμαι λίγο πιο απέναντί του αυστηρή, λόγω της ιδιότητάς του, μάλλον ως πατέρας, όχι ως δάσκαλος. Αλλά τώρα πια που έχουμε έτσι μεγαλώσει και οι δύο, τα έχουμε βρει πλέον.

0: Τα δεύτερα κλειδιά στην πραγματική ζωή τι είναι? Είναι η φίλη, η πραγματική φίλη.
1: Απαραίτητα, οπωσδήποτε. Όλοι οι φίλοι μου έχουν όντως δεύτερα κλειδιά για το σπίτι μου. Και μου αρέσει και πολύ αυτό. Νιώθω πολύ ωραίο, ωραία να συμβαίνει. Ειδικά στην περιοδία που ταξιδεύω πολύ και λείπω πολλές ώρες από το σπίτι και αισθάνομαι ότι μπορεί, ας πούμε, μια φίλη μου να πάει και να δει, να μπει λίγο, να αποκτήσει ζωή, χαίρομαι πολύ.
0: Εσύ είσαι παιδί και της Μικόνου.
1: Τελείως.
0: Της κανονικής, της ανθρώπινης.
1: Είμαι πολύ φανατική με το νησί, το αγαπώ πολύ. Μου έχει καθορίσει την αισθητική μου και καλός ή κακός, επειδή νομίζω ότι έχει από τις ωραιότερες θάλασσες που υπάρχουν, ναι. Δεν δυσκολεύομαι πολύ εύκολα να βρω άλλο μέρος, που τώρα πλέον αναγκάζομαι και να βρω άλλο, γιατί δεν μπορώ να περάσω καλά στη Μύκονο. Αλλά την αγαπώ πολύ, πάω πολύ και το χειμώνα. Και γενικώς επιλέγω να βρίσκομαι κοντά της όταν δεν έχει αυτόν τον κόσμο που έχει το καλοκαίρι.
0: Γιάννη Ζουγανέλη, Ισιδώρα Σιδέρη, δηλαδή μία παράσταση από μόνο του είναι αυτό. Εσύ το ζεις από παιδί. Πώς το βίωσες όλο αυτό, το πηγενέλα, γιατί φαντάζομαι είχε και πηγενέλα όλο αυτό, δεν είχε?
1: Πάρα πολύ. Τότε ακόμα πιο πολύ από ό,τι συμβαίνει σε μένα τώρα, αφού δουλεύανε καθημερινά, ήταν πολύ άλλοι ρυθμοί. Μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Δηλαδή το έβρισκα εγωιτευτικό, ήταν πολύ έντονο για ένα παιδί. Δεν είχα καμία σχέση δηλαδή με τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου σε κανένα επίπεδο, από τα ωράρια μέχρι τις εμπειρίες. Οι άνθρωποι που γνώρισα ήταν πολύ διαφορετικοί. Μέσα στα χρόνια έχω συνειδητοποιήσει ότι όλη αυτή έτσι, η επαφή μου και με την οικογένειά μου αλλά και με το περιβάλλον αυτής και με την ίδια τη δουλειά με έκανε να νιώθω πάρα πολύ ελεύθερη, και πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μην είμαι ελεύθερη. Είναι νομίζω εφιάλτης μου και με δυσκολεύει, ενώ και πρακτικά δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους που να μπορούν να δεχτούν την ελευθερία, ενώ στο δικό μας περιβάλλον ήταν αυτονόητη. Και αυτό έτσι λίγο με την εποχή και με τους καινούργιους ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν στη ζωή μου με δυσκολεύει αρκετά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις περάσει από αυτό.
0: Πότε συνειδητοποιείς για πρώτη φορά ότι εγώ θέλω να είμαι τραγουδίστρια?
1: Από πάρα πολύ μικρή, όπως είπα και εκεί στα χρόνια που είχα το σχολείο και είχα ένα πιο, πρόγραμμα, αν μπορώ να το πω ως πρόγραμμα, μου άρχισε να τραγουδάω. Δηλαδή την ώρα που, ήταν οι ειδήσεις και βαριόμουν να τις δω, έμπαινα στο δωμάτιο και...
0: Για μας το είπα αυτό, Λάσκαρε.
1: Όχι, τότε
0: ήμουν... Που λέμε τις ειδήσεις.
1: Ήμουν αρκετά μικρή για να ακούω ειδήσεις, ναι, βαριόμουν. Και έβαζα τίγκα μουσική. Και ήταν και ο τσακωμός με τον παππού που ήθελε να ακούει ειδήσεις, αλλά έδινα πόνο, δηλαδή τραγούδαγα και πέρναγα πάρα πολύ καλά. Οραματιζόμουν τον εαυτό μου να είμαι στη σκηνή και το ζούσα πολύ έντονα. Αυτό κράτησε κάποια χρόνια, αλλά δεν είχα αποφασίσει ότι θα ασχοληθώ με αυτό, απλώς είχα διαπιστώσει ότι μου προκαλεί ενδιαφέρον. Την οριστική απόφαση την πήρα αφού τελείωσα με το σχολείο και αποφάσισα δηλαδή να σπουδάσω θέατρο, και ούτε ακόμα την είχα πάρει. Ήρθε το τραγούδι πιο γρήγορα στη ζωή μου από ότι το θέατρο και ταξίδεψε μέχρι εδώ.

0: σε είχα ακούσει να λες μια ωραία φωνή δεν σημαίνει τίποτα. Δεν ήξερα τι να την κάνω, είχες πει τη φωνή σου. Ναι. Αυτό σημαίνει δουλειά, ότι εντάξει το ταλέντο, σύμφωνη, αλλά φυσικά, από εκεί και πέρα δουλειά, δουλειά, δουλειά.
1: Δουλειά, δουλειά, δουλειά, και είμαι και πολύ φανατική σε αυτό πια. Δηλαδή, χάρηκα που βρέθηκαν στον δρόμο μου άνθρωποι που μου έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να δουλεύεις για κάτι, γιατί τώρα πια μου αρέσει, είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση.
0: Φαντάζομαι ένας από αυτούς σίγουρα είναι ο Νταλάρας. Θα πούμε για αυτόν στη συνέχεια και για τον τρόπο με τον οποίο συνδέθηκες και σου δείξε πράγματα.
1: Πολλά, πολλά. Πολύ μεγάλος μου δάσκαλος. Τον αγαπώ πολύ.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έκτακτο δελτίο εξέδωσε η ΕΜΗ για θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου αύριο σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών τέθηκαν Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για επικίνδυνους ανέμους και συνθήκες όμοιες με εκείνες στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αγροτοδασική φωτιά στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετατάστες μέσω των Βαλκανίων. Έγιναν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Περισσότερα στο real.gr.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Καθυστερήσεις σε Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αμαλίας και Σταδίου.

0: στους 97,8.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με E-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νταλάρας λοιπόν είναι ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στην Ελεονόρα.
1: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος άνθρωπος και είναι και ο άνθρωπος που αυτό που είπαμε και πριν κάπως μου έδειξε μου έδωσε μια κατεύθυνση στο τι χρειάζεται να κάνεις για να ακολουθήσεις, αν αυτή η μουσική λέγεται επάγγελμα, τι χρειάζεται να κάνεις για να μπορέσεις να αρχίσεις να νιώθεις αυτάρκεια, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκθεση. Είναι μια διαδικασία που συνειδητοποίησα από τότε και μέχρι ακόμα τώρα ακόμα πιο έντονα, ότι δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πολυεπίπεδα τα... μπορείς να δουλέψεις δηλαδή με πολλές κατευθύνσεις. Μην είναι η φωνή το ένα που είναι το πιο αυτονόητο, η μουσική, αλλά είναι και πολλά κομμάτια της ψυχής σου, του χαρακτήρα σου, της επαφής σου με τους ανθρώπους, το τι θέλεις να πεις, τι θες να προκαλείς στο κοινό σου, τι είδους σχέση θες να έχεις μαζί τους. Οπότε είναι ένας κόσμος που δεν έχει ποτέ... κάτι να πεις ότι δεν έχω τώρα, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαι πολύ καλή, οπότε μπορώ να ηρεμήσω. Και αυτό εμένα μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
0: Είπες το κοινό σου, ο καλλιτέχνης διαλέγει κοινό. Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με τον τρόπο που δουλεύει, με τον τρόπο που επιλέγει τα τραγούδια του ως τραγουδιστής, την παρουσία του στη σκηνή, ως ηθοποιός.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο είδη καλλιτεχνών, αυτοί που το διαλέγουν με αυτούς τους τρόπους που είπες και κάποιοι που όχι, είναι πιο ανοιχτοί ή τέλος πάντων έχουν τη διάθεση να γνωριστούν με περισσότερο κόσμο. Εγώ νομίζω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή δεν... και λόγω του ότι κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα, ακόμα το ότι πετάγομαι από το θέατρο και σε οτιδήποτε θα πετάγομαι, γιατί είναι κάτι που μου δίνει πολύ... χαρά. Οπότε το κοινό μου θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευρύ και δεν ξέρω αν είναι και τόσο σταθερό ή φανατικό. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα κοινό που με ακολουθεί μέσα στα χρόνια, το οποίο όμως αλλάζει, δηλαδή μετακινείται. Και οι ηλικίες τους μεγαλώνουν, έρχονται άλλοι καινούργοι λόγω και το... αλλάζει, δηλαδή μετακινείται.

0: αισθάνεστε ότι γράφετε μια ιστορία ως γενιά?
1: Δεν ξέρω, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Δυστυχώς για μένα, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, ειδικά το ελληνικό τραγούδι. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως αυτοί που προανέφερες, αλλά και άλλοι, που το παλεύουν πολύ ωραία και πολύ συνειδητά, χωρίς περιττές αγωνίες του αν θα, τι θα αφήσουμε και αν θα τα καταφέρουμε, αλλά με μια ειλικρίνεια και μια συνέπεια σε σχέση με τον εαυτό τους και την ψυχή τους, και αυτό είναι το, για μένα, το πολύ ευχάριστο. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν καταφέρει μέσα σε αυτή την πολύ διαφορετική εποχή και το πολύ διαφορετικό ρόλο που παίζει πια το τραγούδι, να υπάρχουν με μια τιμιότητα ο καθένας σε αυτό που κάνει, ό,τι είδος και να είναι, και να υπάρχει, να συνεχίζει να υπάρχει με τις αντικσότητες ή τις ευκολίες.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζα.

0: Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Μετά από αυτό που ακούσαμε τώρα και ό,τι έχουμε ακούσει και προηγούμενα και θα ακούσουμε και συνέχεια, τι σημαίνει έχω ανασφάλεια με τη φωνή μου που έχω ακούσει, έχεις πει? Νιώθω ανασφάλειες με τη φωνή μου.
1: Πολύ, έχω πολύ αγωνία με τη φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι το μέσο που με κάνει να νιώθω ευτυχία και, και ολοκλήρωση. Καμιά φορά παθαίνω αγωνίες, αν θα είναι καλά, αν κάνω κάτι λάθος, αν αρέσει τελικά ή όχι. Και περνάω φάσεις τέτοιες.
0: Υπάρχει ερωτηματικό ακόμα σε αυτό, δηλαδή, αν αρέσει?
1: Ερωτηματικό θα υπάρχει πάντα και νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο. Εγώ ακόμα δεν νιώθω ότι είμαι τραγουδίστρια. Και είναι αυτό που λέω, ότι θέλω να γίνω. Ακόμα νιώθω ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Αλλά χαίρομαι που έχω μια διαδρομή και τραγούδια δικά μου πλέον. Αλλά είναι κάτι που δεν νομίζω ότι θα πάψει να συμβαίνει.
0: Δουλεύει συνέχεια?
1: Δουλεύω, ναι. Δουλεύω.
0: Δουλεύεις και τη φωνή, δηλαδή θέλω να πω ότι είσαι σε μια διαρκή εγρήγορση.
1: Δουλεύω και τη φωνή μου, ναι, δουλεύω. Απλώς ταλαιπωρούμε πολλές φορές χωρίς λόγο, αλλά το έχω δεχτεί, είναι ο χαρακτήρας μου έτσι και τον παίρνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Έλεγες προηγουμένως, πετάγομαι από το ένα στο άλλο, κάνω πολλές δουλειές, σε μπάση περιπτώσει, πολύ διαφορετικά πράγματα. Αυτός είναι ο μετασχηματισμός της αντιφατικότητας εφηβείας, όπως έχεις περιγράψει τον εαυτό σου, σε έναν πολυδιάστατο πλέον άνθρωπο?
1: Ναι, σίγουρα. Καταρχάς εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πολυδιάστατοι, τουλάχιστον εγώ έτσι τους αντιμετωπίζω και γι' αυτό τους θεωρώ, γι' αυτό και τους αγαπώ, εννοώ, και μ' αρέσουν να είναι και όλες αυτές οι διαφορές, οι άνθρωποι δηλαδή που μου βγάζουν πολλές εκφάνσεις, τους τρελαίνομαι. Εγώ ίσως να είμαι λίγο παραπάνω. Και επίτηδες επιλέγω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα για να διατηρώ αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα μου. Είναι κάτι που δεν θέλω να εγκαταλείψω, παρότι κάποιες φορές με φόβησε και έλεγα τώρα, μα θα καταλαβαίνει και ο κόσμος τι κάνω, τι είμαι και αυτό έτσι, αν έχω ταυτότητα που είχε υποθεί κάποια χρόνια. Μετά κατάλαβα ότι δεν θέλω να έχω ταυτότητα, γιατί είναι πολύ περιοριστικό και η ζωή ίσως να έχει πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για μένα από αυτές που θα είχα εγώ προγραμματίσει. Οπότε είμαι ανοιχτή και δοκιμάζω διάφορα πράγματα και αυτό με κάνει να βλέπω ότι πραγματικά είμαι πολυδιάστατη και έχει ενδιαφέρον να βλέπεις τον εαυτό σου σε διαφορετικές πτυχές.
0: Τώρα είσαι έτσι κι αλλιώς στο θέατρο, στο Παλάς, αλλά και στις παραστάσεις, τις ακρεφνώς μουσικές παραστάσεις, ναι, να τις πω έτσι. Έχει μια θεατρικότητα όλο αυτό που κάνεις. Πάνω σκηνή δηλαδή υπάρχει το στοιχείο το θεατρικό?
1: Υπάρχουν, ειδικά στις πιο παλιές μου παραστάσεις υπήρχε ακόμα πιο έντονα. Σιγά σιγά το έχω αφήσει λίγο πιο πίσω, ακριβώς γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω και λίγο θέατρο. Οπότε προσπαθώ να έχω λίγο πιο τις παραστάσεις μουσικές να είναι πιο καθαρό έμεσα. Αλλά είναι και ανάλογα το τι θέλω να πω κάθε φορά. Το θέατρο γενικά όμως, το να υπάρχει μια σκηνοθεσία ή μια σκηνική αντίληψη, είναι κάτι που μου αρέσει. Δεν μπορώ το πολυχήμα στη σκηνή και το καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Μ' αρέσει να υπάρχει μια αισθητική και μου αρέσει να υπάρχουν
0: γενικά είσαι άνθρωπος της τάξης.
1: Είμαι, ναι. Είμαι νοικοκυρά πάρα πολύ, σε πολύ μυστικό βαθμό, αλλά με ξεκουράζει.

0: Real FM.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο τέθηκαν Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Ενώ η Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο της προβλέπει θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Τον κόδωνα του κινδύνου για ξηρούς ανέμους και καιρικές συνθήκες όμοιες με αυτές που επικρατούσαν στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκρουσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί πυροσβεστική ΕΚΑΒ και στρατός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό κοντά στον Κόμβο Μέστη στο Νεύρο. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του. Τραυματίστηκαν 13 άτομα, ανάμεσά τους και ο διακινητής. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Εξαρθρώθηκε μετά από κοινή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας και με την υποστήριξη της Europol. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν. Ανέφερε επίσης ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο πυρηνικό φρούριο του Ιράν ή οπουδήποτε αλλού επιχειρήσει η Τεχεράνη να ανασυστήσει αντίστοιχη βάση. Στην καταβολή της δεύτερης δόσης επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης σε περίπου 89.000 αγρότες προχώρησε η ΑΔΕ. Αφορά αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και το συνολικό ποσό που πιστώνεται στους λογαριασμούς τους ανέρχεται σε σχεδόν 25 εκατομμύρια ευρώ.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Συνολικά 6.810.966 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Σύμφωνα με τη FIFA, η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε το 99,73%, ενώ οι 69 αναμετρήσεις ήταν sold out. Τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή παρακολούθησαν 80.663 θεατές. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
13: Real Weather.
10: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: πια πίσω να βρεθώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες. Δεν θα έλεγα της γενιάς της, θα έλεγα της εποποιίας του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παιδάκι λοιπόν τραγούδαγες. Όταν ανέβηκες πάνω στη σκηνή με το Σταύρο Ξαρχάκο ή με το Γιάννη Μαρκόπουλο,
2: ναι,
1: σου ερχόταν στο μυαλό εκείνο το παιδάκι που τραγούδαγε μικρό εκεί που πήγαινε και ερχόταν στις παραστάσεις του Ζουγανέλη και της Ισιδώρα Σιδέρη?
2: Όχι. Η αλήθεια είναι πως όταν άρχισα να μπαίνω στο χώρο και να υπάρχω πραγματικά, αυτό ξαφνικά μετακινήθηκε στην περιοχή των αναμνήσεων. Και ένιωσα εντελώς ελεύθερη να κινηθώ με τη νέα μου διαδρομή. Αλλά βρέθηκαν και άνθρωποι πολύ σημαντικοί δίπλα μου. Εγώ μάλλον βρέθηκα δίπλα τους σε παραστάσεις και μεγάλοι δάσκαλοι και μεγάλοι λάτρες του ελληνικού τραγουδιού, του στίχου, του τρόπου να μπορείς να αντιληφθείς τα πράγματα για να μπορέσεις να τα ερμηνεύσεις. Οπότε ήταν πολύ κομβικές οι συναντήσεις μου μαζί τους και με μίσαν σε έναν τρόπο συγκεκριμένο. Να θέλω δηλαδή πραγματικά να χρησιμοποιώ το τραγούδι για κάτι πιο βαθύ και ουσιαστικό στη σχέση με την επικοινωνία. Και για μένα αυτό είναι το τραγούδι. Είναι ένα μέσο να μπορώ να ανακαλύπτω την αλήθεια μου και μακάρι να μπορώ να την μεταφέρω κιόλας.
1: Είπαμε για Ξαρχάκο, είπαμε για Μαρκόπουλο, μιλάμε για τους πυλώνες τώρα του ελληνικού πολιτισμού. Σταμάτης, είχες μια φοβερή συνάντηση με το Σταμάτη Κραουνάκη.
2: Το Σταμάτη τον λατρεύω, τα τραγούδια του δηλαδή, τα τραγουδάω πάντα σε συναυλίες μου, σε παραστάσεις μου. Είναι ένας συνθέτης από τους πολύ πολύ ταιριαστούς στην ψυχή μου και ένιωσα πολύ μεγάλη τιμή όταν επέλεξε να κάνουμε αυτή τη δισκογραφική δουλειά, την ολόκληρη, τον ολοκληρωμένο δίσκο. Εγώ δεν έχω ξανακάνει δίσκο με έναν δημιουργό και σε στίχους και μουσική δική του. Ήξερα ότι ο Σταμάτης θα με συνεπάρει, γιατί τον γνωρίζω μέσα από το έργο του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η επαφή μαζί του με έκανε πάρα πολύ καλό. Με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου σε άλλο βάθος. Και έμαθα και πάρα πολλά πράγματα. Να είμαι πιο χαλαρή, να μπορώ να δοκιμάζω, να μην έχω αυτή τη μόνιμη αγωνία μήπως κάνω κάτι λάθος. Ειδικά στη σχέση μου με το λάθος με βοήθησε πολύ ο Σταμάτης. Με απελευθέρωσε και τον ευχαριστώ.

0: Ελεονόρα, στην πορεία του χρόνου έχει αλλάξει ο τρόπος, τα κριτήρια με τα οποία επιλέγεις τις δουλειές, τα τραγούδια?
1: Έχει αλλάξει, σίγουρα έχει αλλάξει. Δεν γίνεται να μην έχει αλλάξει, γιατί έχω μαλακώσει, νιώθω, σαν άνθρωπος. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα και ασυναίσθητα, ο τρόπος που επιλέγω τα πράγματα είναι πιο ανοιχτός, πιο ήπιος, όχι με αυτή την αγωνία, με το στρες. Σίγουρα έχει αλλάξει. Αφήνω το ένστικτό μου να λειτουργεί λίγο πιο ενεργά, να είναι πιο ενεργό. Αναζητώ και πιο συγκεκριμένα πράγματα με συνεργασίες με ανθρώπους που θέλω να βρεθώ. Οπότε ναι, νομίζω ότι έχει αλλάξει.
0: Για πες μου τη δουλειά με το Μίνα, το Μάτσα.
1: Ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτή τότε. Ο δίσκος με το Μίνο ήταν με το Μίνο. Ο Μίνος είχε κάνει τη μουσική και η Ελένη Φωτάκη τους στίχους. Επίσης η πρώτη μου δουλειά που δεν ήταν πολύ συλλεκτική. Πολύ ιδιαίτερες προσωπικότητες και οι δυο. Γίναμε πολύ φίλοι, πολύ οικογένεια. Εκείνη την περίοδο δηλαδή ζούσαμε πολύ μαζί. Και ήταν και ατέλειωτος ο χρόνος αυτού του δίσκου. Νομίζω κράτησε περίπου 3 χρόνια. Ενώ από την αρχή να ακούσουμε, να δοκιμάσουμε στούντιο, πάρα πολλές ώρες στούντιο. Αλλά δεν ξέρω, βγήκε ένας δίσκος που τον αγαπάω και όσες φορές και να τον ακούω, ακόμα και σήμερα, βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικά τα τραγούδια ακόμα. Δηλαδή και τραγούδια που δεν έχουν την τύχη να περάσουν στο ραδιόφωνο. Αλλά παρότι έχω αλλάξει πολύ από τότε, δεν ξέρω, αυτά τα τραγούδια είναι σαν, αν μου τα δίνεις ξανά όλα αυτά σήμερα, θα τα διάλεγα με το ίδιο πάθος. Ίσως τότε δεν είχα καταλάβει, όχι ίσως, σίγουρα δεν είχα καταλάβει ότι υπήρχαν αυτά τα στοιχεία μέσα μου τότε. Τώρα μου είναι πιο όρατα.

0: Λοιπόν, μόλις μου ήρθαν τα στοιχεία για αυτό που γίνεται στη Γάζα μέχρι αυτή την ώρα. Μιλάμε για μια θηριωδή άνευ προηγουμένου. Μιλάμε για καταμετρημένους πλέον 9.227 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 3.826 παιδιά. Με άλλα 1.000 παιδιά να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμια και τα ερείπια των βομβαρδισμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το μέγεθος του μαζικού εγκλήματος που διαπράττεται στη Γάζα, οι βόμβες που έχει ρίξει το Ισραήλ μέχρι αυτή την ώρα ισοδυναμούν με 2 πυρηνικές βόμβες. Παλαιστίνη.
1: Τώρα τι μπορεί να πει ένας άνθρωπος που ζει όσο ασφαλής είμαστε εμείς εδώ πέρα για αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Δεν υπάρχουν λόγια. Εγώ έχω τρομάξει πρώτη φορά, πιάνω τον εαυτό μου αρχικά να μην, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που αποφεύγω να βλέπω την πραγματικότητα. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ, δεν αντέχει το σώμα μου να βλέπει. Τώρα που μιλάμε πάλι να τριχιάζω, δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα βιντεάκια. Δηλαδή είναι αδιανόητο, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορούμε και αντέχουμε να συμβαίνει αυτό δίπλα μας και να μας αφήνει να επηρεάσει. Πολλές φορές νιώθω και εγώ ντροπή που πάω στην παράσταση, ας πούμε στο θέατρο, και καλούμε να κάνω ένα ρόλο που μιλάει για χαρά, για έρωτες, για πλούτη και για όλα αυτά. Και λέω, πού πας ρε παιδί μου τώρα που ο κόσμος, ας πούμε, ζει μια θηριωδία. Παρ' όλα αυτά η ζωή υπάρχει και εγώ εργάζομαι, είναι κινητήριος δύναμη για μένα, προσπαθώ να βρω τη χαρά, να την αντλήσω από μέσα μου. Αυτό δεν πάβει να με κάνει να μην μπορώ να αντιμετωπίσω τη σκληρότητα, και όσο περνάει ο καιρός βλέπω ότι γινόμαστε, ρε παιδί μου, ξανά, ακόμα και σε εμάς τη δική μας καθημερινότητα που δεν συγκρίνεται με αυτό που συμβαίνει εκεί, σαν να έχουμε γίνει πολύ, δηλαδή, πολύ ανεκτικοί με τη σκληρότητα. Πολύ, έχουμε αποκτήσει τρομερή ελαστικότητα με τη σκληρότητα. Αντί να αποκτήσουμε στην αγάπη, να μπορούμε να βάζουμε τον εγωισμό μας κάτω και να εκφράζουμε την αγάπη μας και τα θετικά μας συναισθήματα, ξαφνικά χαιρόμαστε με τη δυστυχία, με το να κάνει ο άλλος το λάθος, με το... Είμαστε σαν τα γεράκια από πάνω, πότε κάποιος θα πει κάτι να του το... Δηλαδή αυτό όταν συμβαίνει στη δική μας καθημερινότητα. Σκέψου τι γίνεται τώρα με όλο αυτό. Και είναι λες και το σύμπαν συνωμοτεί να μας φτάσει στο έλεος της σκληρότητας. Δηλαδή να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε και να λέμε εντάξει, ναι, να τα προσπερνάμε, να μην τα συζητάμε, να προβάλλονται άλλα, να διαστραβλώνεται η πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι ανάγκη είναι αυτή. Δεν ξέρω και πού θα μας οδηγήσει. Σίγουρα όχι ή θα μας οδηγήσει στο τέλμα που μπορεί να είναι και η μόνη ελπίδα για να αναγεννηθούμε, ή δεν θέλω πάντως να σκεφτώ η τόση πολύ σκοτεινιά που έχουμε αν αφαιθεί εντελώς ελεύθερη, τι μπορούμε να ζήσουμε.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Υποχρεωτική θα είναι αύριο η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Οι θερμοκρασίες στις συγκεκριμένες περιφέρειες θα φτάσουν στους 43 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών τέθηκαν Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Για επικίνδυνους ανέμους και συνθήκες όμοιες με αυτές τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Εξαρθρώθηκε από τις αρχές Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες, περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νιώθεις καμιά φορά ότι η δουλειά σου, αν είναι δουλειά, θα μου πεις εσύ τι είναι, ότι όλη αυτή η δραστηριότητα, εν πάση περιπτώσει, έχει και ένα χαρακτήρα να ανακαλύπτουν μέσα από σένα νέες γενιές. Νομίζω συμβαίνει και με άλλους, βέβαια, τραγουδιστές. Νέες γενιές, πράγματα που αν δεν τα ξαναφέρνατε στην επιφάνεια δεν θα τα ξέραν. Στίχους του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, ας πούμε. Λέγαμε προηγουμένως για Ξαρχάκο, για Μαρκόπουλο. Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς το μηντιακό σύμπαν στο οποίο βρίσκομαι έχει μια εχθρική στάση απέναντι στον πολιτισμό.
1: Ναι, αρκετά μεγάλη. Με όλες τις... πραγματικά αρκετά μεγάλη. Η αλήθεια είναι πως είναι ευτυχές να συμβαίνει αυτό. Εγώ προσπαθώ να το κάνω γιατί... καταρχάς γιατί μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, αλλά μου αρέσει να το κάνω γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι το ελληνικό τραγούδι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να κρατήσει μια... να κρατήσει την αξία του. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο χτυπημένο το τραγούδι, αλλά νομίζω ότι όντως και ο δικός σας ο χώρος είναι κάπως χτυπημένος. Δηλαδή νομίζω ότι την ίδια κρίση τελικά που εγώ αισθάνομαι στο τραγούδι ως... επειδή με αφορά άμεσα, νομίζω ότι με όλα αυτά, με όλη αυτή η ιστορία έτσι πως έχει εξελιχθεί με τα social media, με το ότι ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να κάνει ότι του κατέβει, με το ότι έχει καθορίσει την... τη μόδα, το τι μας αρέσει, το τι χρειάζεται να τραγουδήσουμε. Έχουμε μπει όλοι σε ένα τρυπάκι που δεν έχει να κάνει καθόλου με το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο κάποιοι άνθρωποι να προσπαθήσουμε να μείνουμε συνεπείς σε ό,τι μας έχει κάνει να έχουμε νιώσει ευτυχισμένοι. Και εμένα το ελληνικό τραγούδι με έχει κάνει να νιώσω πολλές φορές ευτυχία. Γιατί με φέρνει κοντά με τα συναισθήματά μου, με τα βιώματά μου και το ευγνωμονώ και όσο περνάει από το χέρι μου. Θα το τιμώ και θα μάχομαι γι' αυτό, γιατί είναι πολύ, πολύ σπουδαίο πράγμα να έχεις τη μουσική συντροφιά στη ζωή σου.
0: Είναι δουλειά αυτό που κάνεις?
1: Δουλειά όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι, κοίταξε, εργασία είναι σίγουρα. Εννοώ ότι εμένα μου αρέσει να το βλέπω και έτσι. Δεν το κάνω για το χόμπι μου. Μου αρέσει που βιοπορίζομαι μέσα από το τραγούδι, γιατί και αυτό σε κάνει να έχεις άλλη οπτική, άλλες επιλογές. Χρειάζεται να κάνεις ενδεχομένως κάποια πράγματα που αν βιοποριζόσουν να. Κάπως αλλιώς μπορεί να μην τα έκανες. Μ' αρέσει που συνειδητά θέλω να ζω μέσα από αυτό το επάγγελμα και έτσι μπαίνω με τα μπούνια σε αυτό. Έχω προσπαθήσει να βρω άλλους τρόπους, αλλά πάντα με συνεπέρνει το τραγούδι. Και καλά για να είμαι πιο επιλεκτική και όλο κάτι τέτοια που βάζω στο κεφάλι μου, εμπόδια και σκαμπανεβάσματα. Αλλά με συνεπέρνει το τραγούδι, οπότε λέω, εντάξει, ακόμα δεν έχω ανάγκη κάτι άλλο, θα κάνω τραγούδι.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για πες μου για τη φίλη σου την Πουφίλιο.
1: Τι να πω για την Νατάσα, είμαι πολύ χαρούμενη που έτσι ξεκινήσαμε παρέα και που έχουμε παράλληλες διαδρομές. Νιώθω πολύ όμορφα που συνυπάρχουμε με κάποιο τρόπο. Θα ήθελα να συνυπάρξουμε και πιο πραγματικά, ενώ θα ήταν χαρά μου κάποια στιγμή να τραγουδούσαμε μαζί σε κάποιο χώρο ή σε συναυλίες, δεν ξέρω τι. Αλλά ακόμα και που δεν έχει γίνει, νιώθω πολύ ωραία το ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια παράλληλη διαδρομή.
0: Νιώθω με κάποιο τρόπο περίεργο ο κόσμος σας έχει ταυτίσει, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή πολλές φορές μιλάς για την Νατάσα και ταυτόχρονα η κουβέντα πάει στην Ελεονόρα.
1: Ναι,
0: μιλάς για την Ελεονόρα, η κουβέντα πάει για την Πουφίλιο.
1: Παλιά μας ήταν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να περάσουμε από τη φάση της σύγκρισης, ποια είναι καλύτερη. Μετά γίναμε, αποδεχτήκαν ότι εντάξει κάνουμε κάτι περίπου ίδιο, αλλά όχι και ακριβώς ίδιο. Μετά βγήκαν ότι δεν είμαστε φίλες, ότι δεν αγαπιόμαστε, ότι μισιόμαστε. Γενικώς περνάμε από όλα αυτά.
0: Είχαμε και τέτοια.
1: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πάντα, ότι όταν δύο άνθρωποι κάπως είναι παράλληλα, είμαστε και είμαστε δύο γενιά, βγήκαμε μαζί, είναι πολλά τα κοινά, είναι αυτό που λέμε τελικά, όπως έχουν όλα με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, είναι και αυτό ένα χούι να συγκρίνουμε τους ανθρώπους, αλλά όχι, είμαστε πολύ αγαπημένες και νομίζω ότι η μία εκτιμά και θαυμάζει πολύ την άλλη και χαιρόμαστε που κάνουμε αυτό που τόσο πολύ αγαπάμε.
0: Είχα διαβάσει ανάμεσα στα άλλα ότι μ' άρεσε αυτό που είχες πει, γι' αυτό το αναφέρω. Ένας τρόπος υπάρχει να θυμάσαι τα ψέματα που λες. Να μην λες ψέματα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί αλλιώς εγώ τουλάχιστον.
0: Μετά τα ξεχνάς,
1: Ναι.
0: Οπότε την πατάς. Οπότε καλύτερα είναι να μην λες ψέματα. Ή όταν λες να τα θυμάσαι.
1: Ναι, και αυτό. Να τα σημειώνεις κάπου, έστω.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με την παράσταση. Να θυμίσουμε στον κόσμο που βρίσκεται η Ελεονόρα.
1: Βεβαίως, είμαστε στο Παλάς. Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή η παράσταση μας ξεκινάει 7 και όλες τις άλλες μέρες 9. Στην Εκατομμυριούχο, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, μαζί με τον Νίκο Κουρή και μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Και σας περιμένουμε.
0: Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία έχει κοινωνικοπολιτική σάτυρα στην πραγματικότητα.
1: Έχει, όλα
0: μέσα.
1: Τα έργα του Μπέρνα Σο έχουν έτσι, ένα καυστικό τρόπο να σατυρίζουν μέσα από.
0: Ερώτηση τώρα για να το δουλέψει αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι τη Χέμπορν δεν μπορεί να είχε την εικόνα όταν το ανέβασε, αλλά η Λόρεν το έχει ανεβάσει σε κινηματογραφική. Το είδες αυτό, το
1: είδα,
0: το
1: αλλά δεν με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: μόνος ότι. Εντάξει, είναι μια πολύ νόστιμη και πολύ σικάτη γυναίκα που θα μπορούσε να τα ενσωματώσει στο ρόλο μου, αλλά δεν με βοήθησε γιατί είναι μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Έχει κάνει πολύ άλλη προσέγγιση ο Γιάννης ο Κακλέας και διασκευή του κειμένου μαζί με τον Βασίλη τον Τζιγκριστάρη, οπότε δεν μπορώ να πω ότι βοηθήθηκα πάρα πολύ. Πιο πολύ βοηθήθηκα από τη συνθήκη και από τους συνεργάτες μου.
0: Εκατομμυριούχος λοιπόν στο Θέατρο Παλάς σε σκηνοθεσία του Κακλέα, το αριστουργηματικό έργο, η κωμωδία του Μπέρναρ Σο. Ελεονόρα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι γερή, να είσαι δυνατή.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Και πάντα τόσο δημιουργική.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι στις 7 η ώρα τη Δευτέρα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο. Υποχρεωτική σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας θα είναι η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην Αττική και στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ανατολικής Θερεάς και Ανατολικής Πελοποννήσου, όπου έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Τον κόδωνα του κινδύνου για ξηρούς ανέμους και καιρικές συνθήκες όμοιες με αυτές που επικρατούσαν στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι έκρουσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και στρατός. Περισσότερα στο enikos.gr. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών στον 60χρονο για το μαχαίρωμα στην Ακρόπολη. Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη και για τα πλημελήματα της παράνομης οπλοφορίας οπλοχρησίας. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, κοντά στον κόμβο Μέστη στον Εύρο. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε σε προπορευόμενο αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του. Τραυματίστηκαν 13 άτομα, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Κίμης και Επταλόφου στο Ολυμπιακό χωριό. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε μετά από κοινή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με την υποστήριξη της Europol. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες. Μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε επίσης ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο πυρηνικό φρούριο της χώρας ή όπου αλλού επιχειρήσει η Τεχεράνη να δημιουργήσει αντίστοιχη βάση.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Σύνολικά 6.810.966 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες στο παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Σύμφωνα με τη FIFA, η συνολική πληρότητα άγγιξε το 99,73%, ενώ 69 από τις 104 αναμετρήσεις ήταν sold out. Τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή παρακολούθησαν 80.663 θεατές, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
10: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ, 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι μια ζεστή ημέρα.
1: Είναι μια πολύ ζεστή ημέρα. Μιλάω ξέπνο, με ακούς έτσι. Είναι μια πολύ ζεστή ημέρα.
0: Τι εννοείς μιλάω εγώ?
1: Εγώ.
0: Και τι?
1: Εγώ. Πολύ ζέστη, Μανώλη.
0: Εντάξει, είναι καλοκαίρι.
1: Έχω φάει πάρα πολύ ζέστη σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ.
0: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα σου πω κόντρα σήμερα.
1: Ναι. Σου άρεσε το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε,
0: Χαΐνιδες.
1: Και ανέσβησε σαν ίσκιος. Σαν σήμερα, 1928, έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καριωτάκης. Έβαλε τέλος στη ζωή του ο Κώστας Καριωτάκης. Και είναι και η, φυσικά η ποίηση, αυτό το ποίημα το συγκεκριμένο, αλλά και η μελοποίηση που έχουν κάνει οι Χαΐνιδες είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, έχω να σου πω. Ναι. Εδώ το Καριωτάκιος, έναν εξαιρετικό ποιητή, έφερε τελείως άλλη πνοή στα ελληνικά γράμματα.
0: Χτες λοιπόν ξεκίνησε μια κουβέντα με αφορμή το τηλεφώνημα μιας ακροάτριας που έδειξε κάποια θέματα που αφορούν τον Καδάφη. Όπου σε κάποια αποστροφή του λόγου της είπε, υπήρξε μετά μια συζήτηση γενικά με τους ακροατές και με μηνύματα και... σε μια αποστροφή του λόγου της αναφέρθηκε και στην προσωπική του, ναι, ζωή, την οποία χαρακτήρισε. Εντάξει, τη χαρακτήρισε εν πάση περιπτώσει αρνητικά, mm-hmm, όχι υβριστικά. Mm-hmm. Και προσπαθούσα να εξηγήσω ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε στο, mm-hmm, κόλπο, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούμαστε με το έργο και υπάρχουμε και άνθρωποι που ασχολούμαστε με το έργο και τη ζωή. Mm-hmm. Και υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται μόνο με τη ζωή.
1: Mm-hmm.
0: Και προσπαθούσα επίσης, προσωπική μου άποψη βέβαια, το τι είναι σωστό και το τι είναι λάθος το ορίζει ο καθένας. Ωραία. Προσπαθούσα όμως να εξηγήσω την προσωπική μου άποψη, ότι όταν ένας άνθρωπος έχει στην προσωπική του ζωή πάθη, αν αποφασίσουμε ότι ασχολούμαστε, έτσι, τα πάθη προφανώς δεν συνοδεύουν το έργο και δεν σημαδεύουν το έργο.
1: Να βάλω μία παράμετρο.
0: Ναι.
1: Δεν
0: κρίνουν το έργο.
1: Τα πάθη σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αν μιλάμε για τέχνη και για γράμματα, είναι αυτά που έχουν τροφοδοτήσει
0: το έργο. Ναι,
1: το
0: ωραία,
1: έργο.
0: Ωραία. Έτσι. Όμως, θεωρώ πολύ υποκριτικό να κλείνουμε τα. Εφόσον κάποιος ασχολείται με την προσωπική ζωή, που εγώ είμαι τελείως κατά, αλλά αυτό είναι θέμα του καθενός, ξαναλέω, θεωρώ τελείως υποκριτικό η προσωπική ζωή κάποιου που έχει προσφέρει στον τόπο να είναι στο απειρόβλητο, mm-hmm, ενώ η προσωπική ζωή κάποιου που δεν έχει προσφέρει κάτι στον τόπο να γίνεται σημαία προς αποφυγή, παράδειγμα προς αποφυγή, mm-hmm, στη λογική του ότι αυτό είναι η μέγιστη για μένα υποκρισία. Τα πάθη ενός ανθρώπου δεν με αφορούν, το έργο του, mm-hmm, με αφορά. Αν δεν παράγει έργο, δεν έχω λόγο να ασχοληθώ μαζί του για τα πάθη του.
1: Πολύ συμφωνώ μαζί σου.
0: Έτσι, ξέρει,
1: πολύ συμφωνώ μαζί σου.
0: Με τον ίδιο τρόπο, αν έχει παράξει έργο, θα τον κρίνω για το έργο του και θα τον ξυμνήσω για το έργο του ή θα τον καταδικάσω για το έργο του. Mm-hmm. Εγώ, ανάλογα, ναι, με την προσωπική μου θεώρηση. Μόνο εγώ νομίζω θα την πατάω.
1: Πάντα το χαμηλώνω το κινητό.
0: Ναι, εγώ
1: σήμερα
0: το
1: η ζέστη με έχει επηρεάσει.
0: Ναι, εγώ δεν το χαμηλώνω
1: νομίζω,
0: ποτέ
1: δεν
0: όμως.
1: Είμαι σε καλή κατάσταση.
0: ναι. Και έλεγα αυτό. Ο Καριωτάκης είναι επίσης μια περίπτωση ανθρώπου που έζησε σε μια κοινωνία που πολύ δύσκολα μπορεί να αποδεχθεί τον ψυχισμό του.
1: Ναι, και με ομολογημένα τα πάθη του επίσης ο Καριωτάκης. Ναι. Απολύτως ομολογημένα.
0: Έτσι. Όμως είναι ο Καριωτάκης.
1: Ναι, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κατάφερε να στεριώσει σε μια κανονικότητα, μπορώ να πω, ως δημόσιος υπάλληλος για παράδειγμα, με διαρκείς και συνεχείς αλλαγές τόπου εργασίας ως δημόσιος υπάλληλος σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, γιατί δεν μπορούσε να συμβιβαστεί και να κλειστεί έτσι σε ένα όριο και να μπορέσει να λειτουργήσει. Τελευταίος σταθμός η Πρέβεζα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τελευταίο σταθμό η Πρέβεζα. Υπάρχει ένα σημείο εκεί που έβαλε τέλος τη ζωή
0: του. Το σπίτι του.
1: Εκτός από το σπίτι που έμενε.
0: Ναι.
1: Έτσι, υπάρχει ένα σημείο στο οποίο έβαλε τέλος,
0: ναι,
1: τη ζωή
0: εγώ
1: του.
0: Εγώ και το σπίτι του δεν έχω.
1: Υπάρχει ένα ευκάλυπτος εκεί, ναι, ο συγκεκριμένος που. Και στην Πρέβεζα είναι ένα σημείο, ένα τοπόσημο τέλος πάντων της πόλης αυτό.
0: Τι εννοείς, λέει, έγινε μια συζήτηση για τον Καβάφη χτες. Ο Ροντέο έγινε η εκπομπή, είναι το σωστό. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το Ροντέο το θεωρώ συζήτηση. Θεωρώ ότι έγινε μια συζήτηση.
1: Ο Χιλίαρχος. Πάμε με Καριωτάκη να δούμε πού θα μας βγάλει. Άντε να δούμε.
0: Λοιπόν.
1: θα μας βγάλει.
0: Δεν θα μας βγάλει.
1: Θα μας βγάλει.
0: Να σου πω, δεν ξέρω αν όταν ήσουν παιδάκι κάνατε αυτή τη φωλίτσα που φυσάς μέσα και...
1: Εννοείται.
0: Την κάνατε. Το καράβι το κάνατε.
1: Το καράβι, για θυμίσαι μου, καράβι.
0: Δεν κάνατε τη σιρήνα του... Όχι. Άκου τώρα, Γιώργο, πρόσεξε, γιατί εδώ θα
1: για
0: γίνει ηχητικά εφέ.
1: Αυτό, τα αγοράκια το κάνατε. Ναι. Τι θες να πεις με όλο αυτό.
0: Έτσι έκανε το καράβι. Τσαφτσου, έτσι έκανε το τρένο.
1: Το καράβι.
0: Ναι, λοιπόν. Ναι. Έκανε έτσι το καράβι.
1: Ναι.
0: Τρακάρανε.
1: Δεν ήταν τρακάρισμα.
0: Τι ήταν?
1: Επακούμβηση.
0: Κοίτα, αυτά τα λένε την επακούμβηση. Τη λένε όταν πέφτει σκάφος του λιμενικού, τσακίζει τους Τούρκους και το λέμε έτσι ευγενικά.
1: Επακούμβηση.
0: Για να
1: ήταν.
0: Μην πούμε ότι.
1: Έλα τώρα.
0: Τους χτυπήσαμε.
1: Μα τι έγινε εκεί, μπορεί να μου. Ρε παιδί μου, το είδα.
0: Θες να πει.
1: Το είδα αρκετές φορές.
0: Πού σε εμάς τώρα προτεραιότητα, κόρνα, βάρα.
1: Κόρνα,
0: Φλάς, τίποτα.
1: Ναι, τίποτα.
0: Φώνε, ο άλλος εντωμεταξύ τράβαγε βίντεο. Δεν το πιστεύω,
1: δεν το πιστεύω.
0: Το πίστεψε. Απίστευτο. Έχω κι άλλο πολύ καλό
1: για
0: να σου
1: δείξω.
0: Έχω φοβερό να σου δείξω. Θα το στείλω στην Ένωση.
1: Ποια Ένωση?
0: Συντακτών.
1: Α. Τι θα στείλω.
0: Περίμενε. Μη με κολλάζεις.
1: Εγώ, όχι.
0: Τι έγινε, πού πήγε? Α, όχι, κάτσε θα το βρω. Τι το έχω κάνει, screenshot το έχω κάνει. Και πού τα βρίσκεις τα screenshot? Περίμενε.
1: Στη συλλογή.
0: Ναι, και πού είναι η συλλογή μου? Νομίζεις εσύ, δεν ξέρω εγώ το κοιμούνται. Εγώ για να βρω φωτογραφία πρέπει να κάνω δέηση. Είναι κάποιο Αγίου σήμερα, μεγάλου?
1: Δεν είναι.
0: Όχι,
1: όχι.
0: Δεν έχω ελπίδα. Λοιπόν, screenshot, περίμενε.
1: Γιώργο Τσιμπελεκή, τι μπορείς να μας βοηθήσεις λιγάκι εδώ πέρα? Γιατί ο Μανώλης έχει μια δυσκολία. Μπορείς να βοηθήσεις? Πώς να βοηθήσεις τώρα κι εσύ?
0: Πώς να βοηθήσεις τον παλιγάρι? Έλα, δεν γίνεται, το έχω κρατήσει τώρα. Δεν μπορεί, δεν παίζει. Κάπου θα τα βρω. Εδώ είναι, όχι. Λέγε τα
1: να προτείνω τώρα κάτι.
0: Να, ένα φώτος.
1: Το βρήκες?
0: Δεν ξέρω. Αλλό wall, δεν μπορεί. Τις φωτογραφίες δεν έχω ενεργοποιήσει.
1: Να προτείνω κάτι.
0: Ναι, έλα, πες.
1: Να μας βάλει λίγο τη μουσική ο Γιώργος, να έρθω να σε βοηθήσω. Δεν θα τα καταφέρεις μόνος σου.
0: Όχι.
1: Πιστεύω. Δεν σε εμπιστεύω μέσα.
0: Το βρήκα.
1: Αυτό. Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Την πάτησα μόλις.
0: Όχι, δεν το βρήκα.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Το βρήκα.
1: Άστο, Γιώργο.
0: Δεν το βρήκα.
1: Γιώργο, έλα.

0: καταφέραμε λοιπόν. Βρήκε ο Μανώλης τα screenshots.
1: Περίμενε, τα βρήκα, τα χάσα.
0: Καλά αλήθεια τώρα.
1: Όχι, εντάξει, τα βρήκα. Έλα, έλα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τίτλος σημερινός. Δεν λέω από πού δεν έχει. Φρικτό τροχαίο στο Βιετνάμ. Λεωφορείο πήρε φωτιά. 7 νεκροί και 5 νεκροί. Αυτό νομίζω κάνει 12. Όπως και να δει. Θα μου πεις τώρα. Εντάξει. Ξέφυγε, ρε παιδί μου, στον τίτλο.
0: Είναι η ταχύτητα.
1: Ναι. Ξέρεις τι γίνεται.
0: Τα λάθη που γίνονται από ταχύτητα. Ναι, γρήγορα.
1: Υπάρχει ένα ζήτημα με την ταχύτητα. Και βάζω πρώτο στον εαυτό μου. Όχι για την ταχύτητα, για τα λάθη. Γιατί κάνω πολλά. Υπάρχει ένα ζήτημα. Μπροστά στην ταχύτητα έχουμε χάσει την αίσθηση.
0: Ναι. Ναι, έχουμε χάσει την αίσθηση.
1: Εντάξει. Πριν από 10 χρόνια αυτός ο τίτλος ήταν έφευγε σουτ.
0: Φυσικά και έφευγε σουτ.
1: Καληνύχτα, σας ευχαριστούμε.
0: Εννοείται.
1: Για τη συνεργασία και από εδώ να μας τηλεφωνήσετε.
0: Όμως τώρα είναι κάτι συνηθισμένο. Συμβαίνει, το βλέπεις. Βλέπεις δηλαδή πολλά λάθη και τέτοια λάθη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά είναι, το είδα. Καταλαβαίνω την ένταση και την ταχύτητα, αλλά με ενοχλεί.
0: Δικαίως ενοχλεί.
1: Και με ενοχλεί. Γιατί μας παίρνει όλους η μπάλα πρώτον και δεύτερον γιατί είναι σωστό για τη δουλειά μας.
0: Καθόλου. Καθόλου σωστό δεν είναι. Αλλά οι ρυθμοί, ειδικά στο διαδίκτυο, στα sites, είναι υπερεντατικοί σε ορισμένα, όχι σε όλα. Κάποια sites δεν βάζουν αυτούς τους φρενήρες ρυθμούς. Αλλά στα περισσότερα νομίζω είναι τόσο έντονοι οι ρυθμοί που εννοείται ότι φεύγουν λάθη και πολλά μάλιστα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω ότι για αύριο, επειδή εγκύκλειος δεν δουλεύει.
0: Γιατί δεν δουλεύει?
1: Γιατί εγκύκλειος είναι εγκύκλειος.
0: Όχι, έβγαλε σήμερα.
1: Ναι, αυτό σου λέω, για αύριο λοιπόν. Επειδή εγκύκλειος είναι καλή, αλλά είναι αυτά που λέγαμε χθες. Ότι θα πάει, ρε παιδιά, τώρα τι έρχεστε εδώ πέρα, αφού εδώ πέρα έχουμε, δεν είναι, δουλεύουμε. Έβγαλε μια υποχρεωτική, μια με πέντε. Υπαίθριες εργασίες, οικοδομικές εργασίες, όλα τα delivery.
0: Έτσι.
1: Και των καταστημάτων και οι πλατφόρμες, μία με πέντε λουκέτο. Αν θέλει κάποιος, πάει και παίρνει από το μαγαζί. Μόνος του, αν θέλει να φάει, αν θέλει να πιει καφέ, θα πάει στο μαγαζί, θα το πάρει. Δεν κλείνει η επιχείρηση. Αλλά μία με πέντε δεν θα κάνει διανομές κανείς στην Αττική και σε άλλες τέσσερις περιφέρειες.
0: Ναι. Εντάξει. Είναι αυτές οι περιφέρειες με τα 43άρια.
1: Είναι οι περιφέρειες
0: και
1: που,
0: η Αττική,
1: έχει, που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω ανέμων, υψηλών θερμοκρασιών κτλ. Έπρεπε να γίνει.
0: Καλώς το κάνανε. Πολύ καλώς
1: το κάνανε. Θα έπρεπε να ισχύει, ξαναλέω, γενικώς τις ημέρες που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή και σήμερα, κανονικά, όποιος παρήγγειλε το μεσημέρι, έπρεπε να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές.
0: Έπρεπε να το σκεφτεί, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα, θα μιλήσουμε δηλαδή για τα καιρικά ζητήματα της αυριανής ημέρας και της σημερινής. Να πούμε μόνο ότι μετά τους τίτλους ειδήσεων θα έχουμε τον κύριο Ρίζο. Και επειδή σήμερα ψηφίζεται από την Ολομέλη αυτή η ρύθμιση για τις συντάξεις, όσοι έχετε απορίες, όσοι έχετε κάποια ειδικά θέματα να θέσετε, να ξέρετε ότι ο κύριος Ρίζος 9:30 θα είναι κοντά μας. Όπως κάθε Τρίτη, να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά.
1: Πάρα πολύ καλά.

0: λοιπόν, και μια και λέμε για τα καιρικά, διάβασα ότι την Πέμπτη πτώσει στους 34 βαθμούς. Έτσι. Δηλαδή θα έχει μια σημαντική πτώση.
1: Και την Κυριακή, το Σάββατο, λέει, θα έχει δροσιά.
0: Αυτό. Αυτό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε τίτλους.
1: Να πάμε, ναι.

0: Real FM.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η υποχρεωτική θα είναι αύριο η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η θερμοκρασία στις συγκεκριμένες περιφέρειες θα φτάσει στους 43 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών τέθηκαν Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό. Για επικίνδυνους ανέμους και συνθήκες όμοιες με αυτές, τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Βράδυ Τρίτης με πολύ ζέστη και τον κύριο Διονύση Ρίζο, τον εργατολόγο μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας κύριε Ρίζο.
1: Γεια σας, και ευχαριστούμε κύριε Ρίζο. Πολύ. Ο κύριος Ρίζος.
0: Κύριε Ρίζο. Για καλέστε πάλι παρακαλώ τον κύριο Ρίζο, γιατί μάλλον έπεσε η γραμμούλα. Επηρεάζει ζέστη πιθανότατα και τις γραμμές.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όλα τα επηρεάζει.
0: Και το ρεύμα επηρεάζει την νόσο.
1: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ένα μήνυμα. Δεν χρειάζεται να πούμε όνομα, να το πούμε έτσι το περιεχόμενο μόνο. Μιλάγαμε νωρίτερα για τα delivery. Έτσι. Μας γράφει λοιπόν φίλος μας ότι οι πλατφόρμες κλείνουν υποχρεωτικά. Γίνεται ψηφιακά το κλείσιμο. Δεν υπάρχει παραγγελία σε διανομέα πλατφόρμας.
0: Ναι.
1: Όμως, οι συνάδελφοι λέει από τα μαγαζιά υποχρεώνονται να δουλέψουν και μάλιστα χωρίς κουτί, για να μην μπορεί κάποιος τροχέας ή μεικτού κλιμακίου να τον σταματήσει για να τον ελέγξει. Οι παραγγελίες είτε μπαίνουν στον κουβά κάτω από τη σέλα, είτε κρεμιούνται στο τιμόνι. Και όλα καλά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι και λιγάκι τώρα εδώ και η δική μας η ευθύνη να μην παραγγέλνουμε. Δεν χρειάζεται αύριο να παραγγείλουμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται.
1: Γιατί αλλά αυτό είναι δύσκολο επειδή, να ελέγχθει.
0: Επειδή θα παραγγείλει ο κόσμος τώρα, μην κορεδευόμαστε.
1: Καλό είναι να μην το κάνουμε, Μανώλη, αυτό.
0: Τι βρε, καλό είναι, εντάξει.
1: Ας μην το κάνουμε. Όπως καλό όταν είναι, βρέχει, λέμε.
0: Καλό είναι να φοράμε και ζώνη και κράνος και να μην οδηγούμε
1: να πω,
0: όταν πίνουμε και
1: θέλω
0: πολλά
1: να
0: είναι
1: πω
0: καλά.
1: Ότι λιγάκι έχει γίνει συνείδηση όταν είναι κακές οι καιρικές συνθήκες να μην παραγγέλνουμε. Νομίζω. Το βλέπω, δηλαδή και εμείς εδώ στη δουλειά αυτό το λέμε, όταν υπάρχει, υπάρχουν καιρικές συνθήκες κακές με βροχές, δεν παραγγέλνουμε.
0: Καλά, το βλέπεις εδώ στη δουλειά, δεν σημαίνει ότι συμβαίνει.
1: Καλά, ναι, πω, σίγουρα, αλλά
0: μία
1: δηλαδή, ένδειξη όμως από τον περίγυρό σου, τον κοινωνικό, την έχεις, δεν μπορεί να μην την έχεις. Και εγώ το ακούω αυτό. Εσύ όχι.
0: Όχι.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Δεν την έχω.
1: Εντάξει,
0: αλλά okay. Εν πάση περιπτώσει, είμαι και γνωστός γκρινιάρης. Ναι. Κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι έχουμε, ψήφιση έχουμε.
2: Έχουμε, έρχεται με τη μορφή του κατεπήγοντος η διάταξη για τη συντάξη κυρίας να ψηφιστεί άμεσα στο θερινό τμήμα. Και ήδη έχουμε εφαρμογή της ρύθμισης των 72 δόσεων από τον ΕΦΚΑ, να μένουμε και την εφαρμογή της από τον, από την ΑΔΕ, να ξεκινήσει και να ανοίξει πλατφόρμα.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση πρέπει να, όσοι θέλουν να προχωρήσουν πρέπει να μην οφείλουν τα δύο τελευταία χρόνια, και αν οφείλουν να κάνουν και ρύθμιση για τα δύο τελευταία χρόνια ή να εξοφλήσουν την οφειλή.
2: Εάν κάποιος θέλει να υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση μέσω της πλατφόρμας για να γίνει αποδεκτή η αίτησή του. Από 1η-1η-24 και έπειτα δεν θα πρέπει να οφείλει, ή εναλλακτικά, εάν οφείλει, να υπαγάγει την αίτησή του στην υπάρχουσα ρύθμιση.
0: Όχι να κάνει δεύτερη. Δεν το κατάλαβα αυτό.
2: Ναι, να κάνει δεύτερη ρύθμιση, με υπάγεια, δηλαδή δεν μπαίνουν σε 72 δόσεις.
0: Όχι, δεν μπαίνει. Αυτό που δεν έχω καταλάβει και δεν είμαι σίγουρος αν μπορείτε να μας φωτίσετε εσείς αυτό, είναι τι κάνουν εκείνοι που έχουν ήδη ρυθμίσεις. Μπορούν να ρυθμίσουν.
2: Εκείνοι που έχουν ήδη ρυθμίσεις και είναι ενεργές, καταρχήν, εάν οι ρυθμίσεις αυτές είναι, ας πούμε, του 46-11 του 2019 οι νωρίτερες, με 120 με 100 δόσεις κλπ., δεν σε συμφέρει να τη χάσεις. Γιατί η παρούσα ρύθμιση έχει και επιτόκιο, όπως έχει και εξοδικαστικό, το οποίο και δεν είναι και συμφέρον.
0: Όχι, ναι, αν μπορούν να ρυθμίσουν επιπλέον, αυτό λέω.
2: Αυτοί που πρέπει πρώτα να χάσουν τη ρύθμιση, να θεωρηθούν οι οφειλές ως, πώς τη λένε, ως ληξιπρόθεσμες για το έτος 2023 και πίσω και για το 2024 και μετά, να κάνουν επαναρρύθμιση.
0: Α, πρέπει να τη χάσουν τη ρύθμιση των 120.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνονται οφειλές. Αν είσαι ρυθμισμένος και ενήμερος, δεν φαίνεται οφειλή.
0: Φαίνεται, γιατί τη 120 σταμάτησε μια εποχή που υπάρχουν χρόνια.
2: Αν είσαι ενήμερος. Αν είσαι ενήμερος.
0: Αν είσαι ενήμερος σε 120 εννοείται.
2: Ναι, πληρώνεις τις δόσεις κανονικά. Δεν οφείλεις, δεν φαίνεσαι οφειλέτης. Φαίνεσαι ρυθμισμένος.
0: Ναι, αλλά τα τρέχοντα.
2: Τα τρέχονταν από το 24 και μετά, τι εννοείται.
0: Τα 120, οι 120 δεν ήταν μέχρι το 24 ανοιχτή.
2: Μισό λεπτά. Και τώρα αυτό που συζητάμε είναι αν κάποιος έχει ήδη ρυθμίσει.
0: Ναι, η 120 όμως ήταν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία και μετά την 120 έτρεξε και εκείνη τον 72 για την περίοδο του κορονοϊού. Θέλω να πω δηλαδή ότι...
2: Αν κάποιος αυτή τη στιγμή έχει ενεργές ρυθμίσεις επομένως,
0: ναι,
2: τις οποίες καλύπτει, πρώτον δεν τον συμφέρει να τις χάσει για να μπει στις 72, γιατί η 72 έχει επιτόκιο, και δεύτερον, εάν θέλει ντε και καλά να υπαχθεί στις 72, πρέπει να φανούν κόκκινες, να χαθούν δηλαδή αυτές οι ρυθμίσεις και να φανεί το ποσόληξη πρόθεσμο.
0: Άρα πρόβλημα.
2: Αν είσαι ρυθμισμένος με παλιότερες ρυθμίσεις, είναι καλό να τις κρατήσεις. Δεν είναι τόσο
0: ναι,
2: πρόβλημα.
0: Ναι, απλά για κάποιους τρέχουν 3-4 ετών, αυτό λέω.
2: Απλά εδώ έχουμε αυτούς οι οποίοι οφείλουν και δεν είναι ρυθμισμένοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, όσοι έχουν μέχρι το 23 οφειλές μπορούν να υπαχθούν, με μοναδική προϋπόθεση να έχουν ρυθμίσει τα τελευταία 2 χρόνια ή να μην τα οφείλουν καθόλου.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Κύριε Ρίζο, αυτή την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εργασίας τώρα για τις αυριανές καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Ρίζο, αυτή την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εργασίας τώρα για τις αυριανές καιρικές συνθήκες, καταρχάς ποια είναι η δική σας, έτσι, η εκτίμηση?
2: Δεν και αν την θεωρείτε έχω ότι... δει,

0: Υπουργείο αυτή τη στιγμή παρεμβατικά και σωστά δεν επιτρέπει.
1: Ναι.
0: Άκουσα λίγο δηλαδή το θέμα με, με τις παραδόσεις και αυτά και προφανώς είναι κατάχρηση το να, ενώ έχει ρητή και σαφή απαγόρευση να μπει στη διαδικασία κάποιος να βγάλει το κουτί όπως ανέφεραν οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα για να μπορεί να... να επιτελέσει το συγκεκριμένο.
2: Ναι, κοιτάξτε, στις πλατφόρμες δεν θα μπορέσει να δεν θα εργαστεί κάποιος. Μας εξηγούσαν ότι θα κατέβουν οι πλατφόρμες. Το θέμα είναι για τους υπαλλήλους σε καταστήματα που είναι μισθωτοί, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, έχουν ένα
0: προφανώς,
2: σταθερό μηνιαίο μισθό.
0: Εδώ προφανώς ο ίδιος ο εργαζόμενος μπορεί να επικαλεστεί την εγκύκλιο έτσι ώστε να μην προχωρήσει η διαδικασία αυτή.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις που βγαίνουν τέτοιες...
0: Καλύπτεται από την εγκύκλιο του Υπουργείου.
2: Στις περιπτώσεις που βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις από πλευράς Υπουργείου Εργασίας, οι συνεργάτες διανομής, τις πλατφόρμες, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι, πώς δεν θα πληρωθούν εκείνη τη μέρα, δηλαδή το χάνουν το μεροκάματο για τα delivery, λέω τώρα.
0: Όχι, γιατί είναι ανωτέρα βία.
2: Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να πάρουν κάποιο. Να έχουν κάποιες αποδοχές, κάποιο μεροκάματο για αύριο.
0: Κανονικότατα, πλήρως, γιατί δεν οφείλεται στον εργαζόμενο η ανωτέρα βία και πρέπει να πληρωθεί το ημερομίσθιο κανονικά.
2: Μάλιστα.
1: Εκτός αν τους δώσει ρεπό.
2: Εντάξει.
1: Μπορεί να. Αλλά δώσει. Και το ρεπό
2: και
1: δεν
2: το
1: πληρώνεται.
2: Ρεπό πληρώνεται. Ναι.
0: Προφανώς.
2: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ένα ερώτημα. Με την παράλληλη εργασία ψηφίστηκε η τροπολογία για την παράλληλη σύνταξη πριν από το 2016. Και αν ψηφίστηκε, μπορώ να κάνω αίτηση για ένα χρόνο που είχα παράλληλη εργασία από το 1983. Μήπως επιβαρυνθώ τίποτα ή πρέπει να την κάνουν? Εάν όμως ψηφίστηκε η τροπολογία. Δεν...
0: Όχι, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή την τροπολογία να ψηφίζεται για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι αναφορικά με τις εξαγγελίες που ακούγονται επειδή είπα πρωθυπουργός

0: Έλα βρε Μανώλη, και εσύ τσούχτρα είσαι.
1: Εντάξει, μου τα βρίσκεις εύκολα, δεν είναι τίποτα.
0: Δεν είναι και δύσκολο.
1: Α, πάρε και πάρε. Νομίζω... Εγώ θέλω να πάω αύριο, όχι, κακώς το κάνετε έτσι.
0: Νομίζω ότι λίγο τον ενόχλησε το Γιάννη αυτό που είπα, ότι ρε παιδί μου, μην παραγγέλνουμε κιόλας έτσι. Αλλά. Εντάξει, τι να σου πω.
1: Είναι ένας κοινωνικός αυτοματισμός. Λες ότι αυτό που δεν θα ήθελα να κάνουν σε μένα, δεν το κάνω κι εγώ στον άλλο. Δεν τον βγάζω με 43 βαθμούς να μου φέρει ένα καφέ.
0: Και ο άνθρωπος
1: ή να φάω. Παίρνω ένα ταπεράκι από το σπίτι, φτιάχνω ένα καφέ στη δουλειά.
0: Έτσι. Εργάζεται απευθείας και αμείβεται με το μήνα, ρε παιδί μου. Παίρνει μισθό ο άνθρωπος αυτός.
1: Ρε, τι έχουμε πάθει.
0: Τι έγινε.
1: Λέει ο κύριος Νίκος από τη Χαλκίδα. Προσπαθώ εδώ και μέρες να κλείσω ραντεβού μέσω του 1566. Ναι. Ακούτε, χριστιανοί, στο Υπουργείο Υγείας τα ακούτε. Ένα-δύο Υπουργείο Υγείας λαμβάνει.
0: Με λαμβάνει.
1: Λοιπόν, προσπαθώ εδώ και μέρες να κλείσω ραντεβού μέσω του 1566 στο παθολογικό ιατρείο του Γενικού Νοσοκομείου της Χαλκίδας για να γράψω τα φάρμακα που παίρνω καθημερινά. Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού μέχρι τις 28 Νοεμβρίου του 2026. 28 Νοεμβρίου έχουμε 21 Ιουλίου. Ακούει το Υπουργείο Υγείας. Με προέτρεψαν να τηλεφωνώ καθημερινά μήπως ακυρωθεί κάποιο ραντεβού. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Απάντηση. Γιατί δεν πάτε, κύριε Νίκο, σε ένα γιατρό? Απαντώ εγώ για τον κύριο Νίκο. Γιατί δεν έχω τα 20 ευρώ να τα δώσω? 30, 10, 50, όσα μπορεί να μου ζητήσει.
0: Ο ιδιώτης.
1: Δεν έχω να του τα δώσω. Άρα τι πρέπει να κάνω? Να πάω στο νοσοκομείο να μου γράψουν τα ρημαδοφάρμακα. Θέλετε να αρχίσουμε να ψάχνουμε, να βρίσκουμε γιατρούς από εδώ πέρα που να λέει, παιδιά, εντάξει, σας έρθει ο κύριος Νίκος σε μένα, αυτό πρέπει, που δεν είναι και παράνομο.
0: Ναι.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Δεν πρέπει να γίνει αυτό.
1: Είναι δυνατόν ένας ασφαλισμένος που δεν έχει τη ρημαδοικανότητα να πληρώσει το 20άρικο, μπορεί να πάρει τα φαρμακάκια του μέχρι τον Νοέμβριο? Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Το 1566 ακούει? Ή να τον αφήσουμε χωρίς φάρμακα? Μήπως να τον αφήσουμε χωρίς φάρμακα?
0: Μήπως να τον αφήσουμε 28 Νοεμβρίου?
1: Μπορεί να αντέξει.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να μην αντέξει. Αλλά καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Θέλω επίσης να πω, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα, το φίλο τον κύριο Απόστολο από τη Λάρισα που νοσηλεύεται μήνες. Έλαβα το πρωί το μήνυμά του. Κύριε Απόστολε, προσπαθώ, επειδή κανείς μας δεν περνάει εύκολα. Άλλοι περνούν δύσκολα όπως εσείς, άλλοι ευκολότερα, άλλοι δυσκολότερα. Προσπαθώ να βρω κάποιον που να μπορεί να βρει μια λύση για το θέμα των δομών αποκατάστασης. Δεν έχω καταφέρει να βρω κάτι μέχρι στιγμής. Δεν έχω καταφέρει καλά να δω ποιες είναι αυτές οι δομές οι οποίες δέχονται ασθενείς και με τι κριτήρια, χωρίς να πληρώνουν.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό.
1: Όχι, ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται εδώ και μήνες. Και νοσηλεύεται διότι δεν μπορούν να τον αφήσουν, γιατί για διάφορους λόγους, και πρέπει να πάει σε ένα κέντρο αποκατάστασης, το οποίο δεν υπάρχει. Δεν είναι αυτοεξυπηρετούμενος.
0: Δεν υπάρχει δημόσιο κέντρο αποκατάστασης για να καλύψει τον άνθρωπο αυτόν.
1: Ναι. Ούτε στην περιοχή του, αλλά και γενικώς από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, η λύση, η λογική του ένα τηλέφωνο, ο υπουργός αν έπαιρνε ένα τηλέφωνο για κάθε άνθρωπο που αντιμετωπίζει πρόβλημα, όπως εδώ ας πούμε ο κ. Νίκος από τη Χαλκίδα, δεν είναι δουλειά του υπουργού να το κάνει αυτό. Εγώ δεν υπερασπίζομαι τον Γεωργιάδη, αλλά εν προκειμένου δεν είναι δουλειά του.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Είναι δουλειά των υπηρεσιών.
0: Κάτσε, μισό λεπτάκι τώρα. Ναι. Επειδή αμέσως μου ήρθε στο μυαλό, θυμάμαι τον Υπουργό Υγείας να βγάζει το κινητό του.
1: Ναι, κακώς.
0: Μισό λεπτάκι. Και να λέει.
1: Μου ήρθε μήνυμα από.
0: Μισό λεπτάκι. Όχι, μισό λεπτάκι. Και να λέει, υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, υπάρχει δυνατότητα να κλείνονται ραντεβού, υπάρχει το τετραψήφιο. Ορίστε, κοιτάζω εγώ τι θέλω. Θέλω παθολόγο στην τάδε περιοχή. Μπαίνω, να το βρήκα μεθαύριο.

0: Έχω ραντεβού. Λειτουργεί και είναι όλα καλά. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η εικόνα στις δημόσια συζήτηση που κάνουμε περί υγείας, ναι, πηγαίνει το μυαλό σου στο ωραία. Λειτουργεί αυτή η υπηρεσία τόσο καλά? Λειτουργεί η πλατφόρματα και τα νοσοκομεία στο κομμάτι το ραντεβού τόσο καλά? Είναι τόσο άμεση η χρόνη όσο περιγράφονται? Υπάρχει αυτό το ερώτημα. Προφανώς και υπάρχει αυτό το ερώτημα.
1: Να.
0: Γιατί το έχουμε συζητήσει
1: όχι,
0: πάρα πολύ
1: εγώ
0: το προηγούμενο
1: άλλο
0: διάστημα.
1: Ότι δεν είναι δουλειά του Υπουργού να παίρνει τηλέφωνο και να λέει ο Παρδάλης έχει αυτή την αναγκή.
0: Είναι όμως δουλειά του κάθε Υπουργού Υγείας.
1: Ναι, ναι, να ελέγχει αν
0: να
1: λειτουργούν υπηρεσίες.
0: Εάν ας πούμε στο νοσοκομείο ΤΑΔΕ, το όποιο νοσοκομείο, το επόμενο ραντεβού για παθολόγο, πρόσεχε, μιλάμε για παθολόγο τώρα, έτσι, για να γράψει κάποια φάρμακα, είναι στις 28 Νοεμβρίου και σήμερα έχουμε 21 Ιουλίου. Αυτό είναι όμως, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ευθύνη.
1: Ναι, τώρα κοίτα να δεις. Εγώ δεν ξέρω.
0: Βλέπεις,
1: γιατί
0: ρολάρει το σύστημα. Λειτουργεί.
1: Ναι, για, πρόσεξε. Έχω, θα σου δώσω πολλές εναλλακτικές. Μία απάντηση είναι α, να πάει στο νοσοκομείο Καρίστου. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να πάει.
0: Κέντρο υγείας θες να πεις.
1: Νοσοκομείο έχει στην Κάριστο.
0: Α, έχει νοσοκομείο. Αμέ,
1: αλλά η Κάριστος.
0: Μα δεν είναι στη Χαλκίδα.
1: Ναι, η Κάριστος είναι μακριά. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μία μετακίνηση που μπορεί κάποιος να μην μπορεί να την κάνει. Ή να μην έχει τη δυνατότητα να την κάνει.
0: Κάτσε τώρα, δεν θα το ρίξουμε στον ασθενή να πάει να βρει τη λύση του. Εντάξει, μπορεί να
1: το
0: πει, αλλά και στην Αθήνα.
1: Θα σου θυμίσω τι ακριβώς έγινε με τα φάρμακα.
0: Βρε, ναι, ναι, αλλά όμως δεν είναι αυτό. Αυτό που λες είναι κάτι που μπορεί να υποθεί, αλλά δεν είναι λογικό,
1: ναι,
0: αυτό. Δεν είναι λογικό.
1: Εντάξει, δεν είναι λογικό. Εντάξει.
0: Όχι, δεν είναι λογικό ότι θα του πεις πήγαινε, ας πούμε, στη Σκύρο να γράψει το φάρμακο.
1: Μην είναι χωρίς φάρμακο.
0: Είναι
1: χωρίς φάρμακο.
0: Να, βρες κάπου, βρε παιδί με ένα νοσοκομείο και πήγαινε. Δεν είναι απάντηση αυτή προφανώς.
1: Άρε ένα χτέλ και πήγαινε κάπου να σου γράψω ένα φάρμακο.
0: Ναι. Πήγαινε. Κλείσε οπουδήποτε, ρε παιδί μου, και πήγαινε και γράψε το. Ναι. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο.
1: Όχι.
0: Ε, όχι. Ναι.
1: Αρχίζεις και σκληραίνεις πολλά. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, βρε Μανώλη. Μερικές φορές προτείνονται, δεν το λέω το κάνεις εσύ, το ξέρω πώς, καταλαβαίνω πώς το είπες. Προτείνονται εντός εγωγικών κάποιες λύσεις που δεν πατάνε στην καθημερινότητα και στην πραγματική ζωή του ανθρώπου του άλλου. Δηλαδή, το να του πεις του άλλου πήγαινε κάπου αλλού σημαίνει ότι πρέπει να αφήσει τη δουλειά του, να βρει μεταφορικό μέσο. Εν πάση περιπτώσει, να του προκαλείς μία αναστάτωση στην καθημερινότητα του και στη ζωή του για το αυτονόητο, δηλαδή το δικαίωμά του να γράψει τα φάρμακά του. Γι' αυτό μιλάμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λέω, μήπως οι καταπληκτικές τεχνολογίες που έχουμε θα μπορούσαν κάποια στιγμή να μας βοηθήσουν να βλέπουμε σε ποιες δομές υγείας υπάρχει πρόβλημα και υπάρχουν καθυστερήσεις τετραμήνου. Αν αυτό μπορούσαμε
1: τώρα,
0: να το δούμε, μήπως είναι, πρέπει να το διορθώσουμε.
1: Επειδή είναι καθυστέρηση τετραμήνου, εγώ θα ρωτήσω τώρα, γιατί είμαι και λίγο πονηρός. Ούτε πόνηρος, αλλά δεν έχει σημασία. Θα ρωτήσω τώρα και τον κύριο Νίκο από τη Χαλκίδα. Μηνιαία τα γράφει τα φάρμακα ή τρίμηνες συνταγές? Για να έχω έτοιμες τις απαντήσεις.
0: Όπα, σωστό. Πονηρή ερώτηση. Βέβαια.
1: Γιατί άμα σε καλύψει τρίμηνο.
0: Βέβαια.
1: Είναι αλλιώς.
0: Αλλιώς είναι. Να τα λέμε.
1: Έτσι. Το λέω, κύριε Νίκο, με πολύ αγάπη και συμπάθεια. Αλλά γιατί ξέρω, ναι, μάγειρη, θα σου πει ο άλλο ότι ναι, αλλά τρίμηνη έχει.
0: Κάτσε, βρε παιδί μου, τρίμηνη.
1: Ένα μήνα θα μείνει χωρίς καρδιά.
0: Τώρα, έλα τώρα για να μην. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν πήγαινε νωρίτερα.
1: Κάνει οικονομία. Ω Χριστέ μου. Τόρπι, το μήνυμά σας ήρθε αργά για τον κύριο Ρίζο, το κρατάμε όμως. Από το μεροκάματο που παίρνουν οικονομάνε τα delivery, από τα tips. Γιατί κάνουν σαν παλαβή να βγάλουν όσο πιο πολλέ. Ρε Γιάννη, δεν με ενδιαφέρει από πού βγάζουν. Το κράτος είπε αύριο 1 με 5 να μην κυκλοφορούν. Μπορεί να γίνει. Εσύ, Παρδάλη, λέει, που το παίζει πονηρό, είτε 40 έχει έξω είτε 0, το ίδιο μεροκάματο θα πάρει. Ναι, γιατί εγώ δεν δουλεύω έξω.
0: Οπότε δεν,
1: δεν το παίζω καθόλου πονηρό, Γιάννη μου. Και προτείνεις, λέει, της, ναι, το προτείνω, Γιάννη μου, τι να κάνουμε. Δεν μειώνεται το εισόδημά του κατά το 1 τρίτο αν η πολιτεία λάβει μέρημνα, ώστε, όχι, δεν είναι περίεργες θερμοκρασιακά, είναι επικίνδυνες θερμοκρασιακά. Πόσες μέρες το χρόνο έχεις πάνω από 40 βαθμούς, 10? Να τις καλύψει η πολιτεία λοιπόν αυτές τις 10-15.
0: Και τώρα μιλάμε για μία μέρα.
1: Άσε μας, ρε Γιάννη.
0: Από το μεροκάματο που παίρνουν, κονομάνε τα delivery ή από τα tips. Δηλαδή μιλάμε ότι αυτό που μας λες, Γιάννη, είναι ότι για μία μέρα θα χάσουν τα tips. Εντάξει, πες το στο Υπουργείο Εργασίας, πες, παιδιά, κακώς βγάλατε αυτή την απόφαση. Γιατί θα χάσουν τα tips. Πρέπει να δουλεύουν 43 βαθμούς. Για να μην χάσουν το tip. Για μία μέρα. Για μία μέρα, έτσι. Αυτό λέμε. Για το μεροκάματο θα το πάρουν.
1: Όχι, εγώ επιμένω ότι θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για όλες τις επικίνδυνες θερμοκρασιακά ημέρες. Είναι 10 το χρόνο. 15 παραπάνω δεν είναι. Μέσα στο χρόνο, μέσα στο καλοκαίρι, παραπάνω από 15 μέρες, πάνω από 40 βαθμούς, δύσκολο.
0: Συνεχίζει ο Γιάννης. Το κράτος κακώς απαγορεύει. Θα έπρεπε να δίνει επιλογή.
1: Έτσι, πες το.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Κακώς. Τα έχετε κάνει όλα σαν τα μούτρα σας. Προσπαθείτε να κλείσετε τις επιχειρήσεις. Μην μπορεί αύριο να πιει άνθρωπος καφέ, να μην μπορεί να φάει ένα σάντουιτς.
0: Σταμάτα.
1: Ειδήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο. Υποχρεωτική, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, θα είναι η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως 5 το απόγευμα στην Αττική αλλά και στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ανατολικής Θερεάς και Ανατολικής Πελοποννήσου, όπου έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται Φιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική, όπου από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας θα απαγορεύεται η είσοδος στους λόφους του Λυκαβητού και Φινόπουλου. Θα έχουμε ξηρούς ανέμους που προσομοιάζουμε το φαινόμενο στο μάτι, ανέφερε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ζητώντας από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, καθώς οι συνθήκες ευνοούν εκδήλωση και ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί πυροσβεστική ΕΚΑΒ και στρατός, περισσότερα στο ενικός.gr. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 60χρονο, ο οποίος μαχαίρωσε τουρίστες στην Ακρόπολη. Το ασκήθηκε επίσης δίωξη για τα πλημελήματα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό κοντά στον κόμβο Μέστη στον Εύρο. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του. Τραυματίστηκαν 13 άτομα, ανάμεσά τους και ο διακινητής. Μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Ανέφερε επίσης ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο πυρηνικό φρούριο της Τεχεράνης ή οπουδήποτε αλλού επιχειρήσει να αναστήσει αντίστοιχη βάση.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ναυαγή, όπως όλα δείχνουν, η προσπάθεια της ΑΕΚ για να αποκτήσει τον 27χρονο μέσω από τη Ζάμπια Kings Kangua που ανήκει στη Χάποελ Μπέρσεβα. Η Ισραηλινή ομάδα το χρησιμοποιεί στον αγώνα της με την Ισλανδική Vikingur για τα προκριματικά του Champions League, κάτι που σημαίνει ότι η Ένωση δεν θα είχε το δικαίωμα να τον αξιοποιήσει στους αγώνες της για τα play-off της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather.
7: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μανώλη, δικό σου τώρα. Πρέπει εσύ να πεις την ώρα όπως πάντα. Τέτοια ώρα, πάντα, εσύ λες την ώρα.
1: Θα πνιγώ, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να είσαι έτοιμος. Σε
1: έκανα και νόημα. 8 λεπτά λοιπόν μετά τις 10, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Hydration break, Μανώλης Παρτάλης μόλις είχε.
1: Τι είχα?
0: Hydration break.
1: Ναι.
0: Έτσι, και θα χρειαστούμε. Χρειαζόμασταν σήμερα και θα χρειαστούμε και από αύριο.
1: Για να δούμε.
0: Ο κύριος Τάσος Αρνιακός είναι στη τηλεφωνική γραμμή, ο μετεωρολόγος.
1: Καλησπέρα
0: κύριε Αρνιακέ, ευχαριστούμε.
2: Καλησπέρα κύριε Κατσαμπέχη, κύριε Παρδάλη.
1: Να είστε καλά.
2: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Real FM. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου βάλατε το πεσημιστικό τραγούδι του Καριωτάκη. Βεβαίως θα έχουμε καύσωνα, βεβαίως θα έχουμε ζέστη, αλλά όχι ότι είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, θα τα ξεπεράσουμε.
1: Ναι, προφανώς. Καλοκαίρι είναι.
2: Καλοκαίρι είναι και είναι ο πρώτος ουσιαστικά καύσωνας του φετινού καλοκαιριού. Θα έλεγα ότι θα φτάσουμε αύριο τους 42-43 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν φαίνεται συνέχεια αφού από την Πέμπτη και μετά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Ωστόσο αύριο τα πράγματα είναι επικίνδυνα όχι τόσο λόγω της ζέστης, αλλά λόγω της συνύπαρξης και βορείων-βορειοδυτικών ανέμων. Mm-hmm. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια τον μεγάλο κίνδυνο για πυρκαγιές. Ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο συναγερμό, στο μέγιστο συναγερμό, στη Φιώτιδα, την Κορινθία, τη Βιωτία, την Αργολίδα και την Αττική. Δευτερευόντως, στη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Φωκίδα, την Αχαία, την Αρκαδία, τη Λακωνία και τη Ρόδο. Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές για αύριο. Χρειάζεται επαγρύπνηση, προσοχή μεγάλη, ούτε καν σκέψη για άναμα φωτιά στο ύπαιθρο για οποιοδήποτε λόγο. Ενώ φαίνεται ότι ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στη Θεσσαλία τοπικά του 42 με 43 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική του 40 με 41, επίσης υψηλές θερμοκρασίες περιμένουμε στην Αργολίδα, την Λακωνία και την Ετωλοακαρνανία, στην περιοχή του Αγρινίου, δηλαδή στις γνωστές εσημασμένες για τις υψηλές θερμοκρασίες περιοχές θα έλεγα.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αυτά είναι τα αυριανά.
0: Ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση,
2: παρακαλώ,
0: κύριε Αρνιακή. Σήμερα στην αυτή την συνεδρίαση που έγινε με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είπε ότι οι συνθήκες οι αυριανές θα προσομοιάζουν με εκείνες που είχαμε στο μάτι.
2: Ναι.
0: Μίλησε για ανέμους καταβάτες, αν το θυμάμαι καλά. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε?
2: Τι είναι ο καταβάτης? Θα φυσήξει ουσιαστικά βορειοδυτικός άνεμος. Μαΐστρος λέγεται αυτός ο άνεμος, αλλά όταν περνάει από την Πίνδο απάνω κατεβαίνει σαν λίβας. Είναι ο άνεμος που λέει σαν το λίβα που καίει τα
1: Σπαρτά, βέβαια.
2: Στη Θεσσαλία είναι ο καυτός άνεμος, καθώς περνάει όσο ανεβαίνει την Πίνδο είναι καλά. Είναι δροσερός γιατί έρχεται από το Ιόνιο. Αλλά όταν κατεβαίνει την δεξιά πλευρά της Πίνδου, κατηφορίζει δηλαδή προς το Αιγαίο, εκεί ζεσταίνεται. Λόγω της πίεσης που υφίσταται λέγεται στα μετεωρολογική ονομασία άνεμος φεν. Και εν πάση περιπτώσει είναι ζεστός, καυτός και ή θα είναι καυτός στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Γι' αυτό είπα για Θεσσαλία, για Φιώτιδα, για Αττικοβιωτία και στην Πελοπόννησο, τα βουνά της Πελοπόννησου καθώς θα κατεβαίνει φεύγοντας προς το Μυρτό Πέλαγος, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Λακωνία. Θα είναι οι διακεκαυμένες περιοχές της Ελλάδας αύριο.
0: Η ένταση αυτού του ανέμου που περιγράψατε είναι φαντάζομαι αρκετά σημαντική. Δεν ξέρω αύριο σε τι επίπεδα θα βρίσκεται.
2: Ναι, στα 5 με 6 το πολύ πολύ 7 από 4.
1: Είναι όμως ισχυρή άνεμη.
2: Ισχυρή άνεμη, βεβαίως είναι ισχυρή άνεμη.
1: Με τη συνδρομή και τις θερμοκρασίες.
2: Ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. Ναι. Ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. Γι' αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση και προσοχή. Την Πέμπτη τα πράγματα βελτιώνονται, οι άνεμοι εξασθενούν, οι βροχές θα είναι λίγες. Την Παρασκευή όμως χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή, όχι για τη θερμοκρασία, διότι ουσιαστικά θα έχει πέσει στους 35, 34, 35 βαθμούς Κελσίου, ουσιαστικά 8 με 10 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά θα έχουμε την Παρασκευή πολλές βροχές και καταιγίδες, αλλά και μπουρίνια, κυρίως στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, Χαλκιδική, Θερμαϊκός, Πιερία, Ανατολική Θεσσαλία, το Πύλιο, η Βόρεια Εύβοια, οι Σποράδες, η Ανατολική Αττική, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Εκεί θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνοπτώσεις, χαλαζοπτώσεις και δεν αποκλείεται δυστυχώς και πλημμυρικά φαινόμενα, διότι θα είναι απότομη η βροχή και θα πέσει με αρκετή ραγδαιότητα. Μπορεί και να φτάσουμε τα 50 με 60 τόνους το στρέμμα βροχή μέσα σε μισή ώρα, παραδείγματος χάρη. Αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει πλημμυρικά προβλήματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή όλος ο κόσμος, ιδιαίτερα την Παρασκευή και το Σάββατο τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, θα βρίσκεται στους δρόμους, διότι είναι ένα τριήμερο καλοκαιρινό, και στις θάλασσες, χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους κεραυνούς στις θάλασσες. Βεβαίως στους δρόμους χρειάζεται προσοχή, διότι η βροχή θα δημιουργήσει ολισθηρό έδαφος, επειδή έχει αρκετές μέρες να βρέξει, αλλά στη θάλασσα οι κεραυνοί είναι επικίνδυνοι. Όταν δούμε λοιπόν να μαυρίζουν τα σύννεφα και να αρχίσει να φυσάει δυνατός άνεμος, βγαίνουμε αμέσως έξω, δεν φοράμε κοσμήματα οι κυρίες, διότι δυστυχώς τραβάνε κεραυνούς, και μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο με κλειστά τα τζάμια. Είναι η καλύτερη περίπτωση, η πιο ασφαλής περίπτωση για να αποφύγουμε τους κεραυνούς στις παραλίες.
1: Εκεί όπου είναι ανοιχτό δηλαδή το πεδίο.
2: Ναι, εκεί που είναι ανοιχτό το πεδίο.
1: Και άρα τον κεραυνό μπορεί να τον τραβήξουν στοιχεία.
2: Από τέντες, από κολόνες, από δέντρα. Μπορεί να πάμε να φυλαχτούμε κάτω από ένα δέντρο από την βροχή και να φάμε τον κεραυνό. Επίσης δεν χρειάζεται να οι κυρίες να φοράνε κοσμήματα, διότι πέρσι χάσαμε ένα μικρό κοριτσάκι από μια μικρή εγγραφούλα που είχε στο μαγιό του, μεταλλική.
1: Ναι, και κινητά και τέτοια, έτσι, όλα αυτά
2: θέλουν. Όλα αυτά, καλά, τώρα με κινητό στη θάλασσα μέσα δύσκολο.
1: Όχι, για έξω από τη θάλασσα, αλλά μην το λέτε.
2: Καλό είναι να αποφεύγουμε τέτοια πράγματα. Μπόρα είναι να περάσει.
0: Περιγράψατε πάντως, κυρία Αρνιακέ, μέσα σε λίγες μέρες μια έντονη εναλλαγή του καιρού. Αυτό είναι συνηθισμένο για τέτοιο μήνα, για τέτοια...
2: Ξέρετε, ο κανόνας τα τελευταία χρόνια με την κλιματική κρίση είναι ότι μετά τους καύσονες έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες για να τους διώξουν. Και αυτή η εναλλαγή των φαινομένων είναι κλασικό δείγμα της κλιματικής κρίσης που μας πλήττει τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο την Ελλάδα, παγκοσμίως, και βλέπουμε τι γίνεται. Είδαμε τι έγινε και στη Δυτική Ευρώπη, που έχει υποστεί ήδη τρεις καύσονες μέχρι τώρα, και ακολούθησαν οι βροχές και οι καταιγίδες και τις πλημμύρες. Έτσι λοιπόν, έστω και τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, εμείς θα τα υποστούμε νομίζω μια φορά. Τώρα από εκεί και πέρα για τον Αύγουστο έχει ο Θεός, αλλά πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του Ιουλίου και τις αρχές του Αυγούστου δεν θα έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ναι, μάλιστα. Πάντως δεν είναι τα μελτέμια αυτά, κυρία Νιακέ. Είναι νωρίς ακόμα.
2: Όχι, σε καμιά περίπτωση. Το μελτέμι είναι βόρειο-βορειοανατολικός άνεμος.
1: Αβόρειο-ανατολικός.
2: Πνέει στο Αιγαίο αρκετές ημέρες και κόβει τη νύχτα. Εδώ μιλάμε για βόρειο-δυτικό άνεμο που μας έρχεται ουσιαστικά
1: που
2: από,
1: μπορεί
2: την,
1: και
2: Κέρκυρα,
1: να διατηρηθεί,
2: από την Κέρκυρα. Ο βόρειο-ανατολικός μας έρχεται από την... από τον εύξηνο πόντο, από τα Δαρδανέλια. Ναι. Ενώ ο βορειοδυτικός μας έρχεται από την Κέρκυρα και την Ιταλία.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και πάντα στη διάθεσή σας ό,τι ώρα και
1: καλά.
2: Να είναι.
1: Προσοχή.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Μέτρα αυτοπροστασίας και καιρός είναι, θα τον αντιμετωπίσουμε.
0: Θα
1: μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο.

0: πρόσεξε, λέει τώρα να δεις λογική. Θέλει ο άλλος να δουλέψει και πας εσύ το κράτος.
1: Ναι.
0: Λέει ο Γιάννης έτσι. Ναι. Οποιοδήποτε. Και του λες, δεν ξέρεις εσύ το καλό σου. Εγώ το ξέρω καλύτερα, γι' αυτό σου απαγορεύω να δουλέψεις. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και κρέας θερμοκρασίας, φυσικά. Να μην χάνει κάποιος το μεροκάματό του, εάν δεν μπορεί να δουλέψει. Το είπαμε αυτό. Όχι όμως να απαγορεύεις και στον άλλο που μπορεί. Ποιος μπορεί? Γιάννη μου, η απαγόρευση είναι για τις οικοδομές, για τις υπαίθριες εργασίες. Έτσι, δηλαδή αν ένα συνεργείο του Δήμου φτιάχνει κάποιο, κάνει κάποιο εργοδοπίας, αύριο δεν μπορεί να το κάνει. Δεν θα το κάνει αύριο. Mm. Θα μείνουμε με την τρύπα. Λες και άμα το κάνουν αύριο θα κλείνει τρύπα. Δεν με τώρα. Τα delivery, γιατί είναι η μετακίνηση. Και όποιος γενικώς εργάζεται, δηλαδή αν είναι αύριο να φτιάξουν κάτι στα παρτέρια, στους δήμους, στους δρόμους εκεί, στα διαχωριστικά που πάνε και βάζουν, δεν θα το κάνουν και δεν θα το κάνουν αυτές τις ώρες. Αν είναι να κάνουν αύριο διαγραμμίσεις, δεν θα τις κάνουν. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, κυρίως τα έργα οικοδομής είναι.
1: Και να θέσω και μία παράμετρο. Λέει, θέλει ο άλλος να δουλέψει και πας εσύ και του λες, δεν ξέρεις το καλό σου, εγώ το ξέρω καλύτερα. Μιλάμε για τους εργαζόμενους τώρα, έτσι. Δηλαδή, δέχεσαι Γιάννη να του πει το αφεντικό του, για παράδειγμα, ξέρω εγώ το καλό σου, πρέπει να δουλέψεις με καύσωνα. Αυτό το δέχεσαι ως λογική? Γιατί αν το δέχεσαι αυτό ως λογική, ξέρεις, και εδώ είναι μία επιβολή από κάπου αλλού. Και δεν ξέρω αυτή η επιβολή προς ποια κατεύθυνση είναι. Είναι για σένα προς τη σωστή κατεύθυνση? Δηλαδή είναι λάθος να πεις στον εργαζόμενο, να πεις στον εργοδότη μάλλον, δεν θα τον βάλεις αυτόν τον άνθρωπο που δουλεύει έξω στους 43 βαθμούς να δουλέψει μέσα στο μεσημέρι? Αυτό είναι λάθος? Είναι μήπως σωστό, ρωτάω, είναι σωστό να πει ο εργοδότης, εγώ που ξέρω το καλό σου Γιάννη, εσένα του εργάτη, θεωρώ ότι θα σου κάνει πάρα πάρα πολύ καλό στον καύσωνα να δουλέψεις το μεσημέρι και να είσαι και μια χαρά. Αυτό είναι το καλό.
0: Αν πάντως αύριο δουλέψει κάποιος, λέω, γενικώς, δουλέψει οικοδομή και χτυπάω ξύλο, πάθει κάτι, μια θερμοπληξία, ας πούμε, ή πάθει κάτι σοβαρό, έτσι, και δεν είχε βγάλει το κράτος αυτή την απαγόρευση, θα λέγαμε μετά, κοίτα να δεις τώρα. Ανάλογη το κράτος, βέβαια δεν έβγαλε μια απαγόρευση. Άφησε τον κόσμο να δουλεύει με 43 βαθμούς. Τι έκανε, πήγε και έσκασε ο άλλος.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Τα συζητάγαμε και με τον κύριο Στοιμενίδη, που εκπροσωπεί τους ανθρώπους που δουλεύουν στις τεχνικά επαγγέλματα.
0: Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Αφήνουν τον κόσμο και δουλεύει.
1: Πολλά από τα ατυχήματα που συμβαίνουν είναι σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Είτε καύσωνες, είτε το χειμώνα, ακραίες καιρικές συνθήκες. Και σίγουρα, προφανώς και μπορείς να έχεις τη γνώμη σου και την άποψή σου, δεν το συζητάμε. Και γιατί αυτό εξάλλου τη διαβάζουμε και τη μεταδίδουμε. Προφανώς
0: ίσα
1: και
0: που ενθαρρύνεται η διαφωνία,
1: βεβαίως,
0: δεν απαγορεύεται.
1: Εννοείται. Και προφανώς και επιτρέπεται να διαφωνεί κάποιος μαζί μας. Όχι μόνο επιτρέπεται, διαφωνείστε ελεύθερα, πώς να το πω αλλιώς.
0: Εγώ πάλι δεν έχω...
1: Αλλά ξέρεις λιγάκι, να το βάζουμε και σε μια λογική το πράγμα, γιατί αυτό το κάποιος που σου απαγορεύει ή κάποιος που σου λέει το καλό σου, να δούμε πρώτα ποιος είναι αυτός ο κάποιος. Για
0: εγώ,
1: να το πιάσουμε, ναι, από κάπου το θέμα.
0: Εγώ πάντως αύριο δεν έχω διάθεση, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά
1: να δουλέψεις.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το συζητήσουμε σε κάποια στιγμή. Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Αν είχα διάθεση αύριο, θα έβγαινα μία η ώρα και θα πήγαινα σε κάποια μέρη που έχουν οικοδομές. Να κάνω έτσι μια βόλτα μισή ωρίτσας, τρία τέταρτα με το αυτοκίνητο, κλιματισμό δεν είναι, να δω λίγο τι γίνεται, έτσι,
1: δεν νομίζω από, θα δουλεύει καλά, καλά, έτσι,
0: από περιέργεια, και θα έκοβα και λίγο έτσι, θα είχα το νου μου λίγο και στο delivery να δω τι παίζει.
1: Να.
0: Γιατί ξέρεις, παραγγελία μία παρατρία,
1: ναι, βέβαια,
0: έτσι, θα εξυπηρετηθεί, ναι, και ας πάει μία και τέταρτο, μία παρά δέκα, μία παρά πέντε. Έτσι, λοιπόν, το λέω έτσι. Εσύ δεν νομίζεις θα δουλέψεις κανείς αύριο, θα νεκρώσουν?
1: Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Δεν λέω ότι θα νεκρώσουν όλα. Αλλά τώρα κάνουμε μία συζήτηση και λέμε αν είναι σωστό αυτό το μέτρο ή όχι. Για μένα είναι ξεκάθαρα σωστό. Μακάρι να τηρηθεί. Και μακάρι και εμείς ως πολίτες να μην. Εγώ το ξαναλέω αυτό. Χρειάζεται να πούμε.
0: Τώρα κατάλαβα τι ο Γιάννης το πάει στην ατομική ευθύνη. Να το εδώ. καθένα. Εγώ λέω ότι ο εργαζόμενος ξέρει καλύτερα το καλό του από τον καθένα.
1: Ναι, μα οπότε, το αν θα δουλέψει, όχι, θα το πει ο εργοδότης του.
0: Ναι, οπότε, άμα, ναι.
1: Είναι ο εργοδότης, αυτό,
0: λοιπόν,
1: έτσι.
0: Ο εργοδότης λοιπόν.
1: Δεν είναι επιλογή του εργαζόμενου να θα πάει στη δουλειά ή όχι.
0: Δεν θα φταίει ο εργοδότης. Γιατί ο εργαζόμενος δεν μπορεί, αν δεν βγάλει η πολιτεία, δεν βάλει ομπρέλα. Ο εργαζόμενος από μόνος δεν μπορεί να πει δεν έρχομαι να δουλέψω γιατί έχει ζέστη.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Άρα δεν είναι θέμα του εργαζόμενου να ξέρει τι είναι το καλό, είναι θέμα του εργοδότη.
1: Να, μάλιστα. Μα γι' αυτό έκανα την ερώτηση, έτσι, ποιος ξέρει το καλό μας.
0: Απλά πράγματα.
1: Μα, αυτό
0: δηλαδή, να πάρω εγώ τώρα, λέω, να δουλεύω εξής σήμερα, επειδή έχει ζέστη πολύ, δεν θα έρθω να δουλέψω. Και δεν θα με πάρει ο γεροδιάολος, ας πούμε. Θα μου πει το αφεντικό μου που δουλεύω έξω, εννοώ, έτσι. Και να, ναι, Μανώλη μου, ναι, ναι. Μην έρθει σήμερα.
1: Άρα, συγγνώμη, το σχήμα που προτείνει ο Γιάννης είναι αυτό. Ήζερα. Δηλαδή, ότι θα έπρεπε να υπήρχε, για παράδειγμα, μία οδηγία του Υπουργείου Εργασίας με τη μορφή της υποχρεωτικής οδηγίας. Όπου ο κάθε εργαζόμενος θα παίρνει, που δουλεύει σε αυτά τα επαγγέλματα, έτσι, μιλάμε για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα. Θα παίρνει λοιπόν τον εργοδότη και θα του λέει: αφεντικό, εγώ αποφασίζω ότι για το δικό μου το καλό θα δουλέψω.
0: Δεν έχω καταλάβει. Έχουμε κάνει.
1: Αυτό ναι, συζητάμε.
0: Εν τω μεταξύ, η απαγόρευση είναι μία με πέντε.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω όλη μέρα.
1: Ναι, όχι, προσπαθώ να καταλάβω αυτή το σκεπτικό.
0: Εγώ δεν ξέρω πάντως εργαζόμενο που να μπορεί να αποφασίσει,
1: ναι,
0: αν θα
1: ακριβώς, δουλέψει. Ακριβώς.

0: Δηλαδή τώρα αφεντικά και δούλη στο γάμο του Κουτρούλη.
1: Έμα τώρα.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Έλα τώρα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Το νησί των σκλάβων του Μαριβό. Την ξέρεις την ιστορία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είπε να βαγούν σε ένα νησί που κατηγείται από σκλάβους εξεγερμένους.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι, γιατί αυτά, γιατί δεν. Πρέπει να έχω και καμιά δεκαετία να παιχθεί σε θέατρο αυτό το έργο.
1: Να επιστρέψω λίγο στο Γιάννη, αν μου επιτρέπεις.
0: Να με. Έτσι. Άκουλη.
1: Λοιπόν, λέει, γιατί διαστρεβλώνεις ό,τι λέω. Είπα να μην βάλει πολιτή ομπρέλα. Φυσικά και θα πρέπει να καλύπτει 100% έναν εργαζόμενο που δεν θέλει να δουλέψει.
0: Δεν γίνεται όταν μπαίνει
1: αν
0: ομπρέλα.
1: Θέλει όμως, δεν γίνεται. Περίμενε, ρώτακε. Αν θέλει όμως.
0: Με δική του ευθύνη.
1: Γιάννη, μισό λεπτάκι. Τι, τι εννοεί όταν λε αν θέλει.
0: Με δική του ευθύνη.
1: Δηλαδή, αν ο εργοδότης πει ότι αύριο θα θέλετε όλοι. Αύριο θα θέλετε όλοι. Το νου σας.
0: Παιδιά, όχι.
1: Το νου σας. Αύριο όλοι θα πείτε
0: θα
1: ναι, παιδιά.
0: Θα στο πω εγώ, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πού είναι η βούληση και η επιθυμία του εργαζόμενου?
0: Όταν μπαίνει η ομπρέλα, τελειώνει η ιστορία.
1: Έμα.
0: Λοιπόν, αλλιώς.
1: Πρέπει
0: είναι,
1: να μπαίνει
0: αλλιώς, αλλιώς έρχεται.
1: Δεν είναι ομπρέλα.
0: Αλλιώς έρχεται ο εργοδότης και λέει, παιδιά, κοιτάξτε. Αύριο 1 με 5 το κράτος έχει απαγορεύσει την εργασία. Αλλά αν θέλει κάποιος να έρθει.
1: Έχει πει όμως το κράτος ότι αν θέλετε
0: ναι,
1: να έρθετε.
0: Αν θέλει κάποιος να έρθει.
1: Μαντέψτε εσείς τι θα κάνετε. Θα θέλετε.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό θα πει ο εργοδότης.
0: Και εδώ όλοι ξέρετε τι ψηφίζουμε.
1: Έτσι, έτσι κλείνει η ομπρέλα.
0: Θυμίζω λίγο. Και εδώ ξέρετε τι ψηφίζουμε όλοι εδώ, έτσι. Μην πέσουν τίποτα κλωτσιές. Λοιπόν. Εντάξει, όχι, όχι. Δεν θέλω. Δε. Όχι, όχι. Εδώ είμαστε. Τα έχουμε συζητήσει.
1: Τα έχουμε πει.
0: Εντάξει. Όλα καλά. Εγώ λέω αν δω αύριο τελείωρα για 4 ώρες μετά τη μία να τρέχει σε δρόμο αντίθετη κατεύθυνση να κόβει δρόμο περνώντας από πεζοδρόμιο. Το... Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Βαγγέλη. Δεν κάνετε κάτι. Απλά. Καλά, γενικώς δεν κάνουμε κάτι, διότι δεν θα κάνουμε κάτι. Είναι ωραίες, λέει, καλοκαιρινές βροχές, είναι ωραίο να γίνει σε μουσχέμα με ήλιο και με ζέστη. Ξηρομερίτης έχει χιάσει το αρματικό σου, θέλω να σου πω. πήγαινε πέστε εκεί που θα μπουν μέχρι το γόνατο στο νερό. Και εμείς, λέει, που δουλεύουμε σε εργοστάσια και βγαίνει το προϊόν καυτό και η υγρασία φουλ με 40 βαθμούς, τι είμαστε, βλάκες?
1: Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, διανομή, μεταφορά προϊόντων κτλ.
0: Ναι, τώρα εδώ λέει, πρόσεξε, εδώ τώρα λέει, όταν είσαι μέσα.
1: Ναι.
0: Εκεί, ναι, προφανώς εκεί αυτό δεν θα το πιάνει, λογικά. Δεν θα το πιάνει.
1: Παιδιά, υπάρχει απόφαση. Μπορεί να μπει κάποιος τώρα. Αν λίγο χρόνο να πάρουμε, μπορούμε να τη δούμε κι εμείς και να σας απαντήσουμε και να σας πούμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Η υποχρεωτική θα είναι αύριο η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών τέθηκαν Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Κλείνει από τις 12 το βράδυ και μέχρι νεοτέρας ο Λυκαβητός. Για επικίνδυνους ανέμους και συνθήκες όμοιες με αυτές τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι έκανε λόγο ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, έχεις αργήσει και με χαλάς.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Εγώ εσένα.
0: Ναι, γιατί ξέρετε.
1: Χαλάω εγώ εσένα.
0: Γιατί ξέρετε εδώ με τις αριστερές λογικές σου.
1: Εγώ.
0: Ναι. Και.
1: Τι μου προσάπτεις.
0: Την κλασική αριστερή αντίληψη ότι η εργασία είναι καταναγκασμός. Έχεις σαθέσφατο.
1: Είπα εγώ ότι η εργασία είναι καταναγκασμός.
0: Όχι, αλλά το λέει. Λοιπόν, έχει αθέσφατο το κακό αφεντικό καλό εργάτη. Τον έχει αναπτύξει.
1: Εσύ τα λες αυτά για μένα, Μανώλη.
0: Τον έχει αναπτύξει μια καλή σχέση ο εργάτη με το αφεντικό του και να είναι ευχαριστημένο με τη συνεργασία ότι καν υπάρχει στο δικό σου σύμπαν. Εντάξει.
1: Μανώλη, γιατί μου μιλάς έτσι απόψε. Αλήθεια, ειλικρινά, τι έχει πάθει.
0: Λοιπόν, διότι πάει εργάτη στο αφεντικό του και του λέει αφεντικούλη, αύριο επειδή θα έχει 43 βαθμού. Και. Ψήνε τη φαλάκρα με τον ήλιο.
1: Βάλε καπέλο.
0: Ναι. Λέω να. Εννοείται. Το συζητάς. Και όχι μόνο αύριο, και μεθαύριο. Μην έρθεις ούτε μεθαύριο. Έτσι.
1: Και γιατί θα βρέξει. Θα έχει βροχές.
0: Μπράβο. Ναι. Είτε, έτσι. Είναι, δηλαδή, τη μία έχει ζέστη, μην προφανώς υπάρχει. Και την άλλη, επειδή πάει και μήνες, μην έρθεις ούτε μεθαύριο. Και τα ξαναλέμε από Παρασκευή. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σε κερνάω ένα διημεράκι.
1: Βέβαια.
0: Τα πάμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, έχεις αρχίσει και με χαλάς. Έχεις εσύ τώρα αυτή την λογική ότι η εργασία είναι καταναγκασμός.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Arbeit macht frei.
1: Όχι, μην μου τα λες αυτά, δεν μπορώ. Έλα τώρα. όχι.
0: Λοιπόν, η εργασία απελευθερώνει.
1: Ναι. Το σκέφτηκα την πρώτη τώρα. Στιγμή που το έπες, αλλά ας μην το πω.
0: Το λέω
1: τώρα,
0: εγώ, δεν είναι μήνυμα.
1: Λοιπόν,
0: ή μήπως λέει νομίζουν οι κύριοι της κάθε κυβέρνηση τα εργοστάσια συνθήκες συνειδανιστικές με air-condition και με cool break. Κωνσταντίνε, φίλε, Κωνσταντίνε, πες το. Cool break. Όχι, δεν υπάρχει cool break. Είναι hydration.
1: Λοιπόν, να πω κάτι, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Τέλεια θα ήταν. Πάρα πολύ καλά θα είναι και είναι, γιατί ισχύει σε κάποιες περιπτώσεις, ο εργάτης με το αφεντικό του να είναι ευχαριστημένος και η συνεργασία να είναι μια χαρά.
0: Πολλές φορές είναι.
1: Αυτό ακριβώς. Πολλές φορές είναι. Όταν βγαίνουν κάποιες αποφάσεις, βγαίνουν για να καλύπτουν τους εργαζόμενους σε περιπτώσεις που αυτό που περιγράφει ο Γιάννης δεν ισχύει. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε σε μια λογική πολύ ωραίων και καλών προθέσεων και αυτό να μας εμποδίζει από το να βγάζουμε κάποιες αποφάσεις για να καλύπτουμε τις περιπτώσεις αυτές που ούτε οι προθέσεις είναι καλές, ούτε οι συνεργασίες είναι καλές, ούτε οι εργαζόμενοι καλύπτονται.
0: Ξέρεις εσύ τώρα.
1: Έτσι.
0: Εργατοπατέρα.
1: Θα μου κολλήσεις καμία ρετσινιά τώρα εσύ.
0: Άντε τώρα.
1: Πάντως διάβασα την απόφαση. Νομίζω ότι καλό είναι όσοι θέλουν να το... τους ενδιαφέρει να τη διαβάσουν, γιατί κάνει συγκεκριμένες παραπομπές και αναφέρει και σε ποιες περιοχές θα ισχύσουν όλα αυτά που θα ισχύσουν. Ούτως ή άλλως πάντως κάνει αναφορά και στην εγκύκλιο για την πρόληψη της θερμικής καταπώνησης που μιλάει για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και τα λοιπά. Αναφερθήκαμε χθες σε αυτό. Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να το δει και να δει τι αφορά στο δικό του το επάγγελμα.
0: Εδώ, γεια σας κύριε Εβίτα. Καλησπέρα, λέει παιδιά. Τσουρέκια με τον Γιάννη. Είναι πολύ κουραστικό να διαβάζει συνέχεια μηνύματα του. Τσουρέκια δεν ξέρω. Γεμιστά μας τι είχα πει.
1: Λοιπόν, να απαντήσω εγώ κάτι στη φίλη μας. Κοίτα, εμείς δεν απαντάμε στον Γιάννη. Απαντάμε σε μία άποψη που εκφράζεται. Και αυτή η άποψη δεν εκφράζεται μόνο από τον Γιάννη. Εκφράζεται και από άλλους ανθρώπους στην κοινωνία που ζούμε. Στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας.
0: Αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Πιθανόν και μέσα στη. Και πιθανόν και στη σκέψη άλλων ακροατών. Δηλαδή δεν είναι μια προσωπική κουβέντα που κάνει η Ελένη και ο Μανώλης με τον Γιάννη. Είναι η άποψη Γιάννη, σε αυτήν απαντάμε.
0: Ναι. Η κυρία Ζέτα που στέλνει συνέχεια το μήνυμα «Καλησπέρα» είπε και λιποθύμησε.
1: Ναι.
0: Και εννοεί.
1: Το θέμα του μηνύματος της είναι πάντα ως θέμα γράφει υπέρβαση.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχεις καταλάβει? Γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Δεν πάει το
1: καθόλου.
0: Μυαλό μου.
1: Και επειδή δεν ήθελα να φανώ αδαείς, δεν το ανέφερα.
0: Το μυαλό μου δεν πάει γενικά. Εμένα δεν είναι. Δηλαδή είναι. Εντάξει, με τη ζέστη γίνεται χειρότερα.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικώς. Αλλά δεν πάει το μυαλό μου πραγματικά. Το έχει στείλει τρεις φορές. Και λέω, θα γράψει κάτι παραπάνω. Ποιο, πού, τι. Πότε είπε καλησπέρα, μετά γιατί λιποθύμησε, τι συνέβη. Καλησπέρα, λέει, είπε και λιποθύμησε. Οκ. Μα τι στο καλό βρε Μανώλη, βάλτε και ένα ελληνικό τραγούδι.
1: Α, θα το κάνουμε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω Μανώλη ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν να παίζουμε περισσότερα ελληνικά τραγούδια. Τι λες?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω με αυτές τις αριστερές αντιλήψεις που έχεις. Έχω αρχίσει και θα με κάνεις και
1: εμένα. Πιο λαϊκά ρε παιδί μου τραγούδια, κατάλαβες? Να πιάνουν τον κόσμο αυτό.
0: Η κυρία Γιώτα εδώ πέρα λέει ότι γίνεται επιλογή ακροατών. Δεν απαντά. Κυρία Γιώτα, στέλνετε μηνύματα που είναι πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ ωραία, πολύ ευγενικά. Και είναι όλα καλησπέρα, καλημέρα, καληνύχτα.
1: Όχι μωρέ, εντάξει, να σου πω, στέλνει και πολύ ωραία.

0: Αλλά εντάξει.
1: Ούτε το κάνω το 1, 2, 3, οπ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το ρίξα στο σωρολό. Όχι.
0: Λασκαρή, τα βλέπεις έτσι, πάνε με παρασύρει.
1: Σε μονοπάτια.
0: Σε αυτό το δρόμο χωρίς επιστροφή. Της αριστεράς και της πρόοδου. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Και της πρόοδου.
0: Δεν ήμουν εγώ έτσι όταν ήρθα εδώ.

0: FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τις μετράς τις μέρες.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Δεν θα σου πω. Σε ρωτάω
1: πάνω. Γενικά, να κάθομαι να μετράω μέρες, όχι. Αν υπάρχει κάποιος λόγος, μπορεί και να το κάνω.
0: Απλά θα σου πω ότι σε 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Είναι 10 μέρες.
1: Σε 2 μέρες είναι 10 μέρες. Δηλαδή στις 23 του μηνός είναι 10 μέρες. Ναι. Πριν ή μετά?
0: Μετά.
1: Προσθέτω τώρα εγώ να δω πού θα με βγάλει αυτή η κουβέντα.
0: Τι είναι, είναι πολύ απλό.
1: Τι θα γίνει τώρα?
0: Συμπληρώνεται το 10ήμερο από τη σύλληψη στη Βρετανία της 46χρονης.
1: Α. Οπότε πρέπει να έρθει.
0: Δεν ξέρω. 10 μέρες δεν είπαν ότι θα κάνει η έκδοση?
1: Νομίζω ότι αυτό αναφέρονταν στην ανακοίνωση των Βρετανικών αρχών.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι στη Βρετανία αυτά είναι πάρα πολύ...
0: Είναι πολύ τυπική σε αυτά.
1: Πολύ τυπικά είναι όλα αυτά.
0: Ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, προφανώς δεν ξέρω αν 10 ή 11. Απλά λέω ότι είμαστε, πλησιάζουμε στο 10ήμερο.
1: Ναι.
0: Γιατί το θέμα τόνισε λίγο, αλλά θα επανέλθει.
1: Φυσικά
0: γιατί όπου να είναι θα έρθει στην Ελλάδα.
1: Mm-hmm.
0: Για να δούμε λίγο τι έχει γίνει.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί τα αφήσαμε λίγο πίσω το θέμα.
1: Το έχουμε αφήσει, η αλήθεια είναι, λίγο πίσω.
0: Ενώ η επικαιρότητα τα άφησε πίσω εκ των πραγμάτων, γιατί δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Απλά λέω 13 Ιουλίου συνελήφθη. Άρα εκεί 13, 14, 15, 25, θέλω να πω. Εκεί περίπου θα πρέπει λογικά.
1: Ναι, και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν προβάλλεται μόνο από μία πλευρά, αλλά προβάλλεται γενικότερα, νομίζω και από τις ανακριτικές αρχές, είναι η ταυτότητα του αποστολέα του email. Αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί από την αστυνομία.
0: Το οποίο βέβαια αυτό δεν, θέλω να πω ότι μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως του χρόνου.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Αλλά δεν επηρεάζει ο χρόνος.
1: Θα αναζωπηρωθεί όντως, όπως πολύ σωστά το λες. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι μια κρίσιμη εκκρεμότητα.
0: Απλά το θυμήθηκα τώρα, γιατί επειδή θα έχουμε τώρα αύριο τη ζέστη και αυτά, μεθαύριο, παραμεθαύριο θα έχουμε τις βροχές, μην ξεχαστούμε, μας έρθει ξαφνικό.
1: Ξεχνιόμαστε, η αλήθεια είναι.
0: Γι' αυτό.
1: Ξεχνιόμαστε.
0: Γι' αυτό και έψαξα λίγο να δω την ημερομηνία της σύλληψης για να είμαι σίγουρος. Γιατί περνάνε οι μέρες και λέω, ρε παιδί μου, κοίτα τώρα τι ξεχάσαμε. Ο Πουαρό τώρα εδώ βάζει ένα ερώτημα. Πουαρό, δεν ξέρω, απάντησε εσύ? Δεν το συζητήσαμε, αλλά λίγο έτσι που ετέθη το ερώτημά σου, είναι δύσκολο να απαντηθεί.
1: Α, το ερώτημα του Πουαρό.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Πουαρό, είναι σαν να μας άκουγες λιγάκι όταν μιλάγαμε μεταξύ μας εδώ εκτός αέρα. Εγώ θα έλεγα το πρώτο. Σε αυτό το δίλημα που θέτει, αν κάνει το ένα ή το άλλο. Τέλος πάντων.
0: Α, ναι. Όχι, το δεύτερο σίγουρα όχι. Ναι. Φυσικά, λέει, και υπήρχε εξέλιξη. Απλά δεν ήταν βολική. Προφυλακίστηκαν οι 2 κατηγορούμενοι και κυρίως στην Αγγλία προφυλακισμένοι. Μα δεν, τα ελληνικά μου τελικώς είναι. Άμα ζεις πολύ,
1: κοίτα,
0: θα σου πω. Άμα ζεις πολλά χρόνια στο εξωτερικό,
1: αυτό.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Γιατί η εκφορά του λόγου δεν είναι αυτή που πρέπει.
1: Πώς το λέτε εσείς εδώ στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: How do you say?
1: Ναι.
0: How do you do? Do. Λοιπόν, είπα ότι το έχουμε αφήσει λίγο πίσω και ότι τις τελευταίες είναι προφυλακισμένοι οι δύο και περιμένουμε την έκδοση της κυρίας στην Ελλάδα. Αυτό είπα κι εγώ. Ότι το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Όπως έχουμε αφήσει λίγο πίσω και το τι έχει γίνει με τον αποστολέα του mail. Γιατί οι δύο είναι προφυλακισμένοι, η κυρία θα έρθει στην Ελλάδα και θα δούμε τι απόφαση θα πάρει η δικαιοσύνη, διότι θα πρέπει να απολογηθεί και να αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα την αφήσει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους ή αν θα την προφυλακίσει και εκείνη. Δεν είναι δεδομένο τίποτα σε αυτή τη ζωή.
1: Όχι.
0: Και απομένει να δούμε τι θα γίνει με τον αποστολέα του mail. Όλα αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο των εξελίξεων. Ποιο τι δεν είναι βολικό? Βολικό δεν είναι το μαξιλάρι όταν στο δίνουν και δεν το έχεις διαλέξει εσύ για να το αγοράσεις. βολικό δεν είναι να κάτσεις δίπλα μου σε διπλή θέση στο κτέλ, διότι λόγω θα σε πιέζω.
1: Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, βολικό δεν είναι, πολλά πράγματα δεν βολικά, αλλά οι εξελίξεις δεν είναι.
1: Εγώ πάντως θα συνταχθώ με τον Θοδωρή που λέει τις μέρες τις μετράς μόνο για την επόμενη πληρωμή. Τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Εντάξει. Αυτό μετράς. Αυτές τις μέρες μετράς.
0: Τις μέρες τις μετράς, πού είναι αυτό το μήνυμα. Μόνο για την επόμενη πληρωμή. Τα υπόλοιπα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Ο φίλος από τη Χαλκίδα έστειλε πριν ένα μήνυμα. Ξέχασα να το... Ίσως να το προσπεράσαμε. Που λέει ότι η εξάμηνη συνταγή του γράφουν στο νοσοκομείο. Και μέχρι τώρα δεν είχε πρόβλημα, διότι έκλεινε ένα μήνα πριν. Αλλά πρέπει να το βρω, γιατί λέει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Λοιπόν, έκλεινε ένα μήνα πριν και δεν είχε πρόβλημα. Τώρα όμως πλέον το ραντεβού που βρίσκει είναι για τις 26 Νοεμβρίου. Πάντα λέει εξυπηρετούμε παίρνοντας ένα μήνα νωρίτερα για ραντεβού, διότι τα φάρμακα για τη χοληστερίνη γράφονται υποχρεωτικά ένα μήνα μετά την εκτέλεση της συνταγής.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό ισχύει για πάρα πολλά φάρμακα, δυστυχώς. Υπάρχουν φάρμακα για το ζάχαρο που την ημέρα που τελειώνει το σκεύασμα, μόνο τότε μπορεί να σου συνταγογραφήσει το επόμενο κουτί. Δηλαδή όταν υπάρχει και στην τρίμηνη, μπορεί να σου γράψει τρίμηνη,
1: ναι.
0: Αλλά δεν μπορείς να εκτελέσεις νωρίτερα. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, διότι υπάρχουν κάποια φάρμακα που είναι σε έλλειψη και το φαρμακείο σου λέει δεν μπορώ να το κρατήσω ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Και έχει
1: πολύ
0: δίκιο.
1: Λογικό, πολύ.
0: Και έχει δίκιο. Γιατί εντάξει, ο καθένας θα κοιτάξει τον εαυτό του όταν έχει ανάγκη ένα φάρμακο. Αλλά δεν είναι έτσι. Το φαρμακείο πρέπει να κοιτάξει το καλό όλων των πελατών του και ασθενών.
1: Λοιπόν, να διαβάσω ένα μήνυμα που μας έχουν στείλει σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε για την εφαρμογή της απαγόρευσης εργασίας στις συνθήκες καύσωνα.
0: Ναι.
1: Μας γράφει εδώ ο ακροατής μας ότι δεν προστατεύει μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τις υγιείς επιχειρήσεις από τον άδικο ανταγωνισμό. Αν, για παράδειγμα, 5 γειτονικές επιχειρήσεις εστίασης αποφασίζουν να σταματήσουν τη διανομή σε αυτό το ωράριο και η έκτη το επιλέξει και τη συνεχίσει, θα λάβει το μερίδιο αγοράς των υπολείπων 5 αυτές τις ώρες. Αργά ή γρήγορα όλες οι επιχειρήσεις θα αποφασίζουν να συνεχίσουν τη διανομή. Με λίγα λόγια, επιλεκτικά δεν μπορεί να ισχύσει μακροπρόθεσμα αυτό το μοντέλο, γιατί κανένας δεν θα κλείνει. Είναι το ίδιο με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για τα delivery, ειδικά ο λόγος που γίνεται αυτή η συζήτηση είναι ότι η μεγάλη μερίδα των εργαζομένων πληρώνεται με την παραγγελία ως freelancers, ειδικά στις μεγάλες πλατφόρμες. Δεν είναι μισθωτή, οπότε δεν θα πληρώνονται καθόλου, δεν είναι απλά τα tips. Τουλάχιστον αυτό ίσχυε πέρυσι, το ίδιο διάστημα που είχε γίνει κάτι ανάλογο. Κανένας μισθωτός δεν θέλει να βγει να δουλέψει εξωτερικά με 43 βαθμούς, αναγκάζεται.
0: Νομίζω ότι η τελευταία πρόταση τα λέει όλα. Γιατί έχει τονίσει και το κανένας. Και φαντάζομαι ότι και αν υπάρχει κάποιος που να θέλει, θα είναι η εξαίρεση στον κανόνα.
1: Αυτό φαντάζομαι.
0: Έτσι.
1: Αυτό
0: άνθρωπος ο οποίος να θέλει να δουλέψει με 43 και 44 και 45 βαθμούς έξω, γιατί εμείς λέμε τώρα η θερμοκρασία είναι 43 βαθμοί, αλλά όταν είσαι στον δρόμο και κυκλοφορείς με ένα κράνο στο κεφάλι, η θερμοκρασία αυτή αυξάνεται.
1: Φυσικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, και με το την αντανάκλαση που κάνει στο δόστρωμα και τα λοιπά και τα λοιπά,
1: ναι, ναι.
0: Και πολλά. Κανένας δεν ξεκινάει να πάει στη δουλειά του σκεπτόμενος ότι θα βάλει σε κίνδυνο τη ζωή του και την υγεία του. Και πολλό δε μάλλο όταν οι παράγοντες είναι κλιματολογικοί, γιατί υπάρχουν και επικίνδυνες δουλειές που άλλος ξεκινάει και ξέρει ότι έχει ένα ρίσκο η δουλειά του, έχει ένα βαθμό επικινδυνότητας. Φεύγεις. Η Ελένη φεύγει. Άντε.
1: Να φύγω.
0: Τη χερούλη.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Αύριο πάλι. Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, καθώς αύριο κορυφώνεται το πρώτο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Υποχρεωτική είναι, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, η παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι αύριο έως τις 5 το απόγευμα στην Αττική, αλλά και στις περιφέρειες Θεσσαλίας, Ανατολικής Στερεάς και Ανατολικής Πελοποννήσου, όπου έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική, όπου από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας θα απαγορεύεται η είσοδος στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κλειστή θα μείνει η είσοδος και τους Εϊχσού στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε ξηρούς ανέμους που προσομοιάζουμε το φαινόμενο στο μάτι, ανέφερε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ζητώντας από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και στρατός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 60χρονο, ο οποίος μαχαίρωσε τουρίστες στην Ακρόπολη. Επίσης, του ασκήθηκε δίωξη για τα πλημελήματα της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Στους 12 ανέρχεται ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών που επέβαιναν σε γιο ταχύτη υπού βαν, το οποίο συγκρούστηκε νωρίς το απόγευμα με προπορευόμενο όχημα στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Μέστης Εύρου. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία Κομωτινής και Αλεξανδρούπολης. Προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου. Επιπλέον δήλωσε ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο πυρηνικό φρούριο που έχει το Ιράν, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή επιχειρήσει να αναστήσει αντίστοιχη βάση.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Συνολικά 6.810.966 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με τη FIFA, η συνολική πληρότητα των γηπέδων άγγιξε το 99,73%, ενώ συνολικά 69 από τις 104 αναμετρήσεις ήταν sold out. Τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή παρακολούθησαν 80.663 θεατές, περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
5: Real Weather.
7: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Κάνε κουράγιο, Άννα. Πάλεψε τα χρόνια. Άννα μου με τις αλλιώτικες συνήθειες, τις αλλιώτικες κινήσεις. Είχες πολύ καλούς τρόπους. Φαινόταν ότι ήσουν από άλλο κόσμο. Όμως εσύ πάντα έκανες ό,τι μπορούσες για να μην το δείχνεις. Δεν περιφρονούσες τη φτώχεια, αλλά ούτε σε γούγεται ιδιαίτερα. Όλα σε σένα ήταν διαφορετικά. Το δωμάτιό σου με τα σπάνια αντικείμενα, τα γράμματα, τα δώρα σου. Σίγουρα είχες καλύτερο γούστο από μένα. Ερχόσουν και με έβρισκες. Το κρεβάτι μου, το στήθος σου. Άννα, μικρή πρόστιχη κυρία. Και κάτω από τα παράθυρα, βρεγμένος δρόμος, ο ήχος του τρένου, το σούρπο και το δωμάτιό μου, Άννα, κρεμασμένο στον αέρα σαν πορτοκάλι. Κάνε κουράγιο, Άννα.

Ξέρεις, Άννα, εμείς οι δυο ήταν γραφτό να συναντηθούμε. Τι να ξέρουν, πώς μπορούν να ξέρουν οι άλλοι, συνομήλικοι μικροί ερωμένοι. Θυμάσαι, εκατομμύρια στιγμές, στιγμές που όσο πάνε και λιγοστεύουν, έτσι όπως κάποιοι τις λαιλατούν μπροστά στα μάτια μας κάθε μέρα. Άδικα παλεύω να τις κρατήσω, άδικα. Κυλάνε βουβά και φεύγουν προς τη μεγάλη θάλασσα. Πέρασαν τόσα χρόνια, δεν φοράω πια το φοιτητικό μου μπουφάν και δυσκολεύομαι να συνηθίσω αυτό το καλοραμένο κουστούμι. Δεν περιφρονώ το χρήμα, αλλά ούτε με βοητεύει ιδιαίτερα. Μότσα, Ρέκβιεμ, Agnus Dei, Yesterday. Απόψε θα έρθω στο πρώτο σου όνειρο. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Πες ψέματα στον άντρα σου. Σκίσε την πρόσκληση, ακύρωσε το δείπνο. Ακούμπησέ με όπως τότε με το γόνατό σου κάτω από το τραπέζι. Απόψε, Άννα,

πεις. Μη γεράσεις, Άννα, μη γεράσεις. Γιατί δεν θα έχω πια κανέναν και τίποτα να με κρατήσει νέο. Μόνος μου επιμένω ακόμα εδώ. Παρόλο που άρχισε πάλι να βρέχει, έτσι όπως βρέχει πάντα στα νησιά Οκτώβρη μήνα. Θυμάσαι? Θάλασσα από μολύβι και ουρανός από πεύκα, απόμακρες ανάκατες φωνές, η φωνή της μητέρας, του φίλου, της κόρης, του αδελφού, της ερωμένης, της ειρήνας του πλοίου. Ρούχα λευκά, βιαστικά μαζεμένα, λίγο πριν τη βροχή, μαζί τους χάθηκε και το φως. Ένας σύντομος περίπατος, ακόμα εκεί δίπλα στη θάλασσα, και ύστερα τέλος, τέλος. Κάνε κουράγιο, Άννα.

0: κάνε κουράγιο, Άννα.
1: Επιστρέψαμε 11 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Βράδυ Τρίτης με αρκετή ως πολύ ζέστη, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, αλλά υψηλές θερμοκρασίες και σε ολόκληρη τη χώρα. Και έτσι θα πάμε και αύριο και με ισχυρούς ανέμους βόρειο-δυτικούς εντάσεως έως και 7 μποφόρ, οπότε θα χρειαστεί να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, μαζί και απόψε όπως κάθε ημέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, με τη βοήθεια του θα φτάσουμε έως τις 2, θα αλλάξουμε δηλαδή μέρα, θα ξημερώσουμε για λίγο Τετάρτη. Εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Αποχαιρετήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το Λένιο, και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία των ειδήσεων. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει και απόψε. Ανοίξαμε λίγο έτσι την κουβέντα παραπάνω για την αυριανή απαγόρευση δραστηριοτήτων, εργασιών δηλαδή, από τη μία μέχρι τις 5, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες, με ενδιαφέρουσες απόψεις θέλω να πω. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς. Ο κύριος Κώστας από τη Μεταμόρφωση είναι πρώτη φορά που επικοινωνεί. Ελάτε κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα κύριε Βανώλη.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Πήρα να κάνω μια καταγγελία για την ΕΙΔΑΠ. Αντιμετώπισα ένα πρόβλημα στην επικοινωνία με την ΕΙΔΑΠ. Είμαι μεγάλης ηλικίας, είμαι συνταξιούχος και περπατάω πολύ πρωί.
1: Ναι.
2: Και χθες το πρωί, 6 και κάτι, βρήκα στην οδό Άργους 16, είχε σπάσει ένας αγωγός και έφευγε το νερό ποτάμι.
1: Μάλιστα.
2: Παίρνω με το κινητό στο 1022, γιατί ξέρω από άλλη μια περίπτωση η οποία έγινε ακριβώς πέρυσι στο Νέο Ηράκλειο το ίδιο. Είμαι περιπατητής πρωινός πολύ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και μου λένε περιμένετε, θα σας παραπέμψουμε και τα λοιπά. Μετά παίρνω στο 210-21-44-444, το ίδιο. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όταν παίρνουμε το τηλέφωνο μας λέει ότι κύριοι γίνεται χρονοχρέωση.
1: Ναι.
2: Δεν είναι δωρεάν επικοινωνία.
1: Η χρονοχρέωση γίνεται στο τετραψήφιο.
2: Στο 10-22.
1: Ναι.
2: Το άλλο είναι αστική χρέωση.
1: Είναι αστική, ναι.
2: Μάλιστα. Την προηγούμενη φορά που είχα πάρει πέρυσι το καλοκαίρι και μάλιστα ήταν Σάββατο και επικοινώνησα με το σταθμό σας, mm-hmm. με τη τηλεφωνήτρια μήπως μπορεί να κάνει, να πάρει την ΕΙΔΑΠ, γιατί εγώ τηλεφωνικά δεν μπορούσα να επικοινωνήσω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ακριβώς και μου ήρθε ένας λογαριασμός τότε 4 ευρώ. Και λέω θα το κάνω άλλη μία φορά, γιατί είναι κρίμα να φεύγει με αυτές τις συνθήκες, να φεύγει το νερό ποτάμι και να μην ενδιαφέρεται κανένας.
1: Άρα η καταγγελία έχει να κάνει με τη χρέωση, όχι με την...
2: Ναι, ναι. Περιμένω να μου έρθει και πάλι χρέωση, αλλά δεν πειράζει, για το καλό όλο μας είναι.
1: Ναι.
2: Όμως δεν έμεινα εκεί, πήρα το Δήμο Μεταμόρφωσης, έναν υπάλληλο και τον παρακάλεσα να επικοινωνήσει αυτός για αυτούς τους λόγους. Και πραγματικά πρέπει να συγχαρώ το Δήμο ότι ο υπάλληλος επικοινώνησε και συμπτωματικά πέρασα να δω αν το νερό τρέχει και στις 11 η ώρα έχει έρθει συνεργείο. Δηλαδή αν δεν ενδιαφερθούν οι πολίτες, εγώ είμαι συνταξιούχος, τα 3 και 4 ευρώ όπως καταλαβαίνετε μου λείπουνε. Από το βαλάντιο δηλαδή, δεν είμαστε πλούσιοι. Από εδώ και πέρα εγώ την επόμενη δεν θα πάρω και να πάνε όλοι να μην πω. Συγγνώμη για το αυτό.
1: Όχι
2: το...
1: να μην πείτε, ναι.
2: Λοιπόν, είναι απαράδεκτο να χρεώνει, δηλαδή, εφόσον δίνουμε το τηλέφωνό μας, η ενημέρωση γίνεται επώνυμα, γιατί να μας χρεώνουνε. Είναι ληστεία κατά τη γνώμη μου, είναι ληστείας, γιατί όπου...
1: Ναι, λέτε ότι θα έπρεπε το τετραψήφιο, το οποίο είναι και για τέτοιες περιπτώσεις, να μην έχει χρέωση.
2: Άρα, ναι. να παίρνουμε τηλέφωνο. Εγώ είμαι ένας ευσυνείδητος πολίτης, με πονάει το νερό, με πονάει το... Όταν βλέπω κάτι, παίρνω το Δήμο. Σας είπα και κάνω, περπατάω χρόνια πολλά και φτάνω μέχρι τη Σελετέ πάνω, οπότε Ηράκλειο Μεταμόρφωση περπατάω σχεδόν καθημερινά πρωί-πρωί. Και δεν το λέω γιατί περπατάω, απλώς όταν δω κάτι είτε κάτι άλλο παίρνω και το Δήμο, δεν ντρέπομαι. Είμαι ένας πολίτης που θέλω να βοηθήσω. Αυτό το πράγμα το να μου χρεώσει πάλι την τρίτη φορά, κύριε Μάνο, δεν θα πάρω. Δεν θα πάρω.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Ναι, που δεν...
2: Διότι γιατί εμένα τα ευρώ μου λείπουνε. Δεν είμαστε πλουσίοι, συνταξιούχοι είμαστε.
1: Κατανοητό.
2: Καταλάβατε.
1: Βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ και το λέω για να το καταλάβω.
1: Θα το μεταφέρω, θα το μεταφέρω.
2: Επαναλαμβάνω, το ένα λέει χρονοχρέωση και το άλλο λέει αστική χρέωση, χρονοχρέωση βάσει του παρόχου λέει. Γιατί να με χρεώσει, είπα κάτι εξυπηρέτηση και το άλλο σε παραπέμπουν από γραφείο σε γραφείο. Και περνάει ο χρόνος, και περνάει ο χρόνος. Και το παράδοξο είναι ότι μου το κλείσανε τρεις φορές. Η κλίση τακ έκλεινε, αυτομάτως. Ναι. Λοιπόν, ναι. Απλά την τρίτη φορά δεν θα πάρω σαν ένας πολίτης ο οποίος με χρεώνουν γιατί θεωρώ ότι με κοροϊδεύουν. Αν είναι και κάποιοι άλλοι, για την δεύτερη φορά, έχει γίνει και πέρυσι το
1: καλοκαίρι. Φαντάζομαι δεν είσαι ο μόνος που καλεί για κάτι αντίστοιχο και που χρεώνεται προφανώς.
2: Το νερό είναι χρήσιμο, είναι χρυσός κατά τη γνώμη μου.
1: Όχι, δεν είναι κατά τη γνώμη σας, είναι έτσι ακριβώς.
2: Δεν μπορεί να τρέχει, να έχει σπάσει, σας λέω.
1: Τουλάχιστον διορθώθηκε, δηλαδή αποκαταστάθηκε βλάβη.
2: Αποκαταστάθηκε, σας είπα, πήρα το Δήμο Μεταμόρφωσης. Δεν είχα διέξοδο να πάρω κάποιον άλλον. Και λέω, ας πάρω στο Δήμο να ενδιαφερθεί.
1: Μήπως, ναι.
2: Και ο υπάλληλος, γιατί με την ΕΙΔΑΠ δεν επικοινώνησα καθόλου. Μου έκλεινε αυτομάτως το τηλέφωνο.
1: Α, τελικώς δεν μπορέσατε να μιλήσετε ούτε στη γραμμή με την αστική χρέωση.
2: Όχι, όχι, σε καμία. Έκλεινε αυτομάτως.
1: Ναι.
2: Η κλίση τερματίστηκε. Αν θέλετε, έχω και τις ώρες γιατί τα κυρίω.
1: Όχι, δεν αμφισβητώ. Αλίμονο, για ποιο λόγο να μου πείτε.
2: Σας λέω, έχω καταγραφεί τα τηλέφωνα. Δεν λέω κάτι.
1: Όχι, μα σας λέω και γιατί να μου πείτε τώρα να πάρετε να πείτε εδώ, κάνετε όλη αυτή την ιστορία. Αν δεν είναι αλήθεια, αλίμονο.
2: Έχω μια δυσαρέσκεια. Δεν είμαι άνθρωπος. Στεναχωρήθηκα που το νερό έτρεχε και δεν τους ενδιαφέρει κατά τη γνώμη μου.
1: Μάλιστα. Το κρατώ, κύριε Κώστα, και θα το μεταφέρω σε ό,τι αφορά τη χρέωση. Γιατί είναι λογικό ο πολίτης να θέλει να
2: βοηθήσει.
1: Που θέλει να βοηθήσει, να πρέπει να χρεώνεται γι' αυτό και τελικά να μην υπάρχει αποτέλεσμα.
2: Αυτό σας λέω. Αυτό και με δυσαρεστήθηκα και δεν θα τους ξαναπάρω. Ειλικρινά σας το λέω. Γιατί να τους πάρω. Να μου χρεώνουν 4 και 5 ευρώ γιατί. Μου λείπουν από την τσέπη μου.
1: Λογικό.
2: Συνταξιούχος είμαι, δεν είμαι άνθρωπος.
1: Λογικό. Δεν είναι και το... Τι πάω να πει και συνταξιούχος και εργαζόμενος και οτιδήποτε. Δεν είναι... δεν είναι ο ρόλος μας να πληρώνουμε για να... για να παράσουμε μια... ενημέρωση, μια πληροφορία, κάτι και να ζητήσουμε τη συνδρομή των υπηρεσιών για να αποκατασταθεί μια βλάβη αλίμονο.
2: Και όποιος ο κύριος το προσπαθήσει θα το δει αυτό το πράγμα, θα το διαπιστώσει. Δεν χρειάζεται να μιλήσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κώστα, να είστε καλά.
2: Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς.
2: Είμαι φανατικός.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα.
2: Ακροατή σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Επίσης. Εντάξει, σημαντικό είναι το θέμα που θίγει ο κύριος Κώστας και θα το μεταφέρω. Δεν λέω, δεν φιλοδοξώ ότι θα γίνει κάτι, αλλά καλό είναι αυτές οι υπηρεσίες, αυτές οι γραμμές να μην χρεώνουν τον καταναλωτή. Πολλό δε μάλλον όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δηλαδή όταν πέφτει η γραμμή και σε έχει χρεώσει χωρίς να μπορείς να μιλήσεις. Εντάξει, καλά είναι τα έσοδα να υπάρχουν, αλλά κάπου να μπει και ένα μέτρο, ξέρω εγώ, κάτι. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν, ελάτε κύριε Βασίλη.
0: Φίλε Μανώλη, καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Βασίλη.
0: Ξέρεις ότι και εγώ σε αγαπάω, έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Με την εκπομπή σου, επί καθημερινής βάσης την παρακολουθώ. Ρε φίλε Μανώλη, ψάχνουμε να βρούμε τώρα να τελειοποιήσουμε το ελληνικό σύστημα. Λέει, έτρεχε το νερό και δεν ξαναπαίρνουν, λέει ο κύριος, ο φιλότιμος κύριος. Λες και θα τους κάνει τα μούτρα κρέας.
1: Δεν θα τους το κάνει, αλλά πρέπει να εκφράζει τη δυσαρέσκεια.
0: Πρέπει να εκφράζεται. Και από ό,τι φαίνεται, και αυτός που εκφράζει, Μανώλη, σε ένα σύστημα τη δυσαρέσκειά του, είναι έτσι κι αλλιώς υπεύθυνος πολίτης. Αυτός ο οποίος δεν εκφράζει τίποτα είναι εντελώς για κλωτσές. Αλλά εδώ βλέπουμε, ρε Μανώλη, σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλαδή τον Τραμπ, αυτόν τον Μουστάρδα, αυτόν τον αχυράνθρωπο, τον προστινό του συστήματος, να χειροκροτάει, να παριστάνει τον κλακαδόρο και να είναι έτοιμος να απονέμει τον τρόπαιο στους παγκόσμιους πρωταθλητές Ισπανούς και την ίδια στιγμή να έχει δώσει εντολή και να βομβαρδίζεται το Ιράν, ρε φίλε, το οποίο πριν από λίγες μέρες συμμετείχε σε αυτό το ίδιο μουντιάλ
1: άμα έχεις πολλές αρμοδιότητες μαζί.
0: Ρε φίλε, αυτό πώς μπορεί να κληθεί, ρε. Έχεις καμιά άποψη?
1: Όχι, τι να πω. Τι να πω, είναι πολύ διάστατος ο ρόλος του Αμερικανού Προέδρου.
0: Τι πολύ διάστατος, ρε. Ρε Μέση, είσαι παιχταράς, ρε. Είσαι το παγκόσμιο είδωλο. Ναι, ρε. Λες, δεν κατεβαίνουν με αυτές τις προδιαγράφες. Δεν την κατεβάζω την Αργεντινή στο τελικό. Αν δεν δώσεις εντολή να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, δεν κατεβαίνουμε να συμμετάσχουμε, ρε φίλε. Αλλά πού να τη βρει τη δύναμη αυτό το παιδάκι, ρε. Μόνο Μαραντόνα μπορούσε και τα έκανε αυτά, ρε φίλε. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πρώτος των πρώτων και δεν πρόκειται να περαστεί, ούτε να ξεπεραστεί ποτέ ο αθάνατος Ντιέγκο.
1: Καλά, η αλήθεια είναι ότι οι αφορμές για αντιδράσεις ήταν, πώς το λένε, ήταν από την αρχή πολλές, αλλά δεν υπήρξε τίποτα. Θυμάστε
0: γιατί, ρε φίλε Μανώλη, για την ίδια αιτία η Ρωσία αποβλήθηκε από όλους τους αθλητικούς, από όλα τα αθλητικά, από όλες τις αθλητικές διοργανώσεις.
1: Λοιπόν,
0: και το Ισραήλ συμμετείχε στα προκριματικά του Μουντιάλ. Αν δεν τους απέκλει η Νορβηγία, δηλαδή με εκείνο το τάλιρο που τους καθάρισε, μπορεί να ήταν και αυτοί στα τελικά τώρα οι Ισραηλινοί. Πού ζούμε, ρε φίλε, μπορείς να μου έτσι να με τακτοποιήσεις, να με βάλεις σε μια σειρά?
1: Εγώ να σας βάλω σε σειρά? Μαραντόνα, λοιπόν. Μαραντόνα.
0: Αφού δεν μπορώ να πω μόνος μου.
1: Μαραντόνα.
0: Μισό
1: οτιδήποτε προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μισό με όλη μου την καρδιά. Είχε πει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους πολιτικούς της.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, η Ιαπωνία.
0: Και τους έδειχνε και το τατουάζ που είχε στο μπράτσο. Στο ένα στο Τζε Γκεβάρα και στο άλλο το Φιντέλ Κάστρο.
1: Λοιπόν, λέει. Η Ιαπωνία δεν μου επιτρέπει την είσοδο στη χώρα επειδή κάποτε έπαιρνα ναρκωτικά. Την επιτρέπουν όμως στους Αμερικάνους που τους έριξαν δύο ατομικές βόμβες. Είχαν απαγορεύσει την είσοδο.
0: Είχε άδικο άνθρωπος.
1: Είχε πει για τον Πελέ. Ο Πελέ λέει ότι όταν έπαιζε μπάλα ήταν απεσταλμένος του Θεού. Αλλά δεν θυμάμαι να έστειλα κανέναν.
0: Κανέναν εγώ στη γη να παίξει μπάλα. Ναι.
1: Και για το χέρι του Θεού, όχι για την επίσκεψή του στο Βατικανό, γιατί τότε που είχε βάλει τον γκολ με το χέρι, είχε βάλει τον γκολ με το χέρι. Είχα, λέει, τσακωθεί με τον Πάπα όταν έπαιζα στην Νάπολη. Τσακώθηκα επειδή είχα επισκεφτεί το Βατικανό και είδα, λέει, τα ταβάνια από χρυσό και μετά άκουσα τον Πάπα να μου λέει ότι η Εκκλησία ανησυχεί για τα φτωχά παιδιά. Τότε, λέει, πουλήστε τα χρυσά ταβάνια. Και είπε και μια φράση βρίζοντας.
0: Και το Βατικανό, επειδή είπε την αλήθεια ο Μαραντόνα, τον αφόριζε μετά.
1: Καλά, βέβαια, μετά είδαμε και ποιο ήταν το τέλος του Μαραντόνα, έτσι.
0: Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα για άλλο θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Κάρσονα και αυτό που εκδόθηκε το νομοθετικό διάταγμα, ότι μία τρεις απαγορεύεται η αποστολή delivery, έτσι νομίζω έγινε.
1: Απαγορεύεται.
0: Αυτή δεν είναι η εντολή.
1: Απαγορεύεται η εργασία σε υπαίθριους χώρους.
0: Σε υπαίθριους χώρους.
1: Και ναι. Μεταξύ αυτών, δηλαδή οικοδομές κτλ. Και μεταξύ αυτών.
0: Απαγορεύεται
1: και η μεταφορά. Επιτρέπεται όμως το delivery για αυτές τις ώρες, γιατί το διάβασα πολύ προσεκτικά, εφόσον η διανομή γίνεται με οχήματα κλιματιζόμενα.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σταθώ εκεί.
1: Γιατί υπάρχουν στην Αθήνα και διανομή γίνεται και με οχήματα σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Και με πατίνια ηλεκτρικά.
1: Με πατίνια δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει για να μην ειλικρινείς, αλλά με αυτοκίνητα γίνεται.
0: Που έχουν φέρει εμένα με πατίνι. Μάτς περιπτώσει, εγώ ξέρεις γιατί γέλασα. Γιατί μόλις ανακοινώθηκε αυτή η εντολή, η κρατική εντολή, υπήρξαν αμέσως καταστηματάρχες της εστίασης, οι οποίοι είπανε στους δελιβεράδες ότι όποιος από τότε μέχρι τότε πάει παραγγελίες θα πληρωθεί με επιπλέον πόρους.
1: Αυτά που συζητούσαμε πριν.
0: Ζήτω η Ελλάς,
1: Μανώλη. Όχι, αυτό είναι τώρα το θέμα, ότι κανονικά δεν επιτρέπεται, δεν είναι θέμα μπόνους.
0: Δεν επιτρέπεται, ρε Μανώλη, αλλά ζήτω η Ελλάς, όταν επιτρέπω.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, επειδή όμως είμαστε στην εποχή του καύσωνα και στην εποχή των διακοπών και της αλλαγής των παραστάσεων και παρότι ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου, Μανώλη, μας είναι απαγορευτικό, όχι βέβαια σε όλους, αλλά στους περισσότερους από το σύστημα, για μένα, για σένα και για όσους γεννηθήκαμε εδώ, να υλοποιήσουμε τα δικαιώματα των ημιχρόνων της καθημερινότητάς μας και της ρουτίνας μας στην ίδια μας την πατρίδα, ρε φίλε.
1: Δηλαδή.
0: Είναι δυνατόν να μιλάμε με αυτές τις συνθήκες για πατριωτισμό, ρε φίλε? Όταν έχεις γεννηθεί Έλληνας, δουλεύεις εδώ, φορολογείσαι εδώ και βλέπεις όλες τις παραλίες, όλες τις ταβέρνες, όλα τα νησιά, όλα τα παράθαλασσια μέρη της γενέτειρας πατρίδας σου να έχουν καταπατηθεί παράνομα από υπερλούξ θέρετρα για τουρίστες που χρεώνουν, ας πούμε, 5,5 ευρώ το φρέντο εσπρέσο, 13 ευρώ τη χωριάτικη με βαλβολίνη και ίχνη ελαιόλαδου και 60 ευρώ ένα ζευγάρι ξαπλώστες, είναι δυνατόν, ρε Μανώλη, να κουβεντιάζουμε για πατριωτισμό? Όταν, ρε φίλε, μας διώχνουν από τις παραλίες μας επειδή τις έχουν γεμίσει με τεμπελόστρες, δημιουργώντας παράνομα αγκυροβόλια για αλλοδαπούς τουρίστες υποψήφιους για καθολικό γδάρσιμο, είναι απίστευτο να μας εμποδίζουμε, να μην εμποδίζουν εμάς να κατέβουμε στην παραλία, ρε φίλε, χωρίς εισιτήριο, γιατί ξαφνικά η θάλασσα έγινε ιδιωτικός χώρος εμπορικής συναλλαγής. Δεν το χωράει, ρε φίλε Μανώλη, αυτό ανθρώπινος γνώσης. Να βλέπεις δηλαδή το παραδοσιακό ταβερνάκι, επειδή εγώ είμαι και λιγάκι μεγαλύτερος, στο Φαλιράκι, εκεί που είναι τώρα το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, να έχει γίνει έξοδος σε πεντάστερο τσιμεντένιο κρουαζερόπλιο με βραχιολάκι, ρε φίλε. Ρε Μανώλη, είναι δυνατόν να είμαστε γηγενείς Έλληνες και να μην μπορούμε να χαρούμε τις πανέμορφες ακτές μας δώρα της φύσης? Για ποιο πατριωτισμό μιλάμε, ρε φίλε? Που κάνανε τη χώρα μας ιδιωτικό θέρετρο κόσων μανσιών και κονό μας, δείχνοντας κόκκινη κάρτα στον απλό λαό για να μην μπορεί να το χαρεί ο ίδιος της ο πολίτης, γιατί στις 15 του μήνα του τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη, ρε φίλε. Μανώλη, η Ελλάδα πλέον δεν έχει κατοίκους. Έχει μόνο ανθρώπινες κατασκευές τεχνικής νοημοσύνης, υπηρέτες στον τουρισμό, έχει τουρίστες που ληστεύονται στεγνά και έχει και ένα 10% αργόμιστα κολλητάρια του βρώμικου συστημάτος που το σταΐζει ο Μητσοτάκης από τα κρατικά ταμεία. Τελεία και παύλα, φίλε. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα. Και εγώ λυπάμαι πάρα πολύ, μέχρι που βουρκώνω, φίλε. Για αυτή την εχμαλωσία μας ζητάνε, ρε φίλε Μανώλη, να είμαστε κρατικά υπερήφανοι, ρε. Είναι δυνατόν? Όχι. Είναι αδύνατον. Η χώρα, φίλε Μανώλη, έσβησε από το χάρτη για τους πολλούς. Ενώ για τους ελάχιστους, φίλε, για τους ελάχιστους βολεμένους κολλητούς, συνεχίζει να είναι η γη της απαγγελίας. Αλλά έτσι όμως δεν στέκεται ένα κράτος, ρε φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι λίγοι, οι προνομιούχοι, ρίχνουν τους πολλούς στη μοιρασιά, ρε φίλε Μανώλη. Να σε καλά, ρε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Βασίλη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
0: Επίσης.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε κόκκινο συναγερμό για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών τέθηκαν Αττική, Βιωτή, Αυθαιότητα, Αργολίδα και Κορινθία. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Κλειστό θα μείνει από τα μεσάνυχτα ο Λυκαβητός. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας των 60χρονο που μαχαίρωσε τουρίστες στην Ακρόπολη. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε. Στα 33 λεπτά μετά τις 11 μου γράφει εδώ ο κύριος Λεωνάρδο σε μια αντίστοιχη δική μου περίπτωση για την ΕΙΔΑΠ. Έστειλα mail και ήταν άμεση. Ναι, εντάξει, ενδεχομένως το mail να απαντούν. Όχι ενδεχομένως, προφανώς για να μου το λέτε έτσι είναι. Δεν το αμφισβητώ αλίμονο. Το θέμα όμως είναι ότι ο κύριος Παναγιώτης, αν δεν κάνω λάθος, ένας άνθρωπος κάποιας ηλικίας και σου λέει πήρα τηλέφωνο γιατί εκείνη την ώρα βγήκα έξω. Και μπορεί να μην έχει και mail. Και εν πάση περιπτώσει υποτίθεται ότι οι γραμμές γι' αυτό είναι, για να μπορεί να επικοινωνεί ο πολίτης. Απλό είναι. Ξηρομερή της στέλνει τις ευχές στον Πλαταμόνιο. Εντάξει, για τον Μαραντόνα που μου γράφεται εδώ τώρα. Μπαίνουμε στην κουβέντα τη χθεσινή. Ο Μαραντόνα ως ποδοσφαιριστής ήταν αυτό που ήταν. Αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με την προσωπική του ζωή, είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν έκρυψε ο Μαραντόνα ποτέ τι έκανε στη ζωή του. Έτσι. Αλλά όταν μιλάει κάποιος για τον Μαραντόνα δεν λέει ο ναρκωμανής. Έτσι δεν είναι? Δεν σημαίνει όμως ότι ως προσωπικότητα σε ό,τι αφορά τη ζωή του είναι πρότυπο. Αλλά ως ποδοσφαιριστής άφησε την ιστορία που άφησε. Και δεν την αμφισβητεί, μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς. Είναι η κουβέντα που κάναμε χθες, το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά σε άλλο αντικείμενο. Αυτά λέει που είπε ο Βασίλης, μου γράφει εδώ ο κύριος Θανάσης, τα έχουν πει οι Αμερικάνοι από το 64. Μπες και δες BBC βίντεο για την Ελλάδα. Καλησπέρα λέει Μανώλη, ο κύριος Δημήτρης. Αυτό λέει δεν το περίμενα από σένα, αλλά νομίζω θα αναθεωρήσει αν συνειδητοποιήσει πως ακούστηκε. Μισό οτιδήποτε προέρχεται από την Αμερική, είπες. Το Μαραντόνα το είπε, κύριε Δημήτρη. Και μετέφερα μερικές φράσεις που έχει πει ο Μαραντόνα και έχουν μείνει στην ιστορία. Εγώ γιατί να μισώ οτιδήποτε προέρχεται από την Αμερική? Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν είναι έτσι, δεν θα το λέγα δημόσια και κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε, μάλλον μπερδευτήκατε. Μετέφερα, ξαναλέω, φράσεις του Μαραντόνα που έχουν μείνει στην ιστορία επειδή αναφέρθηκε στο Μαραντόνα ο κύριος Βασίλης. Το λύσαμε άρα. Η κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, Ελλάδα, κυρία Βασιλική.
1: Γεια σου Μανώλη μου, τι κάνεις?
0: Καλά κυρία Βασιλική, εσείς?
1: Καλά και εμείς εδώ, ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Έχω τον ανεμιστήρα Μανώλη, γιατί φοβάμαι το κλιματιστικό μου έρθει κανένας λογαριασμός και δεν μπορώ να τον πληρώσω.
0: Τώρα όμως, το ανοίγετε όμως και το κλιματιστικό, δεν γίνεται?
1: Τα ανοίγω, τα ανοίγω.
0: Ναι, γιατί άμα είναι να έχετε κλιματιστικό και να μην τα ανοίγετε.
1: Το ανοίγω και αυτό. Ο λογαριασμός με τα Μανώλη. Ακούω ρευματοκλοπές και τα χρεώνουν σε εμάς. Ακούω τόσα πολλά στην τηλεόραση που βάζουν. Το ρεύμα είναι λιγότερο και βάζουν από κάτω.
0: Εντάξει, τώρα αυτές τις ημέρες πάντως καλό είναι να ανοίξετε και το air condition.
1: Το άνοιξα, πώς το λένε. Γιατί είμαι και μεγάλη γυναίκα αυτό. Και τα ανοίγω. Τι να κάνουμε, Μανώλη.
0: Μία παραπάνω χρέωση θα την υποστούμε, γιατί πρέπει. Γι' αυτό βάζουμε το air condition, για να μπορέσουμε να περάσουμε.
1: Ναι, καλέ. Και
0: λίγο
1: να
0: πιο άνετα αυτές τις ημέρες.
1: Καθόλου. Έξω ήταν πολύ λαύρα σήμερα. Λίγο δηλαδή πήγα πολύ πρωί εγώ μέχρι το σούπερ μάρκετ και γύρισα. Λαύρα από το πρωί ήταν εδώ στο Κερατσίνι. Τώρα
0: δύσκολα.
1: Βλέπω πολύ τους αρχηγούς όλους βγαίνουν από εδώ, βγαίνουν από εκεί. Προεκλογικά για να πάρουν ψηφαλάκια. Βοήθησαν τον κόσμο να πάρουν ψηφαλάκια, βρε Μανώλη μου. Τίποτα δεν κάνανε.
0: Δεν έχει σημασία τώρα όμως.
1: Τώρα είναι, θα δώσεις τη ΔΕΘ, λέει.
0: Είναι η ώρα της συλλογής.
1: Ναι. Άκουσα σήμερα, να σου πω την αλήθεια, μόνο να είναι καλά ο Ρογκάκος το καλοκαίρι μαζί. Είπε, λέει, ότι μπορεί να μειώσει και τα ενίκια, λέει, των ιδιοκτητών.
0: Τα ενίκια δεν μπορεί να τα μειώσει.
1: Όχι το ενίκιο, βρε, το
0: τον έμφυα.
1: Το φόρο.
0: Α, το φόρο.
1: Είναι 15% να το πάει 9%.
0: Δεν το ξέρω.
1: Αυτός ο Ρογκάκος τον παραδέχομαι. Πολλές φορές το έχει πει για τους μικροϊδιοκτήτες που τους φορολογεί με 15%.
0: Το οικονομικό ρεπορτάζ το γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει το ρεπορτάζ του.
1: Έλα βρε Μανώλη, τόσοι δημοσιογράφοι και δεν τους ρωτάνε τίποτα. Ρωτάνε μόνο τι είπε η Καριστιανού, τι είπε ο Τσίπρας, τι είπε. Αφού τους δοκιμάσαμε, τον Τσίπρα τον δοκιμάσαμε, τον Σαμαρά τον δοκιμάσαμε, το Μητσοτάκη τον δοκιμάζουμε. Τι είπε ο ένας, δεν λένε για την καθημερινότητα καθόλου Μανώλη. Και οι δημοσιογράφοι δεν τους κάνουν ερωτήσεις στα θέματα που αποσχολούν τον κόσμο για τον Ένθια. Αν καταργήσω Μητσοτάκη στον Ένθια σε όλον τον κόσμο, εγώ δεν λέω μόνο σε μένα.
0: Καλά, δεν νομίζω να τον καταργήσει μόνο σε εσάς.
1: Δεν θα βγει με 50%, αλλά δεν τον καταργεί και αυτός.
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος αν θα βγει με 50% αν καταργήσει τον Ένθια.
1: Ναι, θα βγει με Μανώλη, ο κόσμος εδώ κάτω. Είναι πολύ, έχει μεγάλη δυστυχία.
0: Όχι λόγω του Ένφια.
1: Έλα να σου πω για πολλά βρε Μανώλη. Και η εφορία πολύ. Και μερικοί άνθρωποι που έχουν μαγαζάκια εδώ, τους έχει έρθει μια εφορία που έχουν τρελαθεί όλοι. Όλοι έχουν τρελαθεί. Παραμιλάνε οι άνθρωποι.
0: Να ξέρετε πάντως ότι οι παροχές της τελευταίας στιγμής, γιατί οι παροχές που θα δώσει τώρα όταν έρθει ή δεύτερος πάντων, θα είναι λογικά οι τελευταίες παροχές πριν τις εκλογές. Σε ένα μεγάλο βαθμό, έτσι φαντάζομαι.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό και θα ισχύουν από το 27 και μετά.
0: Ναι, λοιπόν, το πιθανότερο. Να ξέρετε ότι οι παροχές της τελευταίας στιγμής δεν κάνουν πάντα καλό στο κόμμα,
1: που κυβερνάει. Ας το σκεφτόταν πιο μπροστά.
0: Όχι, λέω δεν ξέρω πώς θα μετρήσουν. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι παροχές. Θα τις δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Έτσι, αλλά εγώ έτσι άκουσα Ρογκάκο σήμερα και λέω επιτέλους ας κάνει και κάτι για μας.
0: Καμιά φορά
1: 15% εφορία.
0: Ναι, καμιά
1: τι με πέρασε με ένα παλιό μάγαζο από τον πατέρα μου το έχω.
0: Καμιά φορά.
1: Σιγά.
0: Ναι, καλά. Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε.
1: Έλα βρε Μανώλη, αυτοί που κλέβουν νύχτα μέρα.
0: Ναι, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, διότι 15 από εδώ, 9, 15 από εκεί, 15 παραπέρα, μετά κάποιος θα πρέπει να τα βρει. Άρα κάποιος άλλος θα υποφέρει.
1: Να κόψει τους μισθούς από τους βουλευτές. Να πάρει να πάρουν.
0: Το περιμένετε, ναι.
1: 1000 ευρώ βρε Μανώλη.
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Ναι. Και τις κουρσάρες τους που βγαίνουν και λένε όλοι ψέματα για να πάρουν ψηφαλάκια. Εγώ ήμουν από τα γενοφάσκια μου Νέα Δημοκρατία, αλλά τώρα δεν θα πάω καθόλου.
0: Άμα σας κόψει τον Ένφια και σας μείωσε τη φορολογία.
1: Άμα μου κόψει τον Ένφια και...
0: Είδατε,
1: ναι, θα κάνω και αγώνες για να ξαναβγεί Μανώλη.
0: Βλέπετε λοιπόν.
1: Ναι, άμα κάνει όμως, από τη στιγμή που δεν κάνει και δεν βάζει και τους δικούς του.
0: Περιμένετε.
1: Που κλέβουν. Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Και ο Χατζηνικολάου που κάνει καλές συνεντεύξεις, δεν τον ρωτάει έτσι για τον Ένθια, για αυτά να τα καταργήσουν.
0: Θα του στείλετε μήνυμα στην εκπομπή του.
1: Δεν ξέρω να στείλω μήνυμα. Το στείλω, νομίζεις. Όταν παίρνω τηλέφωνο δεν απαντάει κανένας. Κανένας. Και στο Μαξίμου που πήρα προχθές δεν απάντησε κανένας.
0: Α, δεν ξέρω εγώ, μην έχετε σωστό τηλέφωνο. Κάποιος θα το σηκώνει στο Μαξίμου, δεν μπορεί.
1: Σου λέω 2 μέρες το πάλι που θα το σήκωσε κανένας. Η Λευκή περνάει ωραία στα Γιάννενα βρε. Τώρα έχει δροσιά στα Γιάννενα.
0: Δροσιά έχει, ναι.
1: Ναι, από εδώ καλύτερα θα είναι εκεί βρε Μανώλη μου. Δεν είναι όπως είναι εδώ, τα τσιμέντα έχουν ανάψει. Εκεί είναι φυσικός ο αέρας, είναι πιο καλά εκεί.
0: Ναι.
1: Καλά έκανε και πήγε και ησύχασε το κεφαλάκι της.
0: Ησύχασε, δεν ξέρω για να σας πω.
1: Εντάξει.
0: Καθένας
1: και κάτι άλλο βρε Μανώλη. Και σήμερα πήγαιναν οι άνθρωποι να δουν στην Ακρόπολη. Την Ακρόπολη να δουν. Βγήκε ένας και μαχαίρωσε τους τουρίστες. Αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι κρίμα τώρα που είναι στο νοσοκομείο και αυτόν 5-6 φορές το έκανε αυτό και τον έχουν έξω τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πω, είναι κράτος ετούτο βρε Μανώλη, δεν ξέρω τι να πω. Και με την ΙΕΔΑ που είπε ο κύριος, εγώ πέρυσι δεν την έπαιρνα κάθε λίγο και λιγάκι που πλημμυρίσαμε κάτω είχε βγει ο κεντρικός αγωγός και δεν απαντούσε κανένα. Μιλάμε για πολύ κάτω, είχε βγει ο κεντρικός αγωγός.

οικονομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι. Έλατε, κύριο Γιώργο.
1: Μια χαρά, τι κάνουμε, Μανώλη.
0: Καλά, κύριε Γιώργο.
1: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Πήρα γιατί έχω και εγώ να κάνω. Εγώ μαζεύω 2-3 θέματα μαζί και βγαίνω έτσι και λέω για να φωτίσω κάποιους συναδέλφους με το πρόβλημα το ίδιο που.
0: Ωραία.
1: Παράλληλα, βέβαια, και γενικότερα, αν υπάρχει κάποια εξαιρετικά, αν είναι, δεν βγαίνω να λέω κάτι. Είμαστε μια ευνοούμενη πολιτεία και είναι άλλοι που τα ξέρουν καλύτερα. Εγώ δεν είμαι άσχετος για να μιλήσω για σοβαρά θέματα πολύ, γιατί αυτά είναι για άλλους ανθρώπους.
0: Εντάξει, την άποψή σας λέτε, δεν είναι τι πάνε να πει.
1: Ναι, δεν μπορούμε να λέμε τη γνώμη μας επί τούτου για όλα τα θέματα.
0: Μα δεν μπορούμε να έχουμε γνώμη για όλα.
1: Το πούμε καταγγελία. Έχω ένα θέμα, τέλος πάντων, εδώ και καιρό. Εγώ συντήρομαι από κάποια φαγητά έτοιμα από κάποια σούπερ μάρκετ, Μανώλη.
0: Ναι.
1: Επειδή δεν μπορώ να μαγειρεύσω για το πρόβλημα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αφαιρέσει τη ζωή και παίρνω από κάποια σούπερ μάρκετ, να μην ονοματίσω.
0: Ναι.
1: Αυτό το σούπερ μάρκετ πουλάει κάποια φαγητά που επιλέγω εγώ, μου τα φέρουν οι άνθρωποι, πάω και τα παίρνω και είναι όλα καλά.
0: Ναι.
1: Είχα βέβαια κάποια θέματα στο παρελθόν με φαγητό φρέσκο όπως το διαφημίζουν που ήταν κατεψυγμένο, τούβλο δηλαδή μέσα από το άνοιξα. Είχα τέτοια θέματα χυμένο, ανοιγμένο το ζελοφάν από πάνω, αυτή με βράνη και πολλά και διάφορα. Αυτά τα ξεπερνάμε όπως γιατί τα τυχαίνει. Έτυχε και σε ένα φαγητό, ας το πούμε έτσι, βρήκα ένα τεράστιο κόκαλο. Τώρα ακούγεται λίγο γελίο, αλλά κόκαλο είχε το φαγητό μέσα. Αν μου πει τι θα είχε, για έναν όμως που βλέπει και για έναν που δεν βλέπει, μπορεί να το προσπεράσει. Μπορεί όμως και να.
0: Μισό λεπτό, όταν λέτε είχε κόκαλο, φαντάζομαι πήρατε κάτι που είχε σχέση με κρέας και είχε κόκαλο.
1: Όχι απόλυτα, αλλά θα καρφωθώ αν θα πω τι ήταν το φαγητό. Ήταν ψάρι. Ψάρι ήταν.
0: Ναι, άρα το κόκαλο που είχε ήταν κόκαλο ψαριού.
1: Ψαριού, ωραία, ναι.
0: Άρα, εντάξει, δεν είναι παράλογο.
1: Ωραία, να μην είναι
0: που. Δεν ξέρω, είναι παρά. Είναι, το πουλάγανε ως φιλέτο εξεγωγαλισμένο. Δεν ξέρω.
1: Άκου τι θα σου πω με το τηλέφωνο που έκανα. Μου είπαν ότι δυστυχώς ή ευτυχώς λέει ότι μπορεί να έχει, αφού είναι τέτοιο το φαγητό, μπορεί να έχει ενδεχομένως και κόκαλο.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Σεβαστό, κι εγώ είπα βεβαίως. Εάν όμως έχεις αυτό το πρόβλημα που έχεις. Και ξέρουν σε ποιον τα φέρουν, γιατί του λέω, πείτε μου τι σημερομηνίες, πείτε μου το ένα, πείτε μου το άλλο, πείτε μου τι υπάρχει.
0: Ναι, μήπως όμως είναι, κύριε Γιώργο, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά μήπως είναι τυποποιημένο. Στο τυποποιημένο τι να κάνουνε.
1: Κοίταξε, όχι, θα σου πω τι εννοώ, τυποποιημένο είναι βεβαίως, είναι κλειστό, δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
0: Άρα στο τυποποιημένο δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
1: Όχι, όχι, το λέει και πάνω η συσκευασία μαζί του σήμερα ως πρώτη. Όμως, για έναν που βλέπει, θα το δει ότι μπορεί να έχει και θα το προσέξει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το προσέξω.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Έτρωγα κανονικά. Και είναι σε μορφή μπρέιλα πάνω που γράφουμε, είναι μια γραφή δική μας, που μπορούμε να το διαβάσουμε για να ξέρουμε.
0: Έχουν αυτές τις συσκευασίες μορφή μπρέιλα.
1: Ναι, δεν υπάρχει το ετικέτα πάνω.
0: Ναι, φαντάζομαι και εγώ δεν μου έχει τύχει να δω, ναι.
1: Όχι, όχι, δεν έχει σε καμία. Έχω δοκιμάσει από όλα τα σούπερ μάρκετ, δεν έχει κανένα. Ναι. Ούτε καταρχά για την ημερομηνία τι φαγητό είναι. Δεν ξέρω τι τρώω. Εγώ το παίρνω και δεν ξέρω τι είναι. Από το ψυγείο. Τι μερίδα είναι τι. Πότε λύγει. Πρέπει να.
0: Αυτό θα έπρεπε να είναι. Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Δεν το κάνανε.
0: Θα έπρεπε να. Και δεν ξέρω και στην Ευρώπη και παγκοσμίως τι ισχύει για να είμαι ειλικρινής, αλλά νομίζω ότι σε όλες τις συσκευασίες θα έπρεπε να υπάρχει. Τροφίμων.

0: Γιώργο, έπεσε η γραμμή. Για καλέστε παρακαλώ κυρία Αναστασία πάλι τον κύριο Γιώργο. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, α ναι, να πάρει η κυρία, ναι, να πάρει στη... Δεν σκέφτηκα να της το πω. Αν καλέσετε 3 το πρωί θα το σηκώσει ο πρωθυπουργός. Γιάννη, εδώ τώρα δεν βάζουμε συγκρίση Μέση ή Μαραντόνα. Είναι, πρώτα απ' όλα είναι άκυρη και άκυρη η σύγκριση, γιατί μιλάμε για διαφορετικές εποχές, διαφορετική φιλοσοφία, διαφορετικές υποδομές, όλα είναι διαφορετικά. Όλα είναι διαφορετικά. Τον έχουμε? Ωραία, ελάτε κύριε Γιώργο, έπεσε η γραμμή.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ευχαριστώ και την εξαίρετη τηλεφωνήτρια που
0: καλά
1: έκανε τα δέοντα. Και στην κυρία Χατσούλη, τη Γαβρού, να δω στα χαιρετήματά μου.
0: Mm.
1: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι δεν έχει μπρέιλ. Okay, το παρακάμψαμε και αυτό.
0: Ναι, όχι, για... αυτό ίσως θέλω να το δω λίγο, γιατί φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις συσκευασίες.
1: Τι συμβαίνει στο επόμενο αμέσως 15ήμερο. Πάω να φάω ένα παγωτό που τρώει όλος ο κόσμος, ένα παγωτό και εγώ χωνάκι από αυτά που είναι σε εξάδες μέσα, τάξη την κατάψη και τρώω όπως όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Πάω και βρίσκω μέσα, Μανώλη, έχει από πάνω αυτά τα καρύδια, ξέρω πώς θα λένε, με αμύγδαλα, τα ξηροκάρδια, ρε παιδί μου, το παγωτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και καταλαβαίνω ότι είναι κάτι βαρύ μέσα στο στόμα μου, σαν πέτρα.
0: Ναι.
1: Κάνω τα δέοντα, το σύνοχο είναι ένα κομμάτι, το έχουν φωτογραφίσει οι ίδιοι άνθρωποι και ήταν σίδερο.
0: Σίδερο.
1: Δόντι είναι από οδοστοιχεία κάτι τέτοιο. Το είδαν κάτι. Σοβαρά σου λέω, το έχω και σε φωτογραφία, το έχουν βγάλει. Σούπερ μάρκετ και είναι δικά του προϊόντα. Έχουν χάνει τα δέοντα για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί το κόκαλο στο ψάρι προφανώς θα υπάρχει. Αλλά εδώ μιλάμε για ξένο σώμα. Εδώ μιλάμε για...
1: Ξένο σώμα, βεβαίως. Και το ήρθε το παιδί αφού μου είπανε βάλε ένα διεύρο για να δούμε πόσο μεγάλο είναι. Αφήγε, δεν του το έδωσα γιατί μπορεί να μην το έχω σαν αποδεικτικό στοιχείο, άμα θέλουν να κινηθούν νομικά. Και του το είπα και μου λέει θα κάνουμε εσωτερικό έλεγχο να δούμε. Λέει, γιατί φοράνε λέει μάσκες οι άνθρωποι, το ένα το άλλο, δεν πάμε που έπεσε. Φαίνεται λέει το μεσήμα, θα το είχε πιάσει. Λέει, δεν ξέρω, και εγώ ψέματα σα λέω. Βέβαια αυτοί μπορούν να ισχυριστούν ό,τι θέλουν, εντάξει, λογικό είναι. Αλλά θα ήταν στην διαδικασία να πω ότι είχα κάτι. Δεν το έχω βρει. Ας με το κόκαλο έκανα, πήγα πάσο. Αν θέλετε, βάλτε το στο μπρέιλ. Αλλιώς θα προσέχω ή δεν θα τρώω αυτό το φαγητό. Αλλά το άλλο είναι πολύ δυνατό και πολύ σημαντικό. Το τελειώνω σε αυτό το θέμα και παίρνω, ας πούμε, τον εφέτ. Που με παροδίδει να πάρω εκεί, ξέρω, κάποιο γνωστή. Κάτω, μην τα αφήνει, Γιώργο. Παίρνω, είναι ένα τηλέφωνο, το 17, αυτό που λέει ο κύριος ότι χρεώνεται το 11-20, έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί η ΔΑΠ είναι και στον ΕΦΕΤ που είναι το 17 νομίζω.
0: Και αυτό έχει χρέωση.
1: Χρέωση βεβαίως. Και μου λέει η κυρία, μου φάγει όλη τη χάρτα βέβαια που είχα στο κινητό, και μου λέει αυτή η κυρία, εντάξει μου λέει, μην κάνετε έτσι, μου λέει, να βλέπετε, μου λέει στο Facebook ότι λέει και σταθερά τηλέφωνο. Λέω, κυρία μου, έχω αυτό το πρόβλημα. Μου λέει να βάλετε κάποιον να το δει. Το έχουμε λέει το τηλέφωνο. Βάζω εσένα που βλέπει. Και βλέπει ότι το τηλέφωνο παντού σε όλα τα site του ΕΦΕΤ λένε αυτό το πενταψήφιο, τετραψήφιο, ότι είναι πενταψήφιο, μάλλον αριθμό.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια, αλλά πρέπει να ψάξει να πα το τέρμα. Και αν το δει. Και μου είπε η κυρία αυτή στο Facebook, λέει, μου βάλε και χέρι. Και δεν θα κάνουμε και κάτι, μου λέει και εμεί. Τώρα δεν του τραβήξουμε και τα αυτοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε νομικά. Απλά λέει να κάνουμε έναν έλεγχο. Να μην ξανασυμβεί. Λέω αν το κατάπινε αυτό, κυρία Τάδε, τι να σα πω. Δηλαδή δεν βρίσκει από κάπου τέτοιο και εντάξει είναι...
0: Ίσως θα έπρεπε να κάνετε μια καταγγελία στο συνήγορο του καταναλωτή, γιατί και ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων. Δεν ξέρω τι αρμοδιότητα έχει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πήρα και κοίταξε, οι ανεξάρτητες αρχές, θα σου πω και ένα άλλο ακόμα συμβάν για να κλείσω, οι ανεξάρτητες αρχές αυτές τώρα που είναι και κατοικοεδρεύουν βέβαια, είναι παιδιά στο τηλεφωνικό κέντρο. Δεν βγάζεις άκρη. Δηλαδή δεν είναι
0: τώρα κάποιο... μεταξύ μας η λέξη η έννοια ανεξάρτητη αρχή στην Ελλάδα είναι ένα ανέκδοτο, έτσι.
1: Ναι, εμένα δεν με αντιπροσωπεύει.
0: Όχι, είναι ένα ανέκδοτο, γιατί το ανεξάρτητη μπορεί να είναι μια αρχή. Μάλλον δεν μπορεί να είναι μια αρχή η οποία διορίζεται από την κυβέρνηση. Από την εκάστοτε κυβέρνηση, για να μην έχω παρεξηγηθώ.
1: Εκπαιδεύεται την κυβέρνηση αυτή τώρα, βέβαια, εννοείται.
0: Έτσι,
1: και
0: λοιπόν,
1: το κεφό που θα σου πω μετά είναι ο κύριος Πιτσιλής, νομίζω. Ποιος είναι πρώτη,
0: θέλω, να πω, θέλω να πω ότι η ανεξάρτητη αρχή είναι άλλος ο ρόλος της και η ουσία της. Δεν μπορεί να διορίζεται από την κυβέρνηση. Όταν διορίζεται από την κυβέρνηση, πάβει να είναι ανεξάρτητη. Από την εκάστοτε κυβέρνηση, να το πω έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Για να μην παρεξηγηθεί κανείς.
1: Έτσι. Λοιπόν. Είναι βέβαια, πήρα και κάπου αλλού σε μια ανεξάρτητη αρχή που είναι για την περίπτωση συγκεκριμένη, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω πώς λεγότανε. Πήρα και εκεί και με παραπέμψαν στον ΕΦΕΤ. Όχι σε εμάς, λέει στον ΕΦΕΤ, αφού είναι για προϊόντα.
0: Λέει, α, πήρα. Ωραία.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ένα ακόμα θέμα. Υπάρχει άνθρωπο, ένα φίλο των δεσπότων που έχει.
0: Εσείς το έχετε κρατήσει τώρα αυτό το αντικείμενο.
1: Βεβαίω, ασφαλώ και το έχω κρατήσει. Γιατί αν πάω δικαστικά και νομικά, δεν θα κοίταξε να δει. Να κάνω το συνήγορο.
0: Θα πρέπει να αποδείξετε ότι το βρήκατε μέσα στο τρόφιμο. Ναι.
1: Σε ένα δικαστήριο δεν εσταθεί. Γιατί θα μπορούσα να πω τι αντικείμενο είναι αυτό, πού θα μου χρησιμεύει με εμένα στο σπίτι αυτό. Δηλαδή είναι ένα πράγμα, μάλλον σαν δόντι. Δηλαδή όσο το έχω δείξει, μου λέει είναι σαν ένα. Σαν σφράγισμα, δηλαδή, σαν ένα πράγμα. Σαν οδοντοστοιχεία, κάτι από στόματο. Από
0: σπίτι, πραγματικά.
1: Αλλά είναι σαν πέτρα, είναι βαρύ, είναι σίδερο, δεν ξέρω τι μαστίφι, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι βαρύ πράγμα. Σου λέω αφού κρυτσίναζε στα δόντια μου και το έφτιαξα. Αλλιώ μπορούσα να το έχω καταπιεί και δεν ξέρω και τι ξένο σώμα είναι αυτό. Αλλά έχω καταπιεί και κάτι υπολείμματα από αυτό πιο μικρά που δεν τα έχω πάρει χαμπάρι, δεν το ξέρω, δεν το ψάξα.
0: Όχι, δεν μπορείτε να το ξέρετε.
1: Προς το παρόν.
0: Δεν θα το μάθετε κιόλας, μάλλον.
1: Λοιπόν, θα σου πω και ένα ακόμα το. Ένα φίλο θέλει να κάνει μία αγοροπολισία. Είχε κάποια τακτοποίηση να κάνει ο άνθρωπο, ξέρει 50 πόντου, 15, 20, δε, κάτι, ένα μπαλκόνικα. Αυτά ξέρει τα παλιά τα σπίτια. Την έκανε την τακτοποίηση, πλήρωσε το φόρο για το έμφυα, τελευταία πενταετία, από το 20 μέχρι το 26, και του βγαίνει ένα φόρο μικρό. Πάλι για να πληρώσει για την εφορία.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει κάνει από τις 11 Ιουλίου και σήμερα έχουμε 21-22 πάει αύριο, δεν έγινε τίποτα μέχρι χτες. Μόλις μου το αναφέρει εμένα, μου λέει μπορεί να με βοηθήσει Γιώργος ή που ξέρω εγώ το τρέχεις. Ναι, πήρα κάποια τηλέφωνα, μου δώσα ένα τηλέφωνο το 1521, το λέω επίσημα και το καταγγέλω αυτό. Μου μιλήσανε αγενέστατα, που είναι το ΚΕΦΟΚ, είναι μια υπηρεσία που είναι η παλιά, το παλιό κεφάλαιο, και αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αγοροπολισία. Αν δεν πληρώσει το φόρο αυτό τα 10 ευρώ, τα 50%, δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί το σύμβολο να κάνει την αγοροπολισία. Και είναι διακοπές τώρα, μπορεί να πάει πίσω ο άλλος, να φύγει συμβολιογράφος και ούτω καθεξής, και να σπάσει το συμβόλαιο. Και ο άνθρωπος μου λέει, βοήθησε με να το πάρω, βρε Γιώργο, να την κάνω μέχρι 24 του μήνα, μου λέει, και θα φύγει, μου λέει, συμβολιογράφος για διακοπές. Εγώ που φεύγω στον κόσμο. Το λογικό. Λέω, θα κάνω τι μπορώ. Και παίρνω τηλέφωνο. Σήμερα θα τους τάχωσα με λίγα λόγια και του λέω: πείτε μου τι πρέπει να κάνουμε. Μου λέει: είναι προτεραιότητα, είναι άλλος κόσμος μπροστά. Του λέω: άνθρωπος, και καθώς σαν και εμένα. Έχει κάρτα αναπηρίας. Να σας το περάσουμε με ένα mail από το σωματείο μας ή και εγώ ή οποιοδήποτε ένας φίλος για να δείτε ότι όντως ισχύει. Αν δεν έχει αυτός προτεραιότητα, είτε σε ηλεκτρονικό κομμάτι, είτε διαζώσεις, γι' αυτό την έχουμε την κάρτα αναπηρίας. Ότι προηγούμαστε. Και δεν μου κλείσαν το τηλέφωνο. Μετά από 2 ώρες. Μου λέει, θα το προωθήσω, μου λέει κάποιο κύριο. Θα το προωθήσω, μου λέει. Ούτε ονόματα λένε. Μου λένε το 138. Λέω, το όνομά σας δεν μου λένε. Είμαι 138. Λέω, το τηλεφωνικό δεν μου λένε όνομα καν. Και μου είχαν εντύπωση. Λέω, κρύβεσαι από κάτι. Ένας προϊστάμενος του μου λέει τίποτα. Εμείς το παραπέμπτουμε εκεί με ένα mail και θα σας ενημερώσουμε. Οπότε δεν ξέρω. Τέλος πάντων, κατά περίεργη σύμπτωση, έκανα τα μαγικά μου. Του έβαλα χέρι. Δεν ξέρω, φοβηθήκανε. Τάχωσα, δεν ξέρω τι έγινε. Με παίρνουν σήμερα τηλέφωνο. Από εκεί, σαν βρεγμένη γάτα, μου λέει: είστε ο κύριο Στάδε, λέω μάλιστα. Έχετε για κάποιο θέμα, λέει κάποιο φίλο, ώστε μου λέει: μπορεί να μπει ο συμβολογράφος ή ο λογιστής να δει ότι έχει βγει λεωφόρο που να το πληρώσει. Όλα καλά. Ναι, τώρα δεν ξέρω τι έγινε. Τι μελιανέστε, δεν ξέρω. Μπορεί να έτυχε κιόλα. Δεν λέω ότι έκανα κάτι. Εγώ προ Θεού. Μόνο τηλέφωνο.
0: Πάντω έγινε η δουλειά.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω: στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να βοηθάμε. Δηλαδή. Κάποιες περιπτώσεις και αυτά τα τηλέφωνα, τα πενταψήφια, εξαψήφια, αυτή ή τετραψήφια, πρέπει να μην υπάρχουν. Δηλαδή τώρα θέλει να κάνει όλο τη δουλειά.
0: Όχι, να υπάρχουν, να μην χρεώνουν. Αυτό πρέπει.
1: Ναι, αυτό εννοώ. Να μην υπάρχουν.
0: Ή εφόσον υπάρχουν και χρεώνουν, να λειτουργούν σωστά και η ανταπόκριση να είναι άμεση. Ο σκοπός δεν είναι για να παίρνεις τα λεφτά του κόσμου, σωστός, ο σκοπός είναι...
1: Ναι. Σωστό. Και θέλω να πω, την κυβέρνηση τη βρίζουμε, τη φωνάζουμε, το Μητσοτάκη, εγώ δεν ξέρεις καμία σχέση με το αντικείμενο, και με το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έχω να πω όμως ένα μεγάλο, όχι ευχαριστώ, μπράβο που συντόνισαν τις ενέργειες και κάνανε τα δέοντα εκεί στην κυβέρνηση, είναι για το κομμάτι της αναπηρίας που για τους ανθρώπους τους χωφούς μέχρι ως πρόνοια που υπήρχε πριν και τώρα ως ΚΕΠΑ πριν ένα χρόνο έχει γίνει ένας νόμος που μπορούν να παίρνουν σύνταξη και αυτοί οι άνθρωποι ως κόφος από 68 και άνω που δεν παίρνανε πριν.
0: Έπρεπε να 68% ναι, ήταν αναπηρία.
1: Ναι.
0: Σωστό. Ναι, βεβαίως. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
1: Βεβαίως. Να μην λέμε τα άσχημα.
0: Όχι. Μα έχω πει ότι προφανώς και πρέπει να προβάλλουμε και το σωστό. Κριτική στο αρνητικό και προβολή στο σωστό αλίμονο.
1: Βεβαιότατα. Και ένα ακόμα που έχω να πω θετικό για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα περιμένετε να το πείτε μετά το δελτίο.
1: Το ορθό. Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστή είναι αυτή την ώρα η οδός Ακτίμου Τσοπούλου στον Πειραιά από το ύψος οδού Σκουζέ λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου τριώροφου κτηρίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχουν τραυματίες ή εγκλωβισμένοι και η φωτιά έχει ήδη τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Σε κατάσταση υψηστής ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ξηρών ανέμων που αυξάνουν δραματικά σήμερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Η υποχρεωτική θα είναι η παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως 5 το απόγευμα στην Αττική, αλλά και στις περιφέρειες, Θεσσαλίας, Ανατολικής Τερεάς και Ανατολικής Πελοποννήσου, για τις οποίες η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο προβλέποντας θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Φθιώτιδα, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική, όπου από τώρα και μέχρι νεοτέρας απαγορεύεται η είσοδος στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κλειστή επίσης θα είναι και η είσοδος του Σέιξου στη Θεσσαλονίκη. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και στρατός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ψηφίστηκε από τη Βουλή νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Καταργεί τις περικοπές που προβλέπονται στις κύριες συντάξεις μετά την τριετία, αναγνωρίζει την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφει οικονομικά βάρη του παρελθόντος. Εγκρίθηκαν επιπλέον ρυθμίσεις για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 60χρονο που μαχαίρωσε τουρίστες στην Ακρόπολη. Διώκεται επίσης για τα πλημελήματα της παράνομης οπλοφορίας οπλοχρησίας. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη. Την χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιθέσεις κατά του Ιράν ενέκρινε ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με όλα τα νέα του μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει το πρωί ο ΠΑΟΚ για την Πολωνία ενώπιση του αγώνα της Πέμπτης με τη Δυνάμο Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ελοστούντο, Χατζηδιάκος, Ματάλη και Σάντα Μαρία υπολογίζονται κανονικά, όπως και ο Γκανέζος Ράχμαν Μπάμπα που επέστρεψε μετά το Μουντιάλ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ, 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλλάξαμε μέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 22 έχει πια ο μήνας. 22 Ιουλίου. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι για να ολοκληρώσει. Και αμέσως μετά τον κύριο Γιώργο θα βάλουμε τραγουδά. Και ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Βέβαια, και τραγούδι ένα θέλω κι εγώ σήμερα. Όλοι ζητάνε και του τα βάζει. Εμένα δεν μου έχει βάλει ποτέ. Βέβαια, είμαι λίγο τον άκρον εγώ και ακούω περίεργη μουσική. Αλλά αυτό μπορεί να χαρέσει και εσένα. Όχι, μπορεί, σίγουρα.
0: Ποιο?
1: Παύλο Σιδηρόπουλο.
0: Α.
1: Σ' αρέσει, ε.
0: Ναι, μ' αρέσει. Αλλά τώρα αυτό που θα βάλουμε βέβαια δεν έχει σχέση, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα βάλε κάτι, αφού ξέρει τώρα πάνω κάτω το. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Και θέλω να πω κάτι και για τις συντάξεις. Αυτό με πρόλαβε και στο δελτίο ειδήσεων που διαγαζούλη. Το για τις χειρίες ήταν μεγάλη αδικία. Και ένα ακόμα. Για τα 300 ευρώ που ακούγεται ότι θα δώσει τον Νοέμβριο η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, δεν θα είναι 300 ευρώ. Θα είναι, θα ψηφιστεί. Το ξέρω από έγκυρη πηγή. Και θα ψηφιστεί, θα γίνει τροποποίηση το νόμο για τα 300 ευρώ, βέβαια, για να μπορέσουν να πάρουν την εθνική σύνταξη που είναι νομίζω κάτι 400 κάτι. Δεν το θυμάμαι, 67.
0: Να γίνει 13η δηλαδή.
1: Είσαι.
0: Να γίνει 13η.
1: Ναι, θα είναι μια εθνική σύνταξη, ας πούμε, όρου δωρεάν και αυτή, ναι, δεν θα είναι κάτι παραπάνω.
0: Γιατί το 300 είναι. Ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί, είναι στα 250, είμαστε συν 50.
1: Όχι, θα είναι 400, στο λέω και κατά τώρα, θα είναι 400, θα είναι μια εθνική σύνταξη, θα γίνει πριν τη ΔΕΘ αυτό, θα ανακοινωθεί πριν συντόμως.
0: Θα ανακοινωθεί και πριν τη ΔΕΘ.
1: Ναι,
0: δύσκολο, γιατί αν ανακοινώσεις κάτι τέτοιο πριν τη ΔΕΘ, ναι, θα πρέπει να ανακοινώσεις κάτι εξίσου δυνατό στη ΔΕΘ.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ή του ύψους ή του βάθους, είναι, θα σου πω τι εννοώ, είναι στην κόψη του ξηραφιού. Αν το κάνεις πριν, σημαίνει ότι δεν το έκανες για να σας πάρω τα ψηφαλάκια. Αν το κάνεις μετά, ίσως όμως χάσεις αυτό που λες τώρα. Είναι δίκοπο μαχαίρι, εκεί είναι η δούνε και λαβήν.
0: Νομίζω ότι στη φάση που είμαστε πια χρονικά, όλες οι παροχές είναι προεκλογικές.
1: Ναι.
0: Κάποιος το καταλαβαίνει, κάποιος δεν το καταλαβαίνει.
1: Σύμφωνοι, αλλά δεν θα γίνουν εκλογές μέσα στο 26. Εγώ πιστεύω θα γίνουν αρχές προς το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε, Μάρτιο του 27.
0: Για να δούμε. Επιμένει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα γίνουν νωρίτερα.
1: Ναι, εντάξει, τις απόψεις που σας λέμε και αυτό
0: δεν είναι. Δεν είναι.
1: Για τον πόλεμο πάντως που είχα πει για την Αμερική που λέγανε ότι θα σταματήσει, το ξεχνάμε αυτό, παιδιά. Εγώ πιστεύω, έτσι όπως εγώ κρίνω με τα δικά μου μεταγεσταγμά, τη δική μου οπτική γωνία, θα είναι τουλάχιστον μέχρι το 30.
0: Ποιο, 4, η Μέση Ανατολή.
1: Βέβαια.
0: Εάν πάει μέχρι το 30 η Μέση Ανατολή.
1: Δεν θα πάθουμε τίποτα, Μανώλη. Θα σου πω κάτι.
0: Και να μην πάθουμε, γιατί Η ενέργεια δεν θα είναι απλησίαστη, τη σύσταση.
1: Μην ακούμε τώρα, δεν θέλω να κατονομάσω. Βγαίνουν κάποιοι που το παίζουν ενεργειακοί επιθεωρητές και ξέρω εγώ τι, και είναι και σε κόμματα τώρα και είναι και εντάξει και πολύ διαφημίζονται. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να βγάλουμε και να πούνε 5 πράγματα, έτσι. Δηλαδή, δεν λέω κάτι μορφή για τον άνθρωπο, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να πούνε τις απόψεις τους. Είναι μορφωμένοι, είναι και αυτή η πτυχία, με.
0: Ας βγουν να μιλήσουν. Ας βγούνε να μιλήσουν.
1: Ας βγούνε να μιλήσουν όταν τους καλέσετε. Αν τους καλέσετε, ρε παιδιά, εγώ να μιλήσω γιατί είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Όχι, βέβαια.
0: Θέλετε να μου στείλετε ένα μήνυμα, ποιον εννοείτε?
1: Δεν εννοώ κάποιον. Εννοώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί επιστήμονες. Δεν κρίνω
0: κάποιον.
1: Δεν λέω μομφή για τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω λοιπόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και μιλούν για ενεργειακά θέματα. Αυτή τη στιγμή που βγαίνουν, λέω, και μιλάνε, έτσι, όχι που έχουν γνώση το αντικείμενο, πολύ λίγοι. Ή τη γνώση του αντικειμένου μπορεί να έχουν πάρα πολύ.
1: Αλλά τρομάζουν τον κόσμο, ξέρουν μετά από 4 χρόνια πόσο θα έχει κιλοβατόρα, Μανώλη. Για να μην τρελαθούμε, δηλαδή, τώρα θα χτυπήσουμε μπιέλα.
0: Όχι, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, αλλά μπορεί όμως να κάνει μια πρόβλεψη με βάση τα δεδομένα, τις στατιστικές και το τι γίνεται. Τώρα, εάν ο πόλεμος, εάν η κρίση στον κόλπο διατηρηθεί στα στενά του Ορμούζ.
1: Εμείς έχουμε τις ανεμογεννήτες, μπορούμε να παράγουμε δικό μας ρεύμα στην τελική. Εδώ παράγουμε.
0: Και τόσο καιρό, κύριε Γιώργο, γιατί δεν το κάνουμε?
1: Δεν έχουμε τους αποταμιευτήρες για να το βάλουμε. Γιατί ξέρω εγώ γιατί. Αυτό είναι.
0: Βλέπετε λοιπόν. Τώρα θέλετε να συζητήσουμε γιατί και ποιοι και πώς βάζουν τις ανεμογεννήτες. Τώρα μην την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Το λέω εγώ, δεν είμαι ούτε.
0: Έτσι, γιατί αν έχετε να επενδύσετε σε μια ανεμογεννήτρια, θα σας έλεγα αύριο το πρωί να το κάνετε.
1: Όχι, δεν είμαι ούτε τα
0: μπατζή. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Όχι, κατάλαβα. Αλλά θα πω το εξής.
0: Αλλά το θέμα είναι ποιος έχει.
1: Ναι, λέμε όμως πολλές κουβέντες που δεν ισχύουν. Δηλαδή, λέγαμε και για το ΠΚΠ, λέγαμε και για το ΕΤΣ, λέγαμε και. Και είδες και βλέπουμε και όλοι μας ότι λέμε πολλά πράγματα πριν και μετά αρχίζουμε και απογοητεύονται. Ξεφουσκώνει αυτό.
0: Δηλαδή, τι ακριβώς ξεφούσκωσε να το πει και ο Γιώργο, για πείτε μου.
1: Θα σου πω τι εννοώ. Στον πόλεμο της Ουκρανίας και της Ρωσίας.
0: Όχι, μισό λεπτό. Αφήστε την Ουκρανία και τη Ρωσία. Επειδή αναφερθήκατε στον ΟΠΚΠ, τι ξεφούσκωσε ακριβώς.
1: Δεν έχει τίποτα. Δεν είναι
0: αυτό. Δεν έχει τίποτα. Μας έχουν ξεσκίσει στα πρόστιμα, τα βοσκοτόπια αποδεδειγμένα που δηλώνονταν και τα ζωντανά που δηλώνονταν δεν υπήρχαν πουθενά.
1: Ωραία, όσον αφορά για τους πολιτικούς.
0: Μισό λεπτό. Μειώθηκε ο αριθμός των πολιτικών που κατηγορούνται και λένε, και, ναι, ωραία, και η κυβέρνηση λέει να ζητήσουμε συγγνώμη, να ζητήσουν συγγνώμη όσοι είπαν οτιδήποτε. Λες και δεν διώκονται ακόμα και τώρα από την κυβέρνηση, ακόμα και για ένα ευρώ. Άρα, επειδή είναι λιγότεροι όμως, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη όποιος έκανε κριτική.
1: Είδε Μανώλη πλημέλημα και να δούμε τι θα
0: βγάλει. Και τι σημαίνει το πλημέλημα, δεν είναι αδίκημα.
1: Έχουν το τίτλο της αθότητας, δεν ξέρουμε εκ των προτέρων.
0: Όχι, όχι, αυτό ισχύει για όλους, αλλά το πλημέλημα που λέτε, το να διώκεται κάποιος από μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, το να διώκεται για πλημέλημα δεν είναι αδίκημα.
1: Κοίταξε, το αν έχει καταχραστεί χρήμα.
0: Ναι.
1: Για μένα ναι, είναι πρόβλημα. Α. Το να έχει πει μια κουβέντα.
0: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Η κυβέρνηση λοιπόν, αφού δεν υπάρχει θέμα ΟΠΚΠ, γιατί μεταβίβασε τις αρμοδιότητες για να λειτουργεί σωστά ΟΠΚΠ.
1: Το μεταβίβασε γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει εξέλιξη και πρέπει να γίνεται.
0: Όχι, δεν το έκανε γι' αυτό. Το έκανε για επιλόγω σκανδάλου. Για να καθαρίσει ΟΠΚΠ.
1: Το ΠΑΣΟΚ δεν το είχε κάνει. Δεν είχαμε με το ΠΑΣΟΚ τα ίδια προβλήματα. Με το
0: ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, μισό λεπτό. Ο ΟΠΚΠ αυτή τη στιγμή έχει πάει στην ΑΔΕ. Για ποιο λόγο πήγε, αφού δεν υπήρχε σκάνδαλο. Μια χαρά λειτουργούσε.
1: Με όλες τις κυβερνήσεις υπήρχαν αυτά. Υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά δυστυχώς.
0: Οπότε ας τα αποδεχτούμε και ας καταπιούμε και τα πλημελήματα. Δεν τρέχει τίποτα. Πάλι έπεσε η γραμμή. Για ξανακαλέστε, κυρία Αναστασία, τον κύριο Γιώργο. Αυτή τη φορά όμως για να ολοκληρώσουμε, γιατί μιλάμε πολύ ώρα. Λοιπόν, εντάξει, ας τα αποδεχτούμε, δεν έγινε και τίποτα. Α. Μόλις άκουσα λέει τον κύριο που έλεγε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος θα βαστίξει από τα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα θα φτάσει από 8 μέχρι 10 χρόνια και έχει να κάνει με την απόσβεση των μηχανημάτων που φτιάχνουν τα όπλα οι Αμερικάνοι. Μπορεί να τους νικήσουν σε μια μέρα, αλλά δεν είναι καλό για την οικονομία των όπλων. Στοπ. Φίλε, την κανιστή δεν είναι καλό, καιρό έχουμε να τα πούμε. Για τον τυφλό, λέει κύριο, μία λύση για να ξέρει ποιο φαγητό βγάζει από το ψυγείο του κάθε φορά στον μπορεί να επιλέξει είναι να βάζει κάποιο δικό της ομάδα στη συσκευασία. Ναι, τώρα, κυρία Εύη, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι μέσα στο. Ότι δεν ξέρει τι έχει. Εν προκειμένου για τη συσκευασία που είχε το κόκαλο. Το ψάρι είναι πιθανό όταν είναι τυποποιημένο να έχει μέσα και κόκαλο. Δεν τον έχουμε. Όχι. Λοιπόν. Στη Γερμανία μου γράφει εδώ κύριος Πάρης υπάρχουν σε μερικά καταστήματα τρόφιμα με γραφή για τυφλούς. Δεν έχω προσέξει για να είμαι ειλικρινής. Να πάω λέει εγώ να σηκώνω τα τηλέφωνα στο Υπουργείο. Να πάτε κυρία Γιώτα. Αλλά δεν φαντάζομαι να θέλετε αποζημίωση. Πάτε εθελοντικά. Η κυρία Χριστίνα από τον άλλη μου είπα θα βάλουμε τραγούδι, αλλά αφού έχουμε την κυρία Χριστίνα, ας μην περιμένει. Ελάτε, κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα. Όχι. Τραγούδι.

0: 18 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και η κυρία Χριστίνα από τον Άλυμο την έχουμε τώρα. Ελάτε, κυρία Χριστίνα.
1: Ναι, καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλιο.
0: Γεια σας, κυρία Χριστίνα.
1: Πώς είστε? Μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά, και δεν ακούω που και που λένε είστε καλύτερα τώρα, τώρα δεν είστε καλύτερα, λίγο από αριστερά, λίγο από δεξιά. Τώρα δεν θέλω να πω τίποτα. Κοιτάξτε, κύριε Παρδάλι, 100.000 ξένοι πλάτη δεν πονάνε. Λοιπόν, μην δίνετε σημασία σε κανέναν και
0: εγώ
1: προχωράμε μπροστά. Μπράβο.
0: Εγώ, ναι. Και όχι, σημασία δίνω στα πάντα, αλλά η αλήθεια είναι ότι 100.000 σε ξένοι πλάτη όντως δεν πονάνε.
1: Πονάνε.
0: Σε ξένοι πλάτη?
1: Ναι.
0: Την πλάτη του άλλου.
1: Στην πλάτη του άλλου, ναι. Ναι, του άλλου. Του άλλου, ναι. Πάντα. Να είναι μια παροιμία.
0: Πονάνε όποιον τη τρώει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θέλω να πω και θέλω να πω εκεί την κύριε Παρδάλη μου. Εκεί στο να πω την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά εκεί που δουλεύουν τώρα στο στούντιο. Εσείς όλοι. Και εγώ εδώ τώρα μόλις άναψα το φως γιατί ζεσταίνει. Και είμαι στην κουζίνα, ξέρετε, δερμοκρατικό στο κουζινικό σύστημα. Και λέω, ας πάρω ένα τηλέφωνο γιατί έχω νεύρα, έχω τσαντιστεί πολύ.
0: Και τι έχετε νεύρα?
1: Ξέρετε, κύριε Παρδάλη, κάποιος είχε πει ότι
0: νεύρα,
1: λύπη κάποια φορά, κάποια στιγμή καταλαγιάζει. Αλλά η ωραία...
0: Αυτή
1: τη στιγμή όλος ο ελληνικός λαός έχει οργή.
0: Όχι,
1: βέβαια, όχι όλος, γιατί υπάρχει και αναισθησία, υπάρχουν και διάφοροι, υπάρχουν πολλά, πολλά, δεν λέμε για όλο το λαό σίγουρα. Λοιπόν, εδώ μιλάνε, ας πούμε, για χάος και τέτοια. Δεν υπάρχει όμως χάος. Εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το λέω και το πιστεύω και είναι η πραγματικότητα, υπάρχουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Το γνωρίζει ο κόσμος αυτό, το ξέρουμε από το σχολείο. Σόδωμα και Γόμορα δεν θέλω να το εξηγήσω πιο πολύ. Ξέρουνε, αν δεν ξέρουν να το βρουν στο ξέρουνε. Λοιπόν, δεν ήθελα απόψε να σας στεναχωρήσω. Ξέρετε την εκτίμησή μου για σας, όπως κάποιος άλλος που σας δει, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Την εκτίμησή μου και ό,τι έχω πει για σας ισχύει. Λοιπόν,
0: εμένα γιατί να με στεναχωρήσετε?
1: Όχι, δεν θέλω, γιατί ξέρω ότι άνθρωπος...
0: Τι νομίζετε ότι στεναχωριέμαι τόσο εύκολα?
1: Όχι, εντάξει, μα δεν πρέπει, γιατί να χαλάσετε τα χαρένια σας. Λοιπόν, δεν θα πω τίποτα, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, κύριε Παρδάλη, ο κόμπος έφτασε στο κτένι. Δεν θα πω τίποτα νέο. Το γνωρίζει αυτό όλος ο λαός εδώ και 7 χρόνια. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός Ελλάδος είναι ο χειρότερος σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο χειρότερος Πρωθυπουργός σε όλη την Ευρώπη. Δεύτερη φορά. Με τα λύπης μου όμως, γιατί η κόρη μου είναι στην Αυστρία και όταν μιλάμε στο τηλέφωνο μου λέει ειδικά, μου είπε τώρα τελευταία ειδικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι είναι αυτά που μαθαίνουμε, τι είναι αυτά μαμά που μαθαίνουν, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Λες και δεν υπάρχει ΟΠΕΚΕΠΕ, λες και δεν έγινε τίποτα, όλοι αθώοι, όλοι έξω. Και έχουν φύγει όχι 4 εκατομμύρια που λένε, 3-2 χάρηκαν. Έχουν φύγει, ακούστε με, έχουν φύγει πολλά εκατομμύρια. Πολλά, και έχουν πάει σε συγκεκριμένες οικογένειες και σε όλους ακούω για τους Πασόκ και αυτοί του Πασόκ και όλοι τους. Τα φάγανε. Έγινε γενοκτονία του πρωτογενούς τομέα. Δεν το έχει καταλάβει κανένας. Δεν το έχει καταλάβει κανένας αυτό. Τέλος πάντων. Τσακίσανε τους, πώς το λένε, τους... αυτούς τους παίρνω, ας πούμε, αυτά που τρώνε, τα σφαρτά, τα χωράφια. Και βέβαια αυτά είναι, έλεγε ο κύριος Άδωνης, αυτοί είναι όλοι κομμουνιστές. Αλλά ξέρετε, κύριε Παρδάλη, ότι καταστράφηκε η κτηνοτροφία ολοσχερός. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Κάτι έχει καταστραφεί.
1: Ναι, κύριε Παρδάλη μου, η κτηνοτροφία καταστράφηκε ολοσχερός.
0: Ολοσχερός δεν ξέρω, αλλά ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, αντιμετωπίζει.
1: Ναι. Θα το δούμε στην πορεία, κύριε Παρδάλη.
0: Όλα, στην πορεία θα τα βρούμε.
1: Όλα θα τα δούμε και θα... Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, αλλάζω λίγο θέμα. Πέρυσι, 2025, κάποιαν 20 εκατομμύρια στρέμματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο, τα 20 στρέμματα είναι πολλά πέφτα. Λοιπόν, από ψυχάκες και από άλλους διάφορους.
0: Ναι.
1: Ο Άδωνης κλείνει και τα δύο ψυχιατρία. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί με τον άλλο που έφυγε από το Δάφνη κλπ. Λοιπόν, κάψανε και το δειρμό της Πάρνητας. Η Πάρνητα, ο δειρμός είναι από πίσω, ξέρετε πάντο. Ο δειρμός είναι μετά το βουνό, είναι πίσω κάτω που έχει ζωή. Δεν θέλω να στεναχωριέται ο κόσμος. Η Πάρνητα μας έδινε, κύριε Παρδάλη, 4% οξυγόνο. Λοιπόν, μετά πάνω στον δειρμό της Δαδιάς. Εκεί ήταν ένα βουνό πανέμορφο. Διατηρηταίο εκεί, κύριε Παρδάλη μου, ζούσε ο Μαύρος Γήπας. Το ξέρετε αυτό.
0: Υπάρχει και το σχετικό βίντεο από τη φωτιά και το γήπα που έχει κατέβει από τη φωλιά του και...
1: Ναι.
0: Υπάρχει δυστυχώς αυτή η εικόνα.
1: Τρομερό. Και εκεί χάσαμε...
0: Παρθένο δάσος.
1: Παρθένο. Λοιπόν, και εκεί χάσαμε τον πιλότο μας. Της πολεμικής αεροπορίας ήταν το παιδί αυτό, από το φιλοτιμό του βούτυξε μέσα. Δεν μπορώ να πω, δεν λέμε τίποτα άλλο. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Μετά... Παιδί, υγεία, πολιτισμός και εργασιακό σύστημα, τελειωμένα όλα από χέρι. Έχουν κλείσει το εθνικό αστεροσκοπείο, αν δεν το ξέρετε, των Αθηνών.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Τι εννοείται το έχουν κλείσει?
1: Το ξέρω εγώ, το εθνικό αστεροσκοπείο, όπως υπάρχει σε όλα τα κράτη, αστεροσκοπείο 180 χρόνων.
0: Τι εννοείται το έχουν κλείσανε.
1: Το έχουν κλείσει και σήμερα και χθες άκουσα τον καιρό, δίθεν, από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Ποιο αστεροσκοπείο Αθηνών, βρε τομάρια.
0: Όχι, μην μιλάτε έτσι. Δεν το ξέρω εγώ αυτό που λέτε.
1: Το τομάρια δεν είναι τίποτα. Δεν λέω τίποτα κακό.
0: Όχι, μην. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εγώ δεν ξέρω για το αστεροσκοπείο. Θα το ρωτήσω.
1: Δεν μιλάω και έτσι. Αλλά νευριάζω, κύριε Μπραδάλη.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω. Άλλη φορά θα σας πω όλη την ιστορία, γιατί αυτοί που ήταν οι πάνω οι αστρονόμοι και αυτοί που λένε το καιρό. Όλοι ήταν με σπουδές στο εξωτερικό, αυτοί έχουν σπουδάσει ανώτερα μαθηματικά κλπ. Έχετε πάει μικρός και εμένα μας είχε πάει ο μπαμπάς μου και είχαμε δει, έχει ένα, πώς το λένε, που βλέπεις, τώρα σταμάτησε το μυαλό.
0: Ναι.
1: Ένα τηλεσκόπιο, ναι. Αυτό βέβαια είναι σαν το FIR Αθηνών, που θα το φτιάξουν το 27.
0: Το τηλεσκόπιο είναι... δεν έχει σχέση με το FIR.
1: Όχι, καμία. Θέλω να πω ότι είναι παλιό. Είναι και αυτό παλιό.
0: Α.
1: Παλιό. Και το FIR είναι παλιό. Και λένε ότι το 27 θα είναι έτοιμο.
0: Όχι,
1: και
0: το FIR δεν είναι παλιό. Τα μηχανήματα, τα ραντάρ του στον πύργο ελέγχου, λέτε εσείς τώρα.
1: Ναι, τα συστήματα του
0: FIR είναι αυτό που είναι, δεν αλλάζει.
1: Ναι, σωστά, ναι. Το λέτε. Και δεν έχουν λίγο τσίπα επάνω τους. Δεν φοβόνται τώρα, ιδίως το καλοκαίρι, που οι πτήσεις δεν είναι χιλιάδες. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, δεν λέω τίποτα άλλο. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί προκυρήσουν μια περιοχή, τους βγάζουν παράνομοι. Εντάξει, ό,τι πούνε.
0: Ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα.
1: Ήθελα να πω κάτι, κύριε Βαρδάλη, συγγνώμη, ήθελα να πω κάτι για ένα θέμα, μόνο αυτό. Δεν θα πω, ήθελα να πω σήμερα για το Εθνικό Πάρκο. Θυμάστε που βγήκαν δύο άνθρωποι και μιλήσανε για το Εθνικό Πάρκο, αλλά είναι πολύ, θα βγω άλλη φορά να το πω.
0: Την άλλη φορά, λοιπόν.
1: Ναι, την άλλη φορά, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο, το οποίο είναι
0: Ελάτε
1: πολύ σοβαρό.
0: Όμως.
1: Ναι, είναι πολύ γρήγορο, γιατί μου είχε ζητήσει ο κύριος Μπούμεραν και ο κύριος Ιωσήφα να ακούνε. Είχαν κάνει μια ερώτηση, δεν έχει σχέση. Λοιπόν, ακούστε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που θα πω.
0: Επείτε το όμως.
1: Λοιπόν, το 19 ο Πρωθυπουργός εξήρε, δηλαδή εθαύμασε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Γουαϊδό. Τον εξήρε, πάει να πει τον εθαύμασε.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνετε αυτό εσείς, για να καταλάβει και ο κόσμος. Τον εξήρε.
0: Κάτι καταλαβαίνω, ναι.
1: Ναι, ναι. Τον εθάμβασε. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους φασίστες στον κόσμο. Το 19, προσέξτε, έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Από τους μεγάλους φασίστες στον κόσμο, και μπορεί όποιος θέλει να το βρει στο τηλεφωνό του. Αυτό ήθελα να πω. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον κύριο. Μου αρέσει πολύ ο κύριος από την Κέρκυρα. Είναι, ναι, τον κύριο Δημήτρη. Είναι Μπεσαλής, είναι καλός άνθρωπος. Με την κυρία Κατερίνα που στέλνω συνέχεια χαιρετίσματα και σε εσάς θέλω χαιρετίσματα.
0: Να είστε καλά, κυρία Χριστίνα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Σας ευχαριστώ που με υποστήκατε. Με ακούσατε.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σας, γεια σας. Κυρία Λαμπρινή από την Αθήνα, ελάτε, κυρία Λαμπρινή.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Και εγώ δεν ξέρω αν έχει κλείσει κανένα αστεροσκόπιο. Αλήθεια. Μα το ψάξω λίγο. Εντύπωση μου κάνει, αλλά τόσο. Γιάννη, πραγματικά. Είδες, και εγώ το λέω. Ελάτε, κυρία Λαμπρινή, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι. Καλησπέρα. Δεν
0: γεια
2: πειράζει.
0: Σας, γεια σας.
2: Ναι. Δεν θέλω να πω κάτι πολύ σπουδαίο, αλλά θέλω να πω, επειδή οι άνθρωποι μιλήσαν για τα τηλέφωνα και τέτοια, κάτι που ανακάλυψα εγώ και θέλω όποιος ενδιαφέρεται.
0: Για τα τετραψήφια και τα πενταψήφια.
2: Ναι, ναι, ναι, γενικώς. Θέλω να πω κάτι για να εξυπηρετηθούν, γιατί και εγώ το βρήκα τυχαίως αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πρώτον, για τους τετραψήφιους αριθμούς, ναι, πενταψήφιους και τα λοιπά που χρεώνεσαι,
0: ναι.
2: Πήγα εγώ μια μέρα στο κατάστημα που πληρώνω και λέω, κύριε, γιατί ήρθε ακριβότερα το τηλέφωνο? Λέει, παίρνετε πενταψήφιο. Λέω, εγώ δεν παίρνω καθόλου πενταψήφιο, το ξέρω ότι χρεώνεται παραπάνω και έχω δηλώσει να μου βγάλουν το πενταψήφιο.
0: Και... ναι, μπορείτε να κάνετε φραγή σε αυτούς τους αριθμούς.
2: Ναι, να κάνεις φραγή. Και λέω, γιατί δεν μου το κάνατε τόσο καιρό, λέω, αφού υπάρχει αυτό το σύστημα? Γιατί, λέω, εγώ δεν έχω κάνει κανένα, πώς μου χρεώθηκαν? Λέει, και αν σε πάρει ο πενταψήφιος, χρεώνεσαι.
0: Δεν το ξέρω.
2: Σκεφτείτε
0: αυτό.
2: Ότι, δηλαδή, εγώ, εντάξει, δεν παίρνω κανέναν. Αλλά αν τολμήσει ο πενταψήφιος και
0: μα
2: με πάρει...
0: Μα πώς θα σας καλέσουν από πενταψήφιο να σας καλέσει? Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ.
2: Εμένα μου έχει τύχει, γιατί
0: ποιος
2: είναι κάτι υπηρεστίες, δεν θυμάμαι τώρα επακριβώς. Και πήγα...
0: Δεν το ξέρω. Θα το, ναι, ρωτήσω κι αυτό. Μου βάζετε δύσκολα, γιατί δεν τα ξέρω πραγματικά.
2: Μα και εγώ γι' αυτό, επειδή τα βρήκα από το ψάξιμο το δικό μου, που είμαι συνταξιούχος και παίρνω συγκεκριμένα χρήματα,
0: mm-hmm,
2: τα οποία πρέπει να ξοδέψω και να προσέξω, να μην ξοδέψω.
0: Όταν είναι παραπάνω κάτι, είναι προφανώς.
2: Και έτσι ανακάλυψα ότι και να σε παίρνει ο πενταψήφιος, χρεώνεσαι.
0: Ποιο πενταψήφιο σας καλεί? Αυτό μου κάνει εντύπωση.
2: Όχι, έτυχε τώρα αυτό, έγινε και πρόπερση, δεν έγινε φέτος. Και πρόπερση, και πήγα και άλλαξα εταιρεία. Και δεν μιλάω τώρα για ποιες εταιρείες.
0: Όχι,
2: και πήγα αλλού.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό το λόγο.
0: Δεν
2: διότι
0: το
2: λέω, οφείλατε να με ενημερώσετε και όχι να με χρεώνετε ξαφνικά. Δηλαδή, αν πιάσει, αν το πάρει η είδηση, η γριά που είναι γριά και δεν παίρνει είδηση.
0: Καλά, και εγώ μπορεί να μην το καταλάβω. Να με έχει, ούτε εγώ θα το καταλάβω.
2: Ναι, τέλος πάντων, πάει και αυτό. Επίσης θέλω να πάω, ήθελα να πω ότι ήθελα να πάρω τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο στο εξωτερικό. Έχω και φιλενάδα που πρέπει να τηλεφωνιέμαι, ας πούμε, στην Κύπρο, χρόνια και τα λοιπά, τα οποία έχω κόψει και τα τηλέφωνα για να μην χρεώνομαι.
0: Ναι.
2: Και τι πάω τώρα και μαθαίνω τυχαία? Λέω, ένα τηλέφωνο θα το πάρω και θα το πληρώσω. Αλλά για να προσέξω πόσο θα μου φτάσει και να μείνω αυτό, πάω στην ίδια την εταιρεία.
0: Τι
2: κάθομαι εκεί. Πήγα, ας πούμε, στην εταιρεία που είναι το κινητό μου και περίμενα εκεί για να τους ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Δεν μου μιλούσανε, τελειώσαν κάτι υποθέσεις που είχανε. Με βλέπανε εμένα, δεν τους μιλούσα και λέω, μου λέει κάποια στιγμή ένας υπάλληλος, μου λέει μήπως θέλετε κάτι. Λέω κάτι θέλω κι εγώ, αν μπορείτε να με εξυπηρετήσετε. Λέω θέλω να κάνω ένα τηλέφωνο στο εξωτερικό και δει στη Γερμανία, τέλος πάντων για ένα άλλο θέμα το, τους είπα εγώ και τα λοιπά. Και θέλω να το κάνω μέσω εσάς, ας πούμε, για να είναι να το παρακολουθήσω.
0: Ναι,
2: για να το παρακολουθήσω και να ξέρω. Να μην είναι, μου έρθει κανένα λογαριασμό που πάθω κανένα εγκεφαλικό.
0: Ναι.
2: Μου λέει, κοιτάξτε, φέρτε εδώ μου το κινητό σας και θα σας βάλω ένα πρόγραμμα για το εξωτερικό, ειδικά για την Ευρώπη, ειδικά για τη Γερμανία, το οποίο είναι 2 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, υπάρχουν τέτοια προγράμματα.
2: Ναι, και μπορείς να τηλεφωνείς όσο θέλεις και όσες φορές θέλεις, με 2 ευρώ μόνο το μήνα.
0: Ναι.
2: Και λέω, γιατί δεν μας ενημερώνετε, βρε παιδί μου, και εμάς.
0: Καλά, τα προγράμματα αυτά υπάρχουν στο διαδίκτυο ή σε έντυπα,
2: ναι,
0: αλλά πρέπει κάποιος να ασχοληθεί.
2: Ναι, μα γι' αυτό και εγώ, επειδή το μου τύχε πρόσφατα και θέλω να τα ακούσω με τους ανθρώπους που μιλάνε για τα τηλέφωνα και τέτοια, να πονηρευτούν από αυτό που περιγράφω τώρα, ώστε κάτι που μπορεί να έχουν, θέλουν να κάνουν, να το ψάξουν κατά αυτόν τον τρόπο, εκεί που είναι τα κινητά τους και εκεί που πληρώνουν τις εταιρείες αυτές, να πάνε και να πούνε υπάρχει κανένα θέμα, πρόγραμμα που να μπορώ
0: καλό,
2: να...
0: Καλό, είναι να ενημερώνεται ο καταναλωτής.
2: Ναι, καταλάβατε. Με αυτή την έννοια τόπα της ενημέρωσης και μου λέει και αυτός ότι μόλις πάψετε να έχετε επαφές και θέλετε να το κόψετε και να κοπεί και το διήφραγκο, το πας και, και του λες αυτή την εφαρμογή που μου έχουν μέχρι τώρα, σε παρακαλώ, διέκοψέ μου τη.
0: Μάλιστα.
2: Πάει και αυτό. Και τι άλλο ένα θέμα είχα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, δεν το θυμάμαι
0: την
2: τώρα.
0: Την επόμενη φορά.
2: Καλά να είστε και εσείς, για όλους τους ανθρώπους, τους φτωχούς, να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας, γιατί μόνο αυτό θα μας σώσει εμάς, τίποτα άλλο. Να έχουμε, τουλάχιστον να μην έχουμε εχθρούς και τους ομοίους μας.
0: Εχθρούς γιατί να έχουμε.
2: Αγάπη και αλληλεγγύη θα μας σώσει, τίποτα άλλο. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, κυρία Λεβερινή.
2: Επίσης.
0: Να είστε καλά. Yeah. Έλα ρε Νίκο, Νίκος από τα Γιάννησα.
3: Μαν μου ρε Μανώλη, τι κάνεις.
0: Καλά εσύ.
3: Ζεσταίνομαι λίγο.
0: Έχει,
3: είναι το πρώτο βράδυ που ζεσταίνομαι και θα είναι και το πρώτο βράδυ που θα κοιμήσω με κλιματιστικό. Ειλικρινά, μέχρι τώρα ούτε κλιματιστικό ούτε τίποτα. Δεν ξέρω και πώς κοιμάμαι, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν έχω ανάψει ακόμα air condition. Έχω τον ενεμιστήρα, είμαι χαμηλά, έχω δροσιά. Όσοι.
0: Εντάξει, είναι και οι ζέστες που είχε κάνει μέχρι τώρα δεν ήταν υπερβολικές.
3: Ναι, δεν ήταν και δυνατές. Mm. Τώρα ξέρεις τι περισσότερο είναι η υγρασία αυτό με τσακίρι. Γιατί αν με δεις να υδρώνω, θα με λυπηθείς. Ναι, άστα. Τέλος πάντων. Θα το αντιμετωπίσουμε. Θα περάσει και αυτό. Μια μέρα είναι στο κάτω-κάτω. Υπομονή, παιδιά.
0: Ναι.
3: Τώρα από εκεί και πέρα που λέγατε εκεί για τους deliverers. Και όποιος δουλέψει μετά τη ζημία θα πάρει μπόνους.
0: Δεν θα πάρει μπόνους γιατί δεν πρέπει να δουλέψει μετά τη μία.
3: Ναι, δεν θα πάρει μπόνους και θα δουλέψει.
0: Πολύ πιθανό είναι και αυτό.
3: Διαφορετικά θα απολυθεί.
0: Πολύ πιθανό είναι και αυτό.
3: Ναι. Οι εργοδότες δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Εντάξει, τώρα τίποτα οικοδόμοι, τίποτα εργάτες που δουλεύουν στα εργοτάξια έξω και αυτά. Αυτή εντάξει. Γιατί έχουν και μια πιο σοβαρή συνδικαλιστική δύναμη. Οι λιβεράδες είναι αλλιώς.
0: Καλά. Οι αλλοδαποί που δουλεύουν σε εργοτάξια και τέτοια θα σου πω εγώ τη συνδικαλιστική δύναμη.
3: Όχι, ξέρεις τι. Ειδικά στα μεγάλα εργοτάξια. Το ένα παράδειγμα στο ελληνικό.
0: Πλακώσιμο
3: πόδια οικοδόμων.
0: Εκεί δεν γίνεται να δουλέψει κανείς.
3: Εκεί θα γίνει.
0: Εκεί δεν θα δουλέψει κανείς, αλλά στην οικοδομή δίπλα από το σπίτι μου θα δουλέψουν.
3: Ναι, καλά. Και εγώ σήμερα το μεσημέρι γυρίζοντας σπίτι, εδώ κοντά μου είναι οικοδομή, άκουγα, καρφώνανε πάνω. Και σήμερα δεν ήταν. Σήμερα 30, από ό,τι είδα εγώ στο θερμόμετρο 38 βαθμούς είχε εδώ πέρα καλύτερα.
0: Ναι, αλλά δεν υπήρχε. Υπήρχε, πώς το λένε, σύσταση. Η σύσταση δεν είναι κάτι.
3: Σύσταση, χαίρετε. Τώρα, για τον συνάδελφο και μετά. Ήταν τρόφιμα, πώς τα λένε, συσκευασμένα και τα λοιπά. Με τις ημερομηνίες λήξης ή με το τι βρήκε. Α, με το τι βρήκε θα το πούμε λίγο πιο μετά. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Απλώνει το χέρι και ό,τι πιάσει. Εγώ έτσι κατάλαβα. Απλώνει το χέρι στο ψυγείο, ας πούμε, και όποια συσκευασία βρει την παίρνει.
0: Ό,τι κατάλαβα, τα παραγγέλνει και του τα φέρνουν.
3: Α, ναι. Γιατί έκανα εκείνη την ώρα μια δουλειά εδώ πέρα, πηγαίνω ερχόμενο και δεν άκουγα.
0: Αυτό κατάλαβα εγώ.
3: Ναι.
0: Και για μένα το ψάρι είναι λογικό στο τυποποιημένο να ξεφύγει και κόκαλο.
3: Ναι, εντάξει, ρε παιδιά.
0: Για το ξένο σώμα είναι άλλο πράγμα.
3: Λοιπόν, για το ξένο σώμα, αυτό ήταν το επόμενο που ήθελα να πω. Κάποτε, πριν το 5 ήταν, ναι, το 5 ή το 7, συγγνώμη, το 7. Είχα πάει με τη σύντροφο που είχα τότε, η οποία η Ρίστον Παρόδο έχει πρόβλημα όρασης.
0: Ναι.
3: Και αυτή. Πήραμε μια συσκευασία Ελίτσε, σοκολατένιες, γνωστή εταιρεία σοκολατοειδών, ειδικά το Πάσχα, με τα αυγά και με τα τέτοια. Τώρα, όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Εντάξει, είναι κάποια συγκεκριμένα συμβασμό.
3: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πήραμε μια τέτοια συσκευασία. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι Ελίτσες σοκολατένιες πολύ. Λοιπόν, την ανοίξαμε και μέσα στη συσκευασία βρήκαμε μια ψόφια σφίγγα. Ούτε να πάρω τηλέφωνα, ούτε να ψάξω, ούτε να κάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί στο τμήμα της Καλλιθέας.
0: Ναι. Και...
3: με τη συσκευασία στο χέρι.
0: Ναι.
3: Έκανα την καταγγελία, κάναμε την καταγγελία. Την καταγγελία, εντάξει, την καταγγελία την έκανα εγώ στο όνομά μου. Λοιπόν, δεν στράφηκα κατά του σούπερ μάρκετ, γιατί φαινόταν ότι δεν είχε να κάνει με το σούπερ
0: ήτανε
3: μάρκετ.
0: Ήταν τη συσκευασία, ναι.
3: Ήτανε, ναι. Την κρατήσανε, τη στείλανε στον ΕΦΕΤ. Ο ΕΦΕΤ μου έστειλε ενημερωτική επιστολή ότι έγινε μήνυση στην εταιρεία. Αργότερα μου ήρθε άλλη ενημερωτική επιστολή και μάλιστα έτυχε να είμαι στα δικαστήρια εκείνη την ημέρα σαν μάρτυρα σε μια υπόθεση ενός φίλου για ένα τροχαίο. Λοιπόν, έγινε το δικαστήριο το 13 ή το 14. Το 14. Μα, άνοιξη του 14. Λοιπόν, πήγα ως μάρτυρας, δεν κάναμε καμία μήνυση. Εντάξει, να μην μπαίναμε τώρα σε αυτά τα κανάλια και σε αυτές τις... τους λαβύρινθους. Λοιπόν, μου αρκούσε η μήνυση που έκανε ο ΕΦΕΤ στην εταιρεία.
0: Ναι.
3: Είχε γίνει η μήνυση, πήγα εγώ ως μάρτυρας, χωρίς, επειδή ήμουνα και καταγγέλων, υπέθεσα ότι δεν χρειάζεται και δεν χρειαζόμουν και δικηγόρο μαζί μου. Μπας περιπτώσει, κατέθεσα, βγήκε η απόφαση, 5 μήνες με αναστολή, τον ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
3: Τακ, μπαμ. Αυτή τώρα στήσανε έφεση, μετά δεν ξέρω τι έγινε, δεν την παρακολούθησα καθόλου την υπόθεση. Λίγο πιο μετά έφυγα και από την Αθήνα, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Δεν με ξανακαλέσανε, δεν με ενημέρωσε κανένας, οπότε δεν ξέρω και τι έγινε.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, μπορεί δηλαδή κάποιος να κινηθεί, εφόσον βρήκε ξένο σώμα ο άνθρωπος μες στο παγωτό, κατευθείαν όπως ήταν.
0: Ναι, αλλά τώρα...
3: την αστυνομία και καταγγελία. Ναι. Και να φύγει το παγωτό, να πάει όπως είναι η συσκευασία, να φύγει να πάει στον ΕΦΕΤ.
0: Τη δεκαετία του 80. Θα θυμάσαι, υπήρχε αυτό το γάλα, το φρέσκο που ήταν στη διάφανη συσκευασία με το αλουμινόχαρτο από πάνω.
3: Α, ναι, ναι, τα θυμάμαι. Mm.
0: Έχει πάρει λοιπόν ο συγχωρεμένος ο παππούς μου μια τέτοια συσκευασία από το ψιλικατζίδικο που ήταν κάτω από το σπίτι μας.
3: Uh-huh.
0: Πού βλέπεις, παιδί μου, το περιεχόμενο.
3: Ναι.
0: Αλλά όταν παίρνεις δύο γάλατα και τρία πράγματα από το ψιλικατζίδικο, τα βάζεις μέσα σακούλα, τα παίρνεις, φεύγεις.
3: Ναι.
0: Αλλά όταν παίρνεις

0: αυτομάτως το κατεβαίνει κάτω, προφανώς δεν έφταιγε το ψιλικατζίδικο. Το
1: ψιλικατζίδικο του είχε σφραγισμένη.
0: Ναι, το ψιλικατζίδικο ενημερώνει την εταιρεία που τα μετέφερε. Η εταιρεία που τα μετέφερε ενημέρωσε τη γαλακτοβιομηχανία. Μη στα απολογώ. Εντάξει, τότε και εκείνη, εγώ ήμουν και παιδάκι, δεν θυμάμαι τώρα και όλη τη διαδικασία. Θυμάμαι πάντως ότι η γαλακτοβιομηχανία, γιατί ήρθε εκπρόσωπος, πήγε να τα φορτώσει στο ψιλικατζίδικο.
1: Στο ψιλικατζί. Και τι σχέση έχει ο ψιλικατζής?
0: Ότι, ρε παιδί μου, δεν ήταν σωστή η φύλαξη και ότι μπορεί να άνοιξε το αλουμινόχαρτο μέσα στο. Μη στα απολογώ, μέσα στη συσκευασία υπήρχε ποντίκι.
1: Ποντίκι.
0: Α, μικρό.
1: Αμάν.
0: Τελικά, και σε ό,τι θυμάμαι, γιατί ήμουν παιδάκι και είχα, ρε παιδί μου, μου έκανε πολύ μεγάλη, δεν θέλω να πω κλονίστηκα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
1: Ναι.
0: Μετά είχα βρει και δικαιολογία για να μην πίνω γάλα. Λοιπόν, μη στα πολυλογώ.
1: Μετά τα 9 μου χρόνια.
0: Ναι, μη στα πολυλογώ. Για να μην μπλέξει και η γυναίκα που είχε το ψιλικατζίδικο, είχε πεθάνει και ο άντρας της και τα λοιπά και τα λοιπά. Τελικώς ήρθανε στο, θυμάμαι, στο σπίτι του παππού, ήρθανε γάλα τα πολλά.
1: Έτσι είναι, για να σου βουλώνουν το στόμα.
0: Ναι, ήρθανε γάλα τα πολλά, τέτοιο, στο τσίγκινο όμως, ήτανε το αυτό το
1: παλιό. Στην κονσέρβα.
0: Στην κονσέρβα, μπράβο. Έτσι, λοιπόν, έτσι έγινε η συναλλαγή.
1: Το έχω συναντήσει.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχαν τότε και υπηρεσίες. Η υπηρεσία σίγουρα υπήρχε για να κάνεις καταγγελία.
1: Τώρα ήταν τότε η αγορανομία.
0: Ναι, τι να σου πω. Εντάξει, και εγώ σου λέω, ήμουν μικρό παιδί, δηλαδή το θυμάμαι. Όταν ήρθαν αυτές οι συσκευασίες, σταμάτησα να έχω δικαιολογία για να πίνω γάλα. Αυτό θυμάμαι. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό το συνάντησα. Δεν υπάρχει πια η αλυσίδα, οπότε μπορώ να την πω. Είχαμε το παιδί, το γιο μου, μωρό, και παίρναμε μια συγκεκριμένη. Είχε μεγαλώσει κάπως. Εντάξει, παίρναμε μια συγκεκριμένη μάρκα γάλα.
0: Mm.
1: Αυτά στο κουτί.
0: Mm.
1: Την κονσέρβα που λέμε. Συμπυκνωμένο.
0: Mm.
1: Για τον πιμπερό. Λοιπόν, ανοίγουμε. Είχαμε πάρει στο Μαρινόπουλο. Πήραμε κάποια γάλατα. Ξέρεις. Λοιπόν, ανοίγουμε ένα κουτί. Βγαίνει μια μπόχα, φίλε. Μια μπόχα, μωρά, αδελφέ μου, κάτσε καλά. Λες και άνοιξε βόφορος. Πώς ήταν το κουτί, το παίρνω και το πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί πέρα μπορεί να μπλεκόταν και η εταιρεία αυτή.
0: Ναι, γιατί θα μπορούσε να έχει να κάνει με την αποθήκη.
1: Ναι, κρατάς κάτι μήνες μέσα στις αποθήκες, σου λίγουνε και μου τα πασάρεις εμένα για φρέσκα. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη και χίλια συγγνώμη και αυτό είναι της εταιρείας και σου είπα και μου, πες μετά από μια εβδομάδα μας παίρνουν τηλέφωνο, ξέρετε, θα έρθει εκπρόσωπος της συγκεκριμένης εταιρείας παραγωγής. Και δεν ξέρω εγώ τι, ήρθε ο εκπρόσωπος στο σπίτι να μας ζητήσει συγγνώμη και να μας φέρει 4 κυβότια.
0: Αυτά είναι.
1: Νουνού, να την πω και την εταιρεία.
0: Ναι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: 4 κυβότια μιλάμε.
0: Κοίτα,
1: μεταξύ, επειδή περνάγαμε και κάτι αφραγγείες εκείνη την εποχή.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Και το παιδί μικρό μας ήρθε, μιλάμε λουκούμι.
0: Θα σου πω κάτι. Δεν υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι καμιά φορά.
1: Τώρα σου λέω για το 97-98.
0: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω ότι καμιά φορά, ρε παιδί μου, γίνεται. Πάει στραβή. Δηλαδή μπορεί να έχει πάρει αέρα το κουτί. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι η εταιρεία κάτι έκανε. Κατάλαβες τι εννοώ. Προφανώς έχει ευθύνη.
1: Ότι είναι κάτι εσκεμμένο.
0: Ναι, καλά, εσκεμμένο δεν είναι σίγουρα.
1: Ναι, να ελέγχουν την ποιότητα.
0: Σωστό,
1: ναι,
0: αλλά μπορεί να είναι.
1: Να κάνουν ελέγχους. Δεν κάνουν ελέγχους.
0: Ναι, ναι, αλλά μπορεί να έχει πέσει την περίπτωση. Δηλαδή δεν, μπορεί να μην ήταν η παρτίδα, μπορεί να ήταν το κουτί. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Ναι, αν είχε πάρει αέρα θα φαινότανε.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Γιατί συνήθως τα λιγμένα, ειδικά τα κονσερβαρισμένα, όταν λήξουν. Ευτυχώς, όταν είναι σε

0: μεταλλική συσκευασία φουσκώνει. Τα βλέπουμε φουσκωμένα, παραμορφωμένα και τέτοια. Αυτά δεν πρέπει να τα καταναλώνουμε
1: με
0: ούτε
1: τίποτα,
0: για αστείο.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Αυτά πρέπει να φεύγουν κατευθείαν στα σκουπίδια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα κάτι τελευταίο.
1: Χαιρετίσματα έχεις από το Boomerang.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Κάποια στιγμή θέλω να τα πούμε, αλλά τώρα πώς θα γίνει, δεν ξέρω.
1: Mm.
0: Λοιπόν. Επειδή ανέφερε πριν ο Γιώργος, όπως το κατάλαβα, είναι συνάδελφος με πρόβλημα όρασης και αυτός. Εντάξει, εγώ δεν έχω με τόσο μεγάλο πρόβλημα, είναι σε μικρότερο βαθμό, αλλά ασχολούμαι με τα συνδικαλιστικά του χώρου των τυφλών, ας πούμε. Την Πέμπτη υπάρχει τώρα πώς έγινε και τι έγινε, ας το μην το θα μπορούμε να το συζητήσουμε σε άλλη φάση. Μπορούμε και να, πώς το λένε, να το συζητήσουμε και μεταξύ μας.
1: Ναι, απλά μισό λεπτό να σε διακόψω, μισό λεπτό να πω ότι υπάρχει μία είδηση. Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ποινικολόγου Σταύρος Γεωργίου. Τον αναζητούσαν μέλη της οικογένειάς του επί ώρες. Εκτιμάται πως ήταν αρκετές ώρες νεκρός και στο σημείο μεταβαίνει ιατροδικαστής με τις αρχές να βλέπουν εγκληματική ενέργεια, δεν γνωρίζουν. Προς το παρόν έχει ενημερωθεί το ανθρωποκτονιών. Μου έχει μεταφέρει την είδηση και η κυρία Αναστασία από το τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστώ, κυρία Αναστασία, και το βλέπω τώρα και εδώ που σιγά σιγά αρχίζει να παίζει στα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά.
0: Κρίμα.
1: Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα τι έχει συμβεί. Αυτά θα τα
0: οι αρχές θα φανεί.
1: Θα δουν τις επόμενες ώρες. Προφανώς.
0: Θα φανεί αργότερα.
1: Αν είναι παθολογικά τα αίτια, υπάρχει κάποια εγκληματική ενέργεια.
0: Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Κρίμα όμως.
1: Λοιπόν, ναι, προφανώς.
0: Να κλείσω λέγοντας ότι την Πέμπτη υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του Πανελλήνιου Συνδεσμού Τυφλών με το Μητσοτάκη.
1: Με θέμα.
0: Γενικά. Διάφορα.
1: Okay.
0: Από τα εργασιακά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, ζητήματα που έχουν να κάνουν με, με την καθημερινότητα των τυφλών, μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Πότε τη ζητήσατε τη συνάντηση? Πότε τη ζητήσατε?
0: Είχε ζητηθεί εδώ και πολύ καιρό.
1: Αλλά τώρα
0: είχε γίνει μια παράσταση πριν από κάποιες μέρες στο Μαξίμου. Δεν κατέστη δυνατόν να συναντηθούν, να συναντηθεί η αντιπροσωπεία. Του στείλανε εκεί πέρα κάτι παρατρεχάμενους. Εντάξει, παίζει πάρα πολύ το προεκλογικό στοιχείο.
1: Προφανώς τώρα από εδώ και πέρα όλα.
0: Εντάξει, τώρα είναι ο Βαρδακαστάνης, βλέπετε, που είναι και πρώτης γραμμής τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Μπας περιπτώσει, σε σχέση με αυτή τη συνάντηση, θα σου στείλω και την ανακοίνωση της παράταξής μου.
1: Ωραία.
0: Εγώ ανήκω στην αντιπολίτευση.
1: Ναι.
0: Και τη, λογικό, έτσι. Και την ανακοίνωση από την παράταξή μου, αλλά και την ανακοίνωση του Πανελλήνιου, εφόσον βγει. Γιατί έχουμε και αυτό το θέμα. Αν θέλεις, παρακολούθησε το.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω την ώρα.
1: Θα μου στείλεις, παιδί μου, μήνυμα.
0: Θα σου στείλω. Θα μάθω. Τώρα, εντάξει, τέτοια ώρα δεν μπορώ να μάθω πιο πολλά πράγματα.
1: Δεν είπα για τέτοια ώρα, θα μου στείλεις.
0: Στοιχεία, ξέρεις, ώρες και τα λοιπά.
1: Και θα μου στείλει και
0: για το πρωί,
1: τι
0: θα μάθω, αλλά αυτό το ρημάδι το τηλέφωνο σου. Φτιάχτω για λαξάτο.
1: Δεν έχει αδικό. Και από τον ξηρομέρι, τι έχει χαιρετίσματα?
0: Να είναι καλά.
1: Περισσότερα χαιρετίσματα έχει εσύ από μένα. Δεν έρχεσαι να κάνει εκπομπή, ρε Νίκο.
0: Σε φάγα, παρλάλη.
1: Λοιπόν, έλα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια,
1: τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Βαρτούη από τα Άνω Πετράλωνα. Αν το είπα σωστά το όνομα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Μανώλη μου. Έχω πει να με λέτε διαφορετικά. Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν
0: εγώ αυτό που βλέπω τώρα που διαβάζω.
1: Ναι, είσαι καλά, παιδί μου.
0: Αμέ.
1: Μπράβο, πάντα καλά να είσαι και το παιδάκι σου.
0: Να είστε καλά.
1: Έχουμε μιλήσει 2-3 φορές.
0: Ναι.
1: Το παράπονο μου είναι πώς δεν βγαίνουν άλλες γυναίκες που παίρνουν τη σύνταξη που παίρνω εγώ. Για μας δεν υπάρχει καμία αύξηση.
0: Πόσο είναι?
1: Είναι 410.
0: Η εθνική.
1: Είμαι χειρά από το 81.
0: Ναι.
1: Ο άντρας μου έπαιρνε να πάει ειδική σύνταξη τότε. Αυτή μου έχει μείνει. Είναι δυνατόν ποτέ να μην παίρνω μία αύξηση? Πού να απευθυνθώ γι' αυτό?
0: Όπου και να απευθυνθείτε.
1: Δεν πρόκειται να βρω το δίκαιο μου. Το ξέρω.
0: Όχι.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Και στεναχωριέμαι. Ακούω τώρα για τα 70% των συντάξεων. Δεν ξέρω, τα έχω χαμένα. Και στεναχωριέμαι πραγματικά. Με κοιτάζει το ένα μου παιδί. Είμαι χειρά από το 81. Και σας λέω. Δηλαδή κρέμομαι από τα παιδιά μου. Δεν είναι δυνατόν. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Σε ευχαριστώ πάντως που με άκουσες. Εγώ σας θεωρώ παιδί μου, γιατί έχω χάσει ένα παιδί που θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο από σένα.
0: Δεν με στεναχωρείτε. Στεναχωριέμαι με την έννοια του ότι για κάποιες περιπτώσεις δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλά λέω, δεν με ακούει καμία που παίρνει τόση σύνταξη που παίρνω εγώ. Δηλαδή,
0: κοιτάξτε, υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν επικοινωνεί, υπάρχει κόσμος που ακούει και δεν επικοινωνεί, κόσμος που ακούει και δεν ασχολείται, κόσμος που δεν ακούει. Δεν είναι. Όλοι οι άνθρωποι δεν αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο.
1: Να φανταστείς το παιδί μου που έχασα, η γυναίκα του που ζει, είναι τώρα 10 χρόνια που έχω χάσει το παιδί μου. Είναι χείρα και η γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Άφησε 3 παιδιά πίσω. Παίρνει 365 ευρώ σύνταξη.
0: Με 3 παιδιά.
1: Ναι. Γιατί έχουν μεγαλώσει τα δύο. Έχουν ξεπεράσει τα 22.
0: Είναι ενήλικα, ναι.
1: Ναι. Οπότε, τι να κάνει. Και αυτή η γυναίκα ψυχούλα δεν έχει. Τι να σου πω, παιδάκι μου. Ας τους φωτίσει ο Θεός να κάνουν κάτι καλό για όλο τον κόσμο. Γιατί υπάρχει κόσμος που υποφέρει. Πραγματικά υποφέρει.
0: Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι που ο Θεός φωτίζει τους πολιτικούς όταν έρχονται εκλογές.
1: Ακριβώς αυτό. Πάντως κάτι που διάβασα προχθές, κάποιος, πώς να το πω, κάτι σαν τον Παΐσιο και ήταν ένας γέροντας που έλεγε ότι να κοιτάμε τα καλά, να κάνουμε τα καλά. Μην πάρουμε ταυτότητες, μην
0: δεν πάρουμε... νομίζω ότι παίζουν ρόλο αυτά.
1: Δεν ξέρω. Είμαι πολύ... Κάθε μέρα διαβάζω προσευχές.
0: Καλά κάνετε. Αν σας ικανοποιεί και σας γεμίζει.
1: Ναι, τουλάχιστον ξέρω ότι είμαι κοντά στο Θεό. Έτσι το παίρνω εγώ. Αυτό είναι. Ο Θεός να μας φωτίσει όλους και όλο τον κόσμο να τον βοηθήσει. Αυτά ήθελα να σου πω, Μανώλη μου.
0: Να είστε καλά.
1: Σου είχα πει και την προηγούμενη φορά μπορώ να σου μιλάω στον ενήλικο.
0: Εννοείται. Αυτονόητο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχεις υγεία πάντα.
0: Και εσείς όλος ο κόσμος.
1: Καλή συνέχεια και το παιδάκι σου και η μητέρα σου. Όλα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα.
0: Επίσης και σε εσάς. Λοιπόν, επειδή μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα, εκπέμπουμε μέσω διαδικτύου αυτή την ώρα. Δηλαδή μας ακούτε μέσω διαδικτύου σίγουρα. Και το σήμα στα ραδιοφωνάκια θα έρθει λίγο αργότερα. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, οι συντάξεις, επειδή έχει έρθει από πολύ νωρίτερα το μήνυμα, είναι Δευτέρα και Τετάρτη. Δευτέρα είναι 27 και Τετάρτη είναι 29. Δηλαδή 28 και 30 είναι οι πληρωμές. Αλλάξαν οι ημερομηνίες. Οπότε θα κάνετε λίγο υπομονή ακόμα. Ζουνιδένια το ίδιο. Που είπα πριν, το είπα, μάλλον δεν το είπα, απαντώντας και στον Ξηρομερίτη και σε άλλους ακροατές που έχουν στείλει μηνύματα. Η εκπομπή γίνεται μόνο μέσω διαδικτύου αυτή την ώρα, δηλαδή μας ακούνε όσοι ακούνε μέσω διαδικτύου σε Ελλάδα και εξωτερικό, όχι όμως από τα ραδιοφωνάκια σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 13 λεπτά μετά τη μία, εδώ είμαστε. Real FM 97,8. Ακούστε τώρα το τι μου λέει, τι μήνυμα μου έχει στείλει ο κύριος Νίκος. Από τον Πειραιά. Πριν λίγες μέρες, λέει, μου έκλεψαν τη μηχανή κάτω από το σπίτι. Αφού έκανα μήνυση κατά γνώστων, μετά από 3 μέρες βρήκα κάμερα, η οποία δείχνει ξεκάθαρα τον κλέφτη. Πήγα το υλικό στην αστυνομία και η απάντησή της ήταν ότι δεν μπορούν να του κάνουν κάτι, γιατί έχει παρέλθει αυτόφορο. Και αναρωτιέμαι, λέει, τώρα εγώ σε τέτοια δικαίη χώρα ζούμε. Αν ήταν όχημα κάποιου ανώτερου, θα πήγαινα να το πάρουν αμέσως. Τώρα στη δική μου περίπτωση απλά περιμένουμε. Προφανώς για να λέει δείχνει ξεκάθαρα τον κλέφτη, τον έχουν αναγνωρίσει κιόλας αυτό. Έχει γίνει μήνυμα, δεν ξέρω όμως τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, ελάτε κυρία Ρένα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κυρία Ρένα.
1: Ελπίζω να αποκατασταθεί γρήγορα, αν και εγώ ακούω μες στο ίντερνετ.
0: Ναι, ναι, είμαστε στη φάση της αποκατάστασης.
1: Πήρα για 2-3 πραγματάκια έτσι όπως τα θυμάμαι.
0: Για πάμε.
1: Και κέραμι.
0: Καλά, λοιπόν, και εγώ έτσι, όπως ό,τι θυμάμαι χαίρομαι κι εγώ, μην νομίζετε.
1: Ρωτούσαν σε ένα πάνελ πολιτικούς αν είναι με την Ισπανία ή με την Αργεντινή.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, Ισπανία γιατί είμαστε με την Ευρώπη. Ισπανία αφού είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργεντινή γιατί έχει το Μέση, είπε μόνο ένας. Και λέω γιατί δεν υποστηρίξανε την Αργεντινή λόγω Μερκοσούρ. Αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν το σκεφτήκανε.
1: Δηλαδή, πάνε να το πολιτικοποιήσουν τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Δεύτερο, μεγάλη αστοχία του εκπροσώπου της Ελλάς, του Ελλάς τέλος πάντων, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Που θα καταργήσουν μεν τις πανελλαδικές, αλλά δεν θα καταργήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ας μην το πάμε στο Σύνταγμα, γιατί το Σύνταγμα το έχουν κάνει κουρελόχαρτο, οπότε δεν είναι τι λέει το Σύνταγμα. Είναι δεν θέλουμε να πειράξουμε κανέναν για να πάρουμε και τα ψηφαλάκια. Αυτό είναι η δική μου μετάφραση.
0: Άρα δεν είναι αστοχία.
1: Όχι. Άστοχη για την Ελλάς.
0: Ναι, αυτό
1: για το
0: λέω.
1: Ελλάς, έτσι.
0: Αστοχία θα ήταν αν είχε πρόγραμμα να τα καταργήσει και δεν το έλεγε.
1: Ναι. Αλλά είναι και δεν θα έπρεπε, γιατί τώρα δεν θα με πάρει, ας πούμε, που αν θα με έπαιρνε ψηφοφόρο, αφού θα διατηρήσει το καθεστώς. Τρίτον, όλα αυτά που κάθονται και αναπαράγουν τα κανάλια και στα site εδώ πέρα στο διαδίκτυο, με το τι είπε ο Υπουργός Υγείας για το ελληνικό και που είναι θαύμα και το ένα και το άλλο. Ας σταματήσουν να λιβανίζουν λίγο τον κόσμο, να λιβανίζουν τους αφέντες. Γιατί γιατί πάνε να μου παρουσιάσουν κάτι που είναι εξάμβλωμα και θα χαλάσει όλη την παραλιακή.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος αν θα χαλάσει την παραλιακή, για να είμαι ειλικρινής.
1: Εγώ πιστεύω ότι απλά δεν θα έχει πρόσβαση ο πολύς κόσμος.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Αυτό ας το δούμε ολοκληρωμένο και θα το κρίνει ο καθένας. Και τι είδους ανάπτυξη προσφέρει και τι όχι. Αλλά εντάξει, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Μετά, με αφορμή μια κουβέντα που είχατε χτες στο θέμα των αδυναμιών των λογοτεχνών ή γενικά των πάντων, τότε εντάξει, καταργούμε Μπουκόφσκι, καταργούμε και ένα σωρό άλλο.
0: Δεν καταργούμε.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκτός αυτού, κάποιοι είναι πιο νυφάλοι όταν είναι πιωμένοι.
0: Όχι, δεν καταργούμε κανέναν.
1: Αλλά και να σας πω και κάτι άλλο. Όπως και εγώ αποφεύγω όταν ταξίδευα στο εξωτερικό, αποφεύγα να πηγαίνω στα μουσεία. Για ποιο λόγο? Όχι για να μην δω. Αφού δεν είμαι ικανή να πω την άποψή μου για ένα έργο τέχνης, εκτός μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να πάω για να δω κάτι για να πω την άποψή μου. Το βλέπω για να το θαυμάσω.
1: Εντάξει, τώρα πια έχει γίνει και πιο εύκολο μέσω του διαδικτύου.
0: Μέσω διαδικτύου, ναι, αλλά διαζώσεις πάντα η εικόνα είναι
1: εντάξει,
0: διαφορετική.
1: Εντάξει, άμα είναι να περιμένεις 5 ώρες για να δεις την Μόνα Λίζα, δεν λέει
0: εντάξει, ναι,
1: από αυτή την άποψη.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, και το τελευταίο, με αφορμή ένα τραγικό συμβάν. Πέθανε ο Αλέξης Σταμάτης, συγγραφέας και ποιητής. Για να το, να το πω για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν γιος της Μπέτης Αρβανίτη. Ο άνθρωπος αυτός, εκτός από τα πάθη του που υπέφερε και πρόλαβε και απεξαρτήθηκε, είχε κάποιο πρόβλημα, κάποια ασθένεια με το αίμα. Την οποία δεν διευκρινίζουν και δεν θέλουμε να διευκρινίσουν.
0: Ναι, είναι θέμα
1: άθετε ένα φοβερό κείμενο όμως, σχετικά με την αξία του αίματος
0: που υπάρχει στο διαδίκτυο, το διάβασα.
1: Λοιπόν, ας κινητοποιηθούν όσοι μπορούν να δώσουν αίμα. Το πέρασα με τον αδελφό μου και δεν είχαμε τόσο μεγάλο σόι για να καλύψει τις ανάγκες. Είναι ευκαιρία να μάθετε και τα παιδιά σας, αν δεν υπάρχει αντένδειξη βέβαια.
0: Καλά, προφανώς.
1: Να δίνουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο και βλέπετε, γίνονται και οι εξετάσεις για τα μεταδιδόμενα νοσήματα, για AIDS, για οτιδήποτε άλλο, αλλά κάνει καλό και σε κάποιον άνθρωπο.
0: Θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί βαρύ, είναι η άποψή μου.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι η αιμοδοσία είναι ενδεχομένως η ύψιστη πράξη ανθρωπισμού.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ ακριβώς το θεωρώ αυτό, έτσι.
1: Και
0: για
1: πέρα
0: όποιον μπορεί να δώσει, εννοείται.
1: Ναι, ακριβώς,
0: για όποιον
1: ακριβώς
0: θέλει να δώσει, προφανώς.
1: Ναι, ναι,
0: και μπορεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θεωρώ την ύψιστη πράξη ανθρωπισμού, διότι δίνεις κάτι που δεν έχεις υποχρέωση να το δώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις πού θα πάει και δεν σε νοιάζει πού θα πάει.
1: Εννοείται.
0: Έτσι,
1: ακόμα και για τα αιμοπετάλια, γιατί έχω δώσει, ναι, εγώ αιμοπετάλια.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, καλά, λίγο πιο πολύπλοκο. Παλιότερα, τώρα πολύ απλό.
1: Παλιότερα ήταν πολύ, γιατί παλιότερα είχα δώσει εγώ, είχα κάτι 3-4 ώρες. Τώρα δεν είναι έτσι. Εδώ και ακόμα και για τον μυελό των οστών, για τη μεταμόρφωση.
0: Τώρα έχουν γίνει όλα πολύ πιο απλά.
1: Το δίνεις πιο απλά. Απλά εμείς δεν προλάβαμε. Λοιπόν, αλλά γενικότερα, είναι κρίμα άνθρωποι της παραγωγικής ηλικίας να μην δίνουν. Δεν έχουμε την νοοτροπία αυτή. Εντάξει, για συγγενή θα δώσουν, είναι σίγουρο αυτό. Αλλά γενικότερα πηγαίνουν στις αιμοδοσίες. Υπάρχει και αντάλλαγμα, αν το πάμε και έτσι.
0: Ναι, που για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Όχι, ναι, αλλά κάπως θα πρέπει να τους δελεάσουν που υπάρχει ημέρες άδειας, αλλά και κάτι άλλο, ότι όταν και αν νοσήσει συγγενής πρώτου βαθμού, μπορείς να πάρεις φιάλη αίμα χωρίς να την προσφέρει κάποιος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, όταν το χρειάστηκα εγώ για τον πεθερό μου, μου ζήτησαν 0 αρνητικό από την αιμοδοσία.
0: Εντάξει, υπάρχουν και ομάδες αίματος που είναι δύσκολες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ειδικά οι γονείς όταν διαπιστώνουν ότι το παιδί τους είναι σε αυτές τις δύσκολες ομάδες, ας καθιερώσουν να πηγαίνει να δίνει. Αγοράζουμε αίμα από το εξωτερικό, δεν είναι, και αν υπάρχει.
0: Επίσης μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί το ανακάλυψα σχετικά πρόσφατο, ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στην εποχή που ζούμε που νομίζουν ότι δίνοντας αίμα, αν χρειαστείς αίμα θα πάρεις το αίμα που έχεις δώσει. Υπάρχουν,
1: είναι ανενημέρωτοι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πραγματικά εντελώς ανενημέρωτοι.
1: Εντελώς, το ξέρω. Το ξέρω. Σε αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι βέβαια. Γιατί
0: όχι, παλιά υπήρχαν καμπάνιες. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, έχω καιρό να δω καμπάνια μεγάλη και σοβαρή για την αιμοδοσία. Όχι ότι δεν υπάρχουν, ίσως να μην τις έχω δει εγώ. Γενικά όμως τις καμπάνιες που υπήρχαν κάποτε δεν τις βλέπω πια.
1: Εμείς στην τράπεζα είχαμε και ομαδική εκεί που ήμουνα. Ερχόταν το Δρακοπούλιο, το οποίο, ναι, δεν υπάρχει νομίζω τώρα.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τώρα, ναι, γιατί τώρα το ταμείο το δικό μας έχει συνεργασία με το Ελπίς. Δηλαδή για να δώσουμε για επέμβαση στο δικό μας το νοσοκομείο είναι, πρέπει να δώσουμε αίμα στο ελπίς.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως και να έχει το πράγμα, είναι, ας το δούμε ανθρωπιστικά και ειδικά καλά το καλοκαίρι που μειώνονται οι ποσότητες. Δεν κάνει
0: γενικώς κακό. Το αίμα ποτέ δεν είναι αρκετό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ποτέ.
1: Και κάνει καλό και στον οργανισμό.
0: Του αιμοδότη βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Ιδίως άνθρωποι με υψηλή πίεση και τα λοιπά και τα λοιπά και
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: μπορούν
1: ναι,
0: να δώσουν αίμα
1: τέτοια,
0: είναι ευεργετικό.
1: Ναι. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας κυρία Ρένα. Να είστε καλά.
1: Και θα τα πούμε.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Πολύ σημαντικό και έχουμε αρκετούς ακροατές που κατά περιόδους στέλνουν μήνυμα για το αίμα και μου λένε πες και δύο λόγια για την εθελοντική αιμοδοσία, και όταν βλέπω το μήνυμα το θυμάμαι και εγώ και μιλάω, γιατί ευχαριστώ ξηρομερίτη, το ξέρω.

Ναι, δεν γίνεται κυρία Γιώτα μου, δεν γίνεται. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το κατάλαβα ότι έχει γίνει ταυτοποίηση προσώπου, γιατί για να μου λέτε ότι πήγατε στην αστυνομία και σας λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί έχει περάσει το αυτόφορο, πάει να πει ότι ξέρουμε ποιος είναι, αλλά δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε γιατί έχει περάσει το αυτόφορο. Η απάντηση λέει της αστυνομίας ήταν τον γνωρίζουμε, αλλά επειδή έπρεπε να στείλουν το βίντεο για... δεν ξέρω τι είναι αυτό τώρα. Ξέρω, κάτι είναι τέλος πάντων, δεν του κάνουν τίποτα. Εγώ είπα στην αστυνομία ότι πρέπει να δώσουν άμεσα για το μηχανάκι, θα το δώσει για ανταλλακτικά. Αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα, οπότε μηχανάκι είχαμε, μου γράφει. Κατά το κοινό λεγόμενο, ωραίο μου λέει κράτος. Τώρα τι να πω, έχει δίκιο ο κύριος Νίκος τώρα σε αυτό. Το ότι έχει περάσει το αυτόφορο όταν αναγνωρίζει το δράστη μια πράξη και που αφορά σε κλοπή. Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να πει ότι οι αρχές να τον προσεγγίσουν για να του πούνε, κοίτα, δεν ξέρω πώς θα έπρεπε να γίνει, εν πάση περιπτώσει. Και από τη στιγμή που έχει γίνει, αν μου πείτε, πέρασε το αυτόφορο. Ό,τι λέει μου άρεσε πιο πολύ από τον τελικό του Μουντιάλ ήταν τα γιούχα στον Τραμπ. Ρε Νίκο, να σου πω κάτι. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι, το οποίο εγώ βαρέθηκα και τη ζωή μου γενικά με το παιχνίδι, αλλά εν πάση περιπτώσει, μόλις τελείωσε το παιχνίδι, είδα και τους τσαμπουκάδες εκεί πέρα που έκανε ο Αργεντίνος στον Ισπανό και μετά το άλλαξα κανάλι, έβαλα ταινία. Οπότε δεν είδα, ούτε απονομή, δεν ασχολήθηκα. Και δεν έχω κάτι να ασχοληθώ και στο διαδίκτυο να ψάξω να βρω. Κάτσα τώρα να δω βίντεο για να δω που γιοχάρουν τον Τραμπ. Χαζομάρα. Νομίζω θα χάσω το χρόνο με αυτό. Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, οπότε το σήμα μας είναι κανονικό πλέον και στα ραδιοφωνάκια σας εδώ και αρκετή ώρα. Απλά το μεταφέρω και για τους φίλους που έχουν στείλει το μήνυμά τους και τους ευχαριστώ που μου στέλνανε και στίγμα. Είμαι εδώ και δεν σ' ακούω και ο Ξηρομύρητης ένας από αυτούς. Είμαι εκεί και δεν σ' ακούω, είμαι παραπέρα και δεν σ' ακούω. Τώρα λογικά μας ακούτε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Έχει κάποια θεματάκια βέβαια ο ήχος, αλλά τώρα μου γράφουνε έχει φτιάξει, εντάξει. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, μια μισή πάει η ώρα, σιγά σιγά. Μουσικά και με τα μηνύματά σας και την επικοινωνία μας σιγά σιγά θα πάμε προς το τέλος.

33 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχαμε πει, κυρία Βράμε, να μιλήσουμε, αλλά δεν μιλήσαμε. Αλήθεια, με εκείνη την πολυκατοικία τι έγινε που έπεσε? Μάθαμε τίποτα? Οι άνθρωποι που χάσαν την περιουσία τους, τι έχουν απογίνει? Ωραί παιδί μου, πόσο περνάει τόσο γρήγορα η επικαιρότητα. Να μου πείτε, εδώ περνάει γρήγορα η ζωή. Μάνο λέει, ο Σημοδότης εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, όχι πάντα τακτικός, αλλά σταθερά συνεπής. Θα ήθελα να πω στον κόσμο πως η αιμοδοσία, ακόμα και αν δεν τη θεωρήσουμε την ύψιστη πράξη ανθρωπισμού, είναι σίγουρα μια πράξη που δείχνει στάση ζωής. Γιατί μερικές φορές κάτι μικρό για εμάς μπορεί να έχει τεράστια αξία για κάποιον άλλο. Καλό ξημέρωμα από Θεσσαλονίκη. Δίκιο έχετε. Εγώ το χαρακτήρισα έτσι. Γιατί έτσι το αισθάνομαι. Εγώ δεν είμαι αιμοδότης. Δεν μπορώ να δώσω αίμα. Δεν επιτρέπεται να δώσω αίμα. Δεν νιώθω άσχημα γι' αυτό, γιατί δεν είναι ότι ήμουν αιμοδότης και ξαφνικά μου κόψανε κάτι που μπορούσα να κάνω. Ίσως αν έδινε αίμα και μου λέγανε από κάποια στιγμή της ζωής μου και μετά ότι ξέρεις δεν μπορείς να δώσεις αίμα, να με ενοχλούσε περισσότερο. Τώρα δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί δεν υπήρξε αιμοδότης. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Άρα δεν μπορώ να νιώσω την ικανοποίηση του αιμοδότη. Ενώ της προσφοράς. Αλλά θεωρώ ότι είναι ύψιστη πράξη ανθρωπισμού, γιατί δίνοντας αίμα δίνει ζωή. Και δεν σε ενδιαφέρει που θα πάει. Εδώ βέβαια, επειδή το έχω πει πολλές φορές σε διάφορες εκπομπές και θα το ξαναπώ γιατί είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία με τον Βουτσά και το Ρίζο, που δίνω ένα αίμα στον άλλο και παίρνει και τα χούγια του, αλλά αυτά γίνονται στις ταινίες. Θα ήθελα να δω όλους εκείνους, όλους όσοι κατά περιόδους έχουν εκφραστεί για τους με ρατσιστικά ένστικτα, είτε για ανθρώπους που είναι άλλης θρησκείας, είτε για ανθρώπους που είναι άλλη φυλή, είτε για ανθρώπους που έχουν άλλες σεξουαλικές προτιμήσεις, είτε ξέρω εγώ τι. Θα ήθελα να δω αν ομιγέννητο ποτέ να μην χρειαστεί. Σε κάποια στιγμή έπρεπε να πάρουν αίμα και μαθαίναν ότι το αίμα που πήραν είναι από έναν έγχρωμο, είναι από έναν άλλο θρησκό, είναι από έναν άνθρωπο που έχει σεξουαλικό προσανατολισμό με τον οποίο δεν συμφωνούν και ξέρω εγώ τι άλλο. Τι θα κάνανε, θα λέγανε πάρτε το αίμα πίσω? Είναι αυτό που σας λέω καμιά φορά. Βλέπεις τον άνθρωπο που πέφτει, σκοντάφτει στο πεζοδρόμιο και πέφτει. Του δίνεις το χέρι σου να σηκωθεί ή επειδή ψηφίζει κάτι διαφορετικό από σένα, λες άστονε μωρέ, εντάξει, την πειράζει? Καταλαβαίνετε πως το λέω, φαντάζομαι. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Γεια σας κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα κύριε Πάνο. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, εγώ μου λέει φεύγω διακοπές, δεν ξέρω, δεν μου γράφετε και που θα πάτε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω και τους σταθμούς αναμετάδοσης τώρα ευκαιρούς, αλλά μεταξύ μας τώρα, στις διακοπές σας θέλετε να ξενυχτάτε και να ακούτε? Εγώ θα έκανα ένα διάλειμμα στις διακοπές. Δεν με συμφέρει που το λέω, αλλά έτσι το αισθάνομαι και οφείλω να το πω. Θα έκανα ένα διάλειμμα, θα έλεγα εντάξει, διακοπές, ξεκούραση.
Ας τον Μπαρδάλι εκεί πέρα να βουρλίζεται. Όταν γυρίσουμε το καλό. Άχι. Όταν πάμε διακοπές, γι' αυτό τις λέμε διακοπές, διακόπτουμε. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι νομίζετε. Στείλτε μου από πού θα είστε, να δω αν μπορώ να βοηθήσω. Κύριε Αντωνή, έχουμε αναφερθεί, αναφερθήκαμε και σήμερα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μάλιστα στην αρχή της εκπομπής υπήρχε και ένας διάλογος με κάποιους συνακροατές για αυτή την απαγόρευση μεταξύ των ωρών 1 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. Ακούστε. Ούτε στις 12.30 θα είναι καλύτερες συνθήκες, ούτε στις 5 και 4 ενδεχομένως στις 5 και μισή. Πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να οριοθετηθεί ένα διάστημα και αυτό οριοθέτησε η πολιτεία. Σου λέει 1 με 5. Προφανώς και στη 1 παρατέταρτο ίδιος ήταν ο κίνδυνος για κάποιον που εργάζεται έξω. Η λογική λέει ότι όταν έχεις 42 και 43 βαθμούς και στις 12.30 ώρα, αν κάνεις οικοδομικές εργασίες, πρέπει να σταματήσεις, ρε παιδί μου. Δεν πας με το ρολόι 1 παρά 5. Α, παιδιά, 1 σταματάμε γιατί το λέει η πολιτεία. Πρέπει να σκεφτείς ότι ο 60χρονος που είναι πάνω στο γιαπί και τον βαράει ο ήλιος, τα έχει πρόβλημα. Και ο 50χρονος και ο 40χρονος και ο 20χρονος. Λοιπόν, επειδή κι άλλοι έχουν... Ένας-δύο τέλος πάντων ακροάτες διαφώνησαν, οι περισσότεροι συμφωνούσαν με το μέτρο. Και βλέπω ότι διαφωνείτε κι εσείς. Αν έχετε δική σας δουλειά, μην το ακολουθήσετε, τι να σας πω. Εσείς αναλαμβάνετε την ευθύνη. Αν έχετε εργαζόμενους, υποχρεώστε να το ακολουθήσετε. Δεν θέλετε να το ακολουθήσετε. Τι να σας πω. Θα υποστείτε, φαντάζομαι, τις συνέπειες της πράξης εφόσον κάποιος το καταγγείλει. Δεν θα το καταγγείλει κανείς. Δεν θα έχετε πρόβλημα. Έτσι όμως λειτουργεί το πράγμα. Εκεί δηλαδή θα το πάμε. Ό,τι δεν ξέρω, ό,τι νομίζει ο καθένας. Τι να σας πω. Όταν πάντως η πολιτεία λέει κάτι, να ξέρετε ότι μετά... Προφανώς ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, έτσι. Να ξέρετε όμως ότι ως εργοδότης ή ως εργαζόμενος αναλαμβάνεται μετά μία ευθύνη εφόσον υπάρχει. Όχι απλά μία οδηγία όποιος θέλει την ακολουθεί, αλλά μία οδηγία προς υποχρεωτική εκτέλεση. Απλά είναι τα πράγματα. Έτσι, προφανώς και δεν μπορεί να ελεγχθούν όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους χώρους που θα υπάρχει αυτή η πεντάωρη ή η τετράωρη, πόσο είναι απαγόρευση. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και θέμα συνείδησης. Ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, 48 λεπτά μετά τη μία. Από κάποιες περιοχές μου λέτε ότι δεν μπορείτε να μας ακούσετε, το γνωρίζω. Θα αποκατασταθεί ούτως ή άλλως σε λίγο. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω και θα ακολουθήσει ηχογραφημένο πρόγραμμα. Γίνονται κάποιες τεχνικές διεργασίες και θα επανέλθω το σήμα όπως πρέπει να είναι. Στο διαδίκτυο όμως μας ακούτε κανονικά, χωρίς καμία διακοπή. Πόσες μέρες, μου γράφει εδώ ο κύριος Έχης από το Αμβούργο, ακραίου καύσων έχουμε το χρόνο. 5-10 εκεί φαίνεται η ανθρωπιά. Στον άνθρωπο σου λέει να προστατευτεί και πλήρωσε τον τα μισά. Δεν θα σε καταστρέψουν λίγες μέρες. Ο σεβασμός σου στον άνθρωπο αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε μεροκάματο. Καληνύχτα και καλή ξεκούραση. Α, κύριε Άκη, εγώ συμφωνώ μαζί σας απολύτως. Βέβαια, εγώ δεν είμαι και εργοδότης. Δεν θέλω να πω ότι αν ήμουν εργοδότης θα άλλαζα άποψη. Αλλά δεν υπήρξα ποτέ εργοδότης και ως εργαζόμενος έχω δει και τη μία πλευρά του νομίσματος και την άλλη. Οπότε περί ορέξεως μπορούμε να συζητάμε ώρες. Ευχαριστώ κύριε Μάκη για το, και όλους όσοι στέλνετε, και εσείς κύριε Ποτσαράκο και όλες τις φίλες και τους φίλους που μου έχετε στείλει για το σήμα. Να είστε καλά. Κυρία Γεωργία, για να γίνετε αιμοδότης, το πρώτο πράγμα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να κάνετε είναι να συμβουλευτείτε, έχετε κάποιο θεράποντα γιατρό. Δεν ξέρω και την ηλικία σας, δεν με αφορά, δεν το λέω προς Θεού γι' αυτό. Αλλά εάν μου λέτε τι χρειάζεται για να γίνω αιμοδότης, προφανώς θα, αν έχετε κάποιο θεράποντα γιατρό, θα συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Σε διαφορετική περίπτωση, σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας νοσοκομείων πάτε, συμπληρώνετε ένα έντυπο και σας κάνουν εκεί και κάποιες ερωτήσεις για να δουν αν παίρνετε κάποια φάρμακα και τα λοιπά, για να δουν αν μπορείτε να δώσετε αίμα. Δηλαδή δεν θα βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή κανενός αιμοδότη για να πάρουν μία φιάλη αίμα παραπάνω.

Έτσι, ο αιμοδότης, προφανώς και εκείνος που θα πάρει το αίμα, αλλά ο αιμοδότης δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Ίσα ίσα που υπό προϋποθέσεις είναι και ευεργετικό για την υγεία κάποιων αιμοδοτών. Αλλά πραγματικά δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο αιμοδότης, ούτε από το αίμα που θα χάσει, το οποίο πίνει σε ένα ποτήρι νερό και το έχει αναπληρώσει. Παλιά δεν ξέρω, μπορεί να δίνουν και τώρα δίνανε πορτοκαλάδα ή ένα σνακ, κάτι. Το επίσης, ένα ποτήρι νερό αναπληρώνει το αίμα. Ξεκάθαρα. Απλά αυτά. Τι. Όχι σε ποιότητα, σε ποσότητα. Ναι. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει θέμα οργανισμός, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή το χυμό και το σνακ το δίνουν περισσότερο για την ιδέα που μπορεί να έχει ο άλλος ότι θα νιώσει αδύναμος ή ότι θα ζαλιστεί και τέτοια. Ιστορίες για τίποτα. Ναι, δεν είναι. Λοιπόν, πραγματικά δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και δεν θα βάλουν ποτέ και κανέναν αιμοδότη σε διαδικασία να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Οπότε ρωτάτε θεράποντα γιατρό ή στο νοσοκομείο και αν έχετε τις προϋποθέσεις, που δεν βλέπω για ποιο λόγο μην τις έχετε, μπορείτε άνετα να γίνετε θαυμάσια αιμοδότρια. Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη από την Κοκκινιά, να είστε καλά. Είπα, κάποιες περιοχές δεν ακούνε, το ξέρω. Θα βελτιωθεί, να μην πω τα επόμενα λίγα λεπτά, θα βελτιωθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα απόψε. Λοιπόν, αυτά. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός μέχρι τώρα και νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης ήταν υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Λένη Κατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11. Μαζί εδώ στα δημοσιογραφικά ραδιοφωνικά μονοπάτια του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις και την αίθουσα σύνταξης. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Είναι μια μέρα που θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Πολύ προσοχή για να μην αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Απόψε, αύριο, αλλά απόψε πια στις 9 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τζον Μπάρι. Μια εμβληματική μορφή με καθαρό αιμό βρετανικό φλέγμα. Ένα συνθέτης και συνάμα διευθυντής ορχήστρας που άφησε πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά στο χώρο του κινηματογράφου. Η μεγάλη ευκαιρία φυσικά στην καριέρα του ήταν η σειρά των ταινιών του James Bond. Ο Τζον Μπάρι, βλέπετε, έγραψε μουσική για 11 από τις ταινίες του διάσημου Βρετανού πράκτορα. Μάλιστα, όλα ξεκίνησαν όταν το μουσικό θέμα των τίτλων στις ταινίες του James Bond προϋπήρχε μια σύνθεση του Monty Norman για ένα θεατρικό musical με τον τίτλο A House for Mr. Biswas. Ο Τζον Μπάρι το διασκεύασε και τελικά το έκανε το πιο διάσημο μουσικό κινηματογραφικό θέμα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Τζον Μπάρι στον χώρο της κινηματογραφικής μουσικής ξεκίνησε στις 5 Οκτωβρίου του 1962 με την ταινία Dr. No, την πρώτη ταινία της σειράς των ταινιών James Bond. Με πρωταγωνιστές τον Σον Κόνερι και την Ούρσουλα Άντρες. Εκεί λοιπόν ο Τζον Μπάρι θα διασκευάσει τη μουσική του Μόντι Νόρμαν και θα δημιουργήσει το περίφημο James Bond Theme. Το μουσικό σήμα κατά τεθέν του Βρετανού πράκτορα. Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο στον σπουδαίο Τζον Μπάρι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας κυρίως όμως απόψε, για τα αγαπημένα σας μουσικά θέματα από τον Τζον Μπάρι. Που γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1933 στο North Riding του Yorkshire. Τα παιδικά και πρώτα νεανικά του χρόνια εργάστηκε στους κινηματογράφους που είχε ο πατέρας του. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Την στρατιωτική του θητεία την υπηρέτησε στην Κύπρο. Στην Βρετανική δύναμη που σταθμεύει στο νησί της Αφροδίτης. Από νεαρή ηλικία έδειξε την κλίση του στη μουσική. Άρχισε να σπουδάζει μουσική και να παίζει τρομπέτα, ενώ το 1957 σε ηλικία 24 ετών έφτιαξε τη μουσική μπάντα John Barry 7.

Οι John Barry 7 σχηματίστηκαν λοιπόν από τον John Barry το 1957. Βλέπετε, το μεγάλο πάθος του συνθέτη ήταν πάντα οι μεγάλες μπάντες. Έτσι ήθελε να έχει και την δική του, η οποία στην ουσία διασκεύαζε μουσικές άλλων καλλιτεχνών. Όπως εδώ για παράδειγμα το Walk Don't Run, με το οποίο γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία οι Ventures. Με αυτή την μπάντα λοιπόν, με τους John Barry 7, πορεύτηκε τα πρώτα χρόνια της καριέρας του στα τέλη της δεκαετίας του 50, ο John Barry.

Ο σπουδαίος λοιπόν Τζον Μπάρι απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ο οποίος μετά την θητεία που σας έλεγα νωρίτερα έκανε στην Κύπρο, στην Βρετανική Δύναμη. Συνέχισε τις σπουδές του στην μουσική και κύρια στην σύνθεση και το 1958 έκανε τον ντεμπούτο του στην μουσική ενορχήστρωση για την τηλεόραση. Τότε ακριβώς ήρθε η πρώτη απογείωση για την καριέρα του. Το 1962 ο Terence Young σκηνοθετεί την ταινία Dr. No, ξεκινώντας τον κινηματογράφο τον θρύλο του James Bond. Οι παραγωγοί της ταινίας ακούν με προσοχή τις μουσικές αναζητήσεις του Τζον Μπάρι και αποφασίζουν να είναι εκείνος ο εκλεκτός που θα ντύσει με μουσική τις επόμενες ταινίες του James Bond. Βλέπετε, σε αυτήν την πρώτη ταινία, στον Dr. No, του εμπιστεύτηκαν μόνο το σήμα των τίτλων της αρχής. Στη συνέχεια όμως και από την επόμενη ταινία, που ήταν το From Russia With Love, ο Τζον Μπάρι θα αναλάβει ολόκληρο το soundtrack της ταινίας. Που θα έχει σαν πρωταγωνιστή και πάλι τον Σον Κόνερι και θα γράψει το περίφημο From Russia With Love.

From Russia with Love, λοιπόν, με τη φωνή του Matt Monroe. Γεια σου Βαγγέλη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Καλλιόπη, γεια σου Γιάννη με το The Girl with the Sun in Her Hair. Καλησπέρα Γρηγόρη με το Midnight Cowboy. Γεια σου Μαριέλα, γεια σου Μαρία, ίδια επιλογή βλέπω με το Out of Africa. Καλησπέρα Ρίτσα, γεια σου Πέτρο. Η συνεργασία του Τζον Μπάρι αυτή στις ταινίες του James Bond κράτησε 25 ολόκληρα χρόνια. Χρόνος εκπληκτικός για να απλώσει το τεράστιο μουσικό του ταλέντο και την δημιουργική του εμφύεια. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, υπέγραψε το soundtrack 11 εκ των ταινιών του James Bond και μετά το From Russia with Love ήρθε το Goldfinger. Το instrumental, μουσικό θέμα που ακούμε αυτή τη στιγμή. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1964, ο Σον Κόνερι βρίσκεται και πάλι στο ρόλο του πράκτορα του MI6. Ο Τζον Μπάρι υπογράφει τη μουσική. Και κατά τον Φεντερίκο Φελίνι, αυτό θεωρείται το καλύτερο soundtrack όλων των εποχών.

Ο Φεντερίκο Φελίνι λοιπόν θεωρούσε ως το καλύτερο soundtrack όλων των εποχών το Goldfinger του Τζον Μπάρι. Το όνομα του οποίου θα συνδέεται για πάντα με τη δημιουργία του μουσικού θέματος των ταινιών με ήρωα τον James Bond, αλλά και με όλα τα κλασικά τραγούδια που τη συνόδευσαν.

So he strikes like Thunderball. Η τέταρτη σειρά ταινιών του James Bond από το 1965 και μια μουσική σύνθεση που πέρασε από πολλά κύματα. Το τραγούδι αρχικά ερμήνευσε η Shirley Bassey. Λίγο αργότερα υπήρξε και μια νέα εγγραφή, αυτή τη φορά με τη φωνή της Dionne Warwick. Πριν τελικά ο John Barry καταλήξει στην ερμηνεία του Tom Jones.

Γεια σου Κωνσταντίνε στην Περέα, σε ευχαριστώ θερμά φίλε. Καλησπέρα Μαρία με την σουίτα από το Enigma. Αφήνοντας για λίγο πίσω την περίοδο του James Bond, μπαίνουμε σιγά σιγά στην διαδικασία των Oscar για τον John Barry. Όταν το 1966 η μουσική του προτείνεται τόσο για το καλύτερο σκορ εκείνης της χρονιάς, όσο και για το καλύτερο τραγούδι, μέσα από την ταινία Born Free. Ένα δράμα βρετανικής παραγωγής το 1966, με πρωταγωνιστές Virginia McKenna, Bill Travers και George Adamson. Τελικά ο John Barry θα τα καταφέρει και θα κερδίσει τα 2 από τα 5 πρώτα Oscar της καριέρας του, τόσο όπως σας είπα για το καλύτερο σκορ, όσο και για το καλύτερο τραγούδι που ερμηνεύει ο Matt Monroe.

Το Bon Free λοιπόν απέφερε τα δύο πρώτα βραβεία Όσκαρ στην σπουδαία καριέρα του Τζον Μπάρι. Γεια σου Ναυσικά, λατρεμένη ταινία μου, λέει, ντυμένη υπέροχα με τη μουσική του Τζον Μπάρι, το Out of Africa. Παρ' όλα αυτά, σαν επιλογή εγώ για απόψε, θα πρότεινα το We Have All the Time in the World. Επιστροφή και πάλι στις ταινίες του James Bond.

You Only Live Twice, η πέμπτη ταινία James Bond. Η πέμπτη εμφάνιση του Σον Κόνερι να ενσαρκώνει τον ήρωα του Ιαν Φλέμινγκ. Το soundtrack φυσικά ανήκει στον Τζον Μπάρι. Μόνο που αυτή τη φορά το τραγούδι της ταινίας θα το ερμηνεύσει για πρώτη φορά μέχρι τότε μία τραγουδίστρια που δεν είναι από τη Μεγάλη Βρετανία. Ερμηνεύτρια λοιπόν στο βασικό θέμα από το You Only Live Twice θα είναι η Νάνση Σινάτρα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Γεια σου Μάγδα, Μαρία φυσικά και θα αναφερθούμε και στους αντίζηλους. Persuaders, η μοναδική μουσική του Τζον Μπάρι για αυτήν την τηλεοπτική σειρά. Μικρή ανάπαυλα από τις ταινίες James Bond. Επιστροφή στα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι. Το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του θα το κατακτήσει το 1968 για τη μουσική του στην ταινία The Lion in Winter. Μια ταινία που βασίστηκε σε έργο που είχε ανέβει στο Broadway και πρωταγωνιστές ήταν ο Peter O'Toole, η Catherine Hepburn, ο John Castle και ο Anthony Hopkins ως Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος. Στον τεμπούτο του μάλιστα στον κινηματογράφο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. 1968 λοιπόν, The Lion in Winter, Oscar για την καλύτερη μουσική στο Τζον Μπάρι.

Όσκαρ λοιπόν το 1968 στον Τζον Μπάρι για τη μουσική του στο The Lion in Winter. Το 1969 επιστροφή στον James Bond με το On Her Majesty's Secret Service.

On Her Majesty's Secret Service, η έκτη ταινία James Bond. Πλέον ο Σον Κόνερι δεν βρίσκεται στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ο George Lazenby. Ο John Barry όμως είναι σταθερή αξία στο soundtrack και αυτής της ταινίας. Αυτό που ακούμε είναι το βασικό θέμα. Οι περισσότεροι όμως έχουν συνδέσει την ταινία με το τραγούδι που ακούστηκε σε εκείνη, άλλη μια σύνθεση του John Barry, με τον τίτλο «We have all the time in the world». Με τον τίτλο «We have

We have all the time in the world, με τη φωνή του Louis Armstrong. Το δεύτερο θέμα μέσα από την ταινία On Her Majesty's Secret Service. Αφιερωμένο στη Μαρίνα, στην Αυσικά και στον Νίκο στην Κατερίνη. Ο τίτλος του τραγουδιού προέρχεται από την τελευταία φράση που λέει στην ταινία ο James Bond αμέσως μετά τον θάνατο της σύζυγου του.

0: Το 1971 λοιπόν η παραγωγή των ταινιών James Bond. Μετά το μικρό διάλειμμα της παρουσίας του Σον Κόνερι με τον George Lazenby. Ήθελαν και πάλι πίσω τον κλασικό James Bond. Έτσι πλήρωσαν περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια στον Σον Κόνερι για να επιστρέψει στο Diamonds Are Forever του 1971. Ο Τζον Μπάρι θα γράψει την υπέροχη μουσική αυτή που ακούμε. Ενώ τη μουσική που μετατράπηκε σε τραγούδι θα ερμηνεύσει για δεύτερη φορά στη σειρά των ταινιών James Bond η Shirley Bassey.
1: They are all I need to please me. They can stimulate and tease.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα λοιπόν στον Τζον Μπάρι απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Τον δημιουργό 11 soundtracks για τις ταινίες James Bond και του βραβευμένου με 5 Oscar για τη μουσική του σε ταινίες όπως το Χορεύοντας με τους Λύκους, το Πέρα από την Αφρική, το Λιοντάρι του Χειμώνα και το Born Free. Κυρίως όμως με μια σπουδαία πορεία στον χώρο της μουσικής για